μουσικοσυνθέτης συνεχίζει με σπουδαία τραγούδια, όπως το «Δεν κλαίω για τώρα» του 1970, «Δώσ' μου να πιω» το ίδιο έτος, «Κοίτα με στα μάτια» 1971, «Πυρετός» Μαρινέλα 1971, «Να είχα το κουράγιο» το ίδιο έτος, «Εγώ καλά σου τα έλεγα», «Πρέπει», «Ήταν ψεύτικα». Και εδώ αρχίζει το τραγουδιστικό, ας το πούμε, παραλήρημα εντός εισαγωγικών του Στέλιου Καζαντζίδη, αυτού του γίγαντα του λαϊκού τραγουδιού, με τα τραγούδια «Τα όνειρα χτίζονται» 1973, «Το θολωμένο μου μυαλό», «Αντέ να πέρασει η μέρα», «Η μισή καλή», «Μίσος», «Η ζωή μου όλη», «Και τότε». Το 1977 κυκλοφορεί ο προσωπικός του δίσκος «Παρών», με ερμηνευτή το Μανώλη Μητσιά. Και από αυτή τη συνεργασία ξεχωρίζει αυτό το πολύ καλό ζεϊμπέκικο «Ο τρελός». Ας τον τρελό στην τρέλα του. Την επόμενη χρονιά, το 1978, ξεχωρίζει το τραγούδι «Μολόγατα» από το δίσκο «Σεισμός», με ερμηνευτή το Μιχάλη Μενιδιάτη. Θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ ένα κρεσέντο, τραγουδιστικό κρεσέντο. Οπότε πάτε κουράγιο, καθίστε γύρω από ένα τραπέζι με την παρέα σας και ακούστε αυτά τα απίστευτα τραγούδια του Άκη Πάνου.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και μετά από αυτή τη μεγάλη μουσική παρένθεση θα συνεχίσουμε με το έτος 1985, όπου ο Άκης Πάνου θα κάνει κάτι μοναδικό για τα παγκόσμια δεδομένα. Θα κυκλοφορήσει ένα δισκάκι 45 στροφών με τον τίτλο «Άκης Πάνου 100% πρόβα» και θα συμπεριλάβει σε αυτό δύο τραγούδια του. Το «Πες μου παππού», γνωστό τραγούδι, και το «Πριν, τώρα, πάντα», τα οποία ηχογράφησε και ερμήνευσε μόνος του, παίζοντας τη μουσική με όργανα που κατασκεύασε ο ίδιος. Ο μεγάλος δημιουργός Μανώλης Ρασούλης έλεγε ότι πρέπει να μοιράζεται στους τουρίστες δωρεάν ως δείγμα πολιτικού, όπως τα τσολιαδάκια στην Ακρόπολη, θα προσέθετα ο ίδιος. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Πες μου παππού» του Άκη Πάνου, ενώ, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε επίσης το «Να πεθάνω με το τέρι μου», ένα σπάνιο δημιούργημα του μεγάλου Άκη Πάνου, στο οποίο τραγουδάει το 1971 ο Γιώργος Μαρίνος.

Το 1989, μετά από την παρότριση φίλων του, αποφασίζει να επιστρέψει στο πάλκο σε κοινές εμφανίσεις με τον τεράστιο επίσης Μανώλη Ρασούλη στο κέντρο Επιγόντος του Βασίλη Σαλούστρου στην Κυψέλη. Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε το Μανώλη Ρασούλη να τραγουδάει Άκη Πάνου και το πολύ σημαντικό τραγούδι της ζωής του Άκη Πάνου, «Η ζωή μου όλη», που είχε ερμηνεύσει ο Στέλιος Καζαντζίδης.

Έπειτα ξεκινάει ο Άκης Πάνο εμφανίσει σε διάφορα κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλλά και μια σειρά συναυλιών. Σε αυτές τις εμφανίσεις ιδιαίτερη εντύπωση κάνει ο τρόπος στησίματος ορχήστρας, χωρίς καθόλου χώρο στην πίστα και βάζοντας, όπως είχαμε πει, καθήμενος τους μουσικούς μπροστά και από τους τραγουδιστές. Το 1997 ηχογραφεί το τελευταίο του δίσκο με τίτλο «Καζίνο», ο οποίος περιέχει το ομώνυμο τραγούδι και 14 επανεκτελέσεις. Ο Άκης Πάνο κυκλοφόρησε περίπου 240 τραγούδια, γράφοντας μόνος του στίχο και μουσική και συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του ελληνικού πενταγράμμου, όπως με τον Πρόδρομο Τσαουσάκη, τη Γιώτα Λίδια, τον Πάνο Γαβαλά, τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, τον Μιχάλη Μενιδιάτη, τη Χαρούλα Λαμπράκη, τον Στράτο Διονυσίου, τη Βίκη Μοσχολιού, τον Στέλιο Καταζίδη, τον Γιώργο Χατζιαντονίου, τη Βούλα Γκίκα, τη Μαρινέλα, τον Γιώργο Μαρίνο, τον Δημήτρη Μητροπάνο, την Πόλη Πάνου, τον Τολίβο Σκόπουλο.

0: Σε αυτό το σημείο είμαστε υποχρεωμένοι, αφού αφηγούμαστε και αφού περιδιαβαίνουμε στην ζωή αυτού του μεγάλου μουσικοποιού, να υπομνήσουμε μια πολύ άσχημη τροπή που είχε πάρει η σχέση του Άκη Πάνου με τον Στέλιο Καζατζίδη. Κουβέντα στην κουβέντα, παρεξήγηση στην παρεξήγηση, υπήρχε τότε και η κρατική τηλεόραση και οι ρεπόρτερ, οι οποίοι υποδάβλιζαν τα πάθη εκείνης της εποχής, τις φιλοδοξίες, την υπερηφάνεια και τον εγωισμό. Κάποια στιγμή ο Στέλιος Καζατζίδης δίνει μια συνέντευξη, καταφερόμενος με τραχή τρόπο κατά του Άκη Πάνου, τον οποίον είχε αποκαλέσει αμόρφωτο, ακαλλιέργητο κλπ. Ο Άκης Πάνου, ο οποίος δεν ρίχνει νερό στο κρασί του, βγαίνει στη Μαλβίνα Κάραλη και τα σούρνει στον Καζατζίδη.
1: Κάποια στιγμή είπα ότι όλους τους τραγουδιστές, ναι, σε ένα τσουβάρι να βάλω, μισό του Καζατζίδη δεν μου βγάζουνε. Συμφωνεί.
2: Ο Καζατζίδης το αντέπεδωσε όμως με μία ύβρη.
1: Συγγνώμη. Αυτό λοιπόν με έφερε σε αντίθεση με όλους, ναι, τους τραγουδιστές. Τώρα όμως τελευταία, ακριβώς όπως λες.
2: Το διαβάσαμε, δηλαδή έχω μείνει εμπρόντιτη.
1: Εντάξει.
2: Με τον Καζατζίδη.
1: Εντάξει. Και δεν ξέρω για ποιους λόγους, ας πούμε, mm-hmm, ούτε με ενδιαφέρει να μάθω, στράφηκε εναντίον μου ο Καζατζίδης. Χρησιμοποιώντας όμως αυτόν το κακό της ιστορίας, ανακρίβειες. Είπε πράγματα που δεν αληθεύουν.
2: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα είπε ότι μου ζήτησε την άδεια να πει τον τρελό. Δεν είναι αλήθεια. Έβαλε υπάλληλο, ναι, της εταιρείας να με πάρει τηλέφωνο. Και εκείνη την ώρα λέω, αν ο Καζατζίδης εξισώνει τον εαυτό του με την υπάλληλο της εταιρείας, ότι φταίω εγώ. Μετά είπε πράγματα, ας πούμε, που σου λέω δεν στέκουνε καθόλου, γιατί το 1972 δύο εταιρείες, ναι, οι μεγαλύτερες που έχει η Ελλάδα, έχουν πάει στο δικαστήριο, mm-hmm, διεκδικώντας εμένα. Γιατί, ναι, έχω φύγει από τη μία εταιρεία, έχω πάει στην άλλη, mm-hmm, και έχω συμβόλαιο και με τη μία εταιρεία και με την, mm-hmm, άλλη. Και πάω στο δικαστήριο σαν παρεμβαίνον και σκίζω και τα δύο συμβόλαια. Μέσα στις μαρτυρίες που υπάρχουν στα πρακτικά της δίκης, υπάρχει μαρτυρία του Διονύση του Μιλιόπουλου, που ήταν τότε παραγωγός, ναι, στην Κολούμπια, και λέει ότι εγώ με την κυρία Λαμπροπούλου και τον κύριο Λαμπρόπουλο πήγαμε στο σπίτι του κυρίου Πάνου, ναι, του ζητήσαμε συνεργασία, ερνήθη, mm-hmm, κλπ. Κλπ. Ο Καζατζίδης λέει ότι οι εταιρείες δεν με θέλανε. Και λέω λοιπόν εκείνη την ώρα, την ώρα που δύο εταιρείες, που δεν το συνηθίζουν αυτό,
2: ναι,
1: έχουν πάει στο δικαστήριο
2: και
1: για ένα καλλιτέχνη.
2: Βέβαια.
1: Μαλώνουν. Έρχεται στο σπίτι μου ο Λαμπρόπουλος, που έπρεπε να κάνει κανείς αίτηση να τον δει, είτε μυθικός, mm-hmm, τον ελέγανε, είτε όπως θέλεις.
2: Ο γνωστός μυθικός Τάκης Λαμπρόπουλος, που λέγαμε. Μάλιστα.
1: Εντάξει. Όταν λοιπόν ο Τάκης Λαμπρόπουλος φέρνει τη γυναίκα του και έρχεται στο σπίτι μου, mm-hmm, για να με ψήσει, όταν διότι διατηρήσω εγώ, mm-hmm, στα δικαστήρια και λέω εδώ πέρα να πούμε ο Στέλιος κάτι έχει πάθει.
2: Γιατί έγινε όλο αυτό? Ποια είναι η κρυμμένη αιτία? Εσύ πάντοτε, κοίταξε, μέσα από τα τραγούδια σου φτάνει στην ακρίβεια.
1: Να σου πω αυτό που πιστεύω τελικά. Να σου πω αυτό που πιστεύω. Ο Καζατζίδης είδε ότι λέγοντας έξι τραγούδια δικά μου, mm-hmm, που είναι Μίσος, mm-hmm, τα όνειρα χτίζονται, mm-hmm, το θελωμένο μου μυαλό, Αν δεν πέρασει η μέρα, η μισή καλή, η ζωή μου όλη, είδε ότι από εκεί και πέρα οτιδήποτε κι αν είπε ήταν αέρα στη διπλή. Εντάξει.
2: Πέροχος είσαι.
1: Εντάξει. Ξέρω λοιπόν ότι υπάρχει ένας ενδόμηχος φόβος, mm-hmm, ότι εντάξει με τον Άκη, mm-hmm, αλλά από εκεί και πέρα τι κάνουμε.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν συνέβησαν αυτά που συνέβησαν, mm-hmm, ας πούμε, και κάποιοι είτε και γιατί εμένα από την, ναι, πλάξη του μου έχουν πει, μου έχουν πει ότι αυτά που έγραψε δεν τα πιστεύει και κάποιοι άλλοι τον εβάλανε. Αυτό δεν θέλω να το δεχτώ, γιατί,
2: δεν γιατί είμαστε μωρά τώρα.
1: Μειώνει τον Καζατζίδη. Τον φέρνει, ας πούμε, ξέρω ότι σε σημείο του ανθρώπου που άγεται και φέρεται.
2: Του Ανδρίκελου.
1: Εντάξει.
2: Του Ανδράριου που θα έλεγες κι εσύ.
0: Όμως η ζωή τα έφερε διαφορετικά. Στην πιο κρίσιμη στιγμή της βιογραφικής διαδρομής του Άκη Πάνου, όταν ο ίδιος παίρνει ένα πιστόλι και σκοτώνει τον ερωτικό σύντροφο της κόρης του, με αποτέλεσμα να πάει φυλακή, υπάρχει μια κινηματογραφική σκηνή. Είναι η τελευταία συνάντηση του Άκη Πάνου με τον Στέλιο Καζατζίδη, με τον οποίον όταν συναντήθηκαν πια τα είχαν ξεχάσει όλα. Ο Άκης Πάνου άλλωστε ήταν αυτός που είχε πει για τον Καζατζίδη πως όλοι οι τραγουδιστές σε ένα καζάνι δεν κάνουν τον ίδιο τον Καζατζίδη. Σε μια από τις μεταγωγές υπό την αστυνομία του Πάνου από τις φυλακές στο νοσοκομείο για θεραπεία, το περιπολικό, όπως αφηγούνται αυτόπτες μάρτυρες, κάνει μια ενδιάμεση στάση στο ταβερνάκι του Κουμπούρα, όπου βρισκόταν ο Στέλιος Καζαντζίδης. Οι δύο καλλιτέχνες αγκαλιάζονται στη μέση του δρόμου και σύμφωνα με τις μαρτυρίες των αυτοπτών, οι διερχόμενοι επιβάτες του λεωφορείου της γραμμής, βλέποντας τη συνάντηση αυτή, αποβιβάζονται επί τόπου για να γλεντήσουν μαζί τους. Το γλέντι αυτό κράτησε 7 με 8 ώρες. Οι αστυνομικοί περίμεναν με πολλή υπομονή και σεβασμό. Οι αστυνομικοί του τμήματος μεταγωγών που έκατσαν στο τραπέζι και ήπιαν κρασί μαζί τους. Μάλιστα λέγεται ότι το βράδυ που πήγαν στις φυλακές, οι αστυνομικοί του τμήματος μεταγωγών ήταν ντύρλα. Σε λίγες ημέρες ο Άκης Πάνου είχε φύγει από τη ζωή. Σε αυτό το σημείο πρέπει να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από αυτή τη συνάντηση και από την εκπομπή «Μηχανή του χρόνου».
3: Ήταν η εποχή που ο Πάνου ήταν έγκλειστος στις φυλακές. Είχε όμως αρρωστήσει βαριά και είχε ξεκινήσει θεραπείες στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. Μια μέρα, καθώς γύριζε από το νοσοκομείο, συναντήθηκε με τον Καζαντζίδη. Οι αστυνομικοί που συνόδευαν τον κρατούμενο έδειξαν ανθρώπινο πρόσωπο και επέτρεψαν στους δύο μεγάλους καλλιτέχνες να βρεθούν από κοντά και να μιλήσουν στη δική τους γλώσσα. Κλείστηκαν μέσα σε ένα ταβερνάκι δυο στενά από τις φυλακές και έστησαν ένα γλέντι, που όπως θυμούνται οι λίγοι θαμώνες,

0: φυλακές Κορυδαλλού, τον Άκη Πάνο συνοδεύουν δύο αστυνομικοί και ένας γιατρός. Λίγα στενά πριν τις φυλακές υπάρχει το κουτούκι του Κουμπούρα. Είναι το στέκι του Στέλιου Καζατζίδη. Οι αστυνομικοί συνεννοημένοι κάνουν μία στάση και ο Στέλιος Καζατζίδης δοκιμάζει μία δυνατή συγκίνηση.
1: Κάποιο μεσημέρι ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ένας φίλος μας, ο Νίκος ο Πρέβελας. Γιατρός προϊστάμενος της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Κρατικού της Νίκαιας. Μου λέει, Κώστα, ξέρεις, μου λέει, ποιον έχω μαζί μου. Ποιον έχεις, του λέω. Μου λέει, τον Άκη τον Πάνο. Σοπαρέ, Νίκο. Πετάγει το Στέλιος επάνω, βγαίνει εδώ έξω στον δρόμο. Τον βλέπει λοιπόν ο Άκης ο Πάνο, βγαίνει από το αυτοκίνητο της ασφάλειας που τον συνόδευαν και δύο της ασφαλείας. Ανοίγουν τα χέρια και αγκαλιαστήκανε μέσα στη μέση του δρόμου.
0: Άκης Πάνου και Στέλιος Καζατζίδης έκαναν μαζί αλυσμόνητες επιτυχίες.

0: χέλη.
1: Είχα μια ιδιαίτερη σχέση. Ήταν πολύ φίλοι. Ο Άκης Πάνου θεωρούσε ότι ο Γαζής ήταν το Α και το Ω του ελληνικού τραγουδιού. Δηλαδή αυτός ο τραγουδιστής τον εξέφρασε ως δημιουργό και ήθελε να, αν μπορούσε, θα έδινε όλα τα τραγούδια του στο Στέλιο Καρατζήλιο.
2: Η τελευταία του συνάντηση έγινε ξαφνικά, χωρίς φώτα, κάμερες και σκηνοθεσία.
3: Έτυχε εκείνη τη στιγμή, θυμάμαι, να περνάει και το λεωφορείο της γραμμής που περνάει από εδώ. Σταμάτησε και το λεωφορείο, ανοίξαν οι πόρτες και αρχίζει ο κόσμος να χτυπάει παλαμάκια, να φωνάζουν «Γεια σου Στέλιο, γεια σου Άκη».
2: Στο λαϊκό ταβερνάκι του Κουμπούρα, Άκης Πάνου και Στέλιος Καζατζίδης ανοίγουν τις καρδιές τους.
3: Μιλήσανε για το γεγονός το οποίο τον είχε φέρει στη φυλακή, τον Άκη τον Πάνου. Μας έδωσε να καταλάβουμε ότι δεν ήταν μετανιωμένος για αυτό που έκανε. Του έλεγε λοιπόν του Στέλιου, «Εγώ άντρας γεννήθηκα και άντρας θα πεθάνω. Αυτό που έκανα το σκέφτηκα πολύ καλά».
2: Η μοίρα δεν επεφύλασε παρά λίγους μήνες ζωής και στους δύο καλλιτέχνες. Αλλά σε εκείνη την κρυφή συνάντηση έκαναν σχέδια σαν μικρά παιδιά.
3: Εγώ του λέει Στέλιο, όσο ήμουν στη φυλακή, έγραψα κάποια τραγούδια, περίπου τα 60, μας είπε. Και σου μιλάω, του λέει ειλικρινά, τα έφτιαξα, τα έραψα και τα έκοψα στα μέτρα σου. Μας είπε, κάνα 2-3 στίχους από αυτά τα οποία δεν τα είδαμε ποτέ. Και δεν ξέρουμε και πού βρίσκονται αυτά τα τραγούδια.
2: Κάτι το κρασί, κάτι οι κουβέντες για τα παλιά, το γλέντι δεν άργησε να στηθεί.
3: Στην παρέα μας, να σας πω ότι είχαν κάτσει και οι αστυνομικοί, οι οποίοι τον συνόδευαν. Εκείνη τη στιγμή είχαν ξεχάσει ότι είναι αστυνομικοί. Ξεχάσανε ότι ποιον και γιατί, τι συνοδεύουν. Τα είχαν όλα ξεχάσει και πετάγεται ο Άκης πάνω και λέει «Στέλιο, έχω τώρα ένα μεγάλο πρόβλημα». Και τι πρόβλημα έρχεται ρε Άκη, σκέπτομαι πώς θα τους πάω μέσα τώρα από εδώ.
2: Λίγους μήνες μετά ο Άκης Πάνου πέθανε. Ένα χρόνο αργότερα φεύγει και ο Στέλιος Καζατζίδης. Συνάντησε τον φίλο του Άκη Πάνου στο πάλκο του Παραδείσου και ίσως συνεχίζουν το γλέντι τους, όπως τότε, μακριά από φώτα και κάμερες. Σήμερα, στο κουτούκι του Κουμπούρα, οι φωτογραφίες πάνω στα κρασοβάρελα έχουν σφραγίσει εκείνες τις στιγμές της επίγειας ευτυχίας δύο ανθρώπων που έζησαν με πολύ πόνο.
4: Κλείνοντας σιγά σιγά αυτό το αφιέρωμα στον ίσως το μεγαλύτερο Έλληνα τραγουδοποιό, το μεγαλύτερο Έλληνα δημιουργό γνήσιας λαϊκής ελληνικής μουσικής, πρέπει να σταθούμε κυρίες και κύριοι στο τελευταίο του στέκι, τα 9-8. Εγώ τα 9-8 τα θυμάμαι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, σε ένα πολύ περποιημένο μαγαζί το οποίο ήταν του γούστου του Άκη Πάνου και εκεί ο Άκης Πάνου τραγουδούσε μόνος του με τους μουσικούς του. Από εκείνη την εποχή που είχα επισκεφτεί το μαγαζί θα ακούσουμε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του Στέλιου Καζατζίδη που ερμηνεύει ο ίδιος ο Άκης Πάνου. Είναι το τραγούδι «Τα όνειρα χτίζονται» του 1974 σε μουσική Άκη Πάνου και πρώτη ερμηνεία του Στέλιου Καζατζίδη.

κυρίες και κύριοι, ως αποφώνηση θα ήθελα να ακούσουμε ένα τραγούδι που δεν είναι του Άκη Παν. Το τραγουδάει ο Στέλιος Καζατζίδης και έχει τίτλο «Άπονες εξουσίες». Η στίχη είναι του Μιχάλη Κακογιάννη και η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Το τραγούδι γράφτηκε το 1974, μια νύχτα που βουλιάζανε τα σπίτια μες στο χιόνι.

κλείνοντας αυτή την μικρή μουσική παρένθεση, θέλω να πω ότι τον Άκη Πάνο τον είχα γνωρίσει προσωπικά. Επρόκειτο για ένα πολύ ιδιόρυθμο άνθρωπο. Όμως, αυτός ο άντρας που φορούσε παντελόνια είχε μπέσα, λογική, συναισθηματισμό, λυρισμό και τεράστιο ταλέντο. Και κλείνοντας το πρώτο μέρος, γιατί θα υπάρξει και δεύτερο μέρος την επόμενη Κυριακή, αυτού του μουσικού, δημοσιογραφικού, καλλιτεχνικού αφιερώματος στον ανυπέρβλητο, ίσως το μεγαλύτερο Έλληνα τραγουδοποιό Άκη Πάνου, πρέπει να πούμε ότι στο δεύτερο μέρος, την επόμενη Κυριακή, θα παρακολουθήσουμε καρέ-καρέ, πλάνο-πλάνο, την προσωπική ζωή του Άκη Πάνου. Άκη Πάνου, ο οποίος από διάσημος μουσικοσυνθέτης έγινε δολοφόνος. Ο Άκη Πάνου, ο οποίος πήρε ένα περίστροφο και σκότωσε το γαμπρό του. Σκότωσε τον άντρα της αγαπημένης του κόρης. Συνεντεύξεις μέσα από τις φυλακές, τραγούδια που είχε γράψει εκείνη την εποχή, όλα αυτά τα ντοκουμέντα που είχε καλύψει η κρατική τηλεόραση. Και όλα αυτά που οι δημοσιογράφοι έκαναν εξώφυλλα και πρωτοσέλιδα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Η εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα θα είναι πάλι μαζί σας την επόμενη Κυριακή στις 10 το βράδυ. Καλό σας ξημέρωμα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα είμαστε μαζί και σήμερα εδώ, Μάχη 99,8 στα FM. Θα τα πούμε για την επόμενη ώρα με πολλή επικαιρότητα που υπάρχει με ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο. Μια βραδιά η οποία υπάρχει και πάλι Champions League, μια βραδιά που υπάρχει Eurolink και φυσικά η μεγάλη βραδιά για την ομάδα της ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει στο Λονδίνο τη Σαχτάρ Ντόνετσκ με παρουσία 10.000 φιλάθλων που θα είναι στο πλευρό της. Μια σημαντική μέρα για την ομάδα της Ένωσης που αν κατορθώσει να πάρει τη νίκη τότε βάζει υψηλά τον πήχη σε αυτή την διοργάνωση και γιατί να μην το κάνει άλλωστε μετά τη νίκη που πέτυχε στην πρεμιέρα, αν ακολουθήσει και αυτή τότε θα μπορέσει με μεγαλύτερη άνεση να μπει στα επόμενα πιο δύσκολα παιχνίδια. Ήδη στην Πικαντήλη από νωρίς είχαν βρεθεί χιλιάδες φίλαθλοι της ΑΕΚ που ήταν εκεί, πανηγύριζαν, έδιναν ένα γιορτινό χρώμα στο γκρίζο ουρανό του Λονδίνου και μάλιστα η χαρά ήταν ακόμα μεγαλύτερη όταν και η ΚΑΠΑ 19 της ΑΕΚ κατάφερε να κερδίσει 2-1 στο Λονδίνο της Σαχτάρ. Πανηγυρίστηκε έντονα αυτή η επιτυχία. Μάλιστα έκανε και μια βιντεοκλήση ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ, ο κ. Ηλιόπουλος, προς τους παίχτες. Είστε μάγκες, τα συγχαρητήριά μου. Πάντα να έχετε την ίδια εικόνα. Αυτά με την ΑΕΚ. Μην ξεχνάμε ότι οι ευρωπαϊκές συμμετοχές συνεχίζονται και υπάρχει και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μαρσέιγ. Ένα παιχνίδι που πέρασε από πολλά κύματα, κυρίως με την παρουσία των φιλάθλων, τη στιγμή που η γαλλικές αρχές έπαιζαν με τον Ολυμπιακό, είχαν μεταφέρει ότι δεν θα μπορέσουν να δώσουν τα εισιτήρια τη στιγμή που χιλιάδες φίλαθλοι του Ολυμπιακού, κάποιοι από αυτούς ήταν ήδη στη Μασσαλία, κάποιοι είχαν προγραμματίσει να πάνε σήμερα. Μετά βγήκαν δημοσιεύματα ότι όχι, ποτέ δεν υπόθηκε αυτό, βρέθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις για να περιφρουρήσουν το χώρο, τελικά ο Ολυμπιακός κατάλαβε ότι πρόκειται για συμπαιγνία, δεν παρέλαβε τα εισιτήρια, ζήτησε από τους φιλάθλους να έρθουν πίσω, αλλά εδώ υπάρχει μια μεγάλη ζημιά για χιλιάδες φιλάθλους που πλήρωσαν ένα σκασμό λεφτά και βρέθηκαν αυτή τη στιγμή ούτε την ομάδα τους να δούνε και να χάσουν και χρήματα, δυστυχώς. Είναι και ο Όφη που κι αυτός με τη σειρά του μπαίνει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ήδη ο Όφη βρίσκεται στην Γαλλία, θα αντιμετωπίσει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι τη Ρεν, αλλά ο φετινός Όφη μας έχει δείξει ότι μπορεί να πετύχει τα πάντα, δεν φοβάται τίποτα και είναι σε μια κατάσταση τέτοια που μπορεί απέναντι ακόμα και στη Ρεν να διεκδικήσει ένα αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτά τα θέματα. Φυσικά θα πάμε στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ όπου είχαμε την τρομερή νίκη την οποία πέτυχε χθες ο Ολυμπιακός. Προχθές ο Ολυμπιακός πραγματικά έκανε την Ευρώπη να υποκληθεί στον πρωταθλητή. Από το μείον 28 στο πρώτο ημίχρονο κέρδισε τον αγώνα. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Πραγματικά απίστευτες συνθήκες, απίστευτες καταστάσεις που υπήρχαν με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να δηλώνει μετά το τέλος του αγώνα ότι ακόμα και αν δεν κερδίζαμε, εγώ είμαι ευχαριστημένος από αυτά τα οποία πετύχαμε και δεν έχει άδικο. Άλλωστε ήταν μυθική η χθεσινή εμφάνιση της ομάδας του Ολυμπιακού και θα σταθούμε και σε αυτό. Φυσικά και ο Παναθηναϊκός δεν πήγε πίσω, έμεινε μόνος πρώτος στην βαθμολογία μετά τη νίκη που πέτυχε μέσα στο Βελιγράδι επί της Παρτιζάν, σε ένα παιχνίδι που είχε το χαρακτήρα της γιορτής με την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην έδρα της Παρτιζάν και ο Παναθηναϊκός δεν χαρίστηκε σε καμία περίπτωση. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα πούμε, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα, οπότε πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και να μπούμε στους ρυθμούς του ντέρμπι είναι ΑΕΚ Σαχτάρ. Θα πάμε στο ξεκίνημα να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας, τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος μιλάει για τον σημερινό αγώνα.
1: Θα είναι πολύ απαιτητικό, γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο και σε αυτό το επίπεδο είναι δύσκολο τα παιχνίδια. Πρώτα απ' όλα θα θέλω να πω, τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ θέλουμε να είμαστε καλό στο παιχνίδι, να κερδίσουμε τους τρεις βαθμούς και άσχετα με το τι θα γίνει, γνωρίζουμε ότι όλοι οι αντίπαλοι είναι δύσκολοι και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τους βαθμούς. Τώρα, ποιες είναι οι πιθανότητες μας πριν από αυτά τα παιχνίδια, δεν γνωρίζουμε, γιατί δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε αυτό, αλλά θα προσπαθήσουμε να είμαστε επιθετικοί, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και να κερδίσουμε βαθμούς. Το αυριανό το παιχνίδι, η Σάκταρ είναι πολύ καλή ομάδα και έχουν πολλούς ταλαντούχους βραζιλιάνους παίκτες και ορισμένους από τη Λουκρανία παίζουν. Είναι παίκτες οι οποίοι είναι καλοί με την μπάλα και είναι επίσης πολύ καλοί χωρίς την μπάλα και παίζουν πολύ καλό και έντονο ποδόσφαιρο και κάνουν τις αλλαγές πολύ καλά και είναι δύσκολο σε αυτό το επίπεδο παιχνιδίου, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορείς να κάνει κανείς λάθη και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τους αντιπάλους και είναι μια πολύ καλή πλευρά και να είμαστε καλές στο γήπεδο και στο τέλος υπάρχουν καλοί παίκτες και από τις δύο πλευρές και θα έχουν την έμπνευση για να μπορέσουν να αποφασιστεί το παιχνίδι. Γνωρίζουμε ότι θα είναι τουλάχιστον 10.000 άτομα από τους οπαδούς και θα μας δώσουν την έμπνευση και θέλουμε και οι παίκτες να ευχαριστηθούν το παιχνίδι όπως και οι οπαδείς και θα θέλουμε να είμαστε καλοί σε αυτή τη διοργάνωση. Και
2: of course, not only I'm not ready to make.
3: Καλησπέρα σας. Δεν μπορώ σε αυτό το σημείο να καταλήξω σε κάποια συμπεράσματα. Ξέρω ότι κάποιοι λένε ότι στην Αγία Σοφιά έχουμε εκπληκτική απόδοση και δεχόμενα στα εκτός έδρας μάτς να μην έχουμε τέτοια απόδοση. Δεν είναι αληθές αυτό. Αν θεωρώ ότι παίζουμε πολύ καλά και εντός έδρας και εκτός στην τελευταία χρονιά. Όμως είναι φυσιολογικό στο ποδόσφαιρο. Όλες οι ομάδες αποδίδουν κάπως καλύτερα στην έδρα τους και όχι εκτός έδρας. Έχεις στατιστικά περισσότερους βαθμούς που συγκεντρώνεις στην έδρα σου από τα μάτς εκτός έδρας. Οπότε στο Champions League κάθε αναμέτρηση είναι πάρα πολύ δύσκολη, πολύ απαιτητική εντός ή εκτός έδρας. Ιδίως εκτός έδρας. Όμως, όταν βρίσκεσαι εκτός έδρας, νιώθεις κάπως πιο χαλαρός. Απλά και μόνο για αυτόν τον λόγο. Επειδή κάποιοι δεν σε περιμένουν να αποδώσεις τόσο υψηλό επίπεδο, όμως εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Είτε είσαι εντός έδρας, είτε είσαι εκτός έδρας, όλα είναι ακριβώς το ίδιο. Εμείς θα πολεμήσουμε, θα προσπαθήσουμε στην αναμέτρηση την αυριανή και για να είμαι ειλικρινής, δεν βλέπω κάποια σχέση μεταξύ των αγώνων στο Conference League και αυτών των αγώνων που μας αναμένουν στο Champions League. Μιλάμε για δύο επίπεδα πιο ψηλά. Δεν υποτιμώ βεβαίως το Conference. Τον αντίον θα έλεγα ότι την περσινή χρονιά την απείλησα και εγώ και όλη η ομάδα. Φτάσαμε μέχρι τα προημιτελικά. Ήταν μια εξαιρετική διοργάνωση, όμως τώρα είμαστε σε διαφορετικό επίπεδο. Μεγαλύτερη ένταση, μεγαλύτερη εστίαση, μεγαλύτερη ποιότητα. Αν θέλετε, περισσότερη ενέργεια που απαιτείται. Οπότε θα προσπαθήσουμε αυτό να το βγάλουμε αύριο, διότι θεωρώ ότι είναι στο χέρι μας, έχουμε γεμάτο ρεζερβόρ όπως τα λέμε και πιστεύω ότι σε αυτή την αναμέτρηση θα βγάλουμε, σε αυτή την διοργάνωση θα βγάλουμε τον καλύτερο δυνατό εαυτό μας. Ναι, ο Μπάρναμπας είναι μαζί μας, θα προπονηθεί σήμερα, είναι ένας σκληρός παίχτης με πολύ καλή νοοτροπία, τον αγαπώ πραγματικά και ως προσωπικότητα και βεβαίως ως παίχτη. Είναι ένας μαχητής, ένας παίχτης ομάδας και χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχω στην ομάδα μας. Έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να είναι έτοιμος σήμερα και είναι έτοιμος για την προπόνηση. Βεβαίως μίλησα και πριν την προηγούμενη αναμέτρηση ότι δεν θέλω εγώ να το παίξω σοφώς και να το χρησιμοποιήσω στην αυριανή αναμέτρηση, ενώ δεν είναι κάποιος τελικός. Είμαστε στα μέσα Οκτωβρίου. Τον παίχτη το χρειαζόμαστε για όλη τη χρονιά και πρέπει να συνυπολογίσω και να εκτιμήσω με έξυπνο τρόπο και σε συμφωνία βεβαίως με το ιατρικό team πόσα λεπτά μπορεί να παίξει, ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι εδώ, είναι μαζί μας και είναι έτοιμος να παίξει στον αγώνα με την Εθνική Ουκρανίας, οπότε θέλω να δούμε αν μπορεί να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Πολλές ερωτήσεις, θα τις θυμηθώ. Λοιπόν, ξεκινώ από την τελευταία. Να τον αναμένετε ότι μπορεί να αγωνιστεί, γιατί είναι ένας πολύ καλός παίκτης, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο οποίος ήρθε φέτος μαζί μας, μπήκε στην ομάδα μας, προσπαθεί να προσαρμοστεί και τραυματίστηκε. Αλλά δεν είναι ένας κλασικός τραυματισμός. Είχε ένα πρόβλημα στην πλάτη και με τη βοήθεια των γιατρών έχει κάνει προπονήσεις τις τελευταίες ημέρες και είναι έτοιμος σε σωματικό επίπεδο. Τώρα, με ρωτήσατε αν βοήθησε στην προετοιμασία της αναμέτρησης. Όχι τόσο θα έλεγα. Ουσιαστικά διότι αυτή τη στιγμή στη Σαχτάρ υπάρχουν τρεις ή τέσσερις παίχτες από την εποχή που ήταν και εκείνος στις τάξεις της Σαχτάρ. Έχουν αλλάξει πολλά από τότε. Έχω κι εγώ φίλους, τον Ντάριους Σένα, τον αθλητικό διευθυντή. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια από την ομάδα, αλλά δεν πρόκειται να με βοηθήσει εμένα αυτό ή ο Ζούμπι να βοηθήσει εμάς με αυτόν τον τρόπο. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, είμαστε στο 2026, τελική ανάλυση και όλοι γνωρίζουμε πολλά πράγματα ο ένας για τον άλλον, η μία ομάδα για την άλλη. Έχει να κάνει με τον βαθμό εστίασης, την έμπνευση που θα βρούμε για αυτόν τον αγώνα και τα επίπεδα ενέργειας που θα αναπτύξουμε. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας εύλογος τρόπος να απαντήσουμε.
0: Αυτός λοιπόν ήταν ο προπονητής της ομάδας της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος προσπάθησε να κρατήσει κλειστά τα χέρια του. Δεν πάμε καλά σήμερα. Κλειστά τα χαρτιά του για τη σημερινή αναμέτρηση. Ένα παιχνίδι στο οποίο ψάχνει να δει πώς θα παρατάξει την ομάδα. Φυσικά γνωρίζει πολύ καλά και σε λίγο θα έχουμε και την επίσημη εντεκάδα της για τον αγώνα, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε κάποιες ενδείξεις το πώς μπορεί η ΑΕΚ να ξεκινήσει σήμερα στο παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι στο οποίο, επαναλαμβάνω, θέλει να δείξει χαρακτήρα, να διεκδικήσει ένα αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν ο Μπρινιόλι θα είναι σίγουρα κάτω από τα δοκάρια και από εκεί και πέρα υπάρχουν η τετράδα στην άμυνα δεν αλλάζει. Μαρίν Μάγερ Γιώβιτς να είναι βασική. Τα ερωτηματικά είναι τρία. Καταρχάς ο Κοϊτά έχει προβάδισμα για την αριστερή πλευρά, την διεκδικεί και ο Ζωάο Μάριο. Στα δεξιά υπάρχει περίπτωση του Μάγερ και του Ζούμπκοφ, ενώ ο Βιτάλης φαίνεται να είναι και αυτός μια πιθανή επιλογή στον άξονα, ίσως να πάει και σε μια κίνηση με τον Καϊράινεν να παίξει δίπλα στον Μαρίν. Όλα αυτά φυσικά είναι ασκήσεις επιρχάτου, γιατί γενικά ο Νίκολιτς έκλεισε τα χαρτιά του για αυτό το παιχνίδι. Θέλει να είναι προσεκτικός, ποντάρει πάρα πολύ, γιατί θέλει να έχει μια καλή πορεία με την ΑΕΚ στο Champions League και θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα. Είναι μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ, παίζει ουσιαστικά μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια. Οπότε πάμε να παραμείνουμε σε αυτό το παιχνίδι, θα ακούσουμε τι δήλωσε και ο Ζούμπκοφ για αυτόν τον αγώνα, πώς ακριβώς σχολίασε την προσπάθεια της ομάδας του.

0: Ρεβάς από την αναμέτρηση με την ΑΕΚ και ασφαλώς να κλείσουμε μάλλον με τα θέματα της ΑΕΚ λέγοντας ότι είναι ένας αγώνας στον οποίο η ΑΕΚ παίζει πάρα πολλά, έχει πάρα πολλά να κερδίσει, δεν έχει πολλά να χάσει και μπορεί να δημιουργήσει αυτές τις ευκαιρίες που θα του δώσουν τη δυνατότητα να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε σε άλλα κουλούρια που λέμε και θα πάμε στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός που και αυτός με τη σειρά του μπαίνει σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς, έχει να ανταπεξέλθει και αυτός τις δικές του δυσκολίες απέναντι στην Μπόρατς. Ένα παιχνίδι που ίσως δούμε τον Κρίστιασεν να είναι πλέον παρόν, καθώς είναι στην αποστολή, δεν έχει παίξει από τότε που υπέγραψε στην ομάδα των Πρασίνων. Ήδη ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή. Αυτή απαρτίζεται από τον Πένια Κότσαρη γείτονα, Καλάμπρια, Τσάπρα, Κυριακόπουλο, Κρίστιασεν, για τον λόγο περί αυτού ο λόγος λίγο νωρίτερα. Τεφράι, Βαντρόγγελεν, Πάρμελ Μπράουν, Κάτρι, Καμαρά, Καγκουά, Λούζα, Κουντούρι, Ταμπόρδα, Ουνάι, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάη, Γκαρσία, Τετέι, Ντέσες και Ράστοντερ. Αυτή είναι η εκλεκτή του προπονητή της ομάδας του Παναθηναϊκού, του Νίστρουπ, ο οποίος θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα, κυρίως για λόγους ψυχολογίας και φυσικά για να μπορέσει η ομάδα να είναι διεκδικητική στο θεσμό στον οποίο αγωνίζεται. Θα πάμε να ξεκινήσουμε να ακούσουμε και τον Νίστρουπ που μίλησε και αυτός με τη σειρά του για την αναμέτρηση με την Μπόρατς. Ο Νίστρουπ, ο οποίος η αλήθεια είναι ευνηδιάστηκε πάρα πολύ από έτσι όπως πήγαν τα πράγματα στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Σαφώς περίμενε μια άλλη εικόνα της ομάδας του, δεν του βγήκε αυτή. Τέλος πάντων, είναι κάτι το οποίο θέλει να το δει κόντρα στην Μπόρατς. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τις δηλώσεις του Δανού προπονητή.
1: Είναι παρόμοια πάνω κάτω η ερώτηση με αυτή που κάναμε νωρίτερα στον Kings. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν και ήττες, ήρθε η πρώτη σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Εσείς τι αντίδραση περιμένετε να δείτε αύριο στο γήπεδο τους παίκτες σας? Άλλο παιχνίδι, άλλη διοργάνωση, ποδοσφαιρικά τι αντίδραση, τι θέλετε να δείτε αύριο στο γήπεδο την ομάδα σας?
2: Καταρχάς θα πρέπει να τελειώσουμε την ιστορία της Κυριακής το βράδυ. Προφανώς χάσαμε σε ένα ντέρμπι, κάτι το οποίο απογοήτευσε όλους εμάς πάρα πολύ. Χάσαμε γιατί εκείνη τη στιγμή παίξαμε απέναντι σε μια ομάδα που παίξει καλύτερα από εμάς. Ήμασταν πολύ μακριά από το δικό μας επίπεδο. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για οτιδήποτε άλλο πέρα από το επίπεδο που παρουσιαστήκαμε εμείς. Προφανώς όταν χάνεις ένα ντέρμπι είναι σημαντικό να πάρεις το αμέσως επόμενο παιχνίδι. Όλοι οι αγώνες είναι πολύ σημαντικοί. Συμμετέχουμε σε τρεις διοργανώσεις και προφανώς όλη η σκληρή δουλειά που έχουμε κάνει μέσα στη διάρκεια των προκριματικών, την οποία έχετε δει και εσείς, έχετε δει πόσο υποφέραμε και πόσες ευκαιρίες είχαμε στη διάρκεια των προκριματικών. Θέλουμε να έχουμε μια καλή αρχή στο conference. Είναι σημαντικό, ειδικά μετά από μια νίκη, από μια ήττα, να παίρνεις μια νίκη. Οπότε θα είναι πάρα πολύ καλό να ξαναγυρίσουμε στις νίκες και να γυρίσουμε στο μονοπάτι που ήμασταν. Αυτό θα προετοιμάσουμε για να κάνουμε αύριο.
3: Δεν ξέρω πώς θα τη χαρακτηρίσω μια επίθεση σε ένα διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή της ομάδας, για την οποία φυσικά θα υπάρξουν οι ανάλογες ενέργειες. Θέλω να μου περιγράψει παρακαλώ την ατμόσφαιρα στα ποδητήρια μετά την επίθεση που δέχτηκε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Αν έχει επηρεαστεί η ομάδα, ποιο είναι το αίσθημα που αποκομίζετε εσείς?
4: Ευχαριστώ. Τι αναφέρεσαι ακριβώς, τι ευκρίνησε το?
3: Αναφέρομαι στην επίθεση που δέχτηκε ο Ανδρέας.
4: Εννοείς υβριστικά, συνθυμάται υβριστικά?
3: Και κάποιος ο οποίος σε σχέση με ένα πρόσφατο περιστατικό, Κώστα, με την εθνική ομάδα.
4: Α, αυτό είναι ανεξαρτήτως ντέρμπι.
3: Αν από αυτό, αλλά βλέπουμε όμως και άλλα γεγονότα. Μήπως ο Παναθηναϊκός ενοχλεί, δεν ξέρω πώς να το ρωτήσω.
4: Όχι, για να είναι κατανοητό στον προπονητή.
2: Θα απαντήσω σύντομα. Δεν ξέρω ακριβώς σε τι αναφέρεστε, αλλά θα πω μία και έξω. Είμαι ένας προπονητής που κάθεται εδώ μετά από μια ήττα. Δεν ασχολούμαι με τα social media και τις τρέλες που αναφέρονται σε αυτές. Δυστυχώς το... μετά το παιχνίδι, χθες, δεν μιλήσαμε για οτιδήποτε άλλο πέρα από την απόδοση που είχαμε και την ήττα που υποστήκαμε στο ντέρμπι. Σεβόμενοι τον αντίπαλο κιόλας, γιατί κερδίσαν γιατί ήταν καλύτερα από εμάς και δεν είχε να κάνουμε κάτι άλλο. Κάθε φορά που κερδίζουμε, πολύ σπάνια ότι η αντίπαλη ομάδα δείχνει το σεβασμό στον Παναθηναϊκό και την νίκη του. Πολλά πράγματα λέγονται στον κόσμο του ποδοσφαίρου του 2026, αλλά αυτό που μπορώ να πω, θα κάνω το καλύτερο δυνατό για να επαναφέρω τον Παναθηναϊκό πίσω στον δρόμο των εικών. Δεν ξέρω σε τι ακριβώς αναφέρεστε. Αν θέλεις να παίξεις τον Παναθηναϊκό ή να είσαι ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ακούς πάρα πολλά και θα πρέπει να ξανααποδώσεις αύριο. Αυτό συμβαίνει με μένα και αυτό ισχύει και για τους ποδοσφαιριστές. Φυσικά υπάρχει πάντα μια γραμμή για όλα, αλλά όταν δεν γνωρίζω ακριβώς τι έχει υποθεί, δεν μπορώ να κάνω κάποιο σχόλιο γι' αυτό. Να είμαστε εαυτός μας και να επαναφέρουμε την απόδοσή μας σε αυτό που έχουμε συνηθίσει. Αν αποδώσουμε καλά αύριο, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κερδίσουμε. Αν δεν αποδώσουμε καλά, τότε το ποδόσφαιρο, όλοι όσοι είναι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είναι εδώ για κάποιο λόγο. Για να βρίσκονται εδώ, κάτι έκαναν καλά στο πρωτάθλημά τους. Πήραν το πρωτάθλημα, τερμάτισαν δεύτερη ή τρίτη. Δεν θα έλεγα ότι η βασική μου προσήλωση, αλλά η γενικότερη προσήλωση είναι η αξιολόγηση που κάναμε, που κατανοήσαμε ότι χάσαμε το ντέρμπι όχι λόγω κακής τύχης ή ατυχίας ή κακού διαιτητή, αλλά επειδή δεν αποδώσαμε στα συνηθισμένα επίπεδα. Αυτό είναι το μοναδικό πράγμα που σκεφτόμαστε για αύριο, να επιστρέψουμε στον δρόμο μας.
0: Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θέλει να επιστρέψει στον δρόμο του. Η Μπόρατς είναι το εμπόδιο του. Πιστεύω ότι θα βρει το δρόμο του Παναθηναϊκός στην Ευρώπη, τουλάχιστον φέτος παρουσιάζεται αποφασιστικός και διεκδικητικός και το κάνει αυτό. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα μπορέσει να πάει και απέναντι στην πόρα της παιχνίδι, στο οποίο θέλει την νίκη, να φτιάξει έτσι ένα καλό σερί, να μαζέψει βαθμούς για να μπορέσει να εξασφαλίσει όσο γίνεται ένα καλύτερο δυνατό πλασάρισμα και να διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Τώρα, μία είδηση στο περιθώριο της αυριανής αναμέτρησης έρχεται από το ΚΑΣ, καθώς υπάρχει μία θετική εξέλιξη και μία δικαστική δικαίωση για την ομάδα του Παναθηναϊκού στην προσφυγή που είχε καταθέσει για τα τροφεία του πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας, του Μπιλάλ, πριν την μετακόμισή του στην Κόμο το καλοκαίρι του 2024. Η Ιταλική ομάδα καλείται πλέον να πληρώσει 332.000 ευρώ ως τροφία για την εκπαίδευση του Μπιλάλ, έπειτα από την απόφαση του ανώτατου αθλητικού δικαστηρίου που ανατρέπει την αρχική απόφαση της FIFA. Είναι μια υπόθεση η οποία είχε ξεκινήσει το 2024. Πέρασε από αρκετά στάδια μέχρι να φτάσει στο ΚΑΣ. Είναι μια δικαίωση για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πλέον θα πάρει το ποσό το οποίο σας είχαμε πει. Ο Μπιλάλ, ο οποίος είναι Γάλλος και γεννήθηκε στο Σατορού, πλέον αγωνίζεται στην ομάδα του Ολυμπιακού Β'. Δηλαδή είχε φύγει στην Κόμο, πήγε στην Λαμία, γιατί είχε πάει στη συνέχεια, και μετά στην ομάδα του Ολυμπιακού Β. Τώρα είναι στην ομάδα του Ολυμπιακού Β. Πάντως, όπως και να έχει, η Κόμο είναι αυτή η οποία θα πληρώσει ένα παίχτη τώρα, χωρίς να έχει αγωνιστεί. Έτσι είναι τα πράγματα, δυστυχώς. Λοιπόν, αυτά για τον Παναθηναϊκό. Θα πάμε για Ολυμπιακό, θα τα πούμε λίγο αργότερα. Για τον Ολυμπιακό θα τα πούμε λίγο αργότερα, γιατί θα πάμε τώρα να ακούσουμε μια συζήτηση που είχαμε με τον προπονητή, τον Δημήτρη Γαλάνη, Μάλλον όχι. Θα μείνουμε στον Παναθηναϊκό. Ξεχάσαμε, ναι. Τα πήραμε όλα με τη σειρά. Έχουμε και τις δηλώσεις του Κανκουά. Κανκουά, ο οποίος είναι ένας παίκτης που φαίνεται να είναι βαρόμετρο για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Κάνει πολλά μέσα στο γήπεδο. Είναι ο παίκτης που μπορεί να κρατάει κοντά τις γραμμές, ο παίκτης που μπορεί να μοιράζει το παιχνίδι της ομάδας. Και ασφαλώς η δική του παρουσία στο αυριανό παιχνίδι αναμένεται να είναι καταλυτική. Οπότε πάμε να ακούσουμε τον ίδιο τι ακριβώς σκέφτεται για τον αγώνα με την Μπόρατς.
2: Είχαμε δύο δύσκολες μέρες μετά την ήττα στο ντέρμπι. Αλλά πρέπει να προχωρήσουμε, να κοιτάξουμε το αυριανό παιχνίδι. Ήδη κάνουμε τα πάντα για το αυριανό αναμέτρηση και ανυπομονούμε για το αυριανό παιχνίδι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
5: Φαίνεται ότι είσαι, ας το πούμε, σαν ενορχιστρωτής στο build-up της επίθεσης. Πώς νιώθεις που σου δίνεται αυτός ο ρόλος, αν συμφωνείς μαζί μου, και αν ο τρόπος του παιχνιδιού που υπάρχει τώρα με τον νέο προπονητή, τον Κιονίστον, ταιριάζει στο δικό σου προφίλ ως ποδοσφαιριστή?
2: Μου ταιριάζει πάρα πολύ. Προσαρμοζόμαστε τακτικά σε όλα τα επίπεδα, οπότε όλα πάνε εξαιρετικά μέχρι στιγμής. Προσαρμοζόμαστε κάθε μέρα στο σύστημα και στον τρόπο με τον οποίο προσαρμόζεται ο προπονητής σε μένα. Όλα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής.
0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Κανκουά. Οπότε αφήνουμε τον Παναθηναϊκό. Είπαμε στο Ολυμπιακό θα πάμε σε πολύ λίγο, για να πάμε λίγο σε μπάσκετ, σε μια συζήτηση που είχαμε με τον προπονητή, τον κύριο Δημήτρη Γαλάνη, ένας από τους καλύτερους αναλυτές μπάσκετ που υπάρχουν. Παρενθετικά να πω ότι ήδη αύριο ταξιδεύει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού για να δώσει το παρόν έτσι σε ένα προπονητικό tour σε αρκετές ομάδες του NBA. Και σχολιάσαμε πολύ την χθεσινή αναπάντεχη ήττα του ΠΑΟΚ με τη Λεκταμπέλης, αλλά και το πώς φέτος ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα είναι διεκδικητικοί στην Ευρωλίγκα. Τώρα, μια που είπαμε για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Λεκταμπέλης, ένα παιχνίδι στο οποίο συζητήθηκε αρκετά στην Θεσσαλονίκη και κυρίως από τους φιλάλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι πλέον κατάλαβαν ότι δεν είναι ένας δρόμος τρωμένος με ροδοπέταλα, γιατί θεωρούσαν ότι η ίδια ομάδα έχει βρεθεί στο τελικό του EuroCup και περίμενε τον αντίπαλό της για να σηκώσει το κύπελο. Δεν είναι έτσι. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με τη Φωτιά σε 2-3 παιχνίδια, όπως και με τη Μύκονο, όπως και με τη Μανρέσα, όπως και εχθές στη Λιθουανία με τη Λεκταμπέλης, με αποτέλεσμα αυτή τη φορά να καεί. Και κάηκε, και ίσως αυτό να του γίνει μάθημα. Την ίδια στιγμή να πούμε ότι ο Άρης αγωνίζεται αυτή τη στιγμή με την Ντερτόνα για το EuroCup, και έχουμε την ευκαιρία να δούμε και πώς είναι τα παιχνίδια, γιατί δεν τα κάναμε αναφορά. Ναι, 35-31 προηγείται ο Άρης στην δεύτερη περίοδο, στα μισά της δεύτερης περίοδου, για το EuroCup πάντα. Σε άλλα παιχνίδια, η Ούλμου Μπόσνα 52-49 ντέρμπι έχουμε εδώ. Ζέλη Τσεντεβίτα Ολύμπια 63-54 τελικό αποτέλεσμα, στην Λιθουανία Σχεολάι Κλούζνα Πόκα 75-93. Τα σημαντικά παιχνίδια όμως αναμένεται να γίνουν αργότερα, και ξεχωρίζουμε τα παιχνίδια της Μπούργκος με τη Χάπολ Τζερούσαλιμ, Βενέτσια Τουρ Τέλεκομ και Τενερίφη Μάξιμα. Φυσικά έχουμε παιχνίδια και για την Ευρωλίγκα. Μάλιστα, το ένα οδεύει προς τη λήξη και η Χάπολ Τελαβίβ πάει για μια μεγάλη νίκη απέναντι στην Μπεσίκτας. Προηγείται με 75-58. Μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη, Εφές Μπάγκερ 2-3 για την ιστορία το σκορ. Εμείς πάμε τώρα να ακούσουμε Δημήτρη Γαλάνη για το πώς αναλύει την ήττα του ΠΑΟΚ, αλλά και τι βλέπει, τι είδε χθες για το παιχνίδι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, και πώς τους βλέπει για τη συνέχεια. Πώς κρίνουμε τώρα και τις δύο ομάδες, και να ξεκινήσουμε λίγο από τον Ολυμπιακό, καθώς αυτό που έκανε χθες ήταν επικό. Μείον 28
6: επικό,
0: και κερδίζεις.
6: Ήταν, εντάξει, σίγουρα. Ξέρεις, εκεί το μάτι το είδα πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Σίγουρα ο Ολυμπιακός έκανε πάρα πολλά πράγματα, αλλά θα μου επιτρέψουν να πω ότι έκανε και πολλά λάθη ο προπονητής της Βαλένθια. Ναι. Δηλαδή, λίγο να μπορούσε να σετάρει το παιχνίδι, να σταματήσει λίγο το ρυθμό, θα το έπαιρνε το παιχνίδι, όχι εύκολα, θα το έπαιρνε με κάποια διαφορά. Όταν κερδίζεις 30 πόντους και, ή ας πούμε θέλει 15 πόντους και θέλει 5 λεπτά, δεν τρέχεις από τον τρελό και σου τάρεις τα 3 και 5 δευτερόλεπτα, θα πω το πιο απλό για τους ακροατές σου. Λίγο παίζει κάποια set play, πας να πάρεις το foul, πας να στείλεις.
7: Παίζεις με τον χρόνο, να το πούμε απλά.
6: Κάμπρο, παίζεις με τον χρόνο. Το πιο απλό λέω. Τώρα μπορούσα να πω και τουλάχιστον άλλα 10 άλλα πράγματα. Αλλά το πιο βασικό σε αυτό είναι ότι το πνεύμα του νικητή, ότι ο Ολυμπιακός δεν σταμάτησε να προβαθεί, δεν σταμάτησε να παίζει κατοχή-κατοχή. Και το πιο βασικό είναι ότι οι παίχτες, ξέρεις, γιατί το πιο βασικό πράγμα είναι η ευθύνη. Δηλαδή όταν είναι 30 πόντους, ο ένας κοιτάει τον άλλον ποιος θα ρίξει την ευθύνη. Αυτοί δεν κοιτάχτηκαν έτσι, αυτοί κοιτάχτηκαν ότι πρέπει να ανασκουμποθούμε, πρέπει να παίξουμε ως ομάδα με δυνατότητες και έτσι έκαναν αυτό που ήταν ανέλπιστο. Γύριζαν ένα παιχνίδι 30 πόντων.
7: Αυτό είναι και θέμα προπονητή, έτσι, πώς το περνάει αυτό.
6: Κοίταξε, μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία αυτή η παρατήρηση ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας είναι μια επιβλητική μορφή στον άκρη του πάγκου και δείχνει και τη συνοχή του συλλόγου και των παικτών. Δεν γίνεται αυτό τυχαία.
7: Ναι, έχει και τους παίχτες για να το εισπράξουν.
6: Σίγουρα
7: αυτό.
6: Έχει τους παίχτες, αλλά κυρίως σίγουρα αυτό κλείνει
7: να κάνει
6: και
7: όργια στο δεύτερο μήκο.
6: Στα ποδητήρια, στις προσωπικότητες, σε αυτό το οποίο προσβεύουν.
7: Μάλιστα, άρα ο Ολυμπιακός είναι, αλλά χωρίς αμφιβολία, μία από τις ομάδες που θα τη δούμε να πηγαίνει πολύ ψηλά.
6: Είναι ο πρωταθλητής, Μάκη, καταλαβαίνεις. Κανείς δεν πρέπει σε κανένα επίπεδο να υποτιμάει τον πρωταθλητή Ευρώπης.
7: Ναι, αλλά αυτό το πληρώνει ο Ολυμπιακός, γιατί όλοι θέλουν να τον κερδίζουν.

0: βλέπεις ότι επενδύει πολύ και στον Έλληνα νέο αθλητή, νεαρό αθλητή. Και αυτό είναι ξεκάθαρο, εντελώς.
1: Αθλητή ή
0: αυτό δείχνει την τεράστια εμπιστοσύνη που έχει στη δουλειά που γίνεται. Και επίσης βλέπεις ότι επειδή η χρονιά είναι πολύ μεγάλη και δίνει αξία στους παίκτες, στους Έλληνες που έχουν κίνητρο, που έχουν θέληση, αυτό ακολουθεί και δίνει και ένα στίγμα και μια ατμόσφαιρα με τα αποδυτήρια. Είναι σίγουρο ότι ο Παναθηναϊκός, ο περσινός και ο φετινός δεν έχουν καμία σχέση. Είναι σίγουρο ότι παίζουν εκπληκτική άμυνα. Αλλά είναι επίσης σίγουρο ότι ο προπονητής έχει τόσο μεγάλη αξία και εμπειρία που δίνει και μεγάλη ανάσα στο ελληνικό στοιχείο και στο ελληνικό μπάσκετ.
1: Ναι. Οπότε ίσως να δούμε φέτος, αν δεν διασταυρωθούν στα ημιτελικά εκεί, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό τελικό.
0: Μάκη, εσείς οι δημοσιογράφοι βιάζεστε. Έχει πάρα πολύ δρόμο.
1: Να το δούμε μια φορά, τι να κάνουμε. Δύο πράγματα δεν είδαμε. Μπαρτσελόνα, Ρεάλ τελικό Champions League και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό τελικό EuroLeague.
0: Ναι, και δεν είπαμε πριν από χρόνια και Los Angeles Lakers με Clippers. Το θυμάσαι που ήταν τότε στην καραντίνα.
1: Να τα δω αυτά, ναι. Ας μας λοιπόν, κάτσει μια φορά.
0: Σίγουρα μπορεί τώρα, δεν ξέρουμε, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς. Και να ξέρεις ότι οι ομάδες και μεταλλάσσονται και κάνουν προσταφαιρέσεις και εξελίσσονται.
1: Είδαμε ότι έπαιξε 2-3 φορές με τη φωτιά και την τρίτη την πλήρωσε μέσα στη Λιθουανία. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος ή... τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα όσο θεωρούν όλοι.
0: Πρώτα απ' όλα, σε μία διαδρομή όπου ο ΠΑΟΚ αν θα φτάσει και θα φτάσει στο τέλος του δρόμου, θα κάνει γύρω στους 60 με 65-67 αγώνες.
1: Τόσα πολλά.
0: Είναι τόσα πολλά. Καταλαβαίνεις ότι αυτός ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα και μπορεί να έχει και ατυχή αποτελέσματα, μπορεί να έχει και οπισθοδρομήσεις, αλλά το βασικό είναι να είσαι μέσα στους στόχους σου και να μπορείς να τους ολοκληρώνεις. Ναι. Από εκεί και πέρα είναι πολύ εύστοχο αυτό που είπες, ότι έπαιξε με τη φωτιά και με τη Μύκονο, δεν ήταν καλός με τη Λευκάδα και τώρα στο ευρωπαϊκό παιχνίδι έκανε την ήττα. Εγώ μόνο ένα ανησυχητικό έχω να πω, που δεν ξέρω ακριβώς πώς ολοκληρώθηκε η προετοιμασία. Η προετοιμασία, αν ο κόσμος μπορεί να μην ξέρει, ότι ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε γύρω στις 10 με 12 μέρες πιο μπροστά από όλες τις ομάδες προετοιμασία. Γι' αυτό και στο τουρνουά αυτό του Super Cup παρουσιάστηκε, μπορώ να πω, και πιο καλός και πιο έτοιμος από τις άλλες ομάδες και έκανε δύο πολύ καλά παιχνίδια απέναντι στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό που κέρδισε και τον Ολυμπιακό που έχασε στο τέλος. Συμφωνούμε.
1: Συμφωνούμε και να βάλω μια παρένθεση. Έχοντας κρατήσει αυτά τα παιχνίδια στο μυαλό μας, θεωρήσαμε ότι η ψαλίδα έχει κλείσει πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, τώρα καταλαβαίνουμε ότι μετά από αυτούς τους αγώνες θα μπορούσε να υπάρχει και ένα δεφορμάρισμα. Αλλά το ανησυχητικό είναι ότι αυτό το δεφορμάρισμα έχει κρατήσει τουλάχιστον δύο εβδομάδες και πάμε για τρίτη εβδομάδα. Ο ΠΑΟΚ έχει τα στελέχη και τον έμπειρο προπονητή να το διαχειριστεί αυτό για να μπορέσει να ολοκληρώσει και να συνεχίσει τη χρονιά του όπως πρέπει. Σίγουρα η εμφάνιση δεν είναι καλή, δεν υπάρχει ενέργεια στην άμυνα, δεν υπάρχει ρυθμό στο παιχνίδι και σίγουρα ότι αυτό το πράγμα απασχολεί και τους φιλάθλους και την ομάδα.
1: Τώρα, είναι αγωνιστικό το θέμα, είναι φυσικής κατάστασης, λείπει κάτι από το ρόστερ του ΠΑΟΚ, πώς το προσδιορίζουμε περισσότερο?
0: Εγώ βλέποντας τα πρώτα παιχνίδια, δηλαδή είδα το Super Cup, είδα το παιχνίδι με τη Μύκονο, είδα όχι όλο το παιχνίδι με τη Λευκάδα, είδα το παιχνίδι όλο με τη Μανρέσα και είδα μόνο το πρώτο δεκάλεπτο το χτεσινό. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει εξαιρετική χημεία, έχει εξαιρετική ομάδα, έχει πολύ έμπειρο προπονητή. Όσον αφορά την ψυχική κατάσταση, δεν μπορώ να διαγνώσω κάτι τέτοιο, γιατί αυτό είναι πολύ πιο βαθύ. Πρέπει να ξέρεις τα αντικείμενα που έχουν κάνει η ομάδα. Ούτε πιστεύω να υπάρχει τέτοιο τόσο μεγάλο πρόβλημα. Πιστεύω πιο πολύ είναι ένας εφησυχασμός των παικτών, στο ότι ξέρεις, καμιά φορά λένε οι παίκτες μεταξύ τους, γιατί βλέπουν το πρόγραμμα.

0: που έχουν μπροστά τους, ότι θα παίξουμε ας πούμε τα τελευταία 10 λεπτά και θα το πάρουμε το παιχνίδι, και αυτό είναι η μεγαλύτερη παγίδα. Γιατί και οι άλλοι απέναντί σου παίζουν μπάσκετ, οι άλλοι που είναι απέναντί σου έχουν το κίνητρο να κερδίσουν μια ομάδα που έχει μεγαλύτερο μπάτζετ, γιατί και αυτοί διεκδικούν τα δικά τους συμβόλαια, και στο τέλος κερδίζει ουσιαστικά όχι αυτός που θεωρητικά έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ, αλλά αυτός που είναι ουσιαστικά πιο έτοιμος και πιο διψασμένος να πάρει ένα παιχνίδι.
1: Είχαμε αφήσει τον Ολυμπιακό στην άκρη για να ασχοληθούμε τώρα μαζί του. Ολυμπιακός, ο οποίος και αυτός δίνει την δική του ευρωπαϊκή μάχη, και μάλιστα σήμερα είχαμε και τη συνέντευξη τύπου με τον προπονητή της ομάδας, τον Αλγουθίλ, να αναφέρεται για τον αναγώνα με την Μαρσέη. Πάμε λίγο να δούμε ένα περίγραμμα των δηλώσεων του προπονητή των Ερυθρολεύκων, που τόνισε ότι για τη Μαρσέιγ, ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ επιθετική και ιδιαίτερα μέσα στο Βελοντρόμ, θέλει να παίζει κυριαρχικά και να εκμεταλλεύεται το πάθος που έρχεται από την κερκίδα. Εμείς θα πρέπει να προσαρμοστούμε ως ένα βαθμό, αλλά δεν θα αλλάξουμε τίποτα και από τη δική μας συνταγή. Θα παίξουμε για το καλύτερο τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση, είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Ιμανόλ. Πρέπει να είμαστε καλοί, είτε έχουμε την μπάλα είτε δεν την έχουμε. Απέναντι στη Γιαγελόνια και τον Παναθηναϊκό το κάναμε αυτό πολύ καλά και παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, είπε ο Ιμανόλ. Ιδιαίτερα απέναντι στον Παναθηναϊκό ήμασταν και κυριαρχικοί σε πολλά σημεία της αναμέτρησης. Και καταλήγει ο προπονητής των Ερυθρολεύκων αναφορικά με την ερώτηση είχε να κάνει με τις αλλαγές που πρόκειται να γίνουν στην ενδεκάδα, εν πάση περιπτώσει, που θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Είπε ότι και αν σκέφτομαι τώρα μπορεί να είναι διαφορετικό μετά την προπόνηση ή ακόμα και αύριο το πρωί. Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές μας έχουν αποκατασταθεί, είναι πλέον σε καλή κατάσταση. Αρκετοί προέρχονται από ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, αλλά πρέπει να δούμε και να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας. Αυτά ήταν τα λεγόμενα του προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει έτσι κλειστά τα χαρτιά του. Και εδώ πολύ σημαντικό το παιχνίδι για την ομάδα του Ολυμπιακού, καθότι θέλει να είναι μια ευκαιρία, δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση η Μαρσέη και μάλιστα παίζει πολύ υποπίεση στο συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί υπάρχει μεγάλη έτσι αναστάτωση στους φιλάθλους. Και τώρα, μια που μιλήσαμε για τους φιλάθλους, να σας θυμίσω και τι ακριβώς έγινε με την ευνηδιαστική ανακοίνωση, μάλλον δεν ήταν ανακοίνωση, διαρροή που υπήρχε ότι δεν θα επιτρεπόταν να έχουν φιλάθλους η πλευρά του Ολυμπιακού. Ακολούθησε μεγάλη αναστάτωση, διαμαρτυρίες από την ΠΑΕ, από τη θύρα 7. Κάποια στιγμή φάνηκε να ανατρέπεται η κατάσταση με ένα δημοσίευμα που ήρθε από την Γαλλία, και δεν νομίζω να ήταν τυχαίο αυτό, που έκανε λόγο ότι βρέθηκε ο τρόπος να είναι ο απαραίτητος αριθμός αστυνομικών, ώστε να είναι ομαλή η ασφάλεια των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Τελικά φάνηκε ότι μάλλον αυτά ήταν όλα για το Θεαθήνε, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να πάρει μόνος του την κατάσταση στα χέρια του, ξέροντας ότι όλα αυτά δεν θα οδηγούσαν πουθενά. Έβγαλε μια ανακοίνωση, ζήτησε από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού να επιστρέψουν πίσω, να μην παραστούν στο παιχνίδι, και τώρα υπάρχει και ένα μεγάλο έτσι παράπονο και πικρία. Φανταστείτε τώρα να προετοιμάζετε μια τέτοια εκδρομή για ένα τέτοιο ωραίο παιχνίδι, να ξοδεύατε αρκετά χρήματα για να πάτε εκεί, για να βρείτε το εισιτήριο, τα λεφτά τα χάνατε, το ταξίδι δεν κάνατε, δεν είστε και κοντά στην ομάδα. Δηλαδή τώρα τι να πει κανείς για αυτούς τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, τι να πει. Τα λεφτά του εισιτηρίου έχω την αίσθηση ότι με τον α ή β τρόπο θα τα εισπράξουν πίσω, αλλά όλα αυτά, διαμονή, ξενοδοχεία και κυρίως τη στέρηση για να μην δουν την αγαπημένη ομάδα, σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω πώς μπορεί να βρεθεί λύση. Σήμερα είχαμε και τον ορισμό των διαιτητών για την Super League 1. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιοι θα είναι οι διαιτητές στα παιχνίδια. Έχουμε λοιπόν στο Σάββατο στις 5 η ώρα είναι ο αγώνας Λεβαδιακός Βόλος. Εδώ και αν έχουμε θέμα τώρα. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ τι γίνεται. Λεβαδιακός Βόλος, διαιτητής είναι ο Παπαπέτρου, βοηθή ο Πετρόπουλος και ο Κόλλιας, τέταρτος ο Μόσκου, Πουλκίδης, Ζαμπαλάς είναι, είναι στο ΒΑΡ. Με το άκουσμα της ανακοίνωσης των διαιτητών, ο Αχιλλέας Μπέος κατευθείαν εξέδωσε, μάλλον δεν εξέδωσε, έκανε μια προσωπική ανάρτηση στο λογαριασμό του, στο οποίο αναφέρθηκε για τον ορισμό, λέγοντας ότι αυτή η επιλογή είναι κάτι το οποίο είναι άνευ ποταμών, άνω ποταμών, όπως είπε ο ίδιος. Και μάλιστα είπε ότι δεν είναι σωστό και τα λοιπά, και πρέπει, είπε χαρακτηριστικά, ότι να βρεθεί μια λύση. Επανήλθε λίγο αργότερα, αν και είπε ότι δεν θα ξαναπεί τίποτα άλλο ο κ. Μπέος, επανήλθε λίγο αργότερα και κάνει νέο ποστάρισμα και αναφέρει: «Η νοσοκόμα θέλει να κρυφτεί και χαρά δεν την αφήνει. Κύριε Λανουά, ότι τα προσκύματα δεν κρατάτε. Σύμφωνα με τους διεθνούς κανονισμούς, ένας διαιτητής δεν μπορεί να παίξει σε δύο αγώνες εντός 48 ωρών. Έχετε εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Έχει δίκιο εδώ ο Αχιλλέας Μπέος. Εάν λοιπόν σας διαφεύγει, ο κ. Παπαπέτρου, ως διεθνής διαιτητής που είναι, έχει οριστεί να διευθύνει την 5η 10 η ώρα το βράδυ την αναμέτρηση του Europa Link και το Σάββατο στις 5 αγώνα πρωταθλήματος Λεβαδιακός Βόλος. Το γεγονός αυτό και μόνο αποτελεί λόγο παραίτησης. Αλλά επειδή δεν περιμένουμε να έχετε την ευθυξία να πράξετε κάτι τέτοιο, αλλάξτε τον Παπαπέτρου από τον αγώνα του Σαββάτου. Σε διαφορετική περίπτωση θα υποβάλουμε ένσταση», είπε ο ισχυρός άντρας της ομάδας του Βόλου. Και νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση ο Μπέος έχει δίκιο. Πάμε στα υπόλοιπα παιχνίδια. Καλαμάτα Όφη θα γίνει το παιχνίδι στην Νεάπολη. Διαιτητής ο Κατόπης, Μαυροκορδόπουλος Κορώνας, η βοηθή τέταρτος Γιουματζίδης, στο ΒΑΡ Τσαγκαλίδης Μέγας. Στο Αγρίνιο, Πανετολικός Ολυμπιακός, Ματσούκας ο διαιτητής. Πάτρας Νταβέλας, η βοηθή Τσιμεντερίδης, τέταρτος Βεργέτης Μόσχου στο ΒΑΡ. Για τον Παναθηναϊκό με τον Αστέρα Τρίπολης θα σφυρίξει ο Άγγελος Ευαγγέλου, Καραγκιζόπουλος Ζωή Παπαδοπούλου βοηθεί, Ζαμπαλάς Κουμπαράκη, Ζαμπαλάς ο τέταρτος, Κουμπαράκης Κόκκινος στο ΒΑΡ. Η Φυσιά Άρης, ο Φώτης Νταούλας με βοηθούς Τσόλα Κίδη Μωυσιάδη, τέταρτος ο Κατσικογιάννης, στο ΒΑΡ η Ελένη Αντωνίου και ο Πουλκίδης, και στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης είναι ο Βασίλης Φωτιάς, με βοηθούς με Ιντανά Παπαδάκη, τέταρτος ο Κατοίκος, βοηθή στο ΒΑΡ Κουκούλας και Παπαπέτρου. Τώρα, ένα στατιστικό για τον Φωτιά είναι ότι από το 2021 μέχρι και σήμερα έχει σφυρίξει 10 φορές την ομάδα του ΠΑΟΚ. Τι νομίζετε ότι έχει συμβεί σε αυτά τα 10 παιχνίδια? Και στα 10 παιχνίδια ο ΠΑΟΚ έχει κατορθώσει να πάρει τη νίκη. Τώρα, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο αυτό, αλλά σίγουρα κάτι μας λέει. Έχουμε και μια άλλη εξέλιξη, καθώς σήμερα εκδικάστηκαν οι εφέσεις για τον Βόλο και τον Πασαραϊκό με την αφαίρεση των βαθμών που υπήρχε και που έκυψε κάτι καινούριο το οποίο δεν το γνωρίζαμε μέχρι στιγμής, γιατί νομίζαμε ότι είναι για το ίδιο παιχνίδι. Τι έχει συμβεί λοιπόν? Ο Βόλος τιμωρήθηκε με αφαίρεση 3 βαθμών για την ήττα του με 3-0 στις Σέρες και ο Πασαραϊκός με μείον 4 για την ήττα του με 3-0 στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Αυτό σημαίνει τώρα ότι μπορεί στο δεύτερο βαθμό να θωωθεί ο Πανσεραϊκός και να μην ποινή στο Βόλο ή να γίνει το αντίθετο. Είναι δύο διαφορετικές υποθέσεις και η ποινή είναι και δύο διαφορετικά παιχνίδια. Τώρα τα επομνήματα θα δοθούν μέχρι τη Δευτέρα, θα βγουν οι αποφάσεις και από εκεί και πέρα θα δούμε αν θα αλλάξει κάτι ή όχι. Αν δεν αλλάξει, μένει στους μείον 3 η ομάδα του Πανσεραϊκού, του Βόλου, και στους μείον 4 η ομάδα του Πανσεραϊκού. Λοιπόν, έχουμε και τον Όφη που και αυτός παίζει το ευρωπαϊκό του παιχνίδι. Ο Όφη που όπως... μόλις βγήκε η εντεκάδα της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ. Η εντεκάδα λοιπόν της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ που λέγαμε ότι έχει κλειστά τα χαρτιά του ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς λοιπόν θα ξεκινήσει με Μπρινιόλι κάτω από την εστία. Στα μπακ δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό από την παρουσία του Ρότα και του Πίλιου. Μουκουντή, Ρέλβας, αναμενόμενα στο κέντρο της άμυνας, δεν αλλάζει κάτι στην τετράδα. Στον άξονα τώρα θα ξεκινήσει ο Ρασβάν Μαρίν και ο Μίλαν Βιντάλης, με τον Μάγερ στα δεξιά, τον Γκοϊτά στα αριστερά, ο Ζίνι να είναι αυτός ο οποίος θα παίξει κοντά στον Λούκα Γιώβιτς. Στον πάγκο Μπαλαμώτης, Καϊράνεν, Κατσίνοβιτς, Ζουπ, Κοφαριάνγκα, Βάργα, Μάνταλος, Βίντα, Λικογιάννης, Ζωάο Μάριο. Ο Βάργας στον πάγκο. Μάλιστα. Αυτή είναι η εντεκάδα και έχουμε θέμα τώρα το οποίο πήγαμε να στο μεταφέρουμε λίγο νωρίτερα για τον Ολυμπιακό. Έχει γίνει ένας ολόκληρος θόρυβος τώρα με τον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ ο οποίος ξέσπασε και έκανε ένα ποστάρισμα στον λογαριασμό του λέγοντας αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν. Γιατί λοιπόν χάνουμε χρόνο και έχουμε δράματα? Γιατί φοβάται τόσο το προπονητικό επιτελείο ευθεία επίθεση προς τη διοίκηση και το προπονητικό team? Ας το μάθουμε. Ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε ξαφνικά από το πουθενά, αλλά δεν χρειάζεται να αποκαλύψω όλα τώρα. Θα υποθεί αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται από μακριά. Αυτή ήταν μια ανάρτηση η οποία προκάλεσε εξελίξεις στην ομάδα του Ολυμπιακού. Ένα ξέσπασμα από τον Ντόρσεϊ που ήρθε να φέρει μια άμεση αντίδραση. Ποια είναι αυτή? Η αντίδραση αυτή έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός καλεί σε απολογία τον Ντόρσεϊ και μάλιστα είναι εκτός αποστολής για τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα και επιστρέφει άμεσα στην Αθήνα. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη που αφορά την υπόθεση Ντόρσεϊ και δεν ξέρω πραγματικά πού μπορεί να οδηγήσει αυτό, γιατί θεωρώ στον Ολυμπιακό ότι με αυτά εδώ τα οποία μετέφερε ασφαλώς και διατάραξε όλη την ιστορία. Τώρα, γιατί γίνονται όλα αυτά και ποιο είναι το συμβόλαιο του Ντόρσεϊ, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Το συμβόλαιό του με τα σημερινά δεδομένα είναι ότι το 2024 υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και είναι πλέον στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του και έχει να λαμβάνει ως το ερχόμενο καλοκαίρι 1.800.000 ευρώ. Ο Γκάρα του Ολυμπιακού τώρα από την άλλη πλευρά σημειώνει ότι μειώνεται ο χρόνος συμμετοχής του και έχει να κάνει αυτό ότι στο παιχνίδι με την Βαλένθια έπαιξε μόλις για 5 λεπτά. Για 5 λεπτά. Να θυμίσω τώρα και να βάλω λίγο λάδι στη φωτιά ότι βουίζει η Ελλάδα ότι ο Ντόρσεϊ έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ για την επόμενη αγωνιστική περίοδο από τώρα. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Είναι κάτι πάντως που συζητείται ιδιαίτερα έντονο και δεν ξέρω αν αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει όλη αυτή η αντιπαράθεση, η οποία πραγματικά δεν ξέρω αν ξεκινάει από την πλευρά του παίχτη ή από την πλευρά της ΚΑΕ. Σίγουρα όμως φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα με έναν παίχτη που ο Ολυμπιακός ποντάρει πάρα πολύ πάνω σε αυτόν. Και να θυμίσω ότι το καλοκαίρι υπήρχε το σύριαλ με του Γόκαπ, τώρα μάλλον θα πάμε στο σύριαλ με τον Ντόρσεϊ. Πάμε λίγο και στον Όφη, που σας είπα λίγο νωρίτερα ότι και αυτός παίζει το δικό του ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ο Όφη, ο οποίος είναι ήδη στην Γαλλία και προσπαθεί να ετοιμαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί είπαμε ότι η Ρεν είναι μια ομάδα πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ επικίνδυνη. Άμα τα βάλουμε κάτω τα χαρτιά, η χρηματιστηριακή αξία του ρόστερ της κριτικής ομάδας είναι πολύ μικρότερη από αυτή της Ρεν. Η Ρεν έχει διπλάσια, σχεδόν τριπλάσια χρηματιστηριακή αξία στους παίκτες της. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνει κανείς τη διαφορά που υπάρχει. Ο Όφη λοιπόν, ο οποίος βρίσκεται στη Γαλλία, ο Κόντις παραχώρησε συνέντευξη τύπου. Μεταξύ των άλλων τόνισε ότι καταρχάς να πούμε ότι θα υπάρχουν και περίπου 700 φίλαθλοι από την ομάδα της Κρήτης και είπε ο Κόντις ότι τους περιμένουμε μαζί μας, θα τους έχουμε ανάγκη μέσα στο παιχνίδι. Ρωτήθηκε αν η Ρεν θα είναι υποψιασμένη μετά την νίκη που έκανε με τη Χόφενχάιμ, είπε προφανώς έχει κάνει την ανάλυσή της, είμαι σίγουρος ότι θα έχουν πάνω μας την προσοχή τους. Και εμείς από την πλευρά μας, τόνισε ο Χρήστος Κόντις, έχουμε τη φιλοσοφία μας για να κάνουμε το παιχνίδι μας και το πώς θα πορευτούμε. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε τώρα τον πατέρα Μπούση, ο οποίος ταξίδιψε μαζί με την ομάδα και αναφέρθηκε σε αυτή την ευρωπαϊκή πρόκληση για την ομάδα της Κρήτης.
2: Κύριε Μπούση, ακόμα ένα ευρωπαϊκό ταξίδι για τον Όφη. Ξεκινάει σήμερα το εκτός έδρας όνειρο για την ομάδα. Πώς νιώθετε?
3: Καταρχήν θέλω να πω μια καλημέρα σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους οπαδούς του Όφη που είναι εδώ σήμερα για την υποστήριξη. Θέλω να ευχαριστήσω το γιο μου το Μάκη που ξεκίνησε με ένα όνειρο μικρό και από ό,τι βλέπω έχει γίνει τόσο μεγάλο για όλους μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους παίκτες που Όφη είναι η μόνη ομάδα στην Ελλάδα που έχουμε νέα Έλληνες που θα αγωνιστούν για να νικήσουν και άλλοι για μία φορά. Θέλω να ευχαριστήσω τον αρχιτέκτονα της ομάδος, τον κύριο Χρήστο Κόντι, που μας έφτασε μέχρι εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους, με τη νίκη και ο Θεός να είναι πάντα μαζί μας.
1: Μακάρι η κριτική ομάδα να τα καταφέρει. Λοιπόν, πάμε λίγο να, πριν κλείσουμε, να δούμε τι γίνεται και στα παιχνίδια τα οποία έχουμε στη εξέλιξη στο ποδόσφαιρο. Δύο αγώνες στο Champions League. Περίπατος της Liverpool μέσα στην Αυστρία στο 57 προηγείται με 4-0. Στην Ολλανδία έχουμε στο Rotterdam Feyenoord Como 1-1. Για να δούμε πως τον γκολ το έβαλε ο Δουβίκας. Όχι, δεν είναι ο Δουβίκας, είναι ο Ροντρίγκες. 1-1 εν πάση περιπτώσει. Προηγείται 1-1, μάλλον είναι το παιχνίδι. Η Λίβερπουλ είναι αυτή η οποία προηγείται με 4-0. Λοιπόν, πάμε να δούμε και στο μπάσκετ, καθώς τα παιχνίδια είναι σε εξέλιξη. Έχουμε λοιπόν τελικό αποτέλεσμα Χάπουελ Μπεσίκτας 182, 26-35 η Μπάγκερ κερδίζει μέσα στην Κωνσταντινούπολη την Εφές. Ο Άρης με την Τορτώνα στο ημίχρονο είναι στον πόντο 45-44. Ο Δε Ηρακλής στο FIBA Euro Cup αυτή τη στιγμή έχει μια πολύ καλή διαφορά. Τελειώνει τρίτη περίοδος και προηγείται με 63-49. Κάπου εδώ και εμείς ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή με Εφραίμ Χαραλαμπίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου Μάκιου Ανίδη στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8 η ώρα. Ακούτε πάντα Μάχη 99,8 στα FM. Και πάντα είμαστε μαζί σας για όλη την καλύτερη αθλητική σας ενημέρωση. Καλό σας βράδυ!

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μάχη μέχρι σε σχάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό. Εδώ είμαστε και σήμερα, πού αλλού, πίσω από τα μικρόφωνα, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση και στο στούντιο του Focus FM 103,6. Στη δικτύωση, ο Ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Και μαζί θα πάμε παρέα και αυτό το πρωινό ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Ετοιμάστε ένα ζεστό καφεδάκι σε αυτό το κρύο πρωινό της 5ης, 15 του Οκτώβρη του 2026 και πάμε να ξεκινήσουμε την ημέρα μας. Μηνυματιζόμαστε στο Viber στο 69074834 για να στείλουμε καλημέρες και ό,τι θέλετε να μας μεταφέρετε, ιδιαίτερα αν είστε στη Νότια Ελλάδα, αν είστε στη Ρόδο, που από ό,τι βλέπω έχουμε πολλά προβλήματα από την κακοκαιρία, και στην Εύβοια έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Μάλιστα, ένας δρόμος, κεντρικός δρόμος στην Εύβοια, κυριολεκτικά διαλύθηκε στα δύο από τον ορμητικό χήμαρο, ο οποίος πέρασε από εκεί. Και από ό,τι λένε οι ειδικοί, θα έχουμε και δεύτερο κύμα κακοκαιρίας. Αυτή τη στιγμή πάντως η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι στους 13 βαθμούς Κελσίου, στους 16 βαθμούς είναι η Αθήνα. Εδώ τουλάχιστον έχουμε έτσι ένα χαζό αεράκι το οποίο σε κάνει να νιώθεις ότι είναι χαμηλότερη η θερμοκρασία. Ντυθείτε ζεστά πριν βγείτε από το σπίτι. Και πάμε να ξεκινήσουμε και την ημέρα μας. Προ-Παρασκευή είναι άλλωστε. Αύριο Παρασκευή και τσουπ να το πάλι το Σαββατοκύριακο.

Καλημέρα να στείλω εδώ στο Viber, στον Πέτρο, στον Πασχάλη, στον πατέρα Παναγιώτη με υγεία και ευλογία. Καλημέρα στον Δημοσθένη, στην Δέσποινα από τη Φλόρινα με 6 βαθμούς αυτή την ώρα, στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής, στη Γιάννα από την Αθήνα, στην Αναστασία από το Χαϊδάρι, ο Θοδωρής από την όμορφη Κρήτη. Τι γίνεται, λέει, η ζωή στο Μητσοτακιστάν με τους ραγιάδες νεοέλληνες, συνεχίζουμε δυνατά. Ναι, κανονικότατα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Στον Νίκο καλημέρα από τον Νούρτιγκεν της Γερμανίας με 6 βαθμούς και εκεί πέρα. Καλημέρα και στην Άννα. Στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών καλημέρα.

Θοδωρής λέει και όπως λέτε, να και αυτό το Σαββατοκύριακο με Μητσοτάκη και την εγκληματική οργάνωση της συμμορίας που έχει και δεν φεύγει, δεν ξεκουμπίζονται. Άντε αυτοί δεν φεύγουν, δεν ξεκουμπίζουν. Το θέμα είναι ότι εμείς θα τους ξαναψηφίσουμε μάλλον. Περάσουμε φανταστικά άλλη μια τετραετία. Μάλλον πρέπει να μας αρέσει. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά.

Καλημέρα και στον Κυριάκο στην Κρία Φλόρινα. Σήμερα ξεκινάει και η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. Θα τα δούμε αναλυτικά τα όλα όσα ανακοινώθηκαν. Και να δούμε πόσο θα μας κοστίσει και φέτος, αλλά και ποιες είναι οι παγίδες.

προ το παρόν λέω κι εγώ να παραγγείλω ένα πρωινό καφεδάκι, αλλά τι λέτε για έναν έτσι, ένα ζεστό καφέ. Ναι, νομίζω ότι ο καιρός το σηκώνει.

ξέρω, σήμερα δεν σας βλέπω ζωηρούς. Μάλλον είναι ζεστό το κρεβάτι, έξω έχει κρύο και δεν βλέπω έτσι να έχετε σηκωθεί με σπιρτάδα. Να πούμε καλημέρα. Πάντως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραδέχεται ότι θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Το θέμα είναι ότι τη δυσκολία του χειμώνα θα την πληρώσουμε όλοι εμείς για ακόμη μία φορά. Πάμε όμως να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώντας από την εφημερίδα «Τα Νέα», ένθετο υγεία λέει σχέση ύπνου και διαβήτη, ένα ενδιαφέρον άρθρο για όσους έχουν διαβήτη. Κίνηση και θέρμανση, πόσο θα στοιχίζουν. Πετρέλαιο θέρμανσης λέει μείον 40 λεπτά, ντίζελ κίνησης μείον 20 λεπτά, μόλυβδη βενζίνη μείον 10 λεπτά και επίδομα θέρμανσης συν 30%. Υπόθεση Guilfoyle, τα απόνερα, τα φαβορί και οι αντιδράσεις, τα τρία νέα δημοσιεύματα, οι διαρρώσεις για τους υποψηφίους πρεσβευτές και τα κόμματα τα οποία ζητούν εξηγήσεις. Καλώδιο, πρώτο βήμα για την έκδοση Navtex, η Nexans κατέθεσε αίτημα για να ξεκινήσει τις εργασίες. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Διπλή στήριξη λέει για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τα 1,55 το λίτρο με 40 λεπτά επιδότηση από το κράτος. Δηληστήρια αυξημένο κατά 30% το επίδομα. Κρυφό μπόνους σε 165.000 συντάξεις για αυξήσεις με προσωπική διαφορά. Οι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 2,8% σε ολόκληρο το ποσό των αποδοχών τους, καθώς έχουν μηδενίσει φέτος την προσωπική διαφορά. Ξέρετε, αυτά τα χρήματα τα οποία θεωρήσαν ότι με τον νόμο Κατρούγκαλου που έγινε ο πανυπολογισμός των συντάξεων και θεωρήσαν ότι παίρνατε πάρα πολλά, οπότε σας τα κρατάνε για να τα γυρίσετε πίσω στο κράτος. Βέβαια κάποιοι άλλοι που χρωστούν εκατομμύρια στο κράτος, εκεί δεν βαριέσαι, δεν ανηγυρωθούν. Σάρωσε Ρόδο και Εύβοια η κακοκαιρία, νεκρός 62χρονος, μεγάλη ζημιά σε οδικό δίκτυο, σπίτια και επιχειρήσεις. Η αλήθεια είναι ότι η Ρόδος επλήγε άσχημα από την κακοκαιρία, ο χειμώνας ακόμη δεν έφτασε και έχουμε μεγάλες καταστροφές εκεί πέρα στο νησί. Ευελπιστώ το κράτος, λέω εγώ τώρα, παιδί μου, να είναι δίπλα στους κατοίκους και να τους βοηθήσει να ανακάμψουν. Το δυσάρεστο βέβαια είναι ότι έχουμε και ένα νεκρό άνθρωπο από την κακοκαιρία. Εφημερίδα Δημοκρατία, η αποπομπή της Guilfoyle φωτίζει που τα πολλαπλά αδιέξοδα, χάρτινος πύργος, οι συμμαχίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, γράφει το κύριο άρθρο της εφημερίδας, τους αδειάζουν και κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν στο Μαξίμου. Εντάξει, στο Μαξίμου βέβαια σφυρίζουν αδιάφορα γιατί θέλουν να βγει τουλάχιστον αυτή η τετραετία όσο το δυνατόν πιο ανέμακτα γίνεται για το κυβερνητικό επιτέλειο και από εκεί και πέρα να δούνε τι μελιγενέστε μετέπειτα, με ποιους θα κάνουν συνεργασίες και όλα τα υπόλοιπα τα περνάνε λιγάκι στο φλου, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Άγριο σφυροκόπημα στη Μενδόνη για την απάτη της επιστροφής των 48 κοιμηλίων, πήραν θάρρος οι Βρετανοί και προτείνουν πάλι διαμοιρασμό των γλυπτών. Οργή και μπλοκ αγροτών παρά τις υποσχέσεις, νέο πακέτο στήριξης και για τους αλλήλες. Εγώ αυτό που θα πω θα είναι, κύριοι του αγροτικού κόσμου, δεν χρειάζεται για ακόμη μια φορά να ταλαιπωρήσετε τους Έλληνες. Νομίζω ότι, εντάξει, φτάνει, φτάνει. Όχι ότι έχετε άδικο σε αυτά τα οποία ζητάτε, αλλά δεν γίνεται κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα. Κάθε χρόνο έρχεται χειμώνας, βγάζουμε τα τρακτέρ στους δρόμους, έρχεται καλοκαίρι, τα μαζεύουμε. Δεν γίνεται έτσι, δεν γίνεται. Δεν θεωρώ ότι δεν παρατάς έναν αγώνα γιατί είναι η στιγμή που πρέπει να δουλέψεις και στην τελική πάνε κλείσε το Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί να κλείνεις τους δρόμους?

διάβαμε στην εφημερίδα Καθημερινή, στην τελική ευθεία λέει το κύριο άρθρο της εφημερίδας για το καλώδιο, η γαλλική Νεξάνς υπέβαλε αίτημα για την επανέναρξη των ερευνών. Για να δούμε τι γίνεται, μεγάλο θέμα και αυτό με την πόντιση του καλωδίου. Στην Αθήνα χρειάζονται, λέει, μισθοί 16 ετών για αγορά ενός σπιτιού 70 τετραγωνικών μέτρων. Αδιανόητες οι τιμές, αδιανόητα και τα ενίκια και βέβαια για τα νέα ζευγάρια, τα νέα νοικοκυριά, το να αποκτήσουν ένα δικό τους σπίτι στις περισσότερες εκ των περιπτώσεων είναι ένα όνειρο θερινής νύχτος ή και χειμερινής, μιας και έρχεται χειμώνα. Αυξάνονται άμεσα οι ξένες επενδύσεις, λίγες κατευθύνονται προς την βιομηχανία, λέει άρθρο, άλλο άρθρο της εφημερίδας. Οι ξένες επενδύσεις καλά πηγαίνουν, δεν μπορώ να πω. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς σαν Έλληνες δεν μπορούμε να επενδύσουμε στην δική μας χώρα, στη χρεοκοπημένη αυτή χώρα. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Αποστολή της Καθημερινής, κραυγή απόγνωσης για τις συνθήκες στην Ιερά Πέτρα. Και αναφέρεται στις συνθήκες των λάθρων μεταναστών. Οι περισσότεροι είναι, για να έχετε έτσι μια εικόνα, υπήκοοι από Μπαγκλαντές, Σουδάν και Σομαλία, οι οποίοι παρέμειναν εχθές σε έναν υπαίθριο χώρο που ο Δήμος της Ιερά Πέτρας χρησιμοποιεί ως σημείο στάθμευσης των απορριμματοφόρων. Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι το κακό συνεχίζεται. Συνεχίζεται στη χώρα ακάθεκτο και μια κυβέρνηση η οποία για ακόμη μια φορά και σε αυτό το τομέα σφυρίζει αδιάφορα.

Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, ενώ το συνολικό βάρος της ενεργειακής επιβάρυνσης γίνεται ανυπόφορο, 37,5% ακριβότερο σε σχέση με πέρσι. Το πετρέλαιο θέρμανσης παρά την επιδότηση στο 1,55 ευρώ το λίτρο η τιμή εκκίνησης. Εάν λοιπόν η τιμή εκκίνησης αυτή τη στιγμή είναι στο 1,55, φανταστείτε πόσο θα φτάσει μέσα στην καρδιά του χειμώνα, όταν πέρσι ξεκίνησε στο 1,10 και εν τέλει φτάσαμε να είναι μέσα στην καρδιά του χειμώνα στο 1,70, να κλείσει μάλλον με την τιμή στο 1,70. Άμα ξεκινάει στο 1,55, τα πράγματα τα βλέπω δύσκολα, θα φτάσουμε, θα ξεπεράσουμε τα 2 ευρώ. Αιματήρια επίθεση σε μαθητές πρόσφυγες, γλίτωσε από το ναυάγιο, όχι από το μαχαίρι, ως μη ρατσισμού στο συμβάν έξω από σχολείο της Αθήνας, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας. Εντάξει, αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν. Δεν είναι αδιανόητο τώρα αυτό το πράγμα. Μιλάμε για μικρά παιδιά, έτσι, που δεν φταίνε σε τίποτα.

μετά τον κατακλυσμό ο Βαγγέλης δεν πρόλαβε να χαρεί την σύνταξη. Μιλάει για το, για τα όλα όσα συνέβησαν στο νησί της Ρόδου και μετά την απίστευτη κακοκαιρία η οποία δυστυχώς στήχησε τη ζωή σε έναν ηλικιωμένο. Πάμε στον πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ρίζοσπάστης. Στην Ελλάδα ενεργειακό κόμβο, 40% ακριβότερη θέρμανση για το λαό, 271% πάνω τα κέρδη των διελιστήριων. Το θέμα είναι ότι όσον αφορά τα κέρδη των διελιστήριων, τα υπερκέρδη τα οποία λέμε ως συνήθως, το θέμα είναι ότι από αυτά τα υπερκέρδη το κράτος δεν εισπράττει τίποτα, δεν φορολογούνται τα υπερκέρδη. Εγώ και εσύ, άμα βγάλουμε κανένα φραγκάκι παραπάνω, ξαφνικά τσουπ θα αλλάξει η κλίμακα φορολόγησης και θα αρχίσουν να σε φορολογούν, λες και είσαι κανένας μεγιστάνας. Ενώ τα διελιστήρια, οι κολλητοί του Μητσοτάκη τέλος πάντων, οι οποίοι βγάζουν υπερκέρδη, που τι είναι τα υπερκέρδη, κλεμμένα λεφτά είναι στην ουσία, μαύρο χρήμα είναι το υπερκέρδος. Δεν φαίνονται πουθενά τα υπερκέρδη, αλλά δεν μπαίνουν και στη διαδικασία το κράτος να ψάξει, να δει και να φορολογήσει. Δεν ακουμπάμε τους κολλητούς, αλλά διαλύουμε τη μικρομεσαία τάξη. Απεργία στα διελιστήρια της Motor Oil. Οι εργάτες έδειξαν τη δύναμή τους. Αποφασιστική απάντηση στο εργοδοτικό έγκλημα για τον νεκρό εργαζόμενο ο οποίος πήγε και αυτό στη δουλειά του και δεν γύρισε ποτέ πριν από λίγες ημέρες. Κακοκαιρία στη Ρόδο, θρύψαλα η βιτρίνα του τουριστικού θαύματος από τις καταστροφές με ένα νεκρό. Όπου από ό,τι καταλαβαίνετε όλες οι εφημερίδες μιλάνε για την τραγική κατάσταση εκεί πέρα στην Ρόδο. Πάμε στην εφημερίδα Το Ποντίκι. Το μαρτύριο της Σταγόνας με παρεμβάσεις και επικοινωνία για την καθημερινότητα θα διαχειριστεί την αντιπολίτευση. Το όριο του 25% για την παρουσία του στην αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, το μήνυμα και ο Σαμάρας. Το πιάνει, δεν το πιάνει το 25%, πιστεύω εγώ. Αυτοί στη Νέα Δημοκρατία θεωρούν ότι θα πιάσουν 30%. Εγώ θεωρώ ότι αν όλοι είμαστε στις κάλπες, 19-18 η Νέα Δημοκρατία. Το θέμα είναι θα μπορέσουμε να κατευθύνουμε τον κόσμο στην κάλπη για αυτήν την τετραετία τουλάχιστον.

0: διαβάζουμε στην εφημερίδα Κόντρα, έχουν κατατεθεί ελάχιστες δηλώσεις, δεν θα πληρωθούν οι αγρότες. Χάος στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αποζημιώσεις, οργισμένες αντιδράσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται στις αγροτικές περιφέρειες. Σας φωνάζουν και μέσα από το κόμμα σας κάποιοι και σας λένε ότι παιδιά δεν θα εκλεγούμε. Τι γίνεται, γιατί οι αγροτικές επιδοτήσεις, αγροτικές αποζημιώσεις, νιέντε. Το πρόβλημα είναι ότι ακόμη και τώρα που έχει ξεσπάσει όλο αυτό το σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάποιοι συνεχίζουν και τρώνε χρήμα. Ακόμη και τώρα, πραγματικά. Δυναμική κινητοποίηση πραγματοποίησαν χθες εν μέσω βροχής. Πεινάμε, μας ρήμαξε η ακρίβεια, βροντοφώναξαν οι συνταξιούχοι. Φίλοι μου συνταξιούχοι, θα σας το πω ότι αν ξαναψηφίσετε είτε ΠΑΣΟΚ, είτε Νέα Δημοκρατία, είτε ΣΥΡΙΖΑ, με τον περιβόητο νόμο Κατρούγκαλου, μην ξαναβγείτε ούτε εσείς στον δρόμο. Δεν, ειλικρινά δεν αξίζει. Δηλαδή αμαυρώνετε τον ίδιο σας τον αγώνα, πραγματικά. Πετρέλαιο θέρμανση στο 1,55 το λίτρο θα αρχίσει διάθεση με έκπτωση 40 λεπτών. Εφημερίδα Political, μήνυμα Μητσοτάκη από Λάρισα, η κυβέρνηση υψώνει αναχώματα απέναντι στο σπιράλ αυξήσεων και ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι τα αναχώματα. Το ανάχωμα είναι η επιτυχία των 40 λεπτών η μείωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό είναι το ανάχωμα, δηλαδή το 1,55 που θα ξεκινήσουμε να το πληρώνουμε και ένας θεός ξέρει πού θα φτάσει. Και να ξέρετε ότι αυτή η επιδότηση τώρα ισχύει για 15 μέρες, έτσι. Ισχύει μέχρι τις 31 Οκτώβρη. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και αναλόγως θα πράξουμε. Αυτό μας λέει η κυβέρνηση. Οδηγός επιβίωσης για καταναλωτές, αυτό είναι το κύριο άρθρο της εφημερίδας. 4 έξυπνες κινήσεις για να κοντύνει το ενεργειακό κόστος. Εγώ θα σας πω αυτό που μας λέγανε κάποτε εκεί πέρα οι νεοδημοκράτες, ότι όταν κάνετε φαγητό στο φούρνο, ναι, μην αφήνετε τη ζέστη του φούρνου να φεύγει, να τον αφήσετε ανοιχτό εκεί πέρα για να διοχετευτεί η ζέστη μέσα στο σπίτι. Τέτοια δεν μας λέγανε εκεί στη Νέα Δημοκρατία, θυμάστε? Όλα αυτά γινόντουσαν στην περίοδο εκείνη τη μαύρη των μνημονίων, τότε που ήμασταν καλύτερα από ό,τι είμαστε τώρα. Ναι, τότε συνέβαιναν όλα αυτά. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Ασύλληπτη μπάζα σε 9 μήνες από Ρωμά και θύματα ηλικιωμένους. 6.400 απάτες, μελία 16 εκατομμύρια. Τίποτα, η γύφτη κονομάνε. Σιγά τώρα. Άνω Λιώσια λέει 800.000 ευρώ. Υπάλληλοι ΔΕΔΙΕ. Άνοιξε θεία από τη ΔΕΗ είμαστε. Ζεφύρι, 1.050.000 ευρώ έκαναν τους σωτήρες. Στην Κρήτη λέει 140.000 ευρώ χρήματα για δίθεν τροχέα. Στη Φθιώτιδα 95.000 ευρώ λογιστές Μαϊμού. Από 89 χρόνια άρπαξαν 220.000 ευρώ σε μετρητά και λίρες που έκρυβε μέσα σε τοίχο. Ωραία πράγματα. Δε. Οι Ρωμά είναι με πρώτη μάγκεση. Έχουν βρει κορόιδα και κονομάνε. Δεν τους σταματάει κανένας. Δεν βάζει κανείς ένα φρένο σε όλη αυτή την ασυδοσία, γιατί είναι εύκολα ψηφαλάκια και δεν βαριέσαι μου. Εντάξει. Πάμε και στην εφημερίδα Εστία. Τι αποκάλυψε στο φως της ημέρας η περίπτωση δυσαπίθανης πρέσβεως Γκυλφόιλ, αποικία και με σφραγίδα. Η χρεοκοπία της πολιτικής, επιχειρηματικής και μηδιακής ελίτ που έκανε υποκλήσεις, κολάκευε και δεχόταν προσβολές από μια πρώην παρουσιάστρια που διορίστηκε πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, κορώνει στο εξευτελισμό διακομματική σιωπή στην απειλή της για την πτώση της κυβέρνησης. Ναυάγιο ελληνικού πλοίου προ 4.700 ετών στην Μικρασία. Βρέθηκε ένα ναυάγιο, είναι η αλήθεια, στα παράλια της Μικράς Ασίας, το οποίο χρονολογείται πάνω από το 4.000 έτη πριν. 10.000 ευρώ για εγκατάσταση στο Σούλ προσφέρει η κυβέρνηση. Αυτά λοιπόν, η ώρα είναι 6:31. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και εντός λίγο επανερχόμαστε πάλι πίσω να πιούμε και δύο γουλιές καφέ για να ανοίξουμε το κουβάρι της επικαιρότητας.
1: Focus FM 103,6. Από

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 38 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Καλημέρα και στην πρωτεύουσα, καλό πρωινό. 69-074-83-484 το Viber για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τις απορίες, ερωτήσεις, ό,τι θέλετε μπορείτε να το στείλετε. Τώρα πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε δύο διαφορετικές ενισχύσεις με ξεχωριστούς δικαιούχους, με ξεχωριστές προϋποθέσεις και με διάρκεια εφαρμογής. Και όλα αυτά συνθέτουν το νέο καθεστώς για το πετρέλαιο θέρμανσης για τη φετινή σεζόν, του οποίου η διανομή ξεκινάει βέβαια σήμερα. Η πρώτη αφορά την οριζόντια μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο, ενώ η δεύτερη προβλέπει αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης με τα ποσά να φτάνουν έως τα 1560 ευρώ, ανάλογα από ποια περιοχή είστε που θα κάνετε την αίτηση. Πάντως το σημαντικό για τους καταναλωτές είναι ότι μπορούν να υποφεληθούν και από τις δύο παρεμβάσεις εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος. Η έκπτωση στην Αντλία εφαρμόζεται αυτόματα χωρίς αίτηση ή κάποια άλλη διαδικασία, με την εκτιμόμενη αρχική τιμή που είναι στο 1,95, η επιδότηση αλλά και η έκπτωση των δηληστηρίων περιορίζουν το κόστος στο κάτι παραπάνω από 1,5 ευρώ, στο 1,55 το λίτρο. Έτσι λοιπόν, για μια παραγγελία 500 λίτρων η μείωση μπορεί να φτάσει τα 200 ευρώ, ενώ για 1000 λίτρα τα 400. Βέβαια, το θέμα είναι ότι ακόμη και έτσι, ακόμη και με την τιμή εκκίνηση στο 1,55, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι φθηνό. Μην ξεχνάμε ότι τις προηγούμενες χρονιές, πλην την περσινή, είχαμε το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1 ευρώ. 75, 80, 90 λεπτά και όχι 1,55 που είναι η τιμή εκκίνησης σήμερα. Και αν η τιμή εκκίνησης είναι στο 1,55, μέσα στην καρδιά του χειμώνα όπου θα υπάρχει μεγάλη ζήτηση, εκεί πέρα θα τη βλέπουμε να αυξάνεται ραγδαία. Τώρα προσπαθούν έτσι λίγο να μας χαϊδέψουν τα αυτιά για να πούμε ότι η κυβέρνηση κάτι έκανε για να μπορέσει να στηρίξει την κοινωνία, που στην τελική δεν έκανε κάτι η κυβέρνηση. Γιατί δεν μπορεί να μου κλέβεις 10, να μου επιστρέφεις 2 και εγώ να λέω εντάξει, μου επέστρεψε κάτι από τα κλεμμένα. Τη στιγμή που τα δηληστήρια βγάζουν υπερκέρδη, τη στιγμή που αυτά τα υπερκέρδη δεν φορολογούνται και οι πλούσιοι δεν πληρώνουν. Ο μόνος ο οποίος καλείται να πληρώσει το μάρμαρο είναι ο Έλληνας πολίτης, ο οποίος δεν μπορεί να αγοράσει πετρέλαιο ακόμη και με 1,55. Είναι ακριβό, όπως και να έχει. Και όλο αυτό γιατί γίνεται, δήθεν για να τιμωρήσουμε τον κακό το Ρώσο. Δήθεν, ναι, γιατί η Ευρώπη τιμωρεί τη Ρωσία παναθεμάτη και αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο διαμέσου της Αμερικής. Έχει βάλει μεσάζοντα την Αμερική, ξέρετε. Γιατί η Αμερική βρήκε το τρυπάκι, αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και το πουλάει στην Ευρώπη. Δηλαδή στην ουσία και ρωσικό πετρέλαιο αγοράζουμε και πιο ακριβό. Πάντως το αυξημένο επίδομα χορηγείται κατόπιν αίτησης και αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά τα οποία χρησιμοποιούν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα ή άλλες επιδοτούμενες μορφές θέρμανσης. Η πλατφόρμα MyThermancy θα ανοίξει 1η Νοεμβρίου και θα είναι μέχρι τις 15, αν δεν κάνω λάθος, ή μέχρι τις 30. Θα το δω και θα σας πω. Και θα μπορείτε να κάνετε εκεί πέρα την αίτησή σας για να πάρετε την επιπλέον επιδότηση ανάλογα το τι χρησιμοποιείτε, τι καύσιμη ύλη, για να μπορέσετε να ζεστάνετε το σπίτι σας.
Ενδεικτικά για νοικοκυριά τα οποία θερμαίνονται με πετρέλαιο. Στην Αθήνα, ας πούμε, μια οικογένεια με ένα παιδί λαμβάνει 202 ευρώ εναντί 155 που ήταν πέρυσι. Στη Θεσσαλονίκη, οικογένεια με ένα παιδί δικαιούται 333 ευρώ από 256 που ήταν πέρσι. Στην Κοζάνη, 387 από 298. Στην Ξάνθη, 447 ευρώ από 344. Ενώ στο Βέρμιο, μια οικογένεια με ένα παιδί λαμβάνει 930 ευρώ επιδότηση έναντι 715 ευρώ που ήταν πέρσι. Τώρα να δούμε λίγο τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για να μπορεί κάποιος να ενταχθεί στην επιδότηση. Όπου το ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 16.000 ευρώ για άγαμο, τις 24.000 ευρώ για έγγαμο με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, τις 29.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά από το πρώτο. Για όσους τώρα ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά καθάριστα έσοδα του νοικοκυριού δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ. Παράλληλα, η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για άγαμους και τις 260.000 ευρώ για έγγαμους, αλλά και μονογονεϊκές οικογένειες. Τα ποσά αυτά προσαυξάνονται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Αν με ρωτήσετε εμένα προσωπικά, θα σας πω ότι δεν είμαι υπέρ κανενός επιδόματος. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν είμαι υπέρ κανενός επιδόματος. Θα έπρεπε κανονικά όλοι οι Έλληνες πολίτες να μην έχουν ανάγκη ούτε επιδόματα, ούτε επιδοτήσεις από την κυβέρνηση, ούτε επιδοτήσεις από τα δηληστήρια, ούτε τίποτα. Θα έπρεπε κανονικά, με συγχωρείτε, οι μισθοί να είναι τέτοιοι ούτως ώστε να μπορούν να καλύπτουν το κόστος διαβίωσης και τα επιδόματα αυτά να τα παίρνανε όσοι είχαν πραγματική ανάγκη. Αυτή τη στιγμή όμως τι γίνεται? Αυτή τη στιγμή οι μισθοί είναι πάρα πολύ χαμηλοί σε σχέση με την ακρίβεια η οποία υπάρχει και για να μπορέσουν κάποιοι να μας το παίξουν σωτήρες έρχονται και μας λένε ότι σας δίνουμε επιδότηση. Ζητιάνοι δηλαδή γινόμαστε. Καθόμαστε και γινόμαστε επέτες απέναντι στην κυβέρνηση και περιμένουμε να ρίξει λίγα ψίχουλα για να μας πείσει ότι είναι εδώ πέρα για μας, αλλά στην τελική είναι εδώ πέρα για τους ολιγάρχες. Εγώ αυτό πιστεύω. Έτσι θα έπρεπε να λειτουργεί μια ευνοούμενη κοινωνία. Να μπορώ να αγοράσω πετρέλαιο θέρμανσης και να μην περιμένω από το κράτος να με επιδοτήσει. Αλλά για να μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή βάση. Και η σωστή βάση θα ήταν να υπήρχαν μισθοί οι οποίοι μπορούν να καλύψουν τα έξοδα ενός σπιτιού. Αλλά δυστυχώς κάποιοι δεν το θέλουν αυτό το πράγμα. Και αυτοί οι κάποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν. Αυτοί οι οποίοι έχουν τα ηνία της χώρας στα χέρια τους και εκμεταλλεύονται καταστάσεις, εκμεταλλεύονται εμάς τους ιδίους και μας πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες, ότι είναι εδώ πέρα για να μας βοηθήσουν και ότι κάνουν ό,τι μπορούν φυσικά για το καλό μας. Αλλά η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική, το καλό μας δεν το βλέπουμε από πουθενά να έρχεται και συνεχίζουμε στο ίδιο τροπάρι και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι? Το χειρότερο είναι ότι αυτό εδώ πέρα το θεωρούμε, έχουμε φτάσει σε σημείο να το θεωρούμε φυσιολογικό. Ότι εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα είναι έτσι και δεν αλλάζουν ή δεν θέλουμε να αλλάξουν γιατί το έχουμε συνηθίσει. Αυτό είναι το χειρότερο, ότι έχουμε συνηθίσει την ακρίβεια. Έχουμε συνηθίσει τη φτώχεια, έχουμε συνηθίσει να μας κλέβουν οι κυβερνώντες, έχουμε συνηθίσει μάλλον να μην κυβερνάνε τα κόμματα τα οποία ψηφίζουμε αλλά να κυβερνούν άλλοι από πίσω και αυτοί οι άλλοι είναι τα δηληστήρια, είναι οι πάροχοι ενέργειας, είναι
οι ολιγάρχες, οι μεγάλο, πες τους, μεγάλο επιχειρηματίες και τα λοιπά. Αυτοί κυβερνούν αυτή τη στιγμή την δύσμηρη αυτή χώρα. Και επειδή την κυβερνούν αυτοί, πριν από λίγες ημέρες ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα η οποία θα φτάσει τα 93 εκατομμύρια ευρώ, και αυτή την επιδότηση την ανακοίνωσε για ποιους? Για τους μεγαλοβιομήχανους. Δεν την ανακοίνωσε για σένα, για μένα που το ρεύμα θα είναι πανάκριβο. Την ανακοίνωσε για τους μεγαλοβιομήχανους, για τους φίλους του, τους ολιγάρχες. Και γι' αυτό το λόγο κιόλας δεν φορολογούν και τα υπερκέρδη των δηληστήριων, που το υπερκέρδος τι είναι? Είναι η καθαρή εκμετάλλευση της όλης κατάστασης από τα δηληστήρια για να βγάλουν περισσότερα χρήματα χωρίς να αυξήσουν τον όγκο παραγωγής, χωρίς να αυξήσουν αυτό το οποίο δίνουν προς τα έξω, απλά κονομάνε. Και κάτσε εσύ Έλληνα και περίμενε τώρα να σου δώσουν επιδότηση για να πάρεις πετρέλαιο θέρμανσης. Που και πάλι δεν θα μπορείς να πάρεις, γιατί 1,55 δεν το λες και φθηνό. Και αν παίρνεις έναν βασικό μισθό 760 ευρώ, πόσο είναι ο βασικός, για να πεις ότι θα βάλω π.χ. 200 ευρώ πετρέλαιο. Γιατί νομίζω ότι πιο κάτω δεν έρχονται να σου βάλουν, άντε 150. Σου περισσεύουνε, δεν σου περισσεύουν. Αν έχεις να πληρώσεις και νίκιο, άστο. Λες θα κάτσω εκεί πέρα με το μπουφανάκι μέσα στο σπίτι, με τις κουβέρτες. Τώρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα MyThermancy αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέχρι και τις 10 Νοεμβρίου, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία της κύριας κατοικίας τους. Και εδώ πέρα θέλω να σας πω το εξής. Επειδή και πέρσι είχε γίνει ένα μπέρδεμα, δεν γίνεται να πάρετε επιδότηση και για την κύρια κατοικία και για κάποια εξοχική ή κάποιο σπίτι στο χωριό κτλ. Μπορείτε να πάρετε επιδότηση μόνο για την κύρια κατοικία σας. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία της κύριας κατοικίας τους, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, το είδος θέρμανσης και όπου απαιτείται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή της πολυκατοικίας. Τώρα η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί μέχρι και τις 23 του Δεκέμβρη, δηλαδή λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Για τους παλιούς δικαιούχους προβλέπεται η προκαταβολή να είναι περίπου ίση με το 80% του επιδόματος που είχαν λάβει την προηγούμενη χειμερινή περίοδο, ενώ για όσους εντάσσονται φέτος για πρώτη φορά, το ποσοστό προκαταβολής αυξάνεται από το 50% στο 65% του ποσού το οποίο δικαιούνται. Τώρα οι δύο παρεμβάσεις σίγουρα δεν έχουν την ίδια διάρκεια, γιατί το αυξημένο επίδομα καλύπτει την χειμερινή περίοδο 26-27, ενώ η μείωση των 40 λεπτών στην Αντλία ισχύει μόνο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, οπότε θα επανεξεταστούν τα δεδομένα, σε τι τιμή θα βρίσκεται το πετρέλαιο θέρμανσης τότε και αναλόγως η κυβέρνηση θα πράξει. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι όσοι προμηθευτούν πετρέλαιο τώρα, δηλαδή μέσα στο δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου, θα υποφεληθούν από την έκπτωση αυτή. Για τις παραγγελίες τώρα από τον Νοέμβριο και μετά, η τελική τιμή θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς τιμές και από το ενδεχόμενο παράτασης ή νέας παρέμβασης. Εγώ θα σας πω ότι όσοι μπορείτε να βάλετε πετρέλαιο τώρα, καλού κακού βάλτε, γιατί μετά βλέπω ότι τα πράγματα θα ζορίζουν περισσότερο και η τιμή του θα ανέβει. Τώρα όσον αφορά το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των μέτρων, αν έρχεται σε 98 εκατομμύρια ευρώ, από αυτά τα 46 εκατομμύρια αφορούν τις επιδοτήσεις καυσίμων μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και τα 52 εκατομμύρια την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Επομένως για τα νοικοκυριά το βασικό ζήτημα δεν είναι μόνο πόσα χρήματα θα εισπράξουν, αλλά και πόσο θα κοστίσει εν τέλει το πετρέλαιο όταν θα χρειαστεί να γεμίσουν ξανά την δεξαμενή τους μέσα στο χειμώνα, που ο χειμώνας ο οποίος ακόμη δεν έχει ξεκινήσει, είναι μπροστά μας, όπως όλα δείχνουν προμηνύεται αρκετά δύσκολος. Για να δούμε πώς θα την παλέψουμε και τι θα γίνει και πώς θα καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε μέσα από τις συμπληγάδες πραγματικά, που οι συμπληγάδες είναι από τη μία πλευρά η ακρίβεια, από την άλλη πλευρά η χαμηλή μισθή
και στη μέση εμείς να προσπαθούμε να περάσουμε χωρίς να τσαλακωθούμε.

Πάντως ο Πρωθυπουργός από τη Λάρισα προμηνύει ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και λέει θα εξαντλήσουμε τα δημοσιονομικά περιθώρια. Και αν ο Μητσοτάκης λέει ότι δύσκολος θα είναι ο χειμώνας, καταλαβαίνετε ότι δύσκολος δεν θα είναι για αυτόν και το σόι του, δύσκολος θα είναι για μας ο χειμώνας. Και οι προβλέψεις είναι δυσίωνες, με φόντο βέβαια και τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, τις ανατιμήσεις τις οποίες βλέπουμε στην ενέργεια. Οπότε ο Πρωθυπουργός από τις νέες καριές εκεί στο Δήμο Κιλελέρ είπε ότι θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Εκεί παρευρέθηκε στην εκδήλωση, κάνανε εγκαίνια της επένδυσης για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας Μέτλεν, όπου άλλος ένας ολιγάρχης που θα οικονομήσει βάρος. Και λέει ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και επισήμανε ότι κάθε ένταση και κάθε πλήγμα στα στενά του Ορμούς και την Ουκρανία προκαλεί αναταράξη, ενισχύοντας λέει τις πιέσεις όσον αφορά τις τιμές του φυσικού αερίου, αλλά και στον διεθνή πληθωρισμό με άμεσο αντίκτυπο στο κόστος ζωής. Όπως ο ίδιος σημείωσε, καμία χώρα λέει δεν μπορεί να παραμείνει απομονωμένη από τις διεθνείς εξελίξεις. Υπογράμμισε ότι σε εθνικό επίπεδο η κυβέρνηση λέει επιχειρεί να υψώσει όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα απέναντι στις επιπτώσεις της κρίσης. Εγώ να συμφωνήσω ότι η κυβέρνηση υψώνει αναχώματα, αλλά τα αναχώματα τα οποία υψώνει δεν είναι προς όφελος δικό μας, είναι προς όφελος των λίγων, είναι προς όφελος των πλουσίων, είναι προς όφελος των εχόντων. Δεν μπορεί να υπερφορολογεί σε μένα και να μην φορολογεί σε αυτούς οι οποίοι τα βγάζουν και μάλιστα με εύκολο τρόπο. Δεν γίνεται εμένα να με γονατίζεις και οι άλλοι να τη βγάζουν, για να το πω λαϊκιστή, μπέικα, και να μην τρέχει τίποτα, να κονομάνε και να λένε δες τα κορόιδα, τους κάνουμε ό,τι θέλουμε, εμείς τις αυρίζουμε και αυτοί φτωχαίνουν. Αυτό το οποίο έχει συμβεί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι πρωτοφανές. Πάντα το έχω ξαναπεί ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν πάντα υπέρ των πλουσίων, πάντα, ανέκαθεν. Από αρχαιοτάτων χρόνων, από τότε που υπάρχει αυτό το κόμμα. Και εντάξει, σε μια δημοκρατική χώρα εννοείται ότι και οι πλούσιοι θα πρέπει να έχουν μια εκπροσώπηση. Κανείς δεν λέει το αντίθετο σε αυτό. Όμως, αυτό που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, να έχουμε γίνει εμείς δούλοι, σκλάβοι, να μην έχουμε δικαιώματα και άλλοι να κονομάνε και εμείς να φτωχεύουμε, είναι κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές, δεν υπάρχει. Δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιο οριμαγδό σε αυτή τη χώρα. Ακόμη και την περίοδο των μνημονίων, η οικονομική κατάσταση των Ελλήνων ήταν πολύ καλύτερη σε σχέση με το πώς είναι σήμερα. Ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη να μας αποδείξει εν τέλει και να μας πει ότι η Σαμαροβενιζέλη ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι είμαστε εμείς. Τραγικό, αλλά συμβαίνει. Είναι η σκληρή πραγματικότητα της Ελλάδας. Και καθόμαστε εμείς και ψάχνουμε να δούμε πώς θα βγει ο μήνας, από πού θα αντλήσουμε χρήματα για να μπορέσουμε να ζήσουμε, για να μπορέσουμε να πάμε σούπερ μάρκετ, για να μπορέσουμε να πάμε να αγοράσουμε κανένα μπλουζάκι χειμωνιάτικο γιατί δεν έχουμε, κανένα μπουφάν. Απίστευτο, έτσι. Απίστευτο και όμως ελληνικό. Το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος θα τους ξαναψηφίσει ή θα αφήσει τους ολιγάρχες να κάνουν κουμάντο, γιατί πάντα έτσι κάνουμε, γιατί ο Έλληνας νομίζει ότι τα ξέρει όλα και τελικά την τύφλα του δεν ξέρει και θεωρεί ότι η αποχή είναι λύση, το να διασπαζόμαστε δεξιά και αριστερά είναι λύση, ότι ο φασισμός είναι λύση. Και εν τέλει η πραγματική λύση βλέπουμε ότι δεν έρχεται από πουθενά. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω είναι και πολύ βολεμένοι σε αυτή τη χώρα. Πρέπει να είναι πολύ βολεμένοι, δεν εξηγείται. Όταν λοιπόν ο άλλος ο χαμηλοσυνταξιούχος ή ο χαμηλόμισθος πάει και μου λέει ότι εγώ θα ψηφίσω Μητσοτάκη, κάτι έχει γίνει, κάποιος κάπου έχει βολευτεί μάλλον, δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς.

Παρ' όλα αυτά, η ώρα είναι σχεδόν 7 και ήρθε η ώρα να πάμε στο απαραίτητο και πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, μετέπειτα στο διαφημιστικό διάλειμμα, αυτό και αν δεν είναι απαραίτητο για την επιβίωσή μας, και αμέσως μετά να επανέλθουμε πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα. Μήνυματα στο Viber στο 6907-483-484 για εσάς που θέλετε να μας μεταφέρετε το οτιδήποτε. Και βέβαια μπορείτε να μας βρείτε στα social media, μπορείτε να μας ακολουθήσετε, να μας χαρίσετε και μία κοινοποίηση, αλλά μπορείτε και να μας ακούτε είτε μέσω του www.focusfm.gr, όπου είναι η ηλεκτρονική μας εφημερίδα, είτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή του Focus FM στο κινητό σας τηλέφωνο και να μας ακούτε και από εκεί. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.

τελικά το ζεστό το καφεδάκι είναι ό,τι πρέπει. Ειδικά με αυτόν τον καιρό έξω είναι μια χαρά, μια χαρά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 10 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6 και Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM στη δικτύωση. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Πέμπτη ή αλλιώς προπαρασκευή. 15 Οκτωβρίου του 2026, η μέρα που ξεκινάει και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με 1,55. Και όλα καλά, όλα καλά. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους.

μετράει πληγές. Μετράει πληγές από την έντονη κακοκαιρία η οποία έπληξε το νησί και η οποία δυστυχώς άφησε πίσω της και ένα νεκρό άντρα 65 ετών, ο οποίος τα ορμητικά νερά του πήραν το αυτοκίνητο, εκείνος πήγε να σώσει την περιουσία του. Όπως αναφέρει η γειτόνισσα του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του, ο άτυχος άνδρας παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά τα οποία προκλήθηκαν από την σφοδρότατη κακοκαιρία που έπληξε το νησί της Ρόδους. Ο ίδιος φέρεται να έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια να σώσει το αυτοκίνητό του. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν κοιτάζεις ούτε αυτοκίνητο, ούτε περιουσία, ούτε τίποτα. Κοιτάζεις να σωθείς εσύ, να σωθεί η οικογένειά σου και μετά όλα τα υπόλοιπα κουτσά στραβά ξαναγίνονται. Θα μου πεις τώρα, κάτω από τις συνθήκες τις οποίες ζούμε, πώς να τα ξανακάνεις από την αρχή, αλλά και το να χάσεις τη ζωή σου. Πάντως οι πληροφορίες μιλούν για πάνω από 30 απεγκλωβισμούς και 200 αντλήσεις υδάτων. Τα χιλιοστά, το ύψος της βροχής δηλαδή είναι στα 200, ήταν στα 264 χιλιοστά. Σε όλη την Ελλάδα λοιπόν η Ρόδος ήταν το σημείο το οποίο επλήγη περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή. Σύμφωνα πάντως με νεότερη ενημέρωση, την οποία εξέδωσε χθες το βράδυ η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μέχρι τις 21:15 οι δυνάμεις της πυροσβεστικής είχαν πραγματοποιήσει περισσότερες από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού αλλά και διάσωσης και πάνω από 200 επεμβάσεις όσον αφορά την άντληση υδάτων από πλημμυρισμένες κατοικίες και επιχειρήσεις. Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στην περιοχή Αρχαγγέλου, στην κεντρική Ρόδο, καθώς και στο βόρειο τμήμα του νησιού, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα, κατολιστήσεις. Επίσης έχουν συσσωρευτεί και φερτά υλικά στο οδικό δίκτυο, τα οποία πρέπει να απομακρυνθούν. Καθ' όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας, 5 συνεργεία της περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου με χωματουργικά μηχανήματα επιχειρούσαν συνεχώς στα σημεία όπου παρουσιάστηκαν προβλήματα, προκειμένου να απομακρύνουν τα φερτά υλικά και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες από τις κατολιστήσεις. Στα υπόλοιπα νησιά τώρα των Δωδεκανήσων αλλά και των Κυκλάδων, μέχρι στιγμής βλέπω ότι δεν έχουν αναφερθεί κάποιες αξιοσημείωτες ζημιές.

θα έχουμε βέβαια μια πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού, αλλά έρχεται εκ νέου ακόμη μια επιδείνωση. Από ό,τι βλέπω για σήμερα Πέμπτη θα έχουμε ισχυρούς βοριάδες και τοπικές βροχές σε κάποιες περιοχές, και από αύριο Παρασκευή και το Σάββατο προβλέπεται νέα επιδείνωση. Στην Κρήτη βλέπω ότι θα έχουμε νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να είναι και κατά τόπους έντονες κατά τις μεσημβρινές ώρες. Μιλάω για σήμερα πάντα. Στην Εύβοια, όπου και στην Εύβοια είχαμε προβλήματα, κεντρικός δρόμος της Εύβοιας έσπασε κυριολεκτικά στα δύο από την ορμή του χυμάρου, από την ορμή των νερών.

0: Και από αύριο Παρασκευή ο καιρός, από ό,τι λένε οι ειδικοί, θα παρουσιάσει επιδείνωση με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, αρχικά στα βόρεια και σταδιακά από τις μεσημβρινές ώρες σε όλη την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα. Οι βροχές, από ό,τι βλέπω, από αργά το απόγευμα θα ενταθούν στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, όπου εκεί υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν και ισχυρές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα βλέπω ότι έχουμε κάποιες λίγες νεφώσεις οι οποίες θα αυξηθούν, ενώ στις Κυκλάδες είναι πιθανό να σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές, ενώ το δελτίο μιλά και για λίγα χιόνια τα οποία θα πέσουν στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Ενώ η θερμοκρασία εκ νέου από την Παρασκευή θα σημειώσει μικρή πτώση. Και το Σάββατο θα παραμείνει άστατος ο καιρός, αλλά από Κυριακή βλέπω ότι θα παρουσιάσει βελτίωση. Με γενικά αίθριες συνθήκες, κάποιες αραιές νεφώσεις όσον αφορά τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Και με τη θερμοκρασία να σημειώνει μάλιστα και μικρή άνοδο. Εντάξει, χειμώνας είναι. Φθινόπωρο μάλλον, απλά έκανε ένα γκέλ απότομο και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Τώρα για να πάμε στα υπόλοιπα. Για να δείτε λίγο και σε τι χούντα ζούμε. Σε μια χούντα όπου τα μέσα ενημερώσεως δεν μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα. Δεν μπορούν οι δημοσιογράφοι να πούνε τη γνώμη τους, δεν μπορούν να βγάλουν τα ρεπορτάζ έτσι όπως είναι. Γιατί το κράτος αυτό θέλει να παρουσιάζει ότι όλα είναι καλά, ότι όλα είναι εντελώς διαφορετικά από αυτό το οποίο ζούμε και εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε το καλό το οποίο μας κάνει. Η κυρία Ζαχαράκη λοιπόν ζήτησε να διώξουν τον Χαριτάτο από το Open επειδή την ενοχλούσε η κριτική η οποία της έκανε. Ναι, όπως ακριβώς το ακούτε. Και πάμε λίγο να ακούσουμε το ηχητικό να καταλάβετε.
1: Συνεργάτης κυρία Ζαχαράκη επικοινώνησε με θεσμό που είχε άμεση σχέση με το δημοσιογραφικό λειτουργήμα και ζήτησε την απομπομπή μου, τον περιορισμό μου και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστείτε. Δεν επικοινώνησε με το κανάλι. Μπορεί και να γίνει να δεν με έχει ενημερώσει το κανάλι καθόλου και ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί αυτό είναι open. Αυτό σημαίνει open. Αν η κυρία Ζαχαράκη, αν ο συνεργάτης της δεν ζητήσει συγγνώμη, σας λέω ότι θα αποκαλύψω τις επόμενες μέρες με ποιον επικοινώνησε, τι ακριβώς ζήτησε για μένα και με τι θράσεις το έκανε. Γιατί προφανώς έχει μάθει η κυρία Ζαχαράκη και οι στενοί της συνεργάτες να παίρνουν όταν τους χαλάνε χατήρια συγκεκριμένα πρόσωπα, συγκεκριμένους θεσμούς και να κόβουν κεφάλια. Ή να τον βουλώνουν οι δημοσιογράφοι. Και το έκανε στο Χαριτάτο. Το έκανε στις καθαρές κουβέντες. Εις συνεργάτης.
0: Συνεργάτης της κυρίας Ζαχαράκη είπε ότι θέλει την αποπομπή του κυρίου Χαριτάτου. Πώς θα ακούνε αυτό το πράγμα? Γι' αυτό είμαστε τελευταίοι όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης στα μέσα μαζικής ενημερώσεως σε όλη την Ευρώπη. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν κουμάντο παντού. Δεν πάτε μακριά, εμείς εδώ στο δικό μας το ραδιόφωνο. Πόσες φορές έχουν επιχειρήσει να μας φημώσουν, πόσες φορές έχουν επιχειρήσει να μας απειλήσουν, να μας παρακολουθήσουν, να μας βάλουν πρόστιμα, να μας πούν να μην μιλάμε, ειδικά την περίοδο, εκείνη τη μαύρη περίοδο του κορονοϊού. Εκεί να δεις πόλεμο. Είναι πράγματα τα οποία ο κόσμος ίσως να μην τα γνωρίζει κιόλας και εντάξει, λες ότι δεν χρειάζεται. Αλλά κάπου, όπα εκεί πέρα στην κυβέρνηση, κάπου δηλαδή ηρεμήστε λίγο. Είναι ακριβώς όπως κάνουν οι εγκληματικές συμμορίες, που δεν αφήνουν τους υπολείπους να μιλούν για να μην αποκαλυφθούν τα όλα όσα κάνουν από πίσω. Έτσι λοιπόν και η Νέα Δημοκρατία ως εγκληματική οργάνωση προσπαθεί να βουλώσει στόματα δημοσιογράφων και ανθρώπων οι οποίοι βγαίνουν και μιλούν με αποδείξεις, με απτά στοιχεία και λένε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα αλλά είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά τα οποία νομίζει ο κόσμος και θέλουν να ανοίξουν τα μάτια του κόσμου. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία και σου λέει ότι όχι, Δεν θα μας χαλάσει τώρα εσύ την πιάτσα. Εμείς παλεύουμε 7,5 χρόνια τώρα να διαλύσουμε τα πάντα, να σας φτωχοποιήσουμε, να σας ακατέψουμε, και έρχεστε εσείς και μας χαλάτε τώρα το έργο αυτό το θεάρεστο. Δεν γίνεται. Οπότε λοιπόν τέτοιου είδους πράγματα συμβαίνουν. Όταν κάποιος δεν πηγαίνει με το σύστημα, όταν κάποιος δεν συμφωνεί με τους πολλούς. Εδώ άκουσα την κυρία Χριστίνα Αλεξοπούλου, μίλησε στο Κόντρα, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τώρα η κυρία Αλεξοπούλου. Και τι μας είπε? Μας είπε ότι μας αγαπάνε τα δηληστήρια, ότι ήρθανε σαν φίλοι και γι' αυτό δεν τα φορολογούμε, για να δικαιολογήσει τον απόλυτο πλουτισμό τον οποίο, ο οποίος έχει δημιουργηθεί στους πετρελαιάδες. Επειδή λέει δίνουν 10 cents, αν τα δίνουν και αυτά τα 10 cents, δεν θα φορολογήσουν λέει τα υπερκέρδη. Εσύ κυρία Αλεξοπούλου, γιατί δεν βγαίνεις να πεις την αλήθεια? Ποιοι είναι μέσα στα δηληστήρια, ποιοι διαχειρίζονται τα δηληστήρια, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι οικονομάνε και τι σχέση έχουν αυτοί με το δικό σας το κόμμα? Την αλήθεια να πείτε, δηλαδή γιατί κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας? Πείτε ότι οι μεγαλοκαρχαρίες αυτοί μας χρηματοδοτούν, δεν γίνεται διαφορετικά, μα το ξέρουμε, δεν είναι ότι δεν το ξέρουμε. Βγείτε για μια φορά εκεί πέρα στο κόμμα σας και πείτε την αλήθεια. Ότι ξέρετε τι, τα έχουμε κάνει τάτσι μίτσι κότσι με τους ολιγάρχες, γιατί μας δίνουν χρήμα για να μπορούμε να υπάρχουμε και τα τρώμε όλοι μαζί. Γίνεται ένα λησβερίς. Δεν είναι ντροπή. Δεν υπάρχει νεοδημοκράτης μέσα σε αυτό το κόμμα το, ο οποίος να μην έχει πλουτίσει τα τελευταία 7-7,5 χρόνια. Δείτε τα ποθενέσχες τους. Πάμε όμως να απολαύσουμε λίγο την κυρία Αλεξοπούλου.
2: Με νοιάζει να καταλάβουν οι πολίτες. Τα δηληστήρια αυτή τη στιγμή επιδοτούν μαζί με την ελληνική κυβέρνηση.
0: Εγώ
2: θα συνεχίσω να λέω ότι λεφτόδεντρα δεν έχουμε. Εσείς συνεχίστε να λέτε ότι λεφτόδεντρα έχουμε.
1: Γιατί φορολογήσατε το 24 και δεν το κάνετε και τώρα?
2: Εσείς γιατί δεν ψηφίσατε το 24 να φορολογήσουμε τα δηληστήρια? Εσείς γιατί
1: να βάλετε
2: πλαφόν
1: στο κέρδος της διήλυσης και σας προτείναμε επίσης όπως και τα άλλα κόμματα και άλλα τρία μέτρα. Γιατί
2: και
1: δεν το κάνετε?
2: Το 22 και
1: τρέμει ο κόσμος τώρα που πιάνει το κρύο, πώς θα βάλει να συσταθεί?
2: Το 22 και το 23 η κυβέρνηση ψήφισε στη Βουλή να φορολογηθούν τα υπερκέρδη δύο φορές των δηληστηρίων. Εσείς καμία φορά δεν ψηφίσατε. Άρα ποιος είναι με τα δηληστήρια και ποιος όχι? Ποιος είναι με τα δηληστήρια και ποιος όχι? Εμείς που τα φορολογήσαμε ή εσείς που δεν τα ψηφίσατε?
3: Κυρία Αλεξοπούλου, να το βάλουμε και σε μια διαφορετική οπτική.
2: Όχι, όχι, αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Μισό λεπτό θα μου δώσετε, είτε θέλει.
0: Να το καταλάβουμε.
2: Είτε δεν θέλει.
3: Ακούστε
2: με λιγάκι. Για να το κλείσουμε αυτό, να το καταλάβουν ο κόσμος. Το 22 και το 23 ψηφίσαμε να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Εμείς, της Νέας Δημοκρατίας, οι βουλευτές και κανένα άλλο κόμμα. Ούτε ο κύριος Καραμέρος που ήταν τότε στη Βουλή. Σήμερα, τι συμβαίνει αντίστοιχο? Τα δηληστήρια δίνουν, επιδοτούν περίπου 10 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος, ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα. Όχι, έτσι είναι ακριβώς. Ταυτόχρονα και θα πάει αθρηστικά η επιδότηση με αυτό που μπορεί να δώσει η ελληνική
3: και
2: κυβέρνηση.
3: Και πάλι θα είναι 50%
2: άρα,
3: πάνω. Όμως,
2: έχουμε ένα πόλεμο, κυρία Γκάτσου.
3: Ξέρετε, δεν τον είναι... έχουμε μόνο εδώ, δεν τον έχει μόνο η Ελλάδα.
2: Και γι' αυτό βασανίζει το πλανήτη ολόκληρο με την ενεργειακή κρίση.
3: Τον έχουμε. Γι' αυτό πρέπει να ληφθούν μέτρα. Κάθε χώρα κοιτάει
2: δηλαδή,
3: κατά του ύπου της.
2: Εγώ νομίζετε...
3: αυτό έχω καταλάβει.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο σε αυτό το οποίο απασχολεί τους περισσότερους και τις περισσότερες, γιατί περιμένουμε αύριο την ανακοίνωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης. Εμείς είπαμε συγκεκριμένη τιμή και συγκεκριμένα εργαλεία που θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτή η τιμή, κοστολογημένα, και παρουσιάστηκε το σχέδιο από τον Αλέξη Τσίπρα με τα 4 εργαλεία. Δεν θα τα επαναλάβω.
0: Τώρα, βέβαια, αυτό με τον Τσίπρα, άστο, είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία, θα το αναλύσουμε κι αυτό.
1: Και των δηληστήριων και τη φορολόγηση των υπερκέρδων.
0: Απλά αυτό το οποίο θέλω να ακούσετε, αυτό το οποίο είπε η κυρία Αλεξοπούλου στην ουσία, είναι ότι επειδή δίνουν 10 cents λέει τα δηληστήρια, αν τα δίνουν αυτά τα 10 cents, δεν θα φορολογήσουμε τα υπερκέρδη. Δηλαδή τα δηληστήρια μας κλέβουν 1,000, μας επιστρέφουν 10, κονομάνε και δεν υπάρχει λόγος να τα φορολογήσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Όχι, σε καμία εκ των περιπτώσεων. Θα τους αφήσουμε να συνεχίσουν να κλέβουν. Τώρα όσο για το αποτυχημένο μοντέλο του Τσίπρα, αυτό είναι μια ιστορία η οποία την έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Δεν ήμασταν και καλύτερα επί Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας το είχε πάρει πολύ αριστερά και βγήκε άκρα δεξιά. Και μας φόρεσε το καπέλο από εκεί που δεν το περιμέναμε. Από αλλού το περιμέναμε, από αλλού το πήραμε. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι βγαίνουν στα κανάλια και ξεφτιλίζουν αυτούς οι οποίοι θέλουν να ανεβάσουν τη Νέα Δημοκρατία, να δείξουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ό,τι καλύτερο έχει υπάρξει στον τόπο. Θα σας βάλω ένα ηχητικό, όπου ο Κυριάκος ο Βελόπουλος κάνει μια ερώτηση στον δημοσιογράφο εκεί του Αντένα, να του πει ένα πράγμα καλό, ρε παιδί μου, που έχει κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ένα πράγμα. Και πάμε λίγο να ακούσουμε τι απάντησε ο δημοσιογράφος.
4: Για μένα το βασικό πρόβλημα της Ελλάδος είναι η οικονομία.
5: Ωραία. Είναι στην οικονομία, με συγχωρείτε τώρα, δεν έχει επιτεύγματα αυτή η κυβέρνηση?
4: Πέστε μου ένα.
0: Πάρτα.
5: Όλο αυτό,
0: ποιο?
5: Όλη η Ευρώπη, το γεγονός ότι είναι...
4: Σαν να πω τον κύριο Γεωργιάδη, έτσι.
5: Όχι, μισό λεπτό.
4: Όχι, δεν είναι.
0: Κατά ποια την γλώσσα του δημοσιογράφου.
5: Το αντικρούσετε. Εγώ παραθέτω τα επιχειρήματα της κυβέρνησης που λέει στην αγορά των ομολόγων είμαστε πια από τους ισχυρότερους της Ευρώπης. Έχουμε τη δυνατότητα αυτό να συνδράμουμε με τον πολίτη.
0: Ακούστε τώρα απάντηση που θα πάρει για το πόσο ισχυροί είμαστε στην αγορά ομολόγων εδώ πέρα στην Ελλάδα.
5: Το έλεγε χθες ο κύριος Παπασταύρου. Εδώ
4: αυτό ο Παπασταύρου έτσι είναι. Ρώτησε τον κύριο Πιαρακάκη, αν μπορεί να βγει η Ελλάδα στη δημοπρασία ομολόγων.
0: Δεν μπορεί να βγει.
5: Γιατί δεν μπορεί.
4: 4,47 το επιτόκιο.
0: Πάρτε.
4: Δείτε εγκληματικό λάθος. Πριν τρεις μήνες πλήρωναν δάνεια του 35 με 1,8 επιτόκιο και τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε δημοπρασία για να δανειστούμε, γιατί είναι 4,45 το επιτόκιο δανεισμού.
6: Το δικό μας.
4: Το δικό μας. Το δικό μας.
5: 3,5.
4: 4,45 χθες. Ήδη ακυρώνονται οι δημοπρασίες, σας λέω. Έχουμε πρόβλημα δανεισμού. Πόσο ευφυές είναι λοιπόν να ολοκληρώσω, ρε παιδιά. Για να ολοκληρώσω, παιδιά. Να καταλάβει ο κόσμος.
5: Εσείς ανοίγετε τα θέματα.
4: Όχι, να ολοκληρώσω και το θέμα αυτό.
5: Έρχεται σήμερα να συνδράμει τον πολίτη με μια.
4: Βγαίνει το Δέλτα Νίτα χθες και σας λέει κάποια πράγματα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θα κάνω εγώ τον κύριο Ρατσίση. Αφού το διαβάσατε λοιπόν, λέει το Δέλτα Νίτα ότι ούτε ανάπτυξη θα έχουμε τόση, ούτε πάει καλά η οικονομία ελληνική. Λοιπόν, δεν μπορώ εγώ να λέω ψέματα στον ελληνικό λαό. Δεν μπορεί να αποπληρώνει επιτόκια. Και ο 1,8 του 35 τώρα, ενώ από το πλήρωσε το 35 και δεν μπορεί να δανειστεί σήμερα. Είναι έγκλημα.
5: Δηλαδή, έγκλημα. Εσείς υποστηρίζετε ότι η οικονομία στην Ελλάδα δεν πάει καλά.
4: Πάει πιο χαλιά από ό,τι χάλια. Να σου πω γιατί.
5: Και πώς μπορεί να συνδράμει στον πολίτη.
4: Ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Ανδρυλάκης, ούτε οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί εργάζονται. Εγώ είμαι επιχειρηματίας. Βλέπω τι γίνεται στην αγορά. Αυτοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Βλέπουν τα χαρτιά που τους δίνουν οι σύμβουλοι και λένε πάμε καλά. Δεν πάει καλά η οικονομία. Και δεν πάει καλά η οικονομία γιατί οι πολιτικές τους είναι λάθος. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ μιλάω με παραδείγματα. Πήγαν και δώσαν βιομηχάνους 95 εκατομμύρια. Δεν φτάνουν. Για την ενέργεια.
6: Δεν φτάνουν.
4: Δεν φτάνουν. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε στη βιομηχανία.
5: Δεν είπε κάποιος ότι.
4: Περιμένετε.
5: Είναι κάτι.
4: Οι αρτοποιοί, οι φούρνοι ζητάνε 30 εκατομμύρια για να επιβιώσουν, για να μην κλείσουν.
5: Ναι.
4: Δώστε εκεί που να πάρει και να σηκώσει και πέσε θα κρατήσετε την τιμή πιο χαμηλά. Δεν θα ανεβάσετε την τιμή του ψωμιού για να διαχυθεί στην κοινωνία η επιλογή.
5: Δεν θα την ανεβάσουν την τιμή, μας το λένε οι ίδιοι.
4: Εγώ σε εξηγώ όμως. Θα κλείσουν. Ήδη κλείνουν συνεχώς φούρνοι.
5: Ναι,
4: και ταυτόχρονα πριν μερικά χρόνια δίνει και το δικαίωμα στο σούπερ μάρκετ να πουλάει κατεψυγμένο ψωμί για φρέσκο. Δολοφονεί το μικρό φούρνο, ο οποίος σου παράγει υπάλληλων υπεραξίας.
5: Αλλά η μεγάλη βιομηχανία παράγει το.
4: Προσπαθώ να σου δείξω.
5: Δεν δικαιούται μια μικρή βοήθεια.
4: Δεν σας είπα αυτό εγώ. Σας είπα ότι 95 εκατομμύρια σταγόνα στον ωκεανό για τις βιομηχανίες.
5: Είναι, τόσο
4: και αν η Ελλάδα έχει βιομηχανία, τι να πει η Γερμανία, τι να πει η Γαλλία, τι να πει η Μεγάλη Βρετανία.
6: Μας λένε, κύριε Πρόεδρε, ότι το ελληνικό δημόσιο έχει ήδη δανειστεί από τις αρχές του έτους σχεδόν το σύνολο των ετήσιων.
4: Δεν ακούτε, σας λέω εγώ.
6: Και εγώ θα
4: δεν ξέρω ποιος το λέει, Πιαρακάκης, εγώ θα σας απαντήσω.
6: Τόκιο.
4: Για χθες σας λέω.
6: Ναι, ναι.
4: Για χθες.
6: Ναι.
4: Ακυρώνονται οι δημοπρασίες. Είναι λογικό, παιδιά. Είναι φυσιολογικό.
6: Ναι, ναι.
4: Δεν μπορείς να αποπληρώνεις με 1,8 επιτόκιο και να θες να δανειστείς με 4,45 τώρα. Δεν γίνεται. Άλλο εγκληματικό λάθος.
6: Ναι.
4: Τους έλεγα στη Βουλή ότι τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να το μειώσουν.
6: Ναι, ναι.
4: Δεν το μειώνανε. Θα χάσουμε έσοδα, λέγανε. Τώρα χάσαμε 300 εκατομμύρια. Γιατί τι κάνετε εσείς, αντί να πάρετε 30 ευρώ, πας 20 ευρώ. Ναι. Άρα πέφτει ή εισπράξει του ιδιωτικού φόρου κατανάλωση. Δεν ξέρουν από οικονομία. Και αυτό είναι που με τρελαίνει.
5: Λένε
4: πραγματικά
5: ότι εισέπραξαν 1,5 εκατομμύριο από φόρου παραπάνω λόγω τη αύξηση τη τιμή τη βενζίνη.
4: Για το ΦΠΑ είναι αυτό. Χάσαμε, απολέσαμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση χρήματα, παιδιά.
0: Όσο και να προσπαθούσε ο δημοσιογράφος να σιγοντάρει τη Νέα Δημοκρατία και ότι πηγαίνει καλά η οικονομία της χώρας, εν τέλει βλέπεις ότι η οικονομία της χώρας δεν πηγαίνει καλά. Βλέπουμε ότι η οικονομία της χώρας είναι πιο χάλια από ό,τι ήταν ποτέ. Καλά το είπε ο Βελόπουλος. Για νομίζετε ότι λέει ψέματα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Πείτε στα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Όλοι έχουμε πρόσβαση στο διαδίκτυο και όλοι μπορούμε να μπούμε και να δούμε σε τι οικονομική κατάσταση βρίσκεται η χώρα. Και δεν σας λέω εγώ να μπείτε, άντε μην μπείτε στη Eurostat. Ρωτήστε το ChatGPT. Να δείτε τι θα σας απαντήσει. 7:31, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Όσο εσείς ρωτάτε το ChatGPT και επανέρχομαι τόσο λίγο πάλι πίσω.
7: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας και συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας, τον Focus FM 103,6. Η ώρα είναι 7 και 39 λεπτά. Είναι Πέμπτη σήμερα, 15 του Οκτώβρη του 2026. Ο καιρός θα κάνει, όπως είπα και προηγουμένως, μία μικρή ανάπαυλα όσον αφορά την κακοκαιρία. Παρασκευή, Σάββατο βλέπω ότι θα αγριέψει λίγο. Κυριακή θα έχουμε έθριο καιρό με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Και βέβαια όσο περισσότερο κρατήσει έτσι λίγο καιρός, τόσο καλύτερα θα είναι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε και με το πετρέλαιο θέρμανσης, όλο αυτό το οποίο γίνεται στα 1,55 η τιμή εκκίνησης, ευθυνό δεν το λέω. Εν τω μεταξύ θα σας βάλω και ακόμη ένα ηχητικό του Κυριάκου του Βελόπουλου, γιατί πολλοί κόσμος απορεί γιατί είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη όσον αφορά την δημοσιογραφία. Θα σας πω το εξής. Εδώ και τρεις ημέρες ο τουρκικός τύπος έχει βγάλει ανακοίνωση, ο τουρκικός τύπος, έτσι. Φανταστείτε τώρα αυτό να συμβαίνει στα ελληνικά μίντια. Έχει βγάλει ανακοίνωση να σκοτώσουν Έλληνα ευρωβουλευτή, τον Μανώλη τον Φράγκο, τον ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης. Οι δημοσιογράφοι δεν το ήξερα. Ή μπορεί και να το ήξεραν και να το έκαναν γαργάρα. Κατά τα άλλα όμως, αυτοί οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι στα μεγάλα κανάλια, μας ενημερώνουν για την καθημερινότητά μας. Πάμε λίγο να ακούσουμε την καταγγελία την οποία έκανε ο Βελόπουλος στην εκπομπή του Αντένα Καλημέρα Ελλάδα.
1: Άλλο η επίθεση του Ιράν που είχε να κάνει με τη Δύση συνολικά και άλλο η εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Δεν το ίδιο πράγμα. Ναι. Δεν πήραμε τα ίδια μέτρα, δεν λάβαμε τα ίδια μέτρα, αν θέλετε, αποτροπής ή κυρώσεων, όπως επιβάλαμε στη Ρωσία και για την Τουρκία. Δεν έχουμε κάνει ούτε ένα βέτο για να μην παίρνει λεφτά. Και εδώ αφορμή να το πω. Το έκανε ο ευρωβουλευτής μας ο κύριος Φράγκος και περιέργως στα ελληνικά κανάλια δεν είδαν ότι απειλείται η ζωή του λέγοντας με δημοσιεύματα τουρκικού τύπου σκοτώστε τον Φράγκο στις Βρυξέλλες όπου το βρείτε. Το ξέρετε αυτό?
2: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Υπάρχουν δημοσιεύματα τουρκικά.
2: Να τα δούμε.
1: Επειδή ο άνθρωπος αυτός, ο κύριος Φράγκος, ο ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης. Κάλεσε τον.
2: Βεβαίως.
1: Για το μεγάλο πρόβλημα στην Ελληνική Λύση είναι ότι δεν μπορούμε να κληθούμε, βεβαίως, να κληθούν οι βουλευτές μας. Λέω λοιπόν, αν ήταν για βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ευρωβουλευτή, ή για του Τσίπρα, ή για του Κουκουέ, θα βγαίνατε όλη η μέρα όλοι στην δημοσιογράφη και το λέγατε. Βγαίνει τουρκικός τύπος και λέει: σκοτώστε τον ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης που λέει να κοπούν τα κονδύλια της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κανένα κανάλι δεν το δείχνει. Αυτό δείχνει ότι πολεμάμε ένα σύστημα. Για μένα είναι τέρας το σύστημα αυτό. Mm. Και δεν μπορούμε να προάγουμε τις θέσεις μας. Δικαιωθήκαμε.
2: Εγώ δεν το ήξερα αυτό.
1: Δεν λέω, δεν
2: φταίτε εσείς. Με συγχωρείτε που δεν το ήξερα.
1: Κοιτάξτε σε εσά τους.
2: Με συγχωρείτε που δεν το ήξερα.
1: Από προχθές πες.
2: Εντάξει.
1: Τα social media.
0: Μάλιστα. Δεν το ήξερε ο δημοσιογράφος. Ή μήπως το ήξερε και δεν του είπαν ότι ας το κάντο γαργάρα. Είναι αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στα ελληνικά μέσα ενημερώσεως, είναι αδιανόητα. Δεν μπορεί να λέει η γείτονος χώρα σκοτώστε έναν Έλληνα ευρωβουλευτή και οι δημοσιογράφοι αυτής της χώρας να μην το ξέρουν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και σκεφτείτε τώρα να έβγαινε κάποιος Έλληνας δημοσιογράφος και να έλεγε σκοτώστε κάποιον ευρωβουλευτή της Τουρκίας ή τον Ερντογάν ή τους κάποιον από το κόμμα του μέσα. Τι θα γινότανε? Ή αν έβγαινε ο τουρκικός τύπος και έλεγε να σκοτώσουν, να δολοφονήσουν κάποιον από τη Νέα Δημοκρατία για παράδειγμα. Θα γινότανε χαμός. Θα το παίζαν όλα τα κανάλια μέρα νύχτα. Σας το υπογράφω με χέρια και με πόδια. Στην προκειμένη περίπτωση γιατί? Γιατί το κάνανε καργάρα οι δημοσιογράφοι? Τι έγινε? Οι δημοσιογράφοι οι οποίοι παρακολουθούν τα πάντα σε σχέση με το τι γίνεται στα ελληνοτουρκικά. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι το γνωρίζανε. Το γνωρίζανε, απλά θέλανε να το κάνουν γαργάρα, γιατί για κάποιο λόγο δεν τους συμφέρει. Εν τω μεταξύ, βγήκε και μίλησε ο κύριος Ανεστίδης. Ο κύριος Ανεστίδης, ο οποίος, θυμάστε, πέρσι στα μπλόκα έβγαινε, φώναζε. Του πήγανε να τον εμπλέξουν μέσα στο σκάνδαλο το ΠΚΠ και αυτός δηλώνει ότι άμα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, εγώ θα πάω με το Σαμαρά. Αλλά τι είπε? 150.000 αγρότες, λέει, έχουν κλειδωμένα τα αφημί τους με αποτέλεσμα να μην έχουν πληρωθεί τις επιδοτήσεις. Για πάμε λίγο.
3: Απέναντίας όμως 150.000 αγρότες παραμένουν εγκλωβισμένα τα αφημί τους και δεν πληρώνουν από το 2024. Για αυτούς δεν υπάρχει σωτηρία, γιατί όταν έλεγαν θα ανοίξουν τα όζια τα παλιά για να κάνουν διορθώσεις, δηλαδή, που είχε πει και ο κ. Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος της ΑΔΕ, ούτε και άνοιξαν. Πάμε για τα σημερινά. Δώσαμε καινούργια παράτα, ενδοελληνική παράτα δώσαμε, μέχρι 30 Οκτωβρίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που πήγε ο Σκηνάς και φάει τα μούτρα του από εκεί, δεν πήρε παράτα καθόλου. Είπε ότι η καταληκτική ημερομηνία ήτανε τελειώνει την Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου. Εμείς δώσαμε άλλες 15 μέρες σαν Ελλάδα για να μας βουλώσουν τα μάτια. Δεν μας λένε την αλήθεια το τι θα γίνει. Γιατί μέχρι τότε δεν θα προλάβουμε να κάνουμε ΟΣΔΕ ούτε το 20%. Με αυτό το αποτέλεσμα είναι να μην πάρουμε τις επιδοτήσεις. Οπότε θα έχουν και λεφτά, αν τις πάρουν, δεν θα έχουμε ΟΣΔΕ, εμείς θα πάρουμε χρήματα, θα πληρώσουν τα πρόστιμα. Δεν έχουν την τροπή ούτε αίσθημα. Δηλαδή δεν μπορούν να βγουν και να πούν την αλήθεια. Δεν σας θέλουμε άλλο, βρε παιδί μου.
0: Έλατε. Γι' αυτό θα πάμε να ψηφίσουμε Σαμαρά, βρε παιδί μου, να σώσει την κατάσταση. Έτσι δεν είναι, κύριε Ανεστίδη μου? Έτσι δεν? Θα ήθελα να του κάνω μια συνέντευξη αυτόν τον άνθρωπο. Να το ρωτήσω με το Σαμαρά, ρε αδερφέ. Με το Σαμαρά, δεν θυμάστε επί Σαμαρά τι γινόταν? Πάλι δεν βγαίνατε στους δρόμους επί Σαμαρά, επί Σαμαροβενιζέλων? Σαμαράς δεν ήταν πρωθυπουργός? Πάλι δεν βγαίνατε στους δρόμους? Τότε δεν ήτανε που βγαίνανε και οι κτηνοτρόφοι και χύνανε τα γάλατα? Λάθος θυμάμαι, ρε παιδιά, τόσο στραβή μνήμη έχω.

Και τότε δεν βγαίνατε έξω και φωνάζατε και διαμαρτυρόσασταν και πάλι μπλόκα και ξανά μπλόκα και κλειστοί δρόμοι και να φύγει η κυβέρνηση Σαμαρά και τώρα τι.

0: Έτσι, για να σας θυμίσω λίγο, θυμάστε εκείνη την αγροτική τράπεζα, που έγινε η απορρόφησή της από την Πειραιώς, το 2012 είχε γίνει αυτό. Και αυτό ήταν το μεγαλύτερο σκάνδαλο, ή τουλάχιστον η πιο βαριά κριτική, η οποία δέχτηκε η κυβέρνηση Σαμαρά τότε στον αγροτικό τομέα. Έτσι, παρά τις προεκλογικές διαβεβαιώσεις που έκανε ο Σαμαράς τότε για ανακεφαλοποίηση και διατήρηση της αγροτικής τράπεζας ως έναν βασικό χρηματοδότη των αγροτών, το υγιές τμήμα της απορροφήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς υπό την πίεση της Τρόικα. Η αντιπολίτευση τότε το είχε χαρακτηρίσει ως ξεπούλημα ενός ιστορικού ιδρύματος. Υπήρχαν προβλήματα και τότε με επιδοτήσεις αλλά και πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχαν σοβαρότατα προβλήματα στο σύστημα αναγνώρισης των αγροτεμαχίων και γενικότερα στη διαχείριση μέσω ΟΠΑΚΙΠΕ και ΟΣΔΕ. Αυτό το οποίο έλεγε ο κύριος Ανεστίδης, ο οποίος θα πάει τώρα με το Σαμαρά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε προληπτική παρακράτηση, η οποία μας κόστησε 17 εκατομμύρια ευρώ από τις ενισχύσεις λόγω προβλημάτων διαχείρισης. Και γενικότερα υπήρχε μια κακοδιαχείριση, η οποία οδήγησε σε βαρύτατα πρόστιμα σε επιστροφές χρημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποσά τα οποία αργότερα διωγγώθηκαν σε εκατοντάδες εκατομμύρια σε επόμενες περιόδους. Αλλά δυστυχώς οι ρίζες των συστημικών προβλημάτων ήδη υπήρχαν. Και βέβαια η κυβέρνηση του Σαμαρά κατηγορήθηκε ότι τα ιστορικά δικαιώματα επιδοτήσεων κατέληγαν συχνά σε ημέτερους και όχι πάντα σε ενεργούς παραγωγούς. Κύριε Ανεστίδη, που θέλετε να πάτε με τον Σαμαρά. Είχε γίνει επιβολή φορολογίας σε χωράφια, βοσκότοπους και μαντριά, φορολόγηση από το πρώτο ευρώ και αύξηση του συνολικού κόστους παραγωγής όσον αφορά καύσιμα, εφόδια, ενέργεια κτλ. Με αποτέλεσμα η Ελλάδα εκείνη τη χρονική περίοδο να θεωρείται μία από τις χώρες με το υψηλότερο κόστος στην Ευρώπη. Ο Σαμαράς τα είχε κάνει αυτά. Και είχαμε και αύξηση εισφορών όσον αφορά τον ΟΓΑ και τον ΕΛΓΑ, ενώ οι αποζημιώσεις κρίνονταν απόλυτα ανεπαρκείς. Επί Σαμαρά, κύριε Ανεστίδη. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί από τη μία να κατηγορείτε τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά από την άλλη να λέτε ότι θα πάω σε ένα παρακλάδι της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτό είναι ο Σαμαρά. Παρακλάδι της Νέας Δημοκρατίας. Και άμα κάνει κόμμα, εγώ πιστεύω ότι άνετα θα πάει σε συγκυβέρνηση. Άνετα θα μπορούσε να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, άμα του δώσετε δύναμη. Εν τω μεταξύ, για να πάω λίγο και στο, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, να πάω λίγο και στο έγκλημα των Τεμπών. Ο κύριος Ρούτσι έκανε στην κατάθεσή του, δήλωσε κάτι το οποίο θα πρέπει λίγο να ταρακουνήσει τους δικαστές. Είπε ότι κάποιοι μετά την απεργία πείνας την οποία έκανε επιχείρησαν να τον χρηματοδοτήσουν. Πάμε λίγο να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Ο μάρτυρας στην κατάθεσή του κατήγγειλε για πρώτη φορά ότι μετά τη λήξη της απεργίας πείνας έγινε απόπειρα χρηματισμού του.
2: Με πήραν τηλέφωνο από ξένο νούμερο. Το σήκωσα και μου είπαν πως έχουμε κάποια στοιχεία για την υπόθεση. Ελάτε στο τάδε σημείο για να σας τα δώσουμε. Πήγα στο σημείο. Ήταν ένα τζιπ με φημέ τζάμια. Βλέπω κάτι φουσκωτούς. Μου πήραν το κινητό μου. Άνοιξαν την πόρτα και μπήκα μέσα. Στο αμάξι ήταν ένας τύπος. Μου λέει, σε αυτή την τσάντα υπάρχουν λεφτά. Πολλά λεφτά. Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να βγάλεις από τη μέση την Κωνσταντοπούλου και να σταματήσεις να ασχολείσαι.
3: Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε απέναντι σε πολύ οργανωμένους μηχανισμούς συγκάλυψης.
1: Ο κύριος Ρούτσι δεν έκρυψε ότι φοβήθηκε.
2: Μετά το περιστατικό ζήτησα προστασία. Το ανέφερα στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Φοβήθηκα, η αλήθεια είναι, αλλά δεν πρόκειται να σιωπήσω και συνέχισα αυτό που έπρεπε να κάνω.
1: Ο κύριος Ρούτσι είπε επίσης πως πιστεύει ότι στον τόπο της τραγωδίας υπάρχουν ακόμα ευρήματα, με τη ζωή Κωνσταντοπούλου να επισημαίνει πως θα κατατεθεί σχετικό αίτημα στο δικαστήριο. Η δίκη συνεχίζεται τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.
0: Ποιοι ήταν αυτοί που θέλανε να χρηματοδοτήσουν τον κύριο Ρούτσι για να σταματήσει να μιλάει? Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μπλοκάρουν τις διαδικασίες και από πού προέρχονται για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια και να μην πάνε κάποιοι φυλακοί? Το κακό, ξέρετε ποιο είναι? Το κακό είναι ότι ο Πάνος ο Ρούτσι έχει δεχθεί δρυμία κριτική και επίθεση από απλούς πολίτες. Δηλαδή, αντί οι πολίτες να βγάλουν λίγο το σκασμό απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχασε το παιδί του, κάθονται και τον κατακρίνουν. Γιατί πήγε ο Ρούτσι στα μπουζούκια? Γιατί ο Ρούτσι έκανε απεργία πείνας? Γιατί το ένα, γιατί το άλλο? Ρε εσείς, λίγο συνέλθετε. Λίγο συνέλθετε, ειλικρινά. Εδώ ο άνθρωπος έχει χάσει το παιδί του, ό,τι και αν έχει γίνει. Έχει χάσει το παιδί του. βγαίνει και λέει, μιλάει στο δικαστήριο, δεν τα λέει σε ένα κανάλι, δεν τα λέει σε μένα και σε κάποιον φίλο, τα λέει στο δικαστήριο ότι κάποιοι πήγαν να τον χρηματοδοτήσουν. Εγώ πιστεύω ότι από τους συγγενείς των θυμάτων κάποιοι μπορεί να πήρανε χρήματα. Κάποιοι μπορεί να, γι' αυτό σταμάτησαν να μιλούν, γι' αυτό τους βλέπω ότι δεν θέλουν να πολύ κατηγορούν και τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι κάποιοι τσίμπησαν παραδάκι. Τέλος πάντων. Πιστεύετε ότι δεν είναι αλήθεια αυτά τα οποία λέει? Εγώ πιστεύω ότι είναι αλήθεια. Έχω βάσιμες υποψίες να το πιστεύω αυτό, ότι λέει αλήθεια ο Πάνος ο Ρούτσης. Και αντί λοιπόν κάποιοι να σταματήσουν να το επιτίθενται, όπως και σε άλλους συγγενείς θυμάτων, του κάνουν ευθεία επίθεση, ιδιαίτερα στα social media, που ο καθένας πλέον εκεί πέρα η βλακεία και η ανοσία ξετυλίγεται σαν χαλί της Μυραράκη, ένα πράγμα. Όπου ειλικρινά δεν μπορώ να μας καταλάβω. Αντί να είμαστε όλοι μαζί δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, κοιτάζουμε πώς να φαγωθούμε μεταξύ μας και να φάμε και αυτούς. Δηλαδή δεν ξέρω πραγματικά. Εδώ μιλάμε για ένα τεράστιο έγκλημα. Από πάνω είναι πολιτικά πρόσωπα, 38 ονόματα, και πρέπει επιτέλους να βρεθούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Πρέπει επιτέλους κάποιοι να πάνε στη φυλακή για αυτό το έγκλημα. Πώς θα γίνει, δηλαδή? Πώς θα γίνει πραγματικά?

Λοιπόν, να πάω και στα μηνύματα στο Viber, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά και δυστυχώς δεν έχω απεριόριστο χρόνο. Ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι περιορισμένος. Καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα. Ξυπνάμε, λέει, να σε ακούμε, να σε καλά. Δέσποινα, καλημέρα στη Ζήνα, μην παραπονιέσαι, λέει. Είναι που δεν θέλουμε να ξαναδούμε τα ίδια και σήμερα. Μακάρι να ήμασταν σε έναν άλλο κόσμο, όμορφο και ειρηνικό. Γιατί έχουμε πόλεμο και όσοι το βλέπουμε, το βλέπουμε. Οι άλλοι ασκημούνται με αγάπη από τη Σπάρτη. Γεια σου, Ζήνα μου, στην όμορφη Σπάρτη. Έχουμε πόλεμο. Έχουμε πόλεμο. Έχουμε όμως πόλεμο ταξικό. Δηλαδή, οι πλούσιοι πολεμάνε εμάς που είμαστε φτωχοί. Και έχουν ως ανάχωμα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό συμβαίνει. Καλημέρα στην Δώρα. Καλό, καλό. Κάποιος έχει γράψει σε έναν τοίχο κάτω τα χέρια από την Κίμπερλι και από κάτω υπογράφει ως Αργυρός. Μ' άρεσε, ωραίο, ωραίο. Όποιος το έκανε ήταν έξυπνο, πολύ έξυπνο.

0: Καλημέρα στον Κώστα τον Σκλιβάνο. Περαστικά, Κωστή μου, περαστικά. Αλλά ο κακονομισεύρη. Και ό,τι καλύτερο, επιτέλους βγήκες από το Ιπποκράτιο. Να μας πεις κιόλας την εμπειρία σου. Την εμπειρία σου από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στον Χρήστο από τη Σκιάθο, καλημέρα. Αρκεί να μην κάνει εκλογές πάλι το καλοκαίρι, αλλά φέτος κατέβασε τα πολιτικά μου δικαιώματα από τη Λαμία στη Σκιάθο. Οπότε φέτος μπορείς να ψηφίσεις. Στον Παύλο, καλημέρα. 1,55 λέει η τιμή εκείνη στο πετρέλαιο. Θέρμανση είναι για την Αθήνα. Στα νησιά θα είναι 1,65 έως 1,70. Κάτσε να το δούμε και πιο ακριβό, μην νομίζεις. Στη Μαρία από τις Σικές, καλημέρα. Θέλει να μας έχει πάντα με ανοιχτό το χέρι να ζητιανεύουμε και να λένε οι βλάκες πόσο καλός είναι ο δολοφόνος, τους λαθρό τους θέλει ζητιά. Έχεις κολλήσει με τους λαθρομετανάστες, Μαρία. Καλημέρα στον Κώστα, στο λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Ο Χρήστος καλημερίζει τους απανταχού Έλληνες. Το είδες, λέει, αυτό με τη Μαρέβα σήμερα, αλλά νέα, ο Τοψίδης έβαλε πινακίδα, λέει, στις Βρυξέλλες στο γραφείο του κόμματος. Άντε, καλωστέριο την πινακίδα. Όχι, αυτό με τη Μαρέβα δεν το είδα, το ξέχασα να σου πω την αλήθεια, να το κοιτάξω. Καλημέρα στο Χάρη από τα Κοκκινόγια της Δράμας, στην Κατερίνα από τη Γερμανία με 8 βαθμούς Κελσίου. Δροσούλα έχει η Γερμανία. Καλημέρα στη Νίκη από την όμορφη Κατερίνη. Εγώ αύριο, καθώς είναι η απελευθέρωση της Κατερίνης, δεν θα δουλεύω, θα πάω για μπανάκι. Αυτά είναι, χειμερινό μπάνιο. Καλημέρα στον Βαγγέλη. Ο Θανάσης, καλημέρα. Δυστυχώς της έχει μείνει αποθυμένο από τον Γέρο Καραμαλή. Δεν αλλάζουμε τίποτα. Μεγάλη αλήθεια. Ο Σπύρος από την Αλόνισο. 15 βαθμούς λέει. Ευτυχώς η κακοκαιρία δεν έκανε ζημιές εδώ. Εκτός από μερικές πτώσεις δέντρων και 4 κολόνες ΔΕΗ που έσπασαν. Φανταστικά, από έναν αέρα να σπάνε οι κολόνες της ΔΕΗ. Αλήθεια λέει, τα motor oil θα πάθουν, η motor oil μάλλον εννοείς, θα πάθουν ότι έπαθε και ο Βιολάντας, διότι και εκεί έκρηξη είχαμε νεκρούς, θα τα κλείσουν. Όχι, δεν νομίζω. Γιατί τη Βιολάντα την κλείσαν? Ο Βιολάντας νομίζω ότι είναι ελεύθερος. Δεν πήγε φυλακή. Αυτό είναι η δικαιοσύνη μας. Στο Χάρη, καλημέρα. Χαμήλος λέει την ένταση της μουσικής κουρτίνας. Όταν μιλάτε, σε ακούμε, και όταν μπαίνει η μουσική, ξυπνάμε όλη την οικογένεια. Ευχαριστώ. Καλές εκπαιδεύσεις. Μα γι' αυτό τη βάζω τη μουσική, για να ξυπνάει όλη η οικογένεια. Δυνατά, και όλη η γειτονιά πρέπει να ξυπνήσει. Μάλλον το είχα λίγο πιο πάνω από ό,τι έπρεπε. Οκ, συγγνώμη. Καλημέρα στον Απόστολο. Ναι, δίκιο έχεις αυτό που μου λες. Στην Πόπη από τον Πειραιά, καλημέρα. Δεν τολμούν να βάλουν χέρι, λέει, θα τους το κόψουν. Ο Τσίπρας τα πούλησε, δεν δικαιούται να μιλάνε οι ραγιάδες. Το πληρώνουμε από τη ληστεία που μας κάνουν, αλλά ο ραγιάς δεν ξυπνάει. Καλημέρα στην Ελευθερία. Ο Πασχάλης λέει τους γλέντισε για τον Βελόπουλο. Στη Σουλτάνα από τη Ροδιά Τυρνάβου, καλημέρα. Η Αναστασία από την περιοχή του Άγιου Παύλου μας καλημερίζει. Ο Ανδρέας από την Πάτρα. Δεν ξέρουν οι δημοσιογράφοι μου, ωραία, λέει. Είδες, Ανδρέα μου, είδες? Δεν ξέρουν. Είναι κρίματα, παιδιά. Τι να κάνω. Στην Περσεφόνη, καλημέρα. Όλα τα ξέρουν οι δημοσιογράφοι. Απλά διαλέγουν τι να πούν. Η λίστα Πέτσα, λέει, τους έκανε να χαϊδεύουν τα αυτιά του κούλι και να σιωπούν σε όλα τα άσχημα που συμβαίνουν γύρω μας. Ιστερόγραφο, η Αλεξοπούλου, επάξια αντικατάστρια της βούλτευσης στο απότερο μέλλον. Ναι, θα μπορούσε να είναι μια πάρα πολύ αντικαταστάτρια της κυρίας βούλτευσης. Δεν έχει άδικο. Στον Bill the Greek, καλημέρα. Η οδηγή των αστικών λεωφορείων, λέει, είναι η καλύτερη και από εκπαιδευμένη οδηγή από όλες τις κατηγορίες οδηγών, σύμφωνα με μελέτες στο πιο επικίνδυνο περιβάλλον, με αστείους μισθούς. Καλά, πόσες ώρες κοιμάσαι? Σήμερα ήρθα στη δουλειά με 2 ώρες ύπνο. Μόλις 2 ώρες κατάφερα να κοιμηθώ. Τι να κάνω κι εγώ, του καημέ. Δουλεύω για να έχω λεφτά να συντηρώ την οικογένεια Μητσοτάκη. Όσο για τους μισθούς των αστικών λεωφορείων εδώ στην Ελλάδα, είναι όντως για κλάματα. Ή για γέλια, ανάλογα το τι ψηφίζει ο καθένας. Καλημέρα στη Βέρα. Ο Ανεστίδης από τους αγρότες, ο Αλίας από το Βόλο, που βγήκε μενόμενο στα κανάλια και στο τέλος τα ίδια. Και οι δύο νομίζω ότι ή έχουν ρίξει LSD, όπως έλεγε και ο Τζιμάκος, όχι μόνο στη λίμνη του Μαραθώνα, αλλά σε όλα τα νερά της χώρας. Στον Νικόλα από την Καλαμάτα, καλημέρα. Στον Ντράγκαν και τη Δήμητρα, καλημέρα. Καλό πρωινό στην όμορφη Ξάνθη. Στην Αγγελική, καλημέρα. Στην Πετρούπολη Αττικής, καλημέρα σε όλη την παρέα εκεί πέρα στην οδό Πετρουπόλεως. Καλημέρα στον Κώστα και χαιρετίσματα από την Γερμανία, Ρινανία, όπως μου γράφει. Στην κυρία Ελισάβετ, καλημέρα. Ο Νίκος, έχουμε ταξικό και υβριδικό και κρατικό υβριδικό πόλεμο. Ο Ανδρέας από την Κέρκυρα μας καλημερίζει. Ο φίλος μου Αποστόλης από τον Βόλο. Ο Μιχάλης από τη Μεσιά του Κιλκής. Και ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος επίσης από τον Βόλο. Λοιπόν, η ώρα είναι 8. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ξυπνήσατε και σήμερα από τα ξημέρωτα και συντονιστήκατε εδώ πέρα στην παρέα μας. Θεού θέλοντος, αύριο στις 6 εδώ θα είμαστε να ανοίξουμε τα μικρόφωνα να τα ξαναπούμε, με την ελπίδα ότι μπορεί να έχουμε και μια ευχάριστη είδηση, ποτέ δεν ξέρεις. Εύχομαι σε όλους ένα όμορφο πρωινό Πέμπτης. Ντυθείτε ζεστά, θα έχει ψύχρα. Να είστε καλά, καλημέρα σας, καλή συνέχεια.
1: Η ώρα είναι 8.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Ελλάδα άφησε πίσω της έναν νεκρό στη Ρόδο. Ένας 62χρονος παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και πνίγηκε. Τα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στην Εύβοια, τη Σκιάθο και τη Σκόπελο. Στη Ρόδο καταγράφηκαν πάνω από 200 χιλιοστά βροχής μέσα σε 40 ώρες, ενώ στην Εύβοια πλημμύρισαν ποτάμια ενώ δρόμοι κόπηκαν στα δύο. Λόγω της κακοκαιρίας, τα δρομολόγια από τον Πειραιά αναμένεται να ξεκινήσουν μετά τις 9 το πρωί, ενώ από Ραφίνα και Λαύριο τα πρωινά δρομολόγια των πλοίων παραμένουν ανεκτέλεστα, με εξαίρεση τη γραμμή προς το Μαρμάρι. Οι επιβάτες καλούνται να ενημερωθούν από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι η Kimberly Guilfoyle γνώριζε πως θα απομακρυνθεί από την πρεσβεία στην Ελλάδα όταν επισκέφθηκε την Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες η απόφαση ελήφθη μέσα σε 2 ημέρες. Η Σιράζ ανέφερε ότι είχαν φτάσει στα χέρια της πολλές καταγγελίες εις βάρος της. Αγρότες με τρακτέρ παρέκαμψαν τον αστυνομικό φραγμό στο Κιλελέρ και πλησίασαν τον χώρο όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίαζε μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Αντιπροσωπεία τους αναμένεται να του θέσει τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Μεγάλη μουριά έπεσε γύρω στις 5 τα ξημερώματα στην Ηρόδο Αττικού, περίπου 30 μέτρα από το Μέγαρο Μαξίμου, και η κυκλοφορία παραμένει κλειστή όσο απομακρύνεται το δέντρο. Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατασχέθηκαν 3.081 μαχαίρια, στιλέτα, σπαθιά και άλλα όπλα κρυμμένα σε κοντέινερ από την Κίνα που είχε δηλωθεί ότι μετέφερε γυαλιά ηλίου και χάντρες. Τελικός προορισμός του φορτίου ήταν η Βουλγαρία. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ένιωσε προδομένος όταν ο Ντόναλντ Τραμπ τάχθηκε, όπως είπε, υπέρ της Ρωσίας και ζήτησε την αντικατάστασή του, ενώ εξέφρασε ανησυχία για προβλήματα στη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο αφορά το Starlink και την ανταλλαγή πληροφοριών. «Αν βρίσκεσαι στη μέση, πρέπει να παραμείνεις στη μέση», είπε σε συνέντευξή του. Για δεύτερη ημέρα συνεχίζονται στα Τύρανα οι συγκρούσεις φοιτητών και αστυνομίας, με τους διαδηλωτές να καταγγέλουν διαφθορά, να ζητούν αλλαγές στα πανεπιστήμια και την παρέτηση του Έντι Ράμα. Σημειώθηκαν επιθέσεις και ζημιές σε δημόσια κτίρια. Στις Βρυξέλλες αρχίζει σήμερα διήμερη σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πρώτη προτεραιότητα τα μέτρα για το αυξημένο ενεργειακό κόστος και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Οι 27 οικονομίες της Ένωσης θα συζητήσουν επίσης τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, τη στήριξη της Ουκρανίας, την άμυνα και το μεταναστευτικό, όσο παραμένουν έντονες οι διαφωνίες για τις δαπάνες της περίοδου 2028-2034. Πέντε άτομα συνελήφθησαν στην Νορβηγία για φερόμενη απάτη σε βάρος του ΝΑΤΟ με υπερχρεωμένα τιμολόγια άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ και καταγγελίες για δωροδοκία αξιωματούχων. Έρευνες έγιναν επίσης στη Ρουμανία και την Γερμανία. Στην δυνατή και αναμένονται τοπικές νεφώσεις με πρόσχερες βροχές. Θα σημειωθεί σταδιακή βελτίωση, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως και τους 21 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους συντονίζονται στον Mach FM στους 99,8 σήμερα το πρωί. Ή μάλλον θα έπρεπε να πω και σήμερα το πρωί. Πέμπτη σήμερα και φτάσαμε στα μέσα του Οκτώβρη. 15η ημέρα του μήνα, 2026 το σωτηρίον έτος. Και καθώς η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 10 περίπου θα είμαστε μαζί, προκειμένου να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, απέναντί μου ακριβώς έχω τον κύριο Ανδρέα Γιαννητόπουλο, ο οποίος κβαντική κονσόλα, ξέρετε τώρα δεν χρειάζεται να σας τα πω, κάνει κονσόλα αφαίρεση. Ρουφάει το αίμα της κονσόλας και το ξαναδίνει καινούριο. Κάνει τις μουσικές επιλογές και προσέχει ώστε ο ήχος που βγαίνει προς τα έξω να είναι σχετικά ανθρώπινος. Όσο μπορεί, ό,τι μπορεί κάνει ο άνθρωπος. Τώρα δεν μπορώ εγώ να κάνω εδώ πέρα να κάνω αγκούγκαγκα και να τα φτιάξει. Μαζί λοιπόν θα προσπαθήσουμε να δούμε πίσω από τις γραμμές. Μαζί μας και όλοι εσείς, οι οποίοι στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber και έτσι συμμετέχετε κανονικά στην εκπομπή. Θα σας πω, θα είπω τώρα και τον αριθμό του Viber. 6943-63-54-51. 6943-63-54-51. Στέλνετε τα μηνύματά σας, στέλνετε την καλημέρα σας, στέλνετε από πού μας ακούτε. Στέλνετε τις παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας, την κριτική σας, ό,τι θέλετε εδώ πέρα ελεύθερα. Βέβαια το ότι τα στέλνετε σήμερα θα τα διαβάζετε όλα, γιατί τώρα κάποιοι από εσάς ξυπνάτε και έχετε περίεργες ορμές, να το πω έτσι. Δεν μπορώ να τα διαβάσω εγώ εδώ πέρα να μας πάνε όλους μέσα σούμπιτους να πληρώνει 20 χιλιάρα εδώ πέρα ο σταθμός κτλ. Οπότε χρειάζεται η κατανόησή σας. Στέλνετε τα σχόλιά σας για όσα συζητάμε, στέλνετε όσα δεν πιάσαμε και νομίζετε, θεωρείτε ότι πρέπει να τα πιάσουμε. Όχι να τα πιάσουμε όπως τα λένε αυτοί οι πολιτικοί, να τα πιάσουμε, να πιάσουμε ενώ να ασχοληθούμε με το θέμα. Όχι, σας βλέπω, καλοπερνάτε σήμερα στους δρόμους, ε! Καλημέρα σε Ηλία, καλημέρα σε Αγγελική, καλημέρα στην Τίνα την Πετρούπολη. Άλλη μια μέρα λέει που οι κυβερνώντες είναι εκτός φυλακής. Θα πάρει σύνταξη, Τίνα, νομίζω, και θα έχει μείνει με τον καημό. Εκτός αν υπάρξει καμιά ανατροπή ριζική, ριζοσπαστική που λένε και οι αναλυτές, οι πολιτικοί αναλυτές, καινούριο φρούτο. Όχι, δεν είναι καινούριο, παλιό είναι, απλά τώρα τους βλέπουμε παντού. Καλημέρα, στέλνει ο Κώστας από Λεωφορείο Κέντρο Αθήνας. Προσοχή στην Πατησίων στο ύψος του Πολυτεχνείου, δύο ατυχήματα. Στον πρώτο γιο ταχύ με μοτοσοκλέτα με ελαφρύ τραυματισμό του αναβάτη και στο δεύτερο αστικό λεωφορείο με φορτηγό με ζημιές. Οχ, φορτηγό με λεωφορείο. Καλημέρα στον Ιωάννη. Καλημέρα στον Θανάση. Πρώτη καλημέρα γίγαντα, λέει Γιάννης Φορτηγό από την εξωτική Αττική Οδό. Καλημέρα σε όλους τους φορτηγατζίδες. Προλάβατε σήμερα, τι να σας κάνω, ταξιτζίδες της λεωφορεατζίδες, θα έρθείτε με τη σειρά σας και εσείς να την ακούσετε την καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε, εδώ κολλημένη στο ποτάμι. Πολύ καλά περνάτε. Τι, δεν θέλω να αγχώνεσαι, είπαμε, έχουμε πια traffic commander και ειδική ομάδα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Μιχάλη του Χρυσοχοίδη. Οδός, δεν είπαμε ότι λέγεται. Οδός. Οδός. Ναι, traffic commander οδός, ναι. Ξέρω εγώ, τα έχω μπερδέψει. Δώσε FBI, δώσε οδούς, δώσε ΑΔΑΕ, δώσε εδώ ΕΑΕ, όλα αυτά. Εντάξει, πρέπει να κάνουμε λάθος και σε κανένα ακρονίμιο. Την καλημέρα στο φίλο το Βαρδί, το Λεωφορείατζή. Και άρα στην τάξη λοκάνει και τον πρόλαβο Κώστα. Σε πρέπει να το πω στον Κώστα, γιατί. Καλημέρα στο Σάβα, καλημέρα στον Πάνο από τη Λεόντιο, καλημέρα στο Στράτο από το Εγάλεο. Yeah. You'll be keeping my legend alive.
πάμε γερά και σήμερα. Σας θέλω με υπομονή στους δρόμους, διότι και από χτες με αυτά που είδαμε, πλημμύρες κάνανε μπάνια. Έβλεπα τους έλεγα από αυτό που σχολιάζαμε χτες εδώ πέρα, να περνάτε λίγο πιο ήρεμα, μπάνιο κάνανε κανονικά. Καλημέρα στον Ηρακλή στην Ταλίκα. Πού είσαι, Ηρακλή, πού είσαι, για πες μας, πού βρίσκεται η Ταλίκα. Κατέπληξέ μας, δώσε μας κάτι περίεργο. Ξέρω, εγώ είμαι στα σύνορα Δανίας-Ολλανδίας. Καλημέρα λοιπόν και σε όλους τους φορτηγατζίδες. Δεν σας θέλω όμως, δεν σας θέλω να είστε απεσιόδοξοι. Μπορεί να είσαστε πυγμένοι στην κίνηση, μπορεί εξωτική Αττική οδός, μαγευτικό ποτάμι ο άλλος κτλ. Υπομονή, υπάρχουν και χειρότερο. Εμένα τα πεθερικά μου είναι από χτες μέσα σε ένα πλοίο στο λιμάνι του Πειραιά, να ξέρετε, με το απαγορευτικό. Ήτανε να ταξιδέψουν στην Κρήτη να πάνε σε ένα γάμο. Ξεσηκώθηκε όλο το χωριό να πάει σε γάμο. Πολύ ωραία. Ωραίο σκηνικό. 50-60 άτομα φύγανε όλοι μετά το χωριό να πάνε σε ένα γάμο στην Κρήτη. Και πέσανε πάνω στο απογορευτικό και πήγανε εκεί πέρα και τους λένε το πλοίο. Τους λέει το πλοίο. Δεν άκουγαν Παπαγεωργίου το πρωί. Τι να σου κάνω, δεν ακούγανε. Πήγανε στο πλοίο. Πάνε στο πλοίο και τους λένε: παιδιά, ή ακυρώνετε εισιτήρια ή μπαίνετε μέσα και περιμένετε πότε θα φύγουμε. Περιμένουν να πάει 9 η ώρα για να φύγουν. Είναι από χτες μέσα. Οπότε σκεφτείτε ότι υπάρχουν και χειρότερα. Υπομονή και σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι αποκλεισμένοι, που περιμένουν στα πλοία να ταξιδέψουν. Και άντε να πηγαίνεις τώρα για γάμο, πάει και έρχεται. Εντάξει, και γάμο στην Κρήτη είναι εμπειρία ζωής όσο να είναι. Κάτι. Αξίζει, λες, ο κόπος. Αξίζει η αναμονή. Αρκεί να μην φύγει κανένα μπαμπούμ σε λάθος σημείο, έτσι. Σκέψου αυτόν που είναι για δουλειά ή που επιστρέφει από δουλειά. Έχει κάνει ένα διήμερο, τρίμερο δυνατό στην Αθήνα, ξέρω εγώ, με δουλειές. Και πρέπει να επιστρέψει στην Κρήτη. Και είναι κάθεται και περιμένει μέσα στο πλοίο κανένα 12-14 ώρο. Για να ξεκινήσει.

Δεν πειράζει όμως, όλα αυτά μπορείτε να τα αφήσετε πίσω σας, να τα ξεχάσετε, διότι ο Μαργαρίτης Χινάς, ο άνθρωπος που ήρθε από τις Βρυξέλλες μετά από 50 χρόνια, ξέρω εγώ, και έγινε υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, έγραψε δακρύβρεχτο άρθρο στο ΑΠΕ, παιδιά, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Δηλαδή το διάβασα και βούρκωσα. Ακούστε τώρα, ο άνθρωπος που είναι διορισμένος παντού και ήρθε η ώρα να προσπαθήσει να εκλεγεί, να κατέβει στον πολιτικό στίβο. Είμαι στα σύνορα Ζιμπάμπουε, λέει Σομαλίας ο Ηράκλης. Σε παρένθεση, πλατεία Αττικής με πλατεία Καραϊσκάκη. Πόσο δίκιο έχεις. Πόσο δίκιο έχεις. Αλλά εγώ νομίζω ότι εκεί πέρα ήταν από τη μία πλευρά η Σομαλία και από την άλλη όχι η Ζιμπάμπουε. Νομίζω ήταν Πακιστάνη, ότι χωριζόταν εκεί πέρα κάθετα ο διάδρομος. Κάθετος άξονας. Καθίσατε πάνω στον κάθετο άξονα Σομαλίας-Πακιστάν. Γράφει λοιπόν ο Μαργαρίτης Χινάς άρθρο με τίτλο «Δακρύβρεχτο, έκθεση Τρίτης Δημοτικού, Ελληνίδα αγρότησα, η μάνα της ελληνικής γης», παιδιά, και έχω τσουτσουριάσει, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, παίζει να έχει να περάσει από χωράφι ο Μαργαρίτης Χινάς πριν γίνει υπουργός, να μην είχε δει χωράφι ούτε από απόσταση, παιδιά. Μόνο άμα προσγειωνότανε πουθενά με το αεροπλάνο, να το βλέπω από πάνω. Υπάρχουν χέρια που καλλιεργούν τη γη και χέρια που κρατούν έναν ολόκληρο τόπο όρθιο. Τα χέρια της Ελληνίδας αγρότησας κάνουν και τα δυο. Με τον καθημερινό μόχθο τους διαχρονικά παράγουν τροφή. Στηρίζουν την οικογένεια. Μεταφέρουν από γενιά σε γενιά τη γνώση, τις αξίες και τις παραδόσεις μας και κρατούν ζωντανό τον κοινωνικό ιστό της ελληνικής περιφέρειας. Εκεί σηκώνεται το ChatGPT, σηκώνεται το Gemini, το Grok και δεν ξέρω τι άλλα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και χειροκροτάνε. Μιλάμε τέτοια αρχή, μιλάμε τέτοιο άρθρο, τέτοιο κείμενο. Δεν το γράφει τυχαία ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, διότι 15 Οκτωβρίου δεν είναι, λέει, απλώς μια ευκαιρία να τιμήσουμε τη γυναίκα της υπαίθρου. Είναι μια ημέρα αναγνώρισης ανεκτήμητης συμβολής της στην παραγωγή, την κοινωνική συνοχή και στη διατήρηση της ζωής στην ελληνική περιφέρεια. Και συνεχίζει το άρθρο, παιδιά, να το δείτε. Η Ελληνίδα αγρότησα τελειώνει. Είναι η μάνα της ελληνικής γης. Χρέος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτή η ψυχή θα έχει φωνή, δικαιώματα, ίσες ευκαιρίες και προοπτική. Στηρίζουμε, λέει, το μέλλον της Ελλάδας. Δεν έχει μείνει αγρότης για αγρότης. Μεταξύ βγαίνουν οι αγρότησες και κλαίνε στα κανάλια. Λένε, μας καταστρέψατε. Οι κτηνοτρόφισσες, ε. Κτηνοτρόφισσες είναι σωστή λέξη. Δεν μ' άρεσε πολύ, δεν ξέρω. Οι κτηνοτρόφος, εγώ δεν θα το πω. Αλλά τι, οι κτηνοτρόφες, δεν ξέρω. Βγαίνουν και κλαίνε στα κανάλια, μας καταστρέψατε, μας πετάξατε έξω, αφήνουν τις δουλειές που έχουν οι αγρότησες και πάνε να γίνουν να αλλάζουν σεντόνια σε ξενοδοχεία. Και βγαίνει και ο Μαργαρίτης Χινάς με αυτόν τον τρόπο, έτσι, αυτή την έντονη λυρικότητα, να μπει στο επίκεντρο, όπου διαβάζω, παιδιά, να ξαναφέρνει στο επίκεντρο, όπου διαβάζω αυτή την έκφραση, είναι, να ξέρετε, γραμμή ChatGPT κατευθείαν από τα κεντρικά της Microsoft, να σας πω τώρα, από το Παγκόσμιο Υπουργείο Τεχνητής Νοημοσύνης, δεν ξέρω, το γράφουν και το στέλνουν σε όλους. Μιλάμε για μια χώρα που έχει χάσει το 30% της αγροτικής της παραγωγής. Σαν την Ουκρανία είμαστε, έτσι. Μόνο που στην Ουκρανία πέφτουνε πύραυλοι. Και βγαίνει, παιδιά, ο αρμόδιος υπουργός να γράψει λυρικά κείμενα επίπεδου Δευτέρας Δημοτικού για να σε πείσει ότι νοιάζεται. Νοιάζεται. Είναι σήμερα η διεθνή ημέρα της γυναίκας της υπαίθρου. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Σωμολισάνε οι άνθρωποι, τους έχουν αφήσει χωρίς επιδοτήσεις, χωρίς να μπορούν να πληρωθούν, χωρίς να μπορούν να πουλήσουν. Τους παίρνουν τα φασόλια, ξέρω εγώ, 4 ευρώ και τα πουλάνε 18 και 20 ευρώ. Αλλά τους δώσανε διεθνή ημέρα. Οπότε σου λέει, καθαρίσαμε, παιδιά. Καθαρίσαμε. Και αφού την τιμά ο υπουργός μας, είμαστε OK. Είναι όλα OK. Σταμάτα, λέει, δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε. Όχι, θέλω να τον συμπονέσετε τον υπουργό. Θέλω τον υπουργό να τον έχετε βαθιά μέσα στην ψυχή σας. Γιατί σημασία δεν έχει τι κάνει ο υπουργός για σας. Σημασία έχει τι μπορείτε να κάνετε εσείς για τον υπουργό, κύριε Σάβα, ο οποίος μου φαίνεται και αντίρρησης.
Στο μεταξύ, στον τομέα των διατροφικών, συνδυάζω τώρα εδώ πέρα ειδήσεις που διάβαζα πρωί-πρωί. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Break it down. Έχεις βάλει τώρα και εσύ μουσική να με ξεσηκώσεις, κύριε Ανδρέα Γιαννητόπουλε, να μην σταματήσω να μιλάω, να μην το κλείσω. Time.

0: δημοσίευση μαζική φυγή ακόμα και των Ελλήνων σεφ, λέει, στο εξωτερικό. Γιατί επιλέγουν σε Σεϊχέλες, Μονακό, Ελβετία, Ισπανία και Κωνσταντινούπολη. Έλα, γιατί άραγε, γιατί έχουν εδώ πέρα να δουλεύουν 16 ώρα. Κάνεις μια συμμονέα να πάει να μου τα έλεγε ένας γνωστός που ήταν στο χώρο. Έτσι. Πας να δουλέψεις καλοκαίρι. Λέει, εντάξει, δεν είναι τίποτα, θα δουλέψεις 7 μέρες την εβδομάδα, δεν θα πάρεις ρεπό. Θα τα πάρεις τα ρεπό μαζεμένα όταν θα κάτσεις, λέει, το χειμώνα. Άσχετα αν εσύ δουλέψεις και το χειμώνα για να μπορείς να ζεις, γιατί δεν παλεύεις με 400 ευρώ που είναι το επίδομα. 7 ημέρες την εβδομάδα, ένα 12 με 16 ώρες, ρε παιδί μου, όσο χρειαστεί. Εδώ είμαστε οικογένεια, σου λέει. Μην κοιτάς τις ώρες, εδώ είμαστε οικογένεια, θα είμαστε όλοι μαζί. Ο άλλος έρχεται το πρωί, ο ιδιοκτήτης, και σου λέει: φτιάξω εκεί πέρα, φάω ένα φρέντο εσπρέσο σάντουιτς με τέτοιο. Κάθεται και σου λέει: είμαστε οικογένεια. Μόνο από το Ηράκλειο, λέει, της Κρήτης έφυγαν περίπου 500 μάγειρες, προτιμώντας να δουλέψουν στις Σεϊχέλες, στο Μονακό, την Ελβετία και την Ισπανία, ενώ φέτος έγινε χαμός και με την Κωνσταντινούπολη. Πας εκεί πέρα, λέει, τι καταγγελίες υπάρχουν, δεν ξέρω, να μου πείτε κι εσείς αν τα έχετε ακούσει ότι γίνονται αυτά. Συγκεντρώνουν, λέει, οι επιχειρήσεις τις ψηφιακές κάρτες. Έκανε η κυβερνησάρα μας, έκανε ψηφιακή κάρτα. Και δεν ξέρω άνθρωπο που να έχει την ψηφιακή κάρτα μαζί του. Τις έχουν πάρει όλες οι εταιρείες. Στο μεταξύ, ποιο είναι το αποτέλεσμα της ψηφιακής κάρτας? Τους κλειδώνουν μέσα μετά το πέρας της εργασίας για να μην μπορεί να μπει κανένας. Οπότε δεν μπορείς να φύγεις ούτε να πας να πάρεις το παιδί σου και να γυρίσεις. Και σου λέει να κάνεις καταγγελία. Βέβαια, θα κάνω εγώ καταγγελία, θα μπλέξω δικαστικά, θα κυνηγέμαι 2-3 χρόνια για να καλέσεις εσύ ότι κάνω φιλεργατική πολιτική. Έτσι γίνεται και στις επιχειρήσεις της εστίασης. Μπορεί να δείχνει η καρτούλα ότι δουλεύεις πενθήμερο 8ωρο και να δουλεύεις 7ήμερο 14ωρο, 15ωρο. Ή έχουν βάλει κι άλλα για να μην τους πληρώνουν. Είναι τώρα εστιατόρες στον τουρισμό, υποθέτω ότι γίνανε συλλογικές συμβάσεις, ρε. Και πρέπει να τηρούνται κάποια μήνυμα στις μισθοδοσίες, στις άδειες, σε όλα, έτσι. Έχω εγώ εστιατόριο και βάζω και ένα κάδο ότι προσφέρω, ξέρω εγώ, διαφημιστικές υπηρεσίες. Βάζω στην επιχείρηση μου, δεν μπορεί να με εμποδίσει να βάλω κάδ. Ότι προσφέρει, ναι, εγώ θέλω να έχω και ένα γραφίστα μέσα να κάθεται, να τον ταΐζω και να κάνει διαφημίσεις. Και τους δηλώνουν όλους στην εταιρεία ότι είναι γραφίστες, ρε. Όλοι. Όλοι στο εστιατόριο μέσα είναι ένα εστιατόριο με γραφίστες, π.χ., ξέρω εγώ. Για να μην κάνουν να μην έχουν να τηρούν τις συμβάσεις. Και γιατί να μην το κάνουν, αφού επιθεώρηση εργασίας δεν υπάρχει, είναι περίπου ποσοστό σαν να σου τύχει το Eurojackpot το να πετύχεις, ας πούμε, επιθεωρητή εργασίας. Έχεις δει ποτέ εσύ επιθεωρητή εργασίας? Έχεις πάει σε καμία εταιρεία που να έχει μπει η επιθεώρηση εργασίας? Εμένα δεν μου έχει τύχει. Και έχουν και το καινούριο, ο καινούριος ανταγωνισμός, παιδιά, είναι τα γραφεία. Είναι τα γραφεία τα οποία φέρνουν πακεταρισμένους τύπους από Φιλιππίνες, Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Ινδία, Αίγυπτο, δεν ξέρω κι εγώ πού αλλού. Μπορεί και Ραμαίος να βγαίνει και να λέει ανερυθρίας ότι την παίρνουν τηλέφωνο Γερμανοί να τη βάλουν βίσμα να έρθουν να δουλέψουν στην Ελλάδα. Όμως στην πραγματικότητα υπάρχουν, έχουν χτιστεί αυτά τα γραφεία. Άμα είσαι κολλητός με κανέναν υπουργό στο μετανάστευση, όχι αναγκαστικά υπουργό, και πιο κάτω, γενικό γραμματέα, εργαζόμενο, μετακλητό υπάλληλο, κάτι, ρε παιδί μου, το φύλακα, το security, μπορεί και αυτός ακόμα να σε φτιάξει. Άμα έχει καλές σχέσεις στο Υπουργείο. Και λες, κάνω ένα γραφείο ανάκλησης εργαζομένων. Δηλαδή τους φέρνω από αυτές τις χώρες και όταν τελειώσει δουλειά τους στέλνω πίσω. Τους φέρνουν αυτούς και αυτούς, ξέρεις τώρα, άμα έρθει ο άλλος από την Ινδονησία στο μεταξύ και παίρνει 800 ευρώ το μήνα, έχει γίνει, έχει φτιαχτεί. Όχι, περνάει το χειμώνα, το κόστος εκεί πέρα ζωής, διαβίωση το χειμώνα είναι 60 ευρώ. Ζεις σαν μαχαραγιάς. Οπότε το να δουλεύει 7ήμερο, 12ήμερο για 700-800 ευρώ το μήνα, του είναι εδώ πέρα που έκανα την τύχη μου, παιδιά. Και έχεις αυτούς ανταγωνισμούς. Δίνουν και στο γραφείο αυτή το 10% του μισθού. Πάρε εσύ 70 ευρώ, μου είναι 630. Εγώ βασιλιάς είμαι, θα την περάσω ζάχαρη. Θα τρώω μέσα, θα κοιμάμαι μέσα, δεν εξοδεύω τίποτα. Θα πάω μετά από μερικούς μήνες και θα χτίσω, ας πούμε, μια βίλα στο έξω από το καράτσι. Έχεις δει μεσητικά γραφεία? Μπείτε, αν δεν έχετε τώρα δουλειά, μπείτε, παιδιά. Μπείτε και κοιτάξτε, ξέρω εγώ, θέλω να αγοράσω σπίτι στο Πακιστάν, στο καράτσι. Να δείτε απ' έξω τι βίλες είναι, θα ντραπεί εκάλι. Θα βάλουν τα κλάματα ο Καρβέλας με τη Βύση. Όχι, ο Καρβέλας με την καινούργια, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Σχωράτε με, δεν προλαβαίνω να τα παρακολουθώ. Και έχουν κάνει και κάτι σκηνικά, ξέρω εγώ, τσακώνομαι εγώ με τον ιδιοκτήτη, έτσι, μιας εταιρείας, και αυτός μου προσφέρει κατάλημα. Τσακώνομαι και λέω φεύγω από τη δουλειά. Μέχρι να πάω, σπίτι έχει πάει και έχει αλλάξει τις κλειδαριές, ρε. Υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες. Να μην μπορώ να πάρω ούτε τα πράγματά μου. Και μετά σου λέει γιατί φεύγουν οι Έλληνες. Γιατί πάνε οι Έλληνες απ' έξω. Θα κάνει σε 5 χρόνια, θα είναι η επόμενη Κεραμαίος και θα κάνει rebrain Κρίστα, θα τριγυρνάει να μαζέψει του σεφ. Κατά τα άλλα, η μέρα, πώς το είπε, Ελληνίδας αγρότησας. Είμαστε περήφανοι. Είναι διεθνή, όχι Ελληνίδα, συγγνώμη, είναι διεθνή σήμερα, γι' αυτό τη γιορτάζουμε. Είναι παγκοσμιοποιημένη γιορτή. Και να ήταν μόνο οι άνθρωποι. Και η βιομηχανία της διατροφής σε γενικές γραμμές φεύγει, τα ακούσατε τελευταίες ημέρες. Καναδοί αγοράσανε την Evergood, που έχει μαγαζιά εστίασης, Goodies, Everest, Τζακαρού και κάτι τέτοια. Ο Ουκρανικός Όμιλος, δεν ξέρω που οι Ουκρανίνες σε πόλεμο τα πάνε καλύτερα οικονομικά από εμάς, δεν ξέρω τι γίνεται και πώς, πήρε το 70% της Νητσιάκος που έχει κοτόπουλα. Το Fund Capital Partners πήρε τη Φάρμα Κουκάκη. Αγοράζουν όλα, πάνε στα χέρια ξένων, δεν θα μείνει τίποτα. Υπάρχουν εργοδότες, μου στέλνει ο Νικόλας, mini market, κυρίως που εκμεταλλεύονται γυναίκες 11 και 12 ημέρες χωρίς ρεπό και τους παρουσιάζουν ως σεκιουριτάδες τετραωρίτες. Συγγνώμη, ως τετραωρίτες, όχι το σεκιουριτάδες, δεν ξέρω πώς μου ήρθε. Κάπου πέταξε ανάμεσα στις γραμμές μια λέξη, δεν ξέρω. Μάλλον γιατί σκεφτόμουν να πω ότι και στους σεκιουριτάδες υπάρχει αντίστοιχη εκμετάλλευση. Αφαιρεσία, αφαιρεσία, μα να σας πω κάτι, όταν το κράτος αντί να εφαρμόσει τους κανόνες. Η δουλειά του κράτους αυτή θα έπρεπε να είναι. Να έχει την Επιτροπή Ανταγωνισμού, να έχει την Επιθεώρηση Εργασίας. Να ελέγχει ότι όλα δουλεύουν. Αντί αυτού, το ελληνικό κράτος έχει γίνει ένας μηχανισμός για να κάνουν business, να βγάζουν λεφτά κάποιοι. Έτσι είναι, ρε φίλε. Έτσι είναι. Δεν προλαβαίνει να κάνει όλα το έρμο το κράτος. Πώς θα κυνηγάει να βάλει και το χέρι στην τσέπη σου. Ψάχνουν να βρουν εφοριακούς, παιδιά, ε. Με το ζόρι, να τους μετατάξουν από άλλες υπηρεσίες, να τους πάνε όλους στην ΑΔΕ. Σε λίγο θα είναι η ΑΔΕ, θα έχει περισσότερο κόσμο, ξέρω εγώ, από. Τι να σου πω τώρα, από την τροχέα. Θα είναι περισσότεροι οι ΑΔΕΙΤΕΣ παρά η αστυνομία. Τώρα δεν ξέρω να το διαβάζω αυτό ή όχι. Δεν θα πω το όνομα, μην τον εκθέσω τον άνθρωπο. Προφανώς από εκεί πέρα που μιλούσα ότι φέρνουν αλλοδαπούς εργαζόμενους και μου στέλνει πού να δείτε στη συγκρούση στα καμπαρέ 1,50 με τακούνι και δεν ξέρεις αν είναι lady ή lady boy. Δεν ξέρω, δεν το ήξερα πραγματικά, από σένα το ακούω. Δεν έχω ούτε φίλους, δεν έχω ούτε... Τι να σου πω. TV. Ο Κωνσταντίνος, γι' αυτό λέει, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τον γράψουμε λίγο πιο κάτω από τον ομφαλό μας, οκ. Okay. Προφανώς εννοείς το Μαργαρίτη Σχοινά, άμα θα κατέβει τώρα υποψήφιος, θα ζητήσει την ψήφο. Σκέψου τώρα τι αηδία θα αισθανόταν αυτός ο άνθρωπος να πρέπει να γράψει τέτοια λαϊκίστικα πράγματα. Πού ήταν ένας άνθρωπος των Βρυξελών. Ήταν ένας άνθρωπος που άνοικε στην ελίτ, στην αριστοκρατία των Βρυξελών. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, με καλό γάμο, με οικογένεια, με διασυνδέσεις, έγινε εκπρόσωπος της Κομισιόν κλπ. Κλπ. Και να πρέπει τώρα, επειδή τον αποφάσισε ο άλλος να τον κάνει Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, να πρέπει να ασχοληθεί με εμάς τους μπίθουλες, με εμάς τους πληβίους, με την πλέμπα τούτη. Τώρα. Όχι, Παναγιά μου. Σοκαρίστηκα, σας λέω, που το διάβαζα τον πρωί το Μαργαρίτη το Σχοινά. Φάγαμε όλη την πρωινή την ώρα, δεν θα προλάβουμε. Πρέπει να πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Ιωάννη, καλή σου ημέρα.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Η εικόνα που έρχεται όσο αφορά την κατάσταση των δρόμων στην Αθήνα, την πρωτεύουσα και ευρύτερα από αυτήν, στο λεκανοπέδιο Αττικής γενικότερα, παρουσιάζεται αρκετά δύσκολη. Υπάρχουν εγκλωβισμένοι οδηγοί, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τις αναμονές και τις έντονες καθυστερήσεις Να ξεκινήσουμε από τη Λεωφόρο και Φυσού, διότι βλέπω ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, δυσκολότερα από ό,τι
0: είχαμε χθες
1: τέτοια ώρα. Μιλάμε για το ότι υπάρχουν ουρές χιλιομέτρων, όπως βλέπω και από τα δορυφορικά δεδομένα, ήδη από το Αιγάλεο, από το ύψος του Αιγαλαίου έως και το ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Να φανταστείτε ότι η κίνηση είναι παγωμένη, διότι βλέπω ότι υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις. Κάτι λογικά θα συνέβη κιόλας. Σε περίπτωση που έχουμε και περισσότερες πληροφορίες θα σας ενημερώσουμε. Πάντως η ροή κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς το Πειραιά είναι αρκετά δύσκολη. Να πούμε ότι στο αντίθετο ρεύμα τα προβλήματα συναντώνται από τη Λεωφόρο Αθηνών και εκτείνονται έως και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Μετά όμως τα πράγματα γίνονται καλύτερα. Τώρα, ως προς την Αττική Οδό, υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις από το κόμβο της Μεταμόρφωσης σήμερα έως και την περιφερειακή Ημιτού, κυρίως με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο. Οι καθυστερήσεις είναι περίπου στα 20 λεπτά με 30 λεπτά, ενώ στο αντίθετο ρεύμα με κατεύθυνση προς την Ελευσίνα τα περισσότερα προβλήματα συναντώνται στο κόμβο της Μεταμόρφωσης. Τώρα, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη και όσο αφορά τη Λεωφόρο Αθηνών. Ήδη από το ύψος της Λεωφόρου Θιβών έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά βλέπω ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχει πρόβλημα στη ροή της κυκλοφορίας για την έξοδο προς την Αθηνών Κορίνθου, ενώ στο ρεύμα με κατεύθυνση προς την Αθήνα όσο περισσότερο πλησιάζουμε στο κέντρο τόσο περισσότερο και οι καθυστερήσεις. Το κέντρο της Αθήνας. Μιλάμε για ασφυκτικές καταστάσεις, μιλάμε για ότι υπάρχουν καθυστερήσεις τόσο στο Μεταξουργείο, τόσο στην Ομόνοια, όσο και στην Πατησίων. Την Αχαρνών, την Πανεπιστημίου, βλέπω ότι είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα, όπως και στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου έως σε απέκταση στην Αρδιτού. Έχουμε και στην Κηφισίας από το ύψος του κέντρου έως και την Ερυθρέα. Τα προβλήματα τα περισσότερα καταγράφονται και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ στη Μεσογείο κυρίως στη κάθοδο από το ύψος της Αγίας Παρασκευής έως και το κέντρο. Δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά τη Λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος της Αργυρούπολης, δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά τη Λεωφόρο Καρέα, κυρίως στο ύψος της Ηλιούπολης. Έχουμε κατά τόπους κίνηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας τη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Δεν βλέπω συμφόρηση και δεν βλέπω ταλαιπωρία όσον αφορά την κίνηση περιμετρικά από το λιμάνι του Πειραιά. Υπάρχει δυσκολία όσον αφορά το νέο.

θυμίσω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η εταιρεία Vulcom. Διότι σήμερα η σωστή επιλογή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου δεν μπορεί να είναι μια απλή απόφαση, διότι μας έχουν ζώσει και τα φίδια διεθνώς. Οι συνεχείς αλλαγές στα τιμολόγια, οι διαφορετικές χρεώσεις, οι όροι που δεν γίνονται εύκολα αντιληπτοί, μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές επιβαρύνσεις κάθε νοικοκυριό, κάθε επιχείρηση, να κοστίσουν δηλαδή στο τέλος του μήνα, μερικές μέρες του μήνα. Πριν πάρετε λοιπόν οποιαδήποτε απόφαση για το ποια θα είναι η εταιρεία με την οποία θα συνεργαστείτε, τι συμβόλαιο θα υπογράψετε, ποιο πρόγραμμα θα επιλέξετε, αξίζει να ενημερωθείτε από ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Οι άνθρωποι αυτοί είναι στη Vulcom, διότι η Vulcom καθημερινά παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας. Η εξειδικευμένη της ομάδα αναλύει κάθε διαθέσιμο πρόγραμμα, συγκρίνει τις επιλογές και σας εξηγεί, όταν τους πάρετε τηλέφωνο, με απλό και κατανοητό τρόπο, ποια είναι η λύση που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, χωρίς δεσμεύσεις και με μοναδικό στόχο τη σωστή σας ενημέρωση. Μία σύντομη λοιπόν τηλεφωνική επικοινωνία με τη Vulcom μπορεί να σας γλιτώσει από περιττές χρεώσεις και να σας βοηθήσει να επιλέξετε με ασφάλεια και σιγουριά και να σας μείνουν και κάποια παραπάνω ευρώ το μήνα για να τον περάσετε. Οπότε, αυτή τη σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία πώς μπορείτε να την πετύχετε? Καλείτε στο 2310 2088 08. Δωρεάν είναι, μιλάτε με τους ανθρώπους, βλέπετε τι σας λένε και συνεχίζετε ή δεν συνεχίζετε. Θα το ξαναπώ, 2310 2088 08.

Στο μεταξύ, πολύ καλά θα κάνετε να προσέχετε τους λογαριασμούς σας, διότι έχει βγει μέχρι και η Διεθνής Ένωση Ενέργειας, έτσι. Και μιλάει για ελλείψεις ντίζελ που φέρνουν υψηλές τιμές και πληθωρισμό, όχι τώρα, και όλο το 2027, να ξέρετε. Οπότε δεν θα ξεμπερδέψουμε άνετα. Βγήκε μέχρι και ο Μητσοτάκης, θες, είδατε τι είπε. Μασημένα, αλλά το είπε. Θα είναι πολύ δύσκολος χειμώνας. Και ξεκίνησε και την εισαγωγή για τα κακά που έρχονται. Ποια ήταν η εισαγωγή του? Η Ελλάδα, λέει, δεν είναι ένα απομονωμένο γαλατικό χωριό. Πήγε, το ρίξε στον Αστερίξ, να μας κάνει να γελάσουμε. Η αθλαιότητα. Να γελάσουμε. Πήγε στον Αστερίξ. Και τι υπονοούσε με αυτό? Ότι θα μας έρθουν από το εξωτερικό τα προβλήματα. Μα είναι δυνατόν να μη σου έρθουν οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει στο εξωτερικό όταν έχουν κάνει μια οικονομία. Μια οικονομία η οποία βασίζεται ολοκληρωτικά στις εισαγωγές. Δεν παράγεις τίποτα, μόνο εισάγεις. Δεν θα κρυβίνουνε τα πράγματα που φέρνεις απ' έξω? Τι είναι κορόιδα οι άλλοι να μην σου αυξήσουν τις τιμές? Νέες ανατιμήσεις, λέει, τους επόμενους μήνες σταδιακά από τις αυξήσεις που υπάρχουν μόνο στο εξωτερικό. Τιμές εισαγωγών της βιομηχανίας η αύξηση θα είναι 14%, 13,8%. Διότι ακούμε τόσο πολύ πόσο πληρώνουμε τη βενζίνη στην Ελλάδα, πόσο την πληρώνουν στο εξωτερικό και που είναι μεγαλύτερη αύξηση. Εμείς όμως δεν πληρώνουμε μόνο τις δικές μας αυξήσεις, πληρώνουμε και τις αυξήσεις των άλλων διπλές και τριδιπλές όσο είναι. Δηλαδή στη Γερμανία 8% αύξηση, εμείς θα την πληρώσουμε 16% γιατί θα μας φέρουν τα βιομηχανικά προϊόντα της Γερμανίας εδώ. Δηλαδή, σύμφωνα με αυτά είναι στοιχεία της Ελστάτ που σας λέω, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία παρουσίασε αύξηση 13,8 τον Αύγουστο του 26 σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 25. Και ξεκινάμε με την ενέργεια. Μπορεί να σας λένε παραμύθια, μπορεί να σας λένε παραμύθια ότι έχουμε ανεμογεννήτριες, έχουμε ΑΠΕ, είμαστε εξαγωγής, είμαστε το ένα, είμαστε το άλλο. Ξέρεις ότι εισάγουμε το 77% της ενέργειάς μας από το εξωτερικό. Και σε αιτήσια βάση 25 με 26, τα εισαγόμενα ενεργειακά αγαθά, δηλαδή το 80% των όσων εισάγουμε, είχε αύξηση 45,8%. Μαντέψτε τι έχει να γίνει. Τα ενδιάμεσα εισαγόμενα αγαθά, οι πρώτες ύλες, ετήσια αύξηση 6,3% ανάμεσα σε 25 και 26. Τα κεφαλαιουχικά αγαθά, εισαγωγές μηχανημάτων, εξοπλισμού,

και άλλων εργαλείων παραγωγής. Είσαι αγρότης, ρε παιδί μου, κάτι σου χάλασε, πρέπει να πάρεις το τρακτέρ. Μια τσάπα, ρε παιδί μου, κάτι, ένα καταστροφέα. Γιατί στην Ήπεθρο μόνο για καταστροφή πάμε, δεν το είπα τυχαία. Πάνω και αυτά, πάνω και αυτά. Μέταλλα και χημικά και αυτά πάνω. 17% τα χημικά, 5% τα μέταλλα. Θα μας πονέσει αυτό που έρχεται. Γι' αυτό έχει βγει χτες ο Μητσοτάκης και έκανε την εισαγωγή και θα είναι δύσκολα παιδιά και δεν είμαστε γαλατικό χαρουργείο και επηρεαζόμαστε και θα αρχίσει να είναι εξωγενής η κρίση και κάνουμε ό,τι μπορούμε και τέτοια. Καλημέρα στο Σπύρο, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στη Δέσποινα. Μας πληροφορεί η Δέσποινα, καλημέρα σε όλους τους ταξιτζίδες βεβαίως, βεβαίως. Σήμερα εκδικάζεται, λέει, η αγωγή του Λιμπερόπουλου, πρόεδρου του ΣΑΤΑ, κατά του Κυρανάκη για συκοφαντική δυσφήμιση. Ευχόμαστε, λέει, οι ταξιτζίδες να δικαιωθεί ο Θήμιος Λιμπερόπουλος που εκπροσωπεί επάξια πολλά χρόνια τον κλάδο μας. Να ενημερωθούμε, θα ενημερωθούμε άδερα για άμα υπάρξει καμιά καταδικαστική. Αν και δεν θα βγει σήμερα η απόφαση, έτσι δεν είναι. Εκδικάζεται, η απόφαση βγαίνει μετά, νομίζω. Αν είναι αγωγή, αν είναι μήνυση, μπορεί να βγει και σήμερα. Να, θα ενημερωθούμε, θα το ψάξουμε. Οπότε, γι' αυτό είχε βγει χτες Μητσοτάκης και δύσκολος χειμώνας και μας προετοίμαζε και γι' αυτό χρειαζόμαστε σταθερότητα και δεν θα πάμε σε εκλογές, ε! Καλά, πού να πάει τώρα, πού να πάει τώρα! Αλλά όταν βγαίνει ο πρωθυπουργός της χώρας σε προεκλογική περίοδο και σου λέει αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, παιδιά, ζωστείτε, βγείτε στα βουνά! Όχι με φυσικλικιά, να βρείτε κανένα ξύλο, να έχετε να κάψετε, αυτό εννοούσα. Έκανε λόγο ο Μητσοτάκης για πολυεπίπεδη ενεργειακή πολιτική που είναι εθνική και κοινωνική προτεραιότητα. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Πολυεπίπεδη, λέει, ενεργειακή επιτροπή. Δεν παίρνουμε πια από τη Μέση Ανατολή πετρέλαιο, δεν παίρνουμε από τη Ρωσία, δεν παίρνουμε από πουθενά. Παίρνουμε από τους Αμερικάνους, αλλά είναι πολυεπίπεδη, λέει. Εδώ δεν παίρνουμε ούτε από την Αλγερία που είχε κάτι τιμές καλύτερες στο φυσικό αέριο, αλλά δεν πήγαμε γιατί έπρεπε να προωθήσουμε το αμερικάνικο LNG αποκλειστικά. Και έχει βρει και κουνάει τόσες ημέρες, εδώ και δύο ημέρες, χτες σήμερα, το φύλλος οικής που ονομάζεται επίδομα θέρμανσης. Επίδομα θέρμανσης, να ξέρετε, έβαζαν κάπου 3,5 εκατομμύρια πετρέλαιο νοικοκυριά στην Ελλάδα κάποια στιγμή. Ξέρετε πόσοι παίρνουν το επίδομα? Γύρω στις 300.000. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο λέβητες, έτσι υπολογίζεται, 1,5 εκατομμύρια λέβητες πετρελαίου στη χώρα, 1,700, έτσι. Δεν κάνουν καν έτοιμα για το επίδομα θέρμανσης, διότι δεν έχουν λεφτά να βάλουν πετρέλαιο ούτε με το επίδομα. Και αυτά είναι στοιχεία περσινά, δεν είναι ότι φέτος λόγω της τεράστιας αύξησης. Οπότε σου λέει θα δώσουμε σε 200-300.000 λίγο αυξημένο το επίδομα και ας έχουν μείνει 1.300.000, 300.000, 500.000 οι οποίοι δεν θα βάλουν καθόλου. Και θα προσπαθούν να ζεσταθούν με ηλεκτρικές κουβέρτες, σόμπες, ηλεκτρικές και ό,τι έχει και ό,τι βρει ο καθένας. Είδατε πώς σε συμφέρει και θα το παίξει και το παίζει και γαλαντόμος. Το παίζει φιλάνθρωπος ο υπουργός. Θα ζητάει ο πρωθυπουργός να του φιλάνε τα χέρια. Πήγε στη Λάρισα. Τι είπες, να επιδοτείς την ηλεκτρική κουβέρτα? Δεν μπορεί, ρε. Ανταγωνισμός, Ευρωπαϊκή Ένωση, έρχονται από την Κίνα οι κινέζικες κουβέρτες. Μετά θα πάξει καμία φωτιά, θα καεί ζωντανός κανένας παππούς και μπορεί να του κάνουν μήνυση συγγενείς ότι γιατί προέτρεψε τον κόσμο να πάρει ηλεκτρικές κουβέρτες. Γιατί καταλαβες. Είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί πέρα. Και με λέει ο Μητσοτάκης, αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Κάθε ένταση και χτύπημα σε Ορμούζ και Ουκρανία δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και διεθνή πληθωρισμό και υψηλό κόστος ζωής. Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα. Όταν αυτός το λέει ο πρωθυπουργός πάει στις εκλογές, δεν ξέρω, ψάξτε, βρείτε κουβέρτες. Πώς την έλεγε η γιαγιά μου εκείνη τη βαριά την κουβέρτα? Εκείνη, είχαμε μία στο χωριό Αγιανιτόπουλο η οποία σε έπαιρνε. Βελέτζα! Όχι, βελέτζα. Δεν θυμάμαι. Στείλτε, έχω κόλλησει τώρα με τη λέξη. Αλλά θυμάμαι είχε μια κουβέρτα η γιαγιά στο χωριό για τα κρύα που στην έριχνε και δεν μπορούσε να αλλάξει ούτε πλευρό, ρε. Αγωνιζόσουνα. Δεν μπορούσε να σηκωθεί καλά-καλά. Παίζει να έχει, ξέρει, όχι μόνο το τρίχωμα από το ζώο, να έχει και το τομάρι, ρε παιδί μου. Να είναι κανονικά. Αυτοί παίζουν να τη χρησιμοποιήσαν στην εποχή των σπηλαίων, στου παγετώνε.
Μία τέτοια να βρείτε. Όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα, έρχεται διεθνής πληθωρισμός και υψηλό κόστος ζωής. Ωραίος, μετεωρολόγος πάλι, καλά λέει. Αλλά δεν είπε μεγάλη καταιγίδα, είπε αναταραχή και σπιράλα αυξήσεων. Αλλά ως παρατηρητής είναι σπουδαίος ο Πρωθυπουργός μας. Δηλαδή αυτά που συζητάμε εδώ και 2-3 χρόνια, τα ανακάλυψε χτες που πήγε στα Φάρσαλα που πήγε. Όχι, από τα Φάρσαλα είπα γιατί μου στείλε μήνυμα ο Κώστας. Από τα Φάρσαλα. Είδες, λέει, χθες δεν φορούσε ο Κυριάκος γραβάτα το ίδιο και ή από κάτω, να δείξει τι λαϊκός τύπος είναι. Ξυλολεύει τα στο φουλ, δεν θα μείνει καραγάτσι για καραγάτσι και πουρνάρι για πουρνάρι στα ρέματα και στα βουνά. Φλοκάτι μου γράφει ο φίλος. Καλά το είπες, Βελέτζα, ο Αντώνης. Καλά τα έλεγε ο Σταύρος, λέει ο Χίος, βάλτε το air conditioning στο κρύο να συνηθίσετε. Να κάνουμε προποντισούλα, να βάλω τα μικρά να τρέχουν έξω σαν να είναι Βελέτζα και σάλισμα από γίδινο μαλλί στο πάτωμα. Τώρα έστειλε ο Οδυσσέας, αλλά το παγώ με προφορά, δεν το έστειλε έτσι, καταλαβαίνεις ότι μπήκα στο ρυθμό. Η μάνα μου το κάνει αυτό, η μάνα μου μιλάει με κάποιον στην Αθήνα. Μιλάει κανονικά, όπως μιλάνε όλοι οι Αθηναίοι. Μιλάει με κάποιον από το χρύο, αρχίζει τα. Άιρε, εδώ γουλίμα την πατζέα. Ξέρεις, πιάνει τις προφορές ωραίες. Το θαύμαζα από μικρός αυτός. Εγώ, εμένα μου τις λατρεύω τις ντοπιολαλιές, ξέρεις, και τις προφορές και αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι θησαυροί που πρέπει να διατηρηθούν. Δέσποινα, από όταν βγήκε η Νέα Δημοκρατία, συνεχώς ο ελληνικός λαός βιώνει ένα πόλεμο κατά της ύπαρξής του. Όχι, δεν είναι κατά της ύπαρξης, μας θέλουν σχετικά. Εντάξει, μας θέλουν να είμαστε μπολιασμένοι με λαθρομετανάστες. Αλλά μας θέλουν για να τους πληρώνουμε. Αλλιώς πώς θα τους πληρώνουμε? Κυλίμη, νάτος και ωραίος ο Πάνος. Όχι, κάπως αλλιώς. Όχι, κάπως αλλιώς, παιδιά. Ξέρω ότι μπορεί να είναι σωστές όλες αυτές τις λέξεις, αλλά κάπως αλλιώς το λέει η γιαγιά μου. Τώρα μπορεί να είναι να το λέει και μόνο η γιαγιά μου. Τι να σου πω. Ξέρεις πώς έλεγε τις κάλτσες η γιαγιά μου? Τσουράπια. Τσουράπια. Δεν θυμάμαι τώρα τη συγκεκριμένη κουβέρτα. Μόνο η συγκεκριμένη κουβέρτα. Γι' αυτό το όνομα θα το θυμηθώ για να σας πω. Λοιπόν, ναι, πάμε πρωτοσέλιδα γιατί θα με δείρει. Θέλει να βάλει την κομματάρα που έχει επιλέξει ο Ανδρέας ο Αγιαννητόπουλος. Για να δούμε τι πραγματεύονται λοιπόν σήμερα οι εφημερίδες της χώρας, η πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδες της χώρας. Τερλίκια. Να το είστε. Νομίζω ότι ήταν τερλίκι. Νομίζω ότι ήταν τερλίκι, ναι. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Κρυφό μπόνους 165.000 συντάξεις, λέει. Οι συνταξιούχοι θα λάβουν άξιο 2,8 σε ολόκληρο το ποσό των αποδοχών τους, καθώς έχουν μηδενίσει για φέτος την προσωπική διαφορά. Οι υπόλοιποι 506.586 συνταξιούχοι θα πάρουν αύξηση στο ποσό της εθνικής και της ανταποδοτικής. Δηλαδή, είχε σχεδιάσει ένα κρυφό μπόνους η κυβέρνηση, μάλιστα. Και διπλή στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στα 1,55 το λίτρο με 0,40 επιδότηση από κράτος δηληστήρια. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα. Στο μεταξύ 1,55 είναι μόνο στην Αθήνα, στο κέντρο. Στο Δήμο Αθηναίων. Άμα είσαι, ξέρω εγώ, στη Φλόρινα θα είναι 1,85. Άμα είσαι σε νησιά θα είναι 1,75-85, έτσι. Απλά έχουν τώρα, ρίχνουν το. Θέλουν να δείξουν αυτό προς τα έξω. Προς τα όξω. Λοιπόν, πάμε. Εφημερίδα Τα Νέα. Κίνηση θέρμανση. Πόσο θα στοιχίζουν? Πετρέλαιο θέρμανση, λέει, μείον 40 λεπτά στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Πέρσι είχε 1,10 να φανταστείτε το λίτρο, έτσι. Τώρα μας πουλάνε ως μεγάλη επιτυχία το 1,55. Έχουν ενθουσιαστεί οι δημοσιογράφοι που στηρίζουν την κυβέρνηση. 1,55! Ευκαιρία, παιδιά! Πάρτε να κρατήσετε και να έχετε και για του χρόνου. Χτίστε άλλη μια δεξαμενή. Χαμός γίνεται στον οικοδομικό τομέα. Ξεκίνησε σήμερα η διάθεση. Και χτίζονται δεξαμενές. Εδώ πέρα μιλάμε ότι από το 1,5 εκατομμύριο θα βάλουν 200-300.000 και συνεχίζουν να το θεωρούν κάποιο είδους επιτυχία. Μείον 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης. Μόλις τα 2,10 το ντίζελ κίνησης. Με κρατική επιδότηση έκπτωση από τα δηληστήρια και πάλι είναι 2,10. Αμόλυβδη βενζίνη στα 2,20 το λίτρο με κρατική επιδότηση στην Αντλία. Και επίδομα θέρμανσης συν 30% από 130, λέει, ως 1.560 ευρώ η ενίσχυση για 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά.
Και έχει επίσης τα πρόσωπα της ημέρας η εφημερίδα Τα Νέα, η Κέιτι Ζακαράια, την εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου, λέει αμφισβήτηση με το καλημέρα. Προφανώς κάποιοι θα την έκραξαν. Αναμενόμενο ήταν, αφού συνδέεται με τον Τραμπ, πάντοτε θα βρεθούν κάποιοι οι οποίοι θα τις επιτεθούν. Ο Πάπας Λέων έκανε εγχείρηση για καρκίνο, νομίζω είχε ο άνθρωπος. Και λέει όλα στο φως για την ασθένεια. Τόσο πολύ τρογόντουσαν. Και Μαρίν Λεπέν μπράντε φέρμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, αυτά ήταν τα πρόσωπα της ημέρας για Τα Νέα. Εφημερίς Μακελιό. Δύο ολιγάρχες και ο Μαστροπός έκαψαν την ύφη του Τραμπ. Τρεις καυτές, λέει, φωτογραφίες, τα αλεύρια του Ράμα στην Αλβανία και τα 250 χιλιάρικα για τη Mercedes G-Wagon. Kimberly Gate το ονομάζει η εφημερίδα, θα έχει μέσα ρεπορτάζ ενδιαφέρον, είμαι βέβαιος. Εφημερίδα Δημοκρατία. Χάρτινος πύργος στις συμμαχίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Από Βατερλό σε Βατερλό σε όλα τα διπλωματικά μέτωπα. Διεθνής διασυρμός από τις συνεχείς αποκαλύψεις. Η νέα εποχή στις σχέσεις με τις ΗΠΑ που διαφήμιζε ο Πρωθυπουργός μετατράπηκε σε εφιάλτη. Φωτίζει, λέει, η αποπομπή της Γιλφόιλ τα πολλαπλά αδιέξοδα. Τους αδειάζουν και κάνουν δεν το καταλαβαίνουν στο Μαξίμου. Και έχει επίσης το θέμα με το ότι ξαναζεσταίνουν, λέει, το καλώδιο, το GSI κυκλοφόρησε χτες. Τι κυκλοφόρησε χτες? Κυκλοφόρησε η αίτηση που έκανε η γαλλική εταιρεία για να μπορέσει να λειτουργήσει το πλοίο μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Διότι για να κάνει μια δουλειά, πρέπει να κάνει κάποιος, ρε παιδί μου, μια εργασία στα ελληνικά χωρικά ύδατα, ναυτική εργασία, να ρίξει καλώδιο, να κάνει έρευνα κτλ. Δεν μπορεί να έρθει έτσι ένα ξένο πλοίο και να την κάνει. Πρέπει πρώτα να αναζητηθεί εάν υπάρχει ελληνικό πλοίο που μπορεί να κάνει τη δουλειά. Είναι νόμος αυτός, έτσι. Αλλά ισχύει μόνο για τους πλοιοκτήτες και για τα πλοία. Αν είσαι εργαζόμενος, ξέρω εγώ, στον ιδιωτικό τομέα, δεν ισχύει αυτό. Δεν κοιτάνε πρώτα αν υπάρχει κάποιος Έλληνας που μπορεί να δουλέψει. Είναι μόνο για να προστατέψει αυτούς που έχουν τα πλοία. Και καλά κάνει, έτσι. Δεν είμαι αντίθετος. Απλά θα έπρεπε αυτή η προστασία να επεκτείνεται. Γενικά, άμα στην ελληνική επικράτεια μπορεί μια δουλειά να την κάνει ένας Έλληνας, καλό θα ήταν να έχει προτεραιότητα να του κάνει κάποιος που έρχεται απ' έξω. Λέω εγώ τώρα, όπως συμβαίνει με στα πλοία, να συμβαίνει και για τους ανθρώπους, ρε παιδί μου. Τσέργα, λέει, λεγόταν η κουβέρτα με το Μαριζόου ή Παναγιώτα. Ορίστε, εδώ πέρα έχουμε κάνει συλλογή. Τερλίκια, λέει, είναι οι κάλτσες. Καμιλό νομίζω είναι ο τύπος που είναι κάπως. Δεν νομίζω ότι είναι συγκεκριμένη κουβέρτα. Αυτό λοιπόν έγινε χθες, οπότε ψάχνουν μέχρι αύριο, μέχρι την Παρασκευή θα ψάχνουν, μετά θα πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών να του δώσουν άδεια, μετά θα βγει η Ναύτεξ, θα δούμε τι θα γίνει. Γενικά όλο αυτό τώρα απλά σηκώθηκε για να δείξει η κυβέρνηση ότι κάτι κάνει, ρε παιδί μου, στα εθνικά θέματα από ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Γιατί ποτέ ξανά για άδεια να ζητήσει πλοίο δεν έχουν υπάρξει τόσα δημοσιεύματα. Έγινε χαμός χτες το βράδυ ξαφνικά κατά τις 6-7 η ώρα. Βγήκανε, μιλάγανε συζητήσεις, επανεκκίνηση του GSI κτλ. Επειδή ήρθε και έκανε την αίτηση για τα ελληνικά χωρικά υδατά το πλοίο. Θα το δούμε. Λοιπόν, εφημερίδα Εστία, τι απεκάλυψε στο φως της ημέρας η περίπτωση της απίθανης πρέσβειος Γιλφόιλ. Αποικία και με σφραγίδα. Η χρεοκοπία της πολιτικής, επιχειρηματικής και μηδιακής ελίτ που έκανε υποκλήσεις, κολάκευε και δεχόταν προσβολές από μια πρώην παρουσιάστρια που διορίστηκε πρέσβη στον ΗΠΑ. Κορονής του εξευτελισμού, η διακομματική σιωπή στην απειλή της για πτώση της κυβέρνησης. Σάισμα, λέει ο Θανάσης. Θα το θυμηθώ, παιδιά, θα το θυμηθώ. Τι να σας πω. Εφημερίδα, πάμε τώρα, εφημερίδα Εσπρέσο. Πότισε ατροπίνη και το τρίχρονο Αγγελουδί. Το σενάριο σοκ που εξετάζουν οι αρχές για την deadly woman του Περιστερίου που ήθελε να ξαποστείλει το γιατρό πρώην άντρα της. Εκεί στο μεταξύ, από ό,τι κατάλαβα, η ατροπίνη δεν ήταν για να τον δολοφονείς, να τον στείλει. Δεν πεθαίνεις, πρέπει να πάρεις πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες. Αλλά σε βγάζουν, τρελαίνεσαι, ρε. Παθαίνεις επεισόδια, ψυχοσικά επεισόδια. Ο τύπος είχε πάει δύο φορές μέσα και πήγαινε στο νοσοκομείο και του λέγανε γιατροί, έλα, πες μας τι ήπιες, ρε εσύ. Τι έκανες, κόκκες, σπιντ, άσιντ, δεν ξέρω κι εγώ τι έκανες. Και αυτός έλεγε, όχι ρε παιδιά, σήμερα έχω φάει μόνο φασολάκια, ξέρω εγώ. Μα τώρα μας κοροϊδεύεις, άντε φύγε από εδώ. Πήγε δεύτερη φορά, ρε πες μας, ρε Χριστιανέ, τι πίνεις να ξέρουμε. Πάθαινε επεισόδιο ο άνθρωπος, δεν ήξερε κατά πού να κάνει. Οπότε αυτή μάλλον προετοιμαζόταν για κανένα δικαστήριο και ήθελε, Αγιαννητόπουλε, θέλω να με προσέχεις, ήθελε να τον βγάλει τρελό.
Κάτι τέτοιο, γιατί άκουσα και κάτι συγγενείς που βγαίναν και έλεγαν ότι αυτός δεν ήταν με τα καλά του, είχε νοσηλευτεί κανένα δύο φορές. Αυτός στο μεταξύ είχε νοσηλευτεί επειδή του βάζε αυτή το φαρμακάκι αυτό το ωραίο στο φαΐ. Στη ζάχαρη, στο μέλι, σε ξηροκάρπια, ξέρω εγώ τι έτρωγε αυτός κανένα πρωινό. Ήθελε να τον βγάλει τρελό, ότι παθαίνει επεισόδια και δεν είναι ασφαλές να μείνει το παιδί μαζί του. Πρέπει να το πάρω εγώ το παιδί. Είχε πάει να το κάνει και στη μάνα του, να βγάλει και τη μάνα νομίζω και στα πεθερικά. Αυτό τώρα αν έδινε και στο μωρό, τι να σας πω τώρα, δεν το ξέρω. Ενώ έχει και συνέχεια μάλλον από το χτεσινό, τα Star Ελλάς έχουν πάρει τα πάνω τους. Τα πάνω τους με λογοπαίγνιο από το Πάνος. Λέει στην Εσπρέσο ο πρόεδρος του θεσμού, Πάνος Ζήνας, θέλουμε τα κορίτσια να μην έχουν παρέμβει στο look τους. Καλή τύχη. Καλή τύχη να βρείτε κορίτσι που να μην έχει. Έχω τρελαθεί. Ακούω από φίλους γνωστούς που έχουν μεγαλύτερα κορίτσια ότι είναι μόδα στα 16-17 να πηγαίνουν να κάνουν κάτι χίλια, να πειράζουν κάτι στα 16, έτσι. Θα με δείτε Ταλιμπάν με μπούρκα, ξέρω εγώ, να φοράω εγώ. Θα είμαστε σε τέτοιες καταστάσεις άμα μου έρθει τίποτα τέτοιο κοντά. Θα μου πεις, μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλο λόγο μιλές, μην μπλέξεις, αλλά τέλος πάντων, λέω ότι σκέφτομαι. Έχω κι εγώ δύο κόρες και δεν θέλω 16-17 να μου λένε κάνε μου κανένα δώρο περίεργο. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών, μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας. 37% σε σχέση με πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης παρά την επιδότηση. Χορεύει. Η Γερμανία, η δίκη που φέρνει σε αμηχανία τον Μέτς, δικάζεται ο Ουκρανός που κατηγορείται για τη δολιοφορά στο Nord Stream. Εφημερίδα Καθημερινή, αυτό που σας έλεγα στην τελική ευθεία, λέει το καλώδιο. Για να δούμε, θα βγει το καλώδιο. Θα ζητήσει η γαλλική άδεια, όπως ζήτησε από εμάς άδεια και από την Τουρκία. Ποιος θα βγάλει την Ναύτεξ για όταν θα βγει έξω από τα χωρικά μας ύδατα και θα πηγαίνει να σαλπάρει προς την Κύπρο το πλοίο αυτό. Ξέρουμε τι θα κάνει η γαλλική εταιρεία με τους Τουρκούς. Γιατί πολύ αισιοδοξία βλέπω. Αλλά πρέπει να φάει λίγο αισιοδοξία το Πόπολο, γιατί θα έρχεται, πώς το πω, Μητσοτάκης, έρχεται δύσκολος χειμώνας. Λοιπόν, χάος στον. Η εφημερίδα Κόντρα, συγγνώμη. Χάος στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αποζημιώσεις. Οργισμένες αντιδράσεις από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται στις αγροτικές περιφέρειες. Είναι αυτό που λέμε. Πληρώστε τους όλο! Όλους! Έχουν κατατεθεί, λέει, ελάχιστες δηλώσεις, δεν θα πληρωθούν οι αγρότες. Όλα μπορούν να τα ανεχθούν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά όχι να πειραχθεί ο κομματικός στρατός. Πήγε και 59, απογευματινή 6.300 πάτες με λία 16 εκατομμύρια. Θα τα πούμε τη δεύτερη ημέρα, τη δεύτερη ώρα. Ρωμά και θύματα ηλικιωμένους. Και η ελεύθερη ώρα, Αγιορείτης, έρχεται μεγάλη καταστροφή. Τα σημάδια για να πάρουμε τα μέτρα μας. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων. Σε πολύ λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό, τη λεωφόρο Κηφισίας και την Μεσογείων, ενώ στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της λεωφόρου Σχιστού προς Κόρινθο, σημειώνονται ουρές χιλιόμετρων μετά από σύγκρουση οχημάτων. Στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών προς το αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους με κατεύθυνση προς τη Λαμία. Το πετρέλαιο θέρμανσης κάνει πρεμιέρα με τιμή εκκίνησης στα 1,55 ευρώ το λίτρο και παρά την αύξηση του επιδόματος κατά 30%, η επιβάρυνση παραμένει μεγάλη. Τα 1.000 λίτρα κοστίζουν περίπου 1.550 ευρώ, δηλαδή 420 ευρώ περισσότερα από πέρσι. Η πλατφόρμα My Thermancy για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει έως και τις 10 Νοεμβρίου. Ο κλάδος των τροφίμων και της εστίασης στην Ελλάδα βρίσκεται σε περίοδο έντονων εξαγορών και συνεργασιών με πολυεθνικούς ομίλους και επενδυτικά κεφάλαια ξένων funds που αποκτούν πλειοψηφικές συμμετοχές σε γνωστές επιχειρήσεις. Οι κινήσεις αυτές αναδιαμορφώνουν σταδιακά τον χάρτη της ελληνικής αγοράς και διατροφής. Το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Ελλάδα άφησε πίσω της έναν νεκρό στη Ρόδο. Ένας 62χρονος παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και πνίγηκε. Τα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημίες στην Εύβοια, τη Σκιάθο και τη Κόπελο. Στη Ρόδο καταγράφηκαν πάνω από 200 χιλιοστά βροχής μέσα σε 40 ώρες, ενώ στην Εύβοια πλημμύρισαν ποτάμια, ενώ δρόμοι κόπηκαν στα δύο. Λόγω της κακοκαιρίας, τα δρομολόγια από τον Πειραιά αναμένεται να ξεκινήσουν από τις 9 αυτήν την ώρα. Οι επιβάτες καλούνται να ενημερωθούν από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι η Kimberly Guilfoyle γνώριζε πως θα απομακρυνθεί από την πρεσβεία στην Ελλάδα όταν επισκέφθηκε την Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες η απόφαση ελήφθη μέσα σε 2 ημέρες. Οι δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι είχαν φτάσει στα χέρια της πολλές καταγγελίες εις βάρος της. Αγρότες με τρακτέρ παρέκαψαν τον αστυνομικό φραγμό στο Κιλερέρ και πλησίασαν τον χώρο όπου ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίαζε μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Αντιπροσωπεία τους αναμένεται να του θέσει τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Μεγάλη μουριά έπεσε γύρω στις 5 τα ξημερώματα στην Ηρώδο Αττικού, περίπου 30 μέτρα από το Μέγαρο Μαξίμου. Η κυκλοφορία είχε διακοπεί όσο απομακρυνόταν το δέντρο. Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατασχέθηκαν 3.081 μαχαίρια, στιλέτα, σπαθιά και άλλα όπλα κρυμμένα σε κοντέινερ από την Κίνα που είχε δηλωθεί ότι μετέφερε γυαλιά ηλίου και χάντρες. Τελικός προορισμός του φορτίου ήταν η Βουλγαρία. Στην διεθνή επικαιρότητα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ένιωσε προδομένος όταν ο Ντόναλντ Τραμπ τάχθηκε, όπως είπε, υπέρ της Ρωσίας και ζήτησε την αντικατάστασή του. Ενώ εξέφρασε ανησυχία και για τα προβλήματα στη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά το Starlink αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Αν βρίσκεσαι στη μέση, πρέπει να παραμείνεις στη μέση, είπε σε συνέντευξή του. Για δεύτερη ημέρα συνεχίζονται στα Τύρανα οι συγκρούσεις ανάμεσα σε φοιτητές και την αστυνομία, με τους διαδηλωτές να καταγγέλουν διαφθορά, να ζητούν αλλαγές στα πανεπιστήμια αλλά και την παρέτηση του Εντιράμα. Σημειώθηκαν επιθέσεις και ζημιές σε δημόσια κτίρια. Στις Βρυξέλλες αρχίζει σήμερα διήμερη σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρώτη προτεραιότητα τα μέτρα για το αυξημένο ενεργειακό κόστος και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Οι 27 οικονομίες της Ένωσης θα συζητήσουν επίσης τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, τη στήριξη της Ουκρανίας, την άμυνα και το μεταναστευτικό. Όσο μάλιστα παραμένουν έντονες οι διαφωνίες για τις δαπάνες για την περίοδο 2028-2034. 5 άτομα συνελήφθησαν στη Νορβηγία για φερόμενη απάτη σε βάρος του ΝΑΤΟ. Με υπερχρεωμένα τιμολόγια, άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ και καταγγελίες για δωροδοκία αξιωματούχων. Έρευνες έγιναν επίσης στη Ρουμανία και τη Γερμανία. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις με πρόσκαιρες βροχές. Θα σημειωθεί σήμερα σταδιακή βελτίωση του καιρού, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως και τους 21 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
2: Μάχη με χρήσες χάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας και σήμερα μαζί μας η Πεσιρίδης Group. Όταν μιλάμε για Real Estate, η εμπειρία και η εξειδίκευση είναι το παν. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η έμπειρη ομάδα από πιστοποιημένους μεσίτες δεν περιορίζονται στα στενά όρια μιας περιοχής. Γυρνούν ακούραστα σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, έχοντας ως μοναδική αποστολή να ξεκλειδώσουν την πραγματική αξία της δικής σας περιουσίας. Είτε πρόκειται για πώληση, είτε για ενοικίαση, είτε για επένδυση, η Πεσιρίδης Group αναλαμβάνει να βρει για εσάς το βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης του ακινήτου σας με στρατηγική και απόλυτη διαφάνεια. Η δυναμική της εταιρείας εντωμεταξύ είναι πραγματικά εντυπωσιακή, καθώς δραστηριοποιείται με φυσική παρουσία και ισχυρό δίκτυο σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα και Θεσσαλονίκη. Σημειώστε τα εάν έχετε κάποιο ακίνητο που θέλετε να αξιοποιήσετε ή θέλετε ενδεχομένως και να επενδύσετε σε κάποιο ακίνητο σε αυτές τις περιοχές. Το όραμα της Πεσιρίδης Group όμως δεν σταματά εκεί. Η Πεσιρίδης Group έχει ανοίξει τις πόρτες σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και σε Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, συνδέοντας την ελληνική αγορά με το παγκόσμιο real estate και προφανώς με την ελληνική ομογένεια. Είτε δηλαδή μας ακούτε από τον Καναδά, είτε από την Αυστραλία, είτε από τη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, κρατήστε το τηλέφωνο 6940 66 70 71. Είναι το τηλέφωνο του Γιάννη του Πεσιρίδη, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε, προκειμένου να δείτε πώς θα αξιοποιήσετε, πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο το ακίνητό σας. Επαναλαμβάνω, 6940 66 70 71.

Καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mike FM στους 99,8 στο πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πέμπτη σήμερα, 15η ημέρα του Οκτωβρίου 2026, το Σωτηρίον έτος. Και αφού η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά, είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Μαζί θα δούμε την επικαιρότητα, μαζί θα δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο, τι συμβαίνει στις Βρυξέλλες, όπου έχει πάει ο Πρωθυπουργός για να ζητήσει, λέει, μείωση των τιμών ενέργειας και στήριξη των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Θα το ζητήσει αυτό από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός. Έχουμε έναν Πρωθυπουργό ο οποίος θα πάει στις Βρυξέλλες για να του ζητήσει, λέει, από εκεί. Και λέει θα φέρει αντιρρήσεις για την πράσινη μετάβαση, παιδιά μου, Μητσοτάκης, δε. Που όταν εξελέγει έλεγε πράσινη μετάβαση, πάμε να τα κλείσουμε όλα λιγνητικά, να καταστρέψουμε Μεγαλόπολη, να καταστρέψουμε πάνω εκεί πέρα στη Φλώνα, να τα καταστρέψουμε όλα. Τώρα λέει, θα τονίσει, λέει, ότι η πράσινη μετάβαση είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος και αυτή τη στιγμή απαιτείται η Ευρώπη να επανεξετάσει τις απόψεις για την ενεργειακή ασφάλεια και να προσαρμόσει ανάλογα την πολιτική της, ρε. Αυτοί μας δουλεύουν κανονικά. Κανονικά μας δουλεύουν. Κανονικά μας δουλεύουν. Ο τύπος επί 7 χρόνια τι έκανε? Ξύλωνε την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Έβλεπε μπροστά. Πρωθυπουργάρα, ρε, λέμε, πρωθυπουργάρα. Και τώρα θα πάει στις Βρυξέλλες να ζητήσει, λέει, να αλλάξει το πλαίσιο και το καθεστώς και όχι πράσινη μετάβαση, γιατί τώρα είναι ακριβά τα καύσιμα και μήπως να ξαναδούμε τι γίνεται και κάτι τέτοια. Όλα αυτά τώρα αφού έχει μοιράσει, μοίρασε τα δις στους κολλητούς, επί τόσα χρόνια μας ξύριζε. Μας ξυρίζανε κανονικά. Θα τα πούμε. Απλά τα βλέπω, ρε παιδί μου, και ξέρεις, μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Λες, ρε παιδί μου, δεν γίνεται να μας θεωρούν τόσο μπαμπουίνους, τόσο ροακοτάγκους, τόσο. Τι να πω. Σαν αυτόν στην Αγγλία που μπήκε στην Τίγρη. Για τέτοιους μας θεωρούν, ρε. Τον είδες αυτόν? Μπήκε ένας τύπος στο κλουβί μιας Τίγρης και πήγε και τις κόλλησε τη μούρη στο κεφάλι. Τον έφαγε. Τι να τον κάνει, ρε, για να τον πλε. Τι περίμενες, δηλαδή, να κάνει Τίγρη? Όταν καταστρέφεις την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας σου για να χρηματοδοτείς τις γερμανικές εταιρείες που φτιάχνουν, ξέρω εγώ, ανεμογεννήτρες, τις κινέζικες που φτιάχνουν φωτοβολταϊκά, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, και εσύ κλείνεις τα εργοστάσια σου που παράγουν ρεύμα, ίδιο πράγμα έκανε. Ο Μητσοτάκης απλά δεν μπήκε ο ίδιος, γιατί ο ίδιος δεν θα πληρώσει τα καύσιμα, δεν τον νοιάζει να βάλει βενζίνη στα μάξι του. Είναι εξασφαλισμένα να βάζουν πετρέλαιο θέρμανσης, ξέρω εγώ, σε 18 γενιές οι Μητσοτάκηδες. Θα έχουν πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν τους νοιάζει. Εμάς μας πέταξε στην Τίγρη όμως, το κλουβί κανονικά. Και τώρα ανακαλύπτει το δύσκολο διεθνές περιβάλλον, τα λοιπά. Λες και ο άλλος γίνεται πρωθυπουργός για να κάνει διαπιστώσεις, παιδιά. Γίνεται πρωθυπουργός για να μας λέει πώς πάνε τα πράγματα. Σχολιαστής έπρεπε να γίνει. Αν θες να κάνεις σχολιασμό, κύριε Μητσοτάκη, γιατί να πηγαίνεις στις Βρυξέλλες, θα έπρεπε να βγαίνεις στο Sky, να σε φιλοξενούν, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, να τα λες με το φίλο στον Πρωτοσάλτε, να σχολιάζεις. Όχι να θες να γίνεις πρωθυπουργός. Ο πρωθυπουργός προοικονομεί, φροντίζει. Φροντίζει να ό,τι και να γίνει, όποιες και να είναι οι διεθνές εξελίξεις, να εξασφαλισμένη η χώρα σου. Εσύ έκανες το ακριβώς αντίθετο, κύριε Μητσοτάκη. Πήγες, κατέστρεψες τους αρμούς της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. Και τώρα έρχεσαι και μας λες ότι θα πάει. Πότε έκανε τις ανατινάξεις των εξκαφέων, ρε? Τώρα, πριν από κανένα δίμηνο, τρίμηνο, ξέρω εγώ, πότε ήτανε. Και τώρα ανακάλυψε, λέει, ότι υπάρχει πρόβλημα με την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Βρε, ας απέρα ναούμε. Πεδίο της μάχης, λοιπόν. Παρασύρθηκα λίγο στην εισαγωγή. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Κύριος Ανδρέας, κύριος Αγιαννητόπουλος. Να σε φωνάζω κύριε Ανδρέα. Ωραίο θα είναι. Ο κύριε Ανδρέας απέναντι. Στην κονσόλα. Τι, μεγαλύτερος από μένα δεν είσαι? Κύριε Ανδρέα, θα σε λέω, να δείχνω το σεβασμό μου. Τρέχει την κονσόλα, τρέχει τις μουσικές επιλογές. Φροντίζει τον ήχο εν γέννη. Εκτός από τα ραδιοκύματα, έχει υπό την επιμέλειά του και τα ψηφιακά μέσα. Διότι εάν φτάνετε κάπου και πρέπει να κλείσετε το ραδιόφωνο, εάν φεύγετε από τη χώρα, είτε γιατί μπλέξατε με κάποιο κακό εργοδότη, είτε γιατί πάτε να αναζητήσετε ένα καλύτερο μέλλον, είτε γιατί κάνετε ένα ταξίδι απλά, μπορείτε να συνεχίσετε να μας ακούτε από το www.machefm.gr.
Πληκτρολογείτε στο φιλομετρητή σας. Έτσι λέγεται, βρε γαϊδουράγκαθα, ο μπράουζερ φιλομετρητής. www.machfm.gr. Μπαίνετε, βλέπετε το κουμπάκι που αναβοσβήνει κόκκινο. Δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε, να μπει να σας αρπάξει ή να σας βάλει στο πληκτρολόγιο. Το πατάτε, ακούστε ζωντανά και μας ακούτε ζωντανά. Όχι γεροντάκι, ο Αντρίκος δεν τον είπα γεροντάκι. Σε είπα γεροντάκι, η κύρα Αντρέα σε είπα. Δεν είπα γεροντάκι, με συγχωρείτε. Παρεξηγήθηκαν οι θαυμαστές σου. Καλημέρα, πατρίς Σεραφείμ, πλάκα κάνουμε. Οπότε μαζί θα το πάμε μέχρι και τις 10 περίπου. Εσείς συμμετέχετε κανονικά στην εκπομπή. Πώς συμμετέχετε? Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. (6) 943 63 54 51. Τώρα ξέρεις τι πήγα να πάθω, επειδή είχα στο μυαλό μου τις κουβέρτες και αυτά, πήγα να πω 6943 63 54 51. 6-9-43-63-54-51. Πατάνια. Κάπως έτσι μου το έστειλε και ένας φίλος, ο οποίος είναι ο νικητής. Το είχα θυμηθεί εντωμεταξύ. Πήρα τηλέφωνο. Ο Γιώργος, νομίζω. Ναι, ο Γιώργος από το παλαιό Φάληρο. Και η Παναγιώτα που λέει τσέργα, κάτι μου φέρνει, ναι. Σάισμα, ο Θανάσης. Ο Οδυσσέας, μην έχεις εμπιστοσύνη, λέει στους Γάλλους. Προφανώς πάει στο καλώδιο. Γιατί και την εποχή της τουρκοκρατίας υπήρχε συνεργασία με όπλα εκπαίδευση και στρατό της Γαλλίας. Θα τα βρουν αυτοί στο δρόμο για Κύπρο. Εμπιστοσύνη σε κανέναν δεν πρέπει να έχεις. Δεν πάει όταν είσαι κράτος, έτσι. Στις επιστήμες, στις πολιτικές επιστήμες, στο παγκόσμιο πολιτικό παίγνιο, γίνεται αντιληπτό ως μια αρένα όπου όλοι είναι εναντίον όλων. Η σχολή του ρεαλισμού τουλάχιστον στις διεθνείς σχέσεις αυτό προκρίνει, ότι είναι μία μάχη, μία συνεχής μάχη μεταξύ των κρατών προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους, το να πάρουν πλεονεκτική θέση κτλ. Έτσι στη σχολή του ρεαλισμού, που είναι αυτή η οποία τώρα δικαιώνεται με αυτά που γίνονται τα τελευταία χρόνια, έτσι γίνεται αντιληπτή η παγκόσμια κονίστρα, οι σχέσεις μεταξύ των κρατών, κύριε Ανδρέα Γεννητόπουλε. Βλέπεις, μπορούμε να μιλάμε και μπατάνια και παγκόσμια κονίστρα. Αυτό πρέπει να μπορείς να τα φέρνεις πέρα δόθε.

σε κανέναν εμπιστοσύνη. Δεν πάει να βγαίνει ο άλλος να σου υπογράφει συνθήκες, να σου λέει ότι είσαι ο έρωτας της ζωής του. Δεν πάει να σου λέει δε ό,τι να είναι σε κανέναν εμπιστοσύνη. Πρώτα τα εθνικά συμφέροντα. Ε? Μήπως θα έπρεπε στην κυβέρνηση που πάνε και ακούν ό,τι τους λένε οι Βρυξέλλες και ακολουθούν και υποταγμένοι στις Βρυξέλλες, δηλαδή, να γλιτώσει από την τουρκοκρατία, να έχεις δίπλα στους Τούρκους και να πας να γίνεις Ιουσουφάκη των Βρυξελών. Μιλάμε, πρέπει να είσαι πάρα πολύ εθελόδουλος για να το πετύχεις αυτό. Και δεν είναι καν κράτος, είναι μια γραφειοκρατία, παιδιά. Είναι μια γραφειοκρατία στην οποία αποφασίσαμε, δεν το αποφασίσαμε εμείς, το αποφάσισαν κάποιοι άλλοι, ότι πρέπει να εκχωρήσουμε τα εθνικά μας δικαιώματα, τα εθνικά μας συμφέροντα και τον τρόπο που λαμβάνουμε τις αποφάσεις. Ε? Ωραία πράγματα. Και τώρα πάει στις Βρυξέλλες, λέει ο Πρωθυπουργός, να παρακαλέσει. Σιγά, σιγά. Συγκινηθήκαμε. Επομένως, λέει η Δέσποινα, πρέπει να πάρει πίσω την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση στους ταξιτζίδες, ο ΕΟ, αφού έγινε για την πράσινη μετάβαση. Δίκιο έχεις. Τι ας πω τώρα εγώ, ότι έχεις άδικο. Αλλά μας δουλεύουνε. Αφού ο Πρωθυπουργός λέει είναι Γερμανοτουρκός πόλος. Δεν χρειάζεται, ακούστε τώρα. Δεν χρειάζεται για να κάνεις κριτική σε κάποιον να χαρακτηρίσεις τον ίδιο. Χαρακτηρίζεις τις πολιτικές του. Να πεις ότι είναι Γερμανοτουρκός πόλος, εσύ το λες. Το λέει ο Πέτρος. Πώς το αποδεικνύεις. Πώς το αποδεικνύεις. Δεν το αποδεικνύεις, δεν μπορείς να το αποδείξεις. Αυτό το οποίο λες, αυτό το οποίο μπορείς να πεις, είναι να κάνεις κριτική στο τι κάνει. Στις πολιτικές, στις ιδέες, το τι πρεσβεύεις, ότι εφαρμόζεται, εφημοσμένη. Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που κάποιος μπορεί να λέει υπέροχα πράγματα και να πηγαίνει και να κάνει τα ακριβώς τα αντίθετα, ε! Να μην το ξεχνάμε γι' αυτό, γι' αυτό. Και εμείς προσεκτικοί. Όχι, στέλνει ο Πάτερ. Εγώ ζητάω άνεση για το μεσημεριανό γράψιμο γιατί δεν είμαι έτοιμος. Οπότε διαμαρτυρόμενος για το κύριο Αντρέα, κάνω στον Αντρέα αίτημα ελέους. Είμαι βέβαιος ότι θα σας εξυπηρετήσει. Μαντάνια, γράφει ο Ηρακλής. Πατάνια το ξέρω εγώ. Πατανία μου γράφει ο Θανάσης. Εντάξει, παιδιά, τώρα πατανία η χοντρή χειροποίητη κουβέρτα. Είδες, γίνεται τέτοιο. Μαντάνια και βελέτζα, της έλεγε η γιαγιά μου η Ιωάννα. Φρυδερίκη ήταν η πατανία. Πάντως, εμείς στη Θεσσαλία τη βαριά κουβέρτα τη λέμε βελέτζα. Από πού είναι, λέει, η καταγωγή σου, Δημήτρη. Είμαι από ο μπαμπάς μου, είναι από Πελοπόννησο. Αρβανίτες όμως εκ Πελοποννήσου. Η δε μητέρα μου είναι από Φθιώτιδα. Σε κανέναν εμπιστοσύνη πλην του Μητσοτάκη. Στο Μητσοτάκη μπορεί να έχεις εμπιστοσύνη άμα είσαι ολιγάρχης. Παιδιά, εκεί πέρα λες. Ναι, θα με βολέψει. Τώρα για εμάς τους υπολείπους. Έχετε δίκιο, μου λέει ο Πέτρος. Μα δεν είναι έχω δίκιο και έχω άδικο. Κάνουμε γενικά κουβέντα, ρε παιδί μου, το συζητάμε. Γιατί το ακόμα και το πώς θα πεις αυτό που θες να πεις έχει σημασία. Καλημέρα και στη Βαλεντίνα, εδώ πέρα, τη συνάδελφο σχεδόν. Ξέρεις, η Βαλεντίνα κάθε μέρα, άμα ποτέ ξέρεις, δεν έχω προετοιμαστεί καλά για μια εκπομπή, ρε παιδί μου. Έρχομαι εδώ πέρα, δεν έχω βρει θέματα, είμαι άθλης, ξέρω εγώ. Και ήταν άρρωστο το παιδί μου και έμεινα όλο το βράδυ άγριμος. Ρε παιδί μου, συμβαίνουν αυτά, έτσι. Έχεις τη Βαλεντίνα, είσαι έτοιμος, παιδί μου, είσαι έτοιμος. Τα προσέχει όλα, δεν ξέρω, είναι ανθρώπινος υπερυπολογιστής. Όλα τα νέα, τα πάντα όλα η Βαλεντίνα. Στο μεταξύ, είδατε χτες την καταδίωξη στη μεταμόρφωση που έγινε χτες το βράδυ. Χαμός, τρακάρανε, κυνηγάγανε, πέσανε σε κάτι σταθμευμένα αμάξια, πιάσαν τον έναν, ο άλλος τους ξέφυγε. Αυτή ήταν η πάλι του ΔΔΕ, σε εισαγωγικά. Ναι, δεν ξέρω, ή τα είχαν πάρει ήδη από κάποιον ηλικιωμένο πάνω στα βόρεια προάστια, ή πηγαίνανε να τα πάρουν. Και κάπου τους πετύχανε, τους κάνανε σήμα να σταματήσουν και ακολούθησε καταδίωξη. Και κάτι μαχαιρώματα είχε παλαιχτές, μα δεν ακούει κανένας αυτό το χρυσοχοίδι. Υποτίθεται ότι σήμερα ξεκινάνε τα βανάκια στις πλατείες, παιδιά, το ξεχάσατε αυτό κιόλας. Θα πηγαίνουν να αλλάξει τα βανάκια με τους αστυνομικούς στις πλατείες, να προσέχουνε. Δεν του δίνει, μα δεν δώσατε. Ή θα πεις ότι επειδή θα ξεκίναγε σήμερα, φροντίσανε χτες να γίνουν ξεκαθαρίσματα λογαριασμών, να πέσουν μαχαιριές σε σχολεία μέσα. Πέσανε μαχαιριές. Καταδιώξεις με αυτοκίνητα. Άλλα μαχαιρώματα άκουσα το βράδυ εγώ στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονο. Παντελεημονός. Χαμός έγινε. Μπορεί να το κάνανε να βιαστήκανε γιατί τους λέει από σήμερα θα έρχονται τα βανάκια, θα πρέπει να μαζευτούμε. Ναι, λέει ο Άκης, σήμερα είναι το ραντεβού, το ξεχάσαμε. Εδώ παίζει να τους βάλουν να κλείσουν ραντεβού με τους αστυνομικούς στο gov.gr, ξέρω εγώ. Αν είστε εγκληματίας και θέλετε να βρεθείτε με το βανάκι μας, κάντε μια αίτηση, μια υπεύθυνη δήλωση στο gov.gr και θα είμαστε γρήγορα μαζί σας.

0: Πληρώστε την αίτησή σας και θα είμαστε δίπλα σας. Βρε τι τραβάμε, βρε τι τραβάμε. Και έχει και το Μητσοτάκη τώρα να σε δουλεύει ψιλόγαζι. Το ΑΠΕ σήμερα έχει ρέντα, παιδιά. Στο ΑΠΕ τα βλέπω, έτσι είναι πρωινιάτικα τώρα αυτά. Στο ΑΠΕ. Μιλάμε, έχουν ρέντα. Πρώτο θέμα το άρθρο του Μαργαρίτη Σκηνά που λέγαμε. Δεύτερο άρθρο, θα πάει ο Πρωθυπουργός να μιλήσει ενάντια στην πράσινη μετάβαση στις Βρυξέλλες. Και να παραιτηθούμε, παιδιά. Εμείς να πάμε να κάνουμε καμία άλλη δουλειά. Θα ζητήσει, λέει, στοχευμένη και προσωρινή στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Πάντοτε στα πλαίσια βεβαίως, της διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας, καθώς οι αγορές παραμένουν νευρικές. Αυτό θα πει ο Μητσοτάκης. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, Να κάνουμε με κάποιο τρόπο, να δώσουμε κάτι της στο πόπολο, μπας και μας ξαναψηφίσει, αλλά χωρίς να πειράξουμε τα συμφέροντα των δηληστηρίων. Αυτό σημαίνει, δηλαδή, να πληρώσουμε το κάτι της παραπάνω από. Να βάλουμε άλλη μια φορολογία, ρε παιδί μου. Πού μπορούμε, πού περισσεύει να βάλουμε μια φορολογία, να δώσουμε λίγο παραπάνω επίδομα θέρμανσης, αλλά χωρίς να πειραχθούν τα συμφέροντα αυτούνου του τύπου που έχει μια εταιρεία, ένα δηληστήριο. Κάπως έτσι, γιατί έχουν νευρικότητα οι αγορές, φίλε. Έχουν πολύ νευρικότητα οι αγορές. Και άμα έχουν νευρικότητα οι αγορές. Καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου, κάτω τα χέρια από την Κίμπερλη. Κίμπερλη γύρνα πίσω, θέλουμε Κίμπερλη, λέει ο Βασίλης. Τι να, παιδιά, εγώ απογοητεύτηκα χτες πάρα πολύ. Απογοητεύτηκα πάρα πολύ, δηλαδή άκουγα αυτά που έλεγε ο Βελόπουλος. Πήγε, λέει, πηγαίνανε, βγαίνανε φωτογραφίες με την Κίμπερλη και τώρα κάνουνε ότι δεν την ξέρουν. Βγήκε και το έλεγε στα κανάλια. Και λες, από τους πολιτικούς το περιμένεις, ρε παιδί μου, τέτοιοι είναι. Αυτό είναι το πολιτικό μας προσωπικό. Τη μία μέρα είσαι κολλητός φίλος και τα λοιπά και την επόμενη μην τον είδατε τον Παναή. Απολύθως φυσιολογικό, έτσι τους ξέρουμε. Έτσι τους μάθαμε, έτσι τους αγαπήσαμε, λέει τέτοια, αλλά έτσι τους ψηφίσατε, θα πω εγώ. Εκεί που πραγματικά απογοητεύτηκα ήταν που ρωτήσανε τον Αργυρό, τον τραγουδιστή, ρε, ο οποίος ήταν δηλαδή κολλητηλίκια, πρώτη φίλη. Και λέει, α, συγγνώμη, δεν έχω ενημερωθεί για το θέμα, δεν έχω προλάβει να διαβάσω. Αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι για μουσική, είμαι εδώ. Και λέω, ρε εσύ, ουδής αχαριστότερος του ευεργετηθέντος. Ούτε ο Αργυρός, ρε, δεν την ξέρει τώρα την Κίμπερλη, δεν έμαθε τι έγινε, παιδιά, ο Αργυρός. Που ξημεροβραδιαζώσατε, που πήγαινε στην Αγγλία, πήγαινε να τον δει. Έβγαινε και έλεγε η Κίμπερλη ότι είναι ο Elvis Presley της Ελλάδας. Τα έχει πει αυτά, δεν είναι? Ναι. Frank Sinatra τον είχε πει, Elvis Presley. Και τώρα έκανε κι αυτός ότι δεν την ήξερε. Ρε, μην τον είδατε τον Παναή. Μην τον είδατε, Αργυρός. Λέει, τώρα θα χαλάσω εγώ τη ζαχαρένια μου, γιατί πάει η Κίμπερλη. Να περάσει η επόμενη. Ο επόμενος. Η επόμενη με όμικρον γιώτα. Δηλαδή ούτε Άδωνης Γεωργιάδης. Ξεπέρασε και τον Άδωνη Γεωργιάδη ο τραγουδιστής. Δεν το ξέρω τον άνθρωπο, αλλά μου έκανε τρομερή εντύπωση. Τόσο αχαριστία, τόσο να βγάλω την ουρίτσα μου απ' έξω. Από εκεί που φεύγανε οι σαμπάνιες και η Βότια, διάβασα μέχρι καταγγελία στην Daily Mail. Λέει ότι δεν πλήρωσε ένα, η Κίμπερ, λέει, δεν πλήρωσε ένα λογαριασμό με δύο κυβότιες σαμπάνιες. Και λέω, σκέψου, μέχρι και αυτή την ξεχάσανε. Καλά για το πολιτικό προσωπικό και την Κίμπερνη. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Πολύ φοβούμαι δε ότι θα μας γίνει σε πολύ μεγάλο κακό, να ξέρεις όλο αυτό που έχει γίνει με την Κίμπερνη. Και θα μας γίνει σε μεγάλο κακό, διότι τώρα μπορεί να ανταμάζεψε τα πακετάκια της και να φεύγει. Θα φύγει σε λίγο καιρό η κυρία Κίμπερλι Γκυλφόιλ, η πρέσβης. Εάν όμως αληθεύουν τα όσα καταγγέλλονται, τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ότι μέρος των καταγγελιών που έφτασε στις αμερικάνικες εφημερίδες προέρχεται από το Μέγαρο Μαξίμου και κάποιοι υπενθυμίζουν ότι έφαγε με τον μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, τον Αμερικάνο, τον Ρόμπερτ Μέρντοκ, ο πρωθυπουργός πριν από κάποιο καιρό. Μπορεί να τους πέρασε τώρα που έχουν τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική, να φύγει η Κίμπερλη, οκ, κερδίσατε και τα λοιπά, αλλά αν είναι παρέμβαση στα εσωτερικά της Αμερικής, αυτό θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά. Όχι, δεν το πληρώσει ο ίδιος, θα το πληρώσει η χώρα αυτό το πράγμα. Λέω τώρα αν ισχύουνε, δεν τα ξέρω, δεν έχω εγώ πρόσβαση στο τι λέει ο Μητσοτάκης με το Ρόμπερτ Μέρντοκ όταν βγαίνουνε και τα πίνουνε, τα τρώνε, δεν ξέρω και εγώ τι κάνουνε. Εντάξει, απλά το κρατάω σε έναν αστερίσκο ότι μπορεί να μας βγει πάρα πολύ άσχημα αυτό.
1: και να δούμε τι συμβαίνει, τι έχει συμβεί εδώ πέρα στη χώρα με την κυρία Γκυλφόιλ. Μας πλήττει η υπόθεση Γκυλφόιλ.
2: Ναι, μας πήδηξαν ουσιαστικά.
1: Μας φέρνει σε αδύναμη θέση σε σχέση με την Τουρκία.
2: Αυτό σου λέω λοιπόν!
1: Ευνηδιαστήκατε
3: καταρχάς να πω ότι ως εξέλιξη σίγουρα δεν είναι ευχάριστη. Είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη. Εγώ δεν έχω να πω κάτι κακό την κυρία Γκυλφόιλ. Προσπάθησα να κάνω δουλειά. Τα υπόλοιπα αφορούν τους Αμερικάνους, τα ιστορικά τους ζητήματα. Δεν είναι καθόλου δική μου δουλειά. Άλλωστε η κυρία Γκυλφόιλ δεν έφυγε γεγονότα στην Ελλάδα. Η κυρία Γκυλφόιλ έφυγε γεγονότα στην Αμερική.
4: Κοιτάξτε, τη βλακία δεν μπορώ να την παλέψω.
0: Εδώ πέρα στο μεταξύ ο Γεωργιάδης λέει προφανώς είτε δεν ξέρει καθόλου την υπόθεση. Είναι και αυτό σαν τον Αργυρό. Δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ, παιδιά. Δεν άκουσα τι έγινε. Δεν ξέρω. Δεν φεύγει γεγονότα στην Αμερική. Φεύγει κάτι γεγονότα με κάτι αεροπλανάκια που έπαιρνε από κάποιους εφοπλιστές και πήγαινε στο Παρίσι σε κάτι επιδείξεις μόδας. Φεύγει με κάτι θαλαμιγούς στο Ιόνια, με κάτι θαλαμιγούς στη Μύκονο. Κάτι παρεμβάσεις στην Αλβανία, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου. Κάτι δηλώσει ότι μπορούμε να ρίξουμε. Αυτά είναι. Δεν είναι μόνο το τι συνέβη στην Αμερική, κύριε Γεωργιάδη. Να λέμε όλη την αλήθεια.
4: Πρώτον, η ανακοίνωση, αν διαβάσετε την επιστολή της κυρίας Γκυλφόιλ, της παρατήσεως, σε πάση περιπτώσει, δεν ευχαριστεί την κυβέρνηση.
5: Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
4: Και αν δούμε πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι αυτής της ιστορίας, πέρα από την προσωπική μου αίσθηση για τις προσωπικές επιλογές, τα μπουζούκια, εγώ τα συχαίνω με όλα αυτά, το lifestyle, αλλά πρέπει να δούμε τι υπηρετούσε και τι εξυπηρετούσε η κυρία Γκυλφόιλ και τι εξυπηρετεί ο αντίποδας που λέγεται Μπάρακ. Από την άλλη πλευρά, η μία πλευρά εξυπηρετούσε τον κάθετο διάδρομο, ο οποίος μας αναβαθμίζει γεωοικονομικά, γεωπολιτικά. Μην κοροϊδευόμαστε, άσχετα αν δεν έχει στην τσέπη του Έλληνα κέρδος, γεωοικονομικά, γεωπολιτικά η χώρα αναβαθμίζεται. Η χώρα. Και ο άλλος εξυπηρετεί τον αγωγό από το Κατάρ, Ιράκ, Συρία, Τουρκία.
3: Σωστά. Βασικές κατηγορίες εναντίον του πριν κάνουν οριστή πρέβηση εδώ. Τώρα εκεί έχουν και εκλογές, έχουν δικά τους θέματα. Παναβάλλον δεν αφορά καθόλου εμάς εδώ.
0: Δεν τον αφορά, ρε, καθόλου. Μιλάμε πιο αργυρός πεθαίνεις. Πιο αργυρός πεθαίνεις. Τώρα βέβαια εντελώς τυχαία τη στιγμή κατά την οποία υποτίθεται εμείς ξεκινάμε π.χ. το καλώδιο των GSI για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, οι Τούρκοι έχουν τον Μπάρακ απέναντι, ο οποίος ελέγχει 2-3 χώρες, είναι σχεδόν μίνι αυτοκράτορας της Μέσης Ανατολής, έχει στεφθεί. Και εμείς θα έχουμε έναν επιτετραμένο διπλωμάτη καριέρα, ξέρω εγώ, ο οποίος δεν έχει μηδενική πολιτική. Είναι ένας τύπος ο οποίος είχε εκπαιδευτεί να δουλεύει, να κάνει μια πρεσβεία να δουλεύει. Είναι καλός, ακούω σε αυτό. Να κρατάει το πρωτόκολλο, να κανονίζει τα ραντεβού κτλ. Αλλά η πρόσβαση που έχει στο σύστημα Τραμπ κτλ. Πρέπει να είναι μηδενική, έτσι. Απέναντι έχουν έναν Σουλτάνο. Ο Σουλτάνος έχει έναν Σουλτάνο. Αμερικάνο Σουλτάνο. Και εμείς εδώ πέρα έχουμε έναν υπάλληλο. Ενδεχομένως να είναι και ιστορική δικαιοσύνη αυτό που συμβαίνει. Οπότε τώρα που ξεκινάνε τα καλώδια, τώρα που μπαίνουμε στα. Τώρα που αγρίεψαν, πώς το είχε πει ο μετεωρολόγος, συγγνώμη, ο πρωθυπουργός μας, που αγρίεψαν τα νερά στο Αιγαίο, εμείς δεν θα έχουμε πρέσβη. Αλλά αυτό δεν το θεωρεί και κάτι σημαντικό, ρε παιδί μου, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Θα πρέπει να ζητάει να παίρνει τηλέφωνο τον πρέσβη, ξέρω εγώ, για οτιδήποτε θέλει, και ο Αμερικάνος ο πρέσβης να πηγαίνει να παίρνει στο Υπουργείο έναν υπάλληλο, ξέρω εγώ, εκεί πέρα, ανώτερο, υποθέτω, όχι σε κανέναν μεσαίο, να ζητήσει να το συνδέσουν, γιατί δεν θα έχει ούτε τα τηλέφωνα των υπουργών. Τώρα, με αυτά που καταφέρανε, όλος ο κάθετος διάδρομος που έλεγε πριν ο Βελόντης πόσο σημαντικός είναι για τη χώρα, είναι στον αέρα. Είναι στον αέρα. Η ναυτογκάζ της Ουκρανίας έχει αναστείλει τις διαπραγματεύσεις. Το μνημόνιο με την Transgaz έληξε τη ρουμανική. Το αλβανικό Υπουργείο Ενέργειας δηλώνει ότι δεν έχει πιστεί για την οικονομική βιωσιμότητα και περιμένει τη μελέτη σκοπιμότητας. Όσο η Τουρκία τα προχωράει όλα τα υπόλοιπα. Μάγριο κοιτάς, θα την πεις την κίνηση. Άσε με να τελειώσω αυτό που λέω, γιατί είδα και μάγριο κοίταζες. Εδώ πέρα, αυτό ενδεχομένως να είναι βόμβα στα θεμέλια. Βόμβα που σκάει στην Αλεξανδρούπολη από χώρες Γκυλφόιλ. Και ενδεχομένως να βάλαμε το χεράκι μας. Αυτό είναι το αυτοκτονικό. Γιατί, ξέρω εγώ, δεν άρεσε η Γκυλφόιλ στο Μητσοτάκι. Αν ισχύουν αυτά που ακούω. Παιδιά, είναι να τρελαθείς. Ιωάννη Βασιλιάδη, είσαι γενέθλια.
6: Ναι, από πού το ξέρετε.
0: Σε παρακολουθούμε. Χρόνια πολλά, κύριε Ιωάννη Βασιλιάδη.
6: Ευχαριστώ.
0: Να ζήσετε, να ζήσετε. Με συγχωρείτε που σας μίλησα έτσι, δεν ήξερα ότι έχετε γενέθλια. Θα συνεχίσουμε μετά με την Κίμπερλι. Καταλαβαίνετε, ο κύριος Βασιλιάδης έχει γενέθλια, οπότε θα πρέπει να του παραχωρήσω προτεραιότητα.
6: Ω Θεέ μου, λοιπόν, να μεταφέρω την εικόνα της κίνησης. λέγοντας ότι όσοι οδηγοί βρίσκονται στη λεωφόρο Κηφισού αλλά και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών με κατεύθυνση προς την Κόρινθο έχουν υποπέσει σε έντονη ταλαιπωρία, διότι πριν από λίγη ώρα σημειώθηκε τροχαίο με οχήματα, προσδιορίστο το τροχαίο μέχρι στιγμής. Ξέρουμε όμως τον αντίκτυπο που προκάλεσε και αυτό σημαίνει ότι όσοι κατευθύνονται προς την Εθνική Αθηνών Κορίνθου θα έχουν να αντιμετωπίσουν διάφορες δυσκολίες στην κίνηση. Αυτή τη στιγμή το μποτιλιάρισμα αφορά από το ύψος του Σκαραμαγκά έως και το Χαϊδάρι. Βεβαίως στο ύψος της λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο και όλας έως και το κόμβο της Μεταμόρφωσης το ρεύμα με κατεύθυνση προς το Πειραιά, όπως καταλαβαίνετε, είναι και το δυσκολότερο ίσως για αυτήν την ώρα. Μιλάμε για τα οχήματα που κινούνται με ρυθμούς σημειωτών και έντονες καθυστερήσεις. Στο αντίθετο ρεύμα τα μεγαλύτερα προβλήματα σημειώνονται από το ύψος της Λένορμαν έως και τη Νέα Φιλαδέλφια. Βλέπουμε ότι αυτή την ώρα έχει καλυτερεύσει όσο αφορά η κατάσταση στην λεωφόρο Ποσειδώνος. Η κίνηση περιορίζεται κατά τόπο στο ύψος Αλίμου, κυρίως για το ανωδικό ρεύμα με κατεύθυνση προς το Μοσχάτο, το Νεοφάλιρο και το Πειραιά. Έχουμε έντονη κίνηση όσο αφορά το μεταξουργείο, την Ομόνια, στην λεωφόρο Αχιλλέως, με κατεύθυνση προς το κέντρο. Καλύτερη κατάσταση όσο αφορά τη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση περιορίζεται μονάχα στο ανωδικό ρεύμα, στο ύψος του κέντρου. Έχουμε κίνηση στη Κηφισία, στη Βασιλίση Σοφίας, ενώ η καλύτερη είναι η κατάσταση που παρουσιάζεται και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η κίνηση περιορίζεται μόνο στη πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας. Από την άλλη, η λεωφόρο Κηφισού έχει προβλήματα από το ύψος της Κατεχάκη και εκτείνεται έως και το ύψος της Αγίας Βαρβάρας, ενώ στη Μεσογείων υπάρχουν αυτή τη στιγμή καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από το ύψος της Αγίας Παρασκευής έως και το σταθμό Κατεχάκη, το ύψος της Κατεχάκη. Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 25 λεπτά όσο αφορά την κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο. Τα περισσότερα προβλήματα έχουν περιοριστεί στο κόμβο της Μεταμόρφωσης και στην έξοδο στο Μαρούσι και μετά στο ύψος των Βρυλισσίων, να έχουν υπόψη οι οδηγοί. Η κατάσταση λοιπόν περιορίζεται στην λεωφόρο Αθηνών, όπου έχει σημειωθεί το τροχαίο, και στη λεωφόρο Κηφισού. Η λεωφόρο Φιλής έχει καθυστερήσει μόνο στο ύψος του Καματερού. Κατά τόπους θα συναντήσουν οι οδηγοί κίνηση και στη Θιβών στο ύψος του Περιστερίου.

παράκαμψε ένα άλλο μηχανάκι που ήταν εκεί πέρα που δούλευε και ήθελε να ανέβει. Και όπως γίνεται, λέω, κάτσε μισό να το πάρω, αν σε ενοχλώ, συγγνώμη, ξέρω εγώ. Και μου λέει, έρχεται και μου σφίγγει το χέρι και μου λέει, αδερφέ μου λέει, σε ευχαριστώ που νοιάστηκες, κάτι σε τέτοιο στρολίτ, κανένας δεν ενδιαφέρεται τι κάνει κτλ. Έπαθε ο άνθρωπος, δούλευε, ο άνθρωπος δούλευε delivery. Delivery, μεταφορέας, συγγνώμη, σε εταιρεία. Και είναι, μου λέει, είμαι δεκατέ και ολονών τα νεύρα είναι τσατάλια. Και μου λέει, να σου δώσω μια συμβουλή. Δεν του είχα πει εγώ τίποτα. Μην τζακώνεσαι, μου λέει, στο δρόμο. Φύγε. Ό,τι και να σου πούνε, φύγε, μου λέει, μην τζακώνεσαι. Λέω, σκέψου τι τραβάει ο άνθρωπος κάθε μέρα, άμα είναι 10, 12, 13 ώρες το τιμόνι, για να σε αντιμετωπίζει έτσι που δεν είπα τίποτα. Του είπα, sorry, μισό λεπτάκι να το πάρω να περάσεις. Δεν του είπα κάτι τρομερό. Σκέψου τι θα βλέπει, τι κόσμο με τι νεύρα τσατάλια. Κυκλοφορεί ο κόσμος. Θα μου πεις, κατηγορείς τον κόσμο που έχει νεύρα τσατάλια, άμα ο άλλος δεν βγαίνει ο μήνας. Άμα ταυτόχρονα δεν έχει να αφήσει το παιδί του ολοήμερο και πρέπει να είναι στη δουλειά και πρέπει να κάνει ταχυδακτυλουργίες κάθε μέρα για να βγει η μέρα και στο τέλος του μήνα δεν έχει να πάει και σούπερ μάρκετ. Τα νεύρα του τσατάλια θα είναι, τι περιμένεις να είναι. Όπως είδα και χτες το βράδυ, κάτι πολύ δηλαδή μου εντυπώθηκε μπροστά μου. Άλλος άνθρωπος που δούλευε delivery σε μαγαζί κανονικά, αλλά ήταν σε μαγαζί, δεν ήταν σε κάποιο από τους στόλους τους μεγάλους των εταιριών, και είχε στο κουτί γραμμέ, ξέρεις, είχε ένα σήμα Ιησούς Χριστός νικά με το τέτοιο, και είχε γράψει η γυναίκα του, παιδιά, το είδα στο Περιστέρι Θιβών και εκεί πέρα στο Σκλαβενίτη το μεγάλο, και είχε γράψει η γυναίκα του, σε περιμένουμε να γυρίσει σπίτι εγώ και τα δύο παιδιά, ξέρεις, ήταν με μαρκαδόρο με μεγάλα γράμματα να φαίνεται να τα διαβάζει από πίσω. Εμείς και τα παιδιά σου και κάτι τέτοια. Και λέω, Χριστέ μου, σκέψου την αγωνία που έχει η γυναίκα, που ο άνθρωπος είναι κάθε μέρα, όλη την ημέρα στο δρόμο, για να έχει πάει και να του έχει γράψει το κουτί των μεταφορών αυτό το πράγμα. Α, μου στέλνει ο Θανάσης ότι τον έχει δει και αυτός αυτόν. Σου λέω, μου καρφώθηκε, δεν πρόλαβα να σηκώσω το κινητό. Οδηγούσα, όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν εύκολο να το τραβήξω μια φωτογραφία. Ήταν συγκλονιστικό πραγματικά. Σκέψου την αγωνία που θα έχει η γυναίκα του να γυρίσει κάθε βράδυ, άμα αυτός ο άνθρωπος είναι όλη τη μέρα έξω και δουλεύει και τα νεύρα ολονών είναι τσατάλια. Οπότε υπομονή, να φτάσουμε όλοι, αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Και στο μεταξύ, κάτι θα ξέρει ο Μητσοτάκης που λέει τώρα, ας αφήσουμε τα φίδια που πούλησε για την πράσινη ανάπτυξη και όλα αυτά που έκανε. Διότι διαβάζουμε εδώ πέρα από το πρωί ότι αμέσως μετά τις εκλογές, οι εκλογές είναι περίπου σε κανένα μήνα, σε κάτι λιγότερο νομίζω. 11 Νοεμβρίου πρέπει να είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάτσε να το τσεκάρω, να μην σας πω, να μην σας παραπληροφορήσω. Όχι, ψέματα, είδες, παραλίγο, 3 Νοεμβρίου είναι. Σε καμιά, δηλαδή, σε περίπου 15-18 ημέρες. Και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, εξετάζεται αμέσως μετά τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα βγει ότι αποτελέσμα είναι να βγει. Να ξεκινήσει νέος γύρος χτυπημάτων κατά του Ιράν. Στις οποίες μάλιστα οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να ρίξουν νέα, βαρύτατα, σκληρότατα όπλα στον πόλεμο. Συγκεκριμένα μιλάνε για χρήση, ενδεχόμενη χρήση της βόμβας MOAB, Mother of All Bombs, εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Εδώ λέει πότε είναι εκλογές, να πάμε να βγάλουμε το βελόπουλο, μπας και γλιτώσουμε. Πού να ξέρω εγώ, αυτά τα ξέρουν στο επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου. Εκεί πέρα παίζει να έχουν καμιά 30-40 άτομα που κάθε μέρα να μην κάνουν δουλειά, να συζητάνε μεταξύ τους, να αμπελοφιλοσοφούν για το πότε είναι η καλύτερη στιγμή για να κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης. Λες και μπορεί να προβλέψουν το μέλλον. Λες και άμα πάει ο άλλος και ρίξει την Mother of All Bombs στο Ιράν, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα μετά. Η επιχείρηση, λέει, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί είτε πριν είτε μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, παρά τη δημόσια δέσμευση του Τραμπ ότι δεν θα προχωρήσει σε νέα πλήγματα πριν από την εκλογική αναμέτρηση. Αλλά το ότι έχει πει ο Τραμπ μπορεί να πει, έχει βγει και έχει πει δημοσίως, δεν θα κάνουμε χτυπήματα πριν τις εκλογές. Οκ. Πάει μετά, ρίχνει μια βόμβα και λέει, δεν θα μπορούσα να πω ότι θα κάνουμε χτυπήματα.

βήματα, ρε παιδιά, τι θέλετε να το προαναγγείλω, να του δώσω χρόνο να προετοιμαστούν. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτές οι δεσμεύσεις είναι λίγο επεαπτερόεντα. Στο μεταξύ θέλει να παρουσιάσει, μπορεί να θέλει να παρουσιάσει μια επιτυχία αυτός και να πάει και να δείξει εγώ ένα κρατήρα τεράστιο από αυτή τη βόμβα. Δεν ξέρω τι κρατήρα θα κάνει αυτή τη βόμβα. Και να λέει, ορίστε, τους νικήσαμε, τους ισοπεδώσαμε, τους αφανίσαμε, τους... Δεν θα πω άλλα, γιατί μετά μπαίνουμε στο πεδίο ενδιαφέροντος του ΕΣΟΥΡΟΥ, οπότε δεν χρειάζεται να πω παραπάνω πράγματα. Μπορεί, λέει, η συγκεκριμένη βόμβα να καταστρέψει περιοχή ισοδύναμη με 9 οικοδομικά τετράγωνα. Μια βόμβα 9 οικοδομικά τετράγωνα, όχι πολυκατοικία. Όχι, δηλαδή, καταλαβαίνεις. 9 οικοδομικά τετράγωνα, φύγει μια γειτονιά, ρε, να εξαφανιστεί. Σαν να μην υπήρξε ποτέ. Μπορεί να θέλει με αυτόν τον τρόπο να πει ότι ξέρεις τι πετύχαμε και να το κάνει και πριν τις ενδιάμεσες. Και βγαίνει μετά ο Μητσοτάκης και λέει ότι οι παγκόσμιες συνθήκες φέρνουν μήπως να το ξαναδούμε με την κλιματική αλλαγή. Θα ισοπεδωθούν τετράγωνα ολόκληρα οικονομικά και εμείς ασχολούμαστε με το... ξέρεις πώς είναι η κλιματική αλλαγή, πώς επηρεάζει η Ελλάδα παγκοσμίως. 0,017, κάτι τέτοιο, δηλαδή μιλάμε για άθλια κατάσταση. Το σύνολο της Ευρώπης, όλες μαζί, μεγάλες βιομηχανικές δυνάμεις Ευρώπης, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, χαμός, έχουν το 8% παγκοσμίως των ρήπων. 8%. Και έχουμε βαλθεί να εξοντώσουμε ενεργειακά. Η ενέργεια, να ξέρετε, είναι η βάση οικονομίας. Οτιδήποτε έχει να κάνει με οικονομία προκύπτει από την ενέργεια. Φτηνή ενέργεια έχει ανάπτυξη, παιδιά. Είναι τόσο απλό. Ακριβή ενέργεια έχει ύφεση. Καλημέρα σας, κύριε Βλάχο. Α, δεν ήθελε, λέω. Μπάσκι ήθελε να μπει. Ο άνθρωπος τον είδε να ανοίγει την πόρτα, λέω. Μπορεί να ήθελε να μπει. Αυτή είναι η βάση της οικονομίας. Φτηνή ενέργεια, καλό. Ακριβή ενέργεια, κακό. Και εμείς έχουμε πρωθυπουργό ο οποίος τώρα πάει να ζητήσει στις Βρυξέλλες να φτηνεί ενέργεια, ενώ τρεις μήνες πριν ανατείναζε τα μηχανήματα που έβγαζαν τη φτηνή ενέργεια που έχει στη διάθεσή σου. Πήγε ο άνθρωπος χτες, να εγκαινιάσει μπαταρίες. Μετά από το 2019 που ξεκινήσαν να φυτρώνουν ανεμογεννήτριες παντού και όλα τα υπόλοιπα, πήγε χτες να εγκαινιάσει έργο με μπαταρίες, γιατί δεν είχαμε μπαταρίες. Και μιλάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι σου λέει κυβερνούνε. Γιατί δεν βάζουν τους ανεμιστήρες στα βουνά, λέει, να διώγουν το νέφος. Ποιο νέφος? Τα σύννεφα να μην βρέχει κιόλας, αυτό εννοείς, ή το πας νέφος όπως λέγαμε παλιά, νέφος στην Αθήνα? Άκουγα τον Ερμέ, ρε, χτες ή προχτές το πρωί που ερχόμουν και έλεγε ο Ερμέ, θυμάστε τι ωραίες ήταν οι εποχές, λέει, που τα προβλήματα για τα οποία συζητάγαμε στην Αθήνα ήταν το νέφος και τέτοιες ιστορίες, το θυμάσαι, Γιαννητόπουλε? Ήταν τα παλιά τα χρόνια, πριν τους πολέμους, πριν να ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία που, την οποία βιώνουμε σήμερα. Η οποία, να θυμάσαι, ξεκίνησε επί Κλίντον με την Αραβική Άνοιξη, τότε που αποφάσισαν να φέρουν τεράστιες αλλαγές. Και τώρα είμαστε αντιμέτωποι με αυτού του είδους τα προβλήματα. Και δεν ξέρουμε πού θα οδηγηθεί, διότι είναι δυνατόν τώρα να αλλάξει η Ευρώπη, να, επειδή θα τους πει ο Μητσοτάκης ότι θέλουμε, έχω εκλογές, να αλλάξει τις πράσινες πολιτικές στις οποίες έχει επενδύσει. Καλημέρα, ρωτάει ο Νίκος, για εξορίξεις φυσικό αέριο και πετρέλαιο δεν το ψάχνει ο Πρωθυπουργός? Άκουσε με και να το ψάξει τώρα. Αυτά είναι μετά Χριστόν προφήτης. Το να ξεκινάς αφού έχει έρθει καταστροφή, αφού έχεις προκαλέσει μάλλον την καταστροφή, να πεις ότι θα προσπαθήσω να βγάλω, να κάνω εξορίξεις και να ξεκινήσουν τώρα. Δεν πρόκειται να υπάρχουν το 2030 να βγει πετρέλαιο. Μπορεί και πιο μετά, παιδιά. Άμα είχε ξεκινήσει το 2019, όταν έγινε πρωθυπουργός, όπως έλεγαν τότε διάφοροι, εντάξει, και πιο παλιά τα λέγανε, και από το 7 και από το 2000, από τις αρχές του 2000, να βγάζει πετρέλαιο, να κάνει εξορίξεις, να είχαν γίνει έρευνες, όταν ακόμα ήταν φτηνά. Τώρα έχουν και τη Γρυλανδία οι Αμερικανοί, θα κάνουν εκεί πέρα έρευνες. Τον κοροϊδεύανε τον Τραμπ με τη Γρυλανδία. Τελικά ο Τραμπ πήρε αυτό που ήθελε στη Γρυλανδία. Έχει βγει και λέει: θα κάνουμε στη Γρυλανδία εξορίξεις, θα βγούμε φυσικό αέριο, με σπάνια εσγές και όλα τα υπόλοιπα, είναι τρομερό. Και δεν ρωτάει τη Δανία. Άρα, τι έγινε επί της ουσίας? Επί της ουσίας ο Τραμπ πήρε τη Γρυλανδία. Παρένθεση ήταν αυτό.
Ο Μητσοτάκης εδώ πέρα, όσο και να τις βιάσει τις εξορίξεις, δεν μπορούν να γίνουν πιο γρήγορα. Δεν μπορείς το 2025, μετά από 6 χρόνια, να θυμάσαι ότι να ανακάλυψεις ότι έχεις πετρέλαιο. Όταν εσύ ήσουν, έλεγες ότι δεν θα κάνουμε το Αιγαίο κόλπο του Μεξικό. Δεν θέλαμε ούτε φυσικό αέριο. Γιατί λέει το φυσικό αέριο ήταν μεταβατικό καύσιμο. Αυτά δεν τα λέω. Αυτά τα λέγει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Δεν θέλαμε να βγάλουμε το φυσικό αέριο, λέει, γιατί πηγαίνουμε στην καινούργια εποχή της πράσινης ενέργειας, της πράσινης ανάπτυξης και πράσινα άλογα να τρέχουν στα λιβάδια. Δεν ξέρω, λέει, αν πρέπει να κάνω εξορίξεις αυτή, γιατί φοβάμαι θα τα δώσουν σε όλους όλα και δεν θα πάρουμε τίποτα εμείς πάλι. Το έχω συζητήσει εκτεταμένα αυτό το ζήτημα με τον Ζελιλίδη. Τον έχουμε βγάλει εδώ πέρα στην εκπομπή και το έχουμε συζητήσει. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, ακόμα και να τα πάρουν όλα οι άλλοι, να μην έχουμε το μέγιστο κέρδος που μπορούμε να βγάλουμε, θα έχει θετική επιρροή και για την οικονομία και για, και για το καθάριστο εθνικό προϊόν και θέσεις δουλειάς και ανάπτυξη κτλ. Δεν μπορείς να πεις ότι να το κάνουμε με καλούς όρους, ναι. Αλλά τι να πω. Αλλά όταν επί 5 χρόνια ρημάζεις τον τομέα της ενέργειας για να ανταχώσεις την πράσινη μετάβαση και ξαφνικά το 2025, το 2024 ανακαλύψεις ότι πρέπει να κάνεις εξορίξεις. Τώρα ρε παιδιά, κοροϊδευόμαστε. Αυτά το 2019 που ήρθε στον Ιούλιο, άμα ήσουν σοβαρή κυβέρνηση, θα έλεγες να ξεκινήσουν οι εξορίξεις. Τότε δεν υπήρχε και πίεση. Δεν βιαζόντουσαν να βγάλουν. Θα είχες και καλύτερες τιμές τώρα, προφανώς. Τρέχουν στη Βενεζουέλα οι εταιρείες. Τρέχουν στη Γρυλανδία οι εταιρείες. Τρέχουν στη Νιγηρία οι εταιρείες. Θα ήσουν με την άνεσή σου, θα έκανες. Και τώρα που θα έσκαγε αυτή η κρίση, εγώ δεν σου λέω να άλλαζε κάτι, θα είχες φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Γιατί έχουμε και πετρέλαιο και το πετρέλαιο δεν θέλουν να το βγάλουν, για να μην τους πούνε ότι είσαστε κακοί. Και τώρα εσύ θα ήσουν στα χάη σου. Θα προμήθευες φυσικό αέριο και πετρέλαιο όλη την Ευρώπη. Στρατηγική αυτό, θα έκανες ό,τι ήθελες. Θα σου λέγει η Γερμανία, θα σου λέγανε οι Γερμανοί αυτά που λένε, ξέρω εγώ, με τους Τουρκούς. Θα τους έλεγε: σας κόβω το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο. Άντε, γεια. Θα έκανες ό,τι ήθελες. Θυμηθείτε. Αρένα ανταγωνισμού είναι η παγκόσμια διπλωματική σκηνή, αυτό που λέγαμε στην αρχή. Θα έκανες ό,τι ήθελες, άμα είχες τα κλειδιά της ενέργειας. Αλλά ο Μητσοτάκης ήθελε να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των εταιριών. Των εταιριών που φτιάχνουν ανεμογεννήτριες. Των εταιριών όλα αυτά, την πράσινη μετάβαση. Και λέει είναι διχασμένοι οι Ευρωπαίοι με τα μέτρα τώρα μου στείλατε, με τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση. Έτσι όπως το πάει η Ευρώπη, λυπάμαι θα σας το πω, αλλά θα είναι μόνιμα σε ενεργειακή κρίση. Μόνιμα σε ενεργειακή κρίση. Και αυτό που θα πάνε να συζητήσουν είναι να μην πάρουν περαιτέρω μέτρα πράσινα, πώς τα λένε, πράσινα άλογα, που θα κάνουν ακόμα πιο ακριβή την ενέργεια. Γιατί τώρα αυτά που θα συζητήσουν είναι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2028-2034. Και το σύστημα εμπορίας ρήπων, το ETS, υποστηρίζουν ότι επιδεινώνει την κατάσταση. Κάνει πιο ακριβή την ενέργεια. Αλλά έχουν βγει κάτι Σουηδοί, Φιλανδοί, κάτι τέτοια που δεν τους νοιάζει, υποθέτω και ιδιαίτερα, και λένε ότι όχι, δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την πράσινη μετάβαση. Και ο Μητσοτάκης, μην φαντάζεται ότι θα πάει και θα κάνει τσαμπουκά, θα κάνει φασαρία, θα τους πει ότι ναι, ναι, η πράσινη μετάβαση να παραμείνει μακροπρόθεσμος στόχος. Όμως να μην τα κάνουμε όλα φέτος, ξέρω εγώ. Αυτό θα πάει να πει. Στο μεταξύ, με ακριβή ενέργεια δεν έχεις και παραγωγή. Είδατε, η Γερμανία κλείνουν τα εργοστάσια το ένα μετά το άλλο. Απολύουνε κόσμο, αβέρτα. Καλημέρα, λέει η Στέλνη Ζαχαρούλα. Πιστεύαμε ότι τα δικά μας θα τα πουλούσαν στους Ευρωπαίους για αμερικάνικο. Τελικά θα πουλήσουν το ρώσικο πετρέλαιο. Ναι, Θεούλης, λέει ο Τραμπ. Τη δουλειά του την έκανε. Παιδιά, ο Τραμπ καταλαβαίνει τι πάει να κάνει. Έχετε καταλάβει τι πάει να κάνει. Θα έχει τον κάθετο διάδρομο, αν δουλέψει, τέλος πάντων, θα δούμε. Θα φέρνει και θα εφοδιάζει τη μισή Ευρώπη με ρωσικό φυσικό αέριο. Θα πηγαίνει μέσω Αμερικής απλά, έτσι. Και θα εφοδιάζει τη μισή Ευρώπη από τον κάθετο διάδρομο με φυσικό αέριο και ρωσικό και αμερικάνικο. Μαζί, να σου πω εγώ, μια υγιής μίξη 50-50.
θα το πληρώνουμε στην ίδια τιμή πανάκριβο, έτσι. Και την άλλη μισή Ευρώπη θα την εφοδιάζει από τον Nord Stream, πώς τον λένε, που έχουν μπει Αμερικάνοι να στήσουν μαζί με Ρώσους ξανά τους δύο αγωγούς. Nord Stream 1 και Nord Stream 2. Και θα παίρνουν λεφτά από εκεί η Αμερική. Καταλαβαίνετε τι μπαμπουίνους μας έχουν κάνει. Καταλαβαίνετε πόσο ως την μπαμπουίνους μας αντιμετώπισαν.

0: μάτια.
1: Και μετά κάθεστε εσείς και πιστεύετε αυτά που θα διαβάσετε σήμερα. Ναι, και εμείς προφανώς, Σάβα μου, εννοείται θα συνεχίσουμε να βάζουμε κυρώσεις στη Ρωσία. Πώς άλλως θα βγάλει αυτά ο Αμερικάνος πετρελαίας. Θα τους ταράξουμε στις κυρώσεις. Τα απλά θα τους τα δίνουμε τα λεφτά μέσω Αμερικής. Αυτό θα είναι. Αυτή είναι η διαφορά. Καλά, υπάρχουν και χειρότερα, να ξέρετε. Διότι σύμφωνα με δημοσιεύματα μέσων φυσικά του εξωτερικού, μου περίμενε να διαβάσει την Ελλάδα. Η Ευρώπη, η αγαπημένη μας Ευρωπαϊκή Ένωση, υπέσκαψε ειρηνευτικές συνομιλίες που υπήρχαν που γινόντουσαν μέσω Ηνωμένων Πολιτειών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αρνούμενη να σταματήσει για κάποιο διάστημα να βάζει επιπλέον κυρώσεις σε κάποια συγκεκριμένα ρωσικά πράγματα, συμφέροντα. Ουσιαστικά δηλαδή υπέσκαψαν την πιθανότητα ειρήνης. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι κάποιοι εδώ πέρα στην Ευρώπη θέλουν να συνεχιστεί ο πόλεμος, ενδεχομένως γιατί βγαίνουν πάρα πολλά χρήματα. Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύφθηκε η ΕΠΑ, είχαν προτείνει στις ευρωπαϊκές χώρες να ξεπαγώσουν ορισμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που είχαν δεσμευθεί, να τα μεταβιβάσουν σε ένα χρηματοοικονομικό όχημα υπό την εποπτεία της Ουάσιγκτον, προκειμένου να στηριχτούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες. Δηλαδή, να δοθεί κάποιο αντάλλαγμα στη Ρωσία για να συνεννοηθούν. Αντάλλαγμα στη Ρωσία τα δικά της περιουσιακά στοιχεία, επί της ουσίας. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε αυτό. Ουκρανία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ συμμετείχανε. Οι Financial Times τα γράφουν, έτσι, επαναλαμβάνω, δεν τα λέει κανένας που θα λέγει και ο Φλωρίδης κανένα ρώσικο μπότ, εκτός αν είναι και οι Financial Times, ρώσικο μπότ. Και λέει, πρότειναν οι Ηνωμένες Πολιτείες διάφορες πιθανές μεθόδους για την αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ των οποίων και μεταφορά τους σε αυτό το νέο χρηματοοικονομικά όχημα ειδικού σκοπού υπό την εποπτεία της Ουάσιγκτον. Δηλαδή, τους είπανε, αυτά που έχετε παγωμένα, μην τα δώσετε στους Ρώσους. Αφήστε τα να είναι υπό αμερικάνικο έλεγχο για να μπορούμε να συνοηθούμε. Η πρόταση, λέει, συζητήθηκε στο πλαίσιο μιας συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας. Οι Ευρωπαίοι όμως, λέει, απέρριψαν το ενδεχόμενο αποδέσμευσης των κεφαλαίων. Γιατί λέει, αυτά τα κεφάλαια έχουν δεσμευτεί να τα δώσουν όταν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία για την ανοικοδόμηση κτλ. Οι Ουκρανοί θέλουν να τους τα δώσουν τώρα. Προφανώς και οποιοδήποτε είχε 260 δις θα θέλουν να τα δώσουν τώρα. Φέρτε τώρα 260 δις να κάνουμε εμείς δουλίτσες, να φεύγουν τίποτα μεγιστάνες σαν για αυτούς από την Ουκρανία που έχουν πιάσει, που φεύγανε με τα αεροπλάνα, ρε, φορτωμένα με χρυσό. Τρέχανε. Και πήγε τόσο καλά αυτή η ευρεία σύγχευση, είπαμε, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, Βρετανία και όλα τα λοιπά, που ήταν προγραμματισμένο να έχουν 2 ημέρες συνομιλών και τελικά δεν κάνανε τη δεύτερη μέρα, σηκωθήκαν και φύγανε, τέλειωσε. Δηλαδή είδαν από την πρώτη μέρα ότι δεν προχωράει, δεν τζουλάει το ζήτημα και πάμε παρακάτω. Όσο οι Αμερικάνοι θα παίρνουν φτηνό ντίζελ, φτηνό φυσικό αέριο, γιατί σηκώνεσαι, είναι και 56, κάτσε ρε φλέ, έχω 1,5 λεπτό ακόμα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Με πιέζει ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, έχω να καταγγείλω. Με καταπιέζει, θα έλεγα. Λοιπόν, αφού δεν με αφήνεις, εντάξει, θα κάνω τον, πώς λέγεται, όχι απολογισμός, πώς λέγεται, έλα μωρέ. Στην ραδιοφωνική αργό, πώς λέγεται. Αποφώνηση! Σήμερα τι έχω πάθει, είμαι στα πρόθυρα εγκεφαλικού, ξέχασα την κουβέρτα, ξέχασα το αποφώνηση. Λοιπόν, 9 και 57 η ώρα, οπότε πρέπει σιγά σιγά να αδειάσουμε το στούντιο προκειμένου να εισέλθει σε αυτό το δίδυμο, το μαχητικό δίδυμο των 10-12. Βλάχος Καψαμπέλης, μάχη υπερπίστεως και πατρίδος. Κάτσε κάτι κύριε Ανδρέα, λέει ο Θανάσης. Τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπεις, ο Βλάχος σου δίνει όνομα τεχνητής νοημοσύνης. Εγώ σε λέω κύριε Ανδρέα, είναι αυτές οι διαφορές. Οπότε κάπου εδώ πέρα θα σας αποχαιρετήσω. Αλλά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο πρωί. Ξέρετε, Παρασκευή, αύριο θα είναι και λίγο πιο χαλαρή ημέρα. Τα αντιμετωπίζουμε όλα λίγο πιο χαλαρά. Να είστε εδώ πέρα στις 8, 8 παρά 1, 8 και 2, κάπου εκεί πέρα. Διότι θα είμαι κι εγώ εδώ. Καλή σας συνέχεια.

0: ακροατική 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
4: Γεια σας!
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Το πετρέλαιο θέρμανσης κάνει πρεμιέρα με τιμή εκκίνησης στα 1,55 ευρώ το λίτρο και παρά την αύξηση του επιδόματος κατά 30% η επιβάρυνση παραμένει μεγάλη. Τα 1000 λίτρα κοστίζουν περίπου 1550 ευρώ, δηλαδή 420 ευρώ περισσότερα από πέρσι. Η πλατφόρμα My Thermancy για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει έως και τις 10 Νοεμβρίου. Ο κλάδος των τροφίμων και της εστίασης στην Ελλάδα βρίσκεται σε περίοδο έντονων εξαγορών και συνεργασιών με πολυεθνικούς ομίλους και επενδυτικά κεφάλαια ξένων funds που αποκτούν πλειοψηφικές συμμετοχές σε γνωστές επιχειρήσεις. Οι κινήσεις αυτές αναδιαμορφώνουν σταδιακά τον χάρτη της ελληνικής αγοράς και διατροφής. Το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Ελλάδα άφησε πίσω της ένα νεκρό στη Ρόδο. Ένας 62χρονος παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και πνίγηκε. Τα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημίες στην Εύβοια, τη Σκιάθο και τη Σκόπελο. Στη Ρόδο συγκεκριμένα καταγράφηκαν πάνω από 200 χιλιοστά βροχής μέσα σε 40 ώρες, ενώ στην Εύβοια πλημμύρισαν ποτάμια ενώ δρόμοι κόπηκαν στα δύο. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι η Kimberly Guilfoyle γνώριζε πως θα απομακρυνθεί από την πρεσβεία στην Ελλάδα από τότε κιόλας όταν επισκέφθηκε την Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες η απόφαση ελήφθη μέσα σε 2 ημέρες. Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατασχέθηκαν 3.081 μαχαίρια, στιλέτα, σπαθιά και άλλα όπλα κρυμμένα σε κοντέινερ από την Κίνα που είχε δηλωθεί ότι μετέφερε γυαλιά ηλίου και χάντρες. Τελικός προορισμός του φορτίου ήταν η Βουλγαρία. Στην διεθνή επικαιρότητα, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι απέρριψαν πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών να μεταφερθούν δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία σε χρηματοδοτικό μηχανισμό υπό την εποπτεία της Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο προσπάθεια επανεκκίνησης των ειρηνευτικών συνομιλιών. Η πρόταση προκάλεσε ευνηδιασμό στο Κίεβο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ένιωσε προδομένος όταν ο πρόεδρος Τραμπ τάχθηκε, όπως είπε, υπέρ της Ρωσίας και ζήτησε την αντικατάστασή του, ενώ εξέφρασε ανησυχία και προβλήματα στην συνεργασία του με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο αφορά το Starlink αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Αν βρίσκεσαι στη μέση, πρέπει να παραμείνει στη μέση, είπε σε συνέντευξή του. Για δεύτερη ημέρα συνεχίζονται στα Τύρανα οι συγκρούσεις φοιτητών και αστυνομίας, με τους διαδηλωτές να καταγγέλουν διαφθορά, να ζητούν αλλαγές στα πανεπιστήμια και την παρέτηση του Εντιράμα. Σημειώθηκαν επιθέσεις και ζημιά σε δημόσια κτίρια. Στις Βρυξέλλες αρχίζει σήμερα διήμερη σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πρώτη προτεραιότητα τα μέτρα για το αυξημένο ενεργειακό κόστος και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Οι 27 οικονομίες της Ένωσης θα συζητήσουν επίσης τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, τη στήριξη της Ουκρανίας, την άμυνα και το μεταναστευτικό, όσο παραμένουν έντονες οι διαφωνίες για τις δαπάνες της περίοδου 2028-2034. 5 άτομα συνελήφθησαν στην Νορβηγία για φερόμενη απάτη σε βάρος του ΝΑΤΟ. Από την υπόθεση αποκαλύφθηκαν υπερχρεωμένα τιμολόγια άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ και καταγγελίες για δωροδοκία αξιωματούχων. Έρευνες έγιναν επίσης στη Ρουμανία και τη Γερμανία. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις με πρόσχερες βροχοπτώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως και τους 21 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.

0: Άντε, πάμε, πάμε, πάμε. 15 Οκτωβρίου σήμερα θα έχουμε πολλά θέματα. Ημέρα Πέμπτη έχουμε πολλά θέματα, κύριε Αγιαννητόπουλε. Ακούτε Μάχη FM 99,8, την εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος. Πόσοι δίνουν αυτή τη μάχη πραγματικά? Ανδρέας Καψαμπέλης, Γιώργος Βλάχος, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος ρυθμίζει τα πάντα. Κυρίες και κύριοι, θέλω να ξεκινήσω ανάποδα. Θα ξεκινήσω με έναν κύριο, ο οποίος είναι από τους φανατικότερους υποστηρικτές του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι αρθρογράφος, αρθρογραφεί, βγαίνει και στα ραδιόφωνα και στα κανάλια και στηρίζει συνεχώς τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Το επίθετό του είναι μουμτζής. Νομίζω ότι όλοι λίγο ή πολύ τον έχετε ακούσει. Ενδεχομένως τον έχετε και διαβάσει. Είναι μαζί με τον Άρη Πορτοσάλτε η πιο φανατική μητσοταγική. Μπορεί να είναι και άλλοι, αλλά εγώ βάζω αυτούς τους δύο. Βγήκε λοιπόν σήμερα, 15 Οκτωβρίου το πρωί, στις 8.30 ώρα το πρωί, στην ραδιοφωνική εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε. Και τι είπε? Του λέει: Άρη μου, πλέον ό,τι και να πει ο Μητσοτάκης, η πλειοψηφία του κόσμου δεν τον ακούει. Απομένει να τον ψηφίσουν αυτοί που τον ακούνε, δηλαδή οι πιο φανατικοί. Και το ζητούμενο είναι, πόσο είναι αυτό το ποσοστό των φανατικών που ακούνε το Μητσοτάκη και θα ψηφίσουν το Μητσοτάκη? 15%? 20%? Άρα ο κύριος Μουμτζής, σωστά για μένα, και οφείλω να το ομολογήσω, μεγάλη τολμή, ανακοίνωσε με το δικό του τρόπο ότι ο Μητσοτάκης είναι υπογενική κατάρρευση. Και θα εξηγήσω αυτό που είπε ο κύριος Μουμτζής. Πριν λίγο καιρό, ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε μια συνέντευξη στο δημοσιογράφο παρουσιαστή του Δελτίου Ειδήσεων στο Open. Εκεί λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης διαδίδει ότι είναι πρωθυπουργός και είναι ακόμη, ανακοίνωσε τα μέτρα που θα ληφθούν για το θέμα της ενέργειας. Θέρμανση, πετρέλαιο κίνησης και όλα αυτά. Τον ρώτησε λοιπόν ο δημοσιογράφος για τη βενζίνη, θα πάρετε μέτρα? Λέει όχι, όχι, δεν θα πάρω μέτρα. Λίγο αργότερα, σε άλλη τοποθέτησή του, αλλά και οι υπουργοί δήλωναν ότι δεν θα πάρουμε μέτρα στήριξης αυτών που έχουν βενζινοκίνητα αυτοκίνητα, που χρησιμοποιούν βενζίνη. Άρα μην περιμένετε μείωση. Το παρασκήνιο έλεγε ότι η Βαρδινογιάννης Λάτσης είπα στο Μητσοτάκη, εντάξει, να σου δώσουμε κάτι ψηλά για το πετρέλαιο κίνησης, αλλά ξέχασα τη βενζίνη. Και ο Μητσοτάκης είπε, βεβαίως, ό,τι πείτε εσείς κύριε. Πρωθυπουργός της χώρας, έτσι. Λοιπόν. Και αφού έγινε λοιπόν αυτό, ξαφνικά, εγώ ξέρω βουλευτές δηλαδή, οι οποίοι τηλεφώνησαν στο Μέγαρο Μαξίμου και είπανε, χωρίς να κρύβουν τα λόγια τους, μας βρίζουν. Τηλεφωνούν στα γραφεία μας και μας βρίζουν. Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε έξω. Ποιοι σας βρίζουν ρε παιδιά? Αυτοί που έχουν βενζίνη νοκίνητα οχήματα. Μας έχουν ταράξει. Ρωτάει το επιτελικό κράτος και τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Οδό Πυρός, Σας βρίζουν και εσάς. Ω, λέει, χαμός γίνεται. Μας τηλεφωνούν και μας λένε κάτι, εμείς τι είμαστε δηλαδή, που έχουμε βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Και αναγκάστηκε ο κύριος Μητσοτάκης, ως αξιόπιστος που είναι, δεν κάνει ποτέ ότι του λένε οι ταβατζίδες διαπλεκόμενοι, έτσι. Πάντα λέει, χτυπάει το χέρι του στο γραφείο και λέει, τι είπες ρε Βαρδίνο Γιάννη, τι είπες ρε Λάτσι, ότι δεν θα δώσεις μείωση τιμής στα βενζινοκίνητα. Εγώ είμαι ο Πρωθυπουργός, θα δώσεις. Και χθες ανακοίνωσε ότι το κράτος θα δώσει 10 λεπτά μείωση στα βενζινοκίνητα. Όχι ο Βαρδινογιάννης, όχι ο Λάτσης, το κράτος. Για να ξέρετε τι Πρωθυπουργό έχουμε. Και πάω στο άλλο. Έχουμε έναν ηγέτη που λένε όλοι ότι σαρώνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρέπει να σας πω ότι είναι ένας ηγέτης του κλότσου και του μπάτσου. Λυπάμαι πάρα πολύ με αυτό που λέω, αλλά δεν είναι δυνατόν να μην σε υπολογίζει ρε. Η Λιβύη που δεν έχει κράτος, που δεν έχει κυβέρνηση και να σου στέλνει μήνυμα ότι δεν μπορείς να κάνεις γεωτρήσεις νότια της Κρήτης. Δεν σε υπολογίζει ούτε ο φίλος σου που λες ότι έχεις και σχέσεις μαζί του, ο πρόεδρος της Συρίας, ο Σίση, και σε γράφει στα παλιά τα παπούτσια στο θέμα της Μονής Σινά. Βγαίνει ο κύριος Συρίγος, βουλευτής, και λέει το εξής απίστευτο. Το άκουγα και δεν το πίστευα. Ότι τηλεφωνούν από το Υπουργείο Εξωτερικών στη Μονή του Σινά και οι καλόγεροι δεν σηκώνουν το τηλέφωνο, δεν απαντάνε. Δεν απαντάνε οι καλόγεροι. Και με αναμένουμε απόφαση για τη Μονή Σινά. Και βέβαια, ιστορία με την Τουρκία. Πανηγυρίζουν όλοι, λέει, γιατί η γαλλική εταιρεία στην οποία ανανέθεσε τα δικά του καθήκοντα ο Πρωθυπουργός που παριστάνει τον Πρωθυπουργό, Κυριάκος Μητσοτάκης, ζήτησε άδεια από την Ελλάδα. Τι λέρε μεγάλε, τεράστια είδηση. Και πότε τη ζήτησε την άδεια? Πριν μέρες. Το ξέραμε? Όχι. Φαίνεται όμως ότι το ήξεραν οι Τούρκοι. Δηλαδή οι Τούρκοι είχαν ενημερωθεί πριν από σένα, ναι, και από μένα, ναι, και τον κύριο Καψαμπέλη, για να ενημερώσουμε εσάς ότι η γαλλική εταιρεία ζήτησε άδεια από την Ελλάδα. Και τι κάνανε οι Τούρκοι, ξέρετε τι κάνανε οι Τούρκοι? Βγάλανε φιρμάνι και λένε, μαγκές, αν δεν ζητήσετε άδεια και από την Τουρκία, καλώδιο δεν προχωράει. Ρε Μητσοτάκη, δεν σε υπολογίζει ούτε αυτός ο τύπος τον οποίον ξέπλυνες με τη διάσκεψη των Αθηνών και τον εξόπλησες? Και πάμε στο σήμερα. Κυκλοφορεί στην Κρήτη ένας κύριος ονόματι Πιστόριους. Είναι ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας. Έχει πάει στην Κρήτη γιατί, ακούστε τι, γιατί στην Κρήτη γίνεται γερμανική άσκηση γερμανικών ενόπλων δυνάμεων. Στην Κρήτη, άσκηση γερμανικών ενόπλων δυνάμεων υπό την κάλυψη ότι είναι νατοϊκή. Ρε μεγάλε, ρε Δένδια, ρε Μητσοτάκη, δεν θυμάσαι τι έγινε με τους Γερμανούς του Χίτλερ στην Κρήτη? Δίνεται άδεια να γίνει γερμανική στρατιωτική άσκηση στην Κρήτη υπό το πέπλο του ΝΑΤΟ. Αλλά είναι γερμανική. Τα γερμανικά στρατιωτικά αγήματα κάνουν αυτή την άσκηση. Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας επιθεωρεί αυτή την άσκηση. Βρισκόμαστε σε γερμανική κατοχή και δεν μας το λέτε. Ντρεπέστε να μας πείτε ότι είστε γκαουλάιτερ. Μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Ρε Σιμιτσοτάκη, εντάξει, είπαμε. Κράτα και τα προσχήματα. Κράτα και τα προσχήματα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και θέλουν, λέει, οι Γερμανοί να μας πουλήσουν υποβρύχια. Τι υποβρύχια? Σαν και αυτό το παλιό υποβρύχιο που σήμερα είναι με το όνομα Παπανικολής, το οποίο έγερνε. Το φτιάξαμε βέβαιως, εντάξει, το φτιάξαμε. Αλλά όταν το πέραμε έγερνε. Το πληρώσαμε φτηνότερα? Όχι. Όχι. Και τι άλλο έγινε τότε με το υποβρύχιο? Δεν βάλαμε όρο. Αν αυτό δεν είναι προδοσία, τι είναι? Δεν βάλαμε όρο όταν κάναμε τη συμφωνία για να αγοράσουμε αυτό το υποβρύχιο, ότι ξέρετε κάτι, πολύ ωραία, θα αγοράσουμε εμείς τον Παπανικολή με έναν όρο. Ποιος είναι ο όρος? Ότι θα πουλήσετε ανάλογο υποβρύχιο στους Τούρκους. Τρία τους πουλήσανε. Τρία υποβρύχια ανάλογα με το, ίδια με τον Παπανικολή. Μου έλεγε ο τότε υφυπουργός άμυνας, θα σας πω το όνομα του, σε μια συζήτηση που κάναμε για το υποβρύχιο που έγερνε, ότι όταν κατασκευάστηκε το υποβρύχιο, το βγάλανε από τα ναυπηγεία και να το δοκιμάσουν οι Γερμανοί. Πλέει. Έτσι γίνεται πάντα, σε όλα τα καράβια. Μόλις πέφτει από το ναυπηγείο, το δοκιμάζουν αυτοί που το κατασκεύασαν. Κολυμπάει. Και μου έλεγε λοιπόν ο τότε υφυπουργός άμυνας, θα σας πω το όνομά του στο τέλος, ότι έγινε τόσο πολύ και τόσο ξαφνικά που ο Γερμανός κυβερνήτης του υποβρυχίου που ήταν μέσα έφυγε με το κεφάλι, στούκαρε σε ένα μεταλλικό αντικείμενο, άνοιξε το κεφάλι του στη μέση, αναδύθηκε αμέσως το υποβρύχιο, πήγε ελικόπτερο, τον παρέλαβε και τον πήγε γρήγορα στο νοσοκομείο για να σωθεί. Έτσι σώθηκε. Ποιος ήταν ο τότε υφυπουργός άμυνας? Μάλιστα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας. Και του λέω, καλά, πήραμε αυτό το υποβρύχιο εμείς. Θα το φτιάξουμε. Καλά, ωραία, θα το φτιάξουμε. Το πήραμε φτηνότερο. Δηλαδή εσείς, αν πάτε να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο που είναι προβληματικό, θα το αγοράσετε στην τιμή που αγοράζει ο άλλος το καλό? Όχι βέβαια. Κύριε Βενιζέλε, Ευάγγελε. Και φτάσαμε λοιπόν στο σήμερα, οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις να κάνουν άσκηση στην Κρήτη. Τι να πω. Πριν μέρες, δύο μέρες, τρεις, όλοι είδατε το βίντεο από τον αεροσταθμό Στοιχείο. Το κτίριο του αεροδρομίου Στοιχείο. Τι σας είπα? Σας είπα, αν είναι να πάτε Στοιχείο αεροπορικός, να έχετε μαζί σας και το σωσίβιο. Ούτε αυτό θα σας σώσει. Ακούστε τι αποφάσισαν. Σε ένα νησί με 60.000 κατοίκους, με ζωή, αποφάσισαν να κλείσουν το αεροδρόμιο 4 μήνες και έχουν ξεσηκωθεί άπαντες. Και κυρίως αυτοί που έχουν προβλήματα υγείας και οι οποίοι αναγκάζονται να έρχονται στην Αθήνα για λόγους υγείας. Και λέμε, συγχωρείτε, εμείς πώς θα ερχόμαστε, με το καράβι? 4 μήνες. 4 μήνες. Τι να πω. Πάω τώρα. Στα καθημερινά μας. Έχετε ακούσει επιστήμονες να λένε ότι έχουμε βρει αέριο και πετρέλαιο κάτω από την Ελλάδα. Αλλά ο Μητσοτάκης, κατ' εντολή των Γερμανών και των Ελλήνων λαθρεμπόρων που μεταφέρουν πετρέλαιο και κάνουν λαθρεμπόριο, είπε εγώ δεν θέλω να τα βγάλω και έδιωξε τις εταιρείες. Ξέρετε πόσο αυτή την ώρα που μιλάμε έχει αυξηθεί η τιμή του αερίου το οποίο χρησιμοποιούν πάρα πολλές οικογένειες, πάρα πολλές επιχειρήσεις? 170%. 170%. 170% αύξηση η τιμή του αερίου. Που έχουμε εμείς κάτω από πόδια μας αέριο. Αυτό είναι. Αυτό είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 170% αύξηση αερίου. Η τιμή του αερίου. Παγκοσμίως. Τι μου λέτε τώρα περί οικονομίας, περί αποτελεσματικότητας? Ο άνθρωπος εγκληματής σε βάρος Ελλάδος. Όταν λέει ότι θα πάρετε πετρέλαιο θέρμανσης 1,55 και το θεωρούν μεγάλη επιτυχία. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ο πόλεμος στο Ιράν. Εμένα με ενδιαφέρει ότι εγώ έχω πετρέλαιο και δεν το βγάζει ο Μητσοτάκης. Και επίσης, τα ελληνικά δηληστήρια δεν προμηθεύονται αυτά που πουλάνε το πετρέλαιο και κίνησης και θέρμασης και τη βενζίνη. Δεν προμηθεύονται πλέον τις ποσότητες που έπαιρναν από το Ιράν. Προμηθεύονται αυτές τις ποσότητες από το τσογλάνι της Συρίας, ο οποίος έχει ανάγκη τα λεφτά, άρα πουλάει το πετρέλαιο πολύ φθηνά για να το προτιμήσουνε. Και προμηθεύονται και το πετρέλαιο και τα καύσιμα από τη Λιβύη, όπου εκεί δεν υπάρχει κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι τουρκική και επειδή αυτοί θέλουν λεφτά για τα βάζουν στην τσέπη τους, οι περισσότεροι, θέλουν να πηγαίνουν να παίρνουν πετρέλαιο από εκεί, άρα το πουλάνε φτηνά, πολύ φτηνά, για να πάει ο άλλος να τα προμηθεύεται από εκεί. Και εγώ ρωτώ, ρε μεγάλε Κυριάκο Μητσοτάκη, δε ρωτάς τα δύο ελληνικά δηληστήρια, με συγχωρείτε, θα μου δώσετε χαρτί από πού πήρατε και πόσο το αγοράσατε το καύσιμο? Διότι αν το έχετε αγοράσει παύθινα, γιατί πρέπει να το πουλάμε τόσο ακριβά? Γιατί πρέπει να το πουλάτε τόσο ακριβά? Τολμάει? Τολμάει αυτός που διαδίδει ότι είναι πρωθυπουργός? Δεν τολμάει. Πού να τα βγάλει? Μα εξαιτίας τους έγινε πρωθυπουργός. Αυτοί το στήριζαν. Αυτοί τον έκλεξαν. Εδώ μιλάμε για την απόλυτη καταστροφή. Για να αγοράσει κάποιος ένα σπίτι, λέει, 70 τετραγωνικών στην Αθήνα, πρέπει να δουλεύει χωρίς να τρώει, χωρίς να κινείται, χωρίς να πληρώνει ρεύμα, νερό. Να είναι ακίνητος. Και να δουλεύει ως ακίνητος. Και να πληρώνεται ως ακίνητος. Για να αγοράσει ένα ακίνητο 70 τετραγωνικά, πρέπει να πληρώνει, να μαζεύει μίσθους 16 χρόνια. Φοβερό. Απίστευτο. Και αν μου πείτε, μα τι θες να κάνουμε ρε βλάχο, δηλαδή, με συγχωρείς. Έτσι είναι η ζωή. Όχι, δεν είναι έτσι η ζωή. Εγώ πηγαίνω σε διάφορες περιοχές για διάφορες δουλειές και βλέπω ότι αυτές οι γειτονιές έχουν καταληθεί από εισβολής. Ο Έλληνας δεν βρίσκει σπίτι γιατί τα σπίτια έχουν καταληφθεί και παίρνουν επιδότηση και δηλώνουν σε ένα διαμέρισμα 3-4 και παίρνουν 4 επιδοτήσεις για το ένα διαμέρισμα. Και στην Κρήτη έχουν ξεσηκωθεί. Δεν πάει άλλο πια. Γεμίσαμε. Γεμίσαμε, κύριε Μητσοτάκη. Γεμίσαμε, κύριε Πλεύρη. Γεμίσαμε. Κάντε κάτι ή φυγέτε. Αν δεν μπορείτε να κάνετε κάτι. Κύριε Καψαμπέλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Σήμερα 15 Οκτωβρίου. Πολλά τα ενδιαφέροντα ζητήματα της επικαιρότητας. Ενδιαφέρον έχει μέσα σε όλα αυτά και η επανεμφάνιση, ας το πούμε έτσι, των Βρετανών για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Και λέω έχει ενδιαφέρον διότι γίνεται σε μια συγκυρία που σε ένα κομμάτι του δημόσιου διαλόγου, όχι, μη φαντάζεστε ότι όλοι, ενώ θα έπρεπε, ασχολούμαστε με αυτό, ήρθε στην επιφάνεια, στην επικαιρότητα, το θέμα των κοιμηλίων των 1300 κοιμηλίων που έκλεψαν οι Βούλγαροι από τη χώρα μας μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τώρα έγινε αυτή η γνωστή συμφωνία. Η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή με αφορμή την κύρωση μιας άλλης συμφωνίας υποδέστερης αντικειμενικά σημασίας με τη Σερβία για πολιτιστικά θέματα που ήρθε στη Βουλή, κατατέθηκε στη Βουλή, συζητήθηκε στη Βουλή, ψηφίστηκε από τη Βουλή, έδωσε την ευκαιρία για να γίνει και στη Βουλή συζήτηση για το θέμα των κοιμηλίων και για να αποκαλυφθεί ότι δυστυχώς είχαν δίκιο όσοι έλεγαν, είχαν δίκιο όσοι γράφαμε και λέγαμε ότι έχει γίνει μια τεράστια απάτη, πολιτική απάτη. Τουλάχιστον πολιτική, γιατί ο όρος απάτη είναι βαρύς και για να μην παρεξηγούμαστε με άλλες διαστάσεις, επιμένω στο πολιτική. Διότι η κυρία Μενδώνη στο σφυροκόπημα που δέχτηκε από όλες τις πλευρές, εδώ πρέπει να το πούμε, της αντιπολιτεύσεως, η κυρία Μενδώνη πρώτον αρνήθηκε. Δεν είναι το πρώτον, αυτό ας πούμε είναι το διαδικαστικό, αλλά εξηγεί και πολλά πράγματα. Αρνήθηκε να καταθέσει, να δώσει στη δημοσιότητα τη συμφωνία Και δια της περιγραφής και των υπεκφυγών και των πραγμάτων που έλεγε, επιβεβαίωσε ότι η κυριότητα των ιερών αυτών κοιμηλίων, ακόμη και των 48 που επεστράφησαν με πανηγύρια, τελετές, σοου, τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη πριν από 15-18 μέρες, παραμένουν στην κυριότητα της Βουλγαρίας και κατ' ουσίαν παραδόθηκαν προσωρινά, μας τα έδωσαν προσωρινά, χωρίς να γνωρίζουμε καμία άλλη λεπτομέρεια γύρω από αυτό. Κάτι δηλαδή το οποίο... Οκ, το ακούει κάποιος, λέει, άρα και τι έγινε ρε παιδί μου. Θα μπορούσε να είναι εντάξει. Και τι έγινε ρε παιδί μου τώρα. Εντάξει, τα πήραμε. Πίσω που δεν... Αυτό είναι και το επιχείρημα της κυβερνήσεως, της κυρίας Μενδώνη και γενικά της κυβέρνησης. Από τίποτα, από καθόλου, παίρνουμε αυτά για όσο τα πάρουμε. Ρίχνοντας και μπηχτές, και κάτι παραπάνω από μπηχτές, ονομάτισε και υπουργούς πρώην και λοιπά και κυβερνήσεις, που στο παρελθόν είχαν κάνει ανάλογους χειρισμούς και δεν κατάφεραν τίποτα κλπ. Λες και αυτό αποτελεί κάποιο άλοθη ως προς την ουσία. Γιατί τώρα το λέω αυτό και επιμένω? Διότι εδώ έχουμε ένα χαρακτηριστικό γεγονός που δείχνει και τον συνολικό τρόπο αντιμετώπισης, και εδώ έρχονται και κολλάνε και τα γλυπτά. Με τον ίδιο τρόπο δηλαδή που ήθελε και ο κύριος Μητσοτάκης προγενέστερα να αντιμετωπίσει το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα, το ίδιο συνέβη τώρα και με τα κοιμήλια. Εντάξει, δικά μας είναι, αλλά δεν είναι πια. Και αφού δεν είναι πια, ας απεμπολίσουμε το δικαίωμα της ιδιοκτησίας και της κυριότητας και ας συμβιβαστούμε, ας βολευτούμε με κάτι προσωρινό, φλού, αόριστο, που δεν ξέρουμε πώς και τι, και θα δούμε. Δηλαδή είναι σαν να σου έχουν κλέψει το σπίτι. Να είναι δικό σου, να σου έχουν κλέψει και να έρχονται και να σου πούνε και να δέχεσαι εσύ ότι εντάξει, δέχομαι ότι μου το κλέψατε,

Δεν ξέρω. Καταρχάς, και στη μία και στην άλλη περίπτωση, αυτό και αυτό που γίνεται τώρα εδώ με τα κοιμήλια είναι νομιμοποίηση της τιμωρηχίας. Διότι αυτό που έκαναν οι Βούλγαροι τότε ήταν τιμωρηχία. Την αποδεχόμαστε, την νομιμοποιούμε, την επικυρώνουμε. Και για να το διευρύνουμε σε όλα τα άλλα θέματα γύρω-γύρω, γύρω-γύρω και πολύ γύρω. Σάμπος, για να μην πάω στα ελληνοτουρκικά, στην Κύπρο αυτό δεν επιχειρείται η νομιμοποίηση του Ατήλα. Δεν έχουμε απαρνηθεί πλέον το χαρακτηρισμό εισβολή και κατοχή. Δεν ακούγεται αυτός ο χαρακτηρισμός που είναι επίσημα καταγεγραμμένος, αναγνωρισμένος από τον ΟΗΕ στα παλαιότερα ψηφίσματα. Πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Εδώ ούτε τη λέξη Τουρκία δεν ακούμε. Θα μου πείτε, τι θέλεις τώρα κι εσύ? Εγώ να είμαι απολύτως ειλικρινής. Θέλω να είναι ειλικρινείς οι πολιτικές ηγεσίες και να μην λένε ψέματα και ο καθένας μετά ας κρίνει αναλόγως. Ας επιλέξει αναλόγως, ας ψηφίσει αναλόγως. Μεγάλα παιδιά είμαστε πλέον. Δεν μπορούμε να λέμε αλλά να γνωρίζουμε, να ξέρουμε ότι εδώ, εκεί παραπέρα έχει γίνει υποχώρηση, παραχώρηση, συνθηκολόγηση. Να το γνωρίζουμε και αν επιλέξουμε ότι το δεχόμεθα, η δική μας ευθύνη, εμείς είμαστε οι εντολείς, τα αφεντικά, ως εκλογής. Γι' αυτό λέω ότι η ιστορία των κοιμηλίων είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση που, προσέξτε, επειδή περνάει έτσι εύκολα επικοινωνιακά, διαμορφώνει και αντιλήψεις πάνω σε αυτό. Δεν είναι, ας πούμε, ένα κεντρικό θέμα εξωτερικής πολιτικής στο οποίο να γίνουν συγκρούσεις, μπράντε φέρ, να πάρει ευρύτερες διαστάσεις. Σου λέει, εντάξει, μωρέ, κάποια κοιμήλια δώσαμε κι εμείς τα οστά του Σαμουήλ, τα οποία, προσέξτε, δεν τολμά να πει η κυρία Μενδώνη κυβέρνηση ότι, για να είμαι ειλικρινής κι εγώ θέλω, ότι από αυτά τα λεγόμενα προκύπτει ότι και εμείς τα οστά του Σαμουήλ τα δώσαμε με το ίδιο καθεστώς. Δεν τα επιστρέψαμε ως δικά τους, τους τα δώσαμε με το ίδιο καθεστώς. Αλλά γιατί δεν τολμάει και δεν μπορεί να το πει? Γιατί αν πει, παιδιά, και εμείς το ίδιο κάναμε, θα αποδειχτεί ότι είναι κατέρωθεν η απάτη συντελεσμένη. Ότι και βουλγαρική και ελληνική κυβέρνηση για πολιτικούς, επικοινωνιακούς, εκλογικούς λόγους κρύβουν την αλήθεια. Και θα καταρρεύσει ολοσχερός, εντελώς, όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Και τσουκ, πετιούνται τώρα και οι Βρετανοί εκεί του Βρετανικού Μουσείου και λένε, εδώ είμαστε, άμα θέλετε, να συζητήσουμε για το διαμοιρασμό. Τι θα πει τώρα? Όχι, θα πει ο κ. Μητσοτάκης. Αλλά θα του πει κάποιος από αυτούς, και αυτό του υπενήσονται, εκεί πέρα γιατί κάνεις? Γιατί το δέχεσαι? Δέξου το κι αυτό που ήθελε, ξαναλέω, πριν στις αρχές της θητείας του, όταν ξεκινούσε και έκανε και λοιπά και λοιπά, και αυτό έλεγε στις συζητήσεις του με πολιτικά και πολιτιακά πρόσωπα της εποχής. Γιατί να μην το δεχτούμε? Δεν καταλαβαίνεις, το εξηγούσαν, τι σημαίνει αν το δεχτείς αυτό? Ήρθαν οι εξελίξεις, ήρθαν έτσι τα πράγματα. Ήρθε και αυτός ο νέος πρωθυπουργός που έλεγε πριν ότι θα τα δώσουμε, έγινε πρωθυπουργός για να αποδειχθεί η διαμία σε τη φορά ότι όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά απανταχού, άλλο να σε αντιπολίτευση, άλλο να σε κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό αρχή άνδρα δείκνηση πάντα, όταν έχει την εξουσία, όταν έχει κάποιος την εξουσία, αποδεικνύει

0: πραγματικά. Και γι' αυτό τον λόγο και τα κόμματα εξουσίας τώρα, αυτό και εδώ τώρα πάμε λίγο στα εσωτερικά που θέλω να σταθώ, γι' αυτό αποδεικνύεται, διαπιστώνεται ότι τα κόμματα που έχουν ασκήσει εξουσία, δηλαδή με όποια σειρά, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας, ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή Τσίπρας, Τσίπρος-ΣΥΡΙΖΑς, βρίσκονται σε, να πω, παρακμή, μπορεί να είναι λίγο βαρύ, αλλά σε μια στασιμότητα και ως κυρίαρχο σύστημα αυτά τα τρία κόμματα έχουν πεπερασμένη πλέον απήχηση. Βλέπετε τι γίνεται με τον κύριο Τσίπρα. Εκεί που του είχαν φουσκώσει τα μυαλά ή ήθελε να έχει φουσκωμένα ο ίδιος τα μυαλά και έλεγε στις κουβέντες του όταν ξεκίνησε θα πιάσουμε 20% και δημοσκοπικά και εννοούσε στην κάλπη, τώρα ξεφουσκώνει. Όχι γιατί τον ξεφουσκώνουν οι δημοσκόποι ενδεχομένως, το βλέπουμε κιόλας, το όσοι κυκλοφορούν έξω και καταλαβαίνεις το κλίμα ότι έχει πιάσει, έπιασε τα βάνη και κατεβαίνει. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Ανδρουλάκης, το ΠΑΣΟΚ, που πολλοί λένε ότι ο Ανδρουλάκης είναι το βαρύδι. Τέλος πάντων, μπορεί να φταίει και το πρόσωπο. Δεν λέω ότι τα πρόσωπα πάντα παίζουν το ρόλο τους, αλλά εδώ υπάρχει και ένα συνολικότερο θέμα σε σχέση και με το ίδιο το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα που άσκησε εξουσία. Ό,τι και να γίνεται από εδώ, από εκεί, εκεί και σε αυτές τις δημοσκοπήσεις δίνει τη μάχη για το αν θα περάσει πάνω από το Τσίπρα ή δεν θα περάσει στις δημοσκοπήσεις. Ξαναλέω, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, το βλέπουμε, καμία δυναμική, καμία τάση να δημιουργήσουν ρεύμα ισχυροποίησης. Δεν μπορούν να απειλήσουν ούτε ο ένας ούτε ο άλλος τον κύριο Μητσοτάκη. Βγαίνει δε και ο άλλος ο φωστήρας, πολιτικός φωστήρας, που εν πάση περιπτώσει θεωρούσε ότι είχε μια εμπειρία ο κύριος Καρτερός. Θα μου πείτε, ο άνθρωπος που έλεγε, μιλούσε για μαρούλια στο Τσέρνομπιλ. Εν πάση περιπτώσει. Και μολονότι τον αδειάζει υποχρεωτικά ο Τσίπρας για τα περιβλακώς που είπε για τον Ανδρουλάκη, επιμένει ένας χαμός, δηλαδή δεν ξέρω σε τι. Δεν ξέρω αν είναι πολιτικές οι προσεγγίσεις που πρέπει να κάνει κανείς σε αυτά τα θέματα, πρέπει να πάει σε άλλα πεδία. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει λοιπόν μια καταφανής και φανερή αδυναμία και η είδηση για μένα σε αυτό θέλω να πω, εκεί θέλω να εστιάσω, η είδηση τώρα που για μένα ως προς αυτό έχει τεράστια σημασία είναι η αποστροφή του κυρίου Ανδρουλάκη σε χτεσινή του συνέντευξη, όπου εξηγώντας ότι, για να είμαι δίκαιος μαζί του, το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα, θέλουμε, αν είναι η Νέα Δημοκρατία λέει πρώτο κόμμα, εμείς θα είμαστε αντιπολίτευση, δεν το συζητάμε, θα είμαστε απέναντι μέχρι τις εκλογές, όπως έχει πει και η Άννα, αυτό πρέπει να λες. Εμείς λέει θα είμαστε, όμως θεωρούμε ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα και τα άλλα κόμματα θα πρέπει να συνεργαστούν μαζί μας, εννοούσε, με εμάς που θα είμαστε το πρώτο κόμμα. Η αποστροφή όμως στην κατακλίδα που χρησιμοποίησα έχει τεράστια πολιτική σημασία, διότι κατεγράφει πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Προσέξτε με, δεν είπε, ας πούμε, πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος που θα είναι το ΠΑΣΟΚ, ή αν θα είναι το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο πρωθυπουργός του πρώτου κόμματος. Είπε πώς το λένε, συνολικά πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος. ως αξίωμα το διατύπωσε. Αναρωτιέμαι λοιπόν, έτσι για να κάνω μια προβολή στο χρόνο. Γίνονται αύριο εκλογές. Και ας πάρουμε υπόθεση εργασίας. Κάνουμε εδώ σενάρια. Εμείς κάνουμε τώρα τα δημοσιογραφικά σενάρια. Πρέπει να σας πω ότι εκεί στα γραφεία, στα επιτελεία, στις εταιρείες, στις δημοσκοπήσεις, στις πρεσβείες, τα σενάρια είναι δεκάδες πλέον. Δεν είναι ένα και δύο. Σενάρια επί σενάριων, υποσενάριο, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Και πέφτουν και πολλά λεφτά, όπως καταλαβαίνετε. Μην κοιτάτε που εμείς εδώ είμαστε χομπίστες σε αυτά. Και τους δίνουμε και τσάμπα ιδέες, δηλαδή, καμιά φορά. Εν πάση περιπτώσει. Ας πούμε ότι γίνονται εκλογές την Κυριακή. Και είναι. Με όποια διαφορά. Πρώτο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία.
1: Γιατί?
0: Είπα, παρακαλώ, σενάριο με βάση τις δημοσκοπήσεις. Και πρέπει να σχηματιστεί κυβέρνηση. Και θα γίνουν διερευνητικές εντολές. Θα γίνεται τριήμερο.
1: Με πάνω από 25 ή κάτω από 25.
0: Παρακαλώ. Λέει λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα, πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος. Και ας πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο κόμμα, όπως θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς, και λέει εγώ δεν συμμετέχω. Δεν, αξιωματική αντιπολίτευση, κάντε ό,τι θέλετε. Αν είναι τρίτο κόμμα. Και θα κληθεί η διαδικασία εκεί με τον Τασούλα και όλους αυτούς να φτιαχτεί κυβέρνηση. Τι θα πει ο κύριος Ανδρουλάκης εκεί? Δεν με δεσμεύει η δήλωση την οποία είχα κάνει ότι πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος. Και προσέξτε τι πονηρή είναι τώρα εδώ. Εντάξει, υπάρχει στοιχειώδης πολιτική πονηριά. Από το Μέγαρο Μαξίμου και από την κυβέρνηση κάνουν τα παγόνια. Δεν το σχολιάζουν αυτό, γιατί σου λέει άστο, να καταγραφεί. Μην πάει και το πάρει πίσω και το διορθώσει. Άστο και να υπάρχει scriptamanent και χαρτιά και βίντεο και ήχος και όλα. Να υπάρχει αυτό που λέει ο Ανδρουλάκης. Τώρα, γιατί το έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν είμαι και τόσο μάντης για να μπορώ να το ξέρω. Όμως, αυτό για μένα είναι εδώ τώρα το σημαντικό, ότι όλη αυτή η συζήτηση, επειδή και ο κύριος Τσίπρας, μολονότι ακούω και διαβάζω ότι του εισηγούνται, Αλέξη, στρίψε το τιμόνι, γιατί πάμε στα βράχια ως νέο κόμμα. Τι εννοείται, ρε παιδιά, να στρίψω το τιμόνι? Πιο αριστερά. Χάνουμε το κοινό που μας ακολουθούσε μέχρι το 2023. Δεν γίνεται, λέει ο Τσίπρας. Έχουμε κάνει στροφή προς το συστημισμό, τη μετριοπάθεια, το κέντρο, όλα αυτά κλπ. Και στο πλαίσιο αυτό βλέπουμε πόσο, να το πω έτσι, ήπιος είναι και απέναντι σε σχέση και με το παρελθόν στον κύριο Μητσοτάκη. Για να μην πω πόσο επικίσημα που λέω ήπιος, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρξε στην επίσκεψη του Ρούμπιο της Αθήνας, για να μην πω πόσο υποτονικά είναι αυτά που λένε γιατί από το κόμμα και του κύριου Τσίπρα για την Κίμπερλη, με την οποία φωτογραφιζόταν από τους πρώτους που είχε τρέξει ο κύριος Τσίπρας.
1: Στο σπίτι της.
0: Λοιπόν, όλη αυτή η συζήτηση, επειδή ακριβώς φαίνεται και καταγράφεται και στις φανερές και στις μυστικές δημοσκοπήσεις, ότι και τα τρία κόμματα, λιγότερο ή περισσότερο, χωρίς να μπαίνω στη συζήτηση ποιο είναι πρώτο, δεύτερο, τρίτο, είναι στην κατιούσα της πολιτικής δυναμικής που θα μπορούσαν να έχουν. Είναι πεσμένα δηλαδή και δεν μπορούν να εμπνεύσουν και να συνεγείρουν την κοινωνία και το εκλογικό σώμα. Και επειδή είναι πολύ πιθανόν, με βάση τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, να είναι τέτοιος ο συσχετισμός που να μην έχει νόημα και η δεύτερη εκλογή. Αυτό δηλαδή το σενάριο θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, θα έχει ένα νόημα αν θα μπορούσε να ξεχωρίσει, να φύγουν μπροστά, ψηλότερα, ας πούμε τα δύο πρώτα κόμματα και να φτιαχτεί είτε μια κυβέρνηση αυτοδύναμη, είτε μια κυβέρνηση με μια μερική συνεργασία κλπ. Κλπ. Αλλά αυτά θέλουν ψηλά ποσοστά, μεγάλα ποσοστά. Αν τα ποσοστά είναι χαμηλά για τα τρία κυρίαρχα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας, ΠΑΣΟΚ, οι δεύτερες εκλογές δεν θα αλλάξουν κάτι και είναι και αυτοί που λένε έξω στα κέντρα εξουσίας, στα μέσα και τα έξω κέντρα, παιδιά λένε, γιατί να γίνουν δεύτερες εκλογές. Φτιάχτε εσείς οι τρεις μια κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας, ΠΑΣΟΚ, με όποια σειρά θέλετε. Όπου εκεί βεβαίως θα μπορούσε να τεθεί θέμα του ποιος θα είναι πρωθυπουργός, να μην είναι ο Μητσοτάκης, να είναι κάποιος τρίτος, άλλος, πολιτικό ή τεχνοκρατικό πρόσωπο, λέμε, όπου εκεί η παραχώρηση που θα έκανε, λέμε, ο Μητσοτάκης θα ήταν εντάξει, να το δεχτώ, αλλά θα κρατήσω την ηγεσία του κόμματος, δεν θα μιλήσει κανείς, δεν θα με αμφισβητήσει κανείς και θα εξασφαλιστεί ότι οι όποιες, γιατί πρέπει να περάσουν και από το Σύνταγμα, αλλαγές δεν θα με ακουμπήσουν εμένα και το κλειστό μου σύστημα εξουσίας ως προς τα θέματα ερευνών, διώξεων, σκιών κλπ. Κλπ. Δεν θα με ακουμπήσει κανείς. Και εγώ θα συμμετέχω σε αυτό το παίγνιο ως αρχηγός, ας πούμε, του πρώτου κόμματος. Θα συμμετέχω, ακόμα και αν δεν είμαι πρωθυπουργός. Αλλά έχει έρθει τώρα εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης και λέει, δέχομαι, που πάει να πει επίσης και κάτι, ότι αν είναι τέτοιος ο σχετισμός και μπορεί να σχηματιστεί, λέω εγώ τώρα, κυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αν βγαίνουν αυτά τα κουκιά, άρα μας δήλωσε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης ότι πρωθυπουργός θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Και θα κάνει κυβέρνηση.
0: Αυτό λέω. Ναι. Η αποδοχή αυτού...
1: Και θα κάνει κυβέρνηση ο Ανδρουλάκης, λέω, μαζί του.
0: Ναι, άμα αυτό δεν λέμε.
1: Αυτό δεν λέω.
0: Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, αν βγαίνει ο εδώ... Επειδή το θέμα που έχει τεθεί είναι ότι.
1: Επειδή το αρνούνται.
0: Σε μια τέτοια περίπτωση.
1: Το συνέδριο του δεν έχει πάρει απόφαση ότι δεν θα γίνει.
0: Ναι. Λοιπόν, επειδή σε μια τέτοια περίπτωση η συζήτηση που έχει γίνει είναι ότι εντάξει, και αν γίνει αυτό, να μην είναι. Αυτό είναι το βασικό. Επειδή το έχουμε ξαναζήσει το έργο με τον Γιώργο Παπανδρέου. Θυμάστε ότι όταν ετέσει θέμα αλλαγής κυβέρνησης, δηλαδή να γίνει κυβέρνηση Παπαδήμου, να φύγει ο Παπανδρέου που το δέχτηκε, να έρθει ο Παπαδήμος και να μπει η Νέα Δημοκρατία, ο Σαμαράς και ο Καρατζαφέρης, είπε ο Παπανδρέου ότι εγώ δεν έχω κόλλημα με την Πρωθυπουργία, την παραχωρώ, γεια σας κλπ. Έχοντας ψευδέστηση, την είχε, ναι, ότι θα κρατήσει το κόμμα. Κούνια που τον κούναγε, του λέγανε, και υποχρεώθηκε. Η δυναμική ήταν τέτοια που υποχρεώθηκε μετά από μερικούς μήνες να παραδώσει και το κόμμα, το πήρε χωρίς να κουραστεί καθόλου, ό,τι είχε απομείνει δηλαδή από αυτό το κόμμα, ο Βενιζέλος. Δηλαδή η ψευδαίσθηση ότι, πώς το λένε, παραδίδω την Πρωθυπουργία και κρατάω την ηγεσία του κόμματος, είναι μεγάλη, άρα είναι επικίνδυνη η ψευδαίσθηση. Άρα εδώ ο Μητσοτάκης, αυτό είναι ακριβώς που τον φοβίζει. Σου λέει, εντάξει, να δώσω την Πρωθυπουργία, να αποποιηθώ της δυνατότητας να είμαι ξανά Πρωθυπουργός, έστω και σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Αλλά το κόμμα θα μπορέσω να το κρατήσω ή θα με φάνε λάχανο την επόμενη μέρα. Εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Και γι' αυτό το λόγο έχει σημασία το θέμα της Πρωθυπουργίας. Δηλαδή, λέει ο Μητσοτάκης, θα είμαι Πρωθυπουργός, ως αρχηγός του πρώτου κόμματος που θεωρώ ότι θα είμαι, έρχεται ο Ανδρουλάκης και λέει, ναι, πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος. Ζω τώρα, λέμε τώρα, για τη στιγμή που θα χρειαστεί ο κύριος Ανδρουλάκης να το μαζέψει. Μέχρι στιγμής, ξαναλέω, πονηρά σκεπτόμενο, το Μαξίμο το αφήνει να καταγράφεται. Θα μου πείτε, όλα αυτά έχουν σημασία? Ναι, στη φάση των πολιτικών διεργασιών και του παρασκηνίου που είμαστε, γιατί όλοι αυτοί, ξέρετε, ζουν, ξυπνάνε, τρώνε, πίνουν, κοιμούνται και ξαναξυπνούν με τη σκέψη, με το μυαλό στραμμένο στις κάλπες. Τι θα γίνει στις κάλπες, ποιος θα είναι ο συσχετισμός στις κάλπες και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Μην νομίζετε τους καίει τίποτα άλλο.
1: Πάμε δελτίο ειδήσεων.
0: Πάμε.
1: Και μετά θα έχουμε τον κύριο Γιάννη Παναγιωτόπουλο για το θέμα της Μονής Σινά.
2: Η ώρα είναι 11.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Νέα ερωτήματα για τη θητεία της πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, θέτει έρευνα του State Department για καταγγελίες σχετικά με τις μετακινήσεις της με ιδιωτικά αεροσκάφη, αποδοχή δώρων και σχέσεις με εταιρεία ενέργειας και κατασκευών. Σύμφωνα με την Daily Mail, η Guilfoyle φέρεται επίσης να ζήτησε την απόσυρση δημοσιεύματος που αφορούσε τη διαχείριση των εξόδων της. Το πετρέλαιο θέρμανσης κάνει πρεμιέρα με τιμή εκκίνηση στα 1,55 ευρώ το λίτρο και παρά την αύξηση του επιδόματος κατά 30% η επιβάρυνση παραμένει μεγάλη για τα νοικοκυριά. Τα 1000 λίτρα κοστίζουν περίπου 1550 ευρώ, δηλαδή 420 ευρώ περισσότερα από πέρσι. Η πλατφόρμα με η θέρμανση για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει έως και τις 10 Νοεμβρίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο Σικάγο συνελήφθη 19χρονος ελληνικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε ένοπλη επίθεση σε Ινδουιστικό ναό και είχε στείλει σε συναδέλφους του το κείμενο με σχέδιο μαζικής δολοφονίας. Στο σπίτι του εντοπίστηκαν όπλο, γεμιστήρες, πυρομαχικά και ναζιστικά σύμβολα, ενώ θα παραμείνει υποκράτηση έως και τη δίκη. Ερωτήματα για τα επαγγελματικά προσόντα της νέας εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακάρια, προκάλεσε δημοσίευμα που αναφέρει ότι αποφύτησε από τη νομική, αλλά δεν εντοπίζεται στα Μητρώα Δικηγόρων των ΗΠΑ και δεν πέρασε τις εξετάσεις τις σχετικές στην Καλιφόρνια. Η ίδια υποστηρίζει ότι διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα για εργασία στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις με πρόσχερες βροχές, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως και τους 21 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.

0: Πάμε, πάμε, γιατί έχουμε πολλά πράγματα. Λοιπόν, Γιάννης Παναγιωτόπουλος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στο Καποδιστριακό, καθηγητής για τα θεολογικά, γνώστης των πάντων. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Βλάχο, καλημέρα.
0: Μονή Σινά.
1: Και να ξέρετε, βγήκα από το μάθημα για εσάς, γιατί σας εκτιμώ ιδιαίτερα.
0: Είμαστε πάρα πολύ.
1: Και σας αγαπώ ιδιαίτερα και γι' αυτό
0: είμαστε υποχρεωμένοι και γι' αυτό δεν θα καθυστερήσουμε. Μονή Σινά.
1: Η Μονή Σινά είναι μια δύσκολη ιστορία. Τα είπε ο κύριος Συρίγος καλύτερα από μένα ούτως ή άλλως, και είμαστε σε μια πολύ δύσκολη φάση.
0: Είπε ο κύριος Συρίγος ότι δεν σηκώνει το τηλέφωνο οι καλόγεροι στις εκκλήσεις που γίνονται από την Αθήνα.
1: Περιέγραψε με ευγενικό τρόπο το πρόβλημα.
0: Άρα τι θα γίνει?
1: Είναι ένα πολύ δύσκολο και πολύ σύνθετο θέμα. Ευελπιστώ ότι το Υπουργείο Εξωτερικών θα μπορέσει να βρει μία λύση με την Αιγυπτιακή κυβέρνηση και να επιληθεί το πρόβλημα, διότι εκεί πέρα δεν είναι κάτι πολύ, είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο. Είναι εδώ και 1700 χρόνια η παρουσία μας, και αυτή η παρουσία μας δεν μπορεί να διακοπεί σήμερα. Πάντοτε Έλληνες μοναχοί βρίσκονται εκεί και υπηρετούν και σήμερα σηκώνει τη σημαία. Και
0: άρα πού έχει στραβώσει το πράγμα και είμαστε σε αυτήν την κατάσταση σήμερα?
1: Οι πληροφορίες λένε ότι κάτι έχει γίνει εκεί πάλι στις διαπραγματεύσεις που γινόντουσαν και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
2: Με συγχωρείτε, κύριε καθηγητά.
1: Αυτά δεν μπορούμε να ξέρουμε.
2: Όχι, ξέρουμε, κύριε καθηγητά, κύριε Παναγιωτόπουλε, με συγχωρείτε, καλημέρα, Καψαμπέλης. Ξέρουμε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών, αν ξέρετε κάτι άλλο, διαψεύστε το, εκβιάζει τη Μονή. Εκβιάζει, το λέω με κεφαλαία γράμματα, εκβιάζει τη Μονή, τη μοναστική κοινότητα, να δεχτούν μια ντροπιαστική και επέσχυντη συμφωνία υπό την απειλή ότι θα βγει δικαστική απόφαση που θα είναι χειρότερη. Συμβαίνει αυτό ή δεν συμβαίνει?
1: Δεν το γνωρίζω κύριε Καψαμπέλη, δεν το γνωρίζω. Δεν έχω πραγματική εικόνα και δεν μπορώ να σας πω για κάτι το οποίο δεν γνωρίζω. Σας ακούμε πολύ προσοχή για αυτά που λέτε, και επειδή το τελευταίο καιρό έχουμε δει απίστευτα πράγματα, ούτε αυτό που λέτε εσείς μπορώ να το διαψεύσω.
0: Ναι, εμείς δεν έχουμε σχέσεις με τον κύριο Σίση. Δεν μπορεί ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, να τηλεφωνήσει στο Σίση να του πει έλα να βρούμε μια λύση που να σέβεται την ιστορία της Μονής?
1: Κύριε Βλάχο, έπρεπε το θέμα ήδη να έχει τελειώσει.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Δεν είναι δυνατόν αυτό το θέμα να σύρεται, να μην έχει επιληθεί και να δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα στις σχέσεις της Ελλάδος με την Αίγυπτο.
0: Άρα δεν μας υπολογίζουν, ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι δεν μας υπολογίζουν. Η Αιγυπτιακή κυβέρνηση και μας υπολογίζει και μας έχει υποστηρίξει σε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ η εικόνα που έχω κάθε φορά που κινούμε στον χώρο της Αιγύπτου είναι ότι η Αιγυπτιακή κυβέρνηση δείχνει και μεγάλο σεβασμό και μεγάλη εκτίμηση προς τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Το οποίο είναι εντυπωσιακό το πόσο μεγάλοι δείχνουν. Δεν το περιμένει κανείς να το δει αυτό. Και γι' αυτό και μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση η ιστορία αυτή όπως εξελίσσεται.
0: Μήπως υπάρχει από πίσω χρήμα, εκμετάλλευση κάποιων πηγών πολιτισμού?
1: Τα ανθρώπινα καμιά φορά είναι πολύ σκληρά ζητήματα και εμποδίζουν πάρα πολλά πράγματα να γίνουν σωστά. Αλλά θα σας έλεγα ότι σε ένα τέτοιο μεγέθους ζήτημα όπως είναι το Σινά, το οποίο και η Αιγυπτιακή κυβέρνηση έχει πλήρη γνώση και αντιλαμβάνεται τη σημασία που έχει για εμάς και για αυτούς. Και για αυτούς, να ξέρετε, έχει τεράστια σημασία. Δεν είναι μια απλή υπόθεση. Δηλαδή, εκεί.
0: Μήπως θέλουν να εκμεταλλευτούν διάφορα πράγματα που υπάρχουν εκεί?
1: Είναι ένα σημείο αναφοράς και για την Αιγυπτιακή κυβέρνηση. Γιατί η Αιγυπτιακή κυβέρνηση, η Αίγυπτος ως χώρα, έχει στο σώμα της δύο μεγάλες, τεράστιες θρησκευτικές κοινότητες, τόσο την Ισλαμική όσο και την Χριστιανική, οι οποίες σεμνύνονται ιδιαίτερα το χώρο του Σινά. Επομένως, αυτό το ζήτημα είναι πολύ σύνθετο και για την ίδια την Αιγυπτιακή κυβέρνηση.
0: Είναι σκόπιμο να επιστρέψει ο κύριος Δαμιανός?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι στην εκκλησία, τα πράγματα δεν πρέπει να γίνονται βεβαιασμένα, και κάθε φορά που κάτι γίνεται βεβαιασμένο, σαν την ιστορία που έγινε με τον προηγούμενο Αρχιεπίσκοπο Σινέου, δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα επιλύει, γιατί μερικά πράγματα γίνονται πολύ πιο σύνθετα και πολύ πιο δύσκολα από όσο ήταν προηγουμένως. Επομένως, το να επιστρέψει τώρα, εγώ θεωρώ ότι είναι αδύνατο να επιστρέψει, γιατί με τις ενέργειες που γίνανε δεν μπορεί να επιστρέψει. Θα σας έλεγα ότι θα έπρεπε να είχε γίνει μια τέτοια διαχείριση, έτσι ώστε να μην φτάσουμε σε αυτό το, με τον τρόπο με τον οποίο έγινε η απομάκρυνση.
0: Ο Σιμεών του... δεν ανταποκρίνεται πάντως στα καθήκοντά του, είναι άρρωστος ο άνθρωπος. Ο αρχιεπίσκοπος σημερινός.
2: Ή προσποιείται τον άρρωστο, με συγχωρείτε. Από την πληροφορία θα την πω. Προσποιείται γιατί δεν θέλει να υπογράψει, κύριε Παναγιωτόπουλε. Αρνείται. Ακούστε με, κύριε Παναγιωτόπουλε και ο κύριος Βλάχος. Ακούστε
1: με. Εσείς είστε οι δημοσιογράφοι, ξέρετε περισσότερα από μένα.
2: Σας λέω, αν ξέρετε κάτι. Ο Σιμεών προσποιείται τον ασθενή γιατί του έχουν βάλει το πιστόλι στον κρόταφο και λέει δεν υπογράφω.
1: Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω για τον σημερινό Σιμεό είναι ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός θεολόγος. Υπήρξε αριστούχος της σχολής μας και του τμήματός μου. Υπήρξε ένας αριστούχος, οι θεολογικές του γνώσεις είναι πάρα πολύ καλές και η αφοσίωσή του στην Εκκλησία και στην υπόθεση του Σινά είναι γνωστή. Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι θα κάνει τα πάντα για να προστατεύσει το κύρος και την ιστορία αυτού του τόπου, του οποίου σήμερα έχει την μεγάλη ευθύνη.
0: Είναι άρρωστος.
1: Είχε κάποια προβλήματα για σχέση στο παρελθόν, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι ασθενής.
0: Άρα παριστάνει τον ασθενή.
1: Δεν το ξέρω ούτε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπετε. Πάντως είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση και θα έπρεπε κατά την άποψή μου ήδη να έχει επιληθεί, διότι μας πλήττει, μπορεί να δημιουργήσει ένα πάσα στιγμή ένα πρόβλημα εκεί που δεν χρειάζεται.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παναγιώτοπουλε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη διακοπή των εργασιών σας προκειμένου να μας ενημερώσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούσατε. Καταρχάς έπλεξε το εγκόμια του Αρχιεπισκόπου Σιμεών. Είπε ότι ήταν στο παρελθόν άρρωστος, αλλά τώρα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας. Άρα, τι λένε ότι όλοι ότι είναι άρρωστος. Γιατί δεν υπογράφει, όπως λέει και ο κύριος Καψαμπέλης. Γιατί αρνείται αυτό που του παρουσιάζει ο Γεραπετρίτης. Και εγώ ρωτώ, ο κύριος Γεραπετρίτης ενεργεί σε βάρος της ελληνοορθόδοξης κοινότητας. Ρε Μητσοτάκη, ας τον Γεραπετρίτη. Σκασίλα μου ο Γεραπετρίτης. Ο Γεραπετρίτης είναι ένας υπουργός. Δεν αφορά το Μητσοτάκη αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Ειλικρινά. Ξεπουλάμε τα πάντα. Διαλύουμε τα πάντα. Πάμε τώρα στον κύριο Ανδρέα Μεϊμάρη για να δούμε τα της υγείας μας και να μας ενημερώσει για την κάρτα υγείας F-Club και θα επανέλθουμε γιατί υπάρχουν τεράστια θέματα. Βλέπω και το μήνυμα που μου έχει στείλει ο κύριος Τσάκαλης, το οποίο ελπίζω να βρω χρόνο να το αναφέρω. Πάμε στον κύριο Μεϊμάρη. Κύριε Μεϊμάρη, καλημέρα.
3: Την καλημέρα μου κύριε Βλάχο, κύριε Καψαμπέλη.
0: Κάρτα F-Club.
3: Και στην κομμουνιστική Ελλάδα. Γιατί όλα με κουπόνια γίνανε. Αυτά δεν γινόταν ούτε επί Σοβιετικής Ένωσης.
0: Και επιδόματα.
3: Έτσι, και τους απαγορεύαν μόνο τα γλυκά. Εκεί δεν τους δίναν κουπόνια. Ζούμε σε εποχές παράλογου. Και σε δύο ειδικά πράγματα που προσπαθούν να μειώσουν τον Έλληνα, υγεία και αξιοπρέπεια, δεν έχουν ποσό. Δεν μπορούμε να βάλουμε πόσο κοστίζει η υγεία μας και η αξιοπρέπεια μας. Τα δικαιούμαστε, τα πληρώνουμε και όμως δεν τα έχουμε. Δεν τα έχουμε κάτω από τις συνθήκες που θα θέλαμε. Γιατί πολλές φορές λέμε, έλα σε μένα θα συμβεί. Δεν ξέρω πότε μπορεί να μου συμβεί κάτι, αλλά το θέμα είναι πώς θωρακίζομαι. Και εδώ έρχεται η κάρτα υγείας του F-Club, εδώ και 17 χρόνια, που δίνει λύσεις. Χωρίς όριο ηλικίας, χωρίς ιατρικό ιστορικό, δεν είμαστε ασφαλιστικό πρόγραμμα ώστε να αποκλείουμε κάποιον. Όλοι έχουν δικαίωμα σε υγεία χωρίς ταλαιπωρία και με αξιοπρέπεια. Μπορεί ο καθής από εμάς να έχει την κάρτα υγείας του F-Club, να εξυπηρετείται πανελλαδικά και να γίνω πιο σαφής. Εντελώς δωρεάν σε επίγον περιστατικό και τακτικό ιατρείο σε κλινικές. Τις μεγαλύτερες κλινικές, αν μιλάμε για Αθήνα, 15 κορυφαίες κλινικές να πάω να με δουν δωρεάν. Σε άλλη περίπτωση θα δίνω 80 και 100 ευρώ επίσκεψη. Δωρεάν μεταφορά με ιδιωτικό ασθενοφόρο, όσες φορές και αν χρειαστεί. Γιατί εκεί πέρα ο χρόνος είναι κρίσιμος, μη διαχειρίσιμος. Τηλεφωνώντας κάποιος στην 24ωρη γραμμή που θα το αναφέρει πάνω η κάρτα του, γιατί ο καθένας θα έχει την προσωπική του κάρτα με το ονοματεπώνυμό του και την 24ωρη γραμμή, το 2313 253 333, και ας το σημειώσουν οι ακροατές, γιατί θα δώσουμε μια μεγάλη προσφορά σήμερα, θα μπορούν να εξυπηρετούνται άμεσα ιατροί όλων των ειδικοτήτων σε θέματα επεμβάσεων έκπτωση 50 έως 60%, δηλαδή μια αρθροσκόπηση γόνατος. Γιατί σε δημόσιο νοσοκομείο θα πάρω μια σειρά προτεραιότητας μετά από 3 χρόνια. Εγώ θέλω να την κάνω αύριο την επέμβαση. Θα πάω να την κάνω και αντί για 1000 ευρώ που θα έδινα για μια αρθροσκόπηση γόνατος, θα δώσω τα μισά χρήματα. Το ίδιο ισχύει για όλες τις επεμβάσεις, είτε λαπαροσκοπικές, είτε μικρές επεμβάσεις, είτε μεγαλύτερες. Και ακόμα το μεγάλο ποσοστό προνομίου είναι ότι είμαστε οι μόνοι που καλύπτουμε και οδοντιατρικές υπηρεσίες. Γιατί κάποιος που αποκτά την καρτέ υγείας του ΕΦΛΑΠ θα έχει δωρεάν και τους καθαρισμούς δοντιών και έκπτωση 50% σε οποιαδήποτε άλλη πράξη. Γι' αυτό, όπως προείπα, η ατομική κάρτα, όσο περίεργο και αν φαίνεται, έχει 100 ευρώ το χρόνο. Ειδικά για σήμερα, για τους ακροατές του Μάχη FM. Όλοι όσοι τηλεφωνήσουν 23 13 253 333, επαναλαμβάνω για να το γράψει ο κόσμος, 23 13 253 333, θα πάρουν 5 κάρτες οικογενειακό πρόγραμμα που αντί για 500 ευρώ που θα πληρώναν και για 14 μήνες και 2 μήνες μπόνους δώρο, 150 ευρώ και τα 5 άτομα. Για 14 μήνες 150 ευρώ, δηλαδή αν το διαρρέσουμε είναι 30 ευρώ το άτομο έρχεται στους 14 μήνες. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Η υγεία χωρίς ταλαιπωρία και με αξιοπρέπεια είναι δικαίωμα όλων. Και εμείς το κάνουμε πράξη. Οι γραμμές είναι ανοιχτές από τώρα. 23 13 253 333. Είμαστε δίπλα στον Έλληνα σκεπτόμενο πολίτη, γιατί το δικαιούται και το αξίζει.
0: Το τηλέφωνο ακόμη μια φορά.
3: 23 13 253 333.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μεϊμάρη.
3: Και εμείς γεια σας.
0: Λοιπόν, διαβάζω μήνυμα από την Αλεξανδρούπολη. Το υπογράφει Ντίμη Γκάλα. Από την Αλεξανδρούπολη καλημέρα σας. Μόλις προσπαθήσαμε να στείλουμε χρήματα στο παιδί μας που ζει στην Αθήνα. Γράψαμε αιτιολογία για τροφή, αλλά απορρίφθηκε. Επειδή λέει το ποσό ήταν μεγάλο. Θέλαμε να στείλουμε 100 ευρώ. Ρε άνθρωπε μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πας καλά. Θες να στείλεις 100 ευρώ στο παιδί σου στην Αθήνα. Έχεις τόσα πολλά λεφτά, τέτοιο μεγάλο ποσό. Το όριο λέει είναι 50 ευρώ. Για να δείτε τι γελία χώρα είμαστε. Και τι κάνανε οι άνθρωποι, όπως το γράφει στο μήνυμά του. Τελικά το σπάσαμε στα δύο και τελείωσε. Έγινε αποδεκτό. Είναι γελοί οι τύποι. Δεν δέχθηκαν το τεράστιο ποσό των 100 ευρώ που στέλνει ο άλλος το παιδί του. Αλλά δέχεται δύο φορές τα 50. Πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα. Ο κύριος Τσάκαλης. Επειδή αναφέρθηκα στον κύριο Τασούλα όταν ήταν υπουργός, μου γράφει το εξής, υφυπουργός άμυνας ήταν, ότι λέει το 2009 σε έργο του πολεμικού ναυτικού χρέωσαν το βιομηχανικό μπετό 850 ευρώ το κυβικό, ενώ εκείνη την εποχή ήταν 120 ευρώ. Θα το ξαναπώ. Ο κύριος Τσάκαλης λέει χρέωσαν το 2009 το βιομηχανικό μπετό 850 ευρώ το κυβικό, ενώ ήταν 120. 2009. Πριν ανακοινωθεί η χρεοκοπία μας. Έτσι. Λοιπόν, το κατήγγειλε υπηρεσιακά στον κύριο Τασούλα, υφυπουργός, και αντί να εφαρμόσει το άρθρο του συντάγματος και να διατάξει έρευνα, εγγράφος το απάντησε ότι δεν βλέπει κάτι το μεμπτό. Ο κύριος Τσακάκης βγήκε λοιπόν σε μια εκπομπή στην Ζούγκλα του Μάκη Τριανταφυλόπουλου με αποτέλεσμα να τον διώξουν. Την αποπομπή του από το πολεμικό ναυτικό υπόγραψε ποιος? Ο τότε αρχηγός γεν, ο κύριος Αποστολάκης. Ξέρετε τι αποζημίωση του έδωσαν? 1000 ευρώ. Αυτά τα λίγα. Λοιπόν, τι μου λέτε τώρα? Να γυρίσουμε λοιπόν στα δικά μας. Χθες 3 υπουργοί βγήκαν να ανακοινώσουν τα μέτρα για τη θέρμανση, για το πετρέλαιο κίνησης. Και περίμενες, λες εντάξει, 3 υπουργάρες είναι εκεί. Κάποιος δημοσιογράφος θα πεταχθεί από κάτω να πει, καλά δεν μας έλεγε ο Μητσοτάκης, αλλά καλά τα 1,55 που λέτε το πετρέλαιο θέρμανσης το θεωρείτε μεγάλη επιτυχία, όταν πέρυσι τέτοια εποχή ήταν 1,10. Και καλά έχει γίνει πόλεμος στο Ιράν θα μας πείτε, πόλεμος στην Ουκρανία θα μας πείτε. Δεν μπορείτε να μειώσετε λίγο τους φόρους για να αγοράζουμε φθηνότερα καύσιμα όπως γίνεται στην Κύπρο? Άκουγα σήμερα δημοσιογράφο να δικαιολογεί ότι στην Κύπρο είναι φθηνότερα, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια φτήνια και στην Ελλάδα. Εκεί έχουν ΦΠΑ 18% κύριε δημοσιογράφε. Εμείς γιατί δεν μπορούμε να πάμε 18%? Γιατί δεν μπορούμε να πάμε 10%? Εγώ δεν λέω να πάμε 15. Να πάμε 18. Η Κύπρος παίρνει καύσιμα από μας. Δηλαδή τα καύσιμα που πουλάνε φτηνά εκεί τα μεταφέρουν με καράβι από εδώ. Έχουν επιπλέον κόστος. Και όπως είναι φτηνότερα. Και εκεί λοιπόν που περιμέναν όλοι να τελειώσουν το διάγγελμά τους οι 3 υπουργοί και να αρχίσουν οι ερωτήσεις για να μάθουμε κι εμείς, κόπηκε η εικόνα. Λέω, ρε στους αλήτες, κόψαν την εικόνα? Όχι, δεν κόψαν την εικόνα. Οι 3 υπουργοί μιλάγανε βίντεο. Την είχαν κάνει βίντεο την ομιλία τους. Για να μην κάνουν συνέντευξη τύπου. Δηλαδή το καθεστώς Μητσοτάκη έχει καταργήσει ακόμη και τους δημοσιογράφους για να μην κάνουν κακές ερωτήσεις και προκαλέσουν ρογμές στην εικόνα του μεγάλου ηγέτη, ο οποίος εξυπηρετεί τον κύριο Βαρδινογιάννη και τον κύριο Λάτσι, αλλά όχι τον ελληνικό λαό. Είχαν κάνει βίντεο και παίξανε βίντεο. Χώπηκε. Στοπ. Καμία ερώτηση. Απίστευτο. Κι όμως απίστευτο. Αλλά αυτή είναι η κυβέρνηση. Πάω τώρα στο άλλο. Αυτός ο κύριος που λέγεται Σπύρος Άδωνης Γεωργιάδης πήγε στην Πάρο για να πει ότι εδώ έχουμε βάψει το κέντρο υγείας και είναι φρεσκοβαμένο κουκλί. Εκεί λοιπόν κάποιοι συγκεντρωμένοι κοίτα και μια κοπέλα η οποία έκανε ένα βίντεο. Δηλαδή, τι να σας πω, θα μπορούσε να ήταν κόρη ενός πάμπλουτου επιχειρηματία. Τόσο καλοντυμένη και καλοστημένη ήτανε. Καμία σχέση δηλαδή με το να βγει ο Γεωργιάς και να πει τα κομμούνια, τα άπλυτα κομμούνια βγήκανε και με βρίζανε. Και προβάλλει λοιπόν όλο το σύστημα της παραπληροφόρησης του Άδωνη Γεωργιάδη ως μεγάλη επιτυχία, ως μεγάλη αδικία για τον υπουργό, ότι οι συγκεντρωμένοι πήγαν εκεί και του είπαν το εξής. Ρε μεγάλε, κέντρο υγείας είναι αυτό. Πολύ ωραία που το έβαψες. Αλλά μήπως μπορείς να μας στείλεις και κανένα γιατρό. Στην Πάρο παρακαλώ, έτσι. Στην Πάρο. Όπου το καλοκαίρι γίνεται το έλα να δεις με τον τουρισμό. Δεν υπάρχει παιδί οικογένειας, φιλικής οικογένειας δικιάς μου, που να μην μας είπε το καλοκαίρι που πέρασε ότι θα πάμε με τους φίλους μας στην Πάρο. Όλοι πάνε στην Πάρο. Περνάνε 5 μέρες, 2 μέρες, 100 μέρες, 200 μέρες. Περνάνε από την Πάρο και μετά πάνε κάπου αλλού. Ανάλογα με τα λεφτά που έχουν βέβαια. Αλλά όλοι πάνε από την Πάρο. Και βγαίνουν οι κατοικοί και λένε: ωραία, μας το βάψες. Τι με νοιάζει μένα που μου το βάψες. Να μπω μέσα σε ένα κτίριο που είναι φρεσκοβαμένο να κάνω τι. Άμα δεν έχει γιατρό. Και θεωρούν μεγάλη επιτυχία του κύριου Άδωνη ότι έβαψε το κέντρο υγείας. Είναι φρεσκοβαμένο. Και οι αλήτες πήγαν εκεί. Οι μίζεροι, οι κακομύριδες. Και φωνάζανε εναντίον του μεγάλου ευεργέτη του ελληνικού λαού Άδωνη Γεωργιάδη Σπύρου. Του κύριου Σπύρου. Τι ζητάγανε, δηλαδή με συγχωρείτε, εσείς θα πάτε σε ένα κέντρο υγείας με άρρωστο, με αρρώστια, με τραύμα, με οτιδήποτε άλλο και πείτε γεια σας, θέλω ένα γιατρό και θα σας πει στην υποδοχή, α, δεν έχουμε γιατρό, αλλά πρέπει να σας πω, το κτίριό μας είναι φρεσκοβαμένο, έτσι, είναι GG. Και θα πείτε, α, ναι, βεβαίως, ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σας. Τι καλοί που είστε. Δεν το λέτε αυτό ότι είναι μεγάλη επιτυχία. Ολοκληρώνοντας, πριν από λίγο, βγήκε ένας νέος σχολιαστής. Ανέλαβε ως νέος σχολιαστής, σχολιάζει. Τι σχολιάζει? Την εγκληματικότητα που υπάρχει στο κέντρο της Αθήνας. Πού βγήκε αυτός ο σχολιαστής? Πού αλλού βέβαια? Στη τηλεόραση Αλαφούζου. Πολύ ωραίο σχολιαστής πραγματικά. Και εγώ αν είχα κανάλι θα τον είχα παραπροσλάβει. Να μου σχολιάζει για την εγκληματικότητα. Να μου λέει ότι υπάρχουν Έλληνες, λέει, στο κέντρο της Αθήνας που νοικιάζουν τα διαμερίσματά τους σε παράνομους εισβολείς. Όταν νοικιάζεις το διαμέρισμά σου σε παράνομους εισβολείς, είσαι διακινητής. Αυτός ο σχολιαστής, λοιπόν, για ενημέρωσή σας, ακούει το όνομα Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Έχει σχέση με αυτό τον παλιό τον Πασόκο? Όχι μωρέ. Έχει σχέση με έναν υπουργό του Μητσοτάκη? Όχι μωρέ. Σχολιαστής είναι. Πέρασε έξω από, από τα γραφεία της τηλεόρασης Αλαφούζου, είδε φως, λέει, παιδιά τι κάνετε εδώ? Λέμε για καμιά μπουρδα στον αέρα. Αν έρθω κι εγώ να πω μία. Τι είσαι εσείς, ένα σχολιαστής ρε παιδιά είμαι. Θέλω να σχολιάσω για την εγκληματικότητα που υπάρχει στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχουν κάποιες συμμορίες, λέει, στο κέντρο της Αθήνας που κυκλοφορούν και κάνουν εγκλήματα. Υπάρχουν κάποιοι Έλληνες, λέει, που νοικιάζουν τα διαμερίσματά τους σε παράνομους εισβολείς που κρύβονται ενώ έπρεπε να έχουν φύγει. Τι ωραία που τα είπατε. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σας ως σχολιαστής. Ελπίζουμε σύντομα να υπάρξει ένας πρωθυπουργός να σας κάνει υπουργό προστασίας του πολίτη. Μπας και μας προστατεύσετε από την εγκληματικότητα. Εφημερίδα απογευματινή, όσοι δεν την έχετε δει. Πρωτοσέλιδο. Η εφημερίδα απογευματινή δεν είναι κόντρα στο Μητσοτάκη. Πρωτοσέλιδο. Στα Άνω Λιώσια. Ρωμά. Έχουν εξαπατήσει ηλικιωμένους και έχουν τσεπώσει 800.000 ευρώ. Στο Ζεφύρι. Ρωμά. Έχουν εξαπατήσει ηλικιωμένους και έχουν τσεπώσει 1.050.000 ευρώ. Στην Κρήτη. Έχουν εξαπατήσει ηλικιωμένους και έχουν τσεπώσει 140.000 ευρώ. Στη Φθιώτιδα 93.000 ευρώ. Ρε ψάχνουμε να βρούμε έναν υπουργό ρε παιδιά. έναν υπουργό, ρε παιδιά. Σας παρακαλώ πολύ. Βρείτε μας έναν υπουργό να προστατεύσει τον κόσμο. 800.000 ευρώ και 1 εκατομμύριο. Δηλαδή αυτοί αλώνιζαν έτσι κανονικά. Και σκεφτείτε πόσοι την έχουν πατήσει και ντρέπονται να το πούνε. Την πάτησε και η μάνα μου. Βεβαίως. Ευτυχώς τους πήραν 400 ευρώ. Με άλλο τρόπο. Αυτό ζούμε. Και αναζητούμε κυβέρνηση, πρωθυπουργό και υπουργούς για να μας σώσουν, ρε παιδιά. Δεν θέλουμε πολλά πράγματα. Δεν θέλουμε πολλά πράγματα. Να μας σώσουν. Ο κύριος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής έκανε μια δήλωση. Ζητάει, λέει, να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας. Μητσοτάκη, κοίτα τη μουτσούνα σου στον καθρέφτη και βγες στον ελληνικό λαό και πες γιατί εξυπηρέτησες τους Έλληνες λαθρεμπόρους καυσίμων που μεταφέρουν πετρέλαιο και κάνουν λαθρεμπόριο. Πες γιατί υπάκουσες τις διαταγές της Γερμανίας που ήρθε η Γερμανίδα υπουργός στην Ελλάδα και είπε δεν θα κάνετε εξόρυξη και καταδίκασες τον ελληνικό λαό στην πείνα και την Ελλάδα σε οικονομική δυσπραγία ζητώντας να φύγουν οι εταιρείες που είχαν κάνει έρευνες και ήταν έτοιμες να βγάλουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Έτοιμες. Στο Πατραϊκό κόλπο ήταν έτοιμο. Στην Ήπειρο πάνω ήταν έτοιμο. Και άσε τις μπούρδες για ευρωπαϊκή απάντηση. Πρέπει να σου δώσουν οι Έλληνες την απάντηση που σου αρμόζει. Γκαουλάιτερ της Γερμανίας. Κύριε Καψαμπέλη, συγγνώμη.
2: Έχουμε πει ότι έρχονται ενδιαφέρουσες εκλογές στις ευρωπαϊκές χώρες. Προς το παρόν πάντως εδώ δεν θα γλιτώσουμε, φαίνεται, από την Ουκρανία με τίποτα, διότι διαβάζω ότι έρχεται, λέει, ουκρανικό κρύο. Προετοιμαστείτε, έρχεται. Ναι, κύριε Αγιαννητόπουλε, εντάξει, με το μικρόφωνο. Έρχεται ουκρανικό κρύο, πω Παναγία μου, και χιόνια ακόμη και στην Πάρνηθα. Λοιπόν, για να λάβουμε τα μέτρα μας. Στη Γαλλία που θα γίνουν εκλογές και που όλα δείχνουν ότι θα αναμετρηθούν από τη μία πλευρά η Λεπέν και από την άλλη ο Μελανσόν, στα δεξιά του φάσματος η Λεπέν, στα αριστερά, πιο αριστερά δεν γίνεται. Δηλαδή, για να καταλάβετε, θυμίζω ότι ο Μελανσόν είναι αυτός ο οποίος έχει πει κάτι πολύ βαριές προσωπικές κουβέντες για τον Τσίπρα, που τον έχει πει, νομίζω, απατεώνα, μεγαλύτερο απατεώνα που υπάρχει, κάτι τέτοια, φανταστείτε δηλαδή.
0: Τι αλήθεια είπε ο άνθρωπος.
2: Η κυρία Λεπέν, λοιπόν, γιατί έχει τώρα σημασία η ιστορία με τη Λεπέν, μπαίνοντας δυνατά στο παιχνίδι και για να κάνει, ας πούμε, γιατί το προηγούμενο διάστημα ο Μελανσόν είχε πάρει πόντους με τις κινητοποιήσεις που γίνονταν με τους μαθητές. Η κυρία Λεπέν, λοιπόν, είπε κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Και πολιτικά και ουσιαστικά ίσως. Λέει, επειδή, κοιτάξτε να δείτε, επειδή έχουμε τεράστια δημοσιονομικά προβλήματα, η Γαλλία, όπως έχουμε ξαναπεί, σε σχέση με την οικονομική της κατάσταση, συγκρίνεται και θεωρείται, μάλιστα, σε χειρότερη κατάσταση από την Ελλάδα πριν από τη χρεοκοπία. Τώρα θα μου πείτε, γιατί την γλιτώνει, γιατί είναι η Γαλλία. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα πρώτα μνημόνια, το πρώτο μνημόνιο και όλη η ιστορία της υπαγωγής στο μηχανισμό κλπ. Κλπ. Και όλα αυτά έγιναν για να σωθούν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες, οι οποίες είχαν μεγάλη έξεση, ήταν πολύ εκτεθειμένες δηλαδή, και έπρεπε να μαζευτούν τα ζητήματα εκεί, να σωθούν οι τράπεζες. Και εκεί είναι και η μεγάλη κριτική που έγινε εκ των υστέρων, βέβαια, μετά, αν δεν γράφεται η ιστορία, στον Γιώργο Παπανδρέου, ότι όφιλε να τους έχει εκβιάσει και να τους έχει πει ότι κοιτάξτε, δείτε, θα τυναχτούμε όλοι στον αέρα, θα γίνουμε κούκκι ως Ευρώπη αν δεν βρούμε μια άλλη λύση. Αλλά αυτά είναι με το αν. Μετά, με το αν, η ιστορία δεν γράφεται. Η Λεπέν, λοιπόν, επικαλούμενη αυτή την τραγική, δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η γαλλική οικονομία, δηλαδή τα ελλείμματα, την ανύπαρκτη ουσιαστικά ανάπτυξη, λέει ότι δεν μπορούμε πλέον να χρηματοδοτούμε την Ουκρανία, καθώς η Γαλλία βρίσκεται σε μια εξαιρετικά επισφαλή κατάσταση. Λέει δηλαδή κάτι πάρα πολύ απλό και λογικό, ότι πρέπει τα λεφτά που έχουμε να τα ρίξουμε στο εσωτερικό, στη δική μας οικονομία, και όχι στην Ουκρανία. Αυτό είναι ένα σημαντικό μάθημα, νομίζω, το οποίο ανεξαρτήτως τώρα ιδεολογικών δεν υπάρχουν. Τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι αυτά τα ιδεολογικά στεγανά, αυτές οι περιχαρακώσεις έχουν ακυρωθεί. Και το βλέπουμε και στη Γερμανία, στην διπλανή Γερμανία, όπου η ανερχόμενη δύναμη, το AfD, που καλπάζει δημοσκοπικά και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, είναι ουσιαστικά η μόνη πολιτική δύναμη, μαζί με μία άλλη, μικρότερη, που είναι συμμετρικά και αυτή στην άκρα αριστερά. Είναι παραφιάδα, είναι διασπαστικό, ας πούμε, κομμάτι που διασπάστηκε από τον Ντελίνκε. Το αριστερό Ντελίνκε έχει πάει πιο αριστερά, με την κυρία, πώς τη λένε, έχει ένα όνομα δύσκολο, που λένε το ίδιο πράγμα, ότι πρέπει να αλλάξει στάση η Γερμανία απέναντι στα ρωσο-ουκρανικά, πρέπει να βρούμε τρόπους επαναπροσέγγισης με την Ρωσία για να ξανάρθει το αέριο το ρωσικό στο Βερολίνο. Βέβαια, η ειρωνία πάλι εδώ της ιστορίας είναι ότι ενώ οι Ευρωπαίοι, μεταξύ των οποίων και εμείς ως χώρα, ταχθήκαμε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, σε εισαγωγικά κλπ. Κλπ. Κλπ. Ήρθε η συμφωνία Πούτιν-Τραμπ για το ντίζελ και τους άδειασε όλους, τους έκανε όλους να ψάχνονται και ψάχνονται ακόμα. Βέβαια, οι παρατηρητές σημειώνουν ότι αυτό μπορεί να μην ευνοήσει τελικά. Δεν ξέρουμε αν θα ευνοήσει στις εκλογές που είναι σε 2 εβδομάδες περίπου, τον Τραμπ στις αμερικανικές και ενδιάμεσες εκλογές, αλλά σίγουρα βοηθάει τον Πούτιν, ο οποίος αποδεικνύεται καλύτερος παίχτης, πρέπει να ομολογήσουμε, πιο ψύχραιμος, πιο μεθοδικός, πιο συστηματικός, πιο στρατηγικός. Φαίνεται καθαρά δηλαδή πλέον, ύστερα και από τόσα χρόνια που διαρκεί εκεί η πολεμική σύγκρουση, αποδεικνύεται πιο στρατηγικός παίχτης από όλους. Και ανακατεύει την τράπουλα και τον ίδιο τον Τραμπ, ο οποίος έχει και άλλα προβλήματα τώρα, για να γυρίσουμε, διότι εδώ πρέπει να τα αφήνουμε. Βέβαια, η Κιμπερλιάδα, αυτό το έλεγα και χτες, πάει να μετατραπεί ιδιαίτερα στα κανάλια σε lifestyle θέμα, και πολιτικό και lifestyle αυτό καθ' αυτό. Ξέρετε, είναι ο καλύτερος, ο ασφαλέστερος τρόπος για να φύγουμε από την ουσία της υπόθεσης. Για να φύγουμε από την ουσία.

0: Πολιτειών στην Τουρκία, ο οποίος είπαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι αναβαθμίζεται από των πραγμάτων ο ρόλος του φιλότουρκος ύστερα από την εξέλιξη με την Κίμπερλι. Αλλά εδώ το Reuters λοιπόν λέει ότι υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με το πόσο παραβιάζει και αυτός ως πρέσβης τους ομοσπονδιακούς κανόνες δεοντολογίας των ΗΠΑ, εμπλεκόμενος στις ιστορίες εκεί με τους αγωγούς, τον αγωγό μάλλον, ο οποίος θα παρακάμπτει τα στενά του Ορμούς, είναι ο αγωγός τον οποίο υπέγραψαν Ιράκ, Συρία το καλοκαίρι και το Κατάρ. Και εδώ τώρα λοιπόν έχει μπει στο στόχαστρο ο Μπάρακ, καθότι διατηρεί, λέει, επιχειρηματικές σχέσεις μακροχρόνιες με την εταιρεία, τον επενδυτικό όμιλο της Καλιφόρνιας, ο οποίος είναι στο παιχνίδι. Τώρα λοιπόν, γιατί τώρα έχει σημασία αυτό? Το Reuters επικαλείται στοιχεία και ζητήματα που ανακύπτουν από αυτή τη σχέση, μιλώντας για σοβαρό πρόβλημα. Βάσει, λέει, του κανονισμού που απαγορεύει σε κρατικούς αξιωματούχους να συμμετέχουν σε προσωπικές, σε υποθέσεις όταν έχουν προσωπικές ή επιχειρηματικές σχέσεις. Μάλιστα έχει ενδιαφέρον, προσέξτε, ότι ο Ρούμπιο έβγαλε φιρμάνι προχθές, χθες, για να επισημάνει την σημασία τήρησης αυτού του νόμου, ο οποίος, λέει, δεν εφαρμόζεται στην πράξη εδώ και πολλά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τώρα προέκυψε θέμα. Και το ερώτημα είναι γιατί, τι σημασία έχει αυτό το οποίο επανέρχεται στην υπόθεσή μας. Γιατί υπάρχει λοιπόν ένας τεράστιος φόβος στην Αμερική ότι θα προχωρήσουν σε βάθος οι έρευνες από το State Department, και αυτό μας αφορά ακόμα πιο άμεσα, γιατί όσο βαθύτερα προχωρήσουν αυτές οι έρευνες, και εφόσον προχωρήσουν, έτσι, και εφόσον προχωρήσουν, μπορεί να βγουν στην επιφάνεια πράγματα σε σχέση και με τα καθ' εμάς, σε σχέση με την κυρία Γκυλφόιλ, η οποία, λέει το ρεπορτάζ, ότι επιστρέφει στην Καλιφόρνια που ήταν η έδρα της. Ακούσαμε και στο δελτίο ειδήσεων προηγουμένως ότι υπάρχουν νέες αποκαλύψεις ότι προσπαθούσε να σβήσει ακόμα, λέει, και λογαριασμούς που δεν είχε πληρώσει. Παρακαλούς η δημοσιογράφος που έκανε την ερώτηση στον Τραμπ για την αποκαθήλωση της Γκυλφόιλ, που την καθάρισε στον αέρα σε ζωντανή σύνδεση ο Τραμπ, απεκάλυψε, λέει, ότι υπήρχαν πληροφορίες ότι η κυρία Γκυλφόιλ δεν είχε πληρώσει κάτι λογαριασμού σε εστιατόρια κλπ. Και ενώ υπήρχαν αυτά τα στοιχεία και θα έβγαιναν, επικοινώνησε με το State Department, λέει η δημοσιογράφος, επικαλούμενοι 5 διαφορετικές πηγές, επικοινώνησε, λέει, με το State Department, προσπαθώντας να τους παρακαλέσει να μεσολαβήσουν για να αποτραπεί το σούσουρο και να μην βγουν και τα δημοσιεύματα κλπ. Αλλά το State Department, ψάχνοντας, βρήκε ότι όντως δεν είχε πληρώσει, λέει, το λογαριασμό, και είχε στείλει την απόδειξη, το τιμολόγιο, για να πληρωθεί στην πρεσβεία.
1: Έχεις δει πολλές γυναίκες να πληρώνουν λογαριασμό σε εστιατόριο και μάλιστα είναι πρέσβης?
0: Δεν με αφορά, κύριε Βλάκη, δεν με αφορά εμένα αυτό.
1: Θεωρώ ότι υπάρχει υπερβολή.
0: Εντάξει,
1: και κάτι άλλο υποκρύπτει. Αυτό λέω.
0: Εντάξει,
1: αλλά δική μου άποψη.
0: Εγώ λέω τι γίνεται στην Αμερική αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει.
0: Εγώ λέω τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αμερική, και Όπου βεβαίως έχει και τεράστια σημασία ότι ο ιδιοκτήτης της Wall Street Journal δεν είναι κάποιος δεύτερο τρίτος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος ένα μήνα πριν βγουν τα δημοσιεύματα στην εφημερίδα του, είχε δειπνήσει με τον κύριο Μητσοτάκη για τη σύζυγό του, μιλάμε για τον Μέρντοχ. Δηλαδή ένα μήνα πριν
1: βγουν... Και τι είπε κανείς, ότι δεν είναι πίσω από την ιστορία της Γκίλφρολ ο Μητσοτάκης?
0: Δεν τα ξέρω.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι ο Μητσοτάκης, γιατί πίσω από την ιστορία αυτή, ναι, εναντίον του κάθε του διαδρόμου είναι οι Γερμανοί και οι Τούρκοι.
0: Εντάξει, ωραία, έτσι, την έχω.
1: Εδώ μεταξύ πρέπει να σου πω κάτι.
0: Όχι, να ολοκληρώσω. Όχι, να ολοκληρώσω. Δεν διακόπτω. Παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να ολοκληρώσω τον ερμό μου. Η υπόθεση του κάθε του διαδρόμου είναι άλλη συζήτηση. Εγώ λέω τι γίνεται αυτή τη στιγμή και λέω λοιπόν ότι με βάση το δικό μου ρεπορτάζ, ότι η ιστορία τη Γκυλφόιλ τρομάζει τον κύριο Μητσοτάκη, ότι θα τον συμπαρασύρει στα τάρταρα. Διότι το υλικό... γράφουν επίσης οι εφημερίδες, Daily Mail και όχι μόνο, ότι η κυρία Γκυλφόιλ κρατούσε ημερολόγιο καταγράφοντας τα πάντα. Ποιους συναντούσε, τι συζητούσε, με ποιους συναλλασσόταν, και έχει βγει και ένας Γκαρσία, το λέω... έτσι, χαριτολογώντας, είναι εμβληματικό βουλευτής των Δημοκρατικών, της αντιπολιτεύσεως βεβαίως, στην Αμερική, και της είχε στείλει επιστολή, της έστειλε επιστολή και της λέει και γράφει μέσα ότι τα 100.000 δολάρια που ζήτησες από τον άλλον τύπο, ο οποίος άλλος τύπος, ο Ντίτερς τώρα, για να δείτε την αλυσίδα, έχει βγει και κάνει νέες δηλώσεις και απειλεί να την άξει στον αέρα τον Βάνς.
1: Φοβερή ιστορία δεν είναι. Αυτό δεν θα πω.
0: Ο Βάνς όμως.
1: Μεγάλο θέμα είναι αυτό.
0: Ναι, αυτό δεν
1: αφορά. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Αυτό δεν αφορά την Ελλάδα όμως. Αφορά την ίδια την Αμερική. Αφορά τον ίδιο τον Τραμπ. Διότι ο Ντίτερς υπήρξε χορηγός και αυτός. Δωρητής, όπως το λένε, του Τραμπ. Όπως δωρητής του Τραμπ. Και όχι απλώς δωρητής. Σας είπα και χθες. Ο Τζόναθαν Μπας. Δεν θέλω να πω άλλα γύρω από. Τις ιδιότητες του ανθρώπου αυτού, όποιος ψάξει θα βρει. Τηλεφώνησε και αυτός στον Τραμπ και του είπε «Φάτιν». Αυτοί οι τύποι, οι κύριοι, είναι χρηματοδότες του Τραμπ. Θα μου πείτε νόμιμα, βεβαίως, στην Αμερική όλα αυτά είναι νόμιμα. Έχει ανοίξει, θέλω να πω λοιπόν, άνοιξε ο ασκός του όλου, όχι ένας, άνοιξε ο ασκός του όλου, εξαιτίας της Κίμπερλι τώρα στην Αμερική. Γίνεται της κακομοίρας στην Αμερική, εκεί δηλαδή φεύγουμε από τον κάθε το διάδρομο, γι' αυτό θέλω να ολοκληρώσω αυτό που έχω υπόψη. Φεύγουμε, γίνεται ολόκληρη ιστορία, ένας ολόκληρος χαμός που φαίνεται καθαρά ότι έχει και εσωτερικά ζητήματα και για τη διαδοχή του Τραμπ, διότι όταν από τη μία ο Ρούμπιο, από την άλλη ο Βάνς βρίσκονται στο στόχαστρο, λέει ο άλλος ότι αν δεν, λέει ο Ντίτερς, ότι δώσανε, επιτρέψανε σε έναν γιατρό να την κοπανίσει στο Πακιστάν, αν δεν κάνω λάθος, εγκληματία γιατρό, ο οποίος είχε κάνει, λέει, κάτι εγχειρήσεις σε παιδιά, εγκληματικές, θανατηφόρες, επικίνδυνες. Μιλάμε για φοβερές καταγγελίες. Εγώ δεν τις υιοθετώ, δεν τις ξέρω. Τα ξένα δημοσιεύματα στην Ελλάδα δεν θα τα δείτε αυτά να γράφονται εύκολα ή και καθόλου, ή να λέγονται, οι τηλεοράσεις ασχολούνται με το lifestyle. Τι φορούσε για τον Αργυρό, την πούλησε και ο Αργυρός. Έρα κουμπάρε Αργυρέ, δεν την ξέρει παιδιά, ούτε ο Αργυρός. Δεν την ξέρει. Ο Έρικ Βασιλάτος, δε ο πατριώτης μου, κεφαλονίτης με αυτή την έννοια το λέω, μαθαίνω ότι την είχε κάνει με ελαφρά πηδηματάκια εδώ και καιρό. Ο Έρικ Βασιλάτος, ο χρηματοδότης της επίσης, την είχε φέρει με το δικό του αεροπλάνο από την Αμερική. Είναι αυτός επίσης του οποίου η Σαλαμιγός είχε χρησιμοποιηθεί, είχε νοικιαστεί εκεί στις Πέτσες, που είχε γίνει ιστορία με τους τύπους που κατά λάθος είχαν βάλει την πυρκαγιά. Και ούτω καθεξής. Με τη δική της επίσης Σαλαμιγό πηγαίνανε στη Μύκονο, στις Βόλτες, εκεί που την άλλη φορά είχε αποκαλύψει ο Ανδρέας Παπακυριακόπουλος στο ανατρεπτικό ότι το καλοκαίρι είχαν έρθει οι Ρουμάνοι για να γίνει η συνωμοσία της ανατροπής. Μαθαίνω λοιπόν ότι ο Έρικ Βασιλάτος, γατόνι φαίνεται, αλίμονο, την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια πρώτος. Τώρα την πουλάει και ο κουμπάρος του, ο Αργυρός. ουέ της ιτημένης. Εδώ τώρα λοιπόν επίσης γράφουν οι εφημερίδες, οι αμερικανικές και οι ξένες γενικότερα, δεν τα λέω εγώ, ότι τις λένε οι του Τραμπ, μην ανοίξεις το στόμα σου και θα πάρεις χάρη. Με συγχωρείτε, θα πάρει χάρη.
1: Χάρη σε τι?
0: Σε τι? Άρα την έχουν δεμένη την κοπέλα.
1: Άρα έχει κάνει κι άλλα.
0: Πολλά άλλα. Και ξέρω τι λέω, γιατί ο Γκαρσία της λέει, δεν το λέω εγώ, ο Γκαρσία το λέει, αφήστε τι ξέρω εγώ. Εγώ σας πω 100.000 δολάρια ευρώ, δεν ξέρω. Λέει ο Γκαρσία ότι τα 100.000 που σε κατηγορεί ο Ντίτερς ότι του ζήτησες για να ξοφλήσει την πιστωτική του κάρτα, τα κάνεις, όχι τα έκανες, τα κάνετε αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα, της γράφει ο Γκαρσίας. Ο Γκαρσίας του Γκαρσία, ο Γκαρσία, γεια σου ρε Γκαρσία.
1: Ότι ζητάει λεφτά από Έλληνες επιχειρηματίες.
0: Εγώ λέω τι γράφει επακριβώς ο κύριος Γκαρσία. Τα κάνετε αυτή, τα ίδια, έτσι επιλέξει τις γράφει, τα ίδια κάνετε αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα. Τι εννοεί?
1: Αυτό που είπα εγώ.
0: Άρα λοιπόν, ανοίγοντας ο ασκός του όλου, και φυσικά όλο αυτό δεν είχε να κάνει ούτε με μένα, ούτε με εσάς, ούτε με τον κύριο Γιαννητόπουλο, δεν είχε να κάνει με τον απλό πολίτη που να τον συναντήσει άλλωστε. Όλες αυτές οι επαφές και οι συζητήσεις και οι συνομιλίες και το οτιδήποτε καταγράφονταν στο ημερολόγιο της, όπως λέγεται, είναι αντικείμενα της έρευνας. Και εφόσον προχωρήσει η έρευνα, λέω εφόσον προχωρήσει η έρευνα και δεν τη δόκει χάρη ο θείος Ντόναλτ, που δεν ήταν μέλος της οικογένειας, εντάξει το είπαμε αυτό, ένα σινεμά πήγανε τα παιδιά, αν προχωρήσει η έρευνα και βγει το μπιπ στον αφρό, να μην πω τη λέξη τώρα, πόσους θα πάρει στο λαιμό της? Πόσους μπορεί να πάρει στο λαιμό της από την ίδια, επιμένω λοιπόν, έρχομαι σε αυτό κύριε Βλάχε, την κυβερνητική εξουσία του κυρίου Μητσοτάκη. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή σας λέω λοιπόν με τα λόγω γνώσεως ότι υπάρχει φόβος στην κυβέρνηση, αμηχανία για το πώς θα χειριστούν το θέμα. Παρακολουθούν. Βγήκε δε ο Κατσιματίδης, πάω σε αυτό το σκέλος τώρα. Ο Τζον Κατσιματίδης έδωσε μια συνέντευξη, την είδατε?
1: Όχι.
0: Όχι. Που λέει, ρε παιδιά, δεν έκανε τίποτα κακό η Κίμπερλι. Δεν ξέρω, λέει, να έκανε τίποτα κακό, γιατί την κατηγορούνε.
1: Σε μας το λέει στον Τραμπ.
0: Πολύ σωστό το ερώτημα. Πολύ σωστό το ερώτημα. Σαν να λέει στον Τραμπ
1: ότι έκανες βλακεία, που την έδιωξες.
0: Όχι, σαν να του λέει, άστην, εντάξει, έκανε μια μαλακία ρε παιδί μου, άστη τώρα κι εσύ. Ναι, αλλά ξαναλέω.
1: Αλλά άμα είναι κι άλλες πολλές.
0: Εγώ ξαναλέω και σταματώ εδώ, γιατί σου φυλακεί το στόματί μου. Ο κύριος Τραμπ την έδιωξε όταν χτύπησε το τηλέφωνο ή χτύπησαν τα τηλέφωνα και του είπαν, Ντόναλντ, εμείς κάνουμε το κουμάντο στην περιοχή, όχι οι ανταγωνιστές μας. Άρα πάρε τα μέτρα σου.
1: Θέλω να εξηγήσω αυτό που είπε ο κύριος Καψαμπέλης, ότι αυτή η ιστορία αν συνεχιστεί θα αγγίξει το Μητσοτάκη. Έχει μεγάλη σημασία για εσάς που δεν το γνωρίζετε, δηλαδή το λέω, ότι η κατηγορία της, εναντίον της κυρίας Κίμπερλι, ότι ευνόησε συγκεκριμένο επιχειρηματία, εννοώ τον κύριο Εξάρχο, έτσι, αυτό εννοώ, έχει σχέση πολύ στενές ο κύριος Εξάρχου με τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Μόνο.
1: Εντάξει. Όχι μόνο, προφανώς δεν έχει μόνο. Ένας επιχειρηματίας προφανώς δεν έχει. Αλλά έχει σχέσεις πολύ στενές με τον κύριο Μητσοτάκη. Πολύ στενές. Όταν λέω στενές, εννοώ πάρα πολύ στενές. Έτσι. Για να το ξέρετε. Για να καταλάβετε δηλαδή αυτό που είπε ο κύριος Καψαμπέλης, ότι μπορεί αυτή η ιστορία της έρευνας να οδηγήσει και στην Ελλάδα. Έτσι. Λοιπόν, τελειώσατε.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, διαβάζω. Κατασχέθηκαν 4 αυτοσχέδια μαχαίρια κατασχέθηκαν 73,32 γραμμάρια ηρωίνης. Κατασχέθηκαν 34,86 γραμμάρια κοκαίνης. Κατασχέθηκαν 2,76 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης και 7,46 γραμμάρια κατεργασμένης κάναβης γνωστής ως σοκολάτα. Επιπλέον, κατασχέθηκαν 25 ναρκωτικά δισκία και πλαστικά σακουλάκια κατάλληλα για τη συσκευασία μικροποσοτήτων ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν 8 κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, ένα ρούτερ με κάρτα SIM, φορτιστές και ένα ζεύγος ασύρματων ακουστικών. Αυτά όλα, ρε βλάχο, πού κατασχέθηκαν? Στο περίπτερο της γειτονιάς σου? Στο σπίτι κάποιου? Όχι, ρε παιδιά. Όχι, ρε παιδιά. Όλα αυτά που κατασχέθηκαν μέσα στις φυλακές Μαλανδρίνου. Και η ελληνική αστυνομία του κ. Μιχάλη ανακοίνωσε ότι συνελήφθησαν 4 κρατούμενοι. Αφού είναι κρατούμενοι, πώς συνελήφθησαν? Και εγώ ρωτώ, εντάξει, συνελήφθησαν οι 4 κρατούμενοι. Συνελήφθησαν οι 4 κρατούμενοι, αφού ήταν μες στη φυλακή αυτή. Πολύ ωραία. Και γίνεται, λέει, εισαγγελική έρευνα για αυτούς τους 4. Όχι, ρε μεγάλε. Ρε Φλωρίδη, όχι, αγόρι μου. Πήγαινε να μας πεις για τον Άκη Τσοχαντζόπουλο και άσε μας εμάς ήσυχους. Δεν πρέπει να βρείτε πώς όλα αυτά περάσανε στις φυλακές? Και είναι η πρώτη φορά που τα βρίσκετε αυτά? Κάθε 3 και λίγο? Δηλαδή οι φυλακές είναι σουρωτήρι διακίνησης ναρκωτικών? Και εσείς είστε υπουργοί, ο κ. Μιχάλης και ο κ. Φλωρίδης? Και βγαίνει τώρα η εισαγγελέας πρωτοδικών Λάρισας, τώρα μετά από 3 χρόνια, να μας πει ότι πρέπει να γίνει άμεσα η εκταφή των σωρών από το έγκλημα των Τεμπών και να ξεκινήσει η ιατρική διερεύνηση στα εγκληματολογικά, σε συνεργασία με εργαστήριο της Ολλανδίας, τώρα μετά από τόσα χρόνια? Η κυρία Καταρίνη Παπαϊωάννου, γιατί τόσο καιρό, κυρία Παπαϊωάννου, δεν το λέγατε? Γιατί δεν δίνατε σχετική παραγγελία τόσο καιρό? Δηλαδή, με συγχωρείτε, θέλω να σας πω το εξής. Μιλάμε για διάλυση της χώρας. Αυτή η ιστορία με τις φυλακές Μαλανδρίνου μας αφορά όλους. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Και να γίνεται εισαγγελική έρευνα για τους 4, λέει, κρατούμενους που συνελήφθησαν. Πώς συνελήφθησαν αυτοί οι 4 κρατούμενοι των φυλακών? Και να καταλάβω. Δηλαδή, αυτοί που τους βοήθησαν να τα βάλουν μέσα. Η δική μου άποψη είναι ότι πρέπει κάποιοι από τον ελληνικό στρατό που απολύονται από τις ειδικές δυνάμεις, εάν το επιθυμούν, που ξέρουν να αντιμετωπίζουν κρατούμενους με τα χέρια, έχουν μαύρες ζώνες, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει, εφόσον το επιθυμούν, να γίνονται φύλακες φυλακών. Για να δούμε μετά αν θα μπορούν να κουνηθούν όλοι αυτοί οι τύποι στις φυλακές. Κλείνοντας, θέλω να πω το εξής. Υπάρχει μία δοκιμασμένη πρακτική. Επί χρόνια οι παλιοί υπουργοί κάνανε ένα πράγμα. Την εποχή που δεν υπήρχαν τόσα πολλά αυτοκίνητα. Είχαν ορίσει έναν τροχονόμο ο οποίος είχε αναλάβει μία διάβαση, μία διασταύρωση. Αυτός ο τροχονόμος του λέγανε θα πας εκεί, δες πως κινείται η κίνηση, πως κινούνται οι πεζοί, σε αυτήν θα πηγαίνεις κάθε μέρα, θα έχεις γνώση της κίνησης των αυτοκινήτων και άρα με γνώση θα καθορίζεις και την κίνηση. Δεν υπάρχει ένας τροχονόμος έξω ρε παιδιά να σταματήσει τα αυτοκίνητα που πάνε οι γελοί οι οδηγοί και κλείνει τους διασταυρώσεις. Και γίνεται τεράστιο ποτηλιάρισμα. Το ποτηλιάρισμα το πρωί, πρώτη για μένα αιτία είναι ότι κλείνουν τους διασταυρώσεις και το δεύτερο είναι ότι παρκάρουνε και διπλοπαρκάρουνε σε δρόμους. Κυρίες και κύριοι, θα είμαστε και πάλι αύριο εδώ, ημέρα Παρασκευή, την Κυριακή, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, Κυριακή 18 Οκτωβρίου, έχει μεγάλη συγκέντρωση στο ΕΓΑΛΟ. Θα κριθεί και από τη συγκέντρωση αυτή. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Πικάλη.
2: Καλημέρα.
3: Η ώρα είναι 12.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Άμεσες εκταφές θυμάτων των Τεμπών ζητάει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας προκειμένου να πραγματοποιηθούν νέες εξειδικευμένες εξετάσεις. Η διαδικασία θα αφορά 9 οικογένειες και θα περιλαμβάνει πέρα από ταυτοποίηση DNA, τοξικολογικούς και άλλους εργαστηριακούς ελέγχους. Παράλληλα, ζητείται να οριστεί άμεσα η ημερομηνία εκταφής και να ολοκληρωθεί η συνεργασία με εξειδικευμένο ιατροδικαστικό εργαστήριο στην Ολλανδία. Νέο χτύπημα για τα νοικοκυριά από το κόστος θέρμανσης. Το πετρέλαιο ξεκινά φέτος περίπου στα 1,55 ευρώ το λίτρο μετά την επιδότηση, δηλαδή πάνω από 37% ακριβότερα από πέρυσι. Χωρίς κρατική στήριξη, η αύξηση θα έφτανε περίπου 75%. Παρά τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς, το πραγματικό κόστος παραμένει δυσβάσταχτο, ιδιαίτερα για οικογένειες με χαμηλή αγοραστική δύναμη. Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τοπικές νεφώσεις το πρωί και περισσότερη ηλιοφάνεια από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί περίπου από 16 έως 20 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, κυρίως 3 με 4 μποφόρ. Δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
0: Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από την τελευταία είδηση, αυτά που έλεγα και νωρίτερα, την παρέτηση της κυρίας Γκυλιφόλη. Πώς σας φαίνεται αυτό, θέλω να μου το εξηγήσετε. Πρώτα απ' όλα, αν αποτελεί έκπληξη ή όχι για εσάς.
1: Όσοι χαίρονται που φεύγει η Γκυλιφόλη είναι οι λίθιοι φιλότουρκοι. Και το λέω δημοσίως, το είπα και χθες σε μια δήλωσή μου. Δεν την είχα και σε ιδιαίτερη εκτίμηση, ούτε συμπαθούσα, έκανε και δήλωση πολλές φορές. Ούτε ήμουν από αυτούς που έτρεχαν να βγουν φωτογραφίες μαζί της, γλύφοντας, σέρνοντας και έρποντας την πρεσβεία. Είδα κάτι πουργάρες, οι οποίοι παλιότερα βρίζαν βέβαια τον Τραμπ, μετά έγιναν τραμπικοί. Το πρόβλημα, ξέρετε, ποιο είναι στην ελληνική δημοσιογραφία.
0: Αυτό ποιο είναι.
1: Θα το πω και στην πολιτική σκηνή. Η ημιμάθεια των ανθρώπων.
0: Δηλαδή.
1: Εσείς πιστεύετε ότι πήραξε τον Τραμπ τώρα μια φωτογραφία που έβγαλε ή ότι πήρε πάκια από πόνο και τα παρήγγειλε στη σουίτα της? Αυτό πιστεύετε εσείς, αφού και ο ίδιος του αρέσει το lifestyle.
0: Άρα.
1: Είναι πολύ βαθύτερο.
0: Πολύ βαθύτερο. Αυτό το πολύ βαθύτερο.
1: Είχα
0: θέλω
1: πει
0: να
1: λοιπόν ότι όταν μαλώνει τα βέλια, την πληρώνουν τα βατράχια. Εγώ ήμουν επιφυλακτικός με τον κάθετο άξονα, τον διάδρομο του LNG, υπό την έννοια ότι δεν κερδίζει κάτι ο Έλληνας, δεν παίρνουμε και τέλη διελεύσεως, αλλά δεν είναι το σημαντικό αυτό. Το σημαντικό είναι άλλο. Ήταν ανταγωνιστικός του τουρκικού αγωγού. Αυτού που θα έρχονταν από το Κατάρ, μέσω Ιράκ, πηγαίνει η Συρία και από εκεί στην Τουρκία, ή στα κατεχόμενα και από εκεί στην Τουρκία. Αυτοί ήταν οι δύο αντίπαλοι αγωγοί. Στη μία πλευρά του αγωγού της Τουρκίας είναι οι πετρελαιάδες του Τέξας, οι οποίοι έχουν σχέση με την εφημερίδα την Αμερικανική που βγάζει τα δημοσιεύματα, και στην άλλη πλευρά είναι η ομάδα του Τραμπ που είναι υπέρ του φυσικού αερίου να φεύγει το LNG από την Ελλάδα, από Αλεξανδρούπολη, ή να επιστρέφει πίσω, γιατί είναι αφίδρομος ο αγωγός. Έτσι τουλάχιστον ήθελε ο Τραμπ. Αυτό ήταν το σχέδιό τους. Τι κάνανε λοιπόν με την ιστορία της Κίμπερλι? Φοβάμαι για αυτά που θα γίνουν από εδώ και πέρα. Διότι η Τουρκία αναβαθμίζεται γεωοικονομικά, γεωπολιτικά, η Ελλάδα υποβαθμίζεται με την αποχώρηση της Κίμπερλι και ο επόμενος που θα έρθει δεν ξέρω αν είναι ικανός.
0: Γιατί όμως υποβαθμίζεται, αν μας φέρουν κάποιον που είναι ικανότερος, ας πούμε?
1: Διότι είναι μία νίκη του Τέξας, των δηληστηρίων που θέλουν να βάλουν χέρι στη Μέση Ανατολή με τα πετρέλαια. Mm-hmm. Προτιμούσα το LNG εγώ να περνάει από την Ελλάδα. Γεωοικονομικά, γεωπολιτικά είναι μία ανάταση. Δεν είναι η επίλυση των μεγάλων προβλημάτων της χώρας, αλλά είναι μία ανάταση. Mm-hmm. Και πραγματικά απορώ με τους πολιτικούς αρχηγούς του τόπου. Είναι θρασίδηλοι, είναι δειλοί και το κυριότερο είναι αγράμματοι και μημαθείς. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια σύγκρουση γεωοικονομικών συμφώντων στη χώρα μας. Mm-hmm. Μεταξύ του αγωγού του τουρκικού και του φυσικού αερίου του ελληνικού. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν θέλουν να το καταλάβουν και χαίρονται ανόητοι. Mm-hmm. Αυτοί που χαίρονται λοιπόν ή φιλότουρκοι είναι ή ηλίθιοι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Δηλαδή οι πολιτικοί αρχηγοί που χαίρονται αυτή τη στιγμή και έχουν ενδεχομένως έχουν εκδώσει ή θα εκδώσουν ανακοινώσεις. Δεν ξέρω, λέω, αν εκδώσουν. Είναι ηλίθιοι.
1: Αν δω ποιος θα είναι, θα σου πω. εδώ μισό λεπτό. Ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας λέει ο ένας τον άλλο βλάκα.
0: Αυτό θέλω να πω. Γιατί μέσω είχαμε τρίτο, και αυτό βέβαια, το μυαλό μου διαβάζεται.
1: Φανταστείτε.
0: Το μυαλό μου διαβάζεται. Αυτό ήρθε στο μυαλό μου.
1: Όταν οι πολιτικοί αρχηγοί αυτοαποκαλούνται βλάκες ο ένας με τον άλλον ή αυτοπροσδιορίζοντας βλάκες, φανταστείτε πώς περνούν τους ψηφοφόρους τους.
0: Δεν το είπε όμως ο κύριος Τσίπρας. Το έγραψε ο κύριος Καρτερός στο άρθρο του.
1: Ο υποβολέας μου το είπε. Αυτός που μου γράφει τους λόγους, αυτός που μου λέει τι να λέω, μου είπε ότι είναι βλάκας ο Τσίπρας. Είναι βλάκας ο
0: Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας το αρνήθηκε όμως.
1: Καλά, ο κύριος Τσίπρας είναι ειδικός στο να κάνει μαντάρα τη χώρα και μετά να λέει δεν έφταρα, δεν ήξερα, όπως το Μητσοτάκη. Το ίδιο πράγμα. Ακούστε, δεν θα πω σε αυτή τη λογική. Αλλά όταν ακούω πολιτικούς αρχούς να αυτοαποκαλούνται βλάκες ή να αποκαλούν βλάκα τον αντιπαλό τους, τότε υπάρχει πρόβλημα στη δική τους εγκεφαλική ευστάθεια. Mm-hmm. Δεν κάνεις πολιτική αντιπαλότητα κατηγορώντας τον άλλον ως βλάκα. Και από την άλλη, να το πει διαφορετικά. Φανταστείτε για τους ψηφοφόρους τι άποψη έχουν. Όταν ο Έλληνας ψηφοφόρος ακούει τον πολιτικό αρχηγό να λέει βλάκα τον ψηφίζει, τότε πρέπει να το δει πραγματικά ο ψηφοφόρος γιατί ψηφίζει τον βλάκα. Αν είναι βλάκας, όπως λένε οι ίδιοι.
0: Πέρα από αυτό που μου είπατε, όσον αφορά την κυρία Γκυλιφόλη, για να κλείσουμε.
1: Έχουμε
0: και
1: άλλα δυσάρεστα, δεν να μην τα κλείσουμε. Τώρα άνοιξε.
0: Όχι, αυτό δεν είναι.
1: Όχι, για το θέμα αυτό.
0: Επηρεάζει και αλλιώς.
1: Πριν από λίγο, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Άμυνας της Αιγύπτου ανακοίνωσαν εμπλοκή στον πόλεμο των Χούθη. Ανοίγει η βεντάλια. Αυτό σημαίνει νέα αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Είχαμε μια δεύτερη είδηση, καλή μεν, θα τη δούμε στην πορεία. Η Αμερικανική εφημερίδα, αν δεν κάνω λάθος, η Washington Post, όπως ναι. Κανάς, η εφημερίδα, είπε ότι ετοιμάζονται οι Ευρωπαίοι για κολοτούμπα με το ρωσικό φυσικό αέριο μετά τον deal που έκανε ο Τραμπ. Έχουμε εξελίξεις. Θα τις βρούμε μπροστά μας. Ρωτώ όμως εσάς, έντιμος και ειλικρινός, να μου απαντήσετε. Πώς αποκαλείτε έναν άνθρωπο έναν αρχηγό, έναν πρωθυπουργό, ο οποίος αιμονικά από το 19 μαζί με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς επέμεναν σε ένα πόλεμο εναντίον της Ρωσίας που ήταν εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων και της οικονομίας μας. Πώς αποκαλεί ο Έλληνας τον κύριο Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη που στήριξαν τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας και αυτοκτόνησε η Ελλάδα οικονομικά?
0: Εννοείται ότι αυτό το βρίσκουμε μπροστά.
1: Βλάκες, σας το λέω. Βλάκες, ζητώ συγγνώμη. Δεν μπορείς ρε παιδί μου χωρίς
0: ζητάτε
1: να...
0: συγγνώμη όντως, γιατί είπατε τώρα αυτό που...
1: Όχι, το εννοώ πλέον.
0: Το εννοείτε.
1: Πώς είναι δυνατόν να συνεπικουρείς στη δολοφονία της ελληνικής οικονομίας και να μην έχεις εστάσεις για αυτό που κάνανε? Και ερχόμαστε σήμερα μετά από 6-7-8 χρόνια να γυρίσουμε τούμπα και να αρχίσουμε να λέμε καλά λόγια για να πάρουμε φυσικό αέρα από τη Ρωσία. Δεν πρόκειται να πάρουμε φυσικό αέρα από τη Ρωσία, αφού ο Τραμπ θα κερδίσει λεφτά και έκανε τον deal ήδη με τον Diesel. Πρόκειται περί ανοήτων. Φοβάμαι πραγματικά τον ελληνικό λαό, ο οποίος ακουμπάει πάνω του σε αφελείς ημιμαθείς πολιτικούς αρχηγούς. Δεν θα πω ανεπάγγελτους τους, γιατί είναι άργοι όλοι τους, αλλά θα πω για ημιμαθείς. Είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται πραγματικά. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Η επιλογή τους. Ακούστε επιλογές οικονομικές για να καταλάβετε που πηγαίνει η χώρα. Στην ανεμογεννήτριες χώρες να βάλουν μπαταρίες. Και πετούσαμε το ρεύμα των ανεμογεννητριών, το δίναμε στη Βουλγαρία και μας το πουλούσαν πενταπλάσια τιμή. Αυτό είναι σωστή χρηστή διοίκηση? Άλλο παράδειγμα. Πήγαν και δώσαν 95 εκατομμύρια ευρώ στους βιομηχάνους για το ρεύμα. Εγώ θα σας πω, είναι πολλά ή λίγα. Είναι ελάχιστα για τη βιομηχανία μας. Χρειάζεται 500 εκατομμύρια.
0: Πάντως δόθηκαν.
1: Περιμένετε λίγο. Περιμένετε, όχι. Τι θα έκανα εγώ? Τι θα έκανα εγώ ως πρωθυπουργός? Οι φούρνοι, οι παραδοσιακοί.
0: Οι
1: οποίοι κλείνουν γιατί το ενεργειακό κόστος τεράστιο. Άμα τους δίναν τα 40 εκατομμύρια, τα 30 εκατομμύρια, τόσα είναι τα λεφτά που χρειάζονται, θα τους απαιτούσα ως κυβέρνηση να κρατήσουν σταθερή την τιμή τα επόμενα 2 χρόνια. Και να το κάνουν οι άνθρωποι. Γιατί δεν θέλουν να κλείσουν και οι ίδιοι.
0: Και τώρα ετοιμάζονται για αύξηση γιατί φοβούνται ότι θα κλείσουν. Σε άλλες περιοχές τις έχουν ανακοινώσει και δεν θα βγαίνουν.
1: Δεν ακουμπάνε τα δηληστήρια. Κλείνουν το επάγγελμα του ταξιτζή και τον ιδιοκτήτη ταξί. Χτυπάνε κάθε πτυχή της ελληνικής οικονομίας. Αυτό είναι δόλος πλέον. Δεν μπορεί να είναι ανικανότητα. Αυτή η κυβέρνηση λειτουργεί με δόλο. Πραγματικά δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Δηλαδή, σας λέω απλά πραγματάκια δεν μπορούν να διαχειριστούν. Και λένε συνεχώς ψέματα. Αυτό είναι που με ενοχλεί εμένα.
0: Ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο ψέμα που λένε αυτή τη στιγμή?
1: Είδατε τι είπε το Delta Nitaf.
0: Να πούμε και στον κόσμο, όποιος δεν το ξέρει.
1: Ούτε ανάπτυξη που λέει η Νέα Δημοκρατία, ούτε τίποτα. Πλασματικά όλα τα στοιχεία του χρόνου θα έχουμε πρόβλημα. Όταν η Ελλάς. Ακούστε βλακό τις επιλογές που αποθέτουν σε δεμάλα, είναι
0: κνευρισμένος. Γιατί ακούμε ότι από ανάπτυξη πάμε σφαίρα.
1: Θα σας πω τώρα. Ακούστε λίγο. Πήγαινε ο Πιερακάκης με το Μητσοτάκη και αποπλήρωνε έναν δάνειο του 35 με επιτόκιο 1,8%. Ξέρετε ότι ακυρώθηκαν όλες οι δημοπρασίες των ελληνικών ομολόγων τις τελευταίες μέρες γιατί το επιτόκιο πάει στο 4,7. Δηλαδή εγώ ξεπληρώνω δάνειο του 35 με 1,8% επιτόκιο και δεν μπορώ τώρα να δανειστώ ως χώρα γιατί οι δημοπρασίες μου των ομολόγων είναι. Είναι μη συμφέρουσες και χάνω δισεκατομμύρια ευρώ ως χώρα. Και φταίει ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών και η υπόλοιπη κυβέρνηση. Αυτά ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να τα κατανοήσει. Ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να κυβερνήσουν γιατί δεν ξέρουν να κυβερνούν. Το λέω με πόνο ψυχής. Δεν ξέρουν να κυβερνούν. Τι λέει και παύλα.
0: Τώρα, πού θέλω να μου πείτε εσείς με τη δική σας εμπειρία πώς εκλάβατε αυτή τη δήλωση που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης για το 25%. Ξέρει κάτι? Έχει δημοσκοπήσεις στο σιρτάρι του που μπορεί να το βγάζουν και να προετοιμάζει την επόμενη μέρα? Διότι γνωρίζουμε όλοι ότι όταν ένα κόμμα δεν πάει καλά, μετά αρχίζουν τα όργανα.
1: Περιμένω μια στιγμή που τα μέσα ενημερώσεις, τα πανελλαδικά κυρίως,
0: ναι,
1: όχι τα τοπικά περιφερειακά, ναι, να γίνουν πραγματικά μέσα ενημερώσεις.
0: Δηλαδή.
1: Να μην ξανασχοληθούμε με τις δημοσκοπήσεις. Δεν βλέπουν ότι και παγκόσμια καταραίουν και από όλες οι δημοσκοπήσεις πέφτουν έξω? Δεν βλέπουν ότι στην Ελλάδα πέφτουν έξω συνεχώς και ότι
0: να
1: απλά.
0: Δεν τους δίνουμε καμία σημασία.
1: Καμία σημασία. Να βγούμε στην κοινωνία. Εκεί θα καταλάβετε γιατί η ελληνική λύση στην κοινωνία μπορεί και πηγαίνει στις λαϊκές ο πρόεδρος της κάθε μέρα σε λαϊκές περιοχές, στις λαϊκές αγορές.
0: Αυτό όμως δεν είχε να κάνει τόσο με τις δημοσκοπήσεις που σας ρώτησα. Είναι ότι ο ίδιος έθεσε ένα πύχη. Γιατί τον έθεσε?
1: Εργαλειοποίηση έκανα.
0: Προσπάθησε
1: να συσπυρώσει το πελατολόγιο του που είναι οι βουλευτές του. Οι οποίοι, ναι, ο ένας πάει από εδώ, ο ένας πάει από εκεί. Αφού Φερδιμίδη, ακόμα και στα γενέθλιά του, τι κάνει στην γιορτή, στο πάρτι που κάνανε εκεί στην Πυρεός, δεν ήταν κανένας. Λείπαν πολλοί.
0: Πολλές.
1: Αλλά το θέμα μου δεν είναι αυτό. Και εδώ οικογενειακά έχουν προβλήματα. Η κυρία Μπακογιάννη θέλει τον γιο της, ο κ. Μητσοτάκης θέλει τον γιο του. Είναι οικογενειακό μαγαζί. Έτσι κι αλλιώς το Μαξίμου. Η οικογένεια Μητσοτάκη το θεωρεί μαγαζάκι του. Το Βουλή. Αυτό μόνο οι ελληνικοί δεν μπορούν να το σπάσει, κανένας άλλος. Ό,τι και σας λένε. Λόγια, λόγια, λόγια. Γιατί ήμασταν ακόμα εκτός συστήματος. Πραγματικά εκτός συστήματος. Και το λέω, το εννοώ αυτό. Γιατί είμαστε εκτός συστήματος, ήμασταν ακόμα της περιφέρειας, εκπροσωπούμε τις φτωχές λαϊκές συνοικίες, τους μικρομεσαίους και όχι τους πλουτοκράτες και τους ολιγάρχες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να το καταλάβουμε.
0: Κύριε Βελόπουλε, θέλω λίγο να, εντάξει, να σας προβοκάρω λίγο.
1: Ό,τι θέλω.
0: Ο κύριος Κασιδιάρης λέει ότι είναι εκτός συστήματος.
1: Να μιλήσουμε σοβαρά τώρα.
0: Να μιλήσουμε.
1: Πάμε στα σοβαρά λοιπόν.
0: Άρα δεν το σχολιάζουμε.
1: Πάμε στα σοβαρά.
0: Και να μην σας αναφέρω ότι σε κάποια δημοσκόπηση φαίνεται ότι θα μπαίνει στη, ότι μπαίνει στη Βουλή.
1: Πάμε στα σοβαρά.
0: Εντάξει. Κατάλαβα. Σαφώς.
1: Γιατί και αυτά βοηθούν Μαξίμου.
0: Ναι.
1: Αυτά, το ότι πέτυχε, εγώ θα μιλήσω πολιτικά πλέον, όχι κομματικά. Το ότι πέτυχε ο Πρωθυπουργός να διασπάσει όλη την αριστερά. Να βγάλει τον Τσίπρα από το μανίκι του τώρα για να δημιουργήσει πρόβλημα στον Ανδρουλάκη. Mm. Το σύστημα. Να διασπάσει όλη τη δεξιά του πλευρά με μικρά υποκομματίδια δικά του, τα οποία τα δημιουργεί ο ίδιος. Ο ίδιος τα δημιουργεί. Και τις καταστάσεις και τις ενέργειες. Για να δημιουργήσει πρόβλημα στον πατριωτικό χώρο, γιατί είμαστε το μοναδικό κοινωνικό, λαϊκό, εθνικό κόμμα.
0: Φαντάζομαι δεν αναφέρεστε και στον κύριο Σαμαρά, στα υποκομματίδια.
1: Μα κοιτάξτε, είτε ψηφίζει Σαμαρά, είτε ψηφίζει Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία σου βγαίνει.
0: Σου βγαίνει δεξιά.
1: Νέα Δημοκρατία σου.
0: Νέα Δημοκρατία.
1: Νέα Δημοκρατία σου βγαίνει.
0: Ποια Νέα Δημοκρατία.
1: Δηλαδή, αν...
0: Η καινούργια Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν
1: όχι,
0: νομίζω,
1: Νέα Δημοκρατία
0: αυτό. Νέες Δημοκρατίες όχι, όχι. Του Μητσοτάκη,
1: έχουμε,
0: του Σαμαρά, του Καραμαλή.
1: Αίσθηση, έχω την πεποίθηση πλέον, όχι την αίσθηση, ότι και το ΠΑΣΟ και η Νέα Δημοκρατία και ο Τσίπρας είναι το ίδιο πράγμα. Δεν άλλαξαν σε κάτι. Είναι ίδιοι. Πιστέψτε με.
0: Δηλαδή είναι αριστερά, δεξιά, ΠΑΣΟ.
1: Ρευστά. Χυλός, πολτός. Όταν σου λέει άλλο, εγώ είμαι κεντροαριστερός, τι θα πει κεντροαριστερός. Ή κεντρός ή αριστερός, αδερφέ. Ή κεντρός ή δεξιός. Γι' αυτό και λέμε δεν υπάρχουν αυτά.
0: Αυτό έχει να κάνει και με τις κυλιόμενες καρέκλες που το λέω εγώ, που πάνε από βουλευτές, από κόμμα σε κόμμα.
1: Με τις κολοτούμπες. Εγώ θα σας δώσω μερικά παραδείγματα. Πείτε μου πού διαφέρει στο ενεργειακό ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάς και ο Μητσοτάκης. Ας πω εγώ. Ποιοι έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟ και η Νέα Δημοκρατία το εφαρμόζουν. Ποιος, ακούστε τώρα, έκανε πόλεμο με τη Ρωσία, ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης τους ακολούθησαν. Ποιοι έκαναν τα φαντς, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης. Πείτε μου που διαφέρουν. Στα λόγια. Στα λόγια μπορώ να γίνω καλύτερος, εγώ αν θέλετε. Επί του πεδίου και επί της εφαρμογής της οικονομικής πολιτικής που έκανα καλό στην πατρίδα.
0: Άρα θα μπορούσαν και να συγκυβερνήσουν με κάποιο τρόπο.
1: Ανετότατα. Ή δύο ή τρεις. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης. Το πρόβλημα είναι ο Μητσοτάκης. Το άλοθη τους για μη συνεργασία είναι ο Μητσοτάκης. Το έχω πει χιλιάδες φορές ότι το άλοθη των κομμάτων της κυβερνησιμότητος είναι ο Μητσοτάκης. Αν φύγει ο Μητσοτάκης, θα τα βρουν όλα. Αφήστε που τα έχουν βρει κιόλας. Ο κ. Ανδρουλάκης, μιλάμε με τον κ. Χατζηδάκη. Είναι γνωστά πράγματα αυτά στην πιάτσα. Τα ξέρουμε όλοι. Είτε με μηνύματα είτε τηλεφωνήματα. Η κριτική τα βρήκαν
0: έτσι. Ετοιμάζουν την επόμενη μέρα.
1: Βεβαιότατα.
0: Κ. Ανδρουλάκης με τον κ. Χατζηδάκη.
1: Ναι, υπάρχει ο Πιαρακάκης που είναι στη γωνία. Υπάρχει ο Δάδιας που είναι στην παραγωνία. Αυτά πραγματικά εμένα με ενοχλούν σαν άνθρωπο. Δεν είναι να καίγεται ο Έλληνας. Να έχει προβλήματα επιβίωσης ο Έλληνας. Η φέτα να φτάνει τα 20 ευρώ σε λίγο καιρό. Και εμείς να ασχολούμαστε με τα καπρίτσια του ενός ή του άλλου αρχηγίσκου, ηγετίσκου που θέλει να γίνει κομματάρχης ή του πρωθυπουργού που θέλει να γίνει πρωθυπουργός στη θέση του πρωθυπουργού, εμένα δεν με αγγίσουν αυτά. Η ελληνική λύση θέλει να κυβερνήσει, έχει πρόγραμμα, έχει σταθερές θέσεις, δεν αλλάξαμε ποτέ θέση, είμαστε σταθεροί σε ένα συγκεκριμένο άξονα. Πρότεινα τη λύση του στεγαστικό. Την αντέγραψε το ΠΑΣΟΚ. Αντιγράφουν, ξέρετε όλοι.
0: Αυτό το βλέπω πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό και βλέπω και μία κόντρα ανάμεσα στα κόμματα ποιος αντιγράφει ποιον.
1: Εμείς τουλάχιστον το έχουμε κατατεθειμένο το πράγμα από το 19. Όχι το 22, 23, 24, 25, 26. Δηλαδή αυτό που έγινε με τα ντρόουν σήμερα.
0: Και αυτό θέλω να πάμε
1: που έκανε
0: τον
1: πυρπολιτή, το πολεμικό ναυτικό. Αν το ξεκίνησε το 19, θα είχαμε από το 20-21 παραγωγή drones. Το ξεκίνησαν το 24 και άρχισαν 3 χρόνια.
0: Αυτό όμως δεν είναι μια απάντηση σε εσάς που τους κατηγορείτε ότι έχει αφήσει την άμυνα της χώρας μόνο σε αγορές και ότι εμείς δεν παράγουμε.
1: Να το δω, να παράγεται το μισό λεπτό. Είδαμε το πρότυπο, έτσι.
0: Το πρότυπο, ναι.
1: Ας δούμε και την παραγωγή. Ας δούμε και την παραγωγή.
0: Ας
1: δούμε τώρα. Είχαμε και το Artemis παλιά. Ένα άλλο οπλικό σύστημα το οποίο το παραδώσαμε αλλού. Κατασκευάσαμε οπλικά σύστημα. Έτσι. Και όπλα και τη φέκεια. Αλλά τα παραδώσαμε στους άλλους. Μην γίνει και αυτό το ίδιο. Εγώ είμαι επιφυλακτικός με όλους αυτούς, ξέρετε. Αλλά βλέπω ότι η πολιτική τους είναι η ίδια. Κοινή συνισταμένη είναι η δουλική στάση τους απέναντι σε Ευρωπαίους. Αυτό με ενοχλεί.
0: Επειδή έρχεται τώρα στην Ευρώπη η Σύνοδος και εκεί υποτίθεται θα πάμε να δώσουμε μάχη.
1: Τι μάχη.
0: Μάχη.
1: Ποιος θα δώσει μάχη.
0: Μάχη.
1: Για να δώσεις μία μάχη πρέπει να έχεις πολεμήσει τη ζωή σου. Ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο Μητσοτάκης. Ακούστε, η μάχη για την ακρίβεια επιλέγεται με διαφορετικούς τρόπους. Όχι παρακαλώντας την Ευρώπη. παίρνοντας μέτρα συγκεκριμένα. Δηλαδή, αυτό που σας είπα για τους φούρνους είναι ένα μέτρο μικρό μεν, αλλά θα ανακουφίσει κάποιους ανθρώπους. Mm. Μπορείς να. Είπα το εξής και μέσα στη Βουλή πολλοί συμφώνησαν βουλευτές. Να κάνουμε κρατικά παντοπολία. Όπως έχουμε στρατιωτικά πρατήρια, mm. που πουλάνε τις τιμές των προϊόντων από 10 έως 35-40% χαμηλότερα, mm-hmm. είπα να κάνουμε κρατικά παντοπολία με 100 κωδικούς, όχι παραπάνω, mm-hmm. για φακές, μακαρόνια,
0: για συγκεκριμένα. Τα οποία χρησιμοποιεί ο καθένας στην καθημερινότητα.
1: Μπορείς να τα πουλήσεις πολύ χαμηλότερα και να ανακουφιστεί ο Έλληνας.
0: Αυτά που στην Κύπρο, παραδείγματος χάρη, ρίξαν το ΦΠΑ.
1: Ακριβώς. Mm. Μπορείς να κάνεις κινήσεις. Απλά το θέμα, δηλαδή, ότι τους ακούω και λένε ψέματα. Λένε, ας πούμε, στην Ισπανία είναι σοσιαλιστική κυβέρνηση. Mm. Ποιος το είπε αυτό? Αφού και δεξί του στήριζαν. Ήταν Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Ή ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. Ή Τσίπρας Νέα Δημοκρατία. Αυτό ήταν το έκτρωμα στην Ισπανία που είχαν ως πρότυπο ο σοσιαλιστής Ανδρουλάκης που δεν ξέρει τι του γίνεται και ο δήθεν δεξιός Μητσοτάκης. Ό,τι να είναι. Ξέρετε, το πρόβλημα είναι ότι φτιάξαμε έναν λαό απελπισμένο. Τον έφτιαξαν αυτοί. Είναι απελπισμένος ο Έλληνας. Τον έχουν κάνει πραγματικά να αγωνίζεται για την επιβίωσή του. Είναι μια πλούσια χώρα η Ελλάδα. Έχουμε προϋποθέσεις να ανακάμψουμε. Έχουμε. Να δώσω άλλο παράδειγμα από την
0: Ελλάδα. Έχουμε σταματήσει να παράγουμε, κύριε Βελόπουλε.
1: Η παραγωγή πλούτιου του Α και του Ω, σας είπα. Και ξεκινάει από το πρωτογενές τομέα. Mm. Αλλά θα πω το εξής για να καταλάβεις τι αναγκέφαλους τύπους έχουμε στα Υπουργεία. Γιατί λέω αναγκέφαλους. Τους έλεγαμε στη Βουλή. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πρέπει να μειωθεί. Mm. Μου λέγανε θα βρούμε τα λεφτά και τα λεφτά και τα λεφτά.
0: Και πρέπει να πάρουμε άδεια και.
1: Αφού χάνουμε λεφτά τώρα. Mm. Τι έκανε ο Έλληνας? Επειδή δεν μπορεί να πληρώσει για 50 ευρώ, πάει και βάζει
0: 30 ευρώ.
1: Και ο ειδικός φόρος έχουμε έλλειμμα 310 εκατομμύρια. Mm. Έχουμε έλλειμμα από τον ειδικό φόρο, προϋπολόγισαν 310 και χάνουμε 310.

0: Τσέπρατε, που λέει αντιπολίτευση, ότι αυτά που εισπράτεται και είναι υπερπλεώνασμα και τα δίνετε μετά ως επιδόματα.
1: Ποια αντιπολίτευση? Και αυτοί δεν ξέρουν τι σου γίνεται. Ακούω και τον Τσίπρα που λέει ότι εισπράτεται ειδικό φόρο και ΦΠΑ χαμηλώστατα. Ρε παιδιά, έχουμε φοροαπαλλαγές σε ολιγάρχες 7 δις, το ξέρετε. Στον προϋπολογισμό εγγραμμένα είναι. Εγγεγραμμένα 7 δις σε φοροαπαλλαγές. Αυτά τα 7 δις δεν μπορώ να τα κάνω 4 δις και τα 3 να τα πάω να το δω στον ελληνικό λαό. Δηλαδή, αυτό που έχει τη Σπιταρόνα, ο καναλάρχης ή ο ολιγάρχης, λέω εγώ έτσι, ή αυτό που έχει λεφτά, ή κάνει κρατικές δουλειές από την Ελλάδα. Γιατί από οι Έλληνες εφοπλιστές ή καναλάρχες, οι περισσότεροι έχουν δουλειές κρατικές. Δεν είναι παρασιτικές δουλειές, εργολαβίες κτλ. 7 δις είναι. Αλλά 7 δις είναι αποζημιώσεις που δώσαμε στους εργολάβους, που έφταιγε το κράτος που δεν οργανώθηκε και σωστά και τους αποζημιώσαμε χωρίς να κάνουν ούτε ένα έργο. 14 δις ένα χρόνο. Και μου λέτε που θα βρουν τα λεφτά. Αυτά δεν τα λέει όμως ο Τσίπρας, ούτε ο Ανδρουλάκης. Καλά, Μητσοτάκης τα λέει γιατί τους εξυπηρετεί.
0: Τώρα βλέπω όμως ότι έχετε, πώς να το πω, δεν ξέρω αν υπάρχει σε λέξη, τριμέτωπο αγώνα απέναντι στον.
1: Θέλω να αποδείξω στον ελληνικό λαό ότι ούτε μπορούν, ούτε ξέρουν να κυβερνήσουν. Και ούτε μπορούν να βοηθήσουν τον ελληνικό λαό. Και οι τρεις τους. Κυβέρνησαν και οι τρεις. Τα έκαναν μαντάρα.
0: Ο Ανδρουλάκης δεν έχει κυβερνήσει.
1: Δεν ήταν γραμματέα επί Βενιζέλου του Πασόκ.
0: Ναι, θέλω να πω, δεν έχει κυβερνήσει. Ως
1: γιατί έχει διοικήσει τίποτα στη ζωή του.
0: Ως πρωθυπουργός.
1: Σας ρωτώ, έχει διοικήσει κάτι στη ζωή του? Εγώ μπορώ να πω ότι έχω διοικήσει τις επιχειρήσεις μου. Αυτός που διοίκησε. Καταρχάς, ο κύριος Ανδρουλάκης έχει ένα πρόβλημα. Νοικιάζει η οικογένειά του στο κράτος ακίνητό της. Σε άλλη χώρα θα έχει παραιτηθεί. Στο Ηράκλειο. Ο κύριος Τσίπρας έχει δικά του προβλήματα. Άεργος είναι, δεν ξέρω πού βρίσκει τα λεφτά και κάνει εκδηλώσεις και περιοδίες. Ο Δέμη Τσοτάκης άεργος είναι, αλλά εντάξει, στο χωράφι του φυτεύονταν με κούρη ή ξέρω εγώ αγκία ή αφορείς. Ναι, γελάμε, ξέρετε.
0: Αλλά είναι
1: νεοελληνική, όχι εσάς, ο κόσμος. Είναι η ομή νεοελληνική τραγωδία όμως. Είναι τραγωδία να έχεις αυτούς αρχηγούς. Είναι τραγωδία να ελπίσεις αυτούς τους άεργους ότι θα σε βοηθήσουν επειδή πεινάς εσύ. Δεν θα σε βοηθήσουν ποτέ. Με ψέματα μπορώ να σου πω τα πάντα εγώ. Να δώσω και 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Δουλειά.
0: Αυτή τη στιγμή ποιος λέει τα μεγαλύτερα ψέματα στον κόσμο?
1: Τους, όλοι τους. Και κυρίως τα μέσα ενημερώσεως. Ντρέπομαι και το λέω δημοσίως.
0: Τα μέσα ενημερώσεως γιατί, κύριε?
1: Να σε εξηγήσω. Χθες λοιπόν και προχθές και σήμερα το πρωί δέχθηκε απειλή για τη ζωή του ευρωβουλευτής της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, ο Μανώλης ο Φράγκος, ότι θα το σκοτώσουν οι Τούρκοι.
0: Να.
1: Τον κάσαν ομά, στεγνά. Ουσιαστικά συμβόλαιο είπαν. Όπου τον βρείτε, σκοτώστε τον. Εάν γινόταν για ευρωβουλευτή του Πασόκ ή της Νέας Δημοκρατίας ή άλλου κόμματος.
0: Θα είχε γίνει παντού πρώτη είδηση.
1: Ακριβώς. Εδώ το πέρασαν έτσι. Να. Ένα νέο παιδί 32χρονος, επειδή είπε κόψε τα χρήματα από την Τουρκία γιατί προκαλεί την Ελλάδα, γιατί διεκδικεί από την Ελλάδα κομμάτια εδάφους, βγήκαν οι Τούρκοι ευθέως και είπαν δολοφονήστε τον Φράγκο. Το ακούσετε πουθενά εσείς?
0: Όχι.
1: Αυτό είναι ενημέρωση.
0: Σε αυτό.
1: Καταλάβατε λοιπόν.
0: Τι σας
1: λέω. Παλεύω με τα θηρία. Παλεύει η ελληνική λύση με τα θηρία. Mm. Το ότι βγαίνουν υποκομματίδια δίθεν από τα δεξιά που τα φουσκώνουν το σύστημα. Τυχαία νομίζετε είναι.
0: Να σας πω τώρα όλο αυτό που γίνεται με την Τουρκία και το κλίμα το οποίο πάει να καλλιεργηθεί. Θεωρείτε ότι γίνεται πάλι για να συσπηρώσει ένα κοινό ο κύριος Μητσοτάκης ή ότι όντως έχουμε πρόβλημα?
1: Νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω ότι με την Τουρκία υπάρχει πρόβλημα λόγω των εκλογών που έχει ο Ερντογάν.
0: Ναι.
1: Αυτός επιζητά την συσπήρωση στο σοκομματικό του πεδίο γιατί έχει συνταγματικά προβλήματα. Mm. Και δεν επιλύονται με τη δημοκρατία, αν υπάρχει στην Τουρκία, βέβαια και στην Ελλάδα, αλλά ξέρω αν υπάρχει δημοκρατία, αλλά θα επιχειρήσει δια της εντάσεως να εξοκύλει το θέμα των εκλογών για να παραμείνει στην εξουσία. Αυτό το θέμα.
0: Δια της εντάσεως, γιατί είδαμε σήμερα και το Μπαχτσελή, ο οποίος είναι σαν να μιλάει ο Ερντογάν.
1: Καλά, Μπαχτσελή είναι μια φεδρή προσωπικότητα.
0: Είναι σαν να μιλάει ο Ερντογάν.
1: Όχι. Είναι ο καλός και ο κακός μπάτσος. Ο Μπαχτσελή είναι μια φεδρή προσωπικότητα. Μια φεδρή προσωπικότητα, φεδρότατη. Ένας Τουρκομογγόλος από τις τέπες της Μογγολίας είναι ο Μπαχτσελή, άμα το φυσιονομικά θα καταλάβετε. Έτσι, ο οποίος μέσα από την κλιμάκωση επιχείρησε σπήρωση του δικού του ακροδεξιού φασιστικού ακροατηρίου.
0: Η κλιμάκωση θα έχει να κάνει με το καλώδιο?
1: Της τηλεπικοινωνίας εννοείται. Έτσι είπε ο Τσίπρας, ο ειδικός που θέλει να ξανακυβερνήσει. Τηλεπικοινωνίας. Είπε και το άλλο, ξέρετε, το σε βίντεο. Ότι 4 δισεκατομμύρια ευρώ επί 3 χρόνια μας. Όχι, επί 4 χρόνια μας κάνει 12 δισεκατομμύρια. Δηλαδή δεν ξέρει ούτε αριθμητική. Αυτό θέλει να ξανακυβερνήσει, το συγγνώμη δηλαδή, αλλά δεν το καταλαβαίνω. Δεν μπορείς, δεν το έχεις. Αδερφέ μου, ας τη χώρα τουλάχιστον να ζήσει, μπας και επιβιώσει με την ελληνική λύση. Αλλιώς δεν επιβιώνουμε με τίποτα. Και το λέω έτσι με πόνο ψυχής, γιατί τους βλέπαμε στη Βουλή, ξέρετε. Ούτε έρχονται, πληρώνονται κανονικά. Τους είχα προτείνει ότι όσοι δεν έρχονται να μην πληρώνονται, πήγαν να με φάνε. Έτσι. Πράγματα απλά που θα δείξουμε στον κόσμο ότι αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημά του. το οποίο το δημιουργούν οι κυβερνήσεις. Δηλαδή οι εκπρόσωποι, οι αντιπρόσωποι του ελληνικού λαού. Οι ίδιοι. Λοιπόν, η μοναδική λύση πλέον για να βγούμε μπροστά είναι η ελληνική λύση, σας το λέω. Το λέω με τα λόγου γνώσεως. Γιατί είμαστε οι μόνοι που δεν κάνουμε απλά κριτική. Βλέπετε, σας λέω και παραδείγματα. Για τους φούρνους σας είπα αυτό. Για το ειδικό φόρο κατάσταση είπα αυτό.
0: Αύριο περιμένουμε ανακοινώσεις, έτσι.
1: Τι περιμένετε?
0: Περιμένουμε ανακοινώσεις.
1: Ρε παιδιά, μισό λεπτό.
0: Μπορεί να μην είναι ανακοινώσεις.
1: Πέρσι παίρναμε το πετρέλαιο θέρμανσης
0: 1-10.
1: Ωραία.
0: Φέτος
1: πόσο ξεκινάμε?
0: Στην καλύτερη... Καλά, άμα το παίρναμε σήμερα θα ήταν 1,90 κάτι.
1: Μπράβο. Θα ξεκινήσουμε ένα 60. Σήμερα.
0: Θα ξεκινήσουμε ένα 60.
1: Χειροκροτήστε.
0: 50% πάνω.
1: Χειροκροτήστε.
0: Όχι βέβαια, κανείς δεν χειροκροτεί.
1: Ο κόσμος.
0: Ναι, 50% πάνω λοιπόν. Ωραία. Και
1: δεν τελειώνει εδώ.
0: Όχι, δεν τελειώνει εδώ.
1: Αρχή,
0: έχει και συνέχεια.
1: Η αρχή του τούνελ.
0: Έχει και συνέχεια.
1: Έτσι, γιατί σας είπα, αν συνεχιστούν οι εξελίξεις με την Αίγυπτο, εάν απομονωθούμε λόγω Κίμπερλι. Έτσι. Κάτι ως διάδρομος.
0: Εσείς πάντως το θεωρείτε δυσμενές σενάριο.
1: Δυσμενές σενάριο που φέγγει η Κίμπερλι, σας λέω. Αυτό το δημοσίευμα δεν ήταν ατυχαίο δημοσίευμα και η κλιμάκωσή του. Πληρωμένη καταχώρηση τα παιδιά. Εσείς τι νομίζετε, τα αμερικανικά μέσα ενημερώσεις είναι δημοκρατικά και λειτουργούν ελεύθερα? Αφού συμφέρονται κρύβονται από πίσω. Οι πετρελάδες του Τέξας θέλουν να διώξουν την Κίμπερλι γιατί θέλουν να κάνουν τον αγωγό από τον Κατάρ προς την Τουρκία. Αυτή είναι η αλήθεια. Και τη διώξανε.
0: Άρα αυτός που θα μας έρθει τώρα ως πρέσβης θα είναι κατά κάποιο τρόπο, θα κάνει τη δουλειά των πετρελάδων του Τέξας.
1: Ή θα είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός. Αν δεις, αντιλαμβάνομαι ότι έπαθε ο προηγούμενος, πρέπει εγώ να είμαι προσεκτικός ό,τι κάνω. Η κυρία Κίμπερλι, στα προσωπικά της, στα μπουζούκια και τα λοιπά, εγώ διαφωνώ. Δεν μπορείς να πηγαίνεις στα μπουζούκια έτσι. Είναι πρόκληση. Εδώ πηγαίνουν πολιτικοί αρχηγοί στα μπουζούκια και το παίζουν και ηγέτες.
0: Ειδικά όταν είσαι Αμερικανίδα πρέσβη.
1: Ακριβώς. Αλλά επειδή και ο Τραμπ του αρέσει το lifestyle και του αρέσουν και τα μπουζούκια, τα μπουζούκια και τα ελληνικά, αλλά γενικά του αρέσει αυτό, δεν τον ενόχλησε αυτό. Κάνε τα λάθος. Ούτε ότι πήγε δωρεάν με ένα αεροσκάφος, λέει ένα
0: φοβιστή. Εγώ δεν είπα τον ενόχλησε.
1: Για μισό λεπτό. Πέστε ότι ο Τσάκος ή ο Βελόπουλος θέλει να κάνει ένα ταξίδι, ξέρω εγώ κάπου. Και παίρνει μαζί τι είναι πρέσβη. Είναι κακό. Αυτό το κάνουν οι Αμερικανοί συνέχεια. Ο Αμερικανός πρέσβης στην Ιταλία. Ακούστε, σας λέω. Ο Αμερικανός πρέσβης στην Ιταλία ήρθε στην Κέρκυρα με κότερο 400 εκατομμυρίων ευρώ ενός μεγιστάνα. Το διώξανε την Ιταλία. Όχι. Είδατε λοιπόν.
0: Το θέμα είναι όμως τώρα ο λαός και το θέμα είναι ότι αύριο θα ανακοινωθεί αυτό που είπαμε θα είναι 50% πάνω από πέρσι. Θα πιάσουν τα κρύα. Ο κόσμος που μένει στη Βόρεια Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, από εκεί είστε. Γι' αυτό σας το λέω.
1: Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα, τουλάχιστον αυτό το μάθημα στον ελληνικό λαό της αποτυχίας και της εγκληματικής αντιενεργειακής πολιτικής που ακολούθησε και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης με τον πόλεμο στη Ρωσία, με την έλλειψη στρατηγικής εξορίξης, με τις μπαταρίες που δεν βάζαν αμογεννήτριες και όλοι ήταν υπέρ και το κλείσιμο των λιγνητών που μόνο εμείς τα λέμε αυτά και εμείς έχουμε σχέδιο για να τα επανελειτουργήσουμε, να γίνει μάθημα στον ελληνικό λαό και να πει αυτοί οι άνθρωποι μας προειδοποιούσαν το 19 ότι έρχεται πείνα, ότι έρχεται ενεργειακή κρίση η ελληνική λύση. Άρα λοιπόν θα επιλέξω αυτούς, μήπως και σωθώ. Αλλιώς είναι κατεστραμμένοι. Σας λέω, δεν είμαι αισιόδοξος για τη χώρα. Δεν είμαι αισιόδοξος. Με αυτά που βλέπω, δεν είμαι αισιόδοξος για τη χώρα. Τώρα, αν γίνει μια αλλαγή πραγματική και έρθει η ελληνική λύση στα πράγματα, γιατί έχουμε συγκροτημένο σχέδιο, υπάρχει ελπίδα. Πραγματική ελπίδα, όχι τώρα θεωρίες. Πραγματική ελπίδα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Ελλάς και Πασόκ αυτή τη στιγμή λειτουργούν, δουλεύουν για την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Ακριβώς. Ο Τσίπρας γι' αυτό ήρθε στο προσκήνιο. Ο Τσίπρας είναι το alter ego του Μητσοτάκη. Όσο υπάρχει Μητσοτάκης, υπάρχει και Τσίπρας. Γιατί οι δύο αυτοί πόλοι, εντός εισαγωγικών πόλοι, τα δύο αυτά πρόσωπα, συσπηρώνουν με το ταπεινό αίσθηκτο των δίθεν δεξιών ή δίθεν αριστερών, συσπηρώνουν γύρω τον κόσμο.
0: Που αυτό το ρόλο δεν μπορούσε να τον παίξει ο Ανδρουλάκης, παραδείγματος χάρη.
1: Νομίζω πως όχι, γιατί έκανε λάθη στρατηγικής. Γιατί δεν θέλω να μιλήσω τον Ανδρουλάκη τώρα, ναι, αλλά θα πω έκανε λάθη στρατηγικά. Εγώ τον προειδοποίησα 3 χρόνια πριν. Και του έλεγα, θα έρθει η σειρά σου. Γιατί τότε η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει με μένα, έλεγε διάφορα για μένα και συνεχίζει ακόμα να λέει, αλλά τώρα κλιμάκωσε εναντίον του Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης έκανε ένα λάθος. Πίστεψε ότι η πολιτική είναι σαν το όριμο φρούτο. Απλά δεν κατάλαβε το φρούτο σάπισε πλέον. Και εδώ έχει πρόβλημα ο ίδιος. Όπως και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είναι το άλοθη του Μητσοτάκη. Ανοίγουν σαμπάνιες στο Μαξίμο από την ύπαρξη του Τσίπρας, το λέω. Ανοίγουν σαμπάνιες. Το θεωρούν μια προσωπικότητα εύπλαστη και φάνηκε. Ψήφισε και μνημόνια, πήγε στην Αμερική, ύμνησε τον Τραμπ. Είναι ικανός για όλα. Ξέρετε, ο οπορτουνιστής και ο τυχοδιώκτης είναι ικανός για όλα. Και για το χειρότερο. Και ο Τσίπρας έκανε τα χειρότερα. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε επιλογές μας από εδώ και στο εξής και να ξέρουμε ποιο είναι το καλό για την πατρίδα. Και το καλό για την πατρίδα, στο πω ευθέως, με αυτά που γίνονται με τη Λιβύη, το τσαμπουκά των Λίβιων σήμερα. Είχαμε τσαμπουκά από τους Λίβιους. Το ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης μίλησε για βλάχη μειώνοντας την Ελλάδα. Αυτά είναι μηνύματα, ξέρετε. Mm-hmm. Στριμωγνόμαστε και στην οικονομία και στα εθνικά θέματα. Πρέπει να βγει επιτέλους μια κυβέρνηση που έχει τη δήλωση, έχει μέσα της την πυγμή και την ισχύ. Αν δεν επιβληθούμε δια της ισχύως, χάσαμε το παιχνίδι, ξέρετε.
0: Σήμερα απέναντι από τη Βουλή κατασκήνωσαν φοιτητές, λέγοντας αφού δεν μας ακούν, τουλάχιστον θα μας δουν. Έχουν δίκιο που διαμαρτύρονται.
1: Το έχω δει το έργο πολλές φορές.
0: Πού θα καταλήξει?
1: Όταν γίνουν βουλευτές, αυτά ξεχάσουν τα φοιτητές. Είναι παιδιά του κομματικού σωλήνα όλοι αυτοί. Τι κόμματα είναι αυτοί εκεί πέρα, για πετε μου.
0: Άρα θεωρείτε ότι είναι κομματικά υποκινούμενο?
1: Βέβαια. Η Κουκουέ θα είναι, η Αντασία θα είναι, είναι αυτά τα υποκινούμενα άτομα τα οποία μετά όταν τελειώνει η ιστορία γίνονται οι βουλευτές ή οι στελέχοι των κομμάτων ή μετακλητοί. Δεν θέλω τέτοια νεολαία εγώ. Εγώ θέλω νεολαία του μόχθου που δουλεύει στην οικοδομή, που δουλεύει στο χωράφι, που είναι μελισσοκόμος, που είναι αγρότης, που είναι εκτενοτρόφος. Κανονικούς ανθρώπους που δουλεύουν, εργάζονται και τα παιδιά τους είναι στα πανεπιστήμια. Και έτσι ενδιαφέρουν οι παρατάξεις κομματικές. Ούτε τη ΔΑΠ, ούτε τη ΠΑΣΠ, ούτε τη Κουκουέ, κανενός.
0: Από την άλλη όμως φαντάζομαι ότι δεν αρνείστε.
1: Γι' αυτό λέω κατάργηση των.
0: Οι φοιτητές έχουν προβλήματα.
1: Όλη η Ελλάδα έχει προβλήματα. Όλη η Ελλάδα έχει προβλήματα. Καταρχά το υπάρχει ένα πρόβλημα των φοιτητών είναι δεν βρίσκουν σπίτια.
0: Ναι, το στεγαστικό.
1: Του το λύνουμε εμεί.
0: Και ένα από τα αιτήματα.
1: Μα είπα, του το λύνω εγώ. Με τον Οργανισμό Εργατική Κατοικία. Ο οποίο δεν χρειάζεται λεφτά. Από τι φορέ των εργαζομένων έδωσε σε 3 εκατομμύρια Έλληνε σπίτια. Το καταλαβαίνουμε αυτό. 3 εκατομμύρια Έλληνε βρήκαν σπίτια από τον Οργανισμό Εργατική Κατοικία. Και δεν χρειάζεται να βρω οικόπεδα. Πόσα στρατόπεδα έχει να ξέρετε?
0: Πόσα, κύριε Πρόεδρε?
1: Περίπου 25, ανενεργά. Έχω
0: εκεί θα μπορούσαν να γίνουν εννοείται.
1: Με τη μόμα, παιδιά, με χαμηλό κόστος και με πολύ καλή κατασκευή. Και να έχει σπίτια ο φοιτητής, να έχει σπίτια ο πατέρας του, η μητέρα του. Χιλιάδες σπίτια έτοιμα μπορούν να κατασκευαστούν με ελάχιστο κόστος. Και τη λύση τη δίνουμε εμείς. Την αντέλαψε και το Πασόκ πάλι. Την πήραν. Την πήραν για αυτήν.
0: Έχουμε αυτό. Το πρέπει να βάλετε. Πώς το λένε,
1: copyright. Είπα ότι αν ήταν ποινικό αδίκημα η κλοπή του πολιτικού προγράμματος, έπρεπε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Τσίπρας να είναι φυλακή. Κλέμουν συνεχώς ό,τι λέμε εμείς.
0: Λόγω copyright.
1: Λόγω ότι εμείς έχουμε πρόγραμμα το οποίο το καταθέσαμε. Δεν καταλάβετε. Αυτοί δεν έχουν πρόγραμμα. Πετατσιτάτα μόνο. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα συγκροτημένο για το πώς θα κυβερνήσουμε. Το λέμε από το 19. Υπάρχει 400 σελίδες. Το οποίο το αλλάζουμε κάθε χρόνο γιατί αλλάζουν τα οικονομικά δεδομένα. Λοιπόν, αυτοί παίρνουν από εκεί στοιχεία.
0: Τώρα να δείτε πόσο θα πρέπει να τα αλλάξετε. Με τα νέα οικονομικά
1: ξέρετε,
0: δεδομένα.
1: Ξέρετε, ποια είναι η διαφορά μας. Ότι εμείς μπορούμε να τα αλλάξουμε το πρόγραμμά μας. Γιατί ξέρουμε οικονομικά. Αυτοί δεν μπορούν να κάνουν το πρόγραμμα.
0: Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Ευχαριστώ,
0: να είστε καλά. Καλή είστε συνέχεια.
1: Καλά. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

180.000 απασχολούνται σε ελληνικά πλειόκτητα πλοία, εργαζόμενοι. Ξέρετε πόσοι κύριοι υπουργοί είναι οι Έλληνες? 12.000. Δηλαδή 6,6%. Ξέρετε πόσα χρήματα κάνουμε από μισθούς? 3 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Λεφτά που θα μπορούσαν να μπαίνουν στον προϋπολογισμό. Αυτά προτείνει η ελληνική λύση. Και επειδή δεν θέλω να το αναλύσω όλο σήμερα, καταθέσω στα πρακτικά, κύριε Υπουργέ, το πρόγραμμά μας. Πάρτε και αντιγράψτε πάλι. Εδώ είναι. Έτσι κι άλλως αντιγράφετε συνεχώς. Λέμε 120 δόσεις από το 2019-20, το λέτε τώρα εσείς. Τώρα το λέτε. Λέγαμε, ακούστε, άκουσα ένα αριστερό κόμμα το πρωί να μιλάει για τον οργανισμό εργατικής κατοικίας. Μα το λέμε από το 2019-20 εμείς. Λοιπόν, καλά κάνετε και αντιγράφετε. Αλλά πείτε και από πού τα βρίσκετε επιτέλους. Πείτε την πηγή, ρε παιδιά. Πείτε, εκείνος το έπερε, παιδί μου, και συμφωνούμε μαζί του. Ο λογοκλοπή είναι αδίκημα. Πάμε και στα υπόλοιπα. Πάμε στην οικονομία. Τι προτείνει η ελληνική λύση? Κύριε Υπουργέ, να πείτε στον Υπουργό Οικονομικό, τον κύριο Πιανακάκη, ο οποίος μαθαίνω ότι ασχολείται με κάτι funds τώρα που θα έρθω στην Ελλάδα. Ναι, φέρνει κάτι funds, λέει κάτι Ντουμπάι, κάτι τόνα. Να τα φέρει καλά είναι τα funds. Εγώ διαφωνώ. Ποιο είναι το γραφείο που ανέλαβε τα funds? Ξέρετε. Μαθαίνω. Ο Ιός Καρατζά. Δηλαδή δίνει δουλειά στον Ιό Καρατζά. Τουλάχιστον είναι έντιμος ο πρωθυπουργός. Ο Καρατζάς ο πατέρας τον διόρισε στην Εθνική. Βολεύει τώρα το γιο ο κ. Μητσοτάκης. Έτσι πάει η δουλειά. Τα λέω για να καταλάβετε ότι αυτό κράτος που φτιάξατε είναι γεμάτο από μπόχα και από σύψη. Βγάζει πτωμαΐλα. Αυτό το πτώμα που κάνατε εσείς και το κάνατε ελληνικό κράτος, εμείς το ξανακάνουμε ισχυρό, δυνατό, αξιοπρεπές κράτος.

Ζούμε σε μια χώρα που το άσπρο γίνεται μαύρο. Επί ένα 24ωρο, ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης στοχοποιήθηκε από Τούρκους παρακρατικούς. Τον απειλούν με δολοφονία, αλλά τα κανάλια δεν. Τίποτα. Αν γινόταν για τον Αυτιά π.χ., θα το είχαν μια εβδομάδα όλοι επάνω. Παπ, απειλείται η ζωή του Ευρωβουλευτού, του Τσίπρα, του Κουκουέ, της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ, θα τους σκοτώσουν, θα τον κάνουν. Εδώ μιλάμε για ομή απειλή εναντίον της ζωής ενός ανθρώπου, αλλά κανένα κανάλι, τίποτα. Ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Αρκεί να βολεύεται το σύστημα. Και το τρίτο, ως αποτυχία θεωρείται, είδατε τι πάθαμε με το Σινά και τη Λιβύη, τα έλεγα. Ό,τι έλεγα επιβεβαιώθηκα. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Βλέπετε ότι η μόνη ομάδα ανθρώπων ως ελληνική λύση που μπορεί και λέει αυτό που συμβαίνει μήνες πριν, έλεγα θα χάσουμε τη μόνη Σινά. Οι Αιγύπτιοι σπάσαν τη συμφωνία, τελείωσε η ιστορία, τα θέλουν όλα. Κινητά και ακίνητα ως δικά τους. Η Λιβύη από την άλλη απειλεί την Ελλάδα για το να ψάξει να κάνει εξόριξη νότια της Κρήτης και η Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη μπαίνει καλώς. Έτσι δεν λένε οι νοδημοκράτες. Όλα πηγαίνουν καλά. Όλα πάνε μια χαρά. Μπας περιπτώσει. Είπαμε, όταν έχετε πολιτικούς αρχηγούς βλάκες, μην περιμένετε κάτι καλύτερο ως αποτέλεσμα. Πάμε και στο επόμενο, γιατί θέλω να γυρίσουμε λίγο στην αρχαία Ελλάδα για να πάμε μετά στο απόρριτο σχέδιο του Τραμπ.

Ρωτάς 50 Έλληνες, ποιο είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα των προγόνων σας, είμαι βέβαιος ότι δεν θα ξέρετε οι περισσότεροι. Ποιο είναι λοιπόν το μεγαλύτερο επίτευγμα της αρχαιότητος, που δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή Ελλάδα? Ότι πέρα από την τέχνη, τη δημοκρατία, τον Παρθενώνα, τα μαθηματικά, την αστρονομία, ποιο είναι? Ότι πέτυχαν οι πρόγονοί μας να σκέφτονται και να διαλέγονται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σε αντίθεση με τη σημερινή εποχή, όπου αν δείτε τις δημοσκοπήσεις και προσθέσετε κάθε φορά αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία, το Μαξίμου δηλαδή και ο Μητσοτάκης μαζί με τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη, αν προσθέσετε τα υποκομματίδια της Νέας Δημοκρατίας που δημιουργούνται πριν τις εκλογές κάθε φορά, με το μεγάλο ποσοστό της ελληνικής λύσης, είναι 20.

Δημιούργησαν, φίλες και φίλοι, σπουδαία έργα. Έθεσαν τα θεμέλια σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης γνώσης. Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Ο Ευκλήδης έθεσε τα θεμέλια των μαθηματικών της γεωμετρίας, δημιουργώντας ένα σύστημα σκέψης που επηρέασε τη μαθηματική επιστήμη για αιώνες. Ο Αρχιμίδης προχώρησε στις δικές του επιλογές, σε σχέση βέβαια με ανακαλύψεις στα μαθηματικά και τη μηχανική. Ο Ιπποκράτης ερμήνευσε ασθένειες, φυσικές αιτίες, βότανα και όλα αυτά ως ιατρική. Απομάκρυνε την ιατρική από μαγικές και υπερφυσικές ερμηνείες, από περίεργους γιατρούς. Εδώ λοιπόν στην Αθήνα έφτιαξε ένα πρωτοποριακό πολιτικό σύστημα, τη δημοκρατία. Μια δημοκρατία με τα στρεβλά της. Γιατί η αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία αφορούσε την ανώτατη κάστα και τη μεσαία τάξη. Οι υπόλοιποι δεν υπήρχαν. Ήταν όμως μια διαφορετική αντίληψη για τη συμμετοχή των πολιτών. Στο πώς θα συμμετέχουν οι πολίτες στην πόλη κράτος, στα κοινά. Και πρέπει να πω ότι η δημοκρατία σε μια πόλη κράτος εφαρμόζεται πολύ πιο εύκολα από ένα μεγάλο κράτος των 10 εκατομμυρίων πληθυσμού. Αυτό είναι αλήθες. Γιατί στην πόλη κράτος των Αθηνών είχαν τα ίδια προβλήματα στην πόλη, έτσι, στην πόλη κράτος. Είχαν τις ίδιες κοινωνικές δομές, τα ίδια συστήματα, τα ίδια προβλήματα και επιχειρούσαν να τα λύσουν. Σε ένα μεγάλο κράτος η δημοκρατία δεν μπορεί εύκολα να επιτευχθεί, άλλες οι ανάγκες στον ορεινό όγκο, άλλες στην πεδιάδα, άλλες στη θάλασσα. Όμως το μεγαλύτερο επίτευγμα δεν είναι η δημοκρατία. Όχι, παιδιά. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να αγγίξουμε και δεν μπορούμε να δούμε. Ήταν ο τρόπος σκέψης, που δεν έχει καμία σχέση ο νεοέλληνας και τον τρόπο σκέψης που είχε ο προγονός του με τον αρχαίο Έλληνα. Καμία σχέση δεν έχουμε, παιδιά. Οι νεοέλληνες δεν έχουν καμία σχέση με την αρχαία Ελλάδα στον τρόπο σκέψης. Γιατί αν είχαμε τον τρόπο σκέψης των αρχαίων Ελλήνων, δεν θα είχαμε αυτές τις εθνικές ήττες καθημερινά. Θα είχαμε Θερμοπύλες, θα είχαμε Μαραθώνα, θα είχαμε Σαλαμίνα, θα είχαμε όλα αυτά τα μεγαλεία των προγόνων μας και όχι τις ήττες. Και ψηφίζουμε ποιους? Αυτούς που μας οδηγούν στις ήττες. Η ιδέα όμως, γιατί είναι ιδέα αυτό, ότι δεν πρέπει να αποδεχόμαστε απλώς μια εξήγηση, αλλά να ρωτάμε γιατί, να παρατηρούμε, να αμφισβητούμε, να εξετάζουμε και να αναζητούμε αποδείξεις. Αυτή η αναζήτηση της γνώσης δημιούργησε κάτι πολύ σημαντικό, φίλες και φίλοι. Το ελληνικό πνεύμα, τον ελληνικό πολιτισμό, τον τρόπο σκέψης που επηρέασε βαθιά την επιστήμη, τη φιλοσοφία και τον πολιτισμό και συνεχίζει να επηρεάζει την ανθρώπινη σκέψη μέχρι σήμερα. Δηλαδή είχαμε ένα γεγονός. Ήταν υποχρεωμένος ο Έλληνας, ο αρχαίος Έλληνας, να ρωτήσει γιατί είναι το γεγονός. Πώς έγινε το γεγονός. Πού οφείλεται το γεγονός. Ποιοι είναι πίσω από το γεγονός. Για να ψάξει να βρει την πραγματικότητα. Όπως με την υπόθεση Γκυλφόιλ. Δεν είναι τυχαίο ότι μας έσκασε η ιστορία του Καρβέλα. Δεν είναι ιστορία ότι μας έσκασαν ένα σωρό καμπούριδες και δεν ξέρω τι άλλο. Για να αλλάξουμε την εικόνα και να κοιτάξουμε αλλού. Αυτά δεν είναι τυχαία. Είναι επιλογές του συστήματος για να σας αποπροσανατολίσουν. Όπως δεν είναι τυχαίο ότι κάθε φορά πριν τις εκλογές εμφανίζονται νεοφυείς ομάδες άνθρωποι για να σώσουν ξανά την Ελλάδα, ενώ είναι γνωστό ότι η αποτυχία είναι δεδομένη. Εδώ λοιπόν δημιουργήθηκε μία ικανότητα από τους προγόνους μας, από τους αρχαίους Έλληνες, να αμφισβητούν τα δεδομένα. Να αναζητούν τη γνώση μέσα από τη λογική και την παρατήρηση. Με άλλα λόγια, εναπόθεσαν στην ανθρωπότητα, σε όλο τον πλανήτη, οι πρόγονοί μας, οι αρχαίοι Έλληνες, ίσως ένα από τα πιο πολύτιμα υλικά. Ποιο είναι το πιο πολύτιμο υλικό? Ο τρόπος του να σκέφτεστε. Αυτό έκαναν οι πρόγονοί σας. Με τη φιλοσοφία, τη διαλεκτική μέθοδο, τη μευτική μέθοδο. Σας έκαναν να σκέφτεστε. Το δώσα σε όλο τον πλανήτη και το χάσετε εσείς, είναι ο Έλληνας. Το χάσαμε όλοι μας. Δεν σκεφτόμαστε. Ό,τι μας λένε το αποδεχόμαστε. Και αυτό είναι το τρελό, το παράλογο.

Και επειδή πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, θέλω να σας πω κάτι για το απόλυτο σχέδιο του Τραμπ. Ποιο είναι το περιβόητο απόλυτο σχέδιο του Τραμπ, τι θέλει να πετύχει ο Τραμπ, παιδιά. Έκανε ένα αντιλάρισμα με τον Πούτιν.

το οποίο ουσιαστικά οδηγεί στο εξής τρελό. Θα παίρνει το πετρέλαιο ο Τραμπ από τη Ρωσία απευθείας και θα το πουλάει στην Ευρώπη ως αμερικανικό. Όπως βαφτίζουμε το κράτς ψάρι. Ή όπως ελληνοποιούμε τα προϊόντα γαλακτοκομικά και άλλα προϊόντα στην Ελλάδα και αγροτικά για να τα πουλάμε ως ελληνικά. Πρώτοι εμείς το διδάξαμε αυτό και οι Ιταλοί. Τώρα το κάνουν οι Αμερικανοί. Θα παίρνουν το πετρέλαιο του Πούτιν, τον οποίο βρίζει ο Ανδρουλάκης, ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας, οι Αϊνστάιν της πολιτικής που αλληλοκατηγορούνται ο ένας με τον άλλο ότι είναι βλάκες. Ναι, ο ένας λέει τον άλλο βλάκα. Μεσοτρίτων βέβαια. Και αυτοί οι βλάκες σας κυβερνάνε. Δεν είναι λογική αυτή. Το μεγάλο σχέδιο λοιπόν που επιχειρεί να προωθήσει η κυβέρνηση Τραμπ και η Γκυλφόιλ μέσω του κάθετου διαδρόμου του φυσικού αερίου, με το οποίο έχω εστάσει εγώ, αλλά δεν έχει σημασία να δούμε λίγο την αλήθεια, είναι η δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου μεταφοράς, το οποίο θα μπορούσε στο μέλλον να εξυπηρετεί διαφορετικές πηγές προμήθειας, ακόμη και ρωσικό LNG. Δηλαδή, να φέρνει ο Αμερικανός το LNG του στην Αλεξανδρούπολη, αυτό θέλουν να κάνουν, και να το πηγαίνουν στην Ευρώπη, αφού η τιμή πλέον έχει εκτοξευτεί. Μπορεί να συμβαίνει και το αντίστροφο όμως, να έρχονται το ρωσικό φυσικό αέριο και να πηγαίνει από την Αλεξανδρούπολη πάλι στην Ευρώπη, αλλά οι Αμερικανοί να είναι συμβουλευτές. Αυτοί να είναι υπεύθυνοι της μεταφοράς. Δηλαδή, για να καταλάβετε την αποτυχία του Μητσοτάκη και όλων των δημοσιογραφίσκων και όλων των πολιτικάντιδων που βρίζουν την Κίμπελη, με την οποία έχω διαφωνήσει κι εγώ, για πόσα παγάκια παρήγγειλε στη Μύκονο, και όχι αυτό που είναι το πρόβλημα που αφορά την απομόνωση της Ελλάδος. Διότι, εάν ακυρωθεί το έργο που θέλει η Κίμπελη στο μυαλό της, που βοηθάει τους Αμερικανούς και τους Έλληνες, αλλά γεωοικονομικά, γεωπολιτικά, μας δίνει ένα κύρος στην περιοχή. Θα γίνει ο αγωγός Κατάρ, Ιράκ, Συρία, Τουρκία, που θα αναβαθμίσει την Τουρκία. Πώς ξεκίνησε ο πόλεμος, θα το επαναλάβω, εναντίον της Κίμπερλι? World Street Journal, η εφημερίδα. Πού ανήκει η εφημερίδα? Στα τεξανικά συμφέροντα. Οι Τεξανοί έχουν δηληστήρια. Δεν θέλουν να παίρνουν φυσικό αέριο και πετρόλαιο από τη Ρωσία. Το κατάλαβες, φίλε μου, εσύ? Άρα λοιπόν, ο κάτω διάδρομος προτιμούν να παίρνουν από τη Μέση Ανατολή. Για να ξέρουμε τι λέμε. Βάλαν την εφημερίδα λοιπόν να τα βάλει με την Κίμπερλι για να τρωθεί το σχέδιο αυτό, για την οποία ξέρετε την άποψή μου. Δεν έχω καμία σχέση μαζί της. Ούτε φωτογραφίες δεν είχα να βγω, ούτε παρέα να κάνω. Αλλά το να βοηθήσω την πατρίδα μου είναι το μίσο για μένα. Και βλέπω δημοσιογραφάκια του Χιλιάρικου και πολιτικούς με το χέρι έτσι για τις εκλογές από τους ολιγάρχες, να αποστασιοποιούνται τώρα όταν κάποτε παρακαλούσα για φωτογραφία με τη γυναίκα. Ντροπή σας, ρε μάλια. Ντροπή σας, ρε μάλια. Το δε σχέδιο αυτό της Κύπρου είναι δικό της, του Τραμπ είναι. Και ερχόμαστε τώρα εμείς ως χώρα με τους δικούς μας εδώ, τους ανόητους, να πριονίσουμε την επιλογή αυτή και να κάνει η Τουρκία τον αγωγό. Γιατί βοηθάει το δηληστήριο, τα δηληστήρια των Τεξανών, οι οποίοι μέσα από εφημερίδες χτυπούν τον Τραμπ έμεσα και άμεσα. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Πιο απλά δεν μπορώ να σας τα πω. Και το σχέδιο του Τραμπ, επαναλαμβάνω, ήταν να φέρει το πετρέλαιο, το τονίζω, και το φυσικό αέριο της Ρωσίας στην Αλεξανδρούπολη σε αφίδρομη σχέση. Αλλά εδώ έχετε καταπιεί αμάσεις το ότι έχουμε δημοκρατία. Μα δεν έχουμε δημοκρατία. Να σας πω πόσα καταδίωκτα υπάρχουν, θέλετε να μάθετε επιτέλους? Ξεκινάμε. Ας αφήσουμε τους βουλευτές. Το ξέρετε αυτό. Το άρθρο 86 τα λοιπά, τα ξέρετε αυτά. Ακούστε τώρα λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία, ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης μαζί με τον Ανδρουλάκη, ποια καταδίωκτα έδωσαν. Μέλη επιστημονικών και υγειονομικών επιτροπών. Η Επιτροπή των Εμπειρογνωμών Λοιμοξιολόγων και η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών έχουν ακαταδίωκτο. Όταν στις Ηνωμένες Πολιτείες τους κυνηγάνε για να τους βάλουν φυλακή. Ο νόμος του 21 θεσπίστηκε το ακαταδίωκτο στα μέλη τους. Το ψήφισε και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης. Στελέχη τραπεζών. Με το άρθρο 65 του νόμου 472 θεσπίστηκε η ποινική ασυλία για όσα τραπεζικά στελέχη υπέγραφαν αναδιαρθρώσεις ή διαγραφές χρεών και κόκκινων δανείων των κολλητών, ολιγαρχών και φίλων. Ακούστε, αντίστοιχες προστασίες
Ασυλία δηλαδή, ακατοδίωκτο. Έχουν προβλεφθεί κατά καιρούς για τα στελέχη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος. Εσύ πήγαινε φυλακή για 1 ευρώ. Και εδώ είναι το θέμα της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών. Γιατί αυτοί αποφάσισαν την ανακεφαλοποίηση. Ακαταδίωκτο κι αυτοί. Μας φάγαν τα λεφτά, PSI, ιστορίες, τώρα δεν πειράζει, ακαταδίωκτο. Μέλη οικονομικών και φορολογικών επιτροπών και αρχών. Και αυτοί ακαταδίωκτο έχουν. Τα στελέχη της ΑΔΕ, των φορολογικών επιτροπών μέσα από νομοθετικές ρυθμίσεις. 47-14 του 20, να είναι καλά ο Τσίπρας. 48-71 του 21. Έτσι, το συνεχίζουν μαζί με τον Τσίπρα, όλοι μαζί. Παρεΐτσα. Απολαμβάνουν προστασία, λέει, από οποιαδήποτε ποινική δίωξη. Οι ανεξάρτητες αρχές δεν διώκονται στην Ελλάδα. Μέλη διοικήσεων οργανισμών, δημοσίων οργανισμών και επιτροπών. Ειδικοί νόμοι, ειδικές διατάξεις σε οργανισμούς διαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων, αθλητικές επιτροπές κτλ. Ακαταδίωκτο κι αυτοί. Τους βλέπετε. Έχετε καταλάβει ότι δεν υπάρχει δημοκρατία. Δηλαδή του δίνεις την καρέκλα, κάνει ό,τι θέλει, γουστάρει ό,τι κάνει, ό,τι θέλει, κόβει. Λέω εγώ, αποφασίζει να κουρέψει 100 εκατομμύρια σε έναν τραγουδιστή με έναν άλλον τύπο τα χρέη στο δημόσιο. Ποιος μου λέει εμένα τα 100 εκατομμύρια που του κούρεψε και τα έκανε 10 ή 5 ή 6. Δεν πήρε και 5 εκατομμύρια ο ίδιος του. Αλλά δεν έχει ποινική δίωξη εναντίον του. Δεν θα ασκηθεί ποτέ. Έχει ακαταδίωκτο. Αυτή είναι η Ελλάδα του Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Αλλά είπαμε, είστε κομματικά τυφλοί. Όσοι ψηφίζετε αυτούς τους τρεις, είστε κομματικά τυφλοί. Οι υπόλοιποι που ψηφίζετε τα υποδεκανίκια τους, είστε κομματικά, όχι τυφλοί, λοβοτομημένοι πνευματικά. Λοβοτομημένοι είστε. Δεν μπορεί να πιστεύετε ένα τεμπέλι θα σε σώσει. Δεν μπορεί να πιστεύετε, δηλαδή τη χάρπαστο από το πουθενά, ότι θα σώσει την Ελλάδα, όταν δεν έχει δουλέψει ο ίδιος την πουθενά. Δεν ξέρω τι πρέπει να πω περισσότερο για να καταλάβει ο Έλληνας. Αλλά προσπαθώ να σας αποδείξω με στοιχεία ότι η μόνη σοβαρή συγκροτημένη φωνή είναι η ελληνική λύση. Και το λέω με πόνο ψυχής, αλλά έτσι είναι. Έχω μια αγάπη στην αρχαία Ελλάδα. Εκατομμύρια τόμους βιβλίων έχουν γράψει οι προγονείς μας. Εκατομμύρια, παιδιά, δεν είναι. Χιλιάδες σελίδων, επιστήμες, γράμματα, πολιτισμός, τα πάντα, όλα. Και σήμερα θα σας πω πώς μετρούσαν την ώρα στην αρχαία Αθήνα. Την ώρα. Γιατί εκείνοι θέλουν να ξέρουν την ώρα, είχαν ραντεβού. Πώς, ξέρει κανένας? Το έχετε δει ποτέ, το έχετε ψάξει? Είμαι βέβαιος πως όχι. Δεν είναι όμως περίεργο? Είναι. Η μέτρηση λοιπόν του χρόνου είναι σημαντική για να συνεννοούμαστε εμείς οι άνθρωποι μεταξύ μας. Επίσης, η ώρα είναι ένα ατομικό χαρακτηριστικό γνώσμα του ανθρώπου για να καθορίζει τις ενέργειές του. Λέει, 5 ώρες θα φάω. 2 ώρες να είμαι στο ραντεβού μου, οπωσδήποτε. 12 καφέ. Εδώ ακριβώς, στην αρχαιότητα, η αίσθηση του χρόνου ήταν πολύ διαφορετική για όλους τους λαούς. Δεν ήταν το ίδιο δηλαδή. Διέφερε. Δεν αρκούσαν τα ηλιακά ρολόγια. Γιατί όμως? Εδώ σε θέλω. Γιατί είχε νύχτα και είχε συννεφιές. Άρα έπρεπε να βρουν τρόπους άλλους να μετρούν την ώρα και τον χρόνο. Βέβαια στην αρχαιότητα διέθεταν ένα ιστορικό ρολόι που σήμερα έχει ατονίσει. Και αυτό δεν αρκούσε. Οι συγγραφείς κωμωδιών δείχνουν ότι μάλλον ο μέσος Αθηναίος δεν είχε και τόσο πάθος με τη μεγάλη ακρίβεια στη μέτρηση της ώρας. Δηλαδή αν διαβάσετε Αριστοφάνη, εδώ καταλάβετε. Μιλάει για τους αργοπορούντες. Το ημιώριον, έτσι, ημιώριον, ακουγόταν κυριολεκτικά ως ανέκδοτο της κωμωδίας εποχής. Ημιώριον. Η μεγάλη ακρίβεια θεωρείται πραγματικά ανέφθητη στην αρχαία Αθήνα. Δεν ήταν συνεπή στα ραντεβού τους. Ποτέ. Οι κλεψίθρες έφταναν και περίσσευαν για τους περισσότερους. Να ο χρόνος. Κλεψίθρα. Ο μέσος Αθηναίος στην κλασική εποχή είχε ανάγκη από μια σχετικά χαλαρή εκτίμηση του χρόνου. Γιατί ήταν πιο χαλαρή
η ζωή τότε. Δεν είχε τόσο άγχος. Καμία ξυλεψίθρα δεν ήταν ίδια με την άλλη. Ώστε να υπάρχει μια ακρίβεια πενταλέπτου, ρε παιδί μου, ή δεκαλέπτου, με τα σημερινά δεδομένα. Άρα με την κλεψίθρα υπολόγιζαν τον χρόνο. Επίσης, όσοι είχαν νερό και όχι άμμο, οι κλεψίθρες, ήταν συχνά ανακριβείς. Δηλαδή, είχαν την κλεψίθρα για να μετράνε τον χρόνο, αλλά μερικές ήταν με νερό μέσα και άλλες με άμμο. Αυτές με νερό δεν ήταν ιδιαίτερα ακριβείς στην μέτρηση του χρόνου. Και βέβαια, λόγω και της θερμοκρασίας, επηρέαζε τη ροή του ύδατος που έπαθε μέσα. Αυτό ήταν το ρολόι της αρχαιότητος. Η κλεψίθρα, πέρα από τον ήλιο. Έτσι, το καλοκαίρι. Το πρώτο δημόσιο ρολόι ή γνώμονας στήθηκε στη Σπάρτη. Οι πρώτοι που κάνανε ήταν οι Σπαρτιάτες. Το 550 π.Χ. Το πρώτο ρολόι. Στην πράξη όσοι εργαζόταν δούλευαν από την Ανατολή ως τη Δύση. Αλλά και ο άνθρωπος ακολουθούσε το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο και κοιμόταν από τις 7 η ώρα το βράδυ. Το καλοκαίρι βέβαια πήγαινε 9.30. Αλλά κοιμόταν νωρίς και σηκώνονταν νωρίς. Δύση του ήλιου, Ανατολή του ήλιου. Έτσι ήταν η ζωή του. Και αυτή είναι η φυσιολογική ζωή. Τώρα εμείς που τρέχουμε, ξέρετε, από το πρωί το βράδυ κοιμόμαστε τώρα 1 ή 2, για τον οργανισμό μας είναι καταπώνηση. Γιατί στο DNA μας υπάρχει ο κώδικας ότι πρέπει να κοιμόμαστε όταν δει ο ήλιος. Εμείς το αλλάξαμε αυτό. Η κλεψίθρα με άμμο ή νερό γεμιζόταν κάθε πρωί και είχε και διαβαθμίσεις για να υπολογίζεται ο χρόνος και η μεγαλύτερη ακρίβεια. Δηλαδή να ξέρουν ακριβώς πόσο χρόνο χρειάζονται. Ήταν χρήσιμη και τη νύχτα, ενώ τη μέρα μετρούσαν όλοι κάπως χονδρικά τον χρόνο, με τη σκιά τους. Δηλαδή, βλέπαν τον ήλιο, σκιά. Η σκιά που κάνει, είναι μεσημέρι, είναι απόγευμα. Ήξεραν μάλιστα ότι εμπειρικά ότι η σκιά εξαρτιόταν και από την εποχή, οι κινήσεις του ήλιου. Ήξεραν τις κινήσεις του ήλιου. Ουσιαστικά τις γης ήταν οι κινήσεις. Αλλά οι μετατοπίσεις και τα λοιπά γνώριζαν φθινόπωρο, καλοκαίρι, άνοιξη ότι είναι διαφορετική ώρα. Και εδώ, ακούστε, οι φτωχοί δεν περίμεναν να τους ξυπνήσουν πάντα τα κοκόρια. Όχι. Οι φτωχοί μπορούσαν να έχουν ένα φθηνό ξυπνητήρι με μια κλειψίδρα, γιατί τα υδραυλικά ρολόγια και οι νέες εφευρέσεις ήταν ακριβά αξεσουάρ. Δηλαδή ο χρόνος ήταν διαφορετικός για τους πλησίους, διαφορετικός για τους φτωχούς. Στο προσιτό ξυπνητήρι το νερό έσταζε από πολύ λεπτό σωληνάκι σε ένα μεγαλύτερο δοχείο. Η στάθμη του νερού στο δεύτερο ανέβαινε, μαζί της ανέβαινε και ένας φελός, στον οποίο ήταν σφινωμένο κάθετα ένα λεπτό και μακρύ κομμάτι ξύλου, στο φέλο επάνω. Αυτό λοιπόν το ξύλο, όταν ανέβαινε σε ένα ορισμένο ύψος, έσπρωχνε και ανέτρεπε ένα αντικείμενο και πέφτοντας έκανε κρότο. Ένα αντικείμενο, παπ, κάτω, για να ξυπνήσουν. Από αυτά ίσως όμως κυρίως, από τα πιο ακριβά, και περίπλοκα υδραυλικά ρολόγια, ίσως προέκυψε και η φράση «κύλησαν οι ώρες». Το «κύλησαν οι ώρες» βγαίνει από την κλεψίδα με το νερό. Άλλοι πιθανόν δεν έδεταν κεριά και ήξεραν χοντρικά πόση ώρα κρατάει ένα κερί για να καεί. Πολυμήχανοι οι προγονείς μας. Πολυμήχανοι. Δεν τα κορόιδασε και εμάς. Σκεπτότανε και έβρισκαν πάντοτε λύσεις. Βέβαια, προς το τέλος του 3ου αιώνα π.Χ., όταν άρχισαν να ανακαλύπτουν τις εφευρές, κυρίως κάτω στην Αλεξάνδρεια, βρέθηκε το ηλιακό ρολόι. Ηλιακό ρολόι. Υπάρχει ηλιακό ρολόι της αρχαιότητας. Οι πρόγονοί μας το κάνανε. Υδραυλικό ρολόι, κανονικά. Μην ξεχνάμε ότι ο υπολογιστό αντικυθύρων είναι κάτι πολύπλοκο που αφορά και την ώρα, αλλά και τις κινήσεις Σελήνης και των πλανητών. Είχαν ρολόγια οι πρόγονοί μας.

0: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες και να τους φωτίσει όλους, όλους, κυρίως αυτούς που δεν ψηφίζουν, να πάνε να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές.
1: Η ώρα είναι μία.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σοβαρή καταγγελία για απόπειρα κυβερνητικής παρέμβασης στο δημοσιογραφικό έργο φέρνει στο φως γνωστός δημοσιογράφος μεγάλου τηλεοπτικού σταθμού. Όπως υποστηρίζει, στενός συνεργάτης της Υπουργού Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη επικοινώνησε με θεσμό του δημοσιογραφικού του χώρου, ζητώντας την απομάκρυνση και τον περιορισμό του μετά από ερωτήματα και κριτική προς το Υπουργείο της. Ο δημοσιογράφος προειδοποιεί ότι εάν δεν υπάρξει συγγνώμη από την Υπουργό, θα δημοσιοποιήσει τα στοιχεία της επικοινωνίας, κάνοντας λόγο για ευθεία προσπάθεια φήμωσής του. Άμεσες εκταφές θυμάτων των τεμπών ζητάει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν νέες εξειδικευμένες εξετάσεις. Η διαδικασία θα αφορά 9 οικογένειες και θα περιλαμβάνει, πέρα από ταυτοποίηση DNA, τοξικολογικούς και άλλους εργαστηριακούς ελέγχους. Παράλληλα, ζητείται να οριστεί άμεσα ημερομηνία εκταφής και να ολοκληρωθεί η συνεργασία με εξειδικευμένο ιατροδικαστικό εργαστήριο. Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τοπικές νεφώσεις το πρωί και περισσότερη ηλιοφάνεια από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί περίπου από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, κυρίως 3 με 4 μποφόρ, ενώ δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι καλό. Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους καφιέδες με κατάλαβε. Βλέπεις, ρε, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Μια βρέλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί μου. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
2: κι αν έχετε ζήσει,
1: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταλαφέρο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρω.
3: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Flash Κρήτη στους 95 και 8. Νότος News στους 97 και 8. Νέο FM 103 και 3 στη Θεσσαλία, στο Βόλο. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στη ραδιοφωνική παρέα. Κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4.

0: Κλαίνε και φωνάζουνε, έφυγε η Γκίλφοιλ, ρε, εδώ έχουμε σοβαρά θέματα. Θα ξεκινήσω όπως κάθε φορά και σήμερα με μια κατάθεση. Γιατί είπαμε ότι κάθε μέρα θα σας διαβάζω μια κατάθεση από τη δίκη των Τεμπών για να μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για το τι ακριβώς συμβαίνει και για το τι Κολκοθά ανεβαίνουν κάποιοι συνάνθρωποι σας και δεν σας το δείχνουν τα κανάλια γιατί θέλουν να σας κοροϊδεύουνε. Πρώτα απ' όλα, πάμε στον κύριο Χρήστο Τιλκερίδη, ο πατέρας του Άγγελου, ο οποίος κατέθεσε στη δίκη των Τεμπών. Ο Άγγελος λέει είχε όνειρα και του τα κόψανε. Το δικό μου το παιδί το σκοτώσανε, το κάψανε και μου το πετάξανε, λέει ο κύριος Τιλκερίδης. Περιμένω το δικαστήριο να σταθεί στο ύψος του. Ναι, έκανε λάθος ο σταθμάρχης, αλλά κανένα σύστημα ασφαλείας δεν λειτουργούσε. Για ποιο λόγο δεν κάνανε σωστά αυτή τη δουλειά? Είναι πολύ light το κατηγορητήριο. Το κράτος τρέχει πάντα πίσω από τα γεγονότα. Θα τους κυνηγήσω με στοιχεία και νόμους, λέει ο κύριος Τιλκερίδης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει σεβασμός στις οικογένειες, είμαστε μόνοι μας. Θα τους κυνηγήσω μέχρι να πατήσουν μαύρο χιόνι. Από την απόφασή σας θα εξαρτηθεί η αξιοπιστία της δικαιοσύνης και το αν θα αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα. Κατέθεσε. Και θέλω να ακούσουμε και ένα ηχητικό όπου λέει κάποια συγκεκριμένα πράγματα η δικηγόρος, η κυρία Χατζη Κωνσταντίνου. Ακούσαμε χθες και τον ιερέα, τον πατέρα του Κυπριανού, που μίλησαν για χημικά στοιχεία στο σώμα και για περίεργες μυρωδιές. Για πάμε να ακούσουμε τι λέει και η δικηγόρος.
1: Μας μίλησε για το μπουφάν του, το οποίο μπουφάν το είχε. Μας μίλησε για το μπουφάν του, το οποίο μπουφάν το είχε στα χέρια του και του είπαν οι αστυνομικοί, έχει χημικά, μην το κρατήσεις. Και δεν το κράτησα, λέει, και το έκαψα, το πέταξε, γιατί έχω άλλα παιδιά και φοβήθηκα μην πάθουν κάτι από τα χημικά. Όμως κράτησε το,
2: τσαντάκι.
1: Το τσαντάκι που ήταν μέσα στο μπουφάν. Αυτό είναι ένα πορτοφολάκι. Και πριν από ένα χρόνο που μιλούσαμε, πραγματικά του είπα, πατέρα, αν θέλετε εσείς, κάντε αυτή την έρευνα, γιατί μου είπε, εγώ δεν θέλω άδικα να τιμωρηθεί κάποιος. Θέλω οπωσδήποτε όμως να βρω την αιτία που το παιδί μου, ξέρω ότι δεν πέθανε από τη σύγκρουση και πέθανε μετά. Υπήρξε νεκροψία. Αυτό το τσαντάκι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, είχε του Λόλιο Βενζόλιο, Ξυλόλιο και κάποιους άλλους συντρογονάφηκες. Και το χειρότερο στις δηλώσεις του, είχε του Λόλιο Βενζόλιο, Ξυλόλιο και κάποιους άλλους συντρογονάφηκες. Υπήρξε νεκροψία. Αυτό το τσαντάκι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, είχε του Λόλιο Βενζόλιο, Ξυλόλιο και κάποιους άλλους συντρογονάφηκες. Υπήρξε νεκροψία. Αυτό το τσαντάκι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, είχε του Λόλιο Βενζόλιο, Ξυλόλιο και κάποιους άλλους συντρογονάφηκες. Και το χειρότερο, ότι αυτή.
0: Ξανά αυτό το σημείο, ξανά! Τι είχε το τσαντάκι? Για όλους αυτούς που λένε ότι είμαστε συνωμοσιολόγοι, γιατί είχε το τσαντάκι, να το ξανακούσουμε λίγο.
1: Είχε του Λόλιο Βενζόλιο, Ξυλόλιο και κάποιους άλλους συντρογονάφηκες. Αυτό το τσαντάκι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, είχε του Λόλιο Βενζόλιο, Ξυλόλιο και κάποιους άλλους συντρογονάφηκες.
0: Έτσι, μπράβο, να καταραίει το αφήγημα της κυβέρνησης. Το αφήγημα όλων αυτών που αποδεικνύεται ότι ήταν ψεύτες.
1: Και το χειρότερο, ότι αυτή και το δήλωσε ο πατέρας.
2: Πήγε σε εργαστήριο.
1: Βεβαίως, πήγε στην Κύπρο. Αντίστοιχα και το θέσαμε υπόψη του δικαστηρίου.
2: Εφόσον και τα έγραφε, βέβαια, που μάθαμε,
1: βεβαίως. Έδωσε φωτογραφίες ο άνθρωπος και είπε το χειρότερο. Έδειξε το παιδί του με την τομή της ιατροδικαστικής, την νεκροτομή. Και μέσα, γιατί αφαίρεσαν, λέει, τα σπλάχνα του παιδιού μου, χωρίς να υπάρχουν αποτελέσματα από τοξικολογικές, για να δω αν αυτό το παιδί πέθανε από την εισπνοή του μονοξιδίου, των χημικών, των δηλητηρίων, γιατί δεν είχε έμφανη τραύματα, σύμφωνα και με αυτά που είδαν λίγοι ειδικοί ιατροδικαστές και στην Κύπρο. Είναι λοιπόν συγκλονιστικά όλα αυτά και νομίζω ότι πολλές φορές μια απλή μαρτυρία που δεν την περιμένουμε ίσως να είναι το κλειδί για κάποιες απαντήσεις. Η δικαιοσύνη λοιπόν και η δίκη αυτή είναι ένας κοινωνικός συναγερμός. Αυτό το είπε ο πατέρας Χριστόδουλος, τις δικές του λέξεις χρησιμοποιώ. Ένας κοινωνικός συναγερμός και για τους δικαστές, από τους οποίους δικαστές ζήτησε όχι να είναι παραδειγματική τιμωρία όπως θα λέγαμε
2: και για συγχώρεση.
1: Ακριβώς, αλλά τις αιτίες. Γι' αυτό, για τα οστά που έχουμε κάνει έτοιμα και δεν απαντήθηκαν ακόμα, είναι δυνατόν να βρίσκονται τα οστά εκεί, να μην έχουν ταυτοποιηθεί και να μην έχουν αποδοθεί? Το είπε και με την ιερατική του ιδιότητα, ότι ο κάθε νεκρός πρέπει με τη διαδικασία που πρέπει να ενταφιαστεί από τους οικείους του. Τι κάνουν αυτά τα οστά? Κατάσχεση σε οστά, κύριε Χαριτάτο. Το έχετε ξαναδεί εσείς, αυτό έχετε ξανακούσει? Και εν πάση περιπτώσει έγινε κατάσχεση. Ακριβώς. Κατάσχεση οστών είναι το έγγραφο. Είναι τραγικά αυτά που ζούμε και βιώνουμε. Το κινητό του του Κυπριανού. Δεν το αποδόθηκε ποτέ. Είναι κατεστημένο. Είχαμε ζητήσει να γίνει πραγματογνωμοσύνη. Και ήρθε χθες η μάνα και το πρώτο που είπε, δώστε μου το κινητό του παιδιού μου να έχω εμφύμιο. Γιατί το κρατάτε? Δεν το κάνατε τίποτα. Ο Μπακαΐνης απέρριψε το αίτημα για πραγματογνωμοσύνη.
0: Για βάλε ξανά λίγο τι είχε το τσαντάκι.
1: Εγώ δεν θέλω άδικα να τιμωρηθεί κάποιος. Θέλω οπωσδήποτε όμως να βρω την αιτία που το παιδί μου ξέρω ότι δεν πέθανε από τη σύγκρουση και πέθανε μετά. Υπήρξε νεκροψία. Αυτό το τσαντάκι σύμφωνα με τις δηλώσεις του είχε τουλόλιο, βενζόλιο, ξυλόλιο και κάποιους άλλους υδρογονάθρους. Οπωσδήποτε όμως να βρω την αιτία που το παιδί μου ξέρω ότι δεν πέθανε από τη σύγκρουση και πέθανε μετά. Υπήρξε νεκροψία. Αυτό το τσαντάκι σύμφωνα με τις δηλώσεις του είχε τουλόλιο, βενζόλιο, ξυλόλιο και κάποιους άλλους υδρογονάθρους.
0: Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο, τα λέει η δικηγόρος. Άλλη μία δικαίωση για τον Focus FM 103,6. Άλλη μία δικαίωση για την εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα. Και φυσικά για όλους τους παραγωγούς οι οποίοι δώσανε αγώνα για να έρθει στην επιφάνεια η αλήθεια που θέλανε να κρύψουνε. Έτσι, ξεκάθαρα πραγματάκια. Όπως αναδεικνύουμε και το θέμα με το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, με αυτή την ανεξάρτητη υποτίθεται κερδοσκοπική οργάνωση. Αυτό πρέπει να το ερευνήσουμε. Όμως μιλάει για ένα ταμείο ευρωπαϊκό, το οποίο ήταν το Ταμείο Θάλασσας και Αλληλείας, και μέσα από εκεί πέρα υπήρξαν κάποια κονδύλια τα οποία μοιράστηκαν για να χτίσουν κάποιοι φίλοι της κυβέρνησης τουριστικές υποδομές, βίλες, πισίνες, τουριστικά καταλήματα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, για να έρχονται σήμερα οι αλληλείς και να ψάχνουν να βρουν λεφτά και να μην βρίσκουν τίποτα και να μου λένε ότι θα συζητήσουν με το Σχοινά. Τι να συζητήσετε με το Σχοινά? Είναι απλά τα πράγματα, σας λέει ο Γρηγόρης την αλήθεια. Το Ταμείο Θάλασσας και Αλληλείας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο, έκανε φτερά. Γίνανε τα λεφτά βίλες και πισίνες. Γίνανε τα λεφτά γούστα και εταιρείες. Εντάξει, δεν χρειάζεται να σας πω κάτι άλλο. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Και αν δεν θες να καταλάβεις, άστο ρε αδερφέ. Είναι δικό σου πρόβλημα. Εγώ στο λέω μάμες στα μούτρα σου. Δεν θα σου πω ούτε τις τρέλες που θα σου πούνε οι υπουργοί, ούτε τις τρέλες που θα σου πούνε οι συνδικαλιστές και οι βίλοι σου. Το Ταμείο Θάλασσας και Αλληλείας το μοιράσανε σε γνωστούς φίλους συνεργάτες για να χτιστούν τουριστικά καταλήματα, βίλες με πισίνες, κρεοπολία, ακτινιατρία, ζαχαροπλαστεία, κομμωτήρια και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Κάτσε εσύ και ψάξε τα λεφτά. Θα βρεις, νομίζεις, λεφτά. Έλα, άμα θες να σε πάω μια βόλτα στη Χαλκιδική να δεις τις βίλες που χτίστηκαν με τα λεφτά σου. Άμα θες, έλα τουλάχιστον να δεις πού πήγαν τα λεφτά και τι βίλες χτίσανε. Και δεν χτίσαν και ωραίες βίλες. Να πω ότι θα χτίζαν και ωραίες βίλες. Βίλες είναι αυτές τώρα? Αν είναι δυνατόν. Έλα να σου δείξω. Έλα. Αλλά όσο τους ανέχεστε και όσο μου λέτε ότι θα βρείτε λύσεις με τη Νέα Δημοκρατία, αυτά θα παθαίνετε. Και φυσικά και με τα τσιράκια της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι πολλά τα τσιράκια της Νέας Δημοκρατίας. Και κάποιοι από ό,τι φαίνεται δεν έχουν πρόβλημα με τα τσιράκια της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι τρομερό αυτό? Που κάποιοι δεν έχουν πρόβλημα με τα τσιράκια της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ σας ρωτάω ευθέως. Όταν κάποιος δεν έχει πρόβλημα με συγκεκριμένους ανθρώπους, αν και αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είχαν συγκεκριμένο ρόλο στα κόμματα που κατέστρεψαν την Ελλάδα, δεν είναι ύποπτο αυτό? Δεν είναι ύποπτο? Για πες. Δεν είναι ύποπτο? Πότε έτσι, πότε γιουβέτσι. Δεν γίνεται για όλα. Δεν γίνεται για όλα να φταίει μόνο ένα πρόσωπο. Για εσάς όλους. Ρε εσείς, πετάξτε τη μάσκα που φοράτε επιτέλους. Είστε για γέλια πλέον. Είστε για γέλια. Ο κόσμος καταλαβαίνει, δεν είναι χαζός. Επειδή αναφερόμαστε όμως στα Τέμπη, πρέπει να πούμε ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας ζητάει άμεσες εκταφές θυμάτων μετά από 4 χρόνια, σχεδόν 4 χρόνια. Αν και έχουν υπάρξει συγκεκριμένες αναφορές για να μπορούν να γίνουν οι εκταφές με συγκεκριμένο τρόπο από εργαστήριο στην Ολλανδία και το καθυστερούν σκεμμένα. Αν και κάποιοι πιστεύουν ακόμα ότι θα βγάλουν άκρη σύντομα. Εγώ βλέπω να τραβάει όλο αυτό πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και αυτός ήταν και ο στόχος τους, να καταφέρουν να το τραβήξουν για να πάει μετά τις εκλογές. Και θα συνεχιστεί η καθυστέρηση και δεν θα δείτε κατηγορούμενους στη δίκη. Είναι πολλά. Έχουμε ακόμα να ζήσουμε πολλά, φίλοι μου.

θέλει λίγο κυρία Ντόλκα. Την κυρία Ντόλκα λίγο, ναι, να θυμηθούμε λίγο αυτά τα όμορφα λογάκια που θέλει να δει ρακένδιτο τον Καραμαλή. Την καταλαβαίνω απόλυτα, είμαι μαζί της. Είμαι με την κυρία Ντόλκα. Πειράζει, σας ενοχλεί? Γιατί να σας ενοχλεί? Τι πρόβλημα πρέπει να υπάρχει? Κανένα πρόβλημα. Είμαι με την κυρία Ντόλκα, το λέω ευθέως. Το έχουμε? Δεν το έχουμε. Ωραία, μόλις το βρούμε να ενημερωθούμε. Έχω την καταγγελία της κυρίας Κούλπα, η οποία είναι η μητέρα του Τάσου Κουτσόπουλου που χάθηκε στα Τέμπη. Απευθύνεται στον αγοραστό η κυρία Κούλπα και λέει: διάβασα, λέει, τη συνέντευξή σας κύριε αγοραστέ, και σας άκουσα να επαλαμβάνετε πως δεν ήσασταν συντονιστής, παραπέμποντας τις αρμοδιότητές σας στον διοικητή της τροχέας. Εγώ, λέει, είμαι η μητέρα του Τάσου Κουτσόπουλου και σας ρωτάω ευθέως, ποιος ήταν εκεί για τον Τάσο μου? Ποιος φρόντισε ώστε ο τόπος της τραγωδίας να μην αντιμετωπιστεί ως ο χώρος που βρίσκονταν τα παιδιά μας και να διαφυλαθούν όλα τα στοιχεία και να αποκαλυφθούν οι τελευταίες στιγμές τους και ολόκληρη αλήθεια? Εσείς μιλάτε, λέει, για αρμοδιότητες στον αγοραστό, η κυρία Κούλπα. Εγώ μιλάω για το γιο μου που περίμενα να γυρίσει σπίτι και δεν γύρισε ποτέ. Απαιτούμε απαντήσεις για τις εργασίες και τις παρεμβάσεις στον τόπο της τραγωδίας και για το αν διαφυλάχθηκαν τα στοιχεία. Αν, όπως υποστηρίζετε, δεν γνωρίζατε, δεν αποφασίζατε και δεν είχατε αρμοδιότητα, τότε οφείλετε να αφήσετε τη δικαιοσύνη να εξετάσει κάθε στοιχείο και κάθε ευθύνη χωρίς υπεκφυγές. Απαιτώ την αλήθεια για τον Τάσο μου και για όλα τα παιδιά μας, και η αλήθεια δεν πρέπει να έχει κενά όταν υπάρχουν αθώες ανθρώπινες ζωές πίσω από αυτήν. Ζητώ να ερευνηθούν, λέει η κυρία Κούλπα, τα πάντα, να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα και να λογοδοτήσει όποιος αποδειχθεί υπεύθυνος, όσο ψηλά κι αν βρίσκεται. Ο Τάσος μου δεν θα επιστρέψει. Δεν θα επιτρέψω όμως να χαθεί μαζί του και η αλήθεια, λέει η κυρία Κούλπα, η οποία συνεχίζει: δεν θα μάθω ποτέ τι έζησε εκείνη τη νύχτα αν δεν αποκαλυφθεί ολόκληρη αλήθεια. Κανένας και τίποτα δεν μπορεί να μου φέρει πίσω το παιδί μου. Ζητώ από όλους όσους έχουν γνώση και ευθύνη να μην σταθείτε εμπόδιο στην πλήρη και ανεξάρτητη διερεύνηση. Κανείς δεν δικαιούται να παρεμποδίσει την αναζήτηση της αλήθειας. Εκείνο το βράδυ αντιμετώπισαν τα παιδιά μας σαν σκουπίδια, σαν μπάζα, στην προσπάθειά τους να αποκρύψουν τα πάντα και να διαφυλάξουν όποιους πρέπει να διαφυλάξουν. Εκτός, λέει, από τα παιδιά μας. Να λογοδοτήσουν και να τιμωρηθούν όσοι ευθύνονται για τη δολοφονία του παιδιού μου. Έχω χάσει την αγκαλιά του Τάσου, τη φωνή του, την παρουσία του στο σπίτι. Έχω όμως τη δική μου φωνή και δεν θα φημώσει κανένας. Θέλω να βρω το άλοθη και ποιος ήταν αρμόδιος. Μέχρι να μάθουμε όλη την αλήθεια, λέει, μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα παιδιά μας, για τον Τάσο μου.

0: Πόση δύναμη κουβαλάνε αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Δύναμη ψυχής. Κάποιοι μπορεί να σκέφτονται ότι όλο αυτό είναι απλό, αλλά δεν είναι καθόλου απλό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και δεν μπαίνετε στη θέση αυτών των ανθρώπων. Γιατί με ρωτάνε κάποιοι, γιατί ασχολείσαι Γρηγόρη και γιατί όλη μέρα μετατέμπει. Γιατί όλη μέρα μετατέμπει. Γιατί άκουσα την κυρία Ντόλκα και τρελάθηκα. Γιατί τα παρακολουθώ την υπόθεση από την πρώτη μέρα. Και ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο. Και σήμερα τρίτη ώρα θα έχουμε τον κύριο Παπαγγελή. Συγγενής θύματος των Τεμπών. Εδώ μαζί μας θα είναι τρίτη ώρα ο κύριος Παπαγγελής. Να μας πει τι έζησε. Τι είδε, τι συνάντησε και ο ίδιος. Δεύτερη ώρα μαζί μας ο κύριος Αρβανίτης, με τον οποίο θα μιλήσουμε για τον Περιφερειάρχη, για τη Θράκη, για όλα. Πάμε, δώσε κυρία Ντόλκα. Όλοι εσείς που αδιαφορείτε, όλοι εσείς που δεν ασχολείστε ενεργά με την υπόθεση που καθημερινά γίνεται κάτι καινούριο και έχετε ξεχάσει τι εστί Νέα Δημοκρατία και τι έχουν κάνει όλα αυτά τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει. Όταν ακούτε αυτή την κυρία να μιλάει, τι νιώθετε δηλαδή? Τι νιώθετε, πείτε μου, νιώθετε καλά? Νιώθετε ότι έχει λυθεί το ζήτημα? Ότι έχουμε μάθει την αλήθεια? Ότι ξέρετε για ποιο λόγο υπήρξε πυρόσφαιρα? Ότι ξέρετε για ποιο λόγο απανθρακώθηκαν κάποιοι άνθρωποι? Τίποτα δεν ξέρετε. Βάλτε το ηχητικό να βαράει, να βαράει όλη μέρα, να τα ακούνε όλοι αυτοί που είναι υπεύθυνοι και να νιώθουνε τύψεις. Να νιώθουνε τύψεις όλοι αυτοί που βοήθησαν στο να καταστραφούν στοιχεία που είναι μέρος της συγκάλυψης, που με θράσος έχουν προσβάλει όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάσανε τους συγγενείς τους.
1: Σε όλους ευχαριστώ για την υπομονή σας τόσες ώρες έξω από το δικαστήριο. 3,5 χρόνια περίμενα τη σημερινή μέρα. Μίλησα μαζί με την κόρη μου, γιατί ήμουν η φωνή της σήμερα στα δικαστήρια. Είπα όσα κράτησα 3,5 χρόνια στην ψυχή μου, όσα έμαθα από την αγάπη και τη βοήθεια των άλλων γονιών, όσα με στήριξαν οι δικηγόροι που είχα πριν και ο κύριος Λαχανάς που είμαι τώρα και με στηρίζει και ψυχολογικά και σήμερα μου έδωσε τρομερή δύναμη για να μιλήσω. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για μένα. Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο. Την έστειλα να σπουδάσει, όπως όλες οι μανάδες. Που ήξερα ότι τόση μεγάλη διαφθορά θα σκότωνε το κοριτσάκι μου, 18 χρονών η Αναστασία, 6 μήνες φοιτήτρια στο γεωπονικό. Κοίταγα πώς να διασφαλίζω τα παιδιά μου, ακόμα και όταν ήμουν βάρδια. Ήξερα πώς να έχω προστατεύσει τα παιδιά μου πίσω και προσπαθούσα να μην τα εκθέτω σε κίνδυνο. Πού να φανταστώ ότι η ίδια η χώρα μου ήθελε να μου δολοφονήσει το παιδί. Και ήξεραν όλοι. Και η Χελένη, που είναι για πλημέλημα, γιατί κατάλαβα ότι οι νόμοι είναι για τους θύτες και όχι για τα θύματα, έλειπαν όλοι οι κατηγορούμενοι. Α, δεν ήταν μόνο οι 35 που έλειπαν μέσα. Είναι και άλλοι που λείπουν και οι καρέκλες τους είναι άδειες. Ο κυριότερος, θα το φωνάζω μέχρι να πεθάνω, ο Καραμαλής. Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες. Πες. Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρω ρακένδυτο στους δρόμους. Που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου. Ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε. Εδώ είναι μάνες και θέλουν απαντήσεις. Και θα δικαστείτε. Θα δικαστείτε, θα έρθει η ώρα που θα δικαστείτε. Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη. Που η δικαιοσύνη, ναι, μεν δεν πρέπει να έχει συναισθήματα, ψυχρή λογική και γνώσεις, αλλά εγώ πιστεύω. Πιστεύω σε εκείνο το μικρό κομμάτι που έμεινε από την Ελλάδα. Γιατί όλο το άλλο είναι μέσα στη διαφθορά. Και όλο το άλλο πουλήθηκε. Ανήλικη μανούλα μου δεν είχαν τσέπες ποτέ. Αυτονών έχουν. Είμαι σίγουρη. Αν δεν σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, που σας λέω ακόμα ευελπιστώ, τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία. Ένα λουλούδι. 6 μήνες φοιτήτρια. Και μου την κατέσφαξαν τα σίδερα. Ήρθαν τα ψαλίδια της πυροσβεστικής. Γιατί να απεγκλωβίσουν ένα παιδί. Έφταιγαν όλοι. Όλοι. Και αυτοί που ήξεραν και αυτοί που δεν τολμούσαν να τραβήξουν χειρόφρενο και αυτοί που εκείνο το βράδυ ζήτησαν βοήθεια από την αστυνομία και όσοι έσβησαν την προσπάθεια ενός ανθρώπου και μιλάω για τον μηχανοδηγό να σώσει τα παιδιά, όπως είπε η κόρη του η Αθανασία, όλοι έφταιγαν και όλοι κουκούλωσαν. Και ο ανακριτής τα ήξερε όλα. Και όταν τον ρώτησα γιατί μπάζωσαν το πεδίο και χάθηκαν τα στοιχεία, να μην κάνω εικασίες και να έχω ακράδαντα στοιχεία έτοιμα, μου είπε γιατί είχαν εκλογές. Αυτό μου απάντησε. Και έχει καταγραφεί. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ τον κόσμο που μας στηρίζει. Ευελπιστώ στη δικαιοσύνη της, στη δικαιοσύνη όλων των ανθρώπων που χάθηκαν στο τρένο και 3,5 χρόνια πιστεύω ότι η υπομονή μας είναι τεράστια. Όλα τα στοιχεία βρέθηκαν από τους γονείς. Όλοι οι γονείς που έφεραν στοιχεία τους θέρμο ευχαριστώ. Εγώ έβαλα ένα μικρό λιθαράκι ψάχνοντας το παιδί μου σύμφωνα με τις γνώσεις μου από την νοσηλευτική. Πήγαινα με το ένστικτο της μάνας και με την ψυχή μιας μάνας να βρει πώς δολοφονήθηκε η Αναστασία μου. Και η Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και ότι το ψυχολογικές στην Αναστασία μου δεν υπάρχουν, προφανώς το ξέχασαν οι ιατροδικαστές εκείνη τη μέρα. Γιατί εγώ πήρα την ιατροδικαστική της, το DNA, αλλά έψαξα στο φάκελο και δεν έχει τοξικολογικές και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχανε και πνεύμονες και βλενογόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? Θα λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριατόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν τα παιδιά μου, το παιδί μου κρέας. Ειδικό δικαστήριο, ο Τριατόπουλος και ο Καραμαλής. Δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο? Είμαστε ή δεν είμαστε? Εγώ έτσι διδάχτηκα στο σχολείο. Αυτοί γιατί πάνε στο ειδικό δικαστήριο? Όταν το ρώτησε τον ανακριτή, μου είπε ότι ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Πύρτζης και όλα τα πολιτικά πρόσωπα όταν σκοντάφτω οφείλω να τα στείλω στη Βουλή. Και η Βουλή τους αθώωσε? Να ντρέπονται κι αυτοί εκεί μέσα όλοι τους. Τι αθώωσατε μωρέ? Τον εγκληματία. Περίμενα 3,5 χρόνια για να τα πω έτσι. Να τον βρω ακένδυτο, τίποτα άλλο. Αυτό εύχομαι σαν μάνα. Εκεί θα ησυχάσει η ψυχή μου. Και θα πω στην κόρη μου, πλήρωσε αυτός που δεν τον ενδιέφεραν όλες οι προειδοποιήσεις που είχε πάρει. Γιατί το βράδυ όταν κοιμάται ένας άνθρωπος κάνει τον απολογισμό της μέρας. Και είπε εγώ σήμερα τι έκανα. Στη δουλειά μου τα έκανα σωστά? Εγώ αυτό έλεγα το βράδυ όταν ξάπλωνα. Δόξα σε ο Θεός, τέλειωσα τη βάρδια μου και δεν μου έφυγε άνθρωπος. Αυτός ακάτεψε οικογένειες. Και δεν άνοιγε 600 εκατομμύρια. Πόσα έφαγες, πόσα πήρε η Χελένη, πόσα πήρε ο Καποτόρτο, πόσα. Και εγώ δεν έχω την Αναστασία. Δεν μπορείς να φανταστείς, Καραμαλή, τι είναι να χάνεις το παιδί σου. Δεν περιγράφεται με λόγια. Δεν υπάρχουν λέξεις για τη μάνα που χάνει το παιδί της. Βάλ το καλά στο μυαλό σου. Αυτή είναι η ευχή μου. Να σε δω να σέρνεσαι. Και δεν φοβάμαι που το λέω. Να σε δω να σέρνεσαι. Αν δεν σε δικάσουν, δεν φοβάμαι που το λέω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πω, κάθε μέρα πρέπει να παίζει αυτό το ηχητικό. Συγχαρητήρια, είναι απίστευτο το ηχητικό. Αυτό είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Ξέρετε, αποκαλύπτονται σημεία και τέρατα από την εισαγγελία Λάρισας για τις εκταφές. Έχει ενημερωθεί, λέει, από τον Απρίλιο το εργαστήριο στην Ολλανδία και με τεχνάσματα και με διάφορες προσπάθειες καθυστερούν. Γιατί κάποιοι αναρωτιόσασταν τι ακριβώς έχει συμβεί. Επίσης πρέπει να πούμε το ότι υπάρχει μια σοβαρή καταγγελία από τον Πάνο Ρούτσι. Ο οποίος Πάνος Ρούτσι, πέρα από όλα τα άλλα που έχουν συμβεί, με τις απεργίες πείνας, με διάφορες εμφανίσεις του σε νυχτερινά κέντρα και με κάποια πράγματα που συζητήθηκαν και έχει δηλώσει ο ίδιος ότι παίρνει έναν μισθό και πάει λέγοντας, είπε το ότι τον είχαν πάρει τηλέφωνο από ένα ξένο νούμερο. Το σήκωσε και του είπανε πως κάποιοι έχουν στοιχεία για την υπόθεση. Και για να του δώσουν τα στοιχεία τον είπανε να πάει σε ένα σημείο. Και πήγε σε αυτό το σημείο, στην τοποθεσία. Εκεί λέει περίμενε ο Πάνος ο Ρούτσι ένα τζιπ με φημέ τζάμια. Και μέσα λέει είχε κάτι φουσκωτούς. Μου πήρανε λέει το κινητό, άνοιξαν την πόρτα και μπήκα μέσα στο τζιπ με τα φημέ τζάμια. Στο αμάξι λέει ήταν ένας τύπος και του έδειξε μια τσάντα όπου μέσα υπήρχαν λεφτά, πολλά λεφτά. Και του είπε λέει αυτός ο τύπος ότι το μόνο που θέλουν είναι να βγάλουν από τη μέση την Κωνσταντοπούλου και να σταματήσουν να ασχολούνται με την υπόθεση των τεμπών. Έτσι λέει του είπανε ο Ρούτσι. Και τους ρώτησε αυτός αν δεν το κάνω αφήστε με να το σκεφτώ. Και του είπανε να προσέχεις. Και έφυγα λέει ο Ρούτσι. Αυτό το έχει καταγγείλει στην αστυνομία. Γιατί άμα έχει συμβεί κάτι τέτοιο είναι τρομερό. Αν όντως έχει συμβεί αυτό, που δεν ξέρω, πρέπει να αποδειχθεί αν είναι αλήθεια, γιατί εγώ προσωπικά αν ζούσα κάτι τέτοιο, αμέσως θα πήγαινα για να καταγραφεί. Ότι τι τώρα δηλαδή, που πάτε κάποιοι να κατακρίνετε. Θα έχεις χάσει, χτύπα ξύλο το παιδί σου. Θα έρθουν κάποιοι να σε δωροδοκίσουν, για να σταματήσεις να ασχολείσαι. Και δεν θα πας να το δηλώσεις για να υπάρξει καταγραφή. Ρε ούτε ένα ευρώ δεν θέλω από αυτούς θα έλεγα. Δεν θέλω ούτε ένα ευρώ από όλους εσάς. Μέχρι τέλους ρε. Μέχρι να μπείτε όλοι φυλακοί. Και αυτή θα έπρεπε να είναι η στάση ολωνών. Ολωνών. Γιατί σε άλλους από ό,τι φαίνεται τάξανε λεφτά. Σε άλλους τάξανε θεσούλες και υπουργεία. Όπως την Καριστιανού. Η Καριστιανού δεν δήλωνε ότι τις είχαν τάξει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Άλλους λεφτά και άλλους θεσούλες.
2: Άρα λοιπόν, σας προσέγγισαν και από κόμματα της δεξιάς και της αριστερής πλευράς, των παρατάξεων αυτών, και σας ζήτησαν να συστρατευτείτε για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι.
3: Ναι, να μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
2: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό
3: δικαιοσύνης. Μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
2: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό
3: δικαιοσύνης. Μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
2: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό
3: δικαιοσύνης.
2: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή.
3: Ναι, υπόθηκε. Και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
4: Τους είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος πήγε και στο πολύ αγαπημένο μου μοναστήρι, στο Μανταμάδο της Μυτιλίνης, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και εμένα μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους που πιστεύουν σε κάτι έτσι ανώτερο, πνευματικό και δεν προσκυνούν το χρήμα, για παράδειγμα, ή την εξουσία, ή προσκυνούν το χρήμα, για παράδειγμα, ή την εξουσία. Ματός είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος πήγε και στο πολύ αγαπημένο μου μοναστήρι, στο Μανταμάδο της Μυτιλίνης, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και ανώτερο πνευματικό και δεν προσκυνούνε το χρήμα, για παράδειγμα, ή την εξουσία ή οτιδήποτε άλλο.
2: Όχι, νομίζω και ο Πρωθυπουργός έχει...
0: Τρέλες! Τρέλες! Τις τάξανε, δηλαδή, από τη μία θέση για το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Έχει δηλώσει ότι είχε συμπαράσταση από κάποια πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας. Και λέει μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη. Ποιος άνθρωπος λέει μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη? Και ότι δεν προσκυνάει, λέει, το χρήμα. Ποιος? Ο Άδωνης Γεωργιάδης όλα αυτά. Δεν προσκυνάει το χρήμα ο Άδωνης Γεωργιάδης? Τι άλλο θα ακούσουμε από την κυρία Καριστιανού?

κυβερνήσεις όποτε θέλει. Ρίχνει κυβερνήσεις όποτε θέλει. Αυτό δήλωσε και για τη Ρουμανία και το ίδιο είπε ότι μπορεί να κάνει και στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο λόγος γιατί διέρευσε αυτό το ηχητικό, αυτή η δήλωση, και την ξυλώσανε. Δεν την ξυλώσανε ούτε για τα ξενοδοχεία που τις έκλεισαν επιχειρηματίες, ούτε για τα αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποιούσε. Αυτά είναι χαζοβάρες. Πάνε να καλύψουνε αυτή τη δήλωση. Το ότι η Αμερικανική πρεσβεία ρίχνει κυβερνήσεις σε κράτη όποτε θέλει και σε χώρες. Και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί παλαιότερα, σύμφωνα με ιστορικά δεδομένα, έχει αποδειχθεί το ότι βάζουν και δικούς τους να κυβερνούν συγκεκριμένα κράτη και συγκεκριμένες χώρες. Για να έχουν τον έλεγχο. Δεν γίνεται να είναι γνωστό αυτό στον κόσμο το ότι η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο και το ότι αποφασίζουν ξένες δυνάμεις ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός και ποιος θα είναι ο πρόεδρος και ποιος θα είναι ο αντιπρόεδρος και ποιος θα είναι ο γραμματέας της κυβέρνησης. Γκίλβολς έφυγες. Οπότε ξύλωμα. Το τραγικό ξέρετε ποιο είναι? Ότι όταν ήρθε η Γκίλφολ, τρέχανε όλοι να βγουν φωτογραφίες. Τρέχανε. Πολύ λίγοι δεν βγήκανε φωτογραφία με την Γκίλφολ. Οι υπόλοιποι τρέχανε. Τρέχανε, σας λέω κυριολεκτικά. Βάλαν τα καλά τους. Πήγανε στα καθαριστήρια τα ταγεράκια και τα κουστούμάκια. Έπεσε σιδέρωμα στο χαρτογιακά. Νέες γραβάτες, λουστρέ παπουτσάκια, φιδέ, κάλτσες και πάει λέγοντας. Γιατί να πάνε να συναντήσουνε την κυρία Γκίλφολ. Βγήκαν τις φωτογραφίες όλα αυτά και τώρα τι κάνουνε? Όλοι λένε δεν ήξερα, μια φωτογραφία βγήκα εγώ, έτσι απλά πήγα, δεν ήξερα ότι όλα αυτά, δεν έχω καμία σχέση, πηδάν τα ποντίκια από το καράβι. Ακόμα και ο Αργυρός λέει εγώ δεν γνώριζα. Αργυρέ, δεν ήταν να βαφτίσει το παιδί η Γκίλφολ? Τι έγινε? Παίρνεις πίσω και το μωρό? Δεν θα γίνει ούτε η βάφτιση? Πάνε και οι σαμπάνιες, πάνε και οι αγκαλιές, πάνε και οι βόλτες. Τι γίνεται ρε παιδιά? Έτσι ακριβώς λειτουργούν όλοι αυτοί οι φίλοι μου και με τους πρωθυπουργούς. Ο Άδωνης Γεωργιάδης για παράδειγμα δεν έχει αφήσει πρωθυπουργό που να μην έχει αγκαλιάσει. Δεν έχει αφήσει Καραμαλίδες, Σαμαράδες, Μητσοτάκηδες. Δεν έχει υπάρξει. Όλους τους συμπαθεί. Όποιος εκλεχθεί είναι μαζί του. Πότε θα σταματήσει αυτός ο λαός να θαυμάζει τις καρέκλες? Πότε θα σταματήσει να θαυμάζει όσους έχουν εξουσία και θα αρχίσει να συνειδητοποιεί το ότι πρέπει να ξεχωρίζει τους χαρακτήρες και τη συμπεριφορά? Πότε? Πότε κάποιος είναι σωστός, πότε κάποιος είναι σοβαρός, πότε κάποιος φέρεται όπως θα έπρεπε, πότε κάποιος δεν είναι φιλάργυρος, δεν είναι φιλόδοξος και κάνει ό,τι κάνει για το κοινό καλό? Αυτά είναι τα σωστά κριτήρια. Όχι αν είναι όμορφος ή αν είναι όμορφη και αν τα λέει καλά. Καλά τα λένε όλοι. Δεν υπάρχει πολιτικός που να μην τα λέει καλά. Όλοι καλά τα λένε. Αυτό είναι το επάγγελμά τους. Να τα λένε καλά, να προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο το ότι θα σώσουν την Ελλάδα. Ναι, αλλά σώζεται η Ελλάδα, έτσι όπως τα λένε. Εκεί κρίνεις. Ποιος σου λέει ότι έχει ας πούμε ένα πρόγραμμα για να απεγκλωβιστείς? Και ποιος σου λέει ότι εμείς θα κάνουμε εξορίξεις μέσα σε μία μέρα ή θα φέρουμε θάλασσα στο βουνό? Και όλες αυτές τις τρέλες που λένε κάποιοι. Μπορούν να τα κάνουν, δεν μπορούν να τα κάνουνε? Βάλτε τα κάτω, ασχοληθείτε ενεργά, γιατί αυτό σημαίνει έχω σωστά κριτήρια ψήφου. Και τότε θα μιλάτε. Γιατί με τα βιντεάκια από το TikTok και το ποιος μιλάει καλά και το ποιος λέει αυτά που θέλετε να ακούσετε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Επίσης πρέπει να κρίνετε και ποιοι άνθρωποι εμπλέκονται στη διαφθορά. Γιατί για μένα οι πρώτοι που πρέπει να φύγουνε και οι πρώτοι για τους οποίους πρέπει να συζητάμε και να κατακρίνουμε και να θέλουμε να πάνε στη φυλακή είναι αυτοί που διαχειρίστηκαν τα κρατικά ταμεία. Εσείς βρίζετε ας πούμε ένα πρόσωπο γιατί έκανε ένα λάθος. Κατηγορείτε έναν δημοσιογράφο
γιατί έκανε ένα σαρδάμ. Μπορείτε να βρίζετε έναν τραγουδιστή επειδή έκανε μια δήλωση. Ή μπορεί χίλια δυο. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Η Ελλάδα δεν καταστράφηκε ούτε από τον δημοσιογράφο που έκανε ένα λάθος, ούτε από έναν πολιτικό ο οποίος δεν έχει διαχειριστεί κρατικά ταμεία, ούτε από κάποιον τραγουδιστή ο οποίος τραγούδησε ό,τι τραγούδησε. Η Ελλάδα καταστράφηκε, για να τελειώνουμε με αυτό το παραμύθι σας, από ανθρώπους οι οποίοι διαχειριζόντουσαν τα κρατικά ταμεία. Η Ελλάδα καταστράφηκε από κακή διαχείριση οικονομίας. Γιατί? Γιατί έπρεπε να αξιοποιήσουν τα χρήματα με διαφορετικό τρόπο. Έπρεπε να επενδύσουν στους κλάδους και στον πρωτογενή τομέα και όχι να φτιάχνουν συμβουλευτικές εταιρείες, να μοιράζουν το χρήμα για βίλες και να στείλουν φωτογραφικούς διαγωνισμούς για να παίρνουν συγκεκριμένες εργολαβίες και να έχουν εξαγορασμένους ψηφοφόρους. Ωραία! Ό,τι και να έκαναν όλοι οι άλλοι πολιτικοί, αυτοί που κατέστρεψαν την Ελλάδα είναι αυτοί που είχαν αναλάβει κυβέρνηση. Εντάξει, αυτοί που έχουν κυβερνήσει, αυτοί δηλαδή που είχαν πρόσβαση στη διαχείριση της οικονομίας. Μπορεί να μην σας αρέσει κάποιος για συγκεκριμένους λόγους, μπορεί να μην σας αρέσει κάποια για άλλους λόγους. Μπορεί χίλια δυο, μπορεί να μας λέτε ότι η Κωνσταντοπούλου είναι πολύ ψηλή ή ότι ο Κουτσούμπας το ΚΚΕ το 89 κυβέρνησε. Άλλα κόμματα, ο Βαρουφάκης ας πούμε γουστάρει να παίρνει έκσταση. Και όλα αυτά τα ακούω, ναι, τα λέω κι εγώ. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν κυβέρνησαν τον τόπο ευθύνονται για την καταστροφή της Ελλάδας. Για την καταστροφή ευθύνονται συγκεκριμένοι. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρες και το ΚΚΕ το 89. Αυτοί οι τέσσερις ευθύνονται. Και ο Καμένος φυσικά. Και ο Καμένος ευθύνεται. Και αυτός κυβέρνησε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένοι άνθρωποι και συγκεκριμένα κόμματα τα οποία έχουν αναλάβει και έχουν διαχειριστεί και φτάσαν την Ελλάδα εδώ που τη φτάσανε. Και αντί για να ασχολείστε με αυτούς, ασχολείστε με όλους τους άλλους. Και οι ίδιοι οι πολιτικοί αρχηγοί που δεν κυβέρνησαν έχουν και αυτοί ένα μερίδιο ευθύνης λόγω του ότι λειτουργούν εγωιστικά. Στην Ελλάδα δεν θα έπρεπε πλέον να υπάρχει διάσπαση. Θα έπρεπε να υπάρχει μόνο συσπήρωση απέναντι σε όλα αυτά τα άτομα τα οποία περάσανε από τα Υπουργεία τα οποία ήτανε στη θέση του Πρωθυπουργού. Ο λαός πρέπει να συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα. Πρέπει να τελειώνουμε με τους διεφθαρμένους. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτούς που δεν έχουν σεβαστεί τον ελληνικό λαό, την ελληνική ιστορία και αυτή την πατρίδα. Οκ. Να συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε αυτό. Γιατί βλέπω κάποιους να πανηγυρίζουν για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και με πιάνει αναγούλα. Τι πανηγυρίζεις? Είναι σαν να πανηγυρίζεις την καταστροφή της Ελλάδας. Το ξέρεις ρε, ότι αυξάνονται οι Έλληνες που δεν έχουν αρκετό φαγητό? Έχει φτάσει στο 8% η διατροφική ανασφάλεια. Το ξέρετε ότι οι μισοί που είναι στα Υπουργεία και βουλευτές μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και οι περισσότεροι, όχι μισοί, οι περισσότεροι εμπλέκονται σε δικογραφίες και σε σκάνδαλα τα ονόματά τους. Που αν δεν υπήρχε αυτό το άρθρο 86 και η ασυλία, θα είχε δημιουργηθεί καινούργια πτέρυγα στις φυλακές, πτέρυγα πολιτικών. Μη σου πω συγκεκριμένη φυλακή, για να είναι όλοι μαζί. Πώς πάνε τους ανώμαλους σε άλλες φυλακές, έτσι θα πηγαίνουν και τους πολιτικούς. Γιατί αν τους βάλουν σε καμιά φυλακή με τους υπόλοιπους, κάθε βράδυ θα κάνουν πάρτι οι υπόλοιποι. Και σε αυτές τις φυλακές πολιτικών ίσως να πάνε και κάποιοι άλλοι που συνεργάζονται μαζί τους. Κάτι τσιράκια τους. Έτσι. Κατάσχεση περιουσίας θα γίνει ποτέ?
Εδώ άλλος κάνει μια εταιριούλα και επειδή συνεργάζεται με το δημόσιο και παίρνει εργολαβίες από το δημόσιο, τον πρώτο χρόνο έχει τζίρο 150 χιλιάρικα, τον δεύτερο χρόνο έχει τζίρο 300 χιλιάρικα, τον τρίτο χρόνο 600, τον τέταρτο 900. Και όλα αυτά τα χρήματα δεν έρχονται από πελάτες, δεν έρχονται από τον Έλληνα πολίτη ή από άλλους, ας πούμε, να κάνει εξαγωγές και πάει λέγοντας. Έρχονται από τα κρατικά ταμεία. Και σας ρωτάω εγώ, έχετε δει εσείς καμιά εταιρεία τόσο πετυχημένη μέσα σε 4 χρόνια να κάνει τζίρο εκατομμύρια? Και για ποιο λόγο δίνουν αυτά τα λεφτά, μας λένε, σε αυτές τις εταιριούλες, σε συγκεκριμένα πρόσωπα? Για συμβουλές, για υπηρεσίες. Και ποιος μου λέει εμένα αν έχει γίνει έλεγχος και αν αυτός ο συγκεκριμένος τύπος έχει αλυσβερίσει και τους δίνει τα μισά λεφτά? Ποια ανεξάρτητη αρχή είναι υπεύθυνη? Η ΑΔΕ. Και βλέπεις ξαφνικά ο αρμόδιος, ο κύριος Πιτσιλής, έχει άριστες σχέσεις με τον κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Η γάτα ρε χαϊβάνια, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Θα μας τρελάνετε? Έχετε βρει 15.000 διαφορετικές απαντήσεις που πάνε κόντρα στη λογική. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Η γάτα! Είναι οι ίδιοι που έχουν κατασπαράξει τα κρατικά ταμεία και έχουν στήσει κομπίνες. Γιατί κομπίνα ονομάζεται αυτό το πράγμα, όταν βλέπεις ότι έχουν δώσει 660 εκατομμύρια σε συμβουλευτικές εταιρείες. Πόσες συμβουλές ήθελε ο Μητσοτάκης για να καταστρέψει την Ελλάδα? Και αυτό πάλι πού το πας? Να δίνεις 660 εκατομμύρια για συμβουλές και να μην κάνεις τίποτα σωστά? Δηλαδή είναι απίστευτη κατάσταση. Κομπίνες! Και είναι μέσα στο κόλπο κι άλλοι από ανεξάρτητες αρχές. Είναι μέσα στο κόλπο και άνθρωποι από τη δικαστική εξουσία. Και δεν ακούω λέξη. Και άμα θέλει ο εισαγγελέας να με καλέσει, ας με καλέσει. Έχω τόσα σκάνδαλα στα χέρια μου και τα έχω αποκαλύψει για υπερκοστολογήσεις και για κακή διαχείριση και για άτομα που εμπλέκονται σε κυκλώματα που δεν θα είναι υπέρ τους. Δεν θα είναι υπέρ τους. Και έχω να πω και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της λίστας Πέτσα που παίρνουν οι όμιλοι τα εκατομμύρια για να προωθούν τη γραμμή Μαξίμου και να δείχνουν όλη μέρα κάτι κόντρες συγκεκριμένες, τύπου Καμπούρη, τύπου Βύσης, τύπου Καρβέλα, τύπου όλα αυτά που βλέπετε. Showbiz. Στα δελτία ειδήσεων και στα πάνελ τους να συζητάνε για θέματα της showbiz. Ενώ την ίδια ώρα αποκαλύπτεται το ότι έχουν λαιλατήσει τα χρήματα των φορολογουμένων. Αλλά εκεί κάνει τζιζ το θέμα. Γιατί κάποιοι δημοσιογραφίσκοι που το παίζουν ιστορία φτάνουν μέχρι ένα σημείο. Μετά έχει ταβάνι. Μετά υπάρχει κίνδυνος και δεν το πάνε παρακάτω. Μέχρι εκεί πριν κάνει τζιζ. Αν κάνει μια φορά τζιζ, τέλος. Έτσι δεν είναι, φίλοι μου? Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Εδώ βρίσκει ένας Έλληνας ευρωβουλευτής το θάρρος. Μπαίνει μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αποκαλεί τους Τούρκους Μογγόλους. Λέει την αλήθεια για την ελληνική ιστορία και για το πώς κλέψανε τις πόλεις, τον πολιτισμό, το χρυσό και ό,τι άλλο διέθεταν οι πόλεις στον Πόντο και στη Μικρά Ασία. Και αντί για να υπάρχει επιβράβευση, τον απειλούνε με μηνύματα ότι θα τον πυροβολήσουν στους δρόμους της Ευρώπης οι Τούρκοι. Και δεν έχει γίνει πρώτο θέμα. Δεν έχει γίνει πρώτο θέμα. Αν γινόταν κάτι αντίστοιχο με νεοδημοκράτη ή με κανένα κοριτσάκι δικό τους. Γιατί έχουν και τα δικά τους κοριτσάκια στην Ευρωβουλή οι νεοδημοκράτες που τα χαϊδεύουν το κεφάλι. Τα επιβραβεύουνε και τα προωθούνε. Αν γινόταν με κανέναν άλλον, χαμός θα είχε γίνει. Χαμός θα είχε γίνει. Το πνίξατε για αυτό το θέμα. Λοιπόν, κόντρα στο σύστημα, μιας και αναφερθήκαμε στους Τούρκους, θα πάμε δεύτερη ώρα να συναντήσουμε στο ραδιοφωνικό αέρα
τον κύριο Νίκο Αρβανίτη, τον οποίο τον κυνηγάνε να πούμε από το τουρκικό προξενείο, έχει φάει 19 μηνύσεις, μαζικά, μαζικές μηνύσεις του κάνουνε του ανθρώπου, γιατί λέει την αλήθεια και είναι ο μόνος που στέκεται όρθιος στη Θράκη κόντρα σε αυτό που πάει να γίνει, κόντρα σε αυτό το σχέδιο που έχει στηθεί. Και αυτόν δεν τον στηρίζει κανένας, τον στηρίζουν συγκεκριμένοι άνθρωποι και εμείς όσο μπορούμε. Και έχει το κεφάλι ψηλά. Θα μας πει λοιπόν πράγματα που δεν έχουν ξανακουστεί. Εντάξει, δεύτερη ώρα μαζί μου ο κύριος Νίκος Αρβανίτης. Θέλω να κλείσω σήμερα με ένα τραγούδι που θεωρώ ότι είναι το κορυφαίο της τελευταίας εποχής. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό το τραγούδι θα σπάσει κάθε ρεκόρ. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Νίκο Μανώλη Νικτάρη, μια εξαιρετική φωνή, μια εξαιρετική χρειά, ένας άνθρωπος που έχει απίστευτο ταλέντο και σύντομα θα είναι πρώτο όνομα στην Ελλάδα. Και βάζω άμα θέλετε εγώ και την υπογραφή μου και βάζω και στοίχημα με όποιον γουστάρει. Σύντομα θα είναι πρώτο όνομα στην Ελλάδα, που ήδη είναι, αλλά θα ανεβεί ακόμα πιο ψηλά. Θα κλείσω με αυτό το τραγούδι, με την μπαλάντα του Κυρμέντιου από τον Νίκο Μανώλη Νικτάρη. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης, καθημερινά 1:00 με 4:00. Επανέρχομαι. Ακούστε εδώ φωνή. Έλα σύντεκνε.

0: κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Στους δρόμους βγαίνουν σήμερα οι συνταξιούχοι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, διαμαρτυρώμενοι για την ακρίβεια και τις απώλειες στο εισόδημά τους. Ζητούν πραγματικές αυξήσεις της συντάξης, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, αναδρομικά και ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Στην Αθήνα η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Κλαφθμόνος, με πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών και τη Βουλή. Σοβαρή καταγγελία για απόπειρα κυβερνητικής παρέμβασης στο δημοσιογραφικό έργο φέρνει στο φως γνωστός δημοσιογράφος μεγάλου τηλεοπτικού σταθμού. Όπως υποστηρίζει, στενός συνεργάτης της Υπουργού Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη επικοινώνησε με θεσμό του δημοσιογραφικού του χώρου, ζητώντας την απομάκρυνση και τον περιορισμό του, μετά από ερωτήματα και κριτική προς το Υπουργείο της. Ο δημοσιογράφος προειδοποιεί ότι, εάν δεν ζητήσει συγγνώμη ο Υπουργός, θα δημοσιοποιήσει τα στοιχεία της επικοινωνίας, κάνοντας λόγο για ευθεία προσπάθεια φήμωσής του. Άμεσες εκταφές θυμάτων των Τεμπών ζητάει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν νέες εξειδικευμένες εξετάσεις. Η διαδικασία θα αφορά 9 οικογένειες και θα περιλαμβάνει, πέρα από ταυτοποίηση DNA, τοξικολογικούς και άλλους εργαστηριακούς ελέγχους. Παράλληλα, ζητείται να οριστεί άμεσα ημερομηνία εκταφής και να ολοκληρωθεί η συνεργασία με εξειδικευμένο ιατροδικαστικό εργαστήριο στην Ολλανδία. Συναγερμός στον Πειραιά μετά τον εντοπισμό τμήματος Όλμου κατά τη διάρκεια εργασιών στην οδό Δραγατσανίου. Στο σημείο έχει μεταβεί ειδική στρατιωτική μονάδα, ενώ η αστυνομία έχει διακόψει προληπτικά την κυκλοφορία μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Νέο χτύπημα για τα νοικοκυριά από το κόστος θέρμανσης. Το πετρέλαιο ξεκινά φέτος περίπου στα 1,55 ευρώ το λίτρο μετά την επιδότηση, δηλαδή πάνω από το 37% από πέρυσι. Χωρίς κρατική στήριξη, η αύξηση θα έφτανε περίπου το 75%. Παρά τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς, το πραγματικό κόστος παραμένει δυσβάσταχτο, ιδιαίτερα για οικογένειες με χαμηλή αγοραστική δύναμη. Νέα πολιτική πίεση για την κυβέρνηση μετά την αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Δημοσιογραφικές πληροφορίες υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση είχε επενδύσει επικοινωνιακά στην εγκύτητά της με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι καταγγελίες που οδήγησαν στην αποχώρησή της δημιουργούν πλέον ερωτήματα και για ενεργειακές και επιχειρηματικές συμφωνίες που προωθήθηκαν κατά τη θητεία της. Αξίζει βεβαίως να σημειώσουμε ότι η ίδια αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος της και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί τη φήμη της. Αλλαγή πολιτικής απέναντι στην Ουκρανία ζητά η Μαρίν Λεπέν, αμφισβητώντας κατά πόσο η Γαλλία μπορεί να συνεχίσει να χρηματοδοτεί το Κίεβο, ενώ αντιμετωπίζει σοβαρές δημοσιονομικές πιέσεις. Παράλληλα, ζητά την αναθεώρηση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία. Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τοπικές νεφώσεις το πρωί και περισσότερη ηλιοφάνεια από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί περίπου από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, κυρίως 3 με 4 μποφόρ, ενώ δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Ή άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
2: Γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ινδοκινέζοι, γιατί οι Εβραίοι δεν απλοποιούν το σύστημα γραφή τους. Όταν εγώ είπα ότι θα τα χρειαστούμε τα αρχαία ελληνικά, γιατί τα αρχαία ελληνικά με το συντακτικό τους είναι τρόποι σκέψης, όλοι με χλέβασαν. Αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο μου, τα μικρά γλωσσικά. Όταν αυτό το πράγμα το είπε ο Bill Gates,
3: ναι,
2: γιατί έχει λεφτά, τότε είπα, βρε, τι σοφή σκέψη είναι αυτή. Ο Bill Gates το λέγει, κοιτάξτε, για λόγους χριστικούς. Εγώ δεν το έλεγα μόνο για λόγους χριστικούς, το έλεγα για λόγους παιδαγωγικούς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να μπορώ να χρησιμοποιώ έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μην υποταχθώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να μην υποταχθεί ο άνθρωπος στη μηχανή, να μην γίνει ο άνθρωπος μηχανή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά για το μυαλό. Αλλά θέλω να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά που να κάνουν το μυαλό εύστροφο, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ψυχή. Δηλαδή, το κέντρο της παιδείας πρέπει να είναι ο άνθρωπος.
3: Τι σημαίνει φτωχότερη γλώσσα, φτωχότερη γραφή για ένα λαό?
2: Φτωχότερο μυαλό και κυρίως φθηνότερη ψυχή. Δεν είναι το πρόβλημα οικονομικό, κύριε Σαχίλ. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή,
3: ναι,
2: είναι πνευματικό, είναι ηθικό. Αλλά θα έλεγα και κοινωνικό, προσέχτε με ποια έννοια. Δεν έχουμε κοινωνία. Τι πάνε να πει κοινωνία? Κοινωνία δεν είναι ένα άθροισμα απροσώπων εκφράσεων. Δεν είναι άθροισμα κάποιων ετών. Κοινωνία σημαίνει επικοινωνία. Βαδίζουμε, αλλά δεν συμβαδίζουμε. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε συνάνθρωποι. Όταν πονάει ο άλλος, πονάμενος, ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν είναι συνάνθρωπος. Όταν λοιπόν δεν νιώθουμε τον πόνο του άλλου και δεν νιώθουμε ότι είμαστε στο εμείς, όπως έλεγε ο αγράμματος Μακρυγιάννης, και νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε στο εγώ, τότε, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, ως πότε θα είμαστε ευτελείς γρακίλοι.
4: Θεωρώ οξύμορο σχήμα να μιλάμε, και από τότε ακόμα το έλεγα, να μιλάμε για παιδεία. Η παιδεία μας τέλειωσε.
5: Τέλειωσε.
4: Τέλειωσε η παιδεία.
5: Δηλαδή.
4: Πρέπει να μιλάμε για εκπαίδευση. Και μάλιστα για εκπαίδευση τεχνικών ηλιθείων. Δηλαδή οι γνώσεις που παρέχονται. Ναι, οι Γερμανοί έχουν ένα όρο ότι τα πανεπιστήμια μας παράγουν τεχνικούς ηλιθείους. Δηλαδή παράγουν γρανάζακια, ας πούμε, για το σύστημα με κάποιες γνώσεις στοιχειώδης τεχνικής. Και τα παιδιά περισσότερο συναισθάνονται το πρόβλημα. Ίσως δεν το ξέρουν, αλλά αντιλαμβάνονται πια ότι οι επιλογές τους για σπουδές δεν καθορίζονται από την ανάγκη εμπραγμάτωσης του εαυτού τους, ας πούμε, των συναισθημάτων του, αλλά από τη μια μεριά από καθαρά βιοποριστικούς λόγους, το πώς θα επιζήσουν μέσα σε αυτόν τον φρικτό κόσμο και να βρουν μια δουλειά που θα βγάζει λεφτά, ας πούμε, συγκεκριμένα. Και από την άλλη, αναπαράγοντας την ιεραρχία μέσα στο σύστημα κάτω από τη θέληση των γονιών τους.

0: Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά 1 με 4 Γρηγόρης Σερέτης. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο κύριος Νίκος Αρβανίτης. Καλησπέρα κύριε Αρβανίτη.
1: Καλησπέρα από Κομοτηνή.
0: Καλησπέρα. Τι κάνετε κύριε Αρβανίτη, πώς είστε? Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Αρβανίτη? Είδαμε ότι είχατε κάποια νομικά θέματα και ότι είχατε και μία δίκη και ότι καταφέρατε και μία... έτσι καταφέρατε να κερδίσετε κιόλας σε μία νομική υπόθεση.
1: Κόντρα στο σύστημα.
0: Έτσι ακριβώς. Τι ακριβώς έχει συμβεί, για εξηγήστε μας λίγο.
1: Αχ, ναι, είναι, αυτό είναι όντως κόντρα στο σύστημα και ευχαριστώ που το ξεκινάμε έτσι. Είναι πολύ απλό. Ο Γιούφερ Χατ, το βουλευτής, ο φιλοπροξενικός βουλευτής πρώτα του ΣΥΡΙΖΑ και μετά της Νέας Αριστεράς και τώρα ανεξάρτητος, σε μία ομιλία του στη Βουλή είχε, αναφερόμενο σε μένα, είχε ισχυριστεί ότι δεν είμαι δημοσιογράφος, ότι είμαι ακροδεξιός, ότι είμαι φίλος της ελληνικής λύσης, υποψήφιος του Βελόπουλου και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και διάφορα τέτοια. Οπότε έπρεπε όλα αυτά να κληθεί να τα αποδείξει. Εντός της Βουλής βέβαια, όλο το σύστημα με τη Νέα Δημοκρατία, μάλλον τους κυβερνητικούς βουλευτές, τον Βρυπίδη Στυλιανίδη από εδώ, την περιοχή μας και οι υπολείπους, καθώς και κάποιους άλλους του συστήματος, εμποδίστηκε η άρση ασυλίας του. Να επισημάνουμε ότι νομίζω ότι τότε υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 35 άτομα, 35 βουλευτές, και όλοι οι υπόλοιποι απλά άκουγαν τον Γιούφερ Χατ να βάλει κατά του τύπου, κατά της δημοκρατίας, κατά της τοπικής κοινωνικής συνοχής. Παρ' όλα αυτά εμείς, εγώ και ο δικηγόρος μου, δεν τα αφήσαμε έτσι και παρά το γεγονός ότι απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα προς την διαταγή και η άρση ασυλίας, συνεχίσαμε, του ασκήσαμε αγωγή. Οπότε εκεί το δικαστήριο, το πολυμελές, αναγκάστηκε να δεχτεί πια τους ισχυρισμούς μας, αναγκάστηκε να αποδεχτεί ότι εγώ και δημοσιογράφος είμαι και καμία σχέση δεν έχω με ακραίους κύκλους και όλα τα σχετικά. Του επιδικάστηκε ένα ποσό υπέρ εμού, 2.000 πρέπει να μου δίνει ευρώ, και να κατεβάσει την ανάρτησή του και ό,τι άλλο έχει γράψει εναντίον μου και μαζί με τη Βουλή το βιντεάκι, και έχουμε ένα νομολογιακό προηγούμενο πια, διότι πλέον το ελληνική δικαιοσύνη απεφάνθη ότι δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε βουλευτής να συκοφαντεί, να κάνει οτιδήποτε άλλο και να μένει ατιμόλυτος, ακόμα και αν ποινικά τον προστατέψει η Βουλή και όλο αυτό το σύστημα αυτό στο οποίο κινείται. Αστικά υπάρχει διέξοδος, οπότε θα το ξέρετε αυτό κύριε Σερέτη, αν τυχόν κάποιος εναντίον σας βάλει. Ναι. Έχουμε το νομολογικό προηγούμενο και άμα χρειαστεί έχουμε και εγώ μάρκετας γιατί εγώ το δημιούργησα.
0: Κύριε Αργανίτη, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Και θα ήθελα την άποψή σας πάνω σε αυτό. Ενώ έχει συμβεί όλο αυτό, δεν έχω δει κάπου να το έχουν αναδείξει το θέμα, που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ούτε να το διαφημίζουν, ούτε ας πούμε να το παίζουν. Θεωρώ ότι το προσπερνάνε σκεμμένα.
1: Ναι, γιατί είναι μια ήττα του συστήματος.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι ήττα του συστήματος και ήττα του φιλοπροξενικού συστήματος, απ' την άλλη. Και ήταν μια συμπαιγνία του συστήματος με το φιλοπροξενικό σύστημα, δηλαδή με το σύστημα μιας τρίτης χώρας. Βάσει περιπτώσει αυτό έγινε. Πάει, τελείωσε. Πάει. Εγώ δεν μπορώ να βγαίνω συνέχεια με τη σημαία της νίκης έξω ή να γιορτάζω τα πινίκια. Για μένα είναι αρκετό ότι η ελευθεροτυπία και η ελευθερία της έκφρασης προστατεύτηκαν από την ελληνική δικαιοσύνη, έστω και έτσι. Αυτό είναι νομίζω...
0: Ναι, αλλά βλέπετε ότι εκεί πέρα υπάρχει συγκεκριμένος κόσμος ο οποίος αναρωτιέται πράγματα και στο παρελθόν είχα συζητήσει και με άλλους δημοσιογράφους της Θράκης για ένα ζήτημα του Περιφερειάρχη το Ψίδι, και γιατί θεωρώ ότι όλοι αυτοί εκεί πέρα σίγουρα έχουν επαφές μεταξύ τους. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Πλανάτε ένα ερώτημα γενικά πάνω από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη για τον Περιφερειάρχη Χριστόδουλο το Ψίδι, ο οποίος από όσο γνωρίζουμε είχε μια εταιρεία με την οποία εταιρεία συνεργαζόταν και η σύζυγός του, και βγάζανε αυτές εδώ πέρα αυτό που ονομάζουμε Visa. Και εισέπλαταν χρήματα. Μιλάμε για την περίοδο 2012 μέχρι 2025. Μια εταιρεία της Τουρκίας που λεγόταν Cosmos Vize Hizmetleri. Οκ. Κατήχε το 20% ο ευρύτης περιφερειάρχης. μετά το μεταβίβαση στη σύζυγό του, την κυρία Νίκη Μουχταρίδου. Και υπάρχει έτσι ένα ανοιχτό θέμα πάνω σε αυτό που περιγράφω και δεν παίρνουμε ούτε απαντήσεις από το Υπουργείο ούτε από κανέναν. Και αυτό το θέμα δεν το αναδεικνύει κανένας. Ξέρετε εσείς τι ακριβώς έχει συμβεί και άμα υπάρχουν κάποιες εξελίξεις.
1: Λοιπόν, τώρα αυτό είναι ένα θέμα από που το πιάσει κανείς. Θέλουμε 5-6 κουβέντες για να πιάσουμε το θέμα αυτό. Αλλά ο Χριστόδουλος του Ψήρης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αυτές τις μέρες, τις ώρες, απολαμβάνει τον καφέ του στις Βρυξέλλες, πίνει τα ουζάκια του, διότι ηγείται μιας αποστολής 35-40 ατόμων, τους οποίους πλειώνουμε όλοι εμείς εδώ οι κάτοικοι της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, και έχουν πάει εκεί, υποτίθεται, για να βρούνε το ευρωπαϊκό φως, το φως το αληθινό της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στις Βρυξέλλες. Μαζί του έχει πάρει και μέλη του φιλοξενικού συστήματος, δύο δημάρχους κλπ. Θυμάμαι τον Νέρα και τον Ερδέμ Χουσέιν. Ίσως όμως εγώ, αν είμαι στη θέση του, καταλαβαίνω γιατί το έκανε αυτό. Γιατί αυτή η περίοδο, μια μακρά περίοδο, σε πολλά μέσα ενημέρωσης της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αλλά βλέπω και στα κεντρικά μέσα, κάπου το μάτι μου πήρε νομίζω και σε κανένα δύο κεντρικά μέσα, τίθεται πολλά ερωτήματα για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του κυρίου Τοψίδη, και δεν είναι μόνο οι βίζες. Ενδεχομένως οι βίζες είναι ίσως το σήμα κατεθέν αυτή την περίοδο εδώ στην περιοχή. Τώρα, για το συγκεκριμένο θέμα, ακούγεται ότι ο τζίρος αυτής της εταιρείας που προαναφέρατε, της Κόσμος, της εταιρείας Κόσμος, ναι, που ασχολείται με την έκδοση βίας τα λοιπά και έχει έδρα στην Τουρκία, όντως το Ψήρης είχε εκεί το 20% έως το 23%, το οποίο στη συνέχεια το μετέφερε στη Νίκη Μουχταρίδου, τη σύζυγό του, και τη μετέφερε με ρίσματα, όπως βλέπουμε στο Ποθενέσχες του 23, ύψους 83.400 τόσων ευρώ. Και καθώς και τους λογαριασμούς που ήταν στην Τουρκική Τράπεζα για Fikredi. Βεβαίως την ίδια στιγμή είδαμε ότι ένας συνεργάτης του, κολλητός του και συνεργάτης του με κάτι αεροπλάνα, υδροπλάνα και τα λοιπά, γνωστός εδώ και γνωστός είναι ο Δημοκράτης, να το επισημάνουμε αυτό, να μην ξεχνιόμαστε, λέει δεξιά και αριστερά ότι αυτά είναι ψέματα του το Ψήρη, και ότι ο Ψήρης για την εταιρεία αυτή από το 12 μέχρι το 25 είχε κέρδος πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, τώρα, ό,τι ξέρετε εσείς, ξέρουμε και εμείς. Ερωτήματα, απαντήσεις δεν παίρνουμε. Ακούγεται αυτό πάντως. Και τώρα, αν υπήρχε εισαγγελέας εδώ ενεργός, θα καλούσε τον κύριο Νίκο Κοζάρη, ο οποίος είναι γνωστό πρόσωπο στην Αλεξανδρούπολη, και στον Εύρο και στη Θράκη, και κομματικός τέλεχος και συνεργάτης του Τοψίδη, και νομίζω και σύμβουλος ήταν, υποψήφιος κάτι ήταν με όλα αυτά τα... και θα τον καλούσε να καταθέσει χαρτιά, έγγραφα, ξέρω εγώ, ή κάποιο κόμμα θα έκανε κάποια... θα κατέθεται κάποια ερώτηση στην Βουλή, υποθέτω αυτά είναι θέματα πια προς διερεύνηση. Βέβαια, αυτό δεν αφορά τόσο την κοινή γνώμη της Θράκης, γιατί η Θράκη δεν ασχολείται με κάτι που... εμείς εδώ τώρα δεν ασχολούμαστε τόσο με τις τουρκικές βίζες. Αυτό είναι θέμα βεβαίως πόθεν έσχεση, είναι θέμα αξιοπιστίας του Περιφερειάρχη, και αυτό πρέπει να το βρει η κεντρική διοίκηση, η αποκεντρωμένη, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Εξωτερικών. Εμάς εδώ στη Θράκη μας απασχολούν άλλα πιο δραστηριότητες του κυρίου Τοψίδη. Όπως είναι, ξέρω, τα σχολικά γεύματα που παίρνει η εταιρεία του, ξέρω, διάφορα γεύματα που παίρνει η εταιρεία εστίασης που έχει, η Principal Catering, σε φοιτητικές εστίες ή σε δομές.
0: Έχει αναλάβει δηλαδή τη σύντηση, από όσο γνωρίζω, ένα συγκεκριμένο του πρόσωπο.
1: Ναι. Είναι με εταιρεία δικιά του. Η Principal την είχε αυτός και ο αδελφός του.
0: Ναι, συγγνώμη, δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.
1: Τα έχει μεταφέρει τώρα ένα σύζυγό του.
0: Εντάξει, και πάλι είναι σύγκρουση συμφερόντων. Είναι η σύζυγος του Περιφερειάρχη. Μα, νομίζω,
1: μα έχει περάσει νόμο στη Βουλή, νομίζω, του κυρίου Κλαμάνη. Θητείας του κυρίου Κλαμάνη, που είναι και κουμπάρος του κυρίου Τοψίδη. Νομίζω έχει περάσει.
0: Ένα λεπτό. Κύριε Αρβανίτη, ακούστε εδώ το ακρατήριο απευθύνω. Ακούστε τώρα εδώ πέρα τι γίνεται στην Ελλάδα. Ο Κακλαμάνης, ο οποίος είναι κουμπάρος του Περιφερειάρχη Τοψίδη, περνάει νόμο για να μπορεί η σύζυγος του Τοψίδη να έχει εταιρεία σύντησης και ο σαν περιφερειάρχης ο Τοψίδης να δίνει τις δουλειές στην εταιρεία της γυναίκας του. Τι ωραίο κλίμα.
1: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Βεβαίως, το όνομα Τοψίδης συνδέεται και με άλλες δραστηριότητες.
0: Όπως...
1: συνδέεται με μια, με κάποια μη κερδοσκοπική οργάνωση ψυχασπής που έχει σχέση με, αφορά νομίζω την νοσηλεία και την φροντίδα ατόμων με ειδικές ανάγκες στον Εύρο και αυτό. Έχουμε τη σύντηση που είπαμε. Εντάξει, μια χαρά, νομίζω ότι...
0: Θυμάμαι, είχαν και κάποιες συνεργασίες εκεί πέρα, κάποιοι θρακιώτες με τη γυναίκα του Πρωθυπουργού, την κυρία Μαρέβα.
1: Ήταν η σύζυγος του κύριου Τοψή, κυρία Μουχταρίδου, που έχουν εταιρεία ενδυμάτων, επεξεργασίας μεταξωτών.
0: Α, δηλαδή η σύζυγος του κύριου Τοψίδη συνεργαζόταν με τη Μαρέβα Γραμπόφσκη.
1: Ναι, οικογένεια Μουχταρίδου, και ο αδελφός κυρία Μουχταρίδου που είναι ο επιχειρηματίας.
0: Ναι.
1: Η κυρία Μουχταρίδου ασχολείται έχει καταστήματα ετοίμων ενδυμάτων και ο αδελφός της... εργαστήριο βιοτεχνία, Παύλα Βιμηχανία.
0: Της συνεργασίας γίνεται δηλαδή, κύριε Αρβανίτη, εκεί στη Θράκη.
1: Χρόνια τώρα.
0: Και εγώ έχω διαβάσει και έχω ψάξει και έχω βρει και για κάτι καραβάκια που πάνε στη Σαντορίνη. Έχω βρει και για κάποιες άλλες εταιριούλες. Έχω βρει και κάποια πράγματα που είχαν αποκαλυφθεί για έναν αστυνομικό ο οποίος είχε κάποιες επαφές με συγκεκριμένα πρόσωπα που ήταν κοντά στον κύριο Τοψίδη, για τον κύριο Μενεξίδη, αν θυμάμαι καλά. Υπάρχει εκεί πέρα, ας πούμε, έτσι, και ο κύριος Ρουμπάτης, ο οποίος είχε σχέσεις με όλους αυτούς και ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ. Υπάρχουν ανοιχτά θεματάκια τα οποία θέτουν κάποια ερωτήματα στο Υπουργείο και το Υπουργείο δεν απαντάει. Γιατί δεν απαντάει το Υπουργείο?
1: Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αυτά όλα διατυπώνονται εδώ έντονα από διάφορους δημοσιογράφους και από μέσα ενημέρωσης. Εγώ το έχω, και το Evros News λέει πολλά, και το Κουμάντο λέει πολλά, και το Thrace News λέει πολλά, και αναρτήσεις βλέπουμε πολλές στο διαδίκτυο. Εγώ σε αυτό που μπορώ να σας πω τώρα τελευταία, το είδα και μου κάνει εντύπωση, ήταν αυτές οι καταγγελίες του Κοζάρη. Και είδα επίσης αυτό με τη σύντηση να παράγεται και στην Αθήνα από το Ειδόλιο.
0: Εγώ είχα βγάλει στην τηλεόραση, κύριε Αρβανίτη, ένα ολόκληρο ρεπορτάζ για τον κύριο Τοψίδη.
1: Μάλιστα.
0: Και είχα αναφέρει κιόλας ότι υπήρχε και μια καταγγελία μιας κοπέλας, η οποία είχε δηλώσει ότι είχε υπάρξει έτσι βία απέναντί της από τον Περιφερειάρχη.
1: Ναι. Υπήρχε, μάλιστα, τώρα ξέρετε κάτι. Επειδή δεσμεύομαι, επειδή ήμουν κομμάτι αυτής της διοίκησης, πάντως είμαι αυτό που της μάρτυρας σε αυτή την κατάσταση, τη φάση, έστω και παραπλεύρος, ότι ναι, ο κύριος Τοψίδης φέρεται να έχει ασκήσει βία, ας πούμε, σε βάρος μιας επιχειρηματίου που συνδυόταν με το επιμελητήριο του Εύρους, το οποίο είναι η πρόεδρος ο κύριος Τοψίδης. Δηλαδή είναι και πρόεδρος και περιφερειάρχης.
0: Είναι και πρόεδρος επιμελητηρίου και περιφερειάρχης.
1: Ναι, και εμάς έχει μια διένεση.
0: Και επιχειρηματίας.
1: Όλα.
0: Και έχουν αναλάβει οικογενειακά και τη σύντηση. Και έχει και εταιρεία στο επαγγελματικό επιμελητήριο της Κωνσταντινούπολης.
1: Και μάλιστα αυτή η ιστορία πάντως ακόμα δεν έχει καλεσυνδικήσει. Αλλά είχε ασκήσει, φαίνεται να έχει ασκήσει βία. Εγώ πάντως εκείνη τη μέρα ήμουν στην Αλεξανδρούπολη και μας έδωσε. Έχω μια εικόνα τι γινόταν κτλ. Έχει 2-3 αυτή η υπόθεση. Και προχωράει. Έχει ακόμα λίγο μπροστά. Ναι, ισχύει αυτό όμως. Ναι, ισχύει.
0: Ναι, ισχύει. Άρα εδώ πέρα όμως έχουμε κάποιες καταγγελίες απέναντι σε ένα πρόσωπο το οποίο έχει αναλάβει περιφερειάρχης. Και καλώς ή κακώς είναι υποχρεωμένη η πολιτεία, το κράτος και όλοι οι αρμόδιοι να απαντήσουν όταν ο ελληνικός λαός και ο Έλληνας πολίτης αναρωτιούνται για ποιο λόγο δεν γίνεται κάτι. Είναι δυνατόν.
1: Θα απαντήσει. Δηλαδή, όπως έγινε με τον κύριο Αγοραστό με αφορμή τα Τέμπη, υποθέτω ότι, όπως και με άλλους περιφερειάρχες που βλέπω να κινείται κάποια δικασία, υποθέτω ότι έτσι θα... Αυτό είναι ερώτημα πάντως για την αποκεντρωμένη. Νομίζω ότι αυτά τα ερωτήματα πρέπει να τεθούν στην αποκεντρωμένη. Διότι πολλές φορές, και αυτή είναι η δική μου εμπειρία δηλαδή, γιατί πολλές φορές η κεντρική εξουσία, η κεντρική διοίκηση δύσκολα να ασχοληθεί με τέτοια ζητήματα. Αλλά αν ξεκινήσει κανείς από την αποκεντρωμένη, μπορεί να φτάσει πιο κάτω. Πάντως για το θέμα της βίζας, θέλω να μιλήσω εδώ, το πληροφορηθήκαμε τις τέσσερις μέρες όλα αυτά τα δεδομένα από τον κύριο Κοζάρη, που δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτή την περίοδο τα λέει αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει τα λέει ο άνθρωπος, ας το καταγράψουμε κι εμείς.
0: Το κουμάντο.gr όμως, για να λέμε όλη την αλήθεια, γιατί ο κύριος Κοζάρης έρχεται μετά από 3 χρόνια. Τις αποκαλύψεις έχει κάνει το κουμάντο.
1: Έχει κουμάντο, ο Θανάσης ζωγράφος, νομίζω.
0: Ναι, βέβαια, ο οποίος έχει αποκαλύψει πολλά πράγματα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, όλοι αυτοί που έρχονται τώρα να μιλήσουν, θεωρώ ότι έχουν βασιστεί στο ρεπορτάζ του κύριου Ζωγράφου. Οπότε πρέπει να το πω αυτό, γιατί και εγώ ίδιος έχω συνομιλήσει μαζί του και έχω αντλήσει στοιχεία. Δεν θέλω, δηλαδή, δεν μου αρέσει αυτό δημοσιογραφικά, κύριε Αρβανίτη, να μην ξεκαθαρίζω ότι αυτός το έκανε και να παίρνει κάποιος άλλος τη δόξα.
1: Αυτός το έκανε.
0: Είναι ο συγκεκριμένος, ο οποίος έχει αναδείξει αυτά τα θέματα. Είναι προς τιμήν του.
1: Μόνο αυτός ασχολείται με αυτά τα θέματα, ας πούμε, συσταγωγικά του αστυνομικού ρεπορτάζ, παύλα, κοινωνικού ρεπορτάζ. Μόνο, δηλαδή, και του παραπολιτικού ρεπορτάζ. Είναι χρόνια εδώ.
0: Ναι, και είναι και επικίνδυνο αυτό που έκανε, και από όσο γνωρίζω είχε και κάποια προβλήματα, οπότε να τον αναφέρουν.
1: Ναι, εγώ τα παρακολουθώ αυτά. Αλλά επειδή εγώ ήδη με τον κύριο Τοψίδη είμαι σε μια τροχιά σύγκρουσης, διότι οι δύο αντιπεριφερειάρχες του, γιατί ο αντιπεριφερειάρχης του Ριντβάν Μολαϊσά είναι φιλοπροξενικός και είναι ένας από αυτούς που θέλουν να με λιτσάρουν ή να με διώξουν κτλ. Αντιλαμβάνεστε ότι εγώ είμαι απέναντι στο αντιπεριφερειάρχη και απέναντι στον Τοψίδη, ο οποίος Τοψίδης ανέχεται τον αντιπεριφερειάρχη του να καταθέτει σε δικαστήρια ή να ψευδώς να κατηγορεί δημοσιογράφους. Και ο ίδιος ο Τοψίδης το επικροτεί αυτό. Μάλιστα, στην ουσία αυτό μου λέει ο Πρωτοψήφιος και το συνάντησα σε μια κοινωνική δήλωση κλπ. Μου είπα ότι αφού εσύ είσαι εναντίον μου, έτσι και οι άνθρωποι μου μπορεί να είναι εναντίον σου. Αυτό. Ο άνθρωπος είναι πολύ ειλικρινής δηλαδή. Και για μένα αυτό είναι πιο σημαντικό από τις βίζες. Άρα για τις βίζες να θεωρήσω ότι είναι επιχειρηματικό το πακέτο και μάλιστα το κέρδος δεν έχει ηθική κτλ. Αλλά το να είσαι περιφερειάρχης και να παραδέξεις δημόσια ότι επειδή σου ασκεί κριτική δημοσιογράφος, εσύ από την άλλη επιτρέπεις στα στελέχη σου και στους συνεργάτες σου να τον κατασυκοφαντούν και να βάλουν αντίον του, αυτό είναι πιο επιλείψιμο. Επειδή εδώ δεν λειτουργούν οι ενώσεις δημοσιογραφικές και δεν λειτουργούν όπως πρέπει οι θεσμοί, και αυτό κάθε κύριος το ψήφι μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Έχουν προχωρήσει και σε απειλές πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι εκεί στη Θράκη, όταν κάποιοι αναδεικνύουν την αλήθεια. Τι είδους απειλές είναι αυτές? Γιατί ξέρω, κύριε Αρβανίτη, και το ανέφερα και πριν, ότι εσείς δέχεστε και μαζικές μηνύσεις από το τουρκικό προξενείο.
1: Δέχομαι μαζικές μηνύσεις, δέχομαι απειλές, δέχομαι και inbox μηνύματα και messenger και mail.
0: Τι είδους μηνύματα, αν επιτρέπετε?
1: Απειλητικά, θα αυτούμε νύχτα, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, τόσοι, έτσι, αλλιώς. Αλλά έχουν κατευθεί αυτά όλα στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού εγκλήματος, έχουν γίνει μηνύσεις. Όλα αυτά προχωράνε, αλλά ξέρετε κάτι, αυτή είναι η Θράκη. Η Θράκη επικρατεί, υπάρχει μια εμπόλεμη ζώνη εδώ, με χωρίς εισαγωγικά. Προσπαθεί, η πολιτεία προσπαθεί να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Και το κράτος, οι αρχές, τα λοιπά, προσπαθούν. Το ζήτημα είναι ότι όταν έχει τον. Τον κύριο Τοψίδη να ανέχεται τους φιλοποξενικούς και να χαργετίζεται μαζί τους και το και τα ξεδάκια να ψυχείς, μετά τι περιμένεις από εκεί πέρα? Δηλαδή, ό,τι και να κάνει ο απλός άνθρωπος, ο απλός αξιωματούχος, ο απλός θεσμικός εκπρόσωπος ενός φορέα, έχει μπροστά του έναν περιφερειάρχη, ο οποίος ανέχεται, συγκαλύπτει το φιλοποξενικό σύστημα. Αυτό.
0: Είναι φιλότουρκος δηλαδή ο κύριος Τοψίδης.
1: Ας πούμε φιλοποξενικός, ας πούμε ότι έχει κάποιες.
0: Όταν εξυπηρετεί και κάνει παρέα με ένα προξενείο το οποίο λέει ότι εκεί πέρα είναι Τουρκία, το οποίο έχει κάνει σοβαρές δηλώσεις, το οποίο έχει κοντά ένα κόμμα το οποίο δηλώνουν ότι είναι Τούρκοι και κάτι τέτοιες τρέλες, είναι φιλότουρκος ο κύριος Τοψίδης από ό,τι φαίνεται.
1: Ο κύριος Τοψίδης μόλις εξελέγει, δέχτηκε στο γραφείο του ανθρώπους παρανόμων προξενικών οργανώσεων, τουρκοδίαιτων, και που τον βραβεύσανε, του δώσαν και διάφορα εκεί κοιμήλια του δώσανε. Άλλωστε προεκλογικά, ο κύριος Τοψίδης για να εκλεγεί συμμετείχε και σε εκδηλώσεις του βαθέως του τουρκοποξενικού κράτους. Εδώ έχει πολλά ατοπήματα, έχει υποπέσει σε πολλά ατοπήματα. Όπως καταλαβαίνετε, για μας το θέμα της βίζας είναι το ένα εκατοστό από τα όλα τα άλλα που σας έχω περιγράψει μέχρι τώρα. Δηλαδή.
0: Συγγνώμη, πείτε μου.
1: Το ζήτημα είναι ότι εδώ δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Δηλαδή το κλειδί είναι ότι ο Τοψίδης θα κάνει όλα αυτά γιατί δεν έχει κάποιον από κάτω να τον, να τον κυνηγήσει, παρά μόνο τον, τον Ηλιόπλο, ο οποίος που είναι της αριστεράς εκεί. Δεν έχει αντίπαλο δέος. Δηλαδή ο Χρυσμέτιος που είχε τη στήριξη του Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, δεν είναι πουθενά.
0: Ναι, στην ουσία, για να καταλάβω λίγο κάτι, θα μπορούσε ένας ακροατής εκεί πέρα έξω που ακούει αυτή τη στιγμή αυτή την εκπομπή να θεωρήσει το ότι ο Περιφερειάρχης, εφόσον έχει εταιρείες στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Κωνσταντινούπολης, εφόσον έχει τόσες καλές σχέσεις με τους φιλοπροξενικούς και με όλα αυτά, επιτρέπει να τουρκοποιείται η Θράκη?
1: Νομίζω ότι δεν ενδιαφέρει τον Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης δεν έχει αυτές τις...
0: Είναι ένας άνθρωπος κλειδί, κύριε Αρβανίτη, συγγνώμη, είναι ένας άνθρωπος κλειδί, ο οποίος θα μπορούσε να προστατεύσει την κατάσταση με συγκεκριμένους τρόπους, δηλαδή να μην δίνει τα δικαιώματα για να μιλάνε με συγκεκριμένο τρόπο ανθεληνικά. Έτσι θα μπορούσε να υπερασπιστεί την εθνική κυριαρχία και το εθνικό συμφέρον στη συγκεκριμένη.
1: Ας κάνει το πιο απλό, να μην επιτρέψει στους φιλοξενικούς συνεργάτες του να τον εκθέτουν εκπροσωπώντας αυτόν στις φιλοξενικές εκδηλώσεις. Στις 30 Αυγούστου, λόγου χάρη, ο Ιβάν Μολαϊσά και ο ΣΜΑΠ Εκλιβάν, που είναι θεματική αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Τοψίδη, συμμετείχαν σε μια εκδήλωση για την ημέρα τιμής των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας σε ελληνικό δημοτικό σχολείο μειωτικό στο κοπτερό του Ιάσμου και ήρθαν με το τζιπ, με το αυτοκίνητο της περιφέρειας. Το οποίο αυτοκίνητο βγαίνει από το πάρκινγκ της περιφέρειας μόνο για να εκπροσωπήσει τον περιφερειάρχη Ανδρική Μακεδονία Θράκης. Λοιπόν, όταν ο Χριστόδουλος Τοψίδης δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί αυτά τα πράγματα, από εκεί πέρα τι άλλο να συζητήσουμε. Εγώ δεν μπορώ με τον Τοψίδη πλέον, δεν μπορώ να ασχοληθώ περισσότερο, γιατί θεωρώ ότι είναι άδικο σκόπος, άσκοπο.
0: Ναι, εγώ όπως εξετάζω και κάτι ακόμα μέσα σε όλο αυτό, διότι υπήρξε ένα email προς το Υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να υπάρχει επίσημη απάντηση και στοιχεία για τα έσοδα της εταιρείας, της οικογένειας του Τοψίδη, και όπως αναφέρουνε κάποιοι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι, με βάση τα στοιχεία στατιστικών αιτήσεων Βίζας και του τουρκικού επιμελητηρίου, προκύπτει ένα ποσό εσόδων, κύριε Αρβανίτη, για την εταιρεία μεταξύ 38 εκατομμύρια και 47 εκατομμύρια.
1: Αυτό τα λέει και ο Κοζάρης, να ξέρετε.
0: Ναι, 38 εκατομμύρια με 47 εκατομμύρια.
1: Ναι, ο Τοψίδης έχει, εγώ από δύο τοποθεμέθειες, έχει δηλώσει μερίσματα ύψους 85.000 ευρώ, κάτι τέτοιο. Αυτό είναι θέμα λογιστηρίου, κράτους, είναι θέμα αρχών, είναι θέμα...
0: Δηλαδή μέρισμα 80 χιλιάρικα και από τις εταιρείες προκύπτει ότι έχει 38 με 47 εκατομμύρια.
1: Αλλά από εκεί πέρα
0: μέσα
1: αυτά
0: από
1: όλα,
0: τις Βίζες, δηλαδή ποιος του τα έχει δώσει όλα αυτά τα λεφτά, οι Τούρκοι?
1: Πρέπει να καλέσει ο εισαγγελέας, γιατί να καλέσουν τον κύριο Τοψίδη.
0: Ένα λεπτό, συγγνώμη κύριε Αρβανίτη, για να καταλάβω, εφόσον είναι εταιρεία η οποία εκδίδει
1: Βίζες. Με ένα συγκεκριμένο ονομαστικό ποσό.
0: Ναι.
1: 50-80 ευρώ εννοώ.
0: Δηλαδή αυτή η εταιρεία έχει συλλέξει αυτό το ποσό 38 μέχρι 47 εκατομμύρια από Τούρκους οι οποίοι δίνουν λεφτά για να αποκτήσουν βίζα.
1: Ναι, αυτή είναι η διαδικασία. Από το 12 μέχρι το 25.
0: Από Τούρκους λοιπόν τα έχει βγάλει αυτά τα λεφτά η εταιρεία.
1: Από Τούρκους πολίτες οι οποίοι θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και κάνουν έτσι για
0: παράδειγμα. Τι ωραία δουλίτσα, έτσι, να φτιάξει μια εταιρεία.
1: Δεν έχει δηλώσει όμως αυτό το θέμα, ότι αυτά τα χρήματα δεν τα έχει δηλώσει.
0: Πού βρίσκονται αυτά τα χρήματα, στην Ελλάδα ή στην Τουρκία? Εφόσον το επαγγελματικό επιμελητήριο δηλώνει ότι η εταιρεία είναι εκεί, νομίζω ότι στην Τουρκία βρίσκονται αυτά τα λεφτά του κύριου Τοψίδη. Της εταιρείας βασικά, που είναι πλέον στην σύζυγο, από ό,τι κατάλαβα.
1: Κανείς δεν γνωρίζει.
0: Κανείς δεν γνωρίζει. Όπως είχε αποκαλυφθεί από άλλα ρεπορτάζ λοιπόν. Είναι φοβερό. Προς το ακροατήριο λίγο. Δείτε τι ωραία δουλίτσα, παιδιά. Άλλοι δουλεύουν στην οικοδομή και φτύνουν αίμα, και άλλοι φτιάχνουν μια εταιριούλα στο επαγγελματικό επιμελητήριο Κωνσταντινούπολης και τους πληρώνουν οι Τούρκοι για να βγάλουν βίζα και να έρχονται στην Ελλάδα και να κάνουν τα γούστα και να εξαγοράζουν ακίνητα. Έτσι, και αυτός που τυχαίνει να έχει σχέσεις με αυτή την εταιρεία και στο παρελθόν ή μέχρι και σήμερα είναι ο Περιφερειάρχης Θράκης. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
1: Το ζήτημα του κυρίου Τοψίδη, μπορεί κανείς να πει πολλά πράγματα για την δίκη στο Ψίδη. Για αυτά τα οποία είναι άμεσα αποδείξιμα είναι ότι οι συνεργάτες του πλημελώς προστάτευσαν την περιοχή από τις ζωονόσους. Γι' αυτό δεν μιλάει κανείς επίσης. Βλέπουμε επίσης ότι ο κύριος Τοψίδης και οι συνεργάτες του έχουν επιδοθεί σε μια σειρά απαθίας αναθέσεων για διάφορα πράγματα, για διάφορες προμήθειες και διάφορες δραστηριότητες. Βλέπουμε ότι προσπαθεί να φαίνεται ως εταίρος κυβερνητικών πρωτοβουλειών για την ανάπτυξη της Θράκης. Όλα αυτά σε συνδυασμό βεβαίως με τα όσα περιγράφεται, τα οποία παραμένουν στο χώρο του παραπολιτικού ρεπορτάζ, αλλά μέχρι στιγμής δεν απαντάει κανείς παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή δημοσιεύματα. Είδαμε ότι η Δημοκρατία έχει δημοσιεύσει και το Πάρχης έχει δημοσιεύσει το εδόλιο του Σπίνου. Και εδώ το Trace News και το Evros News έχουν δημοσιεύσει. Εσείς έχετε δημοσιεύσει από την αρχή.
0: Ολόκληρο ρεπορτάζ. Θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό που συζητάμε, διότι θυμάμαι το ότι απευθύνεται προς το Υπουργείο Εξωτερικών του Γιώργου Γεραπετρίτη συγκεκριμένος άνθρωπος για την εταιρεία αυτή, Κόσμος Βιζέχης Μετλερή. Και όπως διαβάζω, λειτουργεί ως αποκλειστικός εξουσιοδοτημένος εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών. Δηλαδή για όλες αυτές τις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές στην Τουρκία. Δηλαδή έχει αποκλειστικότητα η εταιρεία του κύριου Τοψίδη, κύριε Αρβανίτη.
1: Ο κύριος Τοψίδης είναι ένας επιχειρηματίας, ας πούμε επιτυχημένος, με τα όρια του κέρδους. Έτσι. Είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. Έχει ο ίδιος παλιά αυτοδιαφημιζόταν ως ο άνθρωπος που έχει τα 50 αφημί, είναι 25 αφημί, εταιρείες τα λοιπά. Είναι ένας δαιμόνιος επιχειρηματίας και λειτουργεί επιχειρηματικά. Οπότε στην ηθική του κέρδους, συγκρούεται η ηθική του κέρδους με την ηθική της πολιτικής αν αυτή υπάρχει. Και αυτό το έχει ο ίδιος τονίσει, το έχει ο ίδιος ομολογήσει. Δηλαδή δεν χτυπάμε αυτή τη στιγμή πόρες κλειστές. Ο κύριος ο ίδιος ο Χριστόδουλος του Ψήρης στο Δευτεριακό Συμβούλιο έχει πει ότι είναι άνθρωπος που παράγει πλούτο. Και ότι αυτό θέλει το μοντέλο να εφαρμόσει και στη Θράκη. Το ζήτημα είναι ποια είναι τα όρια αυτής της δράσης του και μέχρι πόσο μπορεί να τον ανεχθεί.
0: Και κουμπάρος ο Κακλαμάνης και φιλαράκι ο Μητσοτάκης και συνεργασία της κυρίας Μαρέβα με την γυναίκα και μια χαρά εδώ το παρεάκι αυτό από ό,τι φαίνεται έχει στο επαγγελματικό επιμελητήριο μήπως

0: Εντάξει, δεν είμαι σίγουρος από όσο ο ένας πρωθυπουργός θα ξέρει όλα αυτά. Πρέπει να τα λέμε και αυτά, έτσι. Μπορεί να μην τα ξέρει. Μπορεί να μην τα γνωρίζει. Μπορεί να το καταστήσουμε γνωστό ότι συμβαίνει. Για να το μάθει, αν δεν το ξέρει. Και να, όλες οι υπηρεσίες...
1: Μα εγώ με αυτά που έχω διαβάσει, μου έχουν βγει τα μάτια. Δηλαδή είναι φοβερό το ότι μετά αναρωτιέται ο Έλληνας για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στη Θράκη, κύριε Τοψή. Θέλω να μου πείτε λίγο και για το κόμμα Κίεφ.
0: Ναι.
1: Τι ενεργό βλέπω είναι στην περιοχή.
0: Χρόνια τώρα. Είναι ενεργό. Προσπαθεί να, με διάφορους τρόπους να εγκλωβίσει τους μουσουλμάνους της περιοχής. Κάτι το οποίο δεν το καταφέρνει. Πλέον ο Έλληνας μουσουλμάνος προσπαθεί να απαγιστρωθεί από την κυδαιμονία του προξενείου. Οι οικογένειες προσπαθούν να στέλνουν τα παιδιά τους σε ελληνικά δημόσια σχολεία και να μην πέφτουν θύμα της προπαγάνδας του προξενείου και του ΝΤΕΠ κτλ. Υπάρχει μια τάση της νέας γενιάς να κατεβαίνει προς αστικά κέντρα και να θέλει να φύγει από αυτό το συντηρητικό πιστό περιβάλλον. Γίνονται κινήσεις τώρα με τις μουφτίες. Το ότι έχουμε στο δημότικο εκλεγμένο μουφτή νόμιμο και όπου να είναι θα έχουμε στη Ροδόπη και στην Ξάνθη. Αυτά όλα, ξέρετε, έχουμε τους πομάκους που διαφοροποιούνται και εκφράζουν πλέον τις αντιδράσεις του προξενείου. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια φάση ενδιαφέρουσα αυτή την περίοδο. Από εκεί και πέρα είχαμε και την αναγνώριση των αλεβιτών Μπεκτασίδων, που είναι μια διακριτή έτσι ομάδα μέσα στη μειονότητα, και εκεί πάλι βλέπουμε την ανάπτυξη μιας πολυφωνίας και μιας εσωτερικής έτσι διαμάχης με τα αποξενικά στοιχεία. Γίνονται πραγματάκια τα οποία θα μπορούσαν να, αν τα μεγεθύνουμε, να είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά δεν έχουμε το πολιτικό δυναμικό εκείνο που μπορεί να πάει πιο πέρα. Δηλαδή θα μπορούσε ο Τοψίδης, αντί να χαριεντίζεται και να γλύφει τον Ριβά Μολά Ισά, που είναι ο ημνητής του Ερδογάν, ή τον Οσμά Πεκλιβάν, που επίσης είναι μία από τα ίδια, να αναδείξει άλλους ανθρώπους και να προωθήσει μία άλλη τακτική. Αλλά ο ίδιος δεν φαίνεται να το κάνει. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ πάντως λέω, προσωπική εικόνα που είχα και που μαζί του μίλησα, φαίνεται ότι στηρίζει αυτούς τους ανθρώπους, όπως τον Ιρφά Χατζηγενέ στην Ξάνθη, που είναι φιλοπροξενικός. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν έχω...
1: Εγώ βλέπω ότι δεν είναι... Έτσι όπως τα περιγράφουμε όλα αυτά και τα συζητάμε συχνά πυκνά, κύριε Αρβανίτη, και το γνωρίζετε. Μακροχρόνια πολύ φοβάμαι για την περιοχή. Πολύ φοβάμαι. Όταν βλέπω τώρα εδώ πέρα και μαθαίνω το ότι ο Περιφερειάρχης έχει εκατομμύρια στην Τουρκία, όταν βλέπω ότι μου λένε άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν στην Αλεξανδρούπολη ότι δεν ακούς πλέον ελληνικά στους δρόμους εκεί πέρα, όταν βλέπω τώρα κόμματα που δηλώνουν ότι είναι Τούρκοι να βγαίνουν πρώτα στις εκλογές στην περιοχή, καλός ή κακός, τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Μακροχρόνια θα έχουμε πρόβλημα.
0: Ο Περιφερειάρχης δεν θα ξανακλεγεί. Οπότε πρέπει να ψάξουμε να βρούμε ποιος θα είναι ο αντικαθάτης του, γιατί νομίζω ότι αυτά που συζητάμε εμείς οι δύο και τα συζητάνε και πολλοί άνθρωποι μέσα στα καφενεία και στους δρόμους, το ψήφι δεν θα ξανακλεγεί. Τούρκοι και στην Αλεξανδρούπολη ακούμε, γιατί έχονται τουρίστες Τούρκοι. Και εδώ είναι ζήτημα πια τοπικού πολιτισμού, τι κάνει η τοπική κοινωνία, η οποία τρώει ψωμί από τους Τούρκους. Τρώει ψωμί, δηλαδή έχουν ανοίξει δουλειές, έχουν ανοίξει τα. Η εστίαση, ένας κύκλος εργασιών ολόκληρος. Από εκεί και πέρα πάλι είναι ζήτημα της τοπικής κοινωνίας πώς θα το διαχειριστεί αυτό, να μην τεμπελιάσει δηλαδή και να προχωρήσει ανάπτυξη, εκτός εάν θεωρήσει ότι είναι ευκαιρία τώρα να πουλήσει ότι έχει σε Τούρκους και να πάρει τα λεφτά να φύγει και να πάει στην Αθήνα να κάνει Dolce Vita, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη. Γιατί εδώ αυτό είναι το ζητούμενο, δεν είναι το ζητούμενο πια. Η περιοχή κινδυνεύει από το αν την αφήσουν οι άνθρωποι της. Οι άνθρωποι της θα την αφήσουν ανάλογα με το lifestyle που έχουν. Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση. Από εκεί και πέρα η περιοχή θεσμικά θωρακίζεται, στρατιωτικά θωρακίζεται. Δεν ξέρω αν κινδυνεύει. Δεν κινδυνεύει άμεσα. Δεν βλέπω δηλαδή έναν κίνδυνο. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ όμως η κοινωνική συνοχή. Και αυτή θα ήταν η δουλειά. Ας μείνουμε σε αυτό, ότι ο Τοψίδης και ο κάθε Τοψίδης πρέπει να είναι και οι βουλευτές της περιοχής κτλ. Πρέπει να δουλέψουμε πάνω στην κοινωνική συνοχή της περιοχής. Αυτό είναι το...
1: Στρατιωτικά πώς θωρακίζεται, αν επιτρέπετε?
0: Είναι μία... Έχουν γίνει πολλές... Η ΑΣΔΙΦ εδώ, ο διάδοχος του Σώματος Στρατού,

0: Λέω ότι η Θράκη την έχει ως πρώτο πυλώνα άμυνας της Ευρώπης. Υπάρχουν και κοινές ασκήσεις με τους Αμερικάνους και με τον ΝΑΤΟ. Υπάρχουν βάσεις, στη Ξάνθη είχε αναπτυχθεί τη βάση των drones και τα λοιπά.
1: Επειδή παρακολουθήσαμε όλοι να φεύγει από την Ελλάδα με συγκεκριμένο τρόπο η κυρία Γκίλφοϊλ και η Ελλάδα πλέον από ό,τι φαίνεται δεν έχει πρέσβη, θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάποιο θερμό επεισόδιο, όχι τώρα αλλά στα κοντά.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να συνδυάσω την αποχώρηση της Γκίλφοϊλ με κάποιο επεισόδιο.
1: Συνήθως σε κράτη τα οποία δεν έχουν πρέσβη, ξέρετε, οι Αμερικανοί δεν έχουν και τόσο μεγάλη ευθύνη και έχουν μια δικαιολογία το ότι εμείς δεν έχουμε εκπρόσωπά μας εκεί, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Από ό,τι πληροφορούμε, οι Αμερικανοί θα στείλουν, ήδη ετοιμάζουν το επόμενο, τον κύριο Χακ, ο οποίος είναι πιο πολύ τεχνοκράτης διπλωμάτης και ασχολείται πολύ με τα LNG και με τους αγωγούς και τα λοιπά, και νομίζω ότι ότι σε αυτή τη φάση θα καλυφθεί το κενό της Γκίλφοϊλ, η οποία Γκίλφοϊλ δεν ήταν καμία σοβαρή παρουσία διπλωμάτη, ήταν πιο πολύ lifestyle διπλωμάτη, αλλά σε μια διπλωμάτη η οποία χαριετίζεται με λαϊκούς τραγουδιστές, αηδούς και τροβαδούρους και επενδύει τόσο πολύ στην εικόνα της, δεν νομίζω ότι μπορεί να θεωρηθεί σοβαρή. Νομίζω ότι το είδαμε και αυτό. Ο κύριος Τραμπ μας έστειλε έναν άνθρωπο, ίσως για μια υποχρέωση. Αλλά από την
1: πλήρη. Από υποχρέωση. Ωραίο αυτό, μου άρεσε. Αντίθετα όμως στην Τουρκία, το δέσατε πολύ ωραία, κύριε Ρωμανίδη. Από υποχρέωση τη στείλα. Σε αντίθεση όμως στην Τουρκία, έχουν στείλει σοβαρό άνθρωπο.
0: Νομίζω και ο Μπάρακ δεν δέχεται πολλές και εκεί επικρίσεις, δέχεται και εκεί πολλά χτυπήματα. Δεν θα εκπλαγώ αν δω και τον εκεί πρέσβη να φεύγει. Ίσως γιατί η διοίκηση Τραμπ στην αρχή επένδυσε σε κάποιους ανθρώπους του στενού κύκλου του ΜΑΓΑ, αλλά νομίζω ότι τα γεγονότα θα επαναφέρουν τους διπλωμάτες έτσι όπως τους ξέραμε, και νομίζω ότι αυτό το σύστημα είναι που ανάγκασε και την Γκίλφοϊλ να φύγει.
1: Έκανε μια δήλωση η κυρία Γκίλφοϊλ, που είπε ότι μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνηση όποτε θέλουμε, και το ίδιο κάναμε και στη Ρουμανία. Θεωρώ ότι αυτή η δήλωση ήταν κάτι το οποίο επηρέασε αρκετά την κατάσταση.
0: Εδώ με μια πρέσβηση η οποία αρέσκεται στο να λυκνίζεται στο τραγούδι «Ξημερώματα δίνεις δικαιώματα», δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι.
1: Ναι.
0: Μπορεί να κάνει και σοβαρή δηλώση.
1: Θεωρείτε ότι παίζει βασικό ρόλο και όλη αυτή η κατάσταση με την ενεργειακή συνεργασία, γιατί οι Τούρκοι σίγουρα δεν θέλουν να ολοκληρωθεί αυτή η συνεργασία.
0: Πάντοτε αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η σύγκρουση στους διαδρόμους, στους ενεργειακούς και στους στρατηγικούς. Άλλωστε είμαστε ανάμεσα σε δύο πολέμους, στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή. Η Γκίλφοϊλ προφανώς θεωρήθηκε ως μη σοβαρό πρόσωπο σε μια τέτοια φάση, και νομίζω ότι γι' αυτό και την βγάλανε από τη μέση με συνολικές διαδικασίες και με ένα πρόσχημα το οποίο είναι πιο πολύ lifestyle παρά είναι νομίζω η πραγματικότητα. Αλλά με το καλό θα τη θυμόμαστε ως μια τρανς κουλτούρα, ας πούμε, της διπλωματίας, ας πούμε, πιο πολύ. Εγώ έτσι θα το έκανα.
1: Πιστεύετε θα ολοκληρωθεί αυτή η συνεργασία, γιατί αφορά και τη Θράκη. Εννοείται, το βασικό στοιχείο είναι η Θράκη σε όλη αυτή τη συνεργασία.
0: Θα προχωρήσει αυτό, νομίζω θα προχωρήσουν. Τα ενεργειακά θα προχωρήσουν ούτως ή άλλως.
1: Για Μπουργκάς τώρα, έτσι, για Μπουργκάς.
0: Κυρίως για τον Γκάς το άξονα, εγώ βλέπω. Και όλα τα παρακλάδια που θα μπουν σε αυτά. Βέβαια, περιμένουμε ακόμα ορισμένες μελέτες για περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Νομίζω στην Αλβανία το περιμένουμε, αλλά κατά κύριο λόγο ο κάθε άξονας προχωράει, μα ήδη λειτουργεί. Το LNG είναι εδώ, το καραβάκι το βλέπουμε, έχει χτιστεί ήδη μια ολόκληρη δομή πάνω σε αυτά. Όχι, αυτό προχωράει, τα ενεργειακά θα προχωρήσουν ούτως ή άλλως. Απλά δεν θα είναι με την Γκίλφοϊλ. Και νομίζω ότι και η Γκίλφοϊλ δεν είναι ποτέ με αυτά. Τώρα η Γκίλφοϊλ προφανώς φαίνεται ότι είχε κάποιες σχέσεις με κάποιους επιχειρηματίες. Και αυτό είναι συρμικτό, ξέρετε, στη διπλωματία, στη γεωοικονομία και στην γεωπολιτική και στη γεωεπιχειρηματικότητα. Αυτά υπάρχουν, δεν είναι πρωτόγνωρα τις καταστάσεις. Απλά νομίζω ότι δίνουμε μεγαλύτερη σημασία από αυτή που έχει. Άλλωστε οι λαμερικανικές σχέσεις βασίζονται σε άλλες δομικές παραμέτρους και όχι τόσο στην. Άλλωστε έχουμε δει στο παρελθόν και διπλωμάτες επίπεδου Γκυλφόιλ, όχι τόσο βέβαια εξόφθαλμες, αλλά έχουμε δει. Έχουμε δει. Έχουμε δει.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο για όλο αυτό που συμβαίνει εκεί πέρα και για το τι λύσεις θα μπορούσαμε να προωθήσουμε και γενικά και για όλους αυτούς που μας ακούνε, αν θεωρείτε ότι μπορεί να αλλάξει κάτι.
0: Αυτό που μπορεί να αλλάξει είναι, που πρέπει να αλλάξει είναι να θεσμικά να ελέγχουμε οτιδήποτε είναι αντιθεσμικό. Δηλαδή να ελέγχουμε την αντιθεσμική στάση του τοπικού πολιτικού δυναμικού και του πολιτικού δυναμικού γενικότερα. Αυτό νομίζω είναι το κλειδί. Και αυτός είναι και ο ρόλος ημών του δημοσιογράφου.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Αρβανίτη.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Νίκο Αρβανίτη για όλα αυτά που συμβαίνουν στη Θράκη. Πρέπει να αναφέρω το ότι όλες αυτές τις τεράστιες αποκαλύψεις τις έχει κάνει το κουμάντο.gr ο κύριος ζωγράφος, και ο οποίος έχει δώσει και έναν προσωπικό αγώνα και έχει υποστεί και τις επιπτώσεις. Γιατί όταν επιλέγει κάποιος να πάει κόντρα, είναι βέβαιο ότι θα το κυνηγήσουν. Έτσι, πάμε να ακούσουμε όμως και ακριβώς πριν ένα χρόνο, στις 25 Νοεμβρίου, όχι, ναι, πριν δύο χρόνια, συγγνώμη, στις 25 Νοεμβρίου του 2024, σχεδόν δύο χρόνια, είχα βγει στο κανάλι Alert και είχα τοποθετηθεί για όλα αυτά τα ζητήματα, και από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και από τότε μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει κάποια απάντηση, φίλοι μου. 25 Νοεμβρίου το 2024 τα έλεγε ο Γρηγόρης, αλλά ποιος τον άκουγε?
2: Θα έπρεπε να ταθεί κατά, αλλά από ό,τι φαίνεται μπλέκονται αυτά τα δύο θέματα που συζητάτε, διότι τα συμφέροντα είναι πάρα πολλά και πάρα πολλοί είναι και οι άνθρωποι που εμπλέκονται σε αυτά τα συμφέροντα. Δηλαδή, αναφέρατε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος δεν είναι μόνος του, έχει και ανθρώπους γύρω του. Και αν θυμάστε, είχα αποκαλύψει ένα συγκεκριμένο σκάνδαλο, το σκάνδαλο το Ψίδι, στο οποίο δύο άτομα του Βαρθολομαίου είχαν και αυτά μετοχές σε τουρκική εταιρεία που έβγαζε θεωρήσεις εισόδου για αυτούς τους παράτυπους μετανάστες.
3: Βίζες δηλαδή.
2: Επίσης, βέβαια. Επίσης,
3: απάντηση είχες, Γρηγόρη, για αυτό το σκάνδαλο?
2: Όχι, δεν είχα απάντηση. Και είναι πάρα πολύ
4: σοβαρά. Τι απάντηση να έχει ο Χριστιανός? Αυτοί κλείβονται εκεί πέρα. Τι απάντηση να... Γρηγόρη, υπάρχει και συνέχεια στο θέμα το Ψίδι. Υπάρχει συνέχεια, βέβαια, την οποία την έχεις και δεν είχαμε τη δυνατότητα. Έχουμε δύο λεπτά. Πες μας για την υπόθεση του Ψίδι.
3: Έχουμε και βέβαια.
4: Τι έγινε
3: έχουμε
4: με αυτή την ιστορία?
2: Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Στη Θράκη, λοιπόν, πέρα από το Ψίδι, ο οποίος έχει μετοχές σε τουρκική εταιρεία, είτε αυτός είτε η γυναίκα του, όπως και να έχει, είναι παράνομο. Στη Θράκη δραστηριοποιούνται διάφορες κλίκες, οι οποίες συσχετίζονται με όλους αυτούς, όπως ανέφερα πριν, για τις οποίες κλίκες υπάρχουν κάποια ηχητικά ντοκουμέντα, στα οποία ακούγονται διάφορα τρελά πράγματα. Ακούγεται, για παράδειγμα, ότι κανονίζουν βάρδιση αστυνομικών. Ακούγεται να κανονίζουν βάρδιες τελωνίου, δρομολόγια οδηγών, το ποιος θα πάρει λεφτά για την παράνομη μετανάστευση. Και σε όλα αυτά φυσικά εμπλέκονται στελέχη του λιμενικού, στελέχη του τελωνίου, της αστυνομίας και κυρίως στελέχη της ΕΕΠ Αλεξανδρούπολης. Δηλαδή, ανοιχτά ρωτάω πλέον, τι έχει να πει για όλα αυτά ο Γιάννης ο Ρουμπάτης? Τι έχει να πει ο πρώην αστυνομικός της ΕΕΠ, ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ?
4: Ο Ρουμπάτης κάνει δουλειές με το Κατάρ, με τους φίλους των Τούρκων, με το Αζερμπαϊτζάν και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
2: Βέβαια, το ξέρω, το μάθαμε κι αυτό. Τι έχει να πει ο πρώην αστυνομικός διευθυντής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Μενεξίδης? Τι έχει να πει η δικηγόρος του κύριου Τοψίδη? Τι έχουν να πούνε οι κουμπάροι, τα αδέρφια και όλο αυτό το παρεάκι εκεί πέρα? Δεν έχουμε μάθει τίποτα ακόμα, δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Επίσης, θέλω να ρωτήσω και το τι έχει να πει ο Νικήτας ο Κακλαμάνης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είναι κουμπάρος του Χριστόδουλου Τοψίδη, που όταν ήταν δήμαρχος Αθηναίων τον είχε σαν ειδικό συνεργάτη και είχαν μια χυψή συνεργασία. Επίσης, δεν θεωρώ τυχαίο το ότι ο αδερφός του Περιφερειάρχη Θράκης έχει εταιρεία σύντησης, ακούστε εδώ, η οποία ταΐζει τα kit, τα hotspot, όλα τα σχολεία της Κομωτινής και όλα τα σχολεία του Εύρου. Επίσης, δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι ο Περιφερειάρχης Θράκης κατηγορείται για σωματική βλάβη και κάκωση κεφαλής με χτυπήματα απέναντι σε μια κτηματομεσήτρια της περιοχής, και ακόμα αυτό το δικαστήριο δεν έχει γίνει γιατί έχει πάρει αναβολές. Δηλαδή, μπορώ εγώ σαν Έλληνας πολίτης να τα μάθω όλα αυτά μέσα σε 4 ώρες από το διαδίκτυο και να αντλήσω τα στοιχεία, και δεν μπορεί κάποιος εισαγγελέας να καλέσουν τον Γιάννη τον Ρουμπάτη, τον πρώην διοικητή της ΕΥΠ, να δώσει εξηγήσεις για όλα αυτά τα ηχητικά που υπάρχουν αναρτημένα στο διαδίκτυο, να μας εξηγήσει ο κύριος Τοψίδης και εμάς και στο δικαστικό σώμα, ποιοι είναι αυτοί οι κοντινοί του Βαρθολομαίου, τι δουλειές έχει με τις τουρκικές εταιρείες, τι μετοχές έχει μεταβιβάσει, τι περιμένουν δηλαδή, να περάσουν 20 χρόνια και να χαθεί το θέμα στο παρελθόν. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα.
3: Είναι
2: και
3: είναι καλό σημασίας.
2: Που δίνεται χρόνο να τα πούμε.
3: Είναι βέβαια,
2: βέβαια, και εμπλέκονται πάρα πολλά πρόσωπα. Εμπλέκονται πάρα πολλά πρόσωπα και δυστυχώς για άλλη μια φορά συναντάμε μια δικαιοσύνη η οποία δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, τη δουλειά της.
1: Και μαθαίνουμε τώρα ότι έχει και 38 μέχρι 47 εκατομμύρια σε αυτή την εταιρεία. Έσοδα, όχι κερδί, έσοδα. Τρέλα σε πιάνει, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης, φίλοι μου. Καθημερινά μία με τέσσερις μας έχουν πέσει τα αυτιά και τα μαλλιά με όλα αυτά που συμβαίνουν. Έτσι. Λοιπόν, θα βάλω τώρα λίγο τσιτιρίδι με μπαϊρακτάρι για να συνέλθω. Γιατί θα μας χαζέψουν αυτοί. Λίγο τσιτιρίδι μπαϊρακτάρι μπορούμε να έχουμε. Για να πάμε και στην τρίτη ώρα που θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Παπαγγελή. Πάμε. Ο γρήγορο θέλουμε.

0: κέντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1:00 με 4:00.
1: Η ώρα είναι 3:00.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Στους δρόμους βγαίνουν σήμερα οι συνταξιούχοι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, διαμαρτυρώμενοι για την ακρίβεια και τις απώλειες στο εισόδημά τους. Ζητούν πραγματικές αυξήσεις της συντάξης, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, αναδρομικά και ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Στην Αθήνα η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Κλαφθμόνος με πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών και τη Βουλή. Σοβαρή καταγγελία για απόπειρα κυβερνητικής παρέμβασης στο δημοσιογραφικό έργο φέρνει στο φως γνωστός δημοσιογράφος μεγάλου τηλεοπτικού σταθμού. Όπως υποστηρίζει, στενός συνεργάτης της Υπουργού Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη επικοινώνησε με θεσμό του δημοσιογραφικού του χώρου, ζητώντας την απομάκρυνση και τον περιορισμό του μετά από ερωτήματα και κριτική προς το Υπουργείο της. Ο δημοσιογράφος προειδοποιεί ότι εάν δεν ζητήσει συγγνώμη ο Υπουργός, θα δημοσιοποιήσει τα στοιχεία της επικοινωνίας, κάνοντας λόγο για ευθεία προσπάθεια φήμωσής του. Συγκέντρωση και πορεία πραγματοποιούν σήμερα οι αστυνομικοί από Αθήνα και Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Μεσογείων. Οι εργαζόμενοι ζητούν μεταξύ άλλων επιδόματα δυσμενούς διαβίωσης, αλλαγές στις μεταθέσεις, ένταξη σε στεγαστικά μέτρα και αυξήσεις στις αποζημιώσεις για νυχτερινή εργασία, πέραν του πενθήμερου. Άμεσες εκταφές θυμάτων των Τεμπών ζητάει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν νέες εξειδικευμένες εξετάσεις. Η διαδικασία θα αφορά 9 οικογένειες και θα περιλαμβάνει πέρα από ταυτοποίηση DNA, τοξικολογικούς και άλλους εργαστηριακούς ελέγχους. Παράλληλα, ζητείται να οριστεί άμεσα η ημερομηνία εκταφής και να ολοκληρωθεί η συνεργασία με εξειδικευμένο ιατροδικαστικό εργαστήριο στην Ολλανδία. Νέο χτύπημα για τα νοικοκυριά από το κόστος θέρμανσης. Το πετρέλαιο ξεκινά φέτος περίπου στα 1,55 ευρώ το λίτρο μετά την επιδότηση, δηλαδή πάνω από 37% ακριβότερα από πέρυσι. Χωρίς κρατική στήριξη, η αύξηση θα έφτανε περίπου το 75%. Παρά τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς, το πραγματικό κόστος παραμένει δυσβάσταχτο, ιδιαίτερα για οικογένειες με χαμηλή αγοραστική δύναμη. Νέα ερωτήματα προκαλεί η υπόθεση της πρώην πρέσβειος στον ΗΠΑ στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, μετά την αποχώρησή της από τη θέση. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, κατά τη θητεία της είχαν διατυπωθεί καταγγελίες για επαφές με χρηματοδότες και επιχειρηματικούς κύκλους, αλλά και για δηλώσεις που φέρονται να αφορούσαν ακόμη και δυνατότητα πολιτικής παρέμβασης στην Ελλάδα. Η υπόθεση αναζωπηρώνει τη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο πολιτικό, επιχειρηματικό και μηντιακό σύστημα μετόπισε την παρουσία της στη χώρα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, γνωστή ιδιαίτερα από τον ευρηματικό ρόλο της Λοξάνδρα στην ΕΡΤ. Είχε μακρά πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 11:30 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Αλλαγή πολιτικής απέναντι στην Ουκρανία ζητάει η Μαρίν Λεπέν, αμφισβητώντας κατά πόσο η Γαλλία μπορεί να συνεχίσει να χρηματοδοτεί το Κίεβο ενώ αντιμετωπίζει σοβαρές δημοσιονομικές πιέσεις. Παράλληλα, ζητά αναθεώρηση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία. Βελτιωμένος καιρός σήμερα στην Αττική, με ηλιοφάνεια από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί περίπου από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε έναν κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούρια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
2: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ηλία Παπαγγελή, που είναι ο πατέρας της 17χρονης Αναστασίας που δολοφονήθηκε στα Τέμπη. Καλησπέρα κύριε Παπαγγελή.
3: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα σε όλους.
2: Κύριε Παπαγγελή, θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας και να μας εξηγήσετε τι ακριβώς έχετε ζήσει και πού ακριβώς έχει φτάσει αυτή τη στιγμή η δίκη. Ας το πάρουμε από την αρχή. Ας πάμε από την πρώτη μέρα. Πόσα πράγματα ζήσατε και πόσο άδικο είναι όλο αυτό που συναντάει και ο ελληνικός λαός.
3: Από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω, δεν τελειώνει.
2: Πώς, λοιπόν, α πάμε από την πρώτη μέρα αν θέλετε.
3: Ας πάμε λοιπόν από το ότι για 12 λεπτά δύο αμαξοστοιχίες σε πορεία σύγκρουσης και δεν κατάλαβε κανείς τίποτα. Γιατί δεν λειτουργούσε κανένα σύστημα ασφαλείας. Τα συστήματα ασφαλείας έπρεπε να έχουν λειτουργήσει 10 χρόνια πίσω. Από το 2007 μάλιστα υπογράφηκε η πρώτη σύμβαση με την Alstom να ανατάξει τα συστήματα ασφαλείας, δεν κατάφερε να τα ανατάξουν μαζί με τον άκτορα και την τομή. Δεύτερη σύμβαση, η γνωστή 717 το 2014, παρατάσεις επί παρατάσεων. Μέσα στο κατηγορητήριο αναφέρεται πάρα πολλές φορές ότι οι εταιρείες εκτός από την Alstom δεν είχαν την τεχνογνωσία να κάνουν, να τοποθετήσουν τα συστήματα ασφαλείας. Έκαναν κακοτεχνίες, πειραματισμούς, ξαναγύρναγαν πίσω. Έπαιρναν άλλες εταιρείες να τους βοηθήσουν, όπως είναι η Κόμελ, που έχει έδρα το Βόλο. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που γνωρίζουμε. Στις 19 Εβδόμου του 19, πάει και η τηλεδιοίκηση στη θέση ζάχαρη της Λάρισας. Ήταν μόλις ξεκινούσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και δεν κατάφεραν ή δεν ήθελαν να την ανατάξουν, να τη διορθώσουν. Εάν το είχαν κάνει, έστω ένα σύστημα ασφαλείας μπορεί να εμπόδιζε αυτό που συνέβη. Δεν έκαναν όμως ούτε αυτό. Στη συνέχεια να μιλήσουμε για το βράδυ της σύγκρουσης.
2: Ναι. Πώς ενημερωθήκατε?
3: Έβλεπα τηλεόραση, διεκόπη το πρόγραμμα. Είπαν για μια εκτροχιασμό στην αρχή. Άρχισα να παίρνω την Αναστασία μου τηλέφωνο. Δεν απαντούσε. Έβαλα και την αδελφή της στη Λάρη, στην Θεσσαλονίκη. Σπούδαζαν μαζί, έμεναν στο ίδιο σπίτι. Να την παίρνει και αυτή. Δεν απαντούσε. Μετά από 10 λεπτά ξανά διακοπή του προγράμματος και μιλούσε για μετοπική σύγκρουση 2 αμαξοστοιχειών. Τότε ξύπνησα τη σύζυγο που κοιμόταν, γιατί ξυπνάει 6 ώρα το πρωί. Της είπα κάτι συνέβη με το τρένο της Αναστασίας. Σήκω να φύγουμε. Πήγαμε 12 η ώρα και φτάσαμε στη Λάρισα 3.30 το πρωί. Πήγαμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Είχε μαζευτεί κόσμος. Ήταν κάποιος εκεί με μια λίστα των τραυματιών, έλεγε ονόματα, δεν ήταν η Αναστασία. Μας είπαν να πάμε και στο κρατικό νοσοκομείο της Λάρισας. Πρώτη φορά στη ζωή μου πήγαινα στη Λάρισα, δεν είχα ξαναπάει ποτέ, ψάχνοντας μες τη νύχτα. Φτάσαμε και στο κρατικό της Λάρισας και εκεί το ίδιο κλίμα. Και εκεί φώναζαν ονόματα, δεν ήταν και εκεί. Ξανά πίσω στο νοσοκομείο το πανεπιστημιακό. Και έτσι πήγε η μέρα μας, μέχρι το μεσημέρι, ψάχνοντας μήπως είμαστε τυχεροί, μήπως είχε πάθει αμνησία, μήπως νοσηλευόταν σε κάποιο νοσοκομείο της περιφέρειας, του Βόλου, της Καρδίτσας, των Τρικάλων, της Θεσσαλονίκης και είχε χτυπήσει και δεν ήξερε το όνομά της. Μέχρι που στις 4-5 το απόγευμα, έξω από το Γενικό Κρατικό Λάρισας, ήρθε ένα μεγάλο φορτηγό, ψυγείο, και με μανούβρες κατέβηκε κάτω στο νεκροτομείο. Και εκεί καταλάβαμε ότι η Αναστασούλα μας ήταν εκεί μέσα. Στη συνέχεια μας είπαν να δώσουμε DNA, πήγε η σύζυγος, έδωσε DNA. Μας είπαν ότι θα μας ειδοποιήσουν, πήγαμε σε ένα ξενοδοχείο που μας είπε ο Δήμος Λαρίσης να πάμε για να διανυκταρεύσουμε. Μείναμε εκεί το βράδυ, πολλοίς κόσμος, αμίλητοι όλοι. Ξυπνήσαμε το πρωί, μια πολύ βροχερή και κρύα μέρα. Ξαναπήγαμε στο κρατικό της Λάρισας. Υπήρχε εκεί πέρα ένα... μας είπαν ότι να πάμε στο αμφιθέατρο, να μας ενημερώσουν. Ήταν εκεί η κυρία Ζωηράπτη, ήταν ο υπεύθυνος των διασωστών, ήταν πιθανότατα και ο κύριος Πλεύς, δεν θυμάμαι καλά. Μας είπαν ότι οι πιθανότητες για επιζώντες έχουν τελειώσει, έχουν σβήσει και πλέον μιλάμε για νεκρούς. Και πώς θα το διαχειριστούμε. Φύγαμε την Πέμπτη το απόγευμα για την Αθήνα, γιατί είχαμε και 3 παιδιά πίσω που περίμεναν, τα 2 μικρότερα. Περιμέναμε πλέον το τηλεφώνημα για την πιστοποίηση του DNA και το δεύτερο τηλεφώνημα, αυτό έγινε την Παρασκευή και το άλλο τηλεφώνημα έγινε την Κυριακή το βράδυ, που μας είπαν ότι η Αναστασούλα έφτασε στον ακροταφείο του ζωγράφου. Και πήγαμε μες τη νύχτα να τη δούμε. Ήταν μια τεράστια αίθουσα σκοτεινή. Ήταν με το άσπρο φέρετρο μόνο του μες στη μέση. Πήγαμε, το αγκαλιάσαμε, το είδαμε, τους είπα να το ανοίξουμε. Μας είπα να απαγορεύεται. Κοίταξα, ήταν με σιλικόνι και βίδες. Δεν γίνεται να το ανοίξουμε. Είδα το ταμπελάκι της. Έλεγε το όνομά της. Μας δώσανε μια σακούλα διάφανη με τα παπούτσια της και τα σκουλαρίκια της. Και όταν έφτασα στο ιατρείο, δεν ήθελα να φέρω σπίτι. Άνοιξα τη σακούλα και ένα εκνέφωμα με πήρε στο πρόσωπο. Τσούξαν τα μάτια μου. Ήταν κάτι σαν μεταξύ βενζίνης και ενοπνεύματος.
2: Μέσα αυτή τη σακούλα τι υπήρχε, τα πράγματα της Αναστασίας?
3: Μόνο τα παπούτσια της και τα σκουλαρίκια της.
2: Μόνο τα παπούτσια και τα σκουλαρίκια, και μόλις ανοίξατε τη σακούλα, νιώσατε αυτή τη, μυρίσατε αυτό το πράγμα?
3: Ναι, ναι.
2: Άρα ήταν ποτισμένα από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Ήταν ποτισμένα, ναι.
2: Και είναι αυτή τη μυρωδιά, συγγνώμη κύριε Παπαγγελή, γιατί έχουμε και άλλες καταγγελίες. Αυτή τη μυρωδιά πώς μπορείτε να την περιγράψετε?
3: Κάτι μεταξύ ενοπνεύματος και βενζίνης, έτσι ένα μείγμα που ήταν πολύ πτυτικό όταν την άνοιξα, σαν να μέκαψε στο πρόσωπο. Τσούξαν τα μάτια μου. Γιατί όταν ήταν κλειστή η σακούλα, ήταν σαν βρεγμένα τα παπούτσια και νόμιζα ότι είναι νερά από αυτά που ρίχνει η πυροσβεστική. Όμως δεν ήταν νερά, ήταν κάποια χημική ουσία.
2: Αυτά τα έχετε καταθέσει κάπου, ας πούμε, τα πράγματα?
3: Βέβαια, τα έχω καταθέσει. Τώρα τι θα βγει, δεν ξέρω.
2: Ναι.
3: Αυτά λοιπόν για εκείνη τη στιγμή, για εκείνες τις οδυνηρές στιγμές. Και βλέποντας μετά τις εικόνες και βλέποντας τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, κατάλαβα ότι ενώ εμείς τρέχαμε στα νοσοκομεία και στα νεκροτομεία να βρούμε τα παιδιά μας, αυτοί από την πρώτη, δεύτερη, τρίτη ώρα προσπαθούσαν να συγκαλύψουν, να κάνουν, να κρύψουν ή να κρύψουν, που από ό,τι φαίνεται κάποιο λαθρέο εμπόριο, κάποιες λαθρές χημικές ουσίες που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί. Γι' αυτό και έφεραν και το φορτωτή στις 2:30 το πρωί. Και φανταστείτε τώρα έναν τραυματία καταπλακωμένο που να έχασε τις αισθήσεις του, να τις βρήκε τις αισθήσεις του στην πορεία και να φώναζε βοήθεια. Ποιος να ακούσει με έναν φορτωτή και τα φορτηγά να δουλεύουν και να πηγαίνουν να έρχονται? Δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο. Έχουμε δει τα κτίρια που πέφτουν από σεισμό ή από οτιδήποτε άλλο, για 24 ώρες δεν μετακινείται τίποτα. Κάνουν απόλυτη ησυχία για να ακούσουν ίσως κάποιον που επιζεί και ζητάει βοήθεια. Εδώ στις 4, στις 5 ώρες πήγε ο φορτωτής και άρχισε να σκάβει. Δίθεν να πατήσουν οι γερανοί, δίθεν να σκώσουν τα βαγόνια. Μήπως κάτω από τα βαγόνια υπήρχε κάποιος που είχε διασωθεί? Αν είναι δυνατόν δηλαδή, πόση κοροϊδία να αντέξουμε ακόμα? Ο φορτωτής πήγε και έπαιρνε χώματα από το σημείο που είχαν διαρρεύσει, που είχαν ποτίσει το χώμα αυτοί οι χημικοί διαλύτες. Τι ήταν αυτό? Αν δεν τα μάζευαν θα ξέραμε. Τώρα κατέστρεψαν όλο το πεδίο του εγκλήματος, κατέστρεψαν όλα τα στοιχεία. Δεν μπορούμε να βρούμε τίποτα.
2: Αλλίωσαν τον τόπο του εγκλήματος δηλαδή?
3: Βεβαίως. Γι' αυτό κάποιοι συγγενείς, γιατί 27 παιδιά φαίνεται ότι επέζησαν τις σύγκρουσεις, είτε με μικρά είτε με μεγάλα τραύματα, αλλά κάηκαν ολοσχερός από αυτήν την πυρόσφαιρα. Και πολλοί συγγενείς, η Αναστασούλα της έπεσε η οροφή πάνω της, δεν κάηκε. Και γι' αυτό λέω ότι αν μετά από 2 ώρες πιθανόν να είχε συνέλθει να φώναζε, πώς θα την ακούγει?
2: Σε ποιο βαγόνι ήταν η κόρη σας?
3: Στο βαγόνι 3, στη θέση 12.
2: Στο τρίτο βαγόνι.
3: Ναι.
2: Να κάνω μια ερώτηση. Τι πληροφορίες άλλες έχετε μάθει? Διότι τώρα που περιγράφετε αυτή την κατάσταση, ένας αυτόπτης μάρτυρας μας είπε ότι μετά τη σύγκρουση οι πυροσβέστες δεν είχαν κατέβει κάτω για να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν κόσμο, διότι μάλλον είχαν κάποια πληροφορία ότι υπάρχουν χημικά στοιχεία. Έτσι το βλέπω εγώ.
3: Εντάξει, ανθρώπινο είναι αυτό, το καταλαβαίνω. Αν κατέβαιναν αμέσως, ίσως να έσωζαν κάποιους. αλλά εάν γινόταν έκρηξη θα είχαμε θύματα και πυροσβέστης. Είναι επιχειρησιακό κομμάτι, μπορώ να το δεχτώ.
2: Αλλά γιατί να γίνει έκρηξη, κύριε Παπαγγελή? Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Και έχω μάθει ότι μέσα στη δικογραφία δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα, δηλαδή είναι απίστευτο. Και συμβαδίζει με αυτό που λέτε για τη συγκάλυψη. Το ότι δεν παίρνουν απαντήσεις οι άνθρωποι και οι συγγενείς που έχουν απανθρακωμένους συγγενείς σε αυτόν τον τόπο του εγκλήματος.
3: Κάποιοι έχουμε πιστεί ότι ήταν χημικοί διαλύτες, πάρα πολύ πτυτικοί. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν πιστεί. Αλλά το κράτος μας λέει ότι δεν υπήρχε ούτε ξυλόλιο, ούτε τολουόλιο, ούτε βενζόλιο. Ωραία. Αφού δεν υπήρχε και το κράτος το πιστεύει αυτό από την πρώτη στιγμή, γιατί δεν μας δείχνει τα διαβήματα που έχει κάνει προς τη Siemens, προς την Bayer, προς τον ΕΡΑ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων? Δεν θα έπρεπε μια επίσημη, σοβαρή κυβέρνηση, ένα Υπουργείο Μεταφορών, να ειδοποιήσει, να ρωτήσει και τους άλλους, να στείλει ένα γράμμα στον ΕΡΑ, να πει συνέβη αυτό στη χώρα μας, να στείλει στη Siemens, στην Bayer? Δεν έχουν κάνει τίποτα και φαντάζομαι ότι εάν το είχαν κάνει και αν είχα πάρει απαντήσεις ότι ναι, φταίνε τα λάδια σιλικόνης, θα το είχαν βγάλει και θα το είχαν διατυμπανίσει. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Άρα πώς λοιπόν λένε ότι όλο αυτό δημιουργήθηκε από τα έλαια σιλικόνης? Με τι το στηρίζουν? Τα έλαια σιλικόνης είναι βραδύκαυστα και τα πορίσματα και του Ιωδασάμ και του Καρόνι στο συμπέρασμα λένε ότι δεύτερο γενός βοήθησαν και συνέβαλαν τα έλαια σιλικόνης. Πρωτογενός η πυρόσφαιρα οφείλεται σε άγνωστη χημική ουσία. Άρα λοιπόν τι μας λένε για βενζόλια και ξυλόλια και τολουόλια ότι δεν είναι αληθινά? Και το Γενικό Χημείο του Κράτους εκεί καταλήγει. Και μάλιστα όχι ίχνη, που είναι πάρα πολύ ελάχιστο, αλλά συγκεντρώσεις ολόλιου, ξυλόλιου, βενζόλιου και άλλων χημικών ενώσεων. Που σημαίνει ότι μπορεί να μην ήταν εμφανές στο πάνω μέρος της φορτάμαξας αυτό το φορτίο, μπορεί να ήταν κάτω από τη φορτάμαξα. Με δεδομένο ότι η πρώτη φορτάμαξα, η οποία είναι 20 μέτρα, έχει μείνει η μισή. Η άλλη μισή έχει εξαϊλωθεί. Δεν υπάρχουν κομμάτια της. Η μισή φορτάμαξα που είναι ατσάλι βαρύ έχει εξαφανιστεί. Από τι εξαφανιστεί? Από τη σύγκρουση. Από τη σύγκρουση θα είχε τσαλακωθεί. Δεν θα είχε εξαφανιστεί.
2: Ναι.
3: Και αναμένουμε το δικαστήριο να ακούσει αυτά που τους λέμε. Φαίνεται ότι τα ακούνε με προσοχή. Σημειώνουν. Είδαμε και το πόρισμα του Αριουπάγου για τον Τριαντόπουλο, που φαίνεται ότι αυτά που λέγαμε από την αρχή περί μπαζώματος, περί απόκρυψης και αλλίωσης του πεδίου του εγκλήματος, φαίνεται ότι βρίσκει πλέον και, και αυτιά και σκέψη στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι ένα καλό βήμα.
2: Ναι, θέλω να σχολιάσω κάτι συγκεκριμένο, γιατί ο εφέτης ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης έχει παίξει ένα χαρακτηριστικό ρόλο σε όλο αυτό που συμβαίνει και θεωρώ ότι έχει συμβάλει στη συγκάλυψη. 10 Απριλίου του 2023, 40 μέρες κύριε Παπαγγελή μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα, παύλα έγκλημα στα Τέμπη, δίνει εντολή ο Μπακαΐμης στην τροχέα Λάρισας και στα νοσοκομεία να καταστραφεί το βιολογικό υλικό. Για να καταλάβουν και ακροατές, όταν λέμε βιολογικό υλικό εννοούμε τα φιαλίδια αίματος, τους ιστούς, τα επιχρήσματα, στη λεή, οστά, όλα είναι μέσα. Δίνει εντολή ο εφέτης ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης να καταστρέψουν το βιολογικό υλικό. Τι είναι αυτή η εντολή? Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το έκανε αυτό. Είναι φοβερό.
3: Εκτός από τη συγκάλυψη, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο. Αυτά τα φιαλίδια πιάνουν χώρο σε ένα ψυγείο, αυτά που έχουν τα νοσοκομεία, τα εργαστήρια, όσο μια κοακόλα και τα δύο, και των συγγενών και των θυμάτων. Και το πρωτόκολλο λέει ότι μπορούν να διατηρηθούν από 7 μήνες μέχρι ένα χρόνο. Διάβασα την εντολή του κ. Μπακαΐμη που δημοσιεύθηκε. Δεν μπορώ, είναι διανόητο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανε. Ίσως λέει είχαν αλλοιωθεί, αλλά όπως και να έχει δεν αλλοιώνονται στο ψυγείο. Η διεθνής πρακτική, όπως διάβασα και έψαξα λίγο, λέει ότι μπορούν να διατηρηθούν μέχρι και ένα χρόνο.
2: Μα ήταν ξεκάθαρα άλλη, καταστροφή τεκμηρίων, κύριε Παπάγγελη.
3: Βεβαίως. Απ' την άλλη, δεν πήγαν στο πεδίο οι ιατροδικαστές. Δεν έπρεπε να πειραχτεί τίποτα. Έπρεπε η ομάδα ιατροδικαστών να φωτογραφίσει τα θύματα στο σημείο που βρέθηκαν και τα μέλη, γιατί δεν ήταν όλες οι σωροί ολόκληρες, να πάρουν δείγματα. Αν έχετε δει αυτούς τους ανθρώπους μετά από ένα εγκληματικό γεγονός που πάνε με τις άσπρες στολές, με τα γάντια, με τα άσπρα, με τα διαφανή σακουλάκια και τις τσιμπίδες,
2: ναι,
3: και μαζεύουν ένα γυαλάκι, μια βιδούλα, μια τρίχα για να διαλευκανθεί μετά το έγκλημα. Εκεί λοιπόν δεν πήγαν καν οι ιατροδικαστές. Δεν φωτογραφήθηκαν τα θύματα στη θέση που βρέθηκαν. Δεν πάρθηκαν καθόλου υλικά ούτε από τα θύματα ούτε από τον περιβάλλοντα χώρο. Και αυτό δεν είναι περίεργο. Αυτό δεν είναι έξω από κάθε πρωτόκολλο.
2: Μα βέβαια, και αποδεικνύεται κιόλας το ότι στη θέση κουλούρη της Λάρισσας και σε ένα ιδιωτικό οικόπεδο στη θέση πηγάδια Ευαγγελισμού βρέθηκαν οστά. Δηλαδή αυτός ο φορτωτής, αυτή η μπουλντόζ, αυτός ο εξκαφέας που πήγε εκεί και δούλευε, πήρε αποδεικτικά στοιχεία, πήρε οστά και τα μετέφερε αλλού, σε δύο τοποθεσίες από όσο γνωρίζω. Αν κάνω λάθος, να με διορθώσετε, κύριε Παπαγγελή.
3: Πολύ θα ήθελα να ακούσω αυτόν τον χειριστή του φορτωτή που με τις προβολείς στις 3 η ώρα το πρωί άρχισε να μαζεύει. Τι μάζευε αυτός ο άνθρωπος, τι έβλεπε με τις προβολείς και αν έβλεπε αυτά που μάζευε, γιατί μάζευε και ανθρώπινα μέλη, γιατί δεν σταμάτησε, γιατί δεν είπε στο αφεντικό του τέλος πάντων τι κάνουμε, τι είναι αυτό που κάνουμε εδώ. Δεν μπορεί να μην έβλεπε, κάτι θα έβλεπε. Ήταν όλο μια οργανωμένη δουλειά για να κρύψουν παράνομο φορτίο και παράνομο εμπόριο. Αυτή είναι η κατάληξη και πιστεύω με τη βοήθεια της δικαιοσύνης ότι όλα αυτά βήμα-βήμα θα αποδειχθούν.
2: Κάποιος έδωσε μια εντολή να γίνουν όλα λαμπίκο. Άλλες εσχρές δηλώσεις έχουν κάνει πολιτικά πρόσωπα, όπως και οι εσχρές δηλώσεις του Τριαντόπουλου, και θεωρώ ότι υπάρχουν οι πολιτικές παρεμβάσεις και θα ήθελα να σχολιάσουμε και αυτό το τμήμα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι καλώς ή κακώς έχουν μια εξουσία και ίσως δώσανε μια γραμμή σε χειριστές και λοιπούς. Θα μου πείτε δεν είναι σωστό, βέβαια ο κάθε χειριστής θα έπρεπε να σταματήσει, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αλλά ποιος τους προσέλαβε και ποιος τους είπε να κάνουν αυτή τη δουλειά, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
3: Δεν ξέρω η αλαζονία σαν σύμπτωμα σε πόσο ψηλά επίπεδα μπορεί να φτάσει. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να μην λυγίζει μπροστά σε ένα τέτοιο γεγονός. Όποιος και να έχει δώσει εντολές, ό,τι και να θέλουν να κρύψουν, δεν μπορεί να τα ισοπεδώνουν όλα. Δεν μπορεί δηλαδή να συμπεριφέρονται σαν αυτό το τρένο να μετέφερε κοτόπουλα. Είναι αδιανόητο στο κεφάλι μας αυτό το πράγμα.
2: Βέβαια.
3: Όπως δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή ήταν τόσο φοβερό αυτό που μετέφερε ή αυτός που ήταν υπεύθυνος αυτού του εμπορεύματος τέλος πάντων που θέλουν να τον προστατέψουν σε τέτοιο βαθμό που να καταρρύπτουν τα πάντα. Να μην τηρείται τίποτα απολύτως, ούτε ανθρώπινο, ούτε ιδεολογικό, ούτε πρωτόκολλο, ούτε τίποτα. Τόσο γρήγορα δηλαδή έπρεπε να εξαφανίσουν όλα τα ίχνη για να πείσουν τον κόσμο ότι δεν συνέβη ποτέ. Γιατί αυτό προσπαθούσαν να κάνουν. Να μας πείσουν και εμάς τους ίδιους που κυδέψαμε τα παιδιά μας, για ένα, δύο, τρεις μήνες μετά δεν ακουγόταν τίποτα, δεν ακουγόταν η λέξη Τέμπη, δεν ακουγόταν η λέξη τρένο. Ήθελαν να το σβήσουν από τη μνήμη του λαού, γιατί είχαμε εκλογές. Έπρεπε να κερδίσουν τις εκλογές.
2: Ναι, αλλά πώς σχολιάζετε το ότι 10 μέρες πριν το έγκλημα ο Υπουργός Μεταφορών, ο Κωνσταντίνος του Αχιλλέα Καραμαλής, μέσα στη Βουλή κουνούσε το δάχτυλο και μάλωνε σε εισαγωγικά όλους τους Έλληνες πολίτες που μιλούσαν για ασφάλεια στο σιδηρόδρομο και έλεγε δεν υπάρχει θέμα, όλα είναι εντάξει και υπάρχει ασφάλεια. Και από ό,τι φαίνεται μετά τις εκλογές 25.000 συνάνθρωποι μας, ένας Θεός τους λέει, ένας Θεός μπορεί να τους κρίνει σαν ανθρώπους αυτούς εδώ όλους, πήγαν, το ξαναψηφίσανε και του δώσανε ασυλία. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο κύριος Καραμαλής δεν υπάρχει πλέον στην επιφάνεια της επικαιρότητας και στα δελτία ειδήσεων και στα πάνελ. Και όμως δεν έχει πάει στο σκαμνί να κάτσει και να αιτιολογήσει τι ακριβώς εννοούσε το ότι δεν υπάρχουν θέματα ασφάλειας στο σιδηρόδρομο που τελικά υπήρχαν. Γιατί ο αρμόδιος είναι αυτός ο υπουργός, ο οποίος δεν είχε διευθετήσει το ότι δεν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση, τα συστήματα ασφαλείας γενικά.
3: Ο αρμόδιος υπουργός λοιπόν είναι αδύνατο να μην ήξερε. Είχε ειδοποιηθεί και από τα συνδικάτα και από τους εργαζόμενους και από όλους με πάρα πολλούς τρόπους και με εξώδικα και με γράμματα και στη Βουλή και παντού ότι η κατάσταση είναι άκρως επικίνδυνη, ότι οδεύουμε σε ένα πολύ νεκρό δυστύχημα. Δεν τα λάμβανε υπόψη του, δεν ξέρω γιατί, και φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε. Προφανώς ήξερε τα πάντα, γι' αυτό και έδινε παρατάσεις. Και μάλιστα παρατάσεις, αντί να παίρνουν πρόστιμα οι εταιρείες που δεν εκτέλεσαν και δεν τοποθέτησαν τα συστήματα ασφαλείας, έπαιρναν και μπόνους. Γι' αυτό ζητάμε από την πρώτη στιγμή να ανοίξει το τηλέφωνό του και η τραπεζική του λογαριασμή. Μπορεί να έχει δισεκατομμύρια, γιατί ξέρω ότι η οικογένειά του κάνει και άλλες δουλειές. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει εάν πήρε χορηγίες από τις εταιρείες που ήταν υπεύθυνες να τοποθετήσουν τα συστήματα ασφαλείας. Το ίδιο και για τον κύριο Μητσοτάκη. Και οι δύο ήξεραν, ο κύριος Πιλιόπουλος, ο προηγούμενος διοικητής του ΟΣΕ, έστειλε δεκασέλιδη επιστολή στον Πρωθυπουργό το 2022 ή στο τέλος του 2021. Και δημοσιεύτηκε και τη διαβάσαμε. Ότι έλεγε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Και αντί να τον φωνάξει, να του πει τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε, για να μην συμβεί, τον απέλησε. Παραιτήθηκε, τον απέλησε, δεν ξέρω τι έγινε. Και ανέλαβε μετά ο κύριος Πατέρας. Δεν πρέπει να μας εξηγήσουν τι θα πει κάποιος είναι πρωθυπουργός. Δηλαδή ο πρωθυπουργός μπορεί να σκοτώνει, μπορεί να ισοπεδώνει και να λέει στο τέλος, όπως έλεγαν άλλοι πρωθυπουργοί, εγώ πήγα σπίτι μου και είμαι εντάξει. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να ακούσουμε τι έχει να πει. Δεν λέμε ότι είναι ένοχος. Να ακούσουμε όμως την άποψή του.
2: Ναι, αλλά σύμφωνα με τον κύριο Τριαντόπουλο, σε ραδιοφωνική συνέντευξη που έχει δώσει, είχε δηλώσει το ότι την εντολή να πάει ο Τριαντόπουλος στο σημείο του την είχε δώσει ο Μητσοτάκης.
3: Γι' αυτό και ζητάμε να έρθει να απολογηθεί. Δεν λέμε ότι είναι ένοχος ή είναι η δικαιοσύνη θα αποφασίσει, αλλά να μην ακούσουμε την άποψή τους.
2: Μα βέβαια.
3: Ακούσουμε την άποψή τους.
2: Εφόσον εμπλέκονται, πρέπει να ακούσουμε την άποψή τους. Όπως το ίδιο θα πω και για τον Κώστα Αγοραστό, για τον Βασίλη Παπαγεωργίου.
3: Για όλους.
2: Έτσι και για τον Χαρακόπουλο και για τον Φαλάρα, που ήταν συντονιστής επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος Θεσσαλίας. Όλοι αυτοί όμως δεν είναι απίστευτο το ότι πάνε για πλημέλημα σε ειδικό δικαστήριο.
3: Εφόσον 57 ανθρώπινες ζωές για αυτούς δεν είναι τίποτα, πλημέλημα. Ό,τι λένε οι νόμοι μας. Τους νόμους τους ψηφίζουν νύχτα οι βουλευτές μας. Αφού οι βουλευτές μας αποφάσισαν ότι ο θάνατος 57 ανθρώπων και 150 που πληγώθηκαν είτε σωματικά είτε ψυχικά ή και περισσότεροι είναι πλημέλημα, δηλαδή σαν να τράκαρε ένα αυτοκίνητο στη γωνία, εντάξει, ας το αφήσουν πλημέλημα. Πρέπει όμως κάποια στιγμή να δούμε ότι όλο αυτό είναι ένα στραβό θέμα και πρέπει να γίνει ανάταξη. Πρέπει τα πράγματα να μπουν στη θέση τους όπως πρέπει. Και γι' αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε ξανά από το Α. Δυστυχώς.
2: Έχετε καταθέσει στη δίκη, κύριε Παπαγγελή?
3: Ναι, κατέθεσα την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Οι κατηγορούμενοι ήταν στη δικαστική αίθουσα?
3: Δύο-τρεις.
2: Μόνο δύο-τρεις?
3: Ναι. Έτσι είναι σε κάθε δικάσιμο.
2: Δεν έρχονται δηλαδή.
3: Προφανώς θεωρούν τον εαυτό τους αθώο για να μην έρχονται. Ένοχο, για να μην έρχονται, δεν μπορώ να καταλάβω. Εάν θεωρούσε τον εαυτό τους αθώο και ότι δεν έφταξαν και ότι τα έκαναν όλα σωστά, γιατί δεν έρχονται να μας κοιτάξουν στα μάτια? Να μας πούνε, ναι, εγώ τα έκανα όλα καλά. Και ορίστηκε οι αποδείξεις. Όπως έρχεται ο κύριος Πατέρας. Ο Πατέρας έρχεται σε όλους τους δικασίμους. Και μας είπε ότι, ναι, εγώ προσπάθησα σε μια συζήτηση που είχαμε, όλα αυτά τα χρόνια που ήμουνα και ειδοποίησα και τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό και όλους όσους είναι πάνω από εμένα πάρα πολλές φορές, και ορίστε τα έγγραφά μου, όταν θα έρθει η σειρά του θα τα πει, ο κύριος πατέρας έρχεται σε κάθε δικάσιμο.
2: Ο πρώην επικεφαλής του ΟΣΕ.
3: Ο πρώην διοικητής του ΟΣΕ, ναι.
2: Ναι, για να ξέρει και ο κόσμος. Θεωρώ ότι έχω μιλήσει βασικά και με διάφορους ανθρώπους που δούλευαν στον ΟΣΕ και μου έχουν πει και οι ίδιοι το ότι έχουν κάνει πολλές αναφορές, το ότι εξηγούσαν και στα Υπουργεία και σε όλους τους αρμόδιους το ότι υπάρχει κίνδυνος και το ότι δεν είχε ολοκληρωθεί η σύμβαση 717 που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2016, 10 χρόνια πριν, απίστευτο. Αλλά έχουν υπάρξει και πάρα πολλές κατηγορίες το ότι τα λεφτά δεν έπεφταν εκεί που έπρεπε. Και εμένα ξέρετε τι με τρελαίνει περισσότερο? Το ότι δεν είναι μόνο ένας υπουργός, είναι πολλοί οι υπουργοί που θα έπρεπε να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις δικαστικές αίθουσες. Όλοι αυτοί που ανέλαβαν και δεν εξήγησαν το ότι δεν επιτρέπεται να ανεβαίνουν επιβάτες σε τρένα τα οποία λειτουργούν σε ένα σιδηρόδρομο που δεν υπάρχει καν ένα αυτόματο φρενάρισμα, να το πω έτσι απλά. Ένα σύστημα ETCS.
3: Μία εντολή έπρεπε να δώσουν. Και αυτό είναι η μείωση των ταχυτήτων. Εάν αυτά τα τρένα πήγαιναν με 80 χιλιόμετρα εκεί που δεν έχουν ορατότητα και με 100 εκεί που έχουν ορατότητα, δεν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Όμως το βράδυ πρέπει το ταμείο να είναι γεμάτο. Αν πήγαιναν με 80 και με 100, δεν θα έκαναν 4 ώρες Αθήνα-Θεσσαλονίκη που διαφήμιζαν, θα έκαναν 6 και 7 ώρες. Αυτό δεν ήταν το ζητούμενο για αυτούς. Το ζητούμενο ήταν να μπαίνουν οι επιβάτες, ας κινδυνεύουν, νόμιζαν ότι δεν θα συμβεί ποτέ, στην τύχη τελείως, να όμως που συνέβη, αλλά τα ταμεία το βράδυ έπρεπε να είναι γεμάτα. Και γι' αυτό δεν δόθηκε ποτέ αυτή η εντολή. Δεν μιλάμε μόνο για την ανάταξη των συστημάτων, που θα έπρεπε να έχει γίνει, όπως είπατε, το 16, έστω το 18.
2: Και μετά είδαμε και διάφορους δημοσιογραφίσκους και διάφορους άλλους τραγελαφικούς τύπους να βγαίνουν και να μιλάνε.

0: είναι κυβερνητικό έγκλημα. Οι δύο τελευταίες κυβερνήσεις, της Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, είναι αυτοί που ευθύνονται για αυτό που συνέβη στα Τέμπη. Και πρέπει να τους ακούσουμε. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Κανείς δεν είναι θεός ή μη θεός. Πρέπει να μας πούνε την άποψή τους.
1: Βέβαια, ο ελληνικός λαός βγήκε στους δρόμους για να υποστηρίξει την προσπάθεια. Φώναζε χαρακτηριστικά «απαιτούμε δικαιοσύνη». Συγγνώμη που το θέτω έτσι, αλλά οι περισσότεροι δεν εμπιστεύονται την ελληνική δικαιοσύνη και θεωρούν ότι η ελληνική δικαιοσύνη έχει πρόσωπα τα οποία τα χειραγωγεί αυτή η κυβέρνηση, η οποία τους δίνει και εντολές είτε να καθυστερήσουν για να προλάβουν και τις εκλογές που έχουμε τώρα στα κοντά, γιατί η προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει. Και φυσικά δεν θέλουν, από ό,τι φαίνεται, να φτάσουν στο τέλος και να μπουν φυλακοί κάποιοι, γιατί είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς πώς το βλέπετε, ότι λειτουργήσε σωστά η ελληνική δικαιοσύνη μέχρι στιγμής?
0: Η ελληνική δικαιοσύνη έπρεπε να έχει κινηθεί από την πρώτη στιγμή αυτεπάγγελτα και να τους είχε υποπεριορισμό να μην μπορεί να τους φυλακίσει όλους, όπως έγινε και στη Σερβία, στο Νόβιζετς. Έπεσε η σκεπή και πλάκωσε 15 ανθρώπους. Φυλακίστηκαν όλοι. Για να αποδείξουν μετά στη συνέχεια ότι είναι αθώοι, ναι, να πάνε σπίτι τους. Αλλά εδώ έχουμε το τεκμήριο της αθότητας. Μέχρι πότε δηλαδή, μέχρι να φτάσει ένας άνθρωπος 100 χρονών, θα λέμε ότι είναι αθώος, ας φταίει, μέχρι να λειτουργήσουν οι μηχανισμοί της δικαιοσύνης? Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που εκλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που εκλέγονται οι βουλευτές, να μην είναι όμοιροι των επιχειρηματιών, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που δίνονται, που δημοπρατούνται, που δίνονται τα δημόσια έργα. Πρέπει να ξεκινήσουμε από το Α, κύριε Σαρατή. Δυστυχώς.
1: Υπάρχουν κάποιοι συγγενείς οι οποίοι λένε ότι τους πλησίασαν κυβερνητικοί, τους πλησίασαν γενικά πρόσωπα για να τους δωροδοκίσουν, είτε για να τους προσφέρουν μία θέση, ένα μισθό. Και πάρα πολλοί έχουν δηλώσει κιόλας ότι έχουν δεχθεί απειλές. Έχετε ζήσει κάτι παρόμοιο?
0: Όχι, όχι. Απειλές όχι, δεν έχουμε δεχτεί. Είχαμε μία επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας τότε, που ήρθε στο 40ήμερο μνημόσυνο, στο χωριό, στο σπίτι μας, πήγαμε στο νεκρογραφείο. Μας είχε πει τότε ότι θα υπάρξουν κάποια νομική ρύθμιση για βοήθεια και για όλα αυτά. Πέραν αυτού, τίποτα άλλο. Ούτε απειλές, ούτε τίποτα. Αλλά έχω ακούσει ότι έχουν δεχτεί απειλές και κυρίως η οικογένεια του Πάνου Ρούτση. Ναι. Και με αυτοκίνητο πήγαν να τους παρασύρουν και στο σπίτι τους μπήκανε στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι λένε οι ίδιοι. Και χρήματα προσπάθησαν να δώσουν στο Πάνο. Δεν ξέρω όλα αυτά τι έκταση πρέπει να πάρουν και ποιος πρέπει να τα διερευνήσει. Προφανώς το τμήμα εκβιαστών της αστυνομίας, δεν ξέρω. Άλλως πρέπει να ερευνηθεί και αυτό.
1: Ξέρετε κάτι, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, έτσι δεν θέλω να φανώ περίεργος, απλά επειδή το σχολιάζει η κοινωνία. Υπάρχει ένα πρόσωπο, ο κύριος Κωνσταντίνος Χρυσάγης, ο οποίος ήταν διευθυντής κυκλοφορίας και διαχείρισης χωρητικότητας του ΟΣΕ, δηλαδή ήταν υπεύθυνος για την κυκλοφορία σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, ο οποίος μετά ακριβώς από έναν μήνα από αυτό το έγκλημα έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο Λαγονίσι και αιωρούνται κάτι ερωτηματικά και εκεί πέρα. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω άμα σας φαίνεται περίεργο. Γιατί συγχαίεται σε αυτό που σας περιγράφω, συγχαίεται να πω κιόλας και ένα παρόμοιο περιστατικό με τον επιθεωρητή κυκλοφορίας, που κι αυτός ο κύριος Δημήτρης Νικολάου, ο οποίος ήταν προϊστάμενος επιθεώρησης στη Λάρισα, που και εκεί έχουμε έτσι κάποιες, ας πούμε, κάποια ερωτηματικά για τον τρόπο λειτουργίας και το τι ακριβώς συνέβη.
0: Και ο επιθεωρητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο κύριος που πέθανε 8 μέρες πριν γίνει το δικαστήριο και έρθει να καταθέσει, 55 χρονών. Ήταν ο λόγος μηχανικός της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που ξεκίνησε το δικαστήριο, ζήτησαν οι δικηγόροι μας να δούνε το πιστοποιητικό θανάτου, δεν υπήρχε πιστοποιητικό θανάτου, ζήτησε ο πρόεδρος του δικαστηρίου, έστειλε κάποιον και έφερε ένα πιστοποιητικό θανάτου, το οποίο δεν είχε αιτία θανάτου. Τα πιστοποιητικά, αν έχετε δει θανάτου, γράφουν αιτία θανάτου πρώτο, δεύτερο.

0: δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Ποια αίτια δηλαδή οδήγησαν στην απώλεια της ζωής. Ήταν ένα λευκό με το όνομά του μόνο πιστοποιητικό θανάτου. Χωρίς αιτία θανάτου.
1: Απίστευτο.
0: Αυτό δεν είναι περίεργο?
1: Απίστευτο είναι. Να πούμε για να μην έχει παρεξηγηθεί ότι ο κύριος Δημήτρης Νικολάου δεν έχει συγχωρεθεί. Είναι ζωντανός, απλά είναι με κατοίκον παρελθόν. Απλά ήταν μαζί με τον επιθεωρητή κυκλοφορίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Χρυσάγη, ο οποίος σας είπα είχε χαρακτηριστικό ρόλο. Και εγώ προσωπικά, προσωπική μου άποψη είναι, δεν θεωρώ ότι είναι όλα τυχαία. Δεν συμβαίνουν όλα τυχαία. Γιατί έχω παρατηρήσει και μια άλλη υπόθεση, και αυτό αφορά την ελληνική δικαιοσύνη, κύριε Παπαγγελή, γι' αυτό το αναφέρω. Την υπόθεση της κυρίας Αποστολάκη, η οποία κυρία Αποστολάκη ήταν η γυναίκα που ξεκίνησε την πρώτη ποινική δίωξη απέναντι στο Υπουργείο Μεταφορών, και μετά από 1,5 μήνα βρέθηκε ο γιος της στον Τύρναβο, να μην περιγράψω περισσότερο. Άλλοι λένε σκοτωμένος, άλλοι λένε δολοφονημένος. Υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές. Πάντως το ανθρωποκτονιών δεν το έχει αναλάβει το θέμα. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ίσως και παραδειγματισμός για να δουν και οι υπόλοιποι εισαγγελείς ότι αν κινηθούν με συγκεκριμένο τρόπο θα έχουν πρόβλημα. Έτσι μπορώ να θεωρήσω εγώ με την προσωπική μου άποψη. Εσείς τι λέτε?
0: Εγώ λέω ότι μία μαφία έχει σκεπάσει τη χώρα και προσπαθεί να την κάνει να λειτουργήσει με τους δικούς της κανόνες. Και αυτό είναι που πρέπει να πολεμήσουμε όλοι μαζί. Αλλά όλοι μαζί. Δεν γίνεται δηλαδή να βλέπουμε τέτοια πράγματα, να τα σκεπάζουν, να παραπλανούν, να λένε ψέματα, διαρκώς ψέματα, νομίζοντας ότι εμείς είμαστε χαχάλοι, ότι δεν καταλαβαίνουμε, ότι γυρίσαμε από το βουνό χτες. Ζούμε μες στην κοινωνία, βλέπουμε, ακούμε, διαβάζουμε, συζητάμε, ακούμε απόψεις. Δεν μπορεί όλα αυτά και οι περισσότεροι άνθρωποι να λένε ότι μια μαφία έχει σκεπάσει τη χώρα και να μην κινείται τίποτα, να μην αλλάζει τίποτα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Έρχονται και άλλα παιδιά πίσω. Έρχονται και άλλες γενιές και άλλοι νέοι που θα μπαίνουν στα τρένα και στα αεροπλάνα και στα καράβια. Δεν μπορεί να είναι όλα στην τύχη. Έχουμε χρέος απέναντί τους να τους παραδώσουμε κάτι καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε.
1: Μέχρι και σήμερα πάντως ένα τμήμα του σιδηρόδρομου δεν είναι ασφαλές. Δεν έχει τα σωστά συστήματα ασφαλείας, δεν έχει ολοκληρωθεί όλο αυτό που περιγράφανε όσοι κυβερνούν τον τόπο, και είναι ακραίο το ότι ακόμα επιτρέπεται να κυκλοφορούν άνθρωποι με τα τρένα μετά από ό,τι έχει γίνει. Δηλαδή όχι απλά δεν διορθώσανε κάτι ενώ λέγανε ότι θα διορθώσουν, επιτρέπουν ακόμα και στον κόσμο να μπαίνει σε αυτά τα τρένα.
0: Ναι, διάβασα πριν μερικές μέρες την ανακοίνωση πάλι του Σωματείου των Εργαζομένων ότι ναι, μεν τοποθετήθηκαν τα συστήματα ασφαλείας, αλλά δεν λειτουργούν. Δεν ξέρουν να τα λειτουργήσουν. Δεν ξέρω. Πάντως ο κόσμος συνεχίζει να μπαίνει. Δεν φοβούνται, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Παπαγγελή, για όλους αυτούς που μας ακούνε, διότι καλός ή κακός είστε ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται, πηγαίνει κόντρα στο σύστημα, προσπαθεί να αναδείξει την αλήθεια μέσα σε όλο αυτό το ψέμα που υπάρχει, και θεωρώ το ότι είστε ένας άξιος υπερασπιστής όλων αυτών των συγγενών, γιατί υπάρχουν και κάποιοι συγγενείς που από τον κόσμο κρίνονται διαφορετικά, ότι δεν μας τα λένε καλά, ότι έχουν αποδεχθεί κάποια πράγματα. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία φυσικά να σας βάλω να σχολιάσετε τους υπόλοιπους. Απλά θέλω να μου πείτε αντικειμενικά και ειλικρινά, αν πιστεύετε ότι θα δικαιωθείτε σε αυτή τη χώρα. Ένας Θεός τι λέει η χώρα.
0: Εάν αλλάξει το σύστημα διακυβέρνησης, θα αλλάξει και η ψυχολογία του κόσμου και των δικαστών και όλων. Μόνο τότε. Αλλιώς δεν πιστεύω. Υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται, που εκβιάζονται. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν γίνεται δηλαδή μια τόσο σοβαρή υπόθεση, τόση θάνατη, και σήμερα που μιλάμε να μην είναι κανείς τιμωρημένος. Κανείς τιμωρημένος για 57 ανθρώπους που τους έστειλαν στα νεκροταφεία, γεμίσαν τα νεκροταφεία της χώρας, και δεν είναι κανείς τιμωρημένος. Τι να πω. Ας ελπίσουμε ο κόσμος να σκεφτεί, να καταλάβει τι έχει συμβεί, τι πρόκειται να συμβεί εάν εξακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο, και να πάρει τις αποφάσεις του και να πράξει αυτό που λέει η συνείδησή του, την ημέρα των εκλογών. Δεν έχουμε άλλο όπλο. Δυστυχώς, μόνο με τις εκλογές μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση.
1: Κύριε Παπαγγελή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
0: Εγώ, να είστε καλά.
1: Υγεία, ευλογία, υπομονή και κουράγιο. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Ακούσαμε τον κύριο Ηλία Παπαγγελή, τον πατέρα της αδικοχαμένης 18χρονης Αναστασίας, σε αυτό το έγκλημα στα Τέμπη. Τρομακτικά πράγματα ακούμε. Απίστευτο. Το ότι μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας, μας κοροϊδεύουν κυριολεκτικά μέσα στα μούτρα μας, μας λένε και ψεύτες από πάνω, πάνω μας βγάλουν και τρελούς. Και φυσικά γιατί ο καθένας λέει την ιστορία όπως το συμφέρει. Δηλαδή σήμερα θα βγει κάποιος, θα σου πει τα πράγματα έτσι όπως το συμφέρει να στα πει. Αύριο θα τα πει διαφορετικά. Μεθαύριο θα σου πει εγώ δεν τα είπα ποτέ. Έτσι λειτουργεί ο νεοέλληνας. Έτσι λειτουργεί. Και έχουμε ζήσει και συγγενείς που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Όχι ο κύριος Παπαγγελής, άλλοι άνθρωποι. Μία λέγανε υπάρχει ξυλόλιο, υπάρχει το παράνομο φορτίο. Μετά λέγανε δεν υπάρχει ξυλόλιο, είναι τρελοί όσοι λένε για ξυλόλιο. Και γενικά υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που κάνουν κολοτούμπες. Κάνουν κολοτούμπες για κάποιο λόγο. Κάνουν κολοτούμπες γιατί έπεσε κάνα μπικικίνι. Αλλάξανε ρότα. Τι γίνεται. Τι γίνεται, γιατί σε αυτή τη μάχη υπέρ της αλήθειας υπάρχουν πολλοί ψεύτες. Και υπάρχουν βαλτοί ψεύτες. Και αυτό είναι το χειρότερο. Όπως υπάρχουν βαλτά πιόνια στην πολιτική σκηνή, τα οποία τα εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση για να μπορέσει να αποκτήσει το ποσοστό που θέλει για να ξανακυβερνήσει. Γιατί και αυτό υπάρχει. Πιόνια της κυβέρνησης που τους έχουν πιασμένους από παντού και τους χρησιμοποιούν για να σπάσουν την ενότητα. Έτσι υπάρχουν και βαλτά τρολάκια και βαλτοί ψεύτες της κυβέρνησης και ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της, ο οποίος προσπαθεί να μηδενίσει κάθε προσπάθεια, να λασπώσει κάθε άνθρωπο που λέει αλήθεια και να πολεμήσει με αυτόν τον τρόπο την αλήθεια την ίδια. Να διαστρεβλώσει δηλαδή. Και να είσαι εσύ από τη μία πλευρά και να φωνάζεις και να λες επί 3 χρόνια, 4 χρόνια σχεδόν, από την πρώτη μέρα, το ότι παιδιά, το και το, υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες, μιλάνε για χημικά, μιλάνε για μυρωδιές. Και να έρχονται οι βαλτοί ψεύτες σε αυτούς τους χαζούς εκεί πέρα έξω που δεν έχουν αντίληψη και παπαγαλίζουν ό,τι ακούνε και να τους λένε έλα ρε το σερέτη ακούς το συνωμοσιολόγο, έλα ρε το σερέτη ακούς ο οποίος είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι το άλλο, και να αναπαράγει ο χαζός νεοέλληνας, το λέω έτσι ευθέως, ο χαζός νεοέλληνας τα ψέματα όλων αυτών που είναι βαλτοί. Βλέπεις τώρα, δεν έχει κάποιος κανέναν άλλο ταλκά, βρίζει εμένα όλη μέρα. Γιατί να με βρίζει εμένα. Τι του έχω κάνει εγώ και με βρίζει. Επειδή λέω την αλήθεια. Επειδή τους φωνάει η αλήθεια. Επειδή αυτό το κράτος και αυτή η κυβέρνηση θέλουν όλους να τους έχουν φημωμένους. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4 Γρηγόρη Σερέτης. Δεν σταματάμε ποτέ. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη κυματίζει ψηλά. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδικής στους 98 και 8. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Φλάς Κρήτης στους 95 και 8. Νότος Νιούς στους 97 και 8, Νέο FM 103 και 3 στη Θεσσαλία. Καλό μεσημέρι από εμάς, θα τα ξαναπούμε αύριο. Βάλε ένα τσάμικο για τον Νικολάκη, τον Μερακλή. Τον αετό δώσε. Έλα Νικολάκη γερανίστα.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1:00 με 4:00.
1: Η ώρα είναι 4:00.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά,
2: πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Παράθυρση πεζή σημειώθηκε στην Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος της οδού Αργολίδος στους Αμπελόκηπους. Το περιστατικό έχει προκαλέσει καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα, με τους οδηγούς να καλούνται να κινηθούν με αυξημένη προσοχή. Νέα αρνητική πρωτιά για την Ελλάδα καταγράφει η Eurostat, καθώς το 50% των νοικοκυριών δηλώνει ότι δεν μπορεί να καλύψει μία έκτακτη δαπάνη. Το ποσοστό είναι πάνω από 21 μονάδες υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το μεγαλύτερο μεταξύ των κρατών μελών, αποτυπώνοντας τη μεγάλη πίεση που δέχονται τα ελληνικά νοικοκυριά. Στους δρόμους βγαίνουν σήμερα οι συνταξιούχοι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη διαμαρτυρώμενοι για την ακρίβεια και τις απώλειες στο εισόδημά τους. Ζητούν ουσιαστικές αυξήσεις των συντάξεών τους, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, αναδρομικά και ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Στην Αθήνα η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Κλαθμόνος, με πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών και τη Βουλή. Σοβαρή καταγγελία για απόπειρα κυβερνητικής παρέμβασης στο δημοσιογραφικό έργο φέρνει στο φως γνωστός δημοσιογράφος μεγάλου τηλεοπτικού σταθμού. Όπως υποστηρίζει, στενός συνεργάτης της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη επικοινώνησε με θεσμό του δημοσιογραφικού του χώρου, ζητώντας την απομάκρυνση και τον περιορισμό του, μετά από ερωτήματα και κριτική προς το Υπουργείο της. Ο δημοσιογράφος προειδοποιεί ότι, εάν δεν ζητήσει συγγνώμη υπουργός, θα δημοσιοποιήσει τα στοιχεία της επικοινωνίας, κάνοντας λόγο για ευθεία προσπάθεια φήμωσής του. Συγκέντρωση και πορεία πραγματοποιούν σήμερα αστυνομικοί από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Μεσογείων. Οι εργαζόμενοι ζητούν μεταξύ άλλων επιδόματα δυσμενούς διαβίωσης, αλλαγές στις μεταθέσεις, ένταξη σε στεγαστικά μέτρα και αυξήσεις στις αποζημιώσεις για νυχτερινή εργασία και εργασία πέραν του πενθήμερου. Άμεσες εκταφές θυμάτων των Τεμπών ζητάει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν νέες εξειδικευμένες εξετάσεις. Η διαδικασία θα αφορά 9 οικογένειες και θα περιλαμβάνει, πέρα από ταυτοποίηση DNA, τοξικολογικούς και άλλους εργαστηριακούς ελέγχους. Παράλληλα, ζητείται να οριστεί άμεσα ημερομηνία εκταφής και να ολοκληρωθεί η συνεργασία με εξειδικευμένο ιατροδικαστικό εργαστήριο στην Ολλανδία. Νέο χτύπημα για τα νοικοκυριά από το κόστος θέρμανσης. Το πετρέλαιο ξεκινά φέτος περίπου στο 1,55 ευρώ το λίτρο μετά την επιδότηση, δηλαδή πάνω από 37% ακριβότερα από πέρυσι. Χωρίς κρατική στήριξη, η αύξηση αυτή θα έφτανε περίπου το 75%. Παρά τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς, το πραγματικό κόστος παραμένει δυσβάσταχτο, ιδιαίτερα για οικογένειες με χαμηλή αγοραστική δύναμη. Σπήρα που φέρεται να έκλεβε αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες μεγάλης αξίας στην Αττική εξάρδρωσε η αστυνομία. Ως ένας από τους βασικούς καθοδηγητές εμφανίζεται ο 19χρονος γιος γνωστού επιχειρηματία, ο οποίος σύμφωνα με τη δικογραφία συμμετείχε σε κατοπτεύσεις, κλοπές και διάθεση οχημάτων και εξαρτημάτων. Οι αρχές του αποδίδουν συμμετοχή σε 9 κλοπές, ενώ κατασχέθηκε εξοπλισμός για παραβίαση και προγραμματισμό οχημάτων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, γνωστή ιδιαίτερα από τον ευληματικό ρόλο της Λοξάντρα στην ΕΡΤ. Είχε μακρά πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 11.30 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός στην Αττική με ηλιοφάνεια από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί περίπου από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
2: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.
7: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
8: Κάνω τέσσερις δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
9: Εντάξει.
10: Θα τα σπάρω κύριε Γαβρίλο, να τα έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
11: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
12: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
13: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποντώνη να εξαιρεθούν.
14: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
15: Δύσκολη.
14: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
16: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
17: Ο αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
18: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
19: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωποι, πρέπει να θυστά κατώρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
17: αλλά γέναν. Λία, σε παρακαλώ.
19: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που είσαι ξαναμορατή, ξαναμοράτηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού νου, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου πω.
17: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
20: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο δηλαδή που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
17: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
20: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
17: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
20: Και βρήκες τα σταλίες στα βιβλία.
17: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλεφταρέ.
20: Τι φωνάζεις, βρε.
21: Η ανάξη.
20: Ε?
21: Η ανίκανη.
20: Τι πες?
21: Η άξιστη.
20: Τι λες, μωρέ?
21: Τα καθάρματα.
20: Για ποιους λες, Δρακίμων?
21: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε ρύθμιση σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους. Είτε ποτέ. Είτε χάρπαστη. Η αναλφάβητη. Η απέδευτη!
22: Έχω μόνο να ξεχάσω, θέλω. Να έρθει μια μέρα που θα έχει σβηστεί από τη μνήμη μου. Θα έρθει αυτή η μέρα, λες. Γίνεται να έρθει αυτή η μέρα.
23: Θα έρθει η Δεσπό.

0: Καλό μεσημέρι, φίλε και φίλε. Καλό μεσημέρι σε όσου μα ακούνε. Μάχη FM 99,8 Πόρτα Οικονομία. Καλό μεσημέρι σε όλου του φίλου που μα βλέπουν από τι πλατφόρμε του TikTok και του Facebook. Καλησπέρα σε όλου του φίλου και όλε τι φίλε. Κάντε μια κοινοποίηση, ενημερώστε φίλου και γνωστού. Είναι μια πολύ ωραία εκπομπή σήμερα. Στείλτε μα ένα καλησπέρα που μα βλέπετε. Ποια περιοχή μα βλέπετε. Και βεβαίω σήμερα είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή γιατί θα μιλήσουμε για την κοινωνία, για την οικονομία. Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε την κυρία Βορδόνη Χρυσούλα νομικό να μας εξηγήσει τι πρέπει να κάνουμε όταν μας έχει έρθει ένας πληστηριασμός και τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγει τον πληστηριασμό, τι πρέπει να κάνουμε αν έχουμε χρέη, τι πρέπει να κάνουμε αν μας καταγγέλνουν τα δάνεια, ποιες είναι οι λύσεις και ποιες είναι οι προτάσεις που θα σας δώσουμε εμείς. Εγώ λέγομαι Γαβρίλος Χαλκιώτης, είμαι χρηματοοικονομικός σύμβουλος διαμεσολαβητής πάνω από 30 χρόνια και θα μιλήσουμε οικονομικά, θα μιλήσουμε για τα δάνεια, θα μιλήσουμε για όλα αυτά τα θέματα, βέβαια όμως. Θα πάμε να βάλουμε και την πρώτη μας ερώτηση. Θα μιλήσουμε για την Ελλάδα. Θα καλησπερίσουμε όλη την Ελλάδα από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Κρήτη, όλα τα νησιά, το Ιόνιο, όλους και όλες που μας ακούτε. Θα μιλήσουμε και θέλουμε να σας έχουμε μαζί μας. Θέλουμε να έχουμε μαζί μας τους ναυτικούς που κάνουν περήφανη την ελληνική σημαία και μας κάνουν παγκοσμίως γνωστούς. Θέλουμε να πούμε λοιπόν ένα καλό μεσημέρι σε όλους τους ναυτικούς που μας βλέπουν, σε όλες τις ειδικότητες, σε όλο το πλήρωμα, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν φύγει μίλια μακριά από τα σπίτια τους και παλεύουν και δεν έχουν καμία επαφή. Η καθημερινότητα συνεχίζεται στην οικογένεια και τα ευχάριστα ή τα δυσάριστα νέα που ποτέ να μην έχετε, αυτοί πραγματικά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Έχουν φύγει για να φέρουν τα λεφτά, για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Σε αυτούς ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την προσπάθεια που κάνουν, που μας βοηθούν και σαν χώρα και σαν κράτος. Αυτούς πρέπει να τους σεβόμαστε ιδιαίτερα, το ίδιο και τους στρατιωτικούς μας, πρέπει να σεβόμαστε πολύ. Τους συνταξιούχους που δουλέψαν μια ζωή, τους ανθρώπους που καθημερινά παλεύουν, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους μισθωτούς, τους δημόσιους υπαλλήλους, τις σώματα ασφαλείας, όλους, τους διανομείς, όλους τους ανθρώπους που καθημερινά παλεύουν και δεν μπορούν να βλύσουν το βασικό πρόβλημα που είναι πια. Τι είναι το βασικό μας πρόβλημα, η οικονομία. Να μπορεί να βγει ο μήνας με κάποια αξιοπρέπεια. Ακούμε αριστερά και δεξιά διάφορα θέματα που λένε ότι πάμε πολύ καλά. Εδώ όμως, τελευταία στιγμή που ερχόμουν εδώ, παρακολουθώντας τη Βουλή, σήμερα άκουσα μια δήλωση του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, του Κυριάκου Βελόπουλου. Πραγματικά τα έχω χάσει. Θέλω να την ακούσετε κι εσείς, αναφέρετε στα Τέμπη, και μετά να γυρίσουμε στην οικονομία. Παρακαλώ να ακούσουμε λίγο εδώ τι δήλωσε στην Ελληνική Βουλή σήμερα ο Προέδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, και τα σχόλια δικά σας.
1: Κύριε Υπουργέ, τώρα πάμε στα δικά μας, κύριε Φλωρίδη. Δεν ξέρω αν είστε πόντιος, στάτε μέτρο που λέμε εμείς οι πόντιοι, στα μεταξύ μας. Λιδωρήθηκα από εσάς, για τα Τέμπη. Είπατε ότι είμαι για τα Μπάσα, για τα Τέμπη. Διασύρθηκα. Εισέπραξα μια αγωγή 320.000 ευρώ γιατί αποκάλυψα μέσα στη Βουλή τα ονόματα αυτών που εμπλεκόταν στη Σύμβαση 717. Σήμερα κύριε Υπουργέ, έχω μια άλλη αποκάλυψη. Σήμερα έχω φωτογραφίες 200 οστών που βρέθηκαν. Ακούστε κύριε Υπουργέ για τη δικαιοσύνη που λέτε. Είναι δίπλα στο γραφείο του Μπακαΐμι. Το καταγγέλνουν οι συγγενείς. Δίπλα. Σε κάτι κυβότια πεταμένα. Τα οποία δεν είναι μέσα στη δικογραφία, παιδιά. Και επειδή δεν πιστεύετε κύριε Υπουργέ, δείτε τα κόκαλα των ανθρώπων. Δείτε τα. Αυτά είναι κόκαλα ανθρώπων κύριε Υπουργέ. Δείτε τα. Εδώ κύριε Υπουργέ, τα δείτε. Θέλετε. Κόκαλα ανθρώπων είναι. Που βρέθηκαν πού? Στο Κουλούρι και στον Παντρεμένο. Θα τα δώσω σε εσάς, κύριε Υπουργέ.
2: Όχι, πάντα εσείς.
1: Όχι, θα τα αφήσω και στα πρακτικά. Όχι, ο Υπουργός. Γιατί μου έλεγε ότι είμαι για τα μπάζα. Αλλά μέσα στα μπάζα βρέθηκα στον Παντρεμένο και στο Κουλούρι οστά ανθρώπων, κύριε Υπουργέ, όχι ενός ή δύο. Βρέθηκε ένα χέρι, κύριε Υπουργέ, που κρατάει κινητό καμένο. Βρέθηκε χέρι στα μπάζα πεταμένο που κρατάει χέρι κινητό. Εκεί οι φωτογραφίες είναι, κύριε Υπουργέ. Επειδή έχετε παιδιά και έχω και παιδιά εγώ, εκεί έχασα ένα φίλο. Ένα πράγμα δεν επιτρέπω στον άνθρωπο. Ένα μόνο. Να ξεχνάει ότι είναι άνθρωπος. Αυτό δεν επιτρέπω και στον εαυτό μου και σε κανέναν.
0: Χαμηλώστε μουσική. Έχετε καταλάβει τι δήλωσε. Παιδιά, έχω τρελαθεί εγώ έτσι. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω κουκαλώσει. Βρέθηκαν φωτογραφίες, βρέθηκαν οστά και ένα χέρι που κρατάει το κινητό. Μιλάμε για τα Τέμπη. Κλείνω την παρέπτυση εδώ και τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Είναι συνταρακτικό αυτό. Είναι συνταρακτικό. Και πιο στενάχωρο είναι για αυτούς τους ανθρώπους, τις οικογένειες που τα ακούν αυτά. Που κάποιο παιδί τους είχα στη ζωή του. Και ενδεχομένως να αγνοείται. Γιατί εμείς σχολιάζουμε, στεναχωριόμαστε, αλλά η μάνα και ο πατέρας δεν πήγαινε ποτέ ξανά τα παιδιά τους. Ξέρετε, όλα είναι καλά, ωραία, πάνω όμως πολλά είναι ανθρώπινη ζωή. Και το χειρότερο που αν κάνεις σε μια μάνα και σε ένα πατέρα είναι τι? Να τους στηρίξεις το παιδί του. Εγώ δεν έχω να σχολιάσω κάτι άλλο. Θέλω να το ξανακούσω το ηχητικό όμως. Θέλω να ξανακούσω αυτό το ηχητικό γιατί δεν πιστεύω αυτά που ακούω. Έχω τρελαθεί. Με αποδεικτικά στοιχεία όλα αυτά, έτσι. Για να το ξανακούσουμε, παιδιά. Εδώ έχουμε. Το έχουμε και εδώ είναι σε ήχο γιατί είναι σε ραδιόφωνο. Προσέχτε πολύ καλά τι γίνεται. Αυτό έγινε μέσα στην Ελληνική Βουλή, σήμερα στην Ελληνική Βουλή. Και θα συνιστήσω σε όλους, ανεξάρτητα. Έχω πει χίλιες φορές, ψηφίστε ό,τι θέλετε, ψηφίστε το Βούδα. Αλλά ακούστε όμως. Ακούστε λίγο εδώ, παρακαλώ.
1: Κύριε Υπουργέ, τώρα πάμε στα δικά μας, κύριε Φλωρίδη. Δεν ξέρω αν είστε πόντιος. Στάτε μέτρο, που λέμε εμείς οι πόντιοι, στα μεταξύ μας. Λιδωρήθηκα από εσάς για τα Τέμπη. Είπατε ότι είμαι για τα μπάσα, για τα Τέμπη. Διασύρθηκα. Εισέπραξα μια αγωγή 320.000 ευρώ γιατί αποκάλυψα μέσα στη Βουλή τα ονόματα αυτών που εμπλεκόταν στη Σύμβαση 717. Σήμερα, κύριε Υπουργέ, σας έχω μια άλλη αποκάλυψη. Σήμερα έχω φωτογραφίες 200 οστών που βρέθηκαν. Ακούστε, κύριε Υπουργέ, για τη δικαιοσύνη που λέτε. Είναι δίπλα στο γραφείο του Μπακαΐμι. Το καταγγέλνουν οι συγγενείς. Δίπλα. Σε κάτι κυβότια πεταμένα. Τα οποία δεν είναι μέσα στη δικογραφία, παιδιά. Και επειδή δεν πιστεύετε, κύριε Υπουργέ, δείτε τα κόκαλα των ανθρώπων. Δείτε τα. Αυτά είναι κόκαλα ανθρώπων, κύριε Υπουργέ. Δείτε τα. Εδώ, κύριε Υπουργέ, τα δείτε. Θέλετε. Κόκαλα ανθρώπων είναι. Που βρέθηκαν πού? Στο Κουλούρι και στον Παντρεμένο. Θα τα δώσω σε εσάς, κύριε Υπουργέ. Πάμε.
2: Εσείς, όχι.
1: Θα τα αφήσω και στα πρακτικά. Όχι, ο Υπουργός. Γιατί μου έλεγε ότι είμαι για τα μπάζα. Αλλά μέσα στα μπάζα βρέθηκα στον Παντρεμένο και στο Κουλούρι οστά ανθρώπων, κύριε Υπουργέ, όχι ενός ή δύο. Βρέθηκε ένα χέρι, κύριε Υπουργέ, που κρατάει κινητό καμένο. Βρέθηκε χέρι στα μπάζα πεταμένο που κρατάει χέρι κινητό. Εκεί οι φωτογραφίες είναι, κύριε Υπουργέ. Επειδή έχετε παιδιά και έχω και παιδιά εγώ. Εκεί έχασα ένα φίλο. Ένα πράγμα δεν επιτρέπω στον άνθρωπο. Ένα μόνο. Να ξεχνάει ότι είναι άνθρωπος. Αυτό δεν επιτρέπω και στον εαυτό μου και σε κανέναν.
0: Έχω πει επανειλημμένες φορές ότι οι εκπομπές που κάνω εγώ είναι πάνω από κόμματα και χρώματα και προσπαθούμε όσο μπορούμε πιο αντικειμενικά να παρουσιάζουμε τα θέματα και πιο επικοινωνικά για να είμαστε και. Εδώ όμως έχω να κάνω ένα πολύ σοβαρό σχόλιο κατά την άποψη δική μου. Μέχρι και εν καιρό πολέμου υπάρχει σεβασμός στους νεκρούς. Δίνουν το χρόνο, σταματάει ο πολέμος, δίνουν το χρόνο να μαζέψει ο καθένας τους νεκρούς τους και να αποδώσει τιμές με την ταφή τους. Αυτό έχω να πω. Τίποτα άλλο. Συνεχίζουμε.

0: 2-10-7-18.000. 2-10-7-18.000 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και να σχολιάζετε ό,τι θέλετε, όπως θέλετε. Στις δικές μου εκπομπές ακούγονται πάντες. 694-363-5451 είναι το Viber, εδώ μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Και βεβαίως και εσείς μας ακούτε και έχετε εικόνα στο Facebook και στο TikTok. Θέλω να κάνω λοιπόν μια ερώτηση και να αλλάξουμε λίγο θέμα. Πάμε σε αυτό που το ξέρουμε και λίγο καλύτερα, μετά από 35 χρόνια που σκουλήμε την οικονομία. Θα ήθελα να πιστέψω την εκάστοτε κυβέρνηση ότι η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά και όλα είναι αλήθεια και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και βεβαίως θα πω ναι, συμφωνώ απόλυτα ότι η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά. Ρωτώ όμως, αφού η οικονομία πάει τόσο πολύ καλά, αυτοί όλοι που βγαίνουν και διαμαρτύρονται, οι απλοί άνθρωποι, ότι δεν βγαίνει ο μήνας, οι άνθρωποι οι απλοί που πιάσα εγώ ο ίδιος στη Λαϊκή του Κορυδαλλού και ρώταγα, αυτοί οι απλοί άνθρωποι που λένε ότι δεν βγαίνουν, είναι όλοι λένε ψέματα. Τι δεν γίνεται, τι δεν γίνεται σωστά. Εσείς μας βλέπετε τώρα στις πλατφόρμες, εσείς μας ακούτε στο Mach FM. Πώς γίνεται να είναι πολύ καλή οικονομία και ο απλός πολίτης να μην βγαίνει, πώς γίνεται? Ποια είναι η απόψη σας? 2-10-2-10-7-18.000 για όσους επιθυμούν να βγουν εδώ στο Mach FM και να μου εξηγήσουν, γιατί εγώ δεν το καταλαβαίνω. Εγώ θέλω να πιστέψω ότι λένε αλήθεια οι άνθρωποι, για όνομα ότι θα πούνε ψέματα. Αλλά πώς γίνεται να πηγαίνει πολύ καλά η οικονομία, πάρα πολύ καλά η οικονομία, και να βγαίνουν οι ειδικοί στα κανάλια όπως παρακολούθησα σήμερα, δεν έχω κάτι με αυτούς τους ανθρώπους, και να λένε ότι ξέρεις κάτι, βάλει το 19, βάλει το 20. Μα γιατί να το βάλω 19 και 20, το καλοριφέρι το ρικοντήσω. 30 θα το βάλω. Θα το έχω από το πρωί μέχρι το βράδυ ανοιχτό. Αφού πάει καλά η οικονομία. Δηλαδή, αν δεν πήγαινε καλά η οικονομία, τι θα κάναμε? Εγώ πιστεύω ότι πραγματικά η οικονομία πάει πολύ καλά. Αλλά γιατί δεν αυτό. Δεν έρχεται και να μας το πούνε και οι πολίτες. 2-10-7-18.000 για 2-3 λεπτά θέλω τη γνώμη σας. Γιατί ενώ η οικονομία πάει πολύ καλά, αυτό δεν το λένε και οι πολίτες? Δεν βγαίνει στους πολίτες. Λένε ψέματα οι πολίτες. Τι γίνεται εδώ πέρα? Θέλω να μου εξηγήσετε. 2-10-7-18.000 και σε εσάς τις πλατφόρμες. Θέλω να μου πείτε δική σας περίπτωση. Εσείς που μας βλέπετε τώρα, σας έχει αγγίξει η ανάπτυξη, η ευημερία των αριθμών. Τα βγάζετε πέρα και είσαστε όλα καλά. Θέλω να το ξέρω, ρε παιδί μου. Θέλω να το ξέρω. Λοιπόν, 2-10-7-18.000, όποιος θέλει να μου απαντήσει, γιατί εγώ δεν το καταλαβαίνω. Αφού πάμε πολύ καλά, πώς γίνεται να μην περνάνε καλά ο κόσμος και να μην βγαίνει το μήνα του? Μήπως πάει και αγοράζουν, ρε παιδί μου, ο καθένας από ένα σπίτι? Μήπως πάνε διακοπές στην Αράχοβα? Πώς γίνεται? Γιατί λένε ότι εγώ δεν μπορώ να πάρω ένα κιλό φέτα. Και από την άλλη ακούμε, μα πάμε πολύ καλά, πάμε πάρα πολύ καλά, και ότι η Ελλάδα σαν οικονομία είναι το πρότυπο που θα πρέπει να ακολουθούν. Να το ακολουθήσουν όλες οι χώρες. Μπράβο, συγχαρητήριά μας. Μπράβο. Αλλά ο πολίτης γιατί είναι γάμο του? Δεν το καταλαβαίνω. Μπράβο, θα πούμε στους ανθρώπους. Οικονομία πηγαίνει μπροστά. Μπράβο. Μας λένε ότι έρχονται επενδύσεις, ότι αυξάνονται εισοδήματα, ότι βελτιώνονται οι οικονομικοί δείκτες. Ένα λεπτό, ρε παιδιά. Πείτε μου κάτι, αν όλα πηγαίνουν τόσο καλά, γιατί ο εργαζόμενος περιμένει πώς και πώς να πληρωθεί? Γιατί ο συνταξιούχος μετά και το τελευταίο ευρώ στο σούπερ μάρκετ? Γιατί ο επαγγελματίας φοβάται να ανοίξει το λογαριασμό του ρεύματος? Ποιος ζει τελικά από αυτήν την ανάπτυξη? Έχουμε δύο Ελλάδες. Έχουμε μία Ελλάδα των δισεκατομμυρίων και μία Ελλάδα των 20 ευρώ. Τι γίνεται, ρε παιδιά, εξηγήστε μου, τι γίνεται? Γιατί εγώ βλέπω δύο Ελλάδες. Μία Ελλάδα των ανακοινώσεων και την Ελλάδα του ταμείου του σούπερ μάρκετ. Και ανάμεσα σε αυτές τις δύο Ελλάδες υπάρχει τεράστια διαφορά. Η απόσταση μέσα από αυτό που ανακοινώνεται, μέσα από αυτό που ζει πραγματικό πολίτης, είναι χαόδες τη διαφορά. Και πείτε μου, είναι όλα θέμα προσωπικής διαχείρισης? Δηλαδή, όλοι εσείς που μας βλέπετε τώρα, δεν ξέρετε να διαχειρίζετε τα χρήματα? Τι να διαχειριστεί ένας άνθρωπος που δεν του φτάνουν τα χρήματα? Να κόψει το φαγητό, να κόψει το ρεύμα, να κόψει το φάρμακο? Τι να κόψει ο άνθρωπος αυτός? Ή όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, πάει να ψωνίσει. Ωραία. Πάει να ψωνίσει. Και πάει στο ταμείο και έχει πάρει τρία πραγματάκια και του λένε 94,30. Τι θα γυρίσει και να πει, ρε, τι είναι αυτές τις βλακίες που μου λέτε, δεν έχουμε ανάπτυξη? Ρε παιδιά, εξηγήστε μου, στείλτε μου. Εγώ δεν τα λέω καλά? Δεν έχουμε μια χώρα η οποία είναι σε ανάπτυξη? Εγώ δεν διαφωνώ. Εγώ συμφωνώ, τους πιστεύω. Λέω μπράβο. Αλλά στο πέραμα ο συνταξιούχος δεν μπορεί, και δεν μπορεί και σε όλη την Ελλάδα. Τώρα που έρχεται λίγο κρύο στη Βόρεια Ελλάδα, που είναι και λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες, Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να προβληματίζονται. Λένε ψέματα, ρε, εκεί στη Θεσσαλονίκη λέτε ψέματα. Ρε, ψεύτες είσαστε όλοι και λέτε, δεν βγαίνω, θα πάρω το ξύλο να κάψω, το εκείνο, το άλλο, ψάχνεστε. Ρεπορτάζ και είναι το πιο φτηνό. Μα γιατί λέτε ψέματα, αφού όλα είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά, για πέστε μου. 2-17-18.000 για 2-3 λεπτά, γιατί μετά θα φωνάξουμε την κυρία Βορδόνη. Και μετά, παρακαλώ, στις πλατφόρμες, σας ρωτάω. Έχουμε ανάπτυξη, εσείς βγαίνετε άνετα. Ψωνίζετε μια χαρά, εντόξει είμαστε. Πάμε. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. 2-17-18.000 για πολύ λίγο. Να πάρετε και εσείς μέρος και εσείς εδώ στις πλατφόρμες, παρακαλώ απαντήστε μου γιατί δεν βγαίνει η οικονομία στην καθημερινότητα. Πάμε. Ορίστε.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
1: Και για δούλο, θα σας το πω, αν πηγαίναν όλα πολύ καλά κατευθείαν, ίσως και εσείς για τους χρεωμένους δεν θα είχατε δουλειά.
0: Λέτε.
1: Λέω όχι, θα γελάσετε.
0: Λέτε.
1: Ούτε δεν μπαίναν τα σπίτια των Ελλήνων.
0: Εγώ πριν αυτή τη δουλειά με τους υπερχρεωμένους.
1: Ξέρω, αγαπητέ μου, το λέω με μαύρο χιούμορ.
0: Ναι, τώρα, ναι, μαύρο... όλα τα. Δεν εξηγιόμαστε, μιλάμε.
1: Με εισαγόμενο από την Νότια Ελλάδα, το λέω, ή Βόρεια Αφρική, αν θέλετε να το καταλάβετε.
0: Ό,τι θέλει, ό,τι θέλει. Άρα εσύ μισό λεπτό, εσύ τώρα περνά. Δηλαδή κάτσε αυτή τη στιγμή τώρα τι δουλειά κάνει, συνταξιούχος ή τι είσαι εσύ.
1: Εγώ είμαι υπάλληλο ΔΕΔΙΕ, ο Αλή. Εγώ παίρνει σήμερα πήρε 4 εκατομμύρια. Από κάποιο γιάγια που ήθελε μάλιστα να δώσει δώρο.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Είδατε πως είναι το Έλληνα, λίρες. Άμα κάνει μια βόλτα όλο το Έλληνα λαό, αν ο Λιωσάντζελες, Ζεφύριο, θα δει πως δουλεύει το Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ έρχονται όλοι οι πρωθυπουργοί πριν γίνουν
0: πρωθυπουργοί. Εσύ είσαι έξω στους δρόμους, στα ρολόγια ή είσαι στα γραφεία.
1: Όχι, εγώ παίρνω τηλεφών.
0: Εμένα
1: μιλάει παιδί, λέει έκοψε ρεύμα 2 μέρες.
0: Έκοψε ρεύμα 2 μέρες.
1: Έτσι μιλάει. Εμένα μιλάει, λέει Λάμπρο όνομα.
0: Ναι, ναι.
1: Και εγώ συνέχισα, εντάξει, κάνω παππού. Λέω άλλη φορά, εμένα είπες, ναι, δώσει χρυσό, δώσει δολάρια.
0: Ωραία.
1: Εσύ πήρες, λέω, δεν φέρει πίσω. Εσύ είσαι που πήρες. Όχι, λέει μισό λεπτό. Ποιο είναι αριθμό από σπίτι, ναι, να σε βρει.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, αδελφέ.
1: Είδατε.
0: Ωραία πλακίτσα έκανε. Μας γύρισες γιατί είχαμε στεναχωρηθεί προηγουμένως. Φιλιά πολλά, σε ευχαριστώ περί τηλέφωνο. Απευθύνομαι και στους ανθρώπους που μας βλέπουν από τις πλατφόρμες. Κάντε tap tap tap tap κοινοποιήσεις και απαντήστε. Πείτε μου, κύριε Χαλκιώτη ή Γαβρίλο, δεν τα λες καλά. Αν υπάρχει ένας, δύο που δεν μπορεί να τη βγάλει, εντάξει, εμείς είμαστε μια χαρά. Βάζουμε και στην τράπεζα λεφτά, θα πάμε και καλοκαιρινές διακοπές, θα πάμε και χειμωνιάτικες διακοπές, πάμε στο σούπερ μάρκετ και ό,τι θέλουμε ψωνίζουμε. Σταμάτε να κάνεις μαύρη προπαγάνδα. Θέλω να μου πείτε ότι λέω ψέματα. Βγείτε να μου πείτε ότι λέω ψέματα, θα το δεχτώ. Ότι είναι όλα καλά. Πάμε, για να δούμε τι γίνεται. Και εσείς, εδώ, η ερώτηση είναι και για εσάς. Έχουμε οικονομία πολύ καλή, παράδειγμα είναι η οικονομία μας, περνάτε καλά, βγαίνετε καλά. Τόσο απλά τα πράγματα. Και μετά θα πάμε στην οικονομία.
2: Νέα τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-60-4-5-69. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας.
0: Λοιπόν,
2: υπάρχει λύση.
0: Επιστρέψαμε, Γαβρίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο, Θοδωρής Μπαρμπαρής στον ήχο. Θα κρατήσουμε για 2 λεπτάκια ακόμα τις γραμμές. Η ερώτηση είναι πολύ απλή, πάρα πολύ απλή. Εγώ θέλω να πιστέψω ότι είμαστε πολύ καλά οικονομικά, αλλά ο κόσμος στον δρόμο μου λέει το ανάποδο. Ποιος λέει αλήθεια, ποιος λέει ψέματα. Ή υπάρχει κάτι άλλο. Μάλλον κάτι, κάπως εδώ κάτι ξεφεύγει. Πάμε λίγο στις γραμμές πολύ σύντομα. Θα τις κλείσουμε τις γραμμές γιατί θα πάμε καθαρά στην οικονομία. Τα ερωτήματά σας για τους πληστηριασμούς για όλα αυτά σε λίγο στην κυρία Βορδόνη. Παρακαλώ, ορίστε εσείς.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
3: Πώς είστε,
0: Δόξα την Παναγία. Μια χαρά.
3: Λοιπόν, στην ερώτηση που μας βάλατε, θα σας απαντήσω πάρα πολύ απλά.
0: Μάλιστα.
3: Αγαπητέ, ασχέτως τι ψηφίσετε και τι δεν ψηφίσετε, τι πιστεύετε και τι δεν πιστεύετε.
0: Σωστά.
3: Όλα τα γουρούνια έχουν την ίδια μούρη. Δεν ξέρω αν με καταλάβατε.
0: Καθόλου, για εξηγήστε το λίγο.
3: Αλήθεια το λέτε.
0: Σε τελείω.
3: Είτε είναι Τσίπρας, είτε είναι Μητσοτάκης, είτε είναι Λατινοπούλου, είτε είναι όποιος βουλευτής ή οποιοςδήποτε, έχουν την ίδια μούρη, αδερφέ. Όλοι ανεβαίνουν και ζητάνε και θέλουν να ανέβουν και ζητάνε την ψήφο του Έλληνα για την οικονόμα τη δική τους. Το ερώτημα είναι το εξής. Ποια κυβέρνηση είναι αυτή που έχει τα κάκαλα να μας κρατάει safe μέχρι στιγμής από τον Τούρκο που κάθε μέρα έρχεται νύχτα και μας εκβιάζει. Nice. Εγώ νιώθω ασφάλεια, εγώ νιώθω ασφάλεια με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση και ας είναι όλα τα γουρούνια τα ίδια και έχουν την ίδια μούρη. Έχεις κάτι άλλο να μου πεις?
0: Εγώ ποτέ δεν σχολιάζω τις δηλώσεις, απλά δεν θα τα βάλουμε όλοι σε ένα τσουβάλι. Ο καθένας έχει μια πορεία.
3: Όχι, όχι, περίμενε. Γιατί?
0: Εγώ δεν τελείωσα.
3: Μας έδεσες ένα ερώτημα.
0: Δεν τελείωσα. Δεν τελείωσα. Μιλες, τελείωσα. Λοιπόν, να τοποθετηθώ κι εγώ.
3: Πάμε.
0: Λοιπόν, εγώ δεν θα συμφωνήσω με τη δικιά σου την άποψη για το δεύτερο μέρος ότι όλα τα κόμματα είναι το ίδιο.
3: Γι' αυτό το λόγο έχουμε δημοκρατία.
0: Τέλεια.
3: Γιατί αν συμφωνούσες,
0: σωστά,
3: θα ήμασταν σε ένα άλλο level.
0: Φιλιά πολλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε παιδιά. Δεν θεωρώ ότι όλα τα κόμματα έχουν την ίδια ευθύνη και βέβαια δεν μπορώ να θέσω στον ίδιο κύκλο ευθύνης ένα κόμμα που έχει κυβερνήσει και ένα κόμμα που δεν έχει κυβερνήσει. Ένας πολιτικός αρχηγός που έχει διαχειριστεί την πρωθυπουργία της χώρας, τη διαχείριση της χώρας και έναν άλλον που δεν την έχει διαχειριστεί. Αυτοί που έχουν πάρει την ευκαιρία τους έχουν διαχειριστεί με τον οποιοδήποτε τρόπο έχουν διαχειριστεί και έχουν κριθεί και από το αποτέλεσμά τους και τους έχει κρίνει και ο λαός. Άρα κάποιος που έχει διαχειριστεί και με έναν που δεν έχει διαχειριστεί δεν έχει καμία σχέση. Τώρα όσο έχω να κάνει με τον Τούρκο, εντάξει, εγώ έχω πάλι μια άλλη άποψη γι' αυτό, θα την πούμε μια άλλη φορά. Πάμε και στην τελευταία γραμμή, παρακαλώ.
4: Ναι. Γεια σας κύριε Γαβρίλο.
0: Γεια σας κύριε Σπύρο.
4: Σπύρος λέγομαι. Για το ερώτημα που θέσατε.
0: Μάλιστα.
4: Χθες άκουσα μια έκθεση, νομίζω της Eurostat.
0: Ναι.
4: Αν δεν κάνω.
0: Ελστάτ.
4: Ήταν ελληνικής αστικής, δεν θυμάμαι κάποια εταιρεία.
0: Πάμε, δεν πειράζει το νούμερο του. Το
4: αποτέλεσμα. Πήρανε κάποια νούμερα. Ναι. Το 25% λέει περνάει άνετα.
0: Ναι.
4: Το θεωρώ πολύ. Το θεωρώ πολύ αυτό που λέει σήμερα. Το 25% λέει τα φέρνει βόλτα έστω και με δυσκολία.
0: Ναι.
4: Και το 50% λέει έχει θέμα.
0: Ναι.
4: Ακόμα και έτσι να είναι, υπάρχει πρόβλημα. Που εγώ τα θεωρώ πολύ, αυτό τα πολύ πιασάρικα. Δεν θυμάμαι ποια το είπε αυτό σε ειδήσεις το άκουσα χθες.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, κάποια εταιρεία. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Καμπούρης ήταν πρόεδρος του λαός, έτσι. Εκτός από αυτό, μήπως είχε βάλει υποψήφιο με κάποιο άλλο κόμμα, περιφέρεια? Θυμόσαστε κάτι?
0: Κάτι θυμάμαι, ναι.
4: Λοιπόν, αυτό, εντάξει, δηλαδή τα κόμματα πρέπει να προσέχουν ποιους βάζουν υποψηφίου γενικότερα.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
4: Αυτό, καλή συνέχεια στο έργο σας. Και ξέρετε κάτι άλλο, τι μου είπε ένας φίλος μου σήμερα. Του λέω πώς θα βλέπεις τα πράγματα από εκλογές. Μου λέει να σου πω κάτι, ακρίβεια. Κοίτα μου λέει έξω τι γίνεται. Αυτοί μου λέει που κυκλοφορούν δεν βάζουν μεζί στα οχήματά τους. Μπορεί να είναι και ηλεκτρικά. Και το ρεύμα ακριβό είναι, μου λέει. Όχι, είναι ένα θέμα δηλαδή αυτό.
0: Ναι.
4: Μου λέει, πώς το εξηγείς? Λέω, ξέρω εγώ, κυκλοφορεί και χρήμα έτσι που δεν πιάνεται, αφού υποτίθεται ότι έχει κάνει 100 θεσμούς για να πιάνει τα πάντα. Ξέρω εγώ.
0: Δηλαδή, ωραία, το ολοκληρώστε.
4: Χάρηκα, ευχαριστώ που μοιραστήκαμε τις σκέψεις.
0: Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Λοιπόν, παιδιά, εγώ ακούσαμε, εγώ λέγομαι Γαβρίλος Χαλκιώτης. Κάνω εκπομπές στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και στα social. Εγώ έχω πει ότι ακούγονται όλες οι απόψεις, είτε συμφωνώ είτε διαφωνώ. Από ό,τι είδατε, δέχομαι τα πάντα. Απλά απαντάω και λέω και εγώ την άποψή μου. Μπορείτε να ακολουθείτε Δευτέρα, 8 με 10 που κάνω το μεγάλο μας live, που μπαίνουν πάρα πολλοί κόσμος. Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή εδώ στο Μάχη FM. Κάνουμε την εκπομπή μας Πρώτο Οικονομία. Και μιλάμε και λίγο κοινωνικά και βεβαίως μιλάμε πολύ για την οικονομία, για τους πληστηριασμούς και πώς μπορούν οι άνθρωποι να σώσουν τα σπίτια τους. Γιατί εμείς, πέρα από την έρευνα, πέρα από την περιγραφή ενός γεγονότος, θα πρέπει να δίνουμε και τη λύση. Και Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή έχουμε και τις εκπομπές μας πάλι. Όλα πια είναι live, τώρα μπορείτε να τα βλέπετε όλα. Στο Alert που μιλάμε πιο εξειδικευμένα, που είναι η κυρία Βορδόνη και ο κύριος Μητρόπουλος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε πάλι την κυρία Βορδόνη, την κάλεσα να της κάνω εγώ κάποιες ερωτήσεις. Βέβαια και εσείς μπορείτε να στέλνετε τα ερωτήματά σας, να τις τα μεταφέρω ή να καλέσετε στο 2-17-18.000. Τώρα μιλάμε μόνο για την οικονομία των κόκκινων δανείων και πώς μπορούν οι άνθρωποι να αποφύγουν τους πληστηριασμούς. Πάμε, έχουμε την κυρία Βορδόνη.
5: Καλησπέρα κύριε Χαλκιώτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρία Βορδόνη, θέλω να κάνουμε μαζί ένα debate. Λοιπόν, και να ρωτάω εγώ και να απαντάτε εσείς. Ας πούμε ότι εγώ είμαι ένας δανειολήπτης. Γυρνάω σπίτι μου, και μου λέει η γυναίκα μου, ξέρεις κάτι, ήρθε ένας φάκελος. Ανοίγω το φάκελο και γράφει πληστηριασμός. Τι κάνω? Δεν έχω κάνει τίποτα. Έλεγα, ακούγα το φίλο μου τον Κώστα στο καφενείο ότι μην κάνει τίποτα, μα δεν γίνει τίποτα. Τι κάνω, κυρία Βορδονή, πείτε μας τα βήματα.
5: Πρέπει από την ώρα που κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή το πρόγραμμα του πληστηριασμού της κατασκευής έκθεσης να αντιδράσει αυτόματα ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Δεν θα πρέπει να απευθυνθεί άμεσα σε ένα νομικό σύμβουλο, γιατί πρέπει να πάμε να τον ρυθμίσουμε. Το πιο, έτσι θα έλεγα, ευνοϊκό μέτρο πλέον είναι ο εξωδικαστικός μηχανισμός, ειδικά στο πρόγραμμα του πληστηριασμού, γιατί βγάλει την ελάχιστη προκαταβολή που τάσει ο νόμος, είναι το 10%. Από εκεί και μετά, επειδή τρέχουν και αυστηρές προθεσμίες για να γίνει ο πληστηριασμός, λίγους μήνες δηλαδή, οπότε πρέπει όλο αυτό να είναι πάρα πολύ γρήγορο, γιατί έχει κάποια διαδικασία ολοκλήρωση ο εξωδικαστικός. Να αποφανθεί δηλαδή, να βγάλει την έγκριση, οπότε ο άνθρωπος να μην κινδυνεύει να χάσει το ακίνητο που μνημονεύεται στο πρόγραμμα του πληστηριασμού. Γρήγορες κινήσεις και σίγουρα άμεση αντίδραση. Δεν πετάμε το χαρτί. Και το ότι έχουμε ακούσει κάτι από κάποιους άλλους γύρω-γύρω ότι δεν δίνει σημασία, τώρα εντάξει, αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Νομίζω ότι αυτοί που χρωστάνε τα δάνεια και έχουν και ακίνητα από πίσω, που δεν είναι άνθρωποι δηλαδή χωρίς περισσότερα στοιχεία, κινδυνεύουν πάρα πολύ και θα πρέπει λίγο να αξιολογούν τις προτάσεις και αυτά που ακούνε. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει επιλογή άλλη, αντιδράμε, θα αντιδράσουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσβάλλουμε αν είναι και το πρόγραμμα του πληστηριασμού νομικά και από εκεί μετά να κλείσουμε μια συμφωνία προς το συμφέρον του οφειλέτη μας και γιατί όχι να μην ζητήσουμε και μια διαγραφή.
0: Άρα το πρώτο πράγμα είναι να κάνουμε τις νομικές ενέργειες. Ωραία. Ποιες υπάρχουν πιθανότητα περίπου να μας πείτε εσείς περίπου ακριβώς που να σταματήσει ο πληστηριασμό και να διεκδικήσουμε και κάποιο κούρεμα?
5: Στο κομμάτι λοιπόν που ανέφερα πριν από λίγο, επειδή η διαδικασία της αξιολόγησης όταν υπάρχει πρόβλημα πληστηριασμού είναι πάρα πολύ αυστηρή για την νομική υπηρεσία, γιατί είναι το τελικό στάδιο που ο οφειλέτης πλέον έχει φτάσει, που λέμε στο όριο, ότι πρέπει πλέον να ρυθμιστεί ο οφειλής συγκεκριμένο ενός κόκκινου δανείου. Εκεί θα ενταχθούμε στο κομμάτι του εξοδικαστικού μηχανισμού και αν φυσικά τώρα με την τροποποίησή του ο οφειλέτης μας επιθυμεί να σώσει αποκλειστικά και μόνο την κυρία κατοικία, θα είναι ακόμη πιο ευνοημένος με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, γιατί προβλέπεται ότι για τη διάσωση αποκλειστικά της κυρίας κατοικίας ζητάμε εμείς να εκπληθούν τα λοιπά περισσοκά στοιχεία, σαν μοιάζει λίγο με τον παλιό μας νόμο Κατέλη. Εφόσον λοιπόν αυτός ο άνθρωπος έχει επιλέξει ότι θα κρατήσει μόνο το σπίτι που εκπληστηριάζεται, θα πάμε στον εξοδικαστικό μηχανισμό με την αλλαγή του νόμου στον εξοδικαστικό. Από και μετά κάνουμε το κλασικό εξοδικαστικό, αν δεν θέλει να χάσει κανένα περισσοκό στοιχείο, που πάλι πιέζουμε και ζητάμε τις διαγραφές και σε απευθείας διμερή διαπραγμάτευση, γιατί εμείς δεν περιμένουμε να αποφανθεί ο εξοδικαστικός. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουν αυτό. Όταν κοινοποιείται ένα πρόγραμμα πληστηριασμού, τρέχουν αυστηρά 7 μήνες που λέει το πρόγραμμα για να τελειωθεί ο πληστηριασμός. Άρα στο μεσοδιάστημα των 7 μηνών, σίγουρα θα κάνουμε τον εξοδικαστικό που θέλει τουλάχιστον 3 μήνες, τουλάχιστον 3 μήνες να απαντήσει στο σύστημα, αλλά εμείς θα πρέπει παράλληλα στο διάστημα αυτό να κάνουμε και διμερή διαπραγμάτευση. Γενικότερα έχουμε την εμπειρία και την εξειδίκευση, ξέρουμε πώς θα κινηθούμε για να τον προστατεύσουμε να μην κινδυνεύσει ούτε αυτός ούτε τυχόν συνοφιλέτης αν έχει εμπλακεί στο δάνειο.
0: Ωραία. Βάζουμε μια μικρή επανάληψη εδώ και πάμε λίγο πίσω. Πάμε στο πρώτο χαρτί που μου έρχεται. Για κάποιο λόγο εγώ δεν πλήρωσα. Πάλι το άκουσα τον Γιώργο, μου λέει να μην πληρώνει. Τώρα τα έχουν πάρει τράπεζα με τα λεφτά. Δεν υπάρχει λόγος να πληρωθούν. Να έχουν πληρωθεί. Για πάμε.
5: Εδώ πέρα αναφέρεται στο εξώδικο που έχει να κάνει ότι έχει καταγγελθεί το δάνειο και επί της ουσίας είτε η ξένη εταιρεία που το έχει αγοράσει το δάνειο είτε η ελληνική ακόμη τράπεζα αν το έχει παραμείνει σε αυτήν, επί της ουσίας κάνει μια ανοιχτή πρόσκληση. Το κείμενο του εξωδικού πάντα μνημονεύει μια προθεσμία να ανατρέξει δηλαδή ο οφειλέτης μας να βρει έναν τρόπο να ρυθμίσει το δάνειο. Εκεί επάνω, επειδή μόνοι τους οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να διαχειριστούν τη διαμεσολάβηση την τραπεζική, μην ξεχνάμε ότι οι τράπεζες και τα φάντα έχουν πίσω συνεργάτες πάρα πολλούς νομικούς οικονομικούς συμβούλους. Άρα λοιπόν θα πρέπει να απευθυνθεί σε συγκεκριμένο σύμβουλο, νομικό, οικονομικό. Εμείς έχουμε μια εξειδίκευση πολυετή, κύριε Χαλκιώτη, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, που δεν είμαστε χθεσινοί στο αντικείμενο αυτό. Άρα λοιπόν, για να καταλάβει ο κόσμος, δεν θα πρέπει να ακούει και κάποιες φωνές που τις ακούω πολύ τακτικά τελευταία στα ραντεβού μας, που λέει ο κόσμος φύγει στο γραφείο ότι πήγα κάπου και μου πανέ, αφού είναι λέει παράνομη μεταβίβαση του δανείου. Αφού είναι λέει δεδομένα πράγματα, δηλαδή τους έχουν περάσει με πλήση εγκεφάλου, θα έλεγα, ότι είναι λέει παράνομη ανατοκισμή, παράνομη είναι και η μεταβίβαση του δανείου που πήγε στο ξενοδοχείο. Φαν, παράνομο το ένα, παράνομο το άλλο. Οπότε μην πληρώνεις, δεν θα πάρεις τίποτα. Και καταλήγουν να χάνουν ακίνητα. Ο νόμος έχει ψηφιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την Ελληνική Βουλή. Είναι νόμος του κράτους η μεταβίβαση χώρης των δανείων. Να το πούμε λίγο, μου δίνετε την ευκαιρία στην εκπομπή τώρα που μας έχετε ζητήσει να μιλήσω. Δεν υπάρχει πουθενά απαγόρευση βάσει συντάγματος ή βάσει απόφαση αρίου πάγου ότι κακώς έχουν μεταβιβαστεί τα δάνεια. Πρέπει ο οφειλέτης να το συνειδητοποιήσει. Μην ακούει διάφορες φωνές που ειλικρινά οδηγούν στον πληστηριασμό, κύριε Χαλκιώτη. Μας έχει τύχει περίπτωση που έχει χαθεί το ακίνητο εδώ και 2 χρόνια, 3 και πιστεύει αυτή η κυρία θα το πάρει πίσω επειδή κάποιος άλλος σύμβουλος της λέει ναι μωρέ, ξέρω εγώ, κλείσε την πόρτα, μην δίνεις τα κλειδιά. Τώρα λοιπόν, αφού έχουν ήδη μπει μέσα καινούργοι που έχουν χτυπήσει το χέρι στον πληστηριασμό. Πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι σοβαρό το θέμα του πληστηριασμού. Δεν μπορεί δηλαδή ο φιλέτης μας να επαναπάβεται σε κάποιες ομιλίες που λένε διάφοροι, είτε σωματέρες, σύλλογοι, ότι και καλά, είτε μεμονωμένοι σύμβουλοι, ότι είναι όλο αυτό παράνομο. Άρα μην φοβάσαι, λέει κάποιος να το πάρεις πίσω. Αυτό θα το πω μέχρι εδώ, γιατί γνωρίζω πολλά περιστατικά. Απλά δεν θα ήθελα να σχολιάσω ποιοι από πού προέρχονται αυτές οι ενημερώσεις.
0: Ωραία. Έρχεται τώρα ένα μήνυμα που μου λέει: μόλις μου ήρθε ένα. Μου ήρθε, το έμαθα. Μου το έχει παρένθεση, μπορεί να μου το δείξει η γυναίκα, στον άντρο, άντρα, στη γυναίκα. Πρέπει να τα ξεπερνάμε αυτά. Σε 25 μέρες πληστηριασμός. Μαζεύω τα πράγματά μου και φεύγω ή έχω λύση.
5: Που έχει λάβει μια επίσημη γνωστοποίηση της τέλεσης του πληστηριασμού, είτε την πρώτη φορά της επίδοσης με τον δικαστικό μελέτη, είτε πρόκειται για επαναληπτικό πρόγραμμα που πλέον νομιμοποιείται η ξενεταιρεία, η Ελληνική Τράπεζα, να το κοινοποιήσει ηλεκτρονικά. Mm-hmm. Αυτό όλο συνεπάγεται παρακολούθηση, κύριε Χαλκιώτη. Παρακολούθηση τις διαδικασίες των πληστηριασμών. Δεν είναι φυσιολογικό, γιατί φυσικά οι πελάτες, οι οφειλέτες δεν γνωρίζουν πώς θα το κάνουν αυτό. Γι' αυτό πρέπει αυτομάτως να απευθυνθούν στον δικηγόρο να δουν τι πρέπει να κάνουν. Και εμείς πάνω, μόνο ότι είναι λίγο το διάστημα, συγγνώμη, των 25 ημερών, πάλι εμείς βρίσκουμε τρόπο και σταματάμε τους πληστηριασμούς, θα κάνουμε διαπραγμάτευση. Γενικά δεν έχει τύχει ποτέ στο γραφείο μας περίπτωση που να μην σταματήσουμε τον πληστηριασμό.

0: το πω και έτσι πιο έτσι λαϊκά, αν το καταλάβει ο κόσμος, και του δίνει τη δυνατότητα να απομειωθεί μια οφειλή, να έχει μια προστασία, να μην κατάσχονται οι λογαριασμοί του και γενικότερα. Άνθρωποι που θέλουν να μεταβιβάσουν ακίνητα, να πουλήσουν ακίνητα, είναι πολύ βολικός εξοδικαστικός, γιατί απομειώνει την οφειλή στις περισσότερες των περιπτώσεων.
1: Λοιπόν, τώρα εσείς οι φίλοι μας βλέπετε στις πλατφόρμες του Facebook και στο TikTok, στέλνετε τα ερωτήματά σας να τα απαντήσει η κυρία Βορδόνη, και βεβαίως και εσείς Μάχη FM, ή μπορείτε κάλλιστα να μας στέλνετε τα μηνύματά σας ή να βγείτε και στο 2-17-18.000 να πείτε όλα τα προβλήματα που έχετε. Και εννοείται τώρα πια ότι δεν υπάρχει γετοποιότητα. Με τον τρόπο αυτόν επικοινωνούμε μέχρι στο πιο ορεινό χωριό της Ελλάδος. Και εγώ θα συνεχίσω τις ερωτήσεις. Ένας άνθρωπος έχει μπερδευτεί, κυρία Βορδόνη. Εμείς λέμε για εξοδικαστικό ότι βοηθάει, και τελικά ο εξοδικαστικός σώζει κόσμο. Είναι άλλη μια διαδικασία που ταλαιπωρεί τους πολίτες. Ποιος πραγματικά ωφελείται από αυτή τη διαδικασία?
0: Ο εξοδικαστικός μηχανισμός, θα το πω πάρα πολύ απλά, είναι η αντικατάσταση του παλιού μας νόμου Κατέλη. Ήρθε και εφαρμόστηκε με την αλλαγή του νόμου το 2019, ξεκινάει η εφαρμογή του το 2020. Δεν συνεπάγεται δικαστική διαδικασία ενώπιον του φυσικού δικαστή. Παρ' όλα αυτά, στα χέρια αυτών που έχουν εξειδίκευση, εμπειρία και είναι οι άνθρωποι αξιόλογοι στο να μπορούν να διαπραγματευτούν τις οφειλές, επειδή το κάνουμε πολλά χρόνια και το γνωρίζω, γι' αυτό σας το απαντάω έτσι, διαχειριζόμαστε τεράστια χρέη, τεράστιες οφειλές εμείς προσωπικά. Είτε δημοσίου οφειλές, είτε τραπεζικές οφειλές. Έχουμε επιχειρηματίες από πίσω. Δεν έχουμε μόνο δηλαδή έναν μέσο, να το πω και έτσι, είτε συνταξιούχο, είτε μισθωτό, είτε ιδιώτη, οτιδήποτε. Έχουμε και πολύ μεγάλο όγκο τεράστιων οφειλών που διαπραγματευόμαστε μέσα από τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Είναι το μοναδικό νομικό πλαίσιο νόμου που υφίσταται σήμερα στη χώρα μας, το οποίο πραγματικά προστατεύει και σώζει οικογένειες και σώζει υπολείψεις, σώζει ζωές. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό ότι μέσα από εκεί βρίσκουμε ηρεμία και επανένταξη στην κοινωνία. Άρα το αν ακούνε διάφορα σενάρια δεξιά-αριστερά, ή γιατί επειδή αρκετοί, λυπάμαι που το λέω, είτε συνάδελφοί μου, είτε αυτά, δεν ξέρουν το χειριστούν και τον βάλουν και τον συκοφαντούν, ειλικρινά δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Όχι. Είναι το τελείως αντίθετο.
1: Όχι, και εγώ θα συμφωνήσω ότι ο εξοδικαστικός, εγώ σαν Γαβρίλος Χαριώτης μιλάω τώρα, όπου είναι το σωστό λέμε είναι σωστό και όπου μιλάω λέμε λάθος. Ο εξοδικαστικός αυτός λειτουργεί πάρα πολύ καλά, βέβαια θα μπορούσε να είναι και καλύτερος, αλλά αυτός εδώ σε σωστά χέρια σώζει περιουσίες και υπολείψεις. Ένας άνθρωπος είχε ρύθμιση, πλήρωνε κανονικά, αλλά έχασε 2-3 δόσεις. Τι μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος?
0: Έχει κάτι τη ρύθμιση, κύριε Στρατιώτη, μέσα στον εξοδικαστικό μηχανισμό, γιατί είναι αυστηρό το πλαίσιο. Πρέπει να είμαστε συνεπείς.
1: Ρύθμιση,
0: κάθε μήνα
1: ρύθμιση
0: να
1: μου γράφει, δεν ξέρω αν είναι εξοδικαστικό.
0: Α, ρύθμιση. Τώρα, επειδή γενικά οι άνθρωποι έρχονται και λένε έχω ρύθμιση, κύριε ρύθμιση του εξοδικαστικού, είτε από διμερή διαπραγμάτευση. Εμείς μπορούμε φυσικά να το ξαναδούμε από την αρχή. Δεν απαγορεύεται επειδή κάποιος έχει μια συμφωνία ότι δεν μπορεί να το ξαναρυθμίσει. Απλά είναι λίγο πιο αυστηρό το κομμάτι αν προέρχεται από τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Μέχρι να εκπέσει δηλαδή να ξανακάνουμε τη διαδικασία.
1: Κυρία Βορδόνη, να συνεχίσουμε. Μας λέει ένας δανειολήπτης, μίλησα λέει με το ΣΕΡ, δεν ξέρω, διότι γραφείο δικηγορικό, και του είπανε 15.000 προκαταβολή ακατέβατα και ο άνθρωπος δεν έχει 1.500. Τι επιλογές έχει?
0: Άρα λοιπόν, αφού δεν έχουμε καθόλου προκαταβολές, να το τονίσουμε και αυτό, είναι ένα προτέρημα πάλι που έχει εξοδικαστικός μηχανισμός, ένα πλεονέκτημα, στο ότι οι ρυθμίσεις που προβλέπονται δεν δίνουμε μετρητά. Αυστηρά και μόνο εφόσον δεν υπάρχει πληστηριασμός. Όλες τις άλλες λοιπόν υποθέσεις των οφειλών των ανθρώπων που έχουν προβλήματα με τις τράπεζες και δεν έχουν ακόμη πληστηριασμό, είναι μονόδρομος εξοδικαστικός μηχανισμός. Ειλικρινά σας το λέω, γιατί δεν θα βγάλει ποτέ προκαταβολή. Άρα από εκεί και μετά, όταν ο άνθρωπος δεν έχει καθόλου τη δύναμη προκαταβολής, είναι μονόδρομος εξοδικαστικός μηχανισμός.
1: Κυρία Βορδόνη, να σας κάνω μια ερώτηση, η οποία βέβαια θα ακούσει στα αυτιά σας πολύ βαρετή, την έχω εισηγήσει πολλές φορές, αλλά είμαι υποχρεωμένος να την κάνω γιατί την ακούω καθημερινά. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι που ακούω καθημερινά. Η πρώτη κατοικία προστατεύεται σήμερα ή μπορεί να βγει και αυτή στον πληστηριασμό?
0: Έχετε δίκιο που την επαναλαμβάνετε την ερώτηση, γιατί δεν είσαστε μόνο εσείς που οφείλετε να το κάνετε, εσείς παρακολουθεί πολλοί κόσμος, σας ακούει και όλες είναι τηλεοπτικά ή διαδικτυακά με τις εκπομπές σας. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος, για κάποιο, όχι όλος ο κόσμος, ένα μεγάλο ποσοστό όμως των πολιτών μας, πιστεύουν και θεωρούν ότι υπάρχει αυτόματη προστασία της κύριας κατοικίας. Δεν υπάρχει καμία αυτόματη προστασία της κυρίας κατοικίας. Καταργήθηκε αυτό το πλαίσιο που έχετε μέχρι το 19 μέσα από το νόμο Κατσέλη, τα δικαστήρια. Δεν υπάρχει εδώ και 7 χρόνια καμία αυτόματη προστασία και ούτε θα έρθει, κύριε Χαλκιώτη, καμία αυτόματη προστασία. Τώρα λιγάκι να είμαστε δηλαδή να καταλαβαίνουν και οι οφειλέτες μας και να μην είναι άνθρωποι έτσι λίγο να πετάνε στα σύννεφα ότι μπορεί κάτι να έρθει, ακούγεται κάτι να έρθει. Λοιπόν, προσοχή μεγάλη. Δεν πρόκειται να έρθει κάτι σε αυτόματη προστασία. Γι' αυτό και βελτιώνεται διαρκώς ο εξοδικαστικός μηχανισμός, δίνει καινούργιες ευκαιρίες, γιατί έχετε και επί της ουσίας αντικαθιστά τον νόμο Κατσέλη και λέει ότι εφόσον θες να σώσεις τη συγκεκριμένη κατοικία, θα εκποιηθούν τα λοιπά περισσότερα στοιχεία. Θέλει μεγάλη προσοχή. Κάποια στιγμή θα σταματήσει ο εξοδικαστικός μηχανισμός να υπάρχει, να υφίσταται σαν πλαίσιο εφαρμογής.

0: Γι' αυτό θέλει τεράστια προσοχή, το έχουμε φωνάξει και το φωνάζουμε πολλά χρόνια τώρα, ότι θα εφαρμοστεί κατά γράμμα όπως ήταν με τον νόμο Κατσέλη, που ήταν αναγκαστικό δικαίου και τελικά καταργήθηκε με έναν άλλο νόμο. Άρα λοιπόν, πολύ μεγάλη προσοχή στους οφειλέτες μας. Μην περιμένουν κάποιο σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Πρέπει να αντιδράσουν τώρα που τους το λέμε. Δεν έχουν άλλα περιθώρια ανοχής και υπομονής, ούτε ότι θα κινηθούν απλά με μία αγωγή να προσβάλλω εγώ την Δανική Σύμβαση, κύριε Χαλκιώτη, για τους τρόπους και στο μεσοδιάστημα. Μου έχουν έρθει καμιά κοσταριά υποθέσεις με τέτοιο αντικείμενο, που στο μεσοδιάστημα της εκδίκασης της αγωγής τελικά έχετε κατάσχεση και πάμε εμείς να κάνουμε τη ρύθμιση. Προσοχή, δεν σταματάει τίποτα. Έχουν τελεστεί οι πληστηριασμοί, έχουν χαθεί ακίνητα και αυτοί οι άνθρωποι είναι ακόμη στην ψευδέστηση ότι θα πάρουν πίσω.
1: Καλησπέρα στο φίλο μου τον Νίκο από την Ελευσίνα, η Λέσχη Ζώων. Καλησπέρα σε όλους εσάς που είστε στις πλατφόρμες του TikTok και του Facebook. Καλησπέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε Μάχη FM 99,8 Δευτέρα ως Παρασκευή 4 με 5. Κάντε λοιπόν μια κοινοποίηση, γιατί τώρα θα κάνω και την πιο δύσκολη ερώτηση που μπορεί να κάνει σε ένα νομικό και σίγουρα εκπροσωπεί πάρα πολλούς δανειολήπτες η επόμενη ερώτηση που θα κάνω. Κάντε λοιπόν μια κοινοποίηση για να ακουστεί η απάντηση σε όλη την Ελλάδα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που πραγματικά δεν γνωρίζουν. Εγώ θα πω κάτι, κυρία Βορδόνη. Είναι ένας άνθρωπος που μας ακούει τώρα και χρωστάει 100.000 ευρώ και έχει απελπιστεί. Ποια είναι τα πρώτα τρία πράγματα που πρέπει να κάνει αυτό το πρωί? Μην πείτε τίποτα, κυρία Βορδόνη, σε ένα λεπτό. Απευθύνομαι τώρα σε όλο το TikTok και σε όλο το Facebook και σε όλους εσάς που ακούτε Μάχη FM 99,8 φανατικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ενημερώστε φίλους και γνωστούς, γιατί αυτή η ερώτηση που κάνω στην κυρία Βορδόνη αφορά το 99% των δανειοληπτών. Είτε χρωστάνε 100.000 ή 5 εκατομμύρια ή 70.000. Άλλοι έρχονται και χρωστάνε 10.000 και κλαίνε. Και άλλοι χρωστάνε 3 εκατομμύρια και κλαίνε. Λοιπόν, ο καθένας είναι ανάλογα τη ζωή που κάνει και τα ρίσκα που έχει πάρει. Επαναλαμβάνω, κάντε όλοι τώρα μία κοινοποίηση για να μάθουμε την απάντηση που αφορά όλους τους δανειολήπτες. Επαναλαμβάνω, κυρία Βορδόνη, είναι ένας άνθρωπος που τώρα μας ακούει, έχει απελπιστεί. Ποια είναι τα πρώτα τρία πράγματα που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος αυτός για να μπορέσει να σώσει την περιουσία του, που μπορεί να ήταν τον πατέρα του, μπορεί να την δημιούργησε ο ίδιος, μπορεί να είναι της γυναίκας του, είναι μια οικογενειακή περιουσία που όλοι θέλουμε να τα αφήσουμε στα παιδιά μας. Ποια είναι λοιπόν τα τρία πρώτα πράγματα, πέρα από το να πάρει το 2-10-49-64-569, το λέω δυνατά να το ακούσετε όλοι, 2-10-49-64-569, 2-10-49-64-569 από όλη την Ελλάδα, ή μπείτε τώρα στο site μου, μπορείς να το σώσεις όλα με όμικρο, μία λέξη, μόνο με γιώτα, με άι. Πείτε τις ερωτήσεις σας και θα απαντήσουμε και εκεί. 2-10-49-64-569, 2-10-49-64-569, 2-10-49-64-569. Μην φύγει κανείς, ακούμε ένα ηχητικό και ο λόγος μετά στην κυρία Βορδόνη να δώσει την ερώτηση του 1 εκατομμυρίου, να απαντήσει τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος που χρωστάει σήμερα και είναι απελπισμένος. Τι πρέπει να κάνει, ποια είναι τα τρία πρώτα πράγματα. Ακούμε το ηχητικό και επιστρέφουμε μαζί γρήγορα στην κυρία Βορδόνη. Μην ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως τον λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το φίλο σου και να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 2-10-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες. Λοιπόν, κάντε όλη μια κοινοποίηση για να απαντήσει η κυρία Βορδόνη στην ερώτηση του 1 εκατομμυρίου που αφορά το σύνολο των οφειλετών, είτε στις τράπεζες είτε στις δημοσιοφιλές. Η ερώτηση που κάνω στην κυρία Βορδόνη και θέλω την απάντηση, κάντε όλη μια κοινοποίηση να ακουστεί η λύση, να μην χάνετε περιουσίες. Τώρα κάντε όλη μια κοινοποίηση και όσοι μας ακούτε και δεν έχετε προβλήματα, ενημερώστε φίλους, γνωστούς και συγγενείς ότι μπορούμε να παλέψουμε να μην χαθεί όχι σπίτι ούτε μπατζούρι. Λοιπόν, κυρία Βορδόνη, σας έχουμε στον αέρα.
0: Μάλιστα, ναι, σας ακούω.
1: Ωραία. Είναι ένας δανειολήπτης απελπισμένος και χρωστάει 100, 150, 70, 90. Τα πρώτα τρία πράγματα που πρέπει να κάνει, κυρία Βορδόνη, ποια είναι?
0: Όταν εσείς τα έχετε αριθμίσει, εγώ θα απαντήσω πολύ συγκεκριμένα στο εξής. Επειδή πραγματικά εμείς στις 90 περιπτώσεις των 100 κοιτάμε να διασώσουμε την κύρια κατοικία, γιατί υπάρχει και το 10%, να το πούμε και αυτό, που οι άνθρωποι έχουν αποφασίσει να μην διατηρήσουν την ακίνητη περιουσία, άρα επιλέγουν τον επτωχευτικό. και πρέπει να προχωρήσουμε στο κομμάτι να τα βαλαγούνε συνολικά τους οφειλές. Το 9% των περιπτώσεων που επιθυμούν διακαώς αυτοί οι άνθρωποι να προστατεύσουν τα κινητά τους, τα περιουσιακά τους στοιχεία, να καλυφθούν εκείνοι και οι κινητές, οι συνοφιλέτες τους, φυσικά και θα πρέπει αυτομάτως να αντιδράσουν. Είπαμε ότι δεν πρέπει να πετάμε κανένα έγγραφο από το εξώδικο διαταγή πληρωμής μέχρι το πρόγραμμα πληστηριασμού. Τα λέω σαν τρία κομμάτια ενδιάμεσα, γιατί επί της ουσίας με βάση αυτά τα έγγραφα κινείται ένας δανειολήπτης για να πάει να αντιδράσει. Αν δεν του έρθει ποτέ η καταγγελία, θεωρεί ότι είναι καλυμμένος και σου λέει: εγώ μετά από 10 χρόνια δεν μου έχουν στείλει ένα χαρτί. Εγώ θα έλεγα ότι και πριν το εξώδικο θα πρέπει να πάει να αντιδράσει, γιατί πλέον τα πράγματα, όχι φέτος 26, είναι και αρκετό το τελευταίο χρονικό διάστημα από πέρσι πρόπερσι, οι νομικές υπηρεσίες επιταχύνουν την εκτέλεση. Και όσο πάει η διαδικασία και δεν θα επιταχύνεται και λίγο περισσότερο. Μην ξεχνάμε ότι φέτος, και είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που λέω, από την ώρα που του στέλνουν το εξώδικο μέχρι να βγει η διαταγή πληρωμής που είναι δικαστικό εγγραφό, μεσολαβεί τουλάχιστον μήνα. Μπορεί και λιγότερο να σας πω. Άρα έχουμε εξώδικο. Βγαίνει η διαταγή πληρωμής.
1: Μάλιστα.
0: Και αποτέλεσμα λοιπόν, από εκεί και μετά να πρέπει να αντιδράσουμε ταχύτερα, γιατί μετά από λίγο διάστημα μετά τη διαταγή, μπορεί και δίμηνο, να έρθει το πρόγραμμα κατάσχεσης. Άρα επειδή είναι συνοπτικά πολύ λίγοι μήνες στη διάρκεια αυτών των μηνών, πρέπει ο οφειλέτης μας, είτε είναι στο δημόσιο, είτε έχει κατάσχεση αναγκαστική από την εφορία στο ακίνητο, και θέλει να κάνει οτιδήποτε τέλος πάντων γενικότερα, είναι δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί, θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος πραγματικά να αντιδράσει και να πάει να μιλήσει με ένα σύμβουλο. Δεν μπορεί να περιμένει να κάνει κάτι και φυσικά να μην το κάνει μόνος του. Βασικό αυτό. Να μην κάνει κανείς τίποτα μόνος του, πρέπει να συμβουλευτεί τους ειδικούς και να κάνουν τη διαδικασία αυτή, κύριε Καλλιώτη.
1: Ωραία. Άλλες δύο ερωτησούλες, πολύ γρήγορες. Για κάποιο λόγο έχω αποφασίσει εγώ να διεκδικήσω ολική διαγραφή χρέους. Δεν με ενδιαφέρει την περιουσία που έχω. Υπάρχει διαδικασία που να πάω σε ολική διαγραφή χρέους, να διεκδικήσω ολική διαγραφή χρέους από τις τράπεζες και από το δημόσιο? Και αν έχω και ένα σπίτι, το προσφέρω, δεν το θέλω.
0: Είναι αυτό που είπαμε πριν από λίγο, ότι υπάρχει το 10% των οφειλετών μας, οι οποίοι επιλέγουν το πτωχευτικό νόμο, δηλαδή τη διαδικασία που μέσα από δικαστική βέβαια διαδικασία, με απόφαση, θα απαλλαγούν από τις οφειλές τους συνολικά και θα προσθεθούν φυσικά τα κίνητα που έχουν στη διάθεσή τους προς εκποίηση. Αυτή είναι η διαδικασία η μοναδική που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος απαλλαγής συνολικά των οφειλών παρά μόνο μέσα από τον πτωχευτικό νόμο μας. Από εκεί μετά είπαμε ότι αν θέλουμε μόνο να σώσουμε μόνο την κυρία κατοικία να χάσουν την υπόλοιπα, πάλι μέσα από τον εξωδικαστικό μηχανισμό.
1: Ωραία, κλείνουμε. Θα κλείσουμε λίγο με δύο ερωτήσεις από τον νόμο Κατσέλη, γιατί παρόλο που αυτός ο νόμος έχει σώσει περιουσίες, υπάρχουν και πάρα πολλοί δανειολήπτες που, εγώ θα το πω πολύ γλυκά, δεν είναι ενημερωμένοι σωστά. Πάει ένα ζευγάρι και παίρνει ένα δάνειο. Και μετά μπαίνει στον νόμο Κατσέλη ο σύζυγος, η σύζυγος όχι, και βγαίνει μια ρύθμιση, λένε καλυμμένο το ζευγάρι, αφού μπήκε για το δάνειο. Ισχύει αυτό?
0: Όχι, είναι καλυμμένος μόνο αυτός που έχει κάνει την αίτηση, ο ένας, αυτός που είναι μέσα στο δικόγραφο. Οποιοδήποτε άλλος, είτε είναι σύζυγος, είτε είναι συνοφιλέτης, είτε είναι εγγυητής, που δεν έχει κάνει και εκείνος δική του χωριστή αίτηση στον νόμο Κατσέλη, δεν προστατεύεται από την απόφαση του ενός. Δηλαδή, αν έχουμε ζευγάρι, κανονικά πρέπει να είχαν κάνει κοινή αίτηση, έλεγε ο παλιός μας νόμος του νόμου Κατσέλη. Δεν υπάρχει ο νόμος, γι' αυτό το λέω. Μάλιστα. Και να έχουν υπαρχθεί στη διαδικασία της κοινής αίτησης.
1: Ωραία, θα το βάλω τώρα, λέει ο άλλος. Θα βάλω τώρα τη γυναίκα μου στο νόμο Κατσέλη.
0: Έχει καταργηθεί το 2019 ο νόμος Κατσέλη. Δεν υπίσταται πια νόμος Κατσέλη. Εμείς κοιτάμε και βοηθάμε στην αναπροσαρμογή με την απόφαση του Αρείου Πάγου, με τις δόσεις αυτών που έχουν θετική απόφαση νόμου Κατσέλη. Και άνθρωποι δίνανε πολύ υπέρογες δόσεις και τώρα πρέπει να αναπροσαρμοστούν τα φαν. Και κάνουν τη διαδικασία με εξώδικη δήλωση και ό,τι άλλο απαιτείται για να την αναπροσαρμόσουν και να εφαρμόσουν κατά γράμμα την απόφαση του Αριοπάγου. Και κάνουμε και πράγματα γενικότερα να τους απαλλάξουμε, γιατί αρκετοί θέλουν να προεξοφλήσουν τον νόμο Κατσέλη. Τέλος πάντων, έχουν επιθυμίες οι οποίες μέσα από δικαστική διαδικασία, εξωδικαστική διαπραγμάτευση, πετυχαίνουν με τα αποτελέσματα αυτά.
1: Κυρία Βορδόνη, έχω μπει εγώ εγγυητή σε εσάς. Εσείς μπήκατε στον νόμο Κατσέλη, μια χαρά, μια καλά. Καλά και ωραία, είμαι και εγώ καλυμμένος και μου ήρθε η διαταγή πληρωμής. Άρα είναι παράνομη η διαταγή πληρωμής. Έτσι μου λέει κάποιος εδώ. Ότι εγώ μου λέει είχα μπει κάπου εγγύητης, το δάνειο είναι ρυθμισμένο, μου ήρθε η διαταγή πληρωμής σε μένα. Τι διαταγή, αφού το δάνειο είναι ρυθμισμένο που εγώ είμαι εγγύητης, μέσα από τον νόμο. Αυτό εγώ βέβαια λέει δεν έκανα, αφού έκανε λέει ο πρωτοβιλέτης. Παράνομο.
0: Πριν από λίγο. Όχι, κύριε Χαλκιώτη, δεν υπάρχει παρανομία εδώ πέρα. Είπαμε πριν από λίγο το εγγύητης, ακόμη και ο εγγύητης θα πρέπει να υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Αν βέβαια ο άνθρωπος δεν μπορούσε να υπαχθεί Προσοχή εδώ, γιατί έχει δύο σπίτια, τρία σπίτια και κινδύνευε και δεν ήθελε να το κάνει γιατί είναι έμπορος. Είτε γιατί τις προϋποθέσεις αυτές δεν τις πληρούσε του νόμου Κατσέλη. Έπρεπε να κινηθεί και τώρα δεν είναι αργά, τώρα δεν είναι καθόλου αργά. Τώρα μπορούμε να τον προστατεύσουμε σε τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Πλέον να το ακούσουν όλοι αυτή τη στιγμή ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός δεν προϋποθέτει τη συνένεση του πρωτοφυλέτη. Είναι το μοναδικό εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας και το αξιοποιούμε στα πέπλα προστασίας. Δηλαδή έρχεται τώρα ο εγγύτης, που ο πρωτοφυλέτης είναι στον νόμο Κατσέλη και βάζουμε τον εγγύτη μόνο τον εγγύτη στον εξωδικαστικό να του καλύψουμε και εκείνη τη διαδικασία τα περιουσιακά του στοιχεία και θα το βγει φυσικά και αυτού μία δόση.
1: Κύριε Βορδόνη, να ακούσουμε λίγο και την παλιά φωνή που φωνάζαμε εγώ και εσείς για όλα αυτά που έρχεται καλύπτει ο εξωδικαστικός. Κάποια λοιπόν από όλα αυτά τα αιτήματα δικά μας τα καλύπτει ο εξωδικαστικός και νομίζω ότι κλείνει πολλές τρύπες που είχε αφήσει ο νόμος Κατσέλη από λάθος χειρισμό κάποιον, θα πω και θα το αφήσω εδώ. Κυρία Βορδόνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
1: Πάμε.

0: Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε. Ακούσαμε χρηστικές οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Τι πρέπει να κάνω όταν δεν πληρώνω, τι πρέπει να κάνω αν μου έρθει διαταγή πληρωμής, τι πρέπει να κάνω όταν μου έρθει πληστηριασμός, τι πρέπει να κάνω να διεκδικήσω ολική διαγραφή χρεών σε τράπεζες και δημόσιο. Μου στέλνει ένας φίλος, χρωστάω 200 χιλιάρικα. Δεν θέλω να μου πεις, μου λέει ειλικρινά, σίγουρα, αλλά υπάρχει πιθανότητα να μειωθούν τα δάνεια με αυτά. Βεβαίως υπάρχει πιθανότητα, χωρίς να λέμε ότι κανένα αποτέλεσμα δεν είναι εγγυημένο, αλλά πολλές φορές δείχνουμε παραδείγματα ανθρώπων που είχαν προβλήματα και τα λύσαμε. Δεν υπόσχομαι, αλλά υπάρχει πιθανότητα σήμερα κατά τις 7.30 ώρα να βγάλω ένα live κάνα μισάωρο που θα δείξω μόνο κουρέματα. Άνθρωποι σαν και εσένα που μας βλέπεις τώρα, που είχαν προβλήματα, που ήταν απογοητευμένοι, θέλουν να τα παρατήσουν. Γύρω σε 7.30 θα κάνω κοινοποίηση. Και φτηνά ακίνητα, παρακαλώ καλέστε, πάρτε ένα τηλέφωνο. Υπάρχουν πολύ ωραία ακίνητα και φτηνά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Δίνουμε ραντεβού αύριο 4 ώρα εδώ στις πλατφόρμες και στο Μάχη FM 99,8 και δεν μπορώ να δεσμευτώ, μάλλον θα κάνουμε και ένα live σε λίγο, θα δείξουμε κουρέματα τεράστια, 650.000 ήταν στην εφορία και κουρέψαν τα 590. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα, 35 χρόνια εμπειρίας όμως κάτι λέει. Να είστε καλά, μείνετε εδώ, ευχαριστούμε.
1: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.

0: μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε ένα σπάνιο ηχητικό ντοκιμαντέρ. Η επιχείρηση Νίκη το 1974 ήταν μια από τις πιο παράτολμες και μυστικές αερομεταφερόμενες αποστολές ενίσχυσης της Κύπρου κατά την τουρκική εισβολή. Στις 21 προς 22 Ιουλίου του 1974 ήταν η μεγάλη νύχτα της επιχείρησης που αποδείχτηκε φιάλτης. Η αποστολή ήταν η μεταφορά της πρώτης μοίρας καταδρομών από την Ελλάδα στο αεροδρόμιο της Σούδας στα Χανιά στη φλεγόμενη Κύπρο. Τα μέσα ήταν τα μεταγωγικά αεροσκάφη Νοράτλας της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Οι συνθήκες ομολογούσαν μια πτήση αυτοκτονίας μέσα στο απόλυτο σκοτάδι σε πολύ χαμηλό ύψος πάνω από τη Μεσόγειο, χωρίς αεροπορική κάλυψη και με ελλιπή επικοινωνία. Ο ρόλος και η δράση της πρώτης μοίρας καταδρομών ήταν τα αεροπλάνα να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Λόγω της τραγικής και μη έγκαιρης ενημέρωσης αλλά και φοβερής σύγχυσης που επικρατούσε, το αεροδρόμιο δέχτηκε πυρά από τις ίδιες τις ελληνικές κυπριακές δυνάμεις, τα φύλλα πυρά, με αποτέλεσμα την κατάρρευση του Νοράτλας Νίκη 4 και σοβαρές ζημιές σε άλλα. Οι απώλειες ήταν 29 Έλληνες καταδρομής να οδηγηθούν στο θάνατο, να χαθούν ζωές ηρωικών αεροπόρων και καταδρομέων, ενώ να υπάρξουν και πολλοί τραυματίες. Παρά τις τεράστιες απώλειες, η συντηρητική πλειοψηφία των καταδρομέων, περίπου 278 από τους 318, παρέμειναν στην Κύπρο, ενίσχυσαν αποφασιστικά την άμυνα του αεροδρομίου Λευκωσίας και πολέμησαν γενναία εναντίον των εισβολέων. Η επιχείρηση Νίκη ήταν μια αποστολή αυτοκτονίας. Το ντοκιμαντέρ που ακολουθεί βρίσκεται μέσα σε ιστορικά μεγάλους φραγμούς. Θα παρακολουθήσετε το ηχητικό ντοκουμέντο από δύο σημαντικούς δημοσιογράφους της εποχής τους.

Εδώ είμαστε έκεντρα, βλέπετε, δεν είχαμε κανένα πάνω από το κεφάλι μας. Δεν ανακατευόμασταν με τα γεγονότα της περιόδου. Κάναμε τη δουλειά μας, υπήρχε σύμμια, υπήρχε αγάπη.

0: Εγώ είμαι βέβαιος 100% ότι υπήρξε προδοσία και το μόνο μου παράπονο είναι ότι δεν ετιμωρήθη η στρατιωτική ηγεσία του ΓΕΦ και της Ελλάδος.
1: Βρήκαμε και την ονομασία Νίκη. Είπε πώς θα το πούμε, πετάχτηκε ένας μου μέτρας, ένας χειριστής, λέει Νίκη.

Αυτό που συνέβαινε βέβαια σε μένα συνέβαινε και όλους τους στρατιώτες επί 10 μέρες 15 και μερικοί για ένα μήνα που ήταν σε μακρινά χωριά δεν μπορούσαν να δώσουν σημεία ζωής ότι εμείς είμαστε ζωντανοί. Σε μερικούς μάλιστα κάνουν και μνημόσυνα.

Ελληνική Κυπριακή λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποιος σου μιλεί. Είμαι ο Μακάριος.

0: Το απόγευμα της 21ης Ιουλίου του 1974, το Μάλεμε, έδρα της Αλφα Μοίρας Καταδρομών, είχε και πάλι ραντεβού με την ιστορία. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ατίλας είχε πατήσει το πόδι του στην Κύπρο. Στη Μοίρα υπάρχει κινητικότητα για ανάληψη δράσης στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως προβλέπουν τα επιχειρησιακά σχέδια. Όμως, ένα κρίσιμο τηλεφώνημα από το αρχηγείο στρατού τα αλλάζει όλα. Στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο διοικητής καταδρομών, ταξίαρχος Αλέξανδρος Γιάννακας.
1: Μου έδωσε να καταλάβω, αλλά επειδή δεν μπορούσε ανοιχτά να μου μιλήσει από τηλέφωνο. Μου λέει, ξέρεις, δεν θα πας εκεί που ετοιμάζεσαι. Θα πας κάτω. Ενέλο, κάτω. Ξέρεις που μου λέει, εκεί που είναι ο Κώστας. Ο Κώστας ήταν ο διοικητής καταδρομών της Κύπρου, ο Κομπόχης. Ήταν διοικητής συντάγματος καταδρομών. Και μου λέει, κατάλαβες, όχι με αυτό που ετοιμάζεστε, με το άλλο. Με αυτό που έχει το στήθος. Ναι, κατάλαβα, του λέω. Και θα πάτε με τα άλλο μέσο. Και επέμενα, ναι, του λέω. Να μην πάθουμε αυτό που έπαθε ο Βόλης.
0: Ο Γιώργος Βόλης, διοικητής της Β' Μοίρας Καταδρομών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είχε λάβει εντολή από το Πεντάγωνο την προηγούμενη μέρα, 20 Ιουλίου, να επιβεβαστεί μαζί με τους καταδρομείς του σε αεροπλάνα της Ολυμπιακής με προορισμό την Κύπρο. Δύο σχεδιασμοί που έγιναν για αυτή την αποστολή με την κωδική ονομασία Αλέξανδρος ακυρώθηκαν.
2: Και εγώ πιστεύω, είναι βεβαίως και σήμερα, ότι εάν δεν ματαινόταν εκείνη η αποστολή εκείνο το βράδυ, το είπα και προηγουμένως, ίσως τα πράγματα είναι διαφορετικά.
1: Δεδομένου ότι με τις οδηγίες που μου έδωσε ο Γιάννακας, μου λέει, και εδώ θέλω να προσέξετε, ότι ξέρεις, δεν είναι ανάγκη να πάρεις τα μεγάλα, τους όλους εννοούς, να πάρεις τους 60, τα μικρά, τα πορτοκάλια. Κατάλαβα, του λέω, δεν ήθελα να δω να ακούω να λέει τέτοια χαζά πράγματα από τηλέφωνο. Και κάνα δυο τελαμόνες. Πας τώρα σε πόλεμο με δύο τελαμόνες φυσικά. Και μου λέει το εξής χαρακτηριστικό. Και να ξέρεις, μου λέει, δύο δεν χρειάζεται αυτά, διότι μέχρι αύριο στις 10. Μετά μακάρι κρατούντες. Αυτό λεξί. Είναι φανερό ότι ο Γιάννακας, για να μου δίνει τέτοια εντολή, οπωσδήποτε ήταν ενήμερος του τι είχε προδιαγραφεί. Πώς ήξερε από την προηγουμένη ότι την επόμενη θα γίνει εγχειρία.
0: Το απόγευμα της 21ης Ιουλίου, οι καταδρομείς, με προφορική και όχι γραπτή διαταγή, επιβιβάζονται στα λεωφορεία με προορισμό το αεροδρόμιο της Σούδας για τη μοναδική στα χρονικά των ενόπλων δυνάμεων αεροαποβατική επιχείρηση. Διασχίζοντας τα Χανιά, ο κόσμος τους αποχαιρετά, σαν να γνωρίζει που πηγαίνουν.
3: Οι στρατιώτες τραγουδούσαν, ήταν όλοι εμψυχωμένοι και όπως κινηθήκαμε από το χώρο αυτό προς το αεροδρόμιο, στο δρόμο τραγουδούσαμε το πότε θα κάνει ξαστεριά.

0: Ήταν κόσμος δεξιά και αριστερά και χαιρετούσε στο καλό να πάτε. Καλό βόλι, διάφορα τέτοια. Με το καλό να γυρίσετε. Μας χειροκροτούσανε. Ξακολουθούσαμε να τραγουδάμε. Κάποια στιγμή είδα μια κυρία σε ένα παράθυρο και τραγούσε τα μαλλιά της. Εμείς τραγουδούσαμε. Αυτή τραγούσε τα μαλλιά της.
1: Θυμάμαι συγκεκριμένα δίπλα μου ήταν ο Λοχίας ο Καβροχωριανός από το Ηράκλειο, ο οποίος είχε έρθει μετάθεση στο Λόχο πριν μια εβδομάδα. Με αμοιβαία μετάθεση με τον Λιάκο, τον Αντώνη από την Περαχώρα. Ήταν και αυτό σημαδιακό, να σκοτωθεί ο Λοχίας και να σωθεί ο Λιάκος.
2: Στις 7 το απόγευμα της 21ης Ιουλίου 1974, το Αρχηγείο Αεροπορίας διατάσσει την προσγείωση όλων των μεταγωγικών αεροσκαφών στη Σούδα, από όπου θα εκτελέσουν άκρος απόρρητη αποστολή.
1: Την Κυριακή το βράδυ, λοιπόν, φτάσαμε στο αεροδρόμιο και είχαν έρθει τα Νοράτλας και αμέσως άρχισε η επιβίβαση για να μεταφερθούμε στην Κύπρο.
2: Στην 115 πτέρυγα μάχης ενσωματώνεται στη μοίρα και ένας λόχος από τη γάμα μοίρα αμφίβιων καταδρομών.
3: Έφτασα πρώτο στα Χανιά της Σούδας, όταν προσγειώθηκα. Ο αξιωματικός που μας υποδέχτηκε, ένας μήναρχος, μου είπε, δεν ξέρω, αλλά μάλλον πάτε για την Κύπρο.
2: Η διαταγή εκτέλεσης της επιχείρησης που δίνεται στους κυβερνήτες από τον ταξίαρχο Στεφαδούρο είναι σαφής. Απογείωση πριν από τα μεσάνυχτα. Χαμηλή πτήση των αεροσκαφών μεταξύ 500 και 700 ποδών με απόλυτη υγεία σειρμάτου και όλα τα φώτα πλεύσεως σβηστά. Κατεύθυνση όσο το δυνατόν νοτιότερα, από τη Σούδα προς το Τιμπάκι και στη συνέχεια νότια μέχρι το 34ο παράλληλο, κατόπιν αριστερά για την Κύπρο προς αποφυγή αποκάλυψης από τα εχθρικά ραντάρ. Αποβίβαση, εκφόρτωση και επιστροφή στον ελλαδικό εναέριο χώρο πριν το ξημέρωμα.
4: Κάποια στιγμή, εφόσον φούβαλα μπροστά για να φύγουμε, μα λέει ο πύργος ότι όσοι απογειωθήκανε μέχρι τώρα, καλώς, οι άλλοι θα σβήσετε διότι περίεργη η ώρα. Εγώ δεν έζησα. Δεν ήθελα να χάσω αυτή την ευκαιρία για την Κύπρο.
3: Στην ενδιάμεση απόσταση Κρήτης-Κύπρο ανάψανε τα φώτα από το αεροπλανοφόρο, του έκτου στόλου. Εμείς συνεχίσαμε, προφανώς αυτοί είχαν προσγείωση εκείνη την ώρα. Δηλαδή μας είχαν εντοπίσει, μας είχαν αναγνωρίσει και την ώρα εκείνη προσγειωνόντουσαν.
2: Η προσέγγιση των ελλαδικών μεταγωγικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας γίνεται εν μέσω πυκνών αντιαεροπορικών πυρών. Το σκηνικό από ψηλά θυμίζει Ανάσταση. Όμως εκεί ανοίγουν για τους άντρες της μοίρας οι πύλες της κολάσεως.
5: Και όταν φτάσαμε στο αεροδρόμιο και αρχίσαμε τους κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο για να προσγειωθούμε, καθυστερούσαν. Μου λέει, τι σημαίνει. Λέω, πάνω εδώ.
6: Μας είχαν ειδοποιήσει ότι θα έρθουν ελληνικά αεροπλάνα. Είτε στο αεροδρόμιο μας εδώ, είτε στην Τύμπου. Και μας είπαν να ετοιμάσουμε κεροζίνη, διότι τα αεροπλάνα θα ήταν jet.
3: Φτάσαμε στην Κύπρο. Το πρόβλημα το δικό μου ήταν, έφτασα πρώτος τελικός, ότι δεν μου ανάβαν τα φώτα του αεροδρομίου. Το γιατί δεν ξέρω.
6: Η πρώτη κλίση ήταν το πρώτο αεροπλάνο ότι είναι 4.000 πόδια και έρχεται προς τη Λευκωσία για προσγείωση και θέλουν οδηγίες.
3: Τελικώς με ανάψαν τα φώτα όταν πλέον πέρναγα προς τους Τούρκους εγώ.
5: Προχώρησα λοιπόν και πήγα στο πλωτήριο. Λέω, τι γίνεται. Λέει, κοιτάξτε εδώ. Ένα χωνί από κάτω με τροχιοδεικτικά βυσίγια. Λέει, δεν ξέρω, με λέει, αν μπορούμε να με αυτή την κατάσταση να προσγειωθούμε. Τι γίνεται εδώ, δεν είναι ελεύθερο το αεροδρόμιο.
7: Ο πιλότος ο δικός μας φώναξε, παιδιά, μόλις αν φτάσουμε στο έδαφος, αμέσως κατεβείτε κάτω, διότι έχει καταστραφεί ένας κινητήρας και μάλιστα μύριζε κυροζίνη μέσα στο αεροπλάνο.
6: Αυτός ήταν ακόμα όταν ήταν ψηλά. Ακούσαμε πυροβολισμούς, αυτόματα, ό,τι φανταστείς. Πυροβολάνε, λέει, αλλά θα προσγειωθώ. Αυτός αποφάσισε να κατέβει. Και κατέβηκε.
3: εγώ καλούσα σε διεθνή συχνότητα. Γιατί δεν είχα το UHF, είχα μόνο VHF ασύρματο. Όταν ακούστηκε ο Παπακοσταντίνο, τον ΙΕ 7, τον ΙΕ και 7 που λες, όταν ακούστηκε να μιλάει, αυτός που ήταν κάτω, τον εγνώρισε και έτσι άναψε τα φώτα.
8: Ποντικέ, εσύ ποντικέ. Και μου απαντάει, ρε Φίλιππα, γιατί δεν απαντάς με προσωπικό μου όνομα και τα λοιπά. Και τότε αντιλήφθηκα ότι είναι μεταφορικά και δεν είναι πολεμικά, όταν πλησιάζει το αεροδρόμιο.
5: Ρωτάω τον πιλότο. Έχει προηγηθεί κανένας? Μου λέει, ένα αεροσκάφο νομίζω να προηγηθεί. Αφού έχει προηγηθεί ένα αεροσκάφος, εδώ είναι η διοίκηση του... της μοίρας. Επομένως, το αεροσκάφος το δικό σου θα προσγειωθεί όπως είπατε.
9: Κάθισα στην πόρτα μαζί, θυμάμαι πολύ καλά, ήταν και ένας στρατιώτης από τα Ανόγια, αν δεν κάνω λάθος, Χρονιάρης. Το αεροπλάνο ευάλετο με πυκνά πυρά από το έδαφος. Και τα τορχιοδιεκτικά τα βλέπαμε που περνάγανε μέσα από την άτρακτο. Ο Χρονιάρης έγειρε το κεφάλι του στον ώμο και μου λέει, κύριε διοικητά, απέθανα. Του λέω, αφού μιλάς, δεν είσαι πεθαμένος. Μου λέει, δεν ακούς τις σφαίρες, πώς κάνουν σαν το κοκοσέλι.
2: Στις μονάδες πυροβολικού γύρω από το αεροδρόμιο επικρατεί σύγχυση. Το σήμα από το ΓΕΕΦ για δέσμευση πυροβόλων πολυβόλων προς τους διοικητές των αντιεροπορικών μέσων φτάνει με μεγάλη καθυστέρηση.
8: Απλώς τους είπα να προσέχουν, διότι εδώ υπερηφυριακό στο αεροδρόμιο υπάρχουν τουρκικές δυνάμεις. Και ότι τα φώτα θα τα ανάψουν, τα φώτα προσγειώσουν, θα τράψουν τελευταία στιγμή. Διότι είχαμε πληροφορία και στις ώρες ότι θα έρθουν οι Τούρκοι να κάνουν αεραπόβαση αεροδρόμιο προς κατάληψη του αεροδρομίου.
4: Προσγειώσαμε χωρίς φώτα, κανένα φως. Εγώ άναψα τον προβολέα την ώρα που ήμουν στο ένα μέτρο του διάδρομου.
10: Και μας είχαν δώσει διαταγή να είμαστε πάνω στο αντιεροπορικό συνέχεια και όταν ακούσουμε βόμβονα αεροπλάνου να ρίξουμε. Μια δεύτερη διαταγή, όταν δείτε πράσινη φωτοβολίδα θα βάλετε, όταν δείτε κόκκινη δεν βάζετε.
8: Απλώς εγώ εκεί τη στιγμή, όπως πρόεδρε το σχέδιο, έρεξα φωτοβολίδες πράσινες να ειδοποιήσω τα περιφερειακά, ας πούμε, φυλάκια, τα φίλια, ότι έρχονται φίλοι αεροσκάφοι και όχι εχθρικά.
10: Είδαμε και τη φωτοβολίδα και αρχίσαμε και βάζαμε νέα βλήματα.
2: Ο Φίλιππος Κόλλιας, ο άνθρωπος που βρισκόταν εκείνο το βράδυ στον πύργο ελέγχου, δηλώνει ότι κανείς δεν γνώριζε στο ΓΕΕΦ για την άφιξη των οράλθρας.
8: Τίποτα δεν ξέρουμε, διότι εγώ τελευταία στιγμή πήρα το ΓΕΕΦ, το κέντρο επιχειρήσεων, και τους λέω, κοιτάξτε, αυτά τα αεροπλάνα που έρχονται είναι οράλθρας. Τι είναι οράλθρας, και αυτοί περιμένουν να ρωθούμενα. Κανείς δεν ήξερε στη Λευκοσία ότι έρχονται μεταφορικά αεροσκάφη.
2: Το Νίκη 4, όπου είχε επιβεβαστεί η δημιουργία του έφεδρου δόκιμου αξιωματικού Δημήτριου Τσαμκυράνη, δεν φτάνει ποτέ στον προορισμό του. Ήταν το τρίτο στη σειρά νοράτλας που προσέγγιζε το αεροδρόμιο της Λευκοσίας μέσα σε καταιγισμό πυρών.
6: Κατέβηκε χαμηλά. Εν τω μεταξύ αυτός παραπονιόταν ότι του χτυπάνε. Στον αέρα δεν εφλεγόταν στον αέρα. Το είδαμε να κατεβαίνει χαμηλά. Δεν μιλούσε πλέον ο πιλότος, του δώσαμε εξουσιοδότηση για προσγείωση. Και το χάσαμε. Και εκεί που το χάσαμε, βλέπουμε μία φλόγα, έτσι σαν πορτοκαλί χρώμα. Τότε, τι να σου πω, εγώ δεν θυμάμαι πότε ξανά κλάψα στη ζωή μου.
9: Την πτώση του αεροπλάνου εγώ προσωπικά την είχα αντιληφθεί από τη φωτιά που φαινόταν στο ύψωμα της Μακεδονίτσας.
6: Λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, αυτούς τους ανθρώπους τι ζουν, είναι προδοσία, τους τρώμε, εμείς, πώς που θα πάει αυτό. Τα αεροπλάνα συνεχόντως, αντί να τα σηκώσουν να φύγουν τα αεροπλάνα, τα φέρανε το ένα πίσω από το άλλο, είχαν διαταγή να έρθουν τα παιδιά. Αυτοί οι πιλότοι για μένα ήταν ήρωες.
2: Όπως προκύπτει από τις μαρτυρικές καταθέσεις της προανάκρισης που διενεργήθηκε το καλοκαίρι του 1974 από αξιωματικούς της μοίρας, τα νοράτλας προσεγγίζοντας το αεροδρόμιο της Λευκοσίας δέχθηκαν διασταυρούμενα πυρά κυρίως από φίλια μέσα. Το Νίκη 4, βαριά πληγωμένο, συνετρίβει εδώ στο λόφο της Μακεδονίτισσας, παρασύροντας το θάνατο 27 καταδρομής και 4 μέλη του πληρώματος. Από την κόλαση βγήκε ζωντανός μόνο ο Θεσσαλονικιός καταδρομέας Θανάσης Ζαφυρίου.
11: Χιλιάδες ρεπές ρίχναν από κάτω τα τετράδημα. Ρίχναν και μετά που λέω ακούμε ένα μπαμ, το μπαμ που έγινε ήταν εμπόφορο από ό,τι το έμαθα μετά. Πήρε φωτιά το αεροπλάνο και εγώ ήταν όλοι και εγώ μου και εγώ όλοι φωνάζανε. Πιο πολλοί σκοτώθηκαν μέσα στο αεροπλάνο.
2: Στις ατράκτους που γαζώνονται από τα άναρχα πυρά κάθε λογής διαμετρήματος, στελέχη και καταδρομής προσπαθούν εν αγωνίως να ευθυγραμμίσουν τα κορμιά τους με τις διαπεραστικές αντιεροπορικές βολές. Γαντζωμένοι στο σκαρί που αναταράσσεται, στέκονται όρθιοι για να μειώσουν τον όγκο των σωμάτων τους και να γλιτώσουν από τις φωνικές ρηπές. Δευτερόλεπτα πριν την τροχοδρόμηση, με το άκουσμα της εντολής κάθε κυβερνήτη που φωνάζει για άμεση εγκατάλειψη του αεροσκάφους, ρίχνονται έξω με την ορμή της ταχύτητας στον μικρό Διάβλο 27.
12: Προσγειωνόμαστε κάπου στη διαδρομή, ανοίγει τις πόρτες και βγαίναμε έξω κακή κακούς. Ενώ τροχοδρομούς ακόμα το αεροσκάφος.
9: Βγαίνω αμέσως από το αεροσκάφος και βλέπω να γίνεται μια κόλαση. Βλήματα, τροχιοδεικτικά, ρηπές να ακούγονται από παντού.
1: Τέλος φαντάρους, οπλίστε, γεμίστε, όταν πέσουμε κάτω, ακροβολιστείτε, όπου μας βαρέσουν, βαράτε, γιατί δεν ξέραμε τι είναι κάτω. Αφού μας βαρέσανε, λογικό είναι, λέω, να είναι Τούρκοι.
12: Μάλιστα, μας ρίξανε και κάτι σημείδες. Μας ρίξανε και δεν ξέραμε ότι είμαστε Έλληνες, το ξέραμε ότι είναι Τούρκοι.
5: Μα τώρα τι γίνεται εδώ, λέει ο Μελέτης. Να ανοιχτούμε περιμετρικά, να δούμε από αυτήν η πλευρά των βαρυγεφυρωμάτων των Τούρκων. Ενδεχομένως από εκεί να μας ρίχνουν.
2: Το Νίκη 6 με τη δημιουργία του υπολογαγού Σταύρου Μπένου δέχεται και αυτός φοδρά πυρά. Όμως ο κυβερνήτης Γεώργιος Δημητρός και το πλήρωμά του καταφέρνουν να το προσγειώσουν. Δύο καταδρομείς, ο Νόμπελης και ο Οικονομάκης, χάνουν τη ζωή τους, ενώ άλλοι 9 τραυματίζονται.
6: Όταν του δώσαμε εξουσιώτηση για προσγείωση, μας είπε ότι χτυπήθηκε. Αλλά κατάφερε και το προσγείωση. Εκεί που κυλούσε μετά την προσγείωση, το έβγαλε εκτός διαδρόμου.
7: Προσγειώθησε το αεροπλάνο που ήταν ο Σταύρος ο Μπένος, με δυστυχώς μέσα εκεί άρχισε να φωνάζει. Τρέξτε γρήγορα, έχω τραυματίες, έχω σκοτωμένους.
13: Κινητήρες συγγύσανε, εκεί με ζώσαν τα φίδια. Σε κάποια στιγμή τρώμε τρίτο βλήμα, το οποίο ήταν μέσα πλέον στην άτρακτο. Τα βοκιτά αυξάνονται, πιάνει φωτιά μέσα. Οι καταδρομείς με τα παγούρια τις σβήνουνε, καταφέρουμε να τις σβήσουμε. Οι τραυματίες έρχονται, μ' αγκαλιάζουν τα πόδια. Κύριε Πολοχαγέ, πονάω εδώ που χτυπήθηκες εσύ, εγώ στην κοιλιά, εγώ στο λαιμό, άλλο στο πόδι. Έχουν γίνει ένα κουβάρι από τα παιδιά.
6: Άλλοι ήταν χτυπημένοι, άλλοι δεν ήταν χτυπημένοι. Το αεροπλάνο είχε μια τρύπα από κάτω, περίπου μισό μέτρο από κάτω. Ήταν όλο σφαίρες το αεροπλάνο, πάνω στις μηχανές, κάτω, όλα αυτά. Εκεί που τους κουβαλούσαμε και μιλούσαμε μαζί με τα παιδιά και τους τραυματίες και τους μας λέγανε, γιατί μας χτυπάτε ρε αδέρφια.
12: Εντάξει, τα αντιεροπορικά ρίχνουνε. Από το γύρο από το αεροδρόμιο, κάποια αντιεροπορικά, όχι όλα.
6: Συγκρατούσα τα δάκρυα μου, τα οποία είχα προηγουμένως. Συγκρατούσα. Είναι σκηνές που δεν θα ξεχάσω ποτέ μου στη ζωή. Συγγνώμη να δακρύζω. Αλλά αυτή η προδοσία που χάσαμε τα καλύτερα παιδιά. Διότι μετά αυτοί σώσανε και το αεροδρόμιο μερικοί από αυτούς.
9: Φτάνοντας στον πύργο δεν συναντάω κανένα. Ανεβαίνω απάνω στον πύργο και εκεί, στον τελευταίο όροφο που ήταν και τα μηχανήματα, εκεί συνάντησα τον πρώτο άνθρωπο που είδα στην Κύπρο, που ήταν ο ανθρωπολογός ο Κότσαλης. Μετά το σοκ που είδα στα μάτια του που μας είδε, μου απήντησε έκπληκτος ότι πριν από λίγη ώρα μας ειδοποίησαν ότι έρχονται αεροπλάνα από την Ελλάδα.
1: Μόλις πήγα στο αεροδρόμιο, βρίσκω τον λογαό τον Κυριάκου, που ήταν τρίτο γραφείο, δεύτερο νομίζω, και του λέω, κύριε Λοχαγέ, μία δημιουργία, του λέω, δεν την βρήκα. Φοβόμουν και εγώ, θα πούνε, άφησε ο λογαγός τη δημιουργία του. Μου λέει, δημοσθένη, μία δημιουργία έπεσε, θα πούμε ότι γύρισε πίσω.
14: Από το 1974 έχουν καταγραφεί αρκετές μαρτυρίες χειριστών αντιεροπορικών μέσων, οι οποίοι έχουν υποστηρίξει ότι χτύπησαν τα ελληνικά νοράτλας το κρίσιμο βράδυ της 21ης προς 22ης Ιουλίου, προσεγγίζοντας το αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Σήμερα έρχονται να προσθεθούν νέες μαρτυρίες, δημιουργώντας νέα δεδομένα για τα τραγικά εκείνα γεγονότα του 1974.
10: Πιστεύουμε ότι χτυπήσαμε το αεροπλάνο. Τώρα, αν έπεσε νιό, δεν το είδαμε, αλλά ήρθε κάποιος αξιωματικός με έναν Land Rover στρατιωτικό αυτοκίνητο και μας λέει, ρε, τι έχετε κάνει, λέει. Χτυπήσατε δικό μας αεροπλάνο. Τι έκανε, λέει, τους λέω εγώ.
2: Ξημερώματα της 22ης Ιουλίου, οι 300 επιβιβάζονται σε λεωφορεία και μεταφέρονται στην Ιερατική Σχολή Δυτικά της Λευκωσίας. Εκεί θα μάθουν από το διοικητή τους τα άσχημα νέα για το χαμό των συναδέλφων τους. Το δύσκολο έργο της αναγνώρισης των νεκρών ανατέθηκε στον ταγματάρχη Δημήτρη Κυριάκου και τον υπολοχαγό Νίκο Ντούβα.
9: Πρώτα πήγα στη Μακεδονίτισσα. Εκεί η κατάσταση ήταν τραγική. Το αεροσκάφος είχε χτυπήσει στο έδαφος, είχε τροχιοδρομήσει. Δηλαδή ο αεροπόρος ήταν γερός, δεν είχε σκοτωθεί στον αέρα. Γιατί πολλοί στρατιώτες είχαν σκοτωθεί και είχαν καεί. Είχε πάρει φωτιά εν πτήση. Και εγώ ήταν μέσα στην άτρακτο. Και πολλοί στρατιώτες είχαν αρχίσει να καίγονται μέσα στην άτρακτο. Την ώρα που πέταγε το αεροπλάνο.
2: Αποκαλυπτικές είναι οι μαρτυρίες που βγαίνουν για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας για τα λάθη που οδήγησαν στο θάνατο 29 καταδρομής και 4 μέλη του πληρώματος. Σύμφωνα με τις απόρριτες καταθέσεις των επιτελών του ΓΕΕΦ, το σήμα που θάναβε το πράσινο φως για την προσγείωση της Α μοίρας στη Λευκωσία εκδόθηκε καθυστερημένα. Το σήμα έφερε το χαρακτηρισμό αστραπιαίων, καθώς διαβιβάστηκε στους διοικητές των αντιεροπορικών μέσων μόλις 20 λεπτά πριν από την άφιξη του πρώτου Νοράτλας. Χρόνος περιορισμένης αντίδρασης την εποχή εκείνη για την ταχεία ενημέρωση των επικεφαλής των διάσπαρτων μέσων πέριξ του αεροδρομίου.
15: Στο ΓΕΕΦ δεν υπήρχε ο μήναρχος ο καταστατήρας, ο οποίος ήταν ο μόνος αρμόδιος και ο οποίος κατεμεφέρει και ακεραία την ευθύνη.
14: Ποια είναι ευθύνη δηλαδή,
15: ευθύνη δεν, ενημέρωσε δεν ενημέρωσε τους αυτούς και δεν ενημέρωσε ότι επεκράτησε αυτή η βλακώδης. Άποψε ότι να μην διαρρεύσει. Μα να μην διαρρεύσει τον κόσμο, όχι στον διευθυντή του δευτέρου γραφείου.
2: Όπως αναφέρει στην κατάθεσή του ο τότε αεροπορικός διοικητής Κύπρου, σμήναρχος Ιωάννης Καραστατήρας, έδωσε εντολή για την έκδοση του αστραπιαίου σήματος μισή ώρα πριν από την άφιξη του πρώτου Νοράτλα στη Λευκωσία, ενώ ο ίδιος ήταν ενήμερος ιεραρχικός για την αποστολή αεροσκαφών τουλάχιστον 2,5 ώρες πριν. Σε επικοινωνία μας στις 23 Μαρτίου του 2010, ο κύριος Καραστατήρας ζήτησε να αρκεστούμε στα στοιχεία της έρευνας. Σύμφωνα με τις καταθέσεις των τότε διοικητών της 184 πυροβολαρχίας Ταγματάρχη Σεβασλίδη και 185 μοίρας παιδινού πυροβολικού Ταγματάρχη Αλικίδη, που στάθμευαν στην περιοχή της Μακεδονίτισσας, το αστραπιαίον σήμα ελήφθη ενώ τα αντιεροπορικά τους μέσα έβαζαν ομαδικά κατά των ελλαδικών μεταγωγικών.
15: Η εντολή δόθηκε όταν ήδη το αεροπλάνο έπεσε. Την ώρα που έπεσε το αεροπλάνο. Έτσι βγαίνει καθαρά.
2: Ο εκλοιπών Άγγελος Αβραμίδης, ο τότε υποδιοικητής της μοίρας, είχε αναλάβει το δύσκολο έργο της έρευνας που σκόνταψε σε ευθύνες ανώτερων αξιωματικών του βαθμού του ταγματάρχη. Ευθύνες δεν αποδόθηκαν ποτέ, παρά την επίγουσα διαταγή του ΓΕΕΦ για ένορκη προανάκριση. Συγγήκε από το ΓΕΕΘΑ που έλαβε τις μαρτυρικές καταθέσεις όλων των εμπλεκόμενων αξιωματικών που είχε ζητήσει ο διοικητής Γιώργος Παπαμελετίου. Οι μαρτυρικές καταθέσεις περιλαμβάνονται στο φάκελο της Κύπρου που παραμένει έως σήμερα κλειστός.
15: Δεν μπορεί να κάνει προανάξει ένα αεροπλάνο που έπεσε και σκοτωθήκαν όλο το πλήρωμα πλήν ενός και οι στρατιώτες, τη δική μου, και να μην αναφέρεται η ευθύνη. Κανένας δεν έχει, ο Θεός ευθύνεται για αυτό.
9: Οι στρατιώτες είχαν αποτεφρωθεί οι περισσότεροι. Ο αρθυπουργός Αμικυράης, ο Χριστόπουλος και τον άλλο δεν τον θυμάμαι δυστυχώς ποιος ήταν. Ήτανε ολόσωμοι και λόγω της φοβερής ζέστης είχαν αρχίσει και μυρίζανε. Ειδοποιήσαμε το νοσοκομείο και έστειλε το ασθενοφόρο και πήρε τα τρία άτομα. Τους δε υπολείπους επειδή δεν μπορούσαν να τους μαζέψουμε καθόλου. Και ένας θυμάμαι χαρακτηριστικά που είχε την μορφή του ανθρώπινου σώματος, μόλις τον πιάσαμε για να τον μεταφέρουμε στο ασθενοφόρο, διελύθηκε όπως φύσαγε, έγινε σκόνη. Εκείνη την ώρα έδωσε εντολή να έρθει ένα γκρέιντερ, να ανοίξει ένα λάκκο και να μαζέψουμε όλα τα συντρίμμια και την στάχτη των στρατιωτών και ορισμένα υπολείμματα από σάρκες και να τα βάλουμε μέσα στην στον ομαδικό τάφο αυτόν και να τον καλύψουμε.
16: Το σημαντικό είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε εντοπίσει όλα τα λείψανα που ανήκουν στους νεκρούς πεσόντες καταδρομής του αεροσκάφους. Οι προσπάθειες συνεχίζονται. Με την ευκαιρία αυτή κάνω και μια έκκληση. Υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα ειδικά οι οποίοι γνωρίζουν και ζητούμε την βοήθεια τους.
2: Το πρωί της 23ης Ιουλίου 1974 η Αλφα Μοίρα Καταδρομών βρίσκεται για ανασυγκρότηση στην Ιερατική Σχολή και προετοιμάζεται για τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν.
15: Με παίρνει από τα γέφου ένας ταγματάρχης των διαβιβάσεων, ο Λιάπης. Με παίρνει, μου λέει, Γιώργο, ξέρεις, στείλε ένα λόχο στο αεροδρόμιο.
1: Γιατί είχαμε πληροφορία ότι πηγαίνουν 700 περίπου Τούρκοι να πιάσουν το αεροδρόμιο.
15: Λέω, αμέσως δίνουν εντολή να πάει ο λόχος του Κολοκοτρώνη.
17: Φτάνοντας στο αεροδρόμιο, συνάντησα τον διοικητή του αεροδρομίου, τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος μου είπε, επιλέξει μάλιστα, περιμένουμε αεροπορική προσβολή αυτή τη στιγμή και γι' αυτό προστάτεψε τους καταδρομείς. Έρχεται πάλι ο κύριος Παπαδόπουλος, ο διοικητής του αεροδρομίου, και μου λέει: οι Τούρκοι ετοιμάζονται για επίθεση. Αμέσως συγκεντρώνω το λόχο και δίνω εντολή στους δημιρίτες μου, στον υπολοχαγό, τον Σταύρο τον Μπένο, να πάρει τη δημιρία του και να πάει στην ταράτσα του αεροδρομίου, του κεντρικού κτηρίου του αεροδρομίου, όπου να ταχθεί εκεί, ενισχύοντάς το και με αυτόματα όπλα και αντιαρματικά από το λόχο. Τους δέω δύο άλλους δημιουργητές, τον ανθιπολαγωγό, τον Ηλία Τοσιακαβέλα και τον δόκιμο, τον Πέτρο τον Γκρικέλη, τους έδωσα διαταγή να ταχθούν μπροστά από το κεντρικό κτίριο του αεροδρομίου.
2: Ο υπολογαγός Σταύρος Μπένος, που αναλαμβάνει την αντιαρματική κάλυψη του αεροδρομίου, τοποθετεί στην ταράτσα του κεντρικού κτιρίου 7 οπλοπολιβόλα, ένα πολυβόρο 30 και ένα ΠΑΟ 90 χιλιοστών. Εκεί συναντά και 4 καταδρομείς της 33 Κυπριακής Μοίρας που έχουν ήδη τοποθετήσει ένα οπλοπολιβόλο και ένα πολυβόλο.
13: Δίνω λοιπόν εντολή στα δύο πολυβόλα. Εσύ από τη μία άκρη της γραμματιάς θα κάνεις προοδευτική βολή και εσύ από την άλλη άκρη της γραμματιάς θα κάνεις αναδρομική. Θα συναντιόνται τα πυρά. Όταν θα μπουν οι Τούρκοι, όχι όταν ξεκινάνε, θα μπουν οι Τούρκοι μέσα, ναι. Θα τους αφήσετε και όταν θελήσουν να γυρίσουν πίσω, τότε θα τους περιλάβετε.
15: Πήγε ο λόχος, σε λίγο μου λέει, ξέρεις, είναι τα πράγματα, να πάει για άλλος ένας λόχος. Τώρα και χειρία ήτανε, φεύγει ο δεύτερος λόχος, οπότε σε ένα ανησυχώ, δύο λόχοι εκεί, τι άλλο γίνεται. Θα φοβόνται τίποτα, καμία διέλευση τουρκική και ρίξουν κανένα, γιατί ήξερα τα αεροπλάνα, τα τουρκικά οργώνουνε. Πέρασε κανένα αεροπλάνο, ρίξει κανένα λόχο αλυσοριστών και έληξε το αεροδρόμιο. Εκεί πήγε το μυαλό μου.
5: Όταν λοιπόν έφυγε ο δεύτερος λόγος, μου λέει ο διοικητής ότι Μαντουρά να επιβαστήσει στο τελευταίο να πάει να λάβει τη διοίκηση της διλοχίας.
15: Και πήγε ο Μανούρας, εν τω μεταξύ σε λίγη ώρα πάλι ο ίδιος μου λέει, ξέρεις, να πάει ένας λόγος. Οπότε μόλις είπαν για τον τρίτο λόγο, εκεί πλέον τα πράγματα αλλάζουν.
2: Και μόλις πλησιάσαμε τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου, αυτό που είχαμε να κάνουμε ήταν να τοποθετήσουμε σε κρίσιμα και επίκαιρα σημεία τους λόχους και να συντονίσουμε την άμυνα του αεροδρομίου. Όμως δεν πέρασε πολύς χρόνος και ενώ είχαν βγει πάνω στο κεντρικό κτίριο και παρακολουθούσα τις κινήσεις, βλέπω σε απόσταση 300 μέτρων κινήσεις αρμάτων και πεζικού.
5: Ο πρώτος λόγος είχε φτάσει, έφτασα εγώ με τον δεύτερο λόγο. Βλέπω μια κατάσταση φοβερή, πέφτανε βλήματα όλμων, ρηπές δεξιά-αριστερά. Τι συμβαίνει εδώ πέρα, λίγο μας βάζουν από εδώ, μας βάζουν από εκεί.
2: Μετά και την αναχώρηση του τρίτου λόχου, ο διοικητής της Αλφα Μοίρας Καταδρομών παίρνει και αυτό στο δρόμο για το αεροδρόμιο για να αξιολογήσει η διεισόμαση την κατάσταση.
15: Πηγαίνω. Φουλ. Δεν είναι ο ασύρματος, ήταν συντονισμένος στους ασύρματους των λόχων. Αλλά εγώ δεν θεώρησα αναγκαίο να τους πω ότι πηγαίνω στο αεροδρόμιο, δεδομένου ότι ήταν και χειρία.
17: Γύρω στις 11 η ώρα περίπου άρχισε η μάχη με τους Τούρκους. Δήρκεσε γύρω στη 1,5 με 2 ώρες.
5: Κάποια ώρα λοιπόν διαπιστώθηκε ότι κινούνται με άρματα οι Τούρκοι από την πλευρά της τη βορειοδυτική πλευρά του αεροδρομίου από την πλευρά της Ελβίκ.
0: Και όταν πλησιάσανε οι Τούρκοι τα άρματα και ήταν σε θέση βολής, αρχίσανε οι δικοί μας. Και από ό,τι θυμάμαι είχαν κινητοποιήσει από τα 9 άρματα τα 8.
15: Όταν έφτασα σε ένα σημείο, εν όψη του κτηρίου, φαίνεται ότι η παρουσία μου λόγω του ασυρμάτου που είχε μεγάλη κεραία τους ενόχλησε. Αυτούς που σχεδίαζαν να κάνουν πλάτες, να το πάρουν οι Τούρκοι και να ησυχάσουν.
14: Οι ΟΗΕΔΕΣ δηλαδή.
15: Οι ΟΗΕΔΕΣ, αφού αυτοί ήταν αφεντικά εκεί πέρα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο δέχομαι μία ρήπη, η οποία ήταν αποκλειστικά για μένα και για τον οδηγό.
1: Έβαλα τη μία δημιουργία στο ένα κτίριο, την άλλη στο άλλο και έτρεχα από το μία δημιουργία στην άλλη. Κάποια στιγμή περνάω μπροστά από ένα μειοχτώ και μου λέει ο οδηγός, λέει έρχεται ένα ρεπιστριοφόρο. Λέω δικό μας, όχι, λέει δεν έχουμε εδώ πέρα ρεπιστριοφόρα. Αναφέρω εγώ στον Μανουρά, τον ταγματάρχη, μου λέει εντάξει, λέει θα πω εγώ.
5: Την ίδια ώρα όμως που γινόντουσα όλα αυτά τα γεγονότα, ακούω στον αστήρματο, εγώ έδωνα εντολές με τον αστήρματο στους διοικητάς στον λόγο, ακούω στον αστήρματο τη φωνή του διοικητού. Μου λέει, Μανουρά, τι γίνεται, τι είστε καλά. Του λέω, καλά είμαστε, γιατί λέω, εσείς μου είστε. Λέει, ερχόμουνα και κάπου εδώ με χτυπάνε και από αριστερά και από δεξιά. Λέω, αυτοί που σε χτυπάνε από δεξιά είναι Τούρκοι. Αυτοί που σε χτυπάνε από αριστερά, ενδεχομένως να είμαστε εμείς.
15: Λέω, πού στο διάλογο είμαι, του λέω, πού είναι αυτό το φυλάκι, πού είναι αυτές οι σημαίες με τους κολοϊέδες, λέω, εκεί από μέσα είμαι. Θα κάνω, λέει, αντεπίθεση, πρέπει να μην κάνεις τίποτα.
5: Φωνάζω τον ταγματάρχη του Παπαδόπουλου εκεί πέρα. Εμείς δεν είχαμε ούτε άρματα, ούτε ερπιστοφόρο. Είχε ένα άρμα και ένα ερπιστοφόρο. Του λέω, θα μου δώσω το άρμα και το ερπιστοφόρο να πάρω το διοικητή.
15: Στείλα ένα τεθωρακισμένο και σκοτώθηκε ο υποξωματικός μπροστά στα μάτια μου, στα 5 μέτρα. Ένας υποξωματικός μόνιμος, αλλά βγήκε στον πύργο και έκανε βόλη κατά τον Τούρκο που ήταν δεξιά μας, κατάλαβε, για να τους αποτρέψει. Γιατί οι Τούρκοι δεν ξέραν πώς είμαστε εμείς εκεί.
1: Φεύγει το τροχοφόρο μπροστά και μετά από λίγο γύρισε πίσω, είχε σκοτωθεί ο Φωτόπουλος, ο αρχιλοχίας νομίζω, και γύρισε πίσω το τροχοφόρο ο άλλος του πληρώματος. Εν τω μεταξύ αρχίσανε και βαράγανε οι Τούρκοι. Βγαίνω στο πίσω μέρος του αεροδρομίου με την επιλογία μου και βλέπω μέσα στο αεροδρόμιο, στο διάδρομο, πέφτανε βλήματα. Μου λέει: επιλογία είναι αυτά, λέω: είναι βλήματα όλμων. Μπες, του λέω μέσα πάλι. Ανεβαίνω πάνω στα γραφεία. Εκεί είχα τοποθετήσει ένα πολυβόλο, τον πολυβολητή, το μαυράκι από την Αλικαρνασσό Ηρακλείου και βάραγε με το πολυβόλο.
12: Εκείνη την ώρα αρχίσανε να μας βαράνε από κάπου δεξιά. Ποιοι είναι εδώ, ποιοι μας βαράνε από εκεί, εμείς. Οι πληροφορίες που είχαμε ήταν του Τούρκου ήταν απέναντι. Είχε ένα αρτσίλιο απέναντι. Και στη μέση είχε ένα δρόμο υπερυψωμένο. Τέλο πάντων, φάγαμε από εκεί δύο-τρει ρεπέ από τη δεξιά πλευρά.
0: Όταν ήμασταν στην ταράτσα του αεροδρομίου, δεχτήκαμε πυρά μέσα από το στρατόπεδο του ΟΗΕ.
12: Πιθανόν ήταν από εκκλέσου. Εκεί μέσα ήταν φυλάκιο των ΟΗΕΔων και των αγγλικών υπηρεσιών.
2: Βλέποντας οι δυνάμεις του ΟΗΕ ότι οι Τούρκοι αδυνατούν να καταλάβουν το αεροδρόμιο, παρεμβαίνουν και ζητούν κατάπαυση του πυρός. Εκεί αρχίζει μια νέα μάχη, αυτή τη φορά σε διαπραγματευτικό επίπεδο.
17: Από ό,τι έβλεπα από τον πύργο, από την ταράτσα του αεροδρομίου, του κτηρίου, που φαινόταν όλο μπροστά το πεδίο πάρα πολύ καλά, οι Τούρκοι είχαν σημαντικότατες απώλειες, διότι τα αυτοκίνητά τους μετά την κατάπαυση του πυρός μαζεύανε επί αρκετή ώρα.
15: Οι Τούρκοι ήθελαν να βάλουν στο χέρι το αεροδρόμιο. Οι δικοί μας, ήδη που είχαν αρχίσει υποτυπωδώσει εδώ με τα πρεσβείες ή με τα άλλα, ήδη είχαν, γιατί οι Τούρκοι ήταν αμετάπιστοι, θέλανε τέτοια κατά το αεροδρόμιο. Γιατί φοβόντουσαν ότι θα πάνε δυνάμεις από την Ελλάδα και τα λοιπά. Θέλανε να κλείσουν αυτή την είσοδο. Αλλά και περισσότερο να έχουν το δικό τους, γιατί με το αεροδρόμιο είναι ένα τεράστιο αεροδρόμιο. Μπορούσαν να κατεβάσουν όλη την Τουρκία εκεί μέσα σε μισή μέρα.
5: Πρώτα υπήρχε και χειρή από την προηγούμενη το μεσημέρι και οι Τούρκοι δεν τηρήσανε. Λοιπόν, εμείς μας δημιουργήθηκε εντύπωση ότι οι Τούρκοι θέλανε ευνηδιαστικά να καταλάβουν το αεροδρόμιο, να σηκώσουν κάποια σημεία και να πούνε ότι ξέρεις, εμείς το κατέχουμε το αεροδρόμιο. Μας δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι αυτό μπορεί να γινόταν και συμπαιγνία με τις Σοβιέτες.
17: Το BBC,
6: το οποίο άκουγα, διότι τα τηλέφωνα σταματήσανε. Έλεγε ότι το αεροδρόμιο εγκατελείφθηκε. Είχα το ραδιόφωνο και άκουγα τα νέα. Ότι εγκατελείφθηκε το αεροδρόμιο από τους Τούρκους. Και ήταν ψέμα.
1: Οι ΟΗΕΔΕΣ δεν κατάλαβαν καν ότι εμείς κινηθήκαμε κάτω από τη μύτη τους και καταλάβαμε το αεροδρόμιο. Δεν το καταλάβαμε.
14: 36 χρόνια πριν, το ματωμένο 1974, εδώ στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Λευκωσίας, το οποίο σήμερα είναι εγκαταλελειμμένο και βρίσκεται στα χέρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 300 Ελλαδίτες καταδρομής πέτυχαν μια σημαντική νίκη απέναντι στις τουρκικές δυνάμεις. Να μην πέσει το αεροδρόμιο στα χέρια του Ατίλα. Γιατί κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει σήμερα ποια θα ήταν η τύχη της Λευκωσίας, αλλά και της Κύπρου γενικότερα, εάν το αεροδρόμιο είχε πέσει στα χέρια των κατακτητών.
18: Έτσι λοιπόν, στις 23 Ιουλίου εκείνης της χρονιάς, παράλληλα με τη μάχη του αεροδρομίου, βρισκόταν σε εξέλιξη άλλη μια μάχη. Εκείνη σε διπλωματικό επίπεδο. Το τρίγωνο Αθήνα-Ουάσιγκτον-Άγκυρα είχε πάρει φωτιά, με τους Μαύρο, Κίσιγκερ και Ετζεβίτ να διαπραγματεύονται σκληρά για την τύχη του αεροδρομίου.
5: Καθυστερήσαμε εμείς να εκτελέσουμε αυτή την εντολή της παρτός του αεροδρομίου και διημήθησαν όλα αυτά τα πράγματα.

0: και τον πρέσβη. Ήρθε ο πρέσβης λοιπόν στην αυτή, λέει, θέλει να σας μιλήσει, να σας δει ο πρέσβης της, ο κύριος Λαγάκος. Εγώ με στη σύγχυση και λέω, ποιος Λαγάκος. Εδώ τα γραμματάκια του Μανουράς.
1: Πέρα του Μανουρά δίνει κουράγιο και εδώ είμαι εγώ, λίγες τους ό,τι πρόβλημα έχουν. Λοιπόν, γιατί μου λέει ήδη παίρνουν, λέει, να φύγουμε και να κάνουμε. Ας του να λένε κάποιον εγώ. Οπότε σε μια στιγμή παίρνει ο Κομπόκης να διοικηθείς καταδρομών. Λοιπόν, εμείς τον ξέραμε σαν λικό μας άνθρωπο, πούμε, και δεν μπορούσαμε να το πούμε άντε στο διάλογο που λέγαμε, ανέτος στους άλλους. Ανέτος. Μετά από τέτοιο φιάσκο.
0: Λοιπόν, με πήρε ο Κομπόκης, μου λέει Μανουρά να φύγετε. Του λέω, μα γνωρίζετε την κατάσταση, κυρία Συνταγματάρχα. Γιατί το γνώρισα μέσα σε τάδε. Ναι, μου λέει, αλλά είναι, πρέπει να φύγετε. Ναι. Του λέω, δεν μπορούμε να φύγουμε. Θα παραδώσουμε το εργό μου και θα φύγουμε. Δηλαδή, λέει, τι εννοείς. Να έρθουν οι ουγέδες, να τους παραδώσουμε τις θέσεις τις οποίες κατέχουμε, να διαφυλάξουν το εργοδόμιο από τυχόν πονηρή επέμβαση των Τούρκων, διότι εμείς πιστεύουμε ότι οι Τούρκοι καραδοκούν να φύγουμε και να έρθουν να στήσουν την Τουρκική σημαία εδώ πέρα και να πούμε ότι αυτοί κατακονδύνουν τώρα.
1: Λοιπόν, τι να του πεις τώρα. Όχι, ναι. Αφού δεν έπρεπε να φύγω, τι είδαμε, ξυπνήσαμε. Με τρόπο μάλιστα. Λοιπόν, του λέω πες να μας στείλουν αυτοκίνητα. Είπα ψέματα βέβαια. Πού να βρουν αυτοκίνητα να μας στείλουν και αν μας στέλνανε, ποιος τους λέει ότι ήρθανε. Οπότε είχα εγώ τον χρόνο με το μέρος μου με το ψέμα αυτό.
2: Αψηφώντας τις εντολές του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς αλλά και του Έλληνα πρεσβευτή για εγκατάλειψη του αεροδρομίου, ο διοικητής Γιώργος Παπαμελετίου παίζει με ψυχραιμία το τελευταίο του χαρτί. Έχοντας τους άντρες του με το δάκτυλο στη σκανδάλη, καλεί τους και ανόκρανους να απομακρύνουν τις τουρκικές δυνάμεις που καροδοκούν με αντάλλαγμα τον έλεγχο του αεροδρομίου από τον ΟΗΕ.
1: Λοιπόν, εγώ έδωσα από τον ασύρματο τον μπαίνω. Όταν μου ανέφερε αυτό, είχα φωνάξει τον υπολογαγό τον ΟΗΕ, του λέω να μην ρίγουν καπνογόνα, λέει, και έχονται καλαμίες, να τις φάνε, του λέω. Και επειδή και το άρμα, λέω, που είναι εκεί και γράφει ο ΟΗΕ, μου φαίνεται είναι καμουφλαρισμένο με τουρκικό. Και αυτό, άμα κινηθεί, θα βυθεί, του λέω. Ρισκοπευμένο. Και του λέω του υπολογαγού, του μπαίνουν, του λέω, εάν κινούνται, όπως μου είπε, εσύ, του λέω, θα πεις επισκοπών έτοιμοι, το πυρ θα το δώσω εγώ, του λέω. Αυτά τα ακούγανε τώρα οι Ιουδαίες.
2: Αμέσως, ο επικεφαλής των Κιανόκρανων ζήτησε από τον αντισμήραρχο Φίλιππο Κόλια, που βρισκόταν σε οπτική επαφή, να μεσολαβήσει ώστε να μην εξαπολύσουν νέα επίθεση οι Ελλαδίτες καταδρομής.
1: Τους έβαλε ο και πέσαν πριν εδώ κάτω. Τόσο φοβηθήκαν σου, αυτός είναι τρελός. Ό,τι κινείται θα βάλετε. Έδωσε εντολή από ασύρμα του. Με τέρμα, μην κινείστε, όπου είσαστε. Και ο κοκκάλος τους είπαν.
0: Ήρθε λοιπόν ένα τάγμα, τον Οιέδο. Προχώρησε, έπιασε δεξιά και αριστερά, έπιασε τις θέσεις τις οποίες κατήχαμε εμείς και στη συνέχεια επιβαστήκαμε εμείς σε λεωφορεία.
1: Να έρθει ένας ομοβάθμιος ταγματάρχης με την σημαία του ΟΗΕ μπροστά στη φάλαγγα, πίσω εγώ με το αυτοκίνητο μου και μετά η φάλαγγα. Τον έχω μπροστά τον κερατά. Δεν είχα εμπιστοσύνη σε κανέναν. Να μην μας στείλουν σε καμία ενέδρα για να μας πετσοκόψουν οι αυτοί. Και φύγαμε με την ευχή που τους είπα τώρα, αν είσαστε άτιμοι, παραδώστε τους. Αλλά όχι να μας κοροϊδεύετε.

0: Μετά την εκεχηρία της 22ης Ιουλίου, η Τουρκία συνεχίζει να αποβιβάζει άνδρες και πολεμικό υλικό στην Κύπρο και να κατακτά εδάφη δια της βίας. Στην Ελλάδα, η Χούντα έχει καταρρεύσει. Μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, Κωνσταντίνος Καραμαλής αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Στις 26 Ιουλίου πραγματοποιούνται συνομιλίες στη Γενέβη μεταξύ των τριών εγγυητριών δυνάμεων Ελλάδας, Τουρκίας και Βρετανίας για την κατάσταση στην Κύπρο. Στις 14 Αυγούστου οι διαπραγματεύσεις καταραίουν. Αμέσως η Τουρκία προχωρά στον Ατήλα 2. Πραγματοποιεί αεροπορική επιδρομή βομβαρδίζοντας ανελέητα μεγάλες πόλεις όπως η Λευκωσία και η Αμόχωστος. Πρωί της 16ης Αυγούστου 1974, ο αρχηγός ΓΕΕΦ δίνει κατεπίγουσα εντολή στο διοικητή Γιώργο Παπαμελετίου να παράσχει η μοίρα αντιαρματική κάλυψη με 6 στοιχεία ΠΑΟ στην πράσινη γραμμή, προστατεύοντας την Κυπριακή πρωτεύουσα από την τουρκική επίθεση.
1: Είπα την Τούβα που είχε τα βαρεόπλα να με δύο αυτοκίνητα.

0: αυτοκίνητα, να πάρει και έναν ανθιπολογικό μόνιμο. Λέω, πάει και τον Κοεμτσόγλου, δύο αυτοκίνητα. Και του λέω φουλ, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Μπαίνουν οι Τούρκοι στη Λευκοσία.
1: Όλο το πρωινό, και καθώς ξεκινούσαμε από το Σταυροβούνι και πηγαίναμε, η αεροπορία η τουρκική συνεχώς βομβάρδιζε τη Λευκοσία, τα περίχωρα της Λευκοσίας.
0: Εν τω μεταξύ, εκεί σε ένα χωρίο όμως φιλωτή, που είναι δεξιά το Πυρόι, που ήταν Τούρκοι οι πλήρες. Λοιπόν, ο στρατηγός μου λέει, προς Θεού, τι θα κάνουμε τώρα, διότι εδώ είναι μια... δύο ύλες αρμάτων και ανεβαίνουν προς το Πυρόι. Ένα χιλιόμετρο να πέφτανε, κόβαν το δρόμο. Ήταν πολύ άνετο. Ούτε υπήρχε στρατός εκεί, τίποτα. Το επιτέλειο ήταν εκεί με τη μοίρα τη δική μου. Μόνο. Του λέω, μη φεύγεις, Ντούβα, στρίψε δεξιά. Στον Αφιένα, κατάλαβε ο Ντούβα. Εκεί θα βρεις από τη μοίρα που είναι να κλείσει αυτό το μονοπάτι.
2: Στις 16 Αυγούστου του 1974 δόθηκε μια καθοριστική μάχη στο ύψημα Κολοκασίδη στη σχολή Γρηγορίου. Εκεί μια ομάδα ελλαδιτών καταδρομέων με επικεφαλή τον ανθιπολοχαγό Νίκο Κοϊμτζόγλου έκοψε τις ορέξεις στον Ατίλα 2, αποκρούοντας με επιτυχία την προέλαση των τουρκικών αρμάτων μάχης προς τη Λευκοσία.
3: Ο υποστράτηγος εν αποστρατεία Νίκος Κοϊμτζόγλου συναντά τον Αλέξανδρο Σερέτη, έναν από τους 13 καταδρομείς που στάθηκαν όρθιοι εμποδίζοντας την τουρκική προέλαση μιας ύλης αρμάτων μάχης και ενός τάγματος πεζικού να καταλάβει τη Λευκοσία. Αρχικά ο Αλέξανδρος Σερέτης, μαζί με τον Μπικάκη και άλλους δύο συναδέλφους τους, που επάνδρωναν ένα από τα τρία στοιχεία ΠΑΟ, είχαν σταλεί στο λόφο 180, κοντά στο ύψωμα Κολακασίδη.
1: Και εκεί μας είπε ο διοικητής ότι πρέπει να πάμε, το ένα στοιχείο να πάει σε εκείνο το ύψωμα και το άλλο στοιχείο να πάει στο άλλο ύψωμα. Και με τον άλλον που τον είχαν πει από το πρωί του Μπικάκη να πάει στο 180, είχαν χάσει την επαφή του, δεν είχε πάει αυτός επάνω γιατί χτυπούσε το ύψωμα, του χτυπούσαν το πυροβολικό και η αεροπορία.
4: Μας προέτρεπε κάποιος αξιωματικός εκεί της Κύπριος να ανεβούμε πάνω στο ύψωμα για να έχουμε οπτική επαφή και να μπορέσουμε να χτυπήσουμε τους Τούρκους, αλλά ήταν αδύνατο. Ο Μανώλης Θεός χωρέστανε, ήθελε να πάμε. Του λέω είναι αδύνατο γιατί ήταν σίγουρο ότι θα σαν να πηγαίναμε σε αυτοκτονία.
1: Ενώ προσπαθούσαμε εκεί στο σταθμό διοικήσεως να μιλήσουμε με τον Μπικάκη να μας πει πού είναι και τι είναι, στο απ' έξω από το αυτό ήταν το roundabout, είναι μια στρογγυλή πλατεία. Στη στρογγυλή πλατεία ήταν σταματημένο ένα 113 ο ΙΕΔΕ και εμείς προσπαθούσαμε να μιλήσουμε. Γινόταν φασαρία πολύ, σας λέω αεροπορία, πυροβολικό, όλοι χτυπούσαν μπροστά τα υψώματα. Είχε φύγει το 113 που ήταν στο roundabout και εκείνη την ώρα, λίγο μετά μόλις έφυγε το 113, πέφτουν δύο βλήματα όλμου, ακριβώς στο σταθμό διοικήσεως.
0: Σπιθήκαμε 8 άτομα, 6 πρέπει να ήταν Κύπροι, υπήρχαν 2 νεκροί και ήμασταν και 2 τραυματίες. Ένας εξ αυτών ήμουν εγώ. Έχω 7 τραύματα πάνω μου, έχω ένα βλήμα θωρακικό που είναι μέσα στο στήθος μου αυτή τη στιγμή, δεν με ενοχλεί.
4: Προσπαθήσαμε επανειλημμένα να έχουμε επαφή με τον ασύρματο, ήταν αδύνατον. Μείναμε για λίγη ώρα ακόμα εκεί, εν τω μεταξύ αυτές τις ώρες οπισθοχωρούσε η ΛΥΚ. Δηλαδή είναι δυνατόν να μείνουν άλλο.
1: Πήγαμε εκεί απάνω, είχε ορισμένα άτομα ταγμένα εκεί στο ύψωμα. Εμείς βγήκαμε πιο μπροστά, γιατί πιο μπροστά από την κορυφογραμμή είχε ξεφορτώσει κάποιος μπάζα. Είχε ανατρεπόμενα, αδειασμένα. Πήγαμε κάπου εκεί μπροστά, στήσαμε το ΠΑΟ οι τρεις μας. Και κάποια στιγμή εμφανίστηκαν από τη σχολή Γρηγορίου που φαινόταν στο βάθος, εμφανίστηκαν τα άρματα, τα οποία ακολουθούσε πεζικό. Γεμίζουμε το ΠΑΟ, ρίχνει ο Καβακιώτης ένα βλήμα, τίποτα. Ρίχνει δεύτερο βλήμα, τίποτα. Στέλνω τον Μπόμπολα πίσω, κάτω στο roundabout εκεί στην αντιπροσωπεία της Φόρτ, που ήταν το Μπέφορτ, να πάει να πάρει δύο βλήματα, όσα τρία βλήματα, είχε πάνω βλήματα άλλα το αυτοκίνητο. Όταν πήγε λοιπόν κάτω εκεί ο Μπόμπολας, βρίσκει εκεί τον Μπικάκη και τους τέσσερις αυτούς που ήταν, τους βρίσκει εκεί να προσπαθούν να βάλουν μπρος το αυτοκίνητο για να φύγουν για το Σταυροβούνι.
4: Συγχρόνως βλέπω και τον ανθιπολοχαγό, τον Κοϊμτζόγλου, Λέω και τον Κολοκαγιέ τι έγινε, μου λέει ας τα πούμε μετά, πάρτε όσα βλήματα μπορείτε και πάμε πάνω για το ύψωμα.
1: Όλοι σέρχονται απάνω, στείνει ο Μπικάκης το ΠΑΟ, ρίχνει ένα βλήμα, ενώ τα άρματα είχαν φτάσει στα 100 μέτρα. Και πετυχαίνει αυτό το άρμα, το οποίο πήρε φωτιά και άρχισε να καίγεται. Και έμεινε εκεί. Εν συνεχεία χτυπήσαμε άλλο ένα άρμα.
0: Ο Μπικάκης λοιπόν ήταν ένας στρατιώτης εκπαιδευμένος που δεν έχανε βολή. Αυτό ήταν ο Μπικάκης.
4: Δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι όλα τα άρματα είχαν χτυπηθεί από το Μανώλη. Από τη στιγμή που και τα δύο ΠΑΟ έβαζαν. Εντάξει, τώρα εκεί δεν μπορείς να πεις με βεβαιότητα ότι τα χτύπησε όλα ο Μπικάκης, τα χτύπησε ο Καμακιώτης, αυτά και τα άλλα.
1: Εγώ πιστεύω πως ήταν καθοριστική. Διότι αν εκείνη τη στιγμή τα άρματα αυτά προχωρούσαν, διότι πίσω από τα άρματα υπήρχε και πεζικό, η σχολή Γρηγορίου είχε καταληφθεί από το πρωί και το στρατόπεδο της Ελδίκ από το πρωί, εγώ πιστεύω ότι αν δεν σταματούσαν εκεί θα αποκόπτανε και θα παίρνανε τη Λευκοσία.
3: Λίγες ημέρες μετά την επέλαση του Ατήλα 2, οι δρόμοι στην Κυπριακή πρωτεύουσα βράζουν από διαδηλώσεις. Η Αμερικανική πρεσβεία στη Λευκοσία είναι περικυκλωμένη από εκατοντάδες διαδηλωτές που φωνάζουν συνθήματα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέσα στην παραζάλη της έκριθμης κατάστασης, οι επιτελείς του ΓΕΕΦ οδηγούνται σε μια παράλογη σκέψη. Ζητούν από τη μοίρα να στείλει ένα λόχο στη Λευκοσία για να προστατεύσει την Αμερικανική πρεσβεία. Ο διοικητής Γιώργος Παπαμελετίου σπέβδει αγανακτισμένο στο αρχηγείο και τα βάζει με τους επιτελείς.
0: Μα ίσως με τα καλά λόγω. Να πάει τμήμα της μοίρας, να προστατεύσει τον Αμερικανό, την πρεσβεία την Αμερικανική. Τι είναι, χωροφυλακή, αστυνομία, γιατί εγώ τη ρήμη του λόγου και με την ταραχή που είχα υποστεί, και λέω, ο Θεός ο ίδιος να διατάξει εγώ τέτοια, όσο είμαι διοικητής της μοίρας, τέτοια εντολή, τέτοια διαταγή δεν την εκτελώ.
3: Λίγα λεπτά αργότερα, ο Αμερικανός πρεσβευτής δολοφονείται μέσα στην πρεσβεία. 36 χρόνια μετά, μαζί με τους βετεράνους Βασίλη Μανουρά, Βασίλη Φθενό και Κυριάκο Λάρκο, βρισκόμαστε στο παλιό αεροδρόμιο της Λευκοσίας. Ακριβώς το σημείο εκείνο που σημάδεψε τη ζωή τους το μαύρο βράδυ της 21ης Ιουλίου. Ο χρόνος έχει σταματήσει στο 1974. Το πληγωμένο κτίριο θυμίζει με την πρώτη ματιά τις τραγικές εκείνες ώρες του ματωμένου Ιούλη.
5: Η διάταγη ήταν ο τρίτος λόχος δεξιά που κάλυπτε τη ΣΥΤΑ, τη λεγόμενη ΣΥΤΑ τότε, το κέντρο διαβιβάσεως του αεροδρομίου. Στη συνέχεια υπήρχε ένα κενό όπου το κάλυπτε η δημιουργία του υπολογαγού Φτενού.
6: Εδώ αριστερά έχει ένα στρατόπεδο του ΟΗΕ. Πίσω ακριβώς από εκεί υπάρχει ένα αλσίλιο και από εκεί, πίσω από αυτό το αλσίλιο ήταν οι Τούρκοι.
5: Εδώ πάνω στο κτίριο ήταν ο πρώτος λόχος με τον λοχαγό Κολοκοτρώνη και τον υπολοχαγό μπαίνω στην ταράτσα με τα αντιερματικά. Στη συνέχεια ήταν ο λόχος του λοχαγού Ρούκα.
7: Τι να πω, ανάμεικτα τα αισθήματα και πίκρας και ενοχές, αν μπορώ να πω ενοχές. Εμείς εκτελούσαμε διαταγές.
2: Έχετε, αν μου επιτραπεί λέξη, τύψεις για το
7: γεγονός. Ναι.
2: Γιατί από δικά σας πειρά μπορεί να χάθηκαν χωρίς εσείς βέβαια να ευθύνεστε και χωρίς να το ξέρετε.
7: Πρέπει να χάθηκαν.
5: Νιώθω μεγάλη ταραχή και συγκίνηση που μετά από 36 χρόνια βρίσκομαι εδώ. Πολλές φορές προβληματίζουμε όπως και τώρα, εάν δεν το είχαμε παραδώσει, εάν δεν υπακούμε στην εντολή εκείνη, που βεβαίως δεν ήταν εύκολο, διότι ήταν εντολή άνωθεν. Εάν δεν το παραδίδαμε, ποια θα ήταν η εξέλιξη σήμερα? Θα ήταν ελεύθερο το αεροδρόμιο, θα λειτουργούσε ή θα είχαμε χαθεί όλοι εδώ?
3: Για όσους χάθηκαν, μια φωτογραφική σύνθεση προκαλεί τον κοινό νου. 29 καταδρομοί σκοτώθηκαν από λάθη και παραλήψεις πριν προλάβουν να πατήσουν το πόδι τους στην Κύπρο, όταν κανένας από τους συναδέλφους του στη μοίρα δεν έπεσε στα πεδία των μαχών. Οικονομάκης Κωνσταντίνος, Αναστασόπουλος Ανδρέας, Δαλαμάγκας Ηλίας, Νόμπελη Σπυρίδων, Λιγδής Χρήστος, Νάκος Γεώργιος, Ζησιμόπουλος Αντώνιος, Δοητζίδης Χριστόδουλος, Σιωρόκος Δημήτριος, Τσάκωνας Ευάγγελος, Χριστόπουλος Αθανάσιος, Γιανακός Στέφανος, Γιανόπουλος Παναγιώτης, Κασιμάκης Σωτήριος, Ηλίας Κωνσταντίνος, Τσιλιβάκης Στέφανος, Τζουράς Σωτήριος, Καυροχωριανός Νικόλαος, Τούλης Ηλίας, Χατζόπουλος Χρήστος, Τσαμκυράνης Δημήτριος, Μονιάς Εμίλιος, Γιανακάκης Κοσμάς, Πρινιανάκης Τηλιανός, Κατέρος Κωνσταντίνος, Μπαρότας Κωνσταντίνος, Κουρούνης Σωτήριος, Σκιαδαρέσης Νικόλαος, Μανιάτης Σπυρίδων.

0: Το καλοκαίρι του 1976 ολοκληρώθηκε ο σταδιακός επαναπατρισμός των αδρών της Μοίρας. Για τα στελέχη και τους καταδρομείς δεν υπήρξε υποδοχή ηρώων, καμιά αναγνώριση της προσφοράς και της αυτοθυσίας, καμιά πρόνοια από την πατρίδα σ' όσους τραυματίστηκαν εν ώρα καθήκοντος.
1: Για μας και για μένα προσωπικά ήταν μια εμπειρία μοναδική. Όμως θέλω να πω ότι εμείς φύγαμε εδώ ως Ελλαδίτες στρατιώτες και γυρίσαμε Κύπροι. Και αυτό το αποδεικνύει αυτή η ταυτότητα. Ονοματεπώνυμο Μαλακωνάκης Αργύρης, του Αντωνίου και της Αντωνίας, τόπος καταγωγής Λάρνακα και τόπος διαμονής Λάρνακα.
2: Ήταν, είναι συμπεφωνημένο, θα πάρουν την Κυρίνια οι Τούρκοι, αν μην τους την δώσουμε, διότι θα πούνε προδότες που λύσετε την Κύπρο, αν την καταλάβουν θα πάμε εκεί και τελείωσε.
3: Για μένα ήταν προδοσία και γι' αυτό ο φάκελος Κύπρου δεν άνοιξε και δεν ανοίγει.
4: Έχουν τίποτα να κρύψουν? Εγώ έχω την εντύπωση ότι αν δεν είχαν τίποτα να κρύψουν, θα βγαίνουν και θα λέγανε. Κανένας δεν βγαίνει να πει. Άρα κάτι έχουν και κρύβουν.
5: Εγώ σαν μόνιμος αξιωματικός, δικαιωμένος φυσικά δεν νιώθω. Διότι πήγαμε, είχα 29 στρατιώτες μαζί με τον δόκιμο νεκρούς από το αεροπλάνο της δημιουργίας μου και τελικά αυτοί οι στρατιώτες γιατί σκοτώθηκανε. Τι κερδίσαμε? Τίποτε.
6: Στη μάχη του αεροδρομίου, κατά τη μάχη και προς το τέλος, κατάλαβα ότι το παιχνίδι είχε τελειώσει. Γιατί η παρέμβαση λοιπόν των τμήματων, των στρατιωτικών τμήματων του ΙΕ, να καταλάβουν εκείνη το αεροδρομίο, εμείς είχαμε τα όπλα και το είχαμε κρατήσει με τα όπλα, ήταν μια προδοτική ενέργεια η οποία από κάπου υπαγορεύονταν.
7: Είμαστε τυχεροί που ζούμε, δηλαδή μας είχαν όλους διαγραμμένους.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχε FM 99,8. Νέο γύρο ανατιμήσεων στις χοντρικές τιμές του ντίζελ στην Ευρώπη για τις επερχόμενες εβδομάδες προβλέπει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι διεθνείς αγορές καυσίμων θα παραμείνουν υποκαθεστώς πίεσης έως το 2027. Σε αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής απάντησης απέναντι στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες. Την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή απάντηση υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανακοίνωσε, θα ζητήσει να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα της Συνόδου πρόβλεψη για την παροχή πρόσθετων ευελιξιών, προκειμένου να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται από το ενεργειακό κόστος. Εξελίξεις στο μέτωπο των εκταφών που ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Με νέα παραγγελία της προϊσταμένης εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας προς τους διοριστέντες ιατροδικαστές πραγματογνώμονες, ζητείται η άμεση επίσπευση των διαδικασιών για την διενέργεια των εκταφών. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στο κύμα ακρίβειας αυτήν την ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου από εργατικά σωματεία, συλλογικότητες, φορείς της πόλης αλλά και συλλόγους συνταξιούχων. Θα ακολουθήσει πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Σε ύφεση η κακοκαιρία που είχε τραγικό επίλογο τον θάνατο 62χρονου ξενοδοχείου υπαλλήλου στην περιοχή των Στεγνών στη Ρόδο όταν παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Η στάθμη του ποταμού Κυρέα στην Εύβοια υποχωρεί αφού όμως προκάλεσε πολλά προβλήματα από υπερχειλήσεις. Η Εύβοια κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η αγαπημένη ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Στη διεθνή επικαιρότητα για τρίτη ημέρα συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στην Αλβανία με τις διαδηλώσεις στα Τίρανα να σημαδεύονται από εκτεταμένα επεισόδια επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια και πυρκαγιά σε τουλάχιστον ένα από αυτά. Ο πρωθυπουργός της χώρας Έντι Ράμα αρνείται να παραιτηθεί ενώ οι διαδηλωτές το κατηγορούν για διαφθορά και ζητούν την αποχώρησή του. Αύριο Παρασκευή αναμένεται νέα πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με βροχές και λίγες σποράδικες καταιγίδες. Περισσότερα και εντονότερα θα είναι και πάλι τα φαινόμενα στα ανατολικά, στα νότια και στο Αιγαίο. Τοπικά ισχυροί άνεμοι θα πλέουν στο Αιγαίο και στο Βόρειο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση. Στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 3 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη έως 17 έως 19. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχε FM. Ακολουθεί η εκπομπή «Ανοιχτά χαρτιά» με τον Γιάννη Τσιτούρη.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
8: Μάχη
5: για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Να είμαστε καλησπέρα. Εδώ 6 και 12 και 33 δευτερόλεπτα. Εδώ μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Δίνουμε μάχη, παιδιά. Μάχη καθημερινή, μάχη. Δίνουμε αγώνα εδώ πέρα. Με αυτά που βλέπουμε, με αυτά που γίνονται και υποφέρει ο Έλληνας. Μόνο Μητσοτάκης δεν υποφέρει και η παρέα του. Γλεντάνε και περνάνε στην υγεία του κορόιδο. Πώς το λένε, πώς το λένε. Λοιπόν, να πούμε την καλησπέρα μας στο αεροδρόμιο και στα παιδιά που εργάζονται, στο Ελευθέριος Βενιζέλος και σε όλα τα αεροδρόμια, σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους Έλληνες όπου και να μας ακούνε και μέσα από τα FM και μέσα από το διαδίκτυο www.machifm.gr, γιατί έρχονται μηνύματα από Γερμανία, Αυστραλία, επειδή δεν τα λέμε. Δεν τα λέμε για τις επιστολικές ψήφους, γιατί παρακολουθούν στην κυβέρνηση. Επιστολική ψήφος. Ό,τι θέλετε να στείλετε μηνυματάκια στο 694-363-5451. 694-363-5451. Λοιπόν, να πούμε την καλησπέρα μας και στο μεγάλο λιμάνι, στην Deport, κάτω στα παιδιά, στο εργατικό πάντα, στα νοσοκομεία μας, στους ασθενείς, στους γιατρούς, νοσηλευτές που εργάζονται, ένας νοσηλευτής για 50 ασθενείς, να τα λέμε παιδιά όλα πια. Στα παιδιά, τα φιλαράκια μας εκεί, τους ταξιτζίδες. Τα ταξί είναι ελληνικά, λέμε, και θα επιμένουμε συνέχεια, δεν θα σταματούμε να το λέμε. Καλή βάρδια σε όλους. Τα παιδιά που αλλάξανε βάρδια πριν λίγη ώρα, νομίζω, εκεί στην Ιδίας και σε όλα τα σώματα ασφαλείας, νομίζω είχαν και κάποιες πορείες, έχουνε, δεν ξέρω. Διαμαρτύρονται, Μητσοτάκη! Κύριε Μητσοτάκη, όλοι διαμαρτύρονται. Τόσο καλά πάνε σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, παιδιά, μόνο ενωμένοι μπορεί να νικήσουμε το Μητσοτάκη να πέσει, να το ξέρετε. Με την κάλπη να πάει τώρα σε εκλογές. Γιατί τα μαγειρεύει ακόμα, να ξέρετε. Θα τα πούμε. Εδώ γυρίσανε αυτούς που τους είχε διώξει. Ξαμαζεύονται στο Μαντρί. Σου λέει δεν βγαίνει που δεν βγαίνει η συνταγή. Κάτσε να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, Τι να δούμε. Ξεκινήσουμε τραγούδι, ναι. Πάμε ένα τραγούδι, κύριε Θοδωρή. Θοδωρής Μπαρμπαρής στον ήχο και στο μικρόφωνο Τσιτούρης ο Γιάννης. Το ξέχασα, το βασικό. Τώρα τι να πω, με ξέρετε. Πάμε και επιστρέφουμε. Δυνατά.

Επιστρέψαμε, έλα εδώ, βλέπω εδώ πέρα. Καμαρωτό, καμαρωτό, το ναυτάκι μας. Ο πρωθυπουργός μας είναι στις Βρυξέλλες. Άμα τον δείτε, πάει, κουνιέται, περπατάει, είναι όλες οι κάμερες εκεί. Μίστερ Μπιν, Μίστερ Μπιν. Γεια σου ρε Φάνη, Φάνης Μαρίνος εδώ. Καλησπέρα Φάνη μου, καλησπέρα. Τι να σου πω με τη Motor Oil, τι να πω, έγινε δύο νεκρούς. Έχουμε τώρα, καταλαβαίνεις. Νομίζω απεργία δεν έχουν κάνει, δεν κάνανε και απεργία, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε εδώ. Επειδή εχθές τα έκανε με τις ανακοινώσεις ο πρωθυπουργός μας, ο αξιότιμος πρωθυπουργός μας, κύριος Μητσοτάκης, είπε, έδωσε την εντολή μετά από μεγάλο αγώνα που σας έλεγα και καιρό και όλοι μέσα από εδώ το μάχη, δεν θα ξεπεράσει το 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης. Τι είπε ο άνθρωπος, τι είπε, πέστε μου. Και αφού έσκησε μανίκια, τράβηξε μάλλον τα μανίκια, δεν τα έσκησε, έσκησε την μπλούζα του σαν το σάκι το ρουβά, με μακαρόνια με κιμά, κύριε Μητσοτάκη, είπε δεν θα ξεπεράσει τα 1,75 και πήγε στο 1,55. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν παίζεσαι, δεν παίζεσαι. 20 λεπτά η κυβέρνηση, 20 τα δηληστήρια. Με συγχωρείτε, μέσα εισαγωγικά, με συγχωρείτε απατεώνες. Δηλαδή θα αγοράσει ο κόσμος από 1,55 το καύσιμο και θα σας δώσουν και την επιδότηση. Δηλαδή άμα μου στοιχίσουν με ένα 500 λίτρα, με ένα 50 πόσο βγαίνει, 750, λοιπόν. Ναι, και θα μου δώσετε, κύριε Μητσοτάκη, 150 ευρώ με το ζόρι που δεν μου τα έχετε δώσει ποτέ. Τι να σας πω, ρε. Ρε, τι να σας πούμε, ρε. Πετρέλαιο θέρμασης. Μας πουλάνε ανάσα, αλλά ο λογαριασμός μεγαλώνει. Πέρυσι, θα το ξαναπώ για να το αρχίσω έτσι ωραία, για να μην με παρεξηγείτε. Βάζαμε, αν θυμάμαι καλά, γιατί βάζω κι εγώ έτσι, πετρέλαιο θέρμασης με 1,07 έβαλα. Και έκανα και την αίτηση αυτό το επιδότηση θέρμασης. Ποτέ δεν έχω πάρει. Δεν ξέρω τι ο Μητσοτάκης βλέπει. Τσιτούρης Γιάννης βρίζει Μητσοτάκη και δεν μου δίνουνε. Αυτό είναι σίγουρο, το ξέρω. Ενώ είμαι μέσα. Δεν με πειράζει. Λοιπόν, σήμερα σύμφωνα με τα στοιχεία τα χθεσινά κιόλας, και έχουμε, περιμένουμε, δημοσιεύματος μιλάω πάντα και με αυτά που ακούσαμε στην τηλεόραση, η τιμή με τις επιδοτήσεις υπολογίζεται περίπου, με τις επιδοτήσεις, ακούστε, 1,55, σχεδόν 48 λεπτά παραπάνω το λίτρο. Και η κυβέρνηση, φίλοι μου, ακροατές και ακροάτριες του Μάχη εδώ, του ραδιοφώνου Μάχη και η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά, με τον Τζιτούρη τον Γιάννη, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την επιδότηση 20 λεπτών. Αύξηση του επιδόματος κατά 30%. Μόνο που το επίδομα δεν το παίρνουν όλοι, αυτό που είπα και πριν. Και τα 1,35 ευρώ το λίτρο που αναφερόταν ως πραγματικό κόστος αφορούν δικαιούχους, να ξέρετε, υποσυγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όχι για κάθε ελληνική οικογένεια. Μην παραμυθιάζεστε. Μην σας πουλάνε κουτόχορτο οι μάγκες. Το ερώτημα είναι απλό. Πώς θα ζεσταθούμε και πώς θα ζεσταθεί ο συνταξιούχος, ο μισθωτός, μια οικογένεια που μετράει να πάει να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ, να πληρώσει το ρεύμα και να ζήσει μέχρι το τελευταίο ευρώ, να δώσει φροντιστήριο για τα παιδιά του. Με ανακοινώσεις και ποσοστά δεν ζεσταίνονται τα σπίτια μας. Κύριε Μητσοτάκη, εκεί στην κυβέρνηση. Και λέω κύριο Μητσοτάκη, γιατί είναι η κεφαλή, είναι ο πρωθυπουργός μας. Τι να πω, κύριε Υπουργέ της Υγείας. Τι να πω.
Τι να πω, Υπουργέ της Υγείας. Δεν έχει κάνει και τίποτα στην υγεία. Αν τα βάλω κάτω. Η κυβέρνηση, για να μην κάνουμε άλλη πλάκα, γιατί δεν ήταν διακόμο, μοδό λιγάκι. Η κυβέρνηση, κύριοι, οφείλει να εξηγήσει γιατί, παρά τις επιδοτήσεις, ο πολίτης, ο Έλληνας πολίτης, πληρώνει πολύ ακριβότερα από πέρυσι. Γιατί καλό είναι η επικοινωνία και άλλο η πραγματικότητα στο πορτοφόλι του κάθε Έλληνα πολίτη. Και όταν η ακρίβεια πιέζει καθημερινά την κοινωνία, η πολιτική φθορά μεγαλώνει, να ξέρετε. Αν η κυβέρνηση πραγματικά πιστεύει ότι προσωρινά, ότι μάλλον με τα προσωρινά μέτρα θα κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη του κόσμου, του ελληνικού λαού, ας ακούσει πρώτα τον απλό Έλληνα. Στο πρατήριο, στο ταμείο, στο σούπερ μάρκετ και τα λέω πρατήριο βενζίνης. Τι λέτε τώρα? Γιατί η κοινωνική δυσαρέσκεια, να ξέρετε, δεν κρύβεται πίσω από τις επιδοτήσεις και καμιά κυβέρνηση δεν δικαιούται να θεωρεί δεδομένη την ανοχή του λαού. Και όλα αυτά τα λέω γιατί βασιζόμαστε σε δημοσίευμα και αυτά που άκουσα από το στόμα του Πρωθυπουργού. Και αφού έφτιαξε τη χώρα του, έφτιαξε, έλυσε το οικονομικό του πετρελαίου θέρμανσης, έδωσε στη βενζίνη, νομίζω, τα 10 λεπτά, πώς θα λένε, το οποίο, παιδιά, 2,20 είναι η βενζίνη και 2,15. Μας κοροϊδεύουνε στα μούτρα και καθόμαστε και τους ανεχόμαστε. Όλοι έχουν ξεκινήσει διαμαρτυρίες και κατεβαίνουν στους δρόμους, μέχρι και τα σώματα ασφαλείας. Και αντί αυτή η κυβέρνηση να ξυπνήσει, να πάει πραγματικά, αφού νομίζουν ότι ο κόσμος τους αγαπάει και τους θέλει, ας πάει σε εκλογές τώρα και μην περιμένει τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο για να φτιάξει τα υποκομματίδια της. Λοιπόν, για να πούμε εδώ πέρα και ποιος στέλνει μήνυμα πάλι και να πάμε και ένα τραγουδάκι. Λοιπόν, λέει ο Αλέκος, καλησπέρα Γιάννη, από την πολεμική αεροπορία έφυγε ένας πιλότος και 7 αξιωματικοί εδάφους. Λεφτά μόνο έχουν για μιναράδες. Ακριβώς ρε Αλέκο, έτσι ακριβώς, γι' αυτό φωνάζουμε. Τους στρατιωτικούς τους έχουν πετάξει στην άκρη. Θα δώσει ο Μητσοτάκης 250-300-350 στους συνταξιούχους, τώρα που είπε ένα εφάπαξ πάλι, σε όλους τους συνταξιούχους πάνω από 65, κάτω από 65, δηλαδή ένας από την πολεμική αεροπορία, από την αστυνομία που έχει βγει, είναι συνταξιούχος πια, δεν βγάζει κάπου αλλού, να μην τα πάρει, αυτός δεν τα δικαιούται. Σας έχουνε, είσαστε το τελευταίο σκαλοπάτι. Ο στρατός μας φυλάει τα σύνορά μας, φυλάει τα πάντα και τον έχει παραπεταμένο και τον βλέπουμε πάνω να τον διαλύσει και ο Υπουργός Εθνικής Αμήνας. Θέλουν να μας φέρουν Πακιστανούς στο στρατό ή Μογγόλους. Δεν αγαπάνε τον Έλληνα, φίλε Αλέκο. Τον Έλληνα στρατιώτη, τον Έλληνα αξιωματικό δεν τον αγαπάνε. Πάμε τραγούδι, πάμε τραγούδι.

Επιστρέψαμε εδώ πέρα όλοι συντονισμένοι. Μη φύγετε, μη φεύγετε μέχρι τις 8 εδώ στο μικρόφωνο. Τσιτούρης ο Γιάννης. Στον ήχο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Λοιπόν, διάβαζα ένα δημοσίευμα. Θα σου πω στο Voice News. Παιδιά, voicenews.gr. Αν μπείτε, η Μάχη FM. Διαβάζετε πράγματα ειδικά στο voicenews.gr. Έχουν αποκλειστικότητες που δεν θα τα ακούσετε από τα συστημικά, τα social και όλα αυτά. Λοιπόν, και θέλω να πω μια ανάλυση για τη ΓΕΚ Τέρνα. Ξέρετε όλοι, έτσι, τη ΓΕΚ Τέρνα. Α, Αττική, νομίζω, όλα τα δημόσια έργα. Ένα θα σας πω. Τι σχέση έχει ο Γεραπετρίδης με τον αντιπρόεδρο της ΓΕΚ Τέρνα, ο υπουργός μας. Τραπεζικός δανεισμός και δημόσιο χρήμα. Ποιος εγγυάται ότι ο λογαριασμός δεν θα ξανακαταλήξει, φοβάμαι, ξανά στον Έλληνα πολίτη. Θοδωράκη, θα πληρώνουμε πάλι. Κάτσε να δεις. Φούσκα είναι όλα. Και θέλω να πω ότι το δημοσίευμα του Voice News θέτει κάποια ερωτήματα που η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι θεσμοί δεν δικαιούνται να τα προσπεράσουν. Όταν ένας μεγάλος επιχειρηματικός όμιλος αναλαμβάνει έργα δισεκατομμυρίων και χρηματοδοτείται από τραπεζικό σύστημα, η κοινωνία δικαιούται να γνωρίζει το πραγματικό μέγεθος της έκθεσης των τραπεζών, τους όρους δανεισμού και τους κινδύνους που ενδεχομένως συσσωρεύονται. Οι τράπεζες δεν είναι προσωπικά ταμεία κανενός επιχειρηματία και το τραπεζικό σύστημα, φίλοι μου και φίλες του ραδιοφώνου, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως υπόθεση που αφορά μόνο τις διοικήσεις όταν διακυβεύεται η χρηματοπιστωτική, να το λέω σωστά, σταθερότητα της χώρας. Η Ελλάδα πλήρωσε πολύ ακριβά την τραπεζική κρίση. Οι πολίτες δεν έχουν την πολυτέλεια να βρεθούν ξανά αντιμέτωποι με ένα λογαριασμό που δεν δημιούργησαν οι ίδιοι. Γι' αυτό τα ερωτήματα είναι αμήλικτα. Έχει αξιολογηθεί συνολικά η έκθεση των τραπεζών στον όμιλο? Ρωτάω. Υπάρχουν επαρκείς δικλείδες ασφαλείας? Ποιος ελέγχει τη συγκέντρωση του κινδύνου και τι προβλέπει αν οι οικονομικές παραδοχές ανατραπούν? Δεν προεξοφλούμε ζημιές, ούτε καταλογίζουμε ευθύνες χωρίς αποδείξεις. Απαιτούμε στοιχεία, διαφάνεια και λογοδοσία. Γιατί τα μεγάλα έργα δεν πρέπει να συνοδεύονται από μικρές απαντήσεις, κύριοι. Και μία αρχή πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη. Ιδιωτικές επιχειρηματικές αποφάσεις, δημόσιος έλεγχος όπου υπάρχουν δημόσιο συμφέρον και καμιά ανοχή στη μετακύληση ζημιών στους φορολογούμενους, εφόσον ποτέ προκύψει τέτοιος κίνδυνος. Γιατί έχουμε ζήσει πολλά, όσοι θυμούνται περισσότεροι. Λοιπόν, και γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε. Διάβασα το κείμενο στο voicenews.gr. Μπείτε να το δείτε, διαβάστε. Και λέω, ρε φίλε, γιατί? Πάλι δηλαδή στο τέλος το λογαριασμό ο Έλληνας θα τον πληρώσει. Εμείς είμαστε τα κορόιδα, ρε. Δηλαδή κάνουνε πάρτι, γλεντάνε 7 χρόνια και ξαφνικά μας πάνε πάλι τα σόβρα και τα πληρώνουν, λέει, μπήκε μέσα γιατί δίναμε λεφτά στους ολιγάρχες.
τρώγανε, φάγανε. Αχόρταγοι είσαστε, ρε. Έχετε πάρει 5 άτομα, έχετε πάρει όλα τα έργα στην Ελλάδα. Βλέπω με το μετρό, στην Κυψέλη. Θα φύγουν οι πολυκατοικίες όλες μέσα. Θέλω να σας πω άλλα πράγματα. Ποια έργα, ρε, κομπογιαννίτες. Σε διασταυρώσεις, παιδιά, έχω να πω στη Β' Πειραιά. Και όχι μόνο στη Β' Πειραιά, και στον Πειραιά και αλλού. Και Καλλιθέα έχω δει. Σε διασταυρώσεις στη μέση, στη διασταύρωση που είναι κεντρική δρόμη κυκλοφορίας. Στα περισσότερα σημεία, ξέρετε κάτι, αναβράζει νερό. Και λέω από τι είναι, αφού είναι στεγνά. Έχουν περάσει με τις βλακίες τα έργα που περνάνε οπτικές όνες, κάτι έχουν τρυπήσει. Σε κάποια στιγμή, να ξέρετε, θα υποχωρήσει το έδαφος. Θα έχουμε τροχαία ατυχήματα. Μην έχουμε θανάτους. Και πού θα είσαι, Μητσοτάκη, εσύ τότε, που δεν θα είσαι κυβέρνηση. Θα λες, εγώ δεν φταίω, εγώ θα τα άλλαζα, τα φτιάχνα. Με σένα έχουν γίνει. Και τον άλλο, τον Πινόκιο της πολιτικής, τον Τσίπρα. Που θέλετε να κυβερνήσετε κι άλλοι, να σας δώσουμε κι άλλη τετραετία. Καλησπέρα στο Βασίλη τον Αργυρακόπουλο. Καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε πάλι τραγούδι. Πάμε τραγουδάκι, δεν πειράζει.

Για τα λεφτά τα κάνετε όλα εσείς. Για τα λεφτά, ρε γαμότο μου. Και τουλάχιστον κάνετε για τα λεφτά να κάνετε και κάτι σωστό. Και όλα λάθος, ρε, τα κάνετε. Αν στοιχίζει ένα ευρώ, το φτιάχνετε με 10 λεπτά και τώρα τα τρώτε και μετά αρχίζουν και καταραίουν, ρε, εσείς. Θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για να αλλάξω θεματάκι προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη. Για ποιο λόγο? Για τα δικαστήρια του Πειραιά. Σχεδόν ετοιμάζονται, να ξέρετε, τα δικαστήρια του Πειραιά. Και θα εγκαινιαστούν τώρα, νομίζω, με τον καινούριο χρόνο θα αρχίσει να πηγαίνει να μεταφέρουν πράγματα, γιατί πρέπει να προλάβουν και τις εκλογές. Και ακούω ότι θα είναι τις εγκαινίασε ο πρωθυπουργός της χώρας μας, έτσι, άνεστη εδώ πέρα, και δεν βρίσκεται πουθενά στο εξωτερικό για καμία επίσκεψη. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, για να μην τα μακρυλογώ, τέλος πάντων, κύριε Υπουργέ, η διεύρυνση της αρμοδιότητας των δικαστηρίων του Πειραιά θα δημιουργεί νέες απαιτήσεις. Δηλαδή, όταν μια δικαστική υπηρεσία καλείται να εξυπηρετήσει πληθυσμό, όπως έμαθα, με φίλους δικηγόρους που μίλησα, καλείται να εξυπηρετήσει πληθυσμό που, όπως μου είπανε οι φίλοι μου, αυξάνεται από τις 800.000 περίπου σε 1,5 εκατομμύριο πολίτες, δηλαδή θα είναι όλο το μετοπικό παραλιακό μέχρι Κόρινθο, μου είπανε, θα σοκ εγώ, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, δεν τα ξέρω κιόλας. Είναι αυτονόητο, γιατί είναι καινούργιο κτίριο, τεράστιο κτίριο, ότι θα αυξηθούν όμως οι ανάγκες σε προσωπικό, υποδομές, διαχείριση υποθέσεων, κύριε Υπουργέ. Το ερώτημα είναι απλό. Θα υπάρχουν αρκετοί δικαστές, δικαστικοί υπάλληλοι και κατάλληλες εγκαταστάσεις? Με το καινούργιο σίγουρα θα είναι σωστές οι εγκαταστάσεις, ώστε να μην μεγαλώσουν οι καθυστερήσεις. Είναι επαρκής το προσωπικό? Από ό,τι ξέρω, όχι. Θα γίνουν νέες προσλήψεις? Αυτό να απαντήσετε. Και να μην εγκαινιάζουμε δικαστήρια χωρίς να τα απεξέλθουμε και είναι το μισό λειτουργεί και το άλλο μισό είναι νεκροταφείο. Και να ξέρετε ότι η μεταρρύθμιση δεν κρίνεται στα χαρτιά, κύριε Υπουργέ, αλλά στην καθημερινότητα του πολίτη. Οι πολίτες δεν χρειάζονται μόνο αλλαγές στο δικαστικό χάρτη. Χρειάζονται γρήγορη και αποτελεσματική και ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Βέβαια, σημείωση θέλω να πω ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά έχει ανακοινώσει ότι η διεύρυνση της τοπικής αρμοδιότητας του Πρωτοτικού Πειραιά προβλέπει να αρχίσει από 1η Απριλίου του 27. Για να δούμε, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, θα είναι πλήρες το νέο δικαστικό μέγαρο του Πειραιά που φαίνεται ένα κόσμημα. Βέβαια, άλλο ήταν το ποσό του έργου και άλλο κόστισε. Αυτό όμως αυτή η χώρα γίνεται. Νομίζω ήταν 85-90 εκατομμύρια ένα από το ταμείο τους που έχουν. Για... Τα έχω πει κιόλας. Το είπε και ο εξαίρετος δικηγόρος κύριος Μπιλίρης προχτές. Τον έβγαλα. Γιατί είχα περάσει και το είδα το

Πώς να το νοικιάσετε, μήπως να γίνει Airbnb. Να το δώσει Airbnb. Γιατί όχι. Καλό θα είναι. Να το νοικιάσετε. Ή θα σαπίσει και αυτό και θα έρθει κάποιος από αυτούς τους ολιγάρχες και το πάρει τρεις παρά. Πριν παρά μάλλον. Ε, θα μας το εξηγήσετε. Δεν πιστεύω ποτέ να μας το εξηγήσετε. Αλλά πιστεύουμε θα προλάβουμε πολλά. Θα προλάβει... Δεν θα, μάλλον δεν θα προλάβουν πολλά να κάνουν. Θα έχουμε τρελές και ραγδαίες εξελίξεις πια. Αυτό ήθελα να πω. Μετά πάμε πάλι στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Ναι, αντιπρόεδρος του κόμματος και της κυβέρνησης. Του κυρίου Χατζηδάκη. Δεν έχει δουλέψει ο άνθρωπος. Συνδικαλιστής ήτανε. Πούλησε την Ολυμπιακή. Ε, δεν έχουν δουλέψει αυτοί. Και τα κάνουν μαντάρα. Πυγμοί δεν έχουν μέσα του. Αυτούς ταΐζουν. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι η παρέμβαση στην Αμόλυβδη λέει θα συνεχιστεί με διαφορετικό τρόπο, μέσα εισαγωγικά, όποιος τον άκουσε. Ο οδηγός δεν θέλει διαφορετικά λόγια, κύριε Χατζηδάκη. Θέλει διαφορετική τιμή στην αντλία, κύριε Χατζηδάκη. Ο εργαζόμενος, ο επαγγελματίας, ο οικογενειάρχης δεν γεμίζουν τα ρεζερβουάρ με κυβερνητικές ανακοινώσεις. Γιατί με τέτοιες τιμές, κύριε Χατζηδάκη, σε λίγο δεν θα ρωτάμε πόσο κάνει η βενζίνη, αλλά αν μας υφέρει να βάλουμε μπροστά. Καταλάβατε τι εννοώ. Πάμε πάλι τραγούδι. Πάμε, δεν πειράζει. Πάμε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ πέρα. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μετά τις 7 θα βγάλουμε και από την... είχαμε βγάλει κάτι με τον πρόεδρο.

0: τον πρώην πρόεδρο της Χρυσής Αυγής, κύριο Μιχαλολιάκο, προς τον Γρηγόρη Σερέτη από το Focus 103,6, μια συνέντευξη. Και έχουμε κάποια αποσπασματάκια και τα βάζουμε και σχολιάζουμε. Σχολιάζω μόνο. Λοιπόν, τώρα όμως είναι ανοιχτή η φέτα, Θοδωρή. Θέλω σήμερα, φίλοι μου, είχε ολομέλεια στην Βουλή. Έγινε ο κακός χαμός. Ένα θα σας πω. Τρένο τον πήγε, εγώ έτσι το λέω, τρένο τον πήγε ο Βελόπουλος, τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Έχει σήμερα μάλλον η μέρα του. Τρένο τον πήγαινε. Και γιατί? Θα βάλω, είναι 3-4 λεπτά να το ακούσετε. Για όσοι δεν παρακολουθήσατε σήμερα την Ολομέλεια και τι έγινε με τον Βελόπουλο και με τον κύριο Φλωρίδη. Και ένα απόσπασμα για τα Τέμπη. Και μετά θα επανέλθουμε. Πάμε βάλω. Λοιπόν, πάμε.
1: Κύριε Φλωρίδη, ρωτήσατε τι εξυπηρετεί αυτό που κάνω. Να σας πω τι εξυπηρετεί, κύριε Φλωρίδη. Να μην σας επιτρέψω να ξανακάνετε ξεμπάζωμα και μπάζωμα ενός χώρου του εγκλήματος, κύριε Φλωρίδη. Γιατί και ξεμπάζωμα έγινε και μπάζωμα. Γι' αυτό δικάζεται ο Τριαντόπουλος. Ή κάνω λάθος. Για το ξεμπάζωμα και μπάζωμα δεν δικάζεται. Αλλά ή αυτός είστε. Όσο για τη Γερμανία και τη Γαλλία, επειδή εγώ ζω, κύριε Φλωρίδη, δεν μένω στην Ελλάδα απλά. Ξέρω τι σημαίνει Γαλλία και Γερμανία. Ούτε ξεμπάζωμα κάνανε εκεί, ούτε μπάζωμα. Στην Ισπανία έγινε δυστύχημα στο αεροδρομικό, κλείσαν το χώρο και συνεχίστηκε η έρευνα και βγάλαν το πόρισμα. Όχι όπως στην Ελλάδα. Έχει εξελιχθεί τι στα δικαστήρια, κύριε Φλωρίδη, για πείτε μου. Ε, θα με κοιτάτε, κύριε Φλωρίδη, εδώ. Τα διαγεγραμμένα βίντεο που παραδέχθηκε η εταιρεία, τα ξέρετε. Στο δικαστήριο που ήμουν εγώ μάρτυρας και έκανα την πυρητήρα αναφορά, μίλησε η εταιρεία για διαγεγραμμένα βίντεο από εκεί το βράδυ. Αφήστε τα μυγάκια και τα κουνουπάκια. Διέγραψαν τα βίντεο. Ακούτε σας λέω. Τα διέγραψαν. Και αντί να τους πάτε αυτόφορο, τους έχετε δίπλα σας. Πάμε και στα υπόλοιπα. Είπατε κάτι για παγκόσμια πανεπιστήμια, εξωγήινα πανεπιστήμια. Ποια είναι αυτά? Ο ΕΔΑΣΑΜ κρατικός δεν ήτανε? Το πόρισμα καρόνι από εσάς δεν έγινε? Το χημείο του κράτους ελληνικό δεν είναι? Τι είπαν? Η ύπαρξη ξυλολίου. Σε ποιον τα λέτε αυτά? Φέρτε μου εδώ τα ξένα πορίσματα για να γελάει και ο τελευταίος πικραμένος. Σας άφησα φωτογραφίες πάνω στο γραφείο εκεί. Ούτε καν τις δείξατε μια ματιά. Αυτό δείχνει ένα πράγμα, κύριε Φλωρίδη. Ενοχή. Ξέρετε ότι είστε ένοχος εσείς και η Νέα Δημοκρατία για αυτό που έγινε. Σας είπα ότι αυτά είναι έξω από το γραφείο του Μπακαΐμη. Δεν είναι μέσα στη δικογραφία. Τα πήραν οι συγγενείς με νούμερα, καρτελάκια επάνω. Μη μου λέτε άλλα, γιατί έχετε μάθει να διαστρέφετε την αλήθεια. Συνωμοσία. Θα σας πω κάτι, κύριε Φλωρίδη. Τα τρία βαγόνια ήταν η ανάγνωση που έκανα του άρθρου της Καθημερινής. Μόνο εσύ και ο Σπύρος Γεωργιάδης μπορείτε να γίνετε αυτό που λέω εγώ, στρεψοδίκες, και να διαστρέφετε την αλήθεια. Ξέρετε ποιος είναι ο Σπύρος Γεωργιάδης? Ο του ακροδεξιού που λέγατε λαός. Μια και μιλάτε για ακροδεξιούς εσείς. Μια και μιλάτε ακροδεξιούς και συγκυβερνάτε μαζί τους. Πάμε τώρα. Σήμερα συμπεριφερθήκατε, να το πω με άκομψο τρόπο, γιατί είπατε χυδαίες εκφράσεις για μένα ως κοινός πολιτικός απατεώνας. Ανακατέψατε Ρώσους, εξωγήινους, Γερμανούς, Γάλλους. Ποια εργαστήρια? Πείτε μας ποια είναι τα εργαστήρια τα παγκόσμια που φέρνουν τα αποτελέσματα, να τα δούμε. Παραδώστε τη Βουλή. Θυμάστε και μου θυμίσατε τον Βρετανό Πρωθυπουργό, ξέρετε τι έκανε προχθές, ε? Είπε ότι έκαναν παρέμβαση στις εκλογές της Βρετανίας για τον Brexit οι Ρώσοι με τα bots. Και την επόμενη μέρα στη Βουλή το πήρε πίσω. Αλλά εσείς αιμονικά συμπεριφέρεστε ως κοινός πολιτικός απατεώνας. Μπλέκετε μια ξένη χώρα χωρίς λόγο. Για ποιο λόγο το κάνετε αυτό? Για ποιο λόγο τόσο πολύ μισείτε τη Ρωσία? Τόσο πολύ? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πάμε και στα υπόλοιπα. Για να κλείσω. Σήμερα ξεπεράσατε το χειρότερο, Φλωρίδη. Σας το λέω έτσι με πολύ ανθρώπινη συμπεριφορά. Τον ξεπεράσατε και τον εαυτό σας. Δεν γίνατε τελικά πολιτικός άνθρωπος. Παραμείνατε πολιτικός. Και αυτό εμένα με ενοχλεί. Γιατί περίμενα είστε άνθρωπος, πότε και μετά πολιτικός. Και αυτό που πραγματικά με ενόχλησε είναι ότι ένας υπουργός δικαιοσύνης δεν γνωρίζει ότι δεν υπάρχει ένα δικαστήριο. Κύριε Υπουργέ, εδώ κοιτάξτε με. Τρία δικαστήρια γίνονται. Ούτε αυτό ξέρετε, κύριε. Είστε υπουργός δικαιοσύνης και δεν ξέρετε ότι τα Τέμπη γίνονται τρία δικαστήρια και όχι ένα. Έπρεπε να παραιτηθείτε για αυτό που λέτε τώρα. Τρία είναι τα δικαστήρια. Ένα για τα βίντεο, ένα για το δυστύχημα και η παραπομπή Τριαντόπουλου που δείχνει ότι έγινε ξεμπάζωμα και μπάζωμα. Σε ποιον τα λέτε αυτά? Να τα πείτε σε κανέναν άλλον, όχι σε μένα. Κλείνοντας, θα σας πω, κάποια στιγμή η ιστορία θα γράφει ο Φλωρίδης ήταν υπουργός δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Και όπως λέμε γανωματής, ονομαζόταν Φλωρίδης ο Μπαζωματής. Να είστε καλά.
0: Πολύ μ' άρεσε. Ο Μπαζωματής, ο γανωματής. Άρε, παιδιά, φίλοι μου ακροατές, ακούσατε, είναι ο μοναδικός. Ας πονάει, δεν με πειράζει. Που λέει αλήθεια και τους πάει μέσα τρένο. Τους τα λέει, δεν τα λέει από πίσω. Δηλαδή του άφησε φωτογραφίες στο γραφείο πάνω, ούτε είχε το βλέμμα να τις κοιτάξει. Και λέει αυτός ο άνθρωπος, έχουμε στείλει στα εργαστήρια στο Βέλγιο, στο Τουμπεκιστάν, σε όλα. Και καλά του λέει ο Βελόπουλος, φέρε μας ονόματα, φέρτε μας. Ρε εσείς, εγώ γι' αυτό χαίρομαι και πιστεύω ότι υπάρχει πραγματικά μια φωνή μέσα στη Βουλή που εκφράζει τον Έλληνα, τον απλό Έλληνα, τον απλό συνταξιούχο, τον εργαζόμενο, τα παιδιά, την νεολαία. Γι' αυτό λέμε εδώ μέσα από το ραδιόφωνο και τον φιλοξενούμε για κάνει και μία ώρα, έρχεται και μας κάνει τη τιμή να υπάρχει ένας πρόεδρος κόμματος να μας κάνει εκπομπή και να μιλάει ανοιχτά με τον κόσμο, ελεύθερα με τον κόσμο. Ποιος άλλος το κάνει? Πηγαίνετε να δείτε όποιος πάει να μιλήσει ή να κάνει εκπομπή, θα είναι κουστοδία απ' έξω 50 άτομα. Άσε τώρα. Άσε τώρα. Να μην σας ενοχλεί όταν υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος. Απλώς. Και μην ακούω παπαριές. Πια, συγγνώμη, δεν πήγε. Τώρα το είπα, έφυγε, τέλος. Ακούω που λέτε όλοι και ραλιφές και εκείνο και το άλλο. Δουλειά κάνει. Αυτό σας ενοχλεί, ρε παιδιά. Κλέβει. Δεν κλέβει. Οι άλλοι μπαζώνουν και κλέβουνε. Καθαρά πολιτικά μιλάω. Λοιπόν, ακούσαμε το ηχητικό, ο Βελόπουλος σε Φλωρίδη και Γεωργιάδη είπε. Στα υπουργικά έδρανα σήμερα. Έγινε χαμός στη Βουλή. Ο Βελόπουλος, όπως ακούσατε, συγκρούστηκε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, για τα Τέμπη. Καταθέτοντας, όπως σας είπα, φωτογραφίες που όπως υποστήριξε απεικονίζουν ανθρώπινα οστά θυμάτων. Δεν είχε το σθένος να τα δει. Να θυμάστε μετά από ώρες, θα δείτε πώς απαντήσει και με τι δίθεν διπλωματία θα απαντήσει ο Φλωρίδης. Ο Φλωρίδης μίλησε για απάτη, πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Ο Βελόπουλος απάντησε σε υψηλούς τόνους, αυτό που άκουσα, έτσι, και αυτό που ακούω, ζητώντας εξηγήσεις και αποκαλύπτοντας το Φλωρίδη τον μπαζωματή, μέσα εισαγωγικά το λέω. Ο υπουργός από την πλευρά του υποστήριξε ότι τα ευρήματα και οι ισχυρισμοί πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο της δικαιοσύνης. Να μην πω εδώ γελάμε. Και το κρίσιμο ερώτημα είναι ένα. Κάθε στοιχείο που αφορά τα Τέμπη πρέπει να ελεγχθεί σοβαρά και κάθε αναπάντητο ερώτημα να απαντηθεί με αποδείξεις, όχι με χαρακτηρισμούς. Και από ό,τι ξέρω, έτσι, για να βάλω μια άνω κάτω τελεία, ο Βελόπουλος νομίζω θα ξαναπάει στα δικαστήρια για τα βίντεο. Αυτές τις μέρες, αν δεν κάνω λάθος. Αν θυμάμαι καλά. Γι' αυτό και ο Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, έβαλε στο επίκεντρο και τα λεγόμενα πατριωτικά, μέσα εισαγωγικά, κόμματα που κατά την καταγγελία του λειτουργούν ως πολιτικά δεκανίκια της Νέας Δημοκρατίας. Η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται. Εγώ αυτό βλέπω. Και καλά πρέπει να συνεχίζεται. Να βγει στην αλήθεια άπλετο φως. Να βγουν όλα στη φόρα. Να δικαιωθούν τα θύματα. Γι' αυτό λέω, για την ελληνική λύση, το ζητούμενο είναι να δοθούν απαντήσεις για τα Τέμπη. Να αποδοθούν ευθύνες όπου αποδειχνούν και να μην μείνει καμία σκιά. Ναι, έχουμε, ναι, τελειώνω. Η αλήθεια θα κρυθεί από τα στοιχεία και τη δικαιοσύνη και οι πολίτες δικαιούνται να απαιτούν απαντήσεις, φίλοι μου. Λοιπόν, τώρα μου κάνει νόημα, ναι, και εκείνα θα πάω. Λοιπόν, πάμε, έχει έρθει το παλικαράκι. Ναι, μην μου κάνεις εμένα έτσι. Πάμε δελτίο ειδήσιο και μετά επιστρέφουμε. Πάμε, Θοδωρή.
2: Η ώρα είναι 7.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Νέο γύρο ανατιμήσεων στις χοντρικές τιμές του ντίζελ στην Ευρώπη για τις ερχόμενες εβδομάδες προβλέπει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι διεθνείς αγορές καυσίμων θα παραμείνουν υπό καθεστώς πίεσης έως το 2027. Σε αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής απάντησης απέναντι στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες. Την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή απάντηση υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανακοίνωσε, θα ζητήσει να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα της Συνόδου πρόβλεψη για την παροχή πρόσθετων ευελιξιών, προκειμένου να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται από το ενεργειακό κόστος. Να υπάρξουν κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά, αλλά και κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής, ζητά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Στη χώρα έχουμε τρικομματική κυβέρνηση, τόνισε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, εξαπολύοντας επίθεση εναντίον Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Είναι κολλητοί, φίλοι των καρτέλ που μας απομυζούν. Αυτή είναι η αλήθεια, δήλωσε χαρακτηρίζοντας τους επικίνδυνους για τη χώρα. Οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο Κυριάκος Βελόπουλος έδωσε στον Γιώργο Φλωρίδη φωτογραφίες από τα Τέμπη που βρέθηκαν στο κουλούρι, λέγοντας ότι βρίσκονται σε μπαούλο του ανακριτή Μπακαΐμι. Εις το Φλωρίδης ο Μπαζωματής, είπε απευθυνόμενος στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Εξελίξει στο μέτωπο των εκτροφών που ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, με νέα παραγγελία της προϊστάμενης της εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας προς τους διοριστέντες ιατροδικαστές πραγματογνώμονες, ζήτηται η άμεση επίσπευση των διαδικασιών για τη διενέργεια των εκταφών. Σε ύφεση κακοκαιρία που είχε τραγικό επιλόγο το θάνατο 62χρονου ξενοδοχείου υπαλλήλου στην περιοχή των Στεγνών στη Ρόδο, όταν παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Στη διεθνή επικαιρότητα, για τρίτη ημέρα συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στην Αλβανία με τις διαδηλώσεις στα Τίρανα να σημαδεύονται από εκτεταμένα επεισόδια επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια και πυρκαγιά του Λισέ, τουλάχιστον ένα από αυτά. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Έντι Ράμπα, αρνείται να παραιτηθεί, ενώ οι διαδηλωτές τον κατηγορούν για διαφθορά και ζητούν την αποχώρησή του. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή αναμένεται νέα πρόσχερη επιδείνωσή του με βροχές και λίγες σποραδικές καταιγίδες. Περισσότερα και εντονότερα θα είναι και πάλι τα φαινόμενα στα ανατολικά, στα νότια και στο Αιγαίο. Τοπικά ισχυροί άνεμοι θα πλέουν στο Αιγαίο και στο βόρειο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσχερη πτώση. Στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 3 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη έως 17 με 19. Πολύ επικαιρότητα αναλυτικά συνιστώ σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Mach FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
7: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, ανοιχτά και καθαρά. Το απογευματινό μαγκαζίνο του Μάχη FM 99,8 με την Ιωάννα Ηλιάδη.

Επιστρέψαμε. Βλέπετε, λέει, αύριο νέο κύμα κακοκαιρίας. Μπάπα, παιδιά, ξέρετε τώρα τι γίνεται, έτσι. Το πετρέλαιο θέρμανση ανεβαίνει. Η κακιά μας η μοίρα είναι φέτος. Όλα στα ύψη, θα έχουμε και κακοκαιρίες. Βλέπω ο κόσμος να παίρνει πάλι να κόβει ξύλα από ντουλάπες. Προσέξτε, μην το κάνετε βέβαια, έτσι. Αυτό εννοείται, μην το κάνετε. Εδώ διαβάζω, λέει, η εγγένεια ντροπής Μητσοτάκης στο φίλο του Μυτιλινέου. Κιλελέρ. Στη Λάρισα, είναι, λέει, Κυριάκο Μητσοτάκης στο ιστορικό Κιλελέρ, με αφορμή τα εγγένεια της μονάδας που συνδέεται με τα επιχειρηματικά συμφέροντα του Όμιλου Μυτιλινέου, αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό συμβολισμό σε ένα τόπο αρρηκτά συνδεδεμένο με μπαταρίες. Πάλι θα μας... Έλος πάντων. Το άλλο, ποιον είχε απομπέψει, τον είχε διώξει. Κύριος Μητσοτάκης, σας λέει τίποτα το όνομα, Αβγενάκης, τελικά στη Νέα Δημοκρατία, ρε παιδιά, οι διαγραφές έχουν ημερομηνία λήξης. Ο Λευτέρης Αβγενάκης βρέθηκε, αν θυμάμαι καλά, πριν μήνες, ένα χρόνο, δεν ξέρω μάλιστα, ο ΠΚΠ και όλα αυτά, εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Μετά το περιστατικό και ειδικά στο αεροδρόμιο με τον υπάλληλο, θυμάστε. Αλλά η κοινή παρουσία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Λάρισα μου γεννά εύλογα πολιτικά ερωτήματα. Τι άλλαξε, ξεχάστηκαν όλα. Ή μήπως, πώς να το πω, το πολιτικό κόστος έγινε μεγαλύτερο από, πώς το λένε, από αποστάσεις που ήθελαν να κρατήσουν. Ρωτάω, έτσι. Ναι, το είδα στη τηλεόραση, τα είδα που τα ανεβάσανε. Και όταν, γι' αυτό λέω, όταν οι δημοσκοπήσεις πιέζουν τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, βλέπει τα ποσοστά της να δοκιμάζονται, μήπως για μένα επιχειρείται μία επιχείρηση συσπήρωσης. Εγώ αυτό νομίζω. Αυτό είναι ένα πολιτικό ερώτημα. Όχι για μένα αποδειγμένο γεγονός, έτσι. Γιατί, κύριε Μητσοτάκη, η πολιτική αξιοπιστία δεν αποκαθίσταται με μια κοινή φωτογραφία, να ξέρετε. Αποκαθίσταται με συνέπεια εξηγήσεις και πράξεις. Και για μένα οι διαγραφές δεν πρέπει να είναι, πώς το λένε, ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Και οι πολίτες, να ξέρετε, δεν έχουν μνήμη λίγων ημερών, κύριε Πρωθυπουργέ. Κύριε Μητσοτάκη, γιατί θα δούμε πολλά, παιδιά. Θα δούμε πάρα πολλά. Και το άλλο, χθες ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, χθες ή προχθές, ήταν στο Μέγκα, στο Μέγκα στο ραδιόφωνο, προχθές ήταν στον Αντένα, στον κύριο Χιώτη, τον κύριο, πώς λένε, Παυλόπουλο. Αυτοί ήρθαν, μετακομίσαν από κάτω από την παραλία, να ξέρετε. Δεν είναι τυχαία τίποτα, να το ξέρετε. Λοιπόν, και το ρωτάει ο δημοσιογράφος, ο κύριος Παυλόπουλος, πιστεύω λέω σωστά το όνομά του. Του λέει, κύριε Βελόπουλε, λέει, δημοσκοπήσεις δείχνουν, λέει, τη Νέα Δημοκρατία με άνοδο 30%. Λέει, ναι. Εσάς σας δείχνουν, λέει, κύριε Βελόπουλε, με πτώση. Λέει, εγώ δεν παρακολουθώ, λέει, τις δημοσκοπήσεις. Δεν με ενδιαφέρουν οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις είναι οι λαϊκοί, είναι έξω ο κόσμος που γυρίζω. Όλο τον καιρό. Δεν έχω σταματήσει. Και του λέει, για τέλος πάντων, λέει, πείτε μας, λέει. Λέει, ωραία. Γιατί μας δείχνουν, λέει, αφού το λέτε, γιατί δείχνουν την Ελληνική Λύση με πτώση.
Και του λέει ο Παπλόπουλος, λέει, να λέει 7, αν δεν κάνω λάθος, 7,6, 7,6,9, 7,1, τέλος πάντων εκεί μέσα. Γιατί δεν με ενδιαφέρουν και εμένα οι δημοσκοπήσεις, γιατί είναι στημένα όλα. Λοιπόν, και γυρίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης και λέει, πού το βλέπετε ότι έχουμε πτώσει. Λέει, να λέει, αφού είναι, λέει, 7,1. Λέει, κύριε Παπλόπουλε, άκου, λέει, για να τελειώνει το θέμα μας. Η Ελληνική Λύση το 23 πήρε 4,44. Και πράγματι, πώς βλέπετε εσείς ότι έχει πτώσει η Ελληνική Λύση, αφού έχει 7,1 ή 7,6. Άνοδο έχει και διπλάσιο νούμερο. Και ο Μητσοτάκης, λέτε, όσοι το καταλάβανε, από 41 έχει 30 και έχει άνοδο. Θα μας τρελάνετε ρε εσείς. Δεν θα μας τρελάνετε. Θα χάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Έχει άνοδο Μητσοτάκης δημοσκοπικά. Με 41 βγήκε και έχει πάει στο 30 και είναι κάτω. Και το ρωτάει ο Παυλόπουλος κάτι άλλο. Λέει εσείς την εκτίμησή σας. Ξέρετε, το απάντησε ο κύριος Βελόπουλος. Θέλετε να σας πω, λέει, για να το τελειώνουμε, λέει, γιατί δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Η κάλπη θα τα δείξει όλα. Ο κύριος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι παραπάνω από 22%. Αλλάξανε θέμα, παιδιά. Αλλάξανε θέμα. Όχι ότι δεν μίλαγε. Δεν μιλάγανε. Χάσανε τη μιλιά τους. Και να ξέρετε ότι και 13 του μήνα η Opinion Poll, πώς λέγεται, κατέγραψε στη Νέα Δημοκρατία 25,5 στην πρόθεση ψήφου και 30 στην εκτίμηση ψήφου. Αν πάει να μην πω και την άλλη κουβέντα τώρα. Γι' αυτό δεν υπάρχουν δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπήσεις είναι έξω ο κόσμος. Ο λαός. Και αυτοί που θα πάνε στην κάλπη πραγματικά να ψηφίσουν. Γι' αυτό πηγαίνετε, ψηφίστε. Μην αφήσετε να πέσει κάτω. Η αποχή δεν συμφέρει. Αν πάει πραγματικά ο Έλληνας και όχι ο Πακιστάνος να ψηφίσει και η Ρωμά. Κάποιοι ψηφίζουν, εντάξει. Δεν το συζητάμε. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει ούτε 17 παιδιά. Σηκώνονται και φεύγουν, πηδούν από το καράβι, να ξέρετε. Ξέρω στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που μιλάω σχεδόν καθημερινά, για να ξέρετε. Πρώτα απ' όλα είναι, η φιλία είναι φιλία. Λοιπόν, και λέω, τι έγινε ρε Θανάση, τι έγινε ρε Γιώργο. Μου λέει, καλά, του λέω, πώς πάτε εκεί, μου λέει, δεν είμαι. Παρακαλώ, οπότε θα φύγουν. Να φύγω, μου λέει. Ή να φύγει, λέει ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τώρα, να, εδώ βλέπω στο Open, στο Δελτίο Ειδήσεων, βρέθηκαν εκεί που πήγατε τα μπάζα, λέει, μιλάει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης που έκανε το πρωί, που, αυτά που είπαμε πριν. Μετά, βλέπεις άλλο που λέει ο Τσίπρας, ο Πινόκιο της πολιτικής, που θα έχουμε ηλεκτρική διασύνδεση, μιλάμε όλα τα χρόνια, αυτό που είναι με την Κύπρο, έτσι, έχει γίνει θέμα, το ξέρει και η Κουτσή Μαρία, και πετάγεται και λέει στην κυρία Λιμπεράκη, τι είπε, το καλώδιο τηλεπικοινωνιών. Αυτός νομίζω θα πάει, τι λέει, θα περάσει μέσα από το Σούνιο, από την τρύπα του Καραβαλιού, κανένα καλώδιο τηλεπικοινωνιών για να έχει Wi-Fi στο σπίτι του. Όποιος τον ψηφίσει, άξιος τη μοίρα του είναι. Ο Ανδρουλάκης, τι να πω για τον Ανδρουλάκη τώρα. Ο Ανδρουλάκης, τι είπε. Ο Ανδρουλάκης, πώς το είπε, μωρέ. Λες ότι ο Πρωθυπουργός θα γίνει ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος. Αυτό είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ωραία τα σχέδια, κύριε Ανδρουλάκη. Αλλά πρώτα κερδίζεις την εμπιστοσύνη του λαού, Η πρωτιά, κύριε Ανδρουλάκη, δεν χάριζεται με δηλώσεις, ούτε εξασφαλίζεται με πολιτικές ευχές. Άλλο να ονειρεύεσαι το Μαξίμου και άλλο να σε στέλνει εκεί η κάλπη. Έτσι, γιατί μάλλον άλλος μας βγήκε Μητσοτάκης, θα προσγειωθεί από τον Άρη, στον Άρη Πορτοσάλτε. Τι λέτε ρε, επικοινωνείτε ρε. Επικοινωνείτε πια με τον κόσμο. Έχετε επαφή.
Αν δεν έχετε επαφή, πείτε το. Θα σας βοηθήσω. Έχω άριστους, σας λέω κι εγώ. Θα στείλω το Θοδωρή εδώ πέρα. Είναι άριστος. Δεν είναι χαρτογιακάς, είναι άριστος. Θα σας δώσει οδηγίες. Εγώ θα του δώσω τα Ζάναξ να σας φέρει. Ε, πάτε καλά. Έτσι δεν είναι, Θοδωρή. Οι άριστοι, οι άριστοι, οι άριστοι. Άχρηστοι είσαστε, ρε. Πάμε τραγούδι, ρε. Πάμε τραγούδι.

0: Στην καρδιά. Η μεγάλη καρδιά ο Θέμης. Θέμη. Νομίζω εδώ τριγύρω. Όχι, δίπλα εδώ τραγουδάει, με τον Τερλέγκα ο Θέμης. Θέμης Αδαμαντίδης, φωνάρα, εντάξει. Τώρα θέλω να πάμε σε άλλο θεματάκι. Θανάση, Θανάση. Ρε Θανάση, που την έχω χάσει. Λοιπόν, φιλαράκια μου καλά, ήρθατε εδώ να σας δούμε, να μας δείτε. Καθίστε τώρα, γιατί εγώ το έχω χάσει το μπούσουλα. Και πάμε εδώ, γυρίζει μόνο του, κάνει τα δικά του σχέδια. Δεν ξέρω τι, παίζει μόνο του. Κοίτα, κοίτα Θοδωρή εδώ, κοίτα τι κάνει, θαύματα κάνει. Λοιπόν, ακούστε, θέλω να βάλουμε, για να δω αυτό. Θοδωρή, είναι ανοιχτή φετά. Πάμε να ακούσουμε κάτι τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Γιατί δεν το είχα βάλει και θέλω να το ακούσουμε, φίλοι μου. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πάμε και επανερχόμαστε.
1: Έξω οι κλέφτες! Έχετε κανένα στο σπίτι σας τώρα κανένα τιμολόγιο της ΔΕΗ? Της ΔΕΗ λέω. Του ηλεκτρικού ρεύματος και του παρόχου ενέργειας. Όλων. Δεν γράφει κάτω-κάτω οίκο ύψιλον κάπα ωμέγα. Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Αυτό ήταν ένα έκτακτο μέτρο που έλαβε η κυβέρνηση, γιατί έπρεπε να βρεθούν κονδύλια για να γίνει η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κρήτη. Η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κρήτη έληξε το 25. Τελείωσε. Οι οίκο όμως υπάρχουν ακόμα στα τιμολόγια. Είναι 550 εκατομμύρια ευρώ. Ρωτάω τον υπουργό πού είναι τα λεφτά αυτά και δεν ξέρει πού είναι. Όπως βάλαν τον έμφυ εκτάκτο, τον πήραν πίσω. Το αποκάλυψα στη Βουλή. Τα φάγανε, ρε, σου λέω. Η Κρήτη λειτουργεί διασυνδεμένη από το Μάιο του 25.
0: Ακούτε.
1: Οι Νότιες Κυκλάδες κατασκευάστηκαν τον προηγούμενο χρόνο. Δηλαδή η εξοικονόμηση τρέχει. Και εδώ είναι το ερώτημά μου. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε χθες μείωση τον οίκο κατά 50% τον Ιανουάριο του 27. Γιατί τον Ιανουάριο του 27? Αφού έληξαν.
2: Σε ένα λογαριασμό περίπου 75 ευρώ, τα 10 ευρώ είναι οίκο.
0: Ακούστε.
1: Παιδιά, είναι εκατομμύρια οι λογαριασμοί που πληρώνουμε. Αφού έχει λήξει, το καταργείς. 550 εκατομμύρια ευρώ. Δώσε τα πίσω στους Έλληνες.
0: Ακούτε.
1: Απατεώνες. Και το άλλο, το ΕΤΜΕΑΡ. Το ΕΤΜΕΑΡ πάει, ξέρεις, στις ομογεννήτριες και στα φωτοβολταϊκά. Και το οίκο εκεί. Και τα δημοτικά τέλη. Γιατί να πληρώνω με το ζόρι δημοτικά τέλη στο λογαριασμό του ρεύματός μου? Γιατί να πληρώνω λογαριασμούς ΕΡΤ, ΦΠΑ, ένα σωρό πράγματα μέσα σε έναν λογαριασμό ο οποίος δεν αφορά το ρεύμα? Γι' αυτό και είπα στον Χατζή χθες, αυτά να τα καταργήσω. Δεν γίνεται. Εκβιάζουν τον πολίτη με διακοπή ρεύματος, αν δεν πληρώσει δημοτικά τέλη, οίκο, μήκο, φύκο, έτσι, ΕΤΜΕΑΡ, γιατί ξέρουν δεν μπορεί να αντιδράσει ο Έλληνας.
0: Ακριβώς.
1: Σου κόβουν το ρεύμα. Τα δημοτικά τέλη δεν πηγαίνουν απευθείας στον Δήμο, αλλά πηγαίνουν μέσω του κράτους στο Δήμο για να εκβιάζει ο υπουργός τον Δήμαρχο να μαζεύει ψηφαλάκια. Καταλάβατε? Ένα βρώμικο κράτος. Ένα κοτσαμπασισμό που διαχέεται χτίσαμε. Όχι εμείς, αυτοί.
0: Ακριβώς. Όχι εμείς, αυτοί. Να πούμε την καλησπέρα μας και στο Μιχάλη τον, από το Μενίδη. Γεια σου, ρε Μιχάλη. Καλησπέρα, Γιάννη. Σχετικά με τα Τέμπη, αν θα έρθει το τηλεφωνικό απόρριτο σε όλες τις κλίμακες της εξουσίας και αν δεν αποκαλυφθεί η ταυτότητα των μαύρων τζιπ τα πρώτα λεπτά του εγκλήματος, αλλά και ο πραγματικός λόγος τι παρουσίαση των αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας, άκρη δεν θα βγει. Είναι 100% συνωμοσία. Ναι, εντάξει. Συμφωνούμε όλα, όλα. Δεν πιστεύω έχει κι άλλα να πάει ο Βελόπουλος. Νομίζω, αν τη θυμάμαι, πρέπει να έχει κι άλλο δικαστήριο. Τι να κάνουμε, Μιχάλη, δεν θα μείνει κρυφό. Βλέπετε, το έβγαλε το θέμα τότε, αν δεν ήταν ο Βελόπουλος, το έχουμε πει, και αποσύρθηκε. Και πήγανε μετά όλοι και να καπηλευτούν. Αυτό γίνεται σε αυτή τη χώρα. Σου λέει, αφού το έβγαλα, κάντε εσείς το παιχνίδι. Αλλά και δεν το κάνουν και σωστά. Λοιπόν, θέλω να αλλάξω και να πάμε. Καραμαλής, σας λέει, τι κάτι, Καραμαλής. Φιλαράκια μου, Καραμαλής. Τι είπε, τον ακούσατε που μίλησε, Τι λέμε, ότι όλοι φωνάζετε εδώ πέρα, ο Καραμαλής με το Σαμαρά, έτσι λέμε. Καραμαλής, όχι μέσα εισαγωγικά σε Σαμαρά, ρογμές στην κεντροδεξιά. Ρωτάω, ρογμές. Πολιτικό ενδιαφέρον προκαλεί η στάση που αποδίδεται στον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα φέρεται, παιδιά, να κρατά αποστάσεις από το ενδεχόμενο κοινής πολιτικής πορείας με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Πρέπει να φάγε καλά στην Κίνα, να ξέρετε. Έφαγε πολύ καλά. Πολύ καλά έφαγε. Ναι, είχανε ψάρι μπριζόλα. Αμέ. Να ξεκαθαρίσουμε όμως κάτι. Μέχρι να υπάρξει για μένα επίσημη επιβεβαίωση, μιλάω για πληροφορίες και πολιτικές εκτιμήσεις που διάβασα, που δημοσιεύονται, όχι για δεδομένη και οριστική απόφαση, έτσι. Να το διευκρινίσουμε. Γιατί όμως έχει σημασία αυτή η εξέλιξη. Να σας πω. Επειδή άλλο πράγμα είναι να ασκείς για μένα κοινή κριτική στην κυβέρνηση και άλλο να συμφωνείς σε ένα κοινό πολιτικό σχέδιο, να το πω σωστά. Η δυσαρέσκεια, παιδιά, μπορεί να είναι κοινή, αλλά οι στρατηγικές και οι προσωπικές πολιτικές επιδιώξεις να διαφέρουν, έτσι. Και για μένα, εδώ βρίσκεται η ουσία, άνω κάτω τελεία. Θα υπάρξει εν τέλει κοινό μέτωπο ή ο καθένας τους θα ακολουθήσει τη δική του πορεία. Ναι. Θα επηρεαστούν οι δημοσκοπήσεις και οι ισορροπίες στην κεντροδεξιά. Ρωτάω. Αυτό που ρωτάω, μετά που θα τελειώσω, αν θέλετε, θα βγάλω τρεις τηλεφωνικές γραμμές. 2-10-7-10-8000. 2-10-7-10-8000. Αυτό που είπα. Αυτό που είπα. Θα επηρεαστούν οι δημοσκοπήσεις και οι ισορροπίες στην κεντροδεξιά. Αυτό να μου πείτε. Με τον Σαμαρά και τον Καραμαλή, με αυτά που είπα. Από δημοσιεύματα που διαβάζω. Γιατί, κύριοι, η πολιτική δυσαρέσκεια δεν σημαίνει αυτομάτως και πολιτική συμμαχία. Και το πραγματικό ερώτημα είναι ποιος θα καταφέρει να εκφράσει τους πολίτες που αναζητούν διαφορετική πολιτική εκπροσώπηση. Αυτό λέω. Για πείτε μου. Πάρτε 2-10-7-10-8000, θα βγάλω 2-3 γραμμούλες έτσι γρήγορα, όποιος θέλει να πάρει, άμα δεν θέλετε μην πάρετε, μην το και δεν πάρετε, θα πάτε πρόστιμο σήμερα. Βλέπετε, όταν δεν λέω να μην παίρνουνε, παίρνετε όλοι τηλέφωνο, αλλά εντάξει, με έχετε μάθει κιόλας. Και ευχαριστώ πάντα που με αγαπάτε και με ακούτε, μόνο ότι με ακούτε, το ξέρω πάρα πολύ. Λοιπόν, Μητσοτάκης, είδατε όσοι ακούσατε χθες τι είπα. Ελλάς συμμαχία, Γαλλία συμμαχία. Έλα τώρα με το Μητσοτάκη. Τι υπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση με τη Γαλλία? Βλέπατε η Τουρκία τι έγινε? Το είδατε τι έγινε η Τουρκία? Και όταν μου λες Ελλάς Γαλλία συμμαχία, ή μόνο στα λόγια, κύριε Μητσοτάκη? Τι έχουμε γραμμούλες? Έλα τις βγάλουμε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Γιάννη, τι κάνεις?
0: Καλά.
3: Ευαγγελία από Ερέτρια,
0: ναι,
3: είμαι.
0: Ευαγγελία μου.
3: Αγαπημένα μου Γιάννη, και ο Σαμαράς και ο Καραμαλής δυστυχώς είναι πολιτικά απολυθώματα. Εμείς θέλουμε το καινούριο. Εμείς θέλουμε τον άνθρωπο με κεφαλαία, τον κύριο Βελόπουλο, που σήμερα με συγκλώνησε με τις εικόνες από τα οστά που βρέθηκαν. Δεν θέλω να αναφερθώ περισσότερο, με έχει συγκλονίσει πραγματικά. Πρέπει να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Αλλά θέλω να πω κάτι και να κλείσω για να μιλήσει κανένας άλλος. Ναι. Ότι όταν αναφέρθηκες για το επίδομα θέρμανσης,
0: ναι,
3: ο κύριος Μητσοτάκης κάνει κάτι πολύ εκνευριστικό κάθε χρόνο. Αντί να το δώσει εφάπαξ, μια και έξω,
0: ακριβώς,
3: το δίνει κομματάκι-κομματάκι και το τελευταίο κομματάκι το δίνει τον Ιούνιο που είναι πολλά τα κρύα. Ναι. Έχει παγετό και παγώνουμε. Λοιπόν, θέλω να το τρίψω στα μούτρα και να του πω πάρτε ρε γύφτο να κάνεις την κηδεία σου.
0: Ναι.
3: Συγγνώμη που παραβέρθηκα, αλλά είσαι καλά Γιαννάκη μου.
0: Είσαι καλά και εσύ Ευαγγελία μου. Καλή εβδομάδα.
3: Γεια σου τέλε μου.
0: Προσοχή με τις βροχές, έτσι. Προσοχή. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Γεια σας.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Γιάννη, καλησπέρα. Πρώτη φορά μιλάμε μαζί. Σπύρος.
0: Γεια σου, Σπύρο. Έχεις ανοιχτό ραδιόφωνο?
4: Όχι.
0: Α, γιατί ακούω.
4: Τελείως.
0: Ακούω πολύ φασαρία.
4: Έχεις από τον δρόμο να κλείσει το παράθυρο.
0: Α, έλα, ναι, κλείσαμε πολύ. Πες μου, Σπύρο, από πού παίρνεις?
4: Λοιπόν, ένα σπίτι όταν γκρεμίζεται.
0: Ναι.
4: Δεν θα το ξανακτήσεις με λάσπη και με τα τούβλα τα σπασμένα. Θα πάρεις καινούργια δομικά υλικά.
0: Σωστά.
4: Τέλος. Αποδείξανε όλοι ότι είναι ανθέληνες. Αυτό είναι το χειρότερο. Εμένα δεν με ενοχλεί αν κάνανε λάθη κάποιοι άνθρωποι. Λάθος έχω κάνει και εγώ στη ζωή μου.
0: Όλοι, όλοι. Σωστό. Σωστά.
4: Όταν είσαι όμως δοσύλλογος, εντός εισαγωγικών δοσύλλογος, έτσι, και υπονομεύεις την εθνική κυριαρχία και το μέλλον των αυριανών αυτών παιδιών από τα Ελληνόπουλα,
0: ακριβώς,
4: και δεν θα υπάρχει χώρα και θα δημιουργηθεί χώρος για να εισβάλλει ο κάθε επικραμμένος που θέλει να εκμεταλλευτεί αιώνες τώρα αυτόν τον Άγιο τόπο. Όχι, φίλε. Θα βάλω καινούργια δομικά υλικά και θα έρθει ανατροπή.
0: Έτσι ακριβώς.
4: Σπύρος ταξί με αγάπη σε όλους.
0: Αγαπάμε ταξί, Σπύρο μου. Αγαπάμε τα ταξί, τα ξέρεις ότι τα αγαπάμε τα ταξί. Είναι ελληνικά τα ταξί, δεν τα αλλάζουμε. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα.
5: Καλησπέρα.
0: Ναι, τι κυρία.
5: Κύριε Τσιτούρη, τι κάνετε, η Αστασία, είμαι από Αμπελοκήπους.
0: Καλά, Αστασία.
5: Έχω καιρό να πάρω και σ' άκουσα τώρα λιγάκι, γιατί δεν μας αφήνουν αυτά που μας δημιουργούν να πάρουν πια και τηλέφωνο. Λοιπόν, να αφήσουν τις δημοσκοπήσεις, γιατί έχω πάρει πολλές ανάποδες. Μου γυρίζουν τα μάτια και τα δύο ανάποδα.
0: Μας κοροϊδεύουν, Ασπασία μου, στα μούτρα.
5: Μέρα.
0: Στα μούτρα μας κοροϊδεύουν.
5: Ναι, δηλαδή ποιος σας πληρώνει αυτές τις δημοσκοπήσεις?
0: Ο Μητσοτάκης.
5: Ακόμα θα μας βάζουν στην πλάτη.
0: Εμείς όμως να το βλέπουμε, Ασπασία μου. Αυτό.
5: Δεν ξέρω, κύριε Γιάννη, δεν το βλέπουν ή
0: όχι,
5: δεν ξέρω.
0: Όχι, γιατί είναι κάποιοι ακόμα δεν ξυπνάνε.
5: Το βλέπω εγώ που είμαι αγράμματη και δεν το βλέπουν άλλοι.
0: Ναι,
5: εγώ τα πράγματα έχουν σφίξει που δεν μπορούν περισσότερο, δηλαδή του κερατά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ σήμερα δεν μπορούσα ούτε να σηκωθώ. Ειλικρινά σα λέω. Είμαι όλη μέρα στο κρεβάτι. Δεν μπορώ να τονώσω τον οργανισμό μου, να δω τι θα κάνω. Είναι τρομερή κατάσταση που ζούμε.
0: Κατάλαβα.
5: Δεν μπορεί το παιδί μου άλλο να μου στέλνει. Γιατί του λείπουν από τα δικά του έξοδα. Και είναι όλη μέρα στου δρόμου. Δεν πάει άλλο, δηλαδή δεν το βλέπουν. Δεν βλέπουν την καταστροφή που έχουν φέρει σε όλο τον ελληνικό λαό. Ποιοι είναι αυτοί δηλαδή που τους βάλαμε στις καρέκλες και κάνουν όλα αυτά τα έσχη εις βάρος μας πια?
0: Εμείς φταίμε που τους βάλαμε.
5: Τους βάλαμε.
0: Αυτοί
5: τους
0: βρήκανε,
5: κύριε Γιάννη.
0: Βρήκανε 500.000
5: για να κάνουν αυτά τα πράγματα.
0: Κοροϊδέψανε. Με ψέματα κοροϊδέψαν τον ελληνικό λαό.
5: Τους βάλαμε για να πάμε ένα βήμα μπροστά. Δεν τους βάλαμε να πάμε 500 χρόνια πίσω. Έλεος πια.
0: Αυτή είναι χειρότερη και από τον Πόποτα που έλεγε ένα μπρος, ένα πίσω.
5: Κοίταξε, κύριε Γιάννη, έχω καιρό να πάρω τηλέφωνο, γιατί είμαι πολύ δυσαρεστημένη, όχι από εσάς.
0: Εσάς
5: είναι ο πιο, από όλους τους, γιατί ξέρετε, εγώ τι έπαιρνα κάθε μέρα στις ώρες της βάδιας. Λοιπόν, είπε ένας ότι κάτι που είπα, ότι είμαι μεγάλη ψεύτρα, είπα ψέματα.
0: Εντάξει, ξεπέρασε το τώρα αυτό.
5: Όχι, εγώ θέλω να σας πω κάτι. Συγγνώμη, το ζητάω σαν χάρη. Μπορείτε να με πάρετε κάποια στιγμή να σας πω πόσο με στόλισε στον αέρα?
0: Πάρτε με την Κυριακή, να αφήσετε την Κυριακή που κάνω 11 με 1 και να σας πάρω μετά την ώρα που θα κλείσω να σας πάρω ένα τηλέφωνο.
5: Να με πάρετε ένα τηλέφωνο να σας πω πού πήγα εγώ και τι είπα σαν Ασπασία, σαν Ελληνίδα, και το είπα αυτό σε μια εκπομπή και είπε ότι είπα τόσο ψέματα, η ψεύτρα, η έτσι.
0: Εντάξει, κύριε Ασπασία, μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι. Εδώ θα μιλήσω.
5: Τέλος πάντων, όχι, με πείραξε πάρα πολύ. Γιατί
0: το προσπερνάμε, μην το παίρνουμε μέσα μας. Ναι, μην το παίρνουμε μέσα μας, να το προσπερνάμε.
5: Πήγα και φώναξα πριν ναι. αρκετά χρόνια ναι. στη Βουλή, έξω οι κλέφτες από τη Βουλή, ολομόναχοι. Ναι. Πήγα όμως, ναι. κύριε Γιάννη μου, ναι. και από θράσος και από θάρρος.
0: Εντάξει, σωστά. Εντάξει, λοιπόν, κύριε Σπασμό, να μιλήσουμε.
5: Ξέρετε ότι σε όλες τις βάρδιες έπαιρναν τηλέφωνο.
0: Το ξέρω. Γιατί,
5: λοιπόν, χάρηκα πάρα
0: και εγώ,
5: πολύ.
0: Ευχαριστώ.
5: Και
0: πάτε την Κυριακή να σας πάρουμε τα τηλέφωνα.
5: Εύχομαι να τους ξεφορτωθούμε.
0: Στο χέρι μας είναι, στο χέρι μας.
5: Φοβάμαι, αν θα ξαναβγεί, θα μας
0: τελειώσαμε. Έχουμε τελειώσει, θα μας αποτελειώσουν εντελώς και οι τρεις αυτοί.
5: Ακριβώς,
0: και οι τέσσερις.
5: Αυτό λέω εγώ.
0: Είναι μαζεμένοι 5-6-7 κόμματα μαζί και λένε διώξτε τη, να μην πάει μπροστά η ελληνική λύση.
5: Δηλαδή, αυτές οι δημοσκοπήσεις πια μου έχουν χτυπήσει. Δεν μπορώ να εξηγήσω.
0: Δεν ασχολούμαι, δεν ασχολούμαι καθόλου.
5: Ναι, και εγώ δεν ασχολούμαι, αλλά γιατί τα λένε αυτά. Και τώρα ανεβάζουν τα ύψη. Τώρα θα τα φτιάξει όλα, κύριε Γιάννη. Τώρα θα τα φτιάξει όλα.
0: Δεν τα φτιάξει. 7 χρόνια δεν τα φτιάξει. Θα τα φτιάξει.
5: Δηλαδή, αυτό λέω κι εγώ.
0: Έγινε, κύριε Σπασιά
5: μου. Να μην ευχαριστώ τώρα παραπάνω, γιατί δεν έχω πάρει και δεν μπορώ να είμαι ευγενική με αυτού. Δεν μπορώ.
0: Έγινε. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Κυρία Σπασία, γεια σας. Καλησπέρα σας.
6: Καλησπέρα Γιάννη, η Μαρία.
0: Έλα,
6: είμαι
0: Μαρία,
6: από τη Βλατεία Αμερικής.
0: Πες Μαράκη.
6: Δεν ξέρω αν ακούγομαι, γιατί
0: ακούγεσαι,
6: είμαι λίγο μπουκωμένη. Είμαι μπουκωμένη.
0: Ακούγεσαι, ναι.
6: Λοιπόν, καταρχάς δεν νομίζω ότι κανένας σοβαρός άνθρωπος μπορεί να πιστεύει σε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Είναι ολοφάνερο ότι είναι χρηματοδοτούμενες.
0: Ναι. Αλλά κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν. Και σου λέω, για να τα λένε όλα τα συστημικά κανάλια, τα κάνουν. Σου λέει, μάλλον είναι αλήθεια.
6: Δυστυχώς. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να δουν μπροστά. Τώρα κάτι άλλο. Ήταν η ερώτησή σου εάν τα κόμματα αυτά στον κεντροδεξιό χώρο.
0: Σαμαράς, Καραμαλή.
6: Ναι. Τα ήδη εκπεφρασμένα.
0: Γιατί, ναι, γιατί νομίζω ότι από ό,τι κατάλαβα ο κύριος, ναι. κύριος Καραμαλής, από ό,τι κατάλαβα mm-hmm. εγώ, ότι μάλλον όχι μέσα σε εισαγωγικά δεν θα στηρίξει τον κύριο Σαμαρά.
6: Μάλλον.
0: Γιατί άλλο λέει να συγκρουστούμε με την κυβέρνηση που κάνουν αντιπολίτευση δύο πρώην πρωθυπουργοί και άλλο ναι. κόμμα. Αυτό
6: ναι, μιλάμε και για τα ήδη εκπεφρασμένα κόμματα πούμε, αλλά... και για τα επικείμενα.
0: Τα υποκάμα και τα υποκομματίδια. Ναι,
6: και αυτά. Τα επικείμενα.
0: Ναι, ναι, σωστά.
6: Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ναι. Προσωπικά ότι δεν θα πέσει στην παγίδα άλλη φορά ο ελληνικός λαός.
0: Θα το δούμε.
6: Και ευελπιστώ στο καινούργιο, στο αφθαρτό.
0: Μακάρι.
6: Και νομίζω ότι δεν θα μας απογοητεύσει πλέον.
0: Το πιστεύω και εγώ, γιατί άμα μας απογοητεύσει και αυτός, εγώ τελείωσα. Δεν ξαναπάω. Δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή, εντάξει.
6: Ναι, δεν το φαντάζομαι.
0: Ούτε
6: εγώ.
0: Και εγώ. Γιατί δεν κάνει 10 χρόνια υπομονή, δεν το βάζει κάτω, τους κάνει, τους κυνηγάει. Σήμερα στη Βουλή έγινε χαμός. Mm-hmm. Λέω δεν μπορεί να μας κοροϊδεύει. Οι άλλοι δεν κάνανε και αυτοί. Πριν μπουνε, δεν κάνανε τέτοια. Κάνανε μια αντιπαλότητα. Αντικρούσανε τον Τζίπρα και καλά η κοντρούλα του ήταν για την πλάκα, για τα μάτια του κόσμου.
6: Μάλιστα. Αυτό είναι φθαρμένα κόμματα.
0: Ναι,
6: είναι
0: φθαρμένα, ναι.
6: μάλλον και φθαρμένα πρόσωπα.
0: Ακριβώς.
6: Και πρέπει να είναι κανείς πάρα πολύ αφελής για να εμπιστεύεται σε συνταγές δοκιμασμένες.
0: Έτσι, ακριβώς.
6: Αυτό πιστεύω εγώ.
0: Για να δούμε. Εντάξει, Μαρία μου.
6: Καλό βράδυ.
0: Επίσης,
6: Γιάννη.
0: Καλό ξημέρα, μαμαράκι μου. Καλό ξημέρα. Γεια σας. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Γεια σας.
7: Ναι, ναι.
0: Γεια σας.
7: Χαίρετε.
0: Ναι,
7: Αναστασία, πρώτη φορά παίρνω, ναι. Αναστασία είμαι.
0: Από...
7: Καταρχάς πρέπει να σας συγχαρώ, δεν σας ήξερα από το διλιώρος που σας είδα. Mm-hmm. Είστε πάρα πολύ ωραίος,
0: ευχαριστώ.
7: Πάρα πολύ νέος και δυναμικός.
0: Τι να κάνουμε.
7: Και συγχαρητήρια στον πρόεδρό μας που σας έχει δίπλα του.
0: Ευχαριστώ και τον πρόεδρο που μου δίνει και το βήμα και εδώ πέρα το ραδιόφωνο και μιλάω και βγάζω ότι αυτό που νιώθω.
7: Όλα τα λέτε, όλα με τον τρόπο σας.
0: Μα να σας πω κάτι, δεν έχω να κερδίσω κάτι. Εγώ ούτε υπάλληλος είμαι, εργάτης είμαι και είμαι και περήφανος.
7: Όλες οι κοπέλες, οι νέες πρέπει να σας δουν και να βάλετε εσείς υποψηφιότητα.
0: Δεν ξέρω, δεν μου έχουν κάνει κάποια πρόταση.
7: Εγώ είμαι κέντρο, Αγίου Μελετίου.
0: Στο κέντρο, ναι.
7: Και λοιπόν, ό,τι πει ο αρχηγός μας, μη φοβόσαστε τίποτα. Αυτά είναι ψεύτικα όλα.
0: Το ξέρω.
7: Σήμερα βγήκε ο κύριος Χρυσοχοΐδης να πει ότι το κέντρο της Αθήνας δεν θα ξαναέρθουν να δοδαπεί. Εμείς είμαστε γεμάτα από δοδαπούς. Δεν μπορούμε
0: το
7: να
0: λέμε, δούμε. Ναι. Ο Χρυσοχοΐδης Περιμένει να έρθει, λέει ο Ριζάη. Λέει θα τον πιάσουμε, θα έρθει μόνο λέει πίσω στη φυλακή. Μετά από 16 φορές. Μα κοροϊδεύει ο άνθρωπο αυτό.
7: Γιατί και λέει ο σύζυγο, είναι και αυτό πολύ έξυπνο και μου λέει, κοίταξε μέσα στα μούτρα μα. Δηλαδή, δεν μπορώ άλλο. Λέει, έχω πάθει ένα έμφραγμα. Κλείστονε και δεν μπορώ. Θα πάθω κι άλλο.
0: Αν μπορούσα να δει ότι σε έβριζε όλη μέρα. Αλλά τώρα, ο σταθμό εδώ δεν μου φταίει τίποτα το 10 χιλιάρια και 15 πρόστιμο. Αυτό φοβάμαι.
7: Α, μπράβο. Εγώ δεν λέω. Απλά πήρα πρώτη φορά. Δεν σα ήξερα καθόλου. Αλλά επειδή παίρνω στον κύριο Κακλαμάνη, ο οποίο δίνει μεγάλη μάχη.
0: Ηλία, σε αγαπάμε. Και μετά είναι. Μετά ακούμε και τα λαϊκά μα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο εκεί. Είναι τρελό.
7: Ναι. Και το τι ακούει και πώ τα μπλοκλώνει. Αντέ, μου είπε ο πρόεδρο που μίλησα μαζί του. Αντέχει, λέει ο Ηλία, δεν μασάει. Μου είπε. Αυτά μου είπε ο πρόεδρος. Γι' αυτό και δεν φοβάμαι. Εγώ πάντα Ριβελόπουλο ψήφιζα και πρωτού ακόμα. Γιατί έμενε και εδώ στην Αγία Μελετή ο πρόεδρος μας. Είμαστε δηλαδή ευχαριστημένοι. Και που βλέπω τώρα όλο πολύ κόσμο, δηλαδή κάνω σαν ένα γκάλωπ. Εγώ βγαίνω έξω με τα σκυλιά μου και μιλάω. Είμαι πάρα πολύ κοινωνική και τα σκυλάκια μου και μιλάμε και προσπαθώ. Να πω τι θα ψηφίσουν.
0: Εγώ που με καλούν τα στελέχη, το έχω πει από εδώ μέσα από το ραδιόφωνο. Με καλούν ξαφνικά σε κάποιες λαϊκές και πάω να παρακολουθήσω τον Βελόπουλο. Αυτό που είδα είναι ότι του λέγανε κάποτε που με καλούσανε να παρακολουθήσω και του λέγανε καλά τα λες πρόεδρε στη λαϊκή. Τώρα ακούω και του λένε καλά τα λες πρόεδρε και θα σε στηρίξουμε και θα σε ψηφίσουμε. Είναι σημαντικό.
7: Με την καρδιά τους, δεν κάνει κανένα
0: προφήρηση.
7: Όλοι και ζητάει με την καρδιά τους. Άμα ψυχολογήσεις που είσαι έξυπνος, βλέπεις. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και κανένα δυο τρεις που έχουν συμφέροντα. Τι να κάνουμε. Έχουν συμφέροντα.
0: Έτσι.
7: Είναι όμοιροι.
0: Τι να κάνουμε.
7: Έρχεται κάθε μήνα το παιδί και μετράει το φως κάθε μήνα. Ναι. Εσύ λέω τι σημασία έχεις, εξάμηνοι. Την άλλη μήνα έρχεται άλλος οχτάμηνοι. Πού θα πάνε αυτοί.
0: Τι μα, στον δρόμο θα πάνε.
7: Ακριβώς. Γιάννη μου, πολύ παραμένεις ακμαίος και ό,τι έχω μέσα την ψυχή μου, καλή υγεία και να τα βγούμε πρώτοι. Το λέω εγώ εδώ από το κέντρο.
0: Όσοι
7: δύναμη.
0: Να του δώσουμε δύναμη, όλοι πρέπει να πάει μπροστά. Εγώ πιστεύω θα εκπλακούν. Θα πάθουν την πλάκα τους με την κάλπη.
7: Μην ακούνε αυτά τώρα και πέρα.
0: Μητσοτάκι! Ρε Μητσοτάκι, μείνε στις Βρυξέλλες. Μην ξανάρθει, ρε Μητσοτάκι.
7: Να μην ξαναπατήσει και οι μούτσε που τρώει όταν το βλέπω εκεί πάει σύνδεσμο. Αυτό,
0: μην το λες. Άκου τώρα με στεναχωρείς τώρα. Μην το λες αυτό. Γιατί ο Μητσοτάκι, όποιον έχει χαιρετήσει, ή θα πάθει καμιά ζημιά. Η Κίμπερλι, βλέπει την αγκάλια, στη χαιρέτηση, πάει, έφυγε. Όπου περνάει ο Μητσοτάκι γίνεται σεισμό. Σα δεν το πιάνει τίποτα αυτό να.
7: Αυτός,
0: μα
7: δεν ξέρει αυτός από τη ζωή.
0: Τι να ξέρει, ωραίο, άεργος. Άχρηστη είναι όλη αυτή η γάμο, το μάσε με, γιατί δεν... Θα με νευριάσεις τώρα, δεν μπορώ.
7: Σε βλέπω σαν τον γιο μου, πόσο χρονών είσαι.
0: Πάω στα 56 είμαι.
7: Α, το 70.
0: 71 είμαι.
7: Το 71, ποιο μήνα.
0: Δεκέμβριο.
7: Στις πόσες.
0: 29 Δεκεμβρίου είμαι, 29 Δεκεμβρίου.
7: 29?
0: Ναι.
7: Α, αυτά είναι, άχου, να είσαι πολύ ήθελος, να είσαι, τι να πω, γι' αυτό είσαι αυτή τη γοητεία.
0: Θα τους φάω όλους, Μητσοτάκι. Καλό βράδυ, ευχαριστώ που πήρατε, να πάω και στις τελευταίες γραμμούλες μου. Ευχαριστώ. Έλα, πάμε στην επόμενη, δύο γραμμούλες έχουμε, είπαμε τρεις και έχουμε φτάσει τρεις. Τρεις γραμμούλες είπαμε σύνολο. Πάμε, δεν πειράζει. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
0: Και κυρία.
8: Μαρία από τον Πειραιά.
0: Γεια σου, Μαρία.
8: Τι κάνετε.
0: Άρε, Πειραιά! Πειραιά αγαπάω, όπως τον αγαπάω. Καλή
8: δύναμη. Αλλού ψηφάω, δεν ψηφάω εδώ εγώ.
0: Δεν πειράζει. Να ψηφίσει ελληνική λύση, να στηρίξουμε τον Βελόπουλο, λέμε όλοι.
8: Βελόπουλο. Εύχομαι όλοι να ξυπνήσουν και να ψηφίσουν τον Βελόπουλο. Αυτό είναι το άγχος μου. Να ψηφίσουν Βελόπουλο, γιατί είναι άνθρωπος. Εγώ τον ακούω και ακούω που λέω ωραία πράγματα.
0: Εγώ πιστεύω Μαρία μου θα τα κάνει, εγώ πιστεύω. Έτσι όπως τον έχω γνωρίσει, πιστεύω το έχει, είναι αποφασισμένος και θα το κάνει.
8: Και το 1/4 να κάνει, εγώ ευχαριστημένη θα είμαι.
0: Σωστά.
8: Και το 1/4 από αυτά που λέει, οι άλλοι τι κάνανε.
0: Τίποτα.
8: Δεν κάνανε τίποτα.
0: Τρώνε, φάγανε.
8: Η ακρίβεια, μας έφαγε η ακρίβεια. Έτσι.

0: για τον Κυριάκο.
1: Α, για αυτόν καθόλου. Δηλαδή ήταν σαν...
0: όχι μόνο για την Τώρα, και για τον Κυριάκο.
1: Α, για αυτόν καθόλου. Δηλαδή ήταν σαν έπεσε αστροπελέκη στο κεφάλι μου, άμα μου το πει.
0: Δεν τέριαζε στην... στο χαρακτήρα του, ναι, Κυριάκου ο... η εγώ... πολιτική.
2: Σκεφτείτε μέχρι και η μητέρα του η συγχωρεμένη. Πάμε σε γραμμούλα μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα στη γραμμούλα.
3: Ναι, καλησπέρα. Ακούγομαι.
2: Ακούγεστε το όνομα σας.
3: Έλα, ο Μιχάλης είμαι.
2: Έλα,
3: σου είχα το μήνυμα πριν.
2: Ναι, βρε Μιχάλη μου. Πες μου.
3: Να σου πω κάτι που είπες για τη Γαλλία. Ναι. Να το πάμε λίγο αλλού.
2: Γαλλία συμμαχία, ναι.
3: Ναι, ναι.
2: Ελλάς Γαλλία συμμαχία.
3: Ελλάς. Ναι, πότε η Γαλλία ήταν, ας μας πει κάποιος έτσι και από τους ηθήνοντες και από, ναι, τους ενήμερους και από τους γνώστες όλους αυτούς, πότε ήμασταν με τη Γαλλία, μάλλον πότε η Γαλλία ήταν συμμαχός μας.
2: Ακριβώς. Εγώ έχω πει, εχθές το είπα και στη τηλεόραση όσοι με είδανε, Μιχάλη, όταν, δηλαδή λέω, όταν ανοίγει μια συζήτηση γαλλική αμυντική συνεργασία με την Τουρκία που έκανε η Γαλλία, το βλέπεις. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να πάρει και ξεκάθαρες απαντήσεις και δεν μας τις λένε.
3: Μα τι δεν έχουν να πούνε. Με την Ισπανία.
2: Μα η Ελλάδα έχει στρατηγική αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία. Πώς θα διασφαλιστούμε εμείς τα ελληνικά συμφέροντα.
3: Δεν πρόκειται, δηλαδή, να διασφαλιστεί πώς. Τη στιγμή που η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία έχουν στρατιωτικές παύλα εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία, θα δεις ποτέ εσύ Γάλλο στρατιώτη να έρθει.
2: Όχι εσύ. Γι' αυτό λοιπόν,
3: και τι να λέμε τώρα.
2: Και χαίρονται, ρε παιδί μου, και με νευριάζουν, δηλαδή μπορώ.
3: Καλά, αυτοί είναι γνωστοί χαζοχαρούμενοι. Χαίρονται μόνοι του.
2: Ξέρεις όμως, γιατί σε την κάνουν και σου λέει κάποια θα πετάξει κάποια μπλακία, θα πετάξει τηλεόραση. Ξέρεις πότε μας περιμένουν στη γωνία εμάς.
3: Ναι.
2: Αλλά δεν θα σπεράσει.
3: Το μόνο που έχω να πω για να μην σκοτώ την γραμμή, γιατί είναι ήδη και παραδέκα.
2: Ναι, πήγε παραδέκα, το ξέχασα.
3: Ναι, εγώ παρακολουθώ. Είμαι
2: ξέρω, Μιχάλη, το ξέρω.
3: Λοιπόν, τότε με τη Μικρασία, οι Γάλλοι, και αυτό προκύπτει και από τα αρχεία των Αμερικανών, οι Γάλλοι ήταν οι πρώτοι οι οποίοι κάνανε πίσω και δώσανε αβάντα στους Τούρκους.
2: Ναι.
3: Και το ομολόγησε και ο Αμερικανός, ο πρέσβης τότε στην κυβέρνησή του, ότι κοίτα να δεις, οι Γάλλοι, παρόλο που έχουμε, λέει, από κοινού, οι Γάλλοι κάναν πίσω, ήταν οι πρώτοι που δώσανε αβάντα στους Τούρκους τότε.
2: Σωστά.
3: Λοιπόν, ποια συμμαχία τώρα,
2: ναι,
3: για τα λεφτά, και να σου πω για κάτι,
2: ναι,
3: για τα λεφτά και τις μίζες, γιατί όλα τα οπλικά είναι μίζες στη μέση.
2: Ναι, έτσι.
3: Έτσι, γι' αυτό δίνουν πολλά δις, για να τσεφώνουν και πολλά εκατομμύρια από τη μέση.
2: Ακριβώς.
3: Αυτά περί συμμαχιών.
2: Έγινε.
3: Γιάννη μου, καλώς
2: σου βράδυ. Ευχαριστώ, Μιχάλη, που πήρες κιόλας, και ευχαριστώ που μου στείλεις τα μηνύματα, και είναι σωστά τα μηνύματα όλα που παρακολουθώ. Να είσαι καλά, πάμε στην επόμενη γραμμούλα, πρώτη-τελευταία. Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα, κύριε Τσιτούρη.
2: Καλησπέρα, ποια κυρία.
4: Κυρία Χαριτίνη είμαι, τι κάνετε.
2: Γεια σου, Χαριτίνη, καλά.
4: Ήθελα να...
2: Χαμήλωσε
4: ήθελα
2: λίγο
4: να
2: το ράδιο τώρα.
4: Μ' ακούτε?
2: Ναι, λίγο το ράδιο χαμήλωσε.
4: Ναι, ναι.
2: Γιατί ακούγεις, δεν σε ακούω καθόλου.
4: Ναι.
2: Πες.
4: Λοιπόν, ήθελα να κάνω μια καταγγελία για την ΝΕΙΔΑΠ.
2: Ναι.
4: Εδώ που μένω στην Αγία Μαρίνα στην Ηλιούπολη,
2: ναι,
4: είναι 3 εβδομάδες, έχει σπάσει κάποιο σωλήνα, δεν ξέρω ακριβώς.
2: Ναι.
4: Και παίρνουν τηλέφωνο όλοι να έρθουν να το φτιάξουν,
2: ναι,
4: και δεν πατάει κανένας. Η μόνη μας ελπίδα τώρα, κύριε Τσιντούρη, είναι να, από το ραδιόφωνο, μήπως και τυχόν γίνει κάτι.
2: Για πες μου, με το περίμενε, Θοδωρή, άμα σου αφήσει την κυρία Χαριτίνη, μπορεί να πάρει στη γραμμή. Ή πάρε, Χαριτίνη,
4: ναι, ναι,
2: με το που θα κλείσω, ξαναπάρε επί τόπου και άφησε λίγο τη διεύση που είναι, σε ποιο σημείο.
4: Όχι, θα σου πω, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Είναι,
2: όχι, όχι, ξέρω, το λέω, να το γράψει για να το στείλω με email.
4: Ναι, αν δεν ξέρω, Γιάννη μου, από αυτά εγώ.
2: Όχι, εγώ θα το φτιάξω. Κλείσε και πάρε πάλι τηλέφωνο να μιλήσει με τα παιδιά μέσα, να το γράψουν τα στοιχεία.
4: Εντάξει, εντάξει. Έγινε, το πρόβλημα. Καλό βράδυ.
2: Φιλιά πολλά. Πάμε στην τελευταία γραμμούλα. Καλησπέρα σας.
5: Η κυρία Εφη από Πειραιά είμαι.
2: Ποια, κυρία Εφη.
5: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Να προλάβω να πω αυτό που θέλω να πω, γεια μου. Δεν θα πω πολλά.
2: Ναι, δύο λεπτά έχουμε ακόμα. Πες,
5: ναι, ναι, ναι. Ο άντρας μου είναι με μηχανική υποστήριξη στο κρεβάτι. Σήμερα παρακολούθησε τη Βουλή και κάθε μέρα παρακολουθείται. Είναι Βελόπουλος, βάλει Βελόπουλος.
2: Ναι.
5: Και λέω, πώς θα τον πάω να ψηφίσει, θέλει να πάει να ψηφίσει. Με τι θα τον πάω, με ασθενοφόρο δεν γίνεται.
2: Ναι.
5: Εδώ παλαιό φάληρο είμαστε, στα,

0: μένουν εμείς.
1: Ναι.
0: Πώς θα τον πάω, νομίζω ο κ. Βελόπουλος μου τότε ότι θα κανονίσει κάτι που να μπορούν αυτοί
1: να μπορούν. Όταν θα έρθει η ώρα, θα μιλήσουμε, θα πάρετε και τηλέφωνο. Θα πάρω, θα ενοχλήσω και εγώ το κόμμα πάνω. Γιατί ναι. Έχω επαφές, μιλάω με τα παιδιά, με ενημερώνουν, τους λέω κάτι. Γιατί λέω πηγαίνετε να γραφτείτε εκλογικοί αντιπρόσωποι και έχω επαφές. Απλώς δεν θα γίνει τελευταία μέρα. Ας έρθουν οι ώρες και θα με ειδοποιήσετε.
0: Καλά, θα έρθει και η ώρα και
1: εδώ πέρα θα πάμε στο ραδιόφωνο, άμα δεν μας φάνε
0: λάθος. Να το θυμάστε μόνο να το θυμάστε. Το μόνο που θέλω να πω τώρα εγώ, ότι πίσω από μένα, από μια αυτή που πηγαίνω στο Ματιό, είναι πάρα πολλές κυρίες που θα ψηφίσουν και παρακολουθούν τον κύριο Βελόπουλο. Δεν θα τους αφήσουμε, δεν θα τους περάσει.
1: Έτσι,
0: θα νικήσουμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, φυλάκια.
1: Φυλάκια πολλά, κυρία Εφη μου, να είστε καλά και ό,τι έχουμε πει έγινε. Λοιπόν, θέλω να πω τώρα αυτό που μου ήρθε μια αναλαμπή. Εχθές, με τον εξαίρετο πολιτικό αναλυτή και συνεργάτη της εκπομπής μου, τον κύριο Χασάπη και διευθυντής στο γραφείο του Κυριάκου του Βελόπουλου, έτσι, περάσανε, λέει, ήρθανε τα άρθρα για το διαδίκτυο. 7 άρθρα είναι, άκου εσύ μικρέ, 7 άρθρα είναι. Μπήκανε τα άρθρα και δεν γράφει τι είναι το κάθε άρθρο για τους ανήλικους που λένε, έτσι. Ακούστε φίλοι μου, είναι παγίδα η προστασία και κάτι είπε και ο Κερίδης, ότι λέει παρακολουθείτε, από την ΑΕΠ παρακολουθούμαστε. Είναι παγίδα. Δεν το κάνουν για τους ανήλικους και θα το δούμε μπροστά μας. Το κάνουνε για τους μεγάλους, όπως σας το λέω. Γιατί θα μπεις μέσα για να κάνεις επιβεβαίωση. Σωστά. Θα κάνουμε μια επιβεβαίωση τα στοιχεία. Και εκεί που μπήκες, τη βλέπεις το Βελόπουλο. Βελοπουλεϊκός είναι αυτός. Τη βλέπεις εκεί. Ετοιμάζουνε κομπίνα. Τα λαμόγια ετοιμάζουνε κομπίνα. Αφού φέρνεις τα άρθρα για ψήφιση, πρέπει να γράψει από κάτω. Λέει θα το ψηφίσετε πρώτα και μετά. Και άκουσα και τον Κερίδη, μπάλαμε το ηχητικό το βίντεο, όσοι με βλέπετε κάθε Τετάρτη 9 με 10 στο Alert TV. Θέλω να πω, η προστασία των παιδιών από τους κινδύνους των social media είναι απαραίτητη, εννοείται. Όμως, ποιος εγγυάται, κύριοι, ότι η επαλήθευση ηλικίας δεν θα οδηγήσει σε υπερβολική συλλογή προσωπικών δεδομένων. Η κυβέρνηση, κύριοι, οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις με αυτό που είπε κύριος Χασάπης εχθές. Εγώ γι' αυτό θέλω την ελληνική λύση. Υπερασπίζεται την οικογένεια, τα παιδιά και την ελευθερία των πολιτών. Μπράβο τους. Ναι στην προστασία, λέει, των ανηλίκων. Όχι όμως στην ανεξέλεκτη, είπε ο Βελόπουλος, έχει πει, στην ανεξέλεκτη επιτήρηση. Η ασφάλεια, φίλοι μου και φίλες μου, δεν πρέπει να γίνεται πρόσχημα για περιορισμό της ιδιωτικότητας. Το καταλαβαίνουμε. Μητσοτάκη το καταλαβαίνεις. Κολοκοτρονίτσι έχετε καταντήσει. Λοιπόν, Θοδωρή, πόση ώρα έχουμε, φίλε? 4 λεπτά. Θα βάλω εγώ ένα τραγουδάκι. Από εδώ. Για να δω. 4. Θα βάλω, Θοδωρή. Βάζω ένα τραγουδάκι 2 λεπτά. Μιλάω μια, κάνω αποφώνηση και ετοιμάζω σε να φύγουμε μετά. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε εδώ. Για να δω. Ποιο είναι αυτό. Μου λένε να κόψω το κρασί. Εγώ θα βάλω το άλλο. 1,5 λεπτό. Και το πάω λαϊκά. Ή να βάλω το Μιλιόκα. Γκρέκο Μασχαρά, όχι, θα βάλω 3 ρουφιάνοι καφετζίδες. Πάμε, ρε, πάμε. Δώσε πόνο, πάμε. Μην κλείσεις.

Όπως δεν θέλω. Δώσε, δώσε. Τρεις ρουφιάνοι, καφετζίδες, εγώ το πάω αλλού. Για βρες στο κελί κάποιο από τα κελιά όταν κλείσουμε να πάμε για να φύγουμε. Θοδωρή, βρες το. Εδώ Θοδωρής Μπαρμπαρίς, τον έχω τρελάνει. Αφού βαράει το παιδί, πέντε καφέδες μέχρι να φύγουμε από εδώ μέσα. Λοιπόν, φίλοι μου, το έχουμε, πάμε. Στα Τύρα να γίνεται ο χαμός με τους φοιτητές και κοιμόμαστε εδώ. Εδώ κοιμόμαστε. Στα πάντα. Λοιπόν, για να μην φωνάζω άλλο, κάτσε να ηρεμήσω. Μητσοτάκη, ρε Μητσοτάκη, τι μας έχεις κάνει στον ύπνο μου, σε βλέπω. Ξέρετε, όλοι εσείς κάνετε αντίστροφη μέτρηση με τα προβατάκια, εγώ κάνω με το Μητσοτάκη. Μητσοτάκης ένα, Μητσοτάκης δύο, Μητσοτάκης τρία, Μητσοτάκης... Και μετά είτε ξαφνικά μέσα και ο Άδωνης. Άδωνης ένα, Άδωνης δύο. Λοιπόν, φίλοι μου, ευχαριστώ που ήσασταν και πάλι και με ανεχτήκατε. Που μας δίνετε δύναμη εδώ στο Μάχη και στο Focus 103,6 και στο Alert TV. Και το 10 η ώρα το βράδυ έχουμε και τον ανατρεπτικό, τον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο, μην ξεχνάτε. Έχουμε σε λίγο εδώ πέρα τον Μάχη τον Ιαννίδη με τα αθλητικά μας. Έχουμε μπες και πες με τον Ηλία τον Κακλαμάνη και μετά τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Η συνήθεια έγινε λατρεία εδώ. Λοιπόν, εμείς πρώτα ο Θεός θα τα πούμε το Σάββατο 12 με 1 και την Κυριακή 11 με 1. Φιλιά πολλά. Φύγαμε.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Νέο γύρο ανατιμήσεων στις χοντρικές τιμές του ντίζελ στην Ευρώπη για τις ερχόμενες εβδομάδες προβλέπει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι διεθνείς αγορές καυσίμων θα παραμείνουν υπό καθεστώς πίεσης έως το 2027. Σε αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής απάντησης απέναντι στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες. Την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή απάντηση υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανακοίνωσε, θα ζητήσει να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα της Συνόδου πρόβλεψη για την παροχή πρόσθετων ευελιξιών, προκειμένου να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται από το ενεργειακό κόστος. Εξελίξεις στο μέτωπο των εκταφών που ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Με νέα παραγγελία της προϊσταμένης της εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας προς τους διοριστέντες ιατροδικαστές πραγματογνώμονες, ζητείται η άμεση επίσπευση των διαδικασιών για την διενέργεια των εκταφών. Σε ύφεση, η κακοκαιρία που είχε τραγικό επίλογο το θάνατο 62χρονου ξενοδοχείου υπαλλήλου στην περιοχή των Στεγνών στη Ρόδο όταν παρασύρθηκε με το αυτοκίνητο του στη θάλασσα. Η στάθμη του ποταμού Κυρέα στην Εύβοια υποχωρεί αφού όμως προκάλεσε πολλά προβλήματα από υπερχυλήσεις. Η Εύβοια κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στη διεθνή επικαιρότητα για τρίτη ημέρα συνεχίζονται κινητοποιήσεις στην Αλβανία με τις διαδηλώσεις στα Τίρανα να σημαδεύονται από εκτεταμένα επεισόδια, επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια και πυρκαγιά σε τουλάχιστον ένα από αυτά. Ο πρωθυπουργός της χώρας Έντι Ράμα αρνείται να παραιτηθεί, ενώ οι διαδηλωτές τον κατηγορούν για διαφθορά και ζητούν την αποχώρησή του. Και αύριο Παρασκευή, ο καιρός πανελλαδικά θα παρουσιάσει πρόσκαιρη επιδείνωση με φθινοπωρινό σκηνικό, τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ανατολικά επιρροτικά, τα νότια, το Αιγαίο και τη Θεσσαλία, ενώ σταδιακά από το απόγευμα θα μετατοπιστούν προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στα ορεινά υπηρροτικά τμήματα αναμένονται παροδικές χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις, τοπικά ενισχυμένοι στο Αιγαίο, φτάνοντας στα 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση σε όλη τη χώρα. Μείνετε ενημερωμένοι για όλες τις εξελίξεις μέσα από την ιστοσελίδα μας mahifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
7: Μάχη μέχρι σε σχάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.
8: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ μαζί και σήμερα Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ καθημερινά από τις 8 και τις 9 με Θόδωρο Μπαρμπαρή και σήμερα να είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας κάνει να ακουγόμαστε και να φτάνουμε στα αυτιά σας, Μάκης Ιωαννίδης, αυτός ο οποίος ομιλεί και σας μεταφέρει τις ειδήσεις και κάπως έτσι θα πάμε μέχρι τις 9 με πολλά θέματα και σήμερα. Με πολλά παιχνίδια τα οποία είναι σε δράση. Με γκολ στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 της Μπαν Λιούκα. Με επεισοδιακό τρόπο θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο. Έχουμε παιχνίδια φυσικά με πολύ σημαντικό για πολλά θέματα. Την αναμέτρηση στο Βελοντρόμο, όπου ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απέναντι στη Μαρσέιγ, στη Μασσαλία. Έγιναν πάρα πολλά παραμονές του αγώνα. Αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η σημερινή αναμέτρηση. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει τις ιδιαιτερότητες του. Το πώς, τι και γιατί θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Θα πάμε φυσικά να δούμε τι ισχύει με την είδηση την οποία σας μεταφέραμε χθες στο τέλος της εκπομπής αναφορικά με την κόντρα πλέον που υπάρχει μεταξύ Ντόρση και Ολυμπιακού. Τι έγινε, γιατί οι δύο πλευρές φτάσαν στα άκρα, ποια είναι η επόμενη κίνηση και τι περιμένουμε να γίνει πλέον μεταξύ των δύο πλευρών. Υπάρχει και τρίτη πλευρά. Θα το μάθουμε όλα αυτά στη σημερινή εκπομπή. Η ΑΕΚ χθες ήταν για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αρκετά καλή και άξιζε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. 6 λεπτά αδράνειας της τύχησαν 2 γκολ. Έφυγε με το 0 από το Λονδίνο και παραμένει στην Αγγλία προκειμένου την επόμενη εβδομάδα να παίξει με την Manchester City. Μια Manchester City η οποία χθες διασύρθηκε από την Paris Saint-Germain χάνοντας με 4-2 μέσα στην έδρα της. Φυσικά θα πάμε να δούμε τι γίνεται. Έχουμε μάλλον και το παιχνίδι του Όφη και αυτό για το Europa Link για την ομάδα της Κρήτης η οποία θέλει να συνεχίσει και φυσικά ό,τι υπάρχει από την υπόλοιπη επικαιρότητα για Super Link, για Basket Link και για Euro Link. Είμαστε εδώ, Μάχη 99,8 στα FM. Λοιπόν, στο ξεκίνημα θα πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα. Είπαμε, έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια για Europa Link και Conference Link. Να δούμε, για να μην σας κουράζω, τα παιχνίδια στα οποία ήδη έχουμε goal. Είμαστε όλα τα παιχνίδια στο 23. Αυτά που έχουν ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο. Lyon Crystal Palace, είμαστε στο 1-0. Η ομάδα των Γάλλων είναι αυτή η οποία πήρε το προβάδισμα. Η Μίλαν κατάφερε να πετύχει γκολ μέσα στην Αυστρία. Σάλσμπουργκ Μίλαν λοιπόν 0-1. Ενώ γκολ πέτυχε και η Ομόνια. Η κυπριακή ομάδα αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Τσέλιε. Τσέλιε Ομόνια 0-1. Σκόρερ για τους Κύπριους είναι ο Μοντόρ. Λίγο νωρίτερα είχε πετύχει γκολ ο Διονύ, το οποίο ακυρώθηκε γιατί είχε χρησιμοποιήσει το χέρι του. Αυτά για το Europa Link. Το Conference Link τώρα, και εδώ έχουμε λίγα γκολ. Ένα από αυτά το πέτυχε η Τραμζουσπορ. Να δούμε αν ο σκόρερ είναι ο Σαλάχ. Δεν είναι ο Σαλάχ. Ο Νουάτσου είναι αυτός, ο οποίος έκανε το 0-1. Ασίστο όμως έδωσε ο Σαλάχ. Στα υπόλοιπα παιχνίδια έχουμε τον γκολ του Παναθηναϊκού που σας είπαμε, με εύστοχο χτύπημα απέναντι του Ντέσσερς. Να θυμίσω, μάλλον κρατήστε λίγο τον Παναθηναϊκό, θα πάμε σε λίγο στις λεπτομέρειες. Γκολ έχουμε στη Λετωνία και μάλιστα 2. Ρίγα, Καρμάρθ, Αλμάτι 1-1. Σκόραρε και το Μονακό μέσα στην Σόφια. Τσέσεκα Σόφια Μονακό 0-1. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη είναι στο 0-0. Ενώ τώρα πέτυχε γκολ και η Σάδερλαντ. Το Ρένσε Σάδερλαντ 0-1. Το παιχνίδι αυτό είναι για το Europa Link. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στον Παναθηναϊκό, γιατί τόση ώρα σας έχω ζαλίσει με το πράγματα και θάματα, πράγματα και θάματα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ξεκίνησε φουριόζος το παιχνίδι απέναντι στην Μπάνια Λούκα, δημιούργησε με το καλημέρα δύο καλές ευκαιρίες. Στην τρίτη υπήρξε ένα πέναλτι το οποίο δεν έδωσε ο διαιτητής στην κανονική ροή του αγώνα. Μέσω του ΒΑΡ είδε τη φάση, έδειξε την εσχάτη των ποινών, ανέλαβε τα μπόρδα, αλλά δεν ήταν θετικό, δεν ήταν καλό το χτύπημα το οποίο είχε, με αποτέλεσμα να το αποκρούσει ο τερματοφύλακας της ομάδας των Βόζων. Μετά από 3 λεπτά, παρόμοια φάση, πάλι πέναλτι, ήρθε αυτή τη φορά η σειρά του Ντέσσερες, ο οποίος αυτή τη φορά με ένα πολύ καλό χτύπημα κατάφερε να πετύχει τον γκολ, να κάνει το 1-0 και να βάλει μπροστά τον Παναθηναϊκό. Το παιχνίδι αυτό είναι στο 27. Αυτά όσο αφορά την εξέλιξη της αναμέτρησης αυτής. Να πω ότι φυσικά δεν αναφερθήκαμε και στην Ευρωλίγκα, στην οποία δεν έχουμε, έχουμε σήμερα δράση, αλλά δεν έχουμε ελληνική παρουσία. Τα παιχνίδια τα οποία είπαν ξεκινούν στις 10 παρατέταρτο το Φενέρμπαχτσε Παρτιζάν, 9.30 Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ, Μιλάνο Ντουμπάι, και στις 10 η ώρα στη Μαδρίτη η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τη Βιλερμπάν. Να ξεκινήσουμε, από πού να ξεκινήσουμε, γιατί θα πάμε σε λίγο και στο ΟΑΚΑ. Δεν ξέρω αν είναι προτιμότερο να πάμε στο ημίχρονο ή να πάμε τώρα, είναι ακόμα πολύ νωρίς. Ας πάμε λίγο στον Γιώργο Σιφάκη, αν μπορούμε λίγο από τον κοντρόλο να με βοηθήσετε, να κάνουμε μια κλίση τον Γιώργο Σιφάκη, ο οποίος βρίσκεται στο ΟΑΚΑ, να μας δώσει έτσι κάποια στοιχεία από την αναμέτρηση αυτή για το πώς ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός, τι γίνεται, γιατί υπάρχει και κόσμος εκεί από τους φιλοξενούμενους, και μάλιστα χθες το βράδυ υπήρχαν περίπου 150 άτομα οπαδοί της Μπάνια Λούκα σε κεντρικό σημείο της Αθήνας, έκαναν μια παράτυπη πορεία κρατώντας και κραδένοντας καδρόνια, λωστούς, μαχαίρια, αναζητώντας φιλάθλους πιθανότητα του Παναθηναϊκού, ίσως φιλάθλους και άλλων ομάδων. Ωστόσο, έγιναν αντιληπτοί με την αστυνομία, υπήρξαν συγκρούσεις, τραυματίστηκε ένας αστυνομικός και έγιναν 11 προσαγωγές. Από ό,τι βλέπω πάντως, στο γήπεδο υπάρχουν αρκετοί φιλάθλοι της Μπάνια Λούκα, οι οποίοι παρακολουθούν το παιχνίδι. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ξεκίνησε το παιχνίδι, όπως σας είπα, φουριόζος, και περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει τώρα ο Γιώργος Σιφάκης, ο οποίος βρίσκεται στο γήπεδο. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από το ΆΚΑ. Πράγματι έτσι είναι, ο Παναθηναϊκός είναι εντυπωσιακός αυτά τα 29 πρώτα λεπτά. 1-0 προηγείται με τον γκολ του Ντέσσερς. Ο Ντέσσερς, ο οποίος έχει κερδίσει 2 πέναλτι, και το ένα το έχασε ο Ταμπόρτα, το δεύτερο το εκτέλεσε ο ίδιος εύστοχα. Ο Παναθηναϊκός έχει κυριαρχήσει, παίζει ουσιαστικά στο μισό γήπεδο την Μπόρατς, η οποία τα έχει χαμένα κυριολεκτικά. Περισσότεροι από 30.000 βρίσκονται στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας σε μια όμορφη βραδιά, χωρίς πολύ κρύο, παρά το ότι ο καιρός δεν ήταν και στα καλύτερα του σήμερα. Η εικόνα του Παναθηναϊκού είναι εντυπωσιακή. Ο Ουναΐ ήταν ο παίκτης που έχει βγάλει και τις δύο ασίστ στα δύο πέναλτι που κέρδισε ο Ντέσσερς. Γενικά εξαιρετική η εικόνα των Βραζίνων, φέρεται να έχουν ξεπεράσει ή να έχουν πάρει το μάθημά τους από την ήττα από τον Ολυμπιακό και παρουσιάζονται πάρα πολύ καλύτεροι. Τώρα βέβαια θα γίνει
0: σαφώς. Πάντως, σε αυτά τα πρώτα 25 το ημίωρο που έχει τρέξει ο αγώνας, υπάρχει πάρα πολύ καλή συνεργασία μεταξύ του Ουνάη και του Ντέσσερες. Έχει δέσει αυτό το δίδυμο. Και εξού και τα γκολ που ήρθανε.
1: Ναι, ναι, είναι πραγματικά εξαιρετική η συνεργασία τους. Έχουν καταφέρει ο Ντέσσερς να βρίσκεται πάντα στο σημείο που κινείται ο Ναΐ. Έτσι ο Μαροκινός έχει βγάλει εξαιρετικές ασίστ, δύο μαγικές ασίστ θα έλεγα, όπως και τώρα κάνει μια εκπληκτική ασίστ στον ο Κάγκουα ήταν αυτός που έκανε στον Ουναΐ. Είναι εξαιρετικός ο Παναθηναϊκός. Η εργασία των δύο είναι ιδανική θα έλεγα. Γενικά όπως και το αμυντικό δίδυμο στέκεται πάρα πολύ καλά. Η βουλγαρική ομάδα δεν έχει καταφέρει να μπει στο πνεύμα του αγώνα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Βέβαια ο Παναθηναϊκός, για να καθαρίσει το παιχνίδι, γιατί το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο, πρέπει να πετύχει και δεύτερο και τρίτο γκολ αν θέλετε. Γιατί αν θυμάστε έχει προηγηθεί με 2-0, τώρα βρέθηκε και μια ανάσα και για να δούμε αν θα τα καταφέρει. Βρέθηκε και μια ανάσα και τώρα άστοχο το άστο την κεφαλιά του Κάγκουα. Για το 2-0 εξεπαθείς δηλαδή.
0: Ωραία. Γιώργο, για να ολοκληρώσουμε, να πούμε ότι η εντεκάδα του Παναθηναϊκού είναι Πένια, Καλάμπρια, Ντεφράη, Βαντρόγγελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Καγκουάου, Νάι, Ταμπόρδα και Αντίνο, τέσσερες. Βλέπουμε ότι από την αρχική εντεκάδα λείπει ο Ντετέι. Τώρα προφανώς αυτό είναι... Όχι, δεν είναι και στην αποστολή καν. Όχι, είναι στον πάγκο. Προφανώς ρόλος τακτικής εξεκούρασης.
1: Είναι στην αποστολή, το ξέρουμε ότι δεν θα ξεκινήσει, ότι θα έπαιζε ο Ντέσσερ. Η μοναδική, θα έλεγα, έκπληξη, εγώ περίμενα ότι θα έπαιζε ο αριστερό μπάκο καινούριος, ο Αλαχάπων. Τώρα δεν θυμάμαι καν το όνομά του να σου πω. Και όχι ο Έλληνας αμυντικός, όμως προτίμησε τελικά τον Έλληνα αμυντικό, τότε δεν έχει ξεκινήσει τον...
0: Δεν έχει δικαίωμα, δεν έχει δικαίωμα Γιώργο, δεν παίζει Ευρώπη αυτός.
1: Σωστά, έχεις δίκιο. Ο οποίος είναι έτοιμος, αλλά δεν είναι ακόμα για να μπει σε αποστολή. Σωστά. Πολύ σωστά.
0: Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε λίγο στο εμίχρονο, έτσι λίγο ένα review να κάνουμε. Σε ευχαριστώ.
1: Θα μιλούσαμε
0: για ΑΕΚ, να πούμε για τον Παναθηναϊκό. Έγινε. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν σύνδεση με ο ΑΕΚ. Είδαμε πως ο Παναθηναϊκός μπήκε με φουριόζος, αλλά νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο ο Γιώργος Ιθάκης, ο οποίος μας έκανε αυτή τη σύνδεση, γιατί ο Παναθηναϊκός συνηθίζει να είναι, του αρέσουν τα σενάρια τα δύσκολα, οπότε πρέπει να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ για να ξεκαθαρίσει. Έχουμε πολλά γκολ τα οποία μπαίνουν διαδοχικά το ένα πίσω από το άλλο. Μόλις τώρα Λεχ Πόσναν, Μπάγκερ Λεβερκούζεν, στο 33 είναι όλα τα παιχνίδια. 0-2 για την ομάδα των Γερμανών. Παραμένει το 1-0 της Λιόν με την Κρίσταλ Πάλας. Η Σάλσμπουργκ με τη Μίλαν, το σκορ έγινε 0-2. Τσέλι, η Ομόνια 0-1. Αυτά είναι τα γκολ για το Europa League. Στο άλλο θεσμό, στο Conference League, η Εγνατία, η αλβανική ομάδα, είχε προηγηθεί της Μίτλαντ με 1-0. Οι Δανείς σοφάρισαν τώρα σε 1-1. Ο Όπιο Τραμπζουσπορ 0-1. Λουγκάνο Ερυθρός Αστέρας 1-0. Παναθηναϊκός Μπόρας Μπάνια Λούκα, είπαμε, είναι στο 1-0. Ρίγα Καριά Ταλμάτι 1-1. Τσέσεκα Σόφιας Μονακό 0-1. Θα πάμε να γυρίσουμε πίσω τον χρόνο και θα πάμε στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία χθες έδειξε, προσωπικά μένα μου άρεσε πάρα πολύ, για όσο διάστημα αγωνίστηκε, για όσο διάστημα μάλλον είχε και το προβάδισμα στο σκορ, έκανε τις ευκαιρίες, πέτυχε τον γκολ, ήταν πάρα πολύ καλή. Πάρα πολλές χιλιάδες φίλαθλοι βρέθηκαν στο πλευρό της, ήταν ένα κυτρινό μαύρο ποτάμι έτσι όπως είχε δημιουργηθεί και όπως φαινόταν από τις όλες. Σωστά στημένη η ομάδα, δεν είχε προβλήματα. Είχε λίγα προβλήματα εκεί λίγο από τον άξονα, όταν ο Πετρίνιο ήταν αυτός που δημιούργησε πολλά προβλήματα, τουλάχιστον αυτός με προσωπικές του ενέργειες μέχρι εκεί. Αλλά γενικά είχε καταφέρει η ΑΕΚ να κρατήσει τους αντιπάλους εκεί που ήθελε. Πέτυχε τον γκολ και φαινόταν ότι είχε τη δυνατότητα να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά νομίζω η πολύ γρήγορη σοφάριση έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο το ημίχρονο ισοπαλία και πήγαμε σε ένα δεύτερο ημίχρονο που εκεί οι Ουκρανοί άρχισαν να δείχνουν ένα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο. Έπαιξε ρόλο η αποβολή, η ΑΕΚ μετά έχασε μέτρα, πήγε να κρατήσει την ισοπαλία, δεν τα κατάφερε. Τέλος πάντων, είναι και μια εμπειρία και αυτή την οποία θα αξιοποιήσει η ΑΕΚ για την συνέχεια. Το Champions League έχει ακόμα αρκετό δρόμο, δύσκολο το έργο, και από την άλλη μεριά έπρεπε η ΑΕΚ να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια. Τώρα, έτσι όπως ήταν η κατάσταση χθες, η Ελλάδα στην UEFA έχει 113 βαθμούς από την 10η θέση, που αυτή τη στιγμή την έχει η Τσεχία μαζί με την Πολωνία. Εάν κέρδιζε ή αν έπαιρνε βαθμούς η ΑΕΚ χθες, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει ακόμα και τώρα είμαστε σε θέση ισχύως, ειδικότερα αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει και αν ο Ολυμπιακός και ο Όφη και αυτοί καταφέρουν να πάρουν θετικά αποτελέσματα. Θα πάμε τώρα σιγά σιγά να μπούμε λίγο στο ρυθμό της χθεσινής αναμέτρησης και θα πάμε να ακούσουμε αρχικά τον προπονητή της ομάδας της ΑΕΚ, τον κύριο Νίκολιτς, ο οποίος σχολίασε την εμφάνιση και ασφαλώς έκανε και τα δικά του παράπονα. Τώρα, άμα μπούμε, περιμένετε να μπω στη διαδικασία να σχολιάσω τι έγινε μετά τον αγώνα με τα λεγόμενα του Νίκολιτς για το Μέγκα και τι απάντησε το Μέγκα κτλ. Αφήστε το, δεν υπάρχει λόγος. Εδώ εμείς μιλάμε για ποδόσφαιρο και το τι έγινε χθες στην Αγγλία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον προπονητή της ΑΕΚ, τον Μάρκο Νίκολιτς.
2: με 3-1 για την ΑΕΚ. Είναι αυτό που λένε για το elite επίπεδο, ότι και το παραμικρό λάθος μπορεί να σου στοιχήσει ακόμη κι αν έχεις παλέψει.
3: This time, first of all, Kalispera, but this time I don't agree with you because I check everything now, even all the shots to the goal and everything. I think the result is very unfair regarding what was happening in the pitch. Very unfair. Also, first two goals were impacted big time by the referee's decisions. Big time. I mean about penalty and I mean about exclusion of our player off the pitch, and then very unlucky goals. This penalty and this goal from the line, unlucky goal, and in the meantime, so many chances to us during the game. So I'm very disappointed with the final result, but I can say only bravo for the players, for the performance, for the energy. When we made some substitutions, it didn't go the best way after this, the last phase of the game. But anyway, thanks for the fans who came in a big number, huge numbers here. They make amazing day here in London for us, in the streets and here in the stadium. And I feel sorry for them that we couldn't give them victory because we wanted so much. And I think that, like I said, with the performance and moments, chances during the game, with many things, we can be happy. Just very, very strange circumstances bring us to defeat tonight.
4: Για πρώτη φορά θα διαφωνήσω μαζί σου. Θεωρώ ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι άδικο, καθώς δεχτήκαμε δύο τέρματα τα οποία είχαν πάρει πρώτα απ' όλα πολλές ευκαιρίες. Είχαμε πολλές ευκαιρίες για να σκοράρουμε, όμως δεχτήκαμε δύο τέρματα τα οποία ήταν σε μεγάλο βαθμό επηρεάστηκαν από τις αποφάσεις του διαιτητή. Αναφέρομαι τόσο στο πέναλτι όσο και στην προσωρινή θέση εκτός παιχνιδιού του παίχτη μας. Οπότε, αν και έχοντας κοιτάξει όλα τα στατιστικά, τα σουτ κτλ., θεωρώ ότι το αποτέλεσμα είναι άδικο. Οι παίχτες προσπάθησαν, πρέπει να πω πάρα πολλά συγχαρητήρια. Κάναμε κάποιες αλλαγές, οι οποίες ενδεχόμενα δεν απέδωσαν όπως περιμέναμε. Σε κάθε περίπτωση, έγινε πάρα πολύ καλή προσπάθεια σε ένα γήπεδο το οποίο είχε μια υπέροχη ατμόσφαιρα από τους Έλληνες φιλάθλους και θέλω να τους ευχαριστήσω για την υπέροχη ατμόσφαιρα που δημιούργησαν και μέσα στο γήπεδο και εκτός αυτού, στους δρόμους του Λονδίνου. Και ζητώ συγγνώμη γιατί δεν καταφέραμε να τους χαρίσουμε έτσι λίγο χαρά με μια νίκη σήμερα. Επαναλαμβάνω, άδικο το αποτέλεσμα. Είμαι δυσαρεστημένος, αλλά ισχύουν όλα αυτά είπα πιο πριν και συνεχίζουμε.
2: Μιλώντας για τη φάση του πέναλτι, ο διαιτητής ή ο τέταρτος ή κάποιος, τι εξήγηση τους έδωσε ότι έχει δοθεί, έχουν δώσει χέρι ή έχουν δώσει ανατροπή του ρέλβα στον αντίπαλο?
3: I was asking all that match for explanation, they said foul. I didn't see foul really there, but I asked which part of the body was contact, I didn't receive, but okay, it's finished now. Anyway, I think that the performance was good, very aggressive, very brave, a lot of chances for us. We hit two times, one post, one bar, we were going for the goalkeeper, we were shooting from all around, and now I was checking their highlights, I didn't see one single chance, I don't remember for Shakhtar except this penalty and two goals, one very happy from the line. This happened game like this, and maybe we can say in the final that we are punished for the missed chances. That's very simple. If we score one of these chances before, the game will go other side. That's it.
4: Ναι, ρώτησα και εγώ και κανείς δεν μπορούσε να απαντήσει. Μου είπαν ότι έγινε φάουλ, οπότε ρώτησα ποιο μέρος του σώματος, εν πάση περιπτώσει, προκάλεσε αυτή την επαφή. Δεν μου απήντησαν, εν πάση περιπτώσει, τελειώνει η υπόθεση. Το μάτς τελειώνει έτσι όπως τελείωσε. Έπαιξε ρόλο και η τύχη, το γκολ που μπήκε από τη γραμμή. Είχαμε όμως πάρα πολλές ευκαιρίες και βλέποντας και τα highlights, τα στιγμιότυπα, διαπιστώνω ότι η αντίπαλη ομάδα δεν είχε επί της ουσίας ευκαιρίες. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάποια ουσιαστική ευκαιρία. Εμείς αντιθέτως πιέσαμε, ήμασταν επιθετικοί στην προσπάθειά μας και είχαμε πολλές ευκαιρίες και μάλιστα μας σταμάτησε και το δοκάρι δύο φορές.
3: I remember one shot first half from 25 meters from a side and one dangerous situation after corner in the second half. That's what I saw. Yeah.
4: Αυτό που θυμάμαι τώρα είναι ένα shoot το οποίο ήταν 25 μέτρα περίπου και μία φάση μετά από εκτέλεση corner η οποία ήταν απειλητική. Μόνο αυτά δύο εκ μέρους της Σαχτάρ.
0: Αυτός ήταν ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς. Τώρα η ΑΕΚ παραμένει στην Αγγλία. Εκεί θα κατοικοειδρεύσει μέχρι την αναμέτρηση με την Manchester City. Σαφώς το παιχνίδι αυτό είναι τελείως διαφορετικό, μεγαλύτερος βαθμός δυσκολίας. Να θυμίσω ότι έχει αναβληθεί η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο. Έχει το δικαίωμα αυτό να το κάνει. Το είχε κάνει χρήση ο Παναθηναϊκός στα προκριματικά του Conference. Το έκανε τώρα και η ΑΕΚ. Το Όφι νομίζω πρέπει να το έκανε, ή αν όχι έχει δικαίωμα και αυτός όπως και ο Ολυμπιακός. Έχουμε γκολ αυτή τη στιγμή, ακόμα ένα στην Πολωνία, Λεχ Πόζναν Λεβερκούζεν 0-3, Πριν πάμε στην επόμενη είδηση, να δω αν υπάρχει κάποιο άλλο γκολ σε σχέση με την προηγούμενη ενημέρωση. Όχι, το Ρένσε προηγείται 1-0 τη Σάδελα, το τελευταίο γκολ το οποίο υπάρχει. Ενώ στο Conference, Λουγκάνο Ερυθρός Αστέρας έγινε 1-1. Παναθηναϊκός παραμένει στο 1-0 στο 41. Σε λίγο θα ξαναπάμε εκεί για το δεύτερο ημίχρονο. ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας Μονακό 0-1 και Χάιντουκ Σπλικ Άγιαξ μόλις έγινε το 1-0. Όλες οι αναμετρήσεις αυτές είναι στο 42ο λεπτό. Λοιπόν, σας έλεγα και για τον Ολυμπιακό έχουμε αρκετά να πούμε, αλλά πολλά έγιναν πριν τον αγώνα και θυμάστε όλο αυτό το γαϊτανάκι το οποίο υπήρχε με τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Η Μαρσέιγ, γενικά οι γαλλικές αρχές εκεί το βάφτισαν το θέμα. Δεν ήθελαν τους φιλάθλους του Ολυμπιακού και απαγόρευσαν 24 ώρες περίπου, 48 ώρες πριν τον αγώνα, να δώσουν το παρόν. Εν τω μεταξύ είναι κατανοητό ότι αγοράσαν εισιτήρια, ξενοδοχεία, έκλεισαν πτήσεις, έγιναν ένα σωρό έξοδο. Φυσικά με πολύ έτσι απλοϊκότητα η UEFA επέτρεψε αυτό το γεγονός. Ακολούθησε ένας μήλος καθώς διέρευσαν δημοσιεύματα ότι δεν υπάρχει απαγόρευση, θα γίνει κανονικά το παιχνίδι. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν υπήρχε, τέτοια πρόθεση. Ο Ολυμπιακός έβγαλε ανακοίνωση, ζήτησε από τους φιλάθλους του και πολύ σωστά έπραξε και θα δείτε για ποιο λόγο να μην πάνε στο γήπεδο, γιατί για πολλούς λόγους και κυρίως για την ασφάλειά τους, έτσι όπως είχε φορτιστεί το κλίμα. Είναι γνωστό της Πάση ότι η Μαρσέιγ, οι φιλαθλοί της με τις φιλάθλους της ΑΕΚ έχουν αδελφικές σχέσεις. Και ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, από την Κυριακή μάλιστα, είχαν βρεθεί πάρα πολλοί φιλάθλοι της ΑΕΚ στον αγώνα με την Τρουά. Μάλιστα θεωρούσαν ότι ελοχεύει ο κίνδυνος ακόμα και εκτεταμένων επεισοδίων και με αυτή την πρόφαση απαγόρευσαν την παρουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Πριν από λίγο κυκλοφορεί ήδη στο διαδίκτυο ένα βίντεο με το γήπεδο πλέον το Βελοντρόμ στα μεγάφωνα τους τι μπορεί να έπαιζε πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Αυσή απάντηση. Έπαιζε τον ύμνο της ΑΕΚ. Έβαλαν τον ύμνο της ΑΕΚ στα μεγάφωνα του Βελοντρόμ και φυσικά εκεί αποκαλύφθηκαν και αρκετοί Έλληνες φιλάθλοι που βρέθηκαν στο γήπεδο τραγουδώντας τον ύμνο της ΑΕΚ στα άπτεστα ελληνικά και φυσικά οι Γάλλοι χειροκροτούσαν γιατί θεωρούν ότι είναι ένα σωματείο το οποίο είναι φύλλα προσκύμενο, να το πούμε έτσι απλά. Θα πάμε σε λίγο να κάνουμε νέα σύνδεση με το ΑΚ, καθώς είμαστε στο φινάλε της αναμέτρησης, να πάρουμε μια εικόνα και από εκεί. Να πω ότι η Μονακό έκανε το 0-2 μέσα στην Βουλγαρία. 0-2 και η Τραμζουσπορ πέτυχε δεύτερο γκολ. Πάμε να δούμε αν ο αγαπημένος μας Σαλάχ αυτή τη φορά πέτυχε τον γκολ. Ναι, ο Σαλάχ είναι αυτός ο οποίος στο 44 έκανε το 0-2. Αυτά τα παιχνίδια είναι σε εξέλιξη και στο Europa Link δεν έχει αλλάξει κάτι, έτσι όπως τα μεταφέραμε. Οπότε θα πάμε ξανά στον Γιώργο Σιφάκη για να πάρουμε λίγο το φινάλε του αγώνα, ώστε στη συνέχεια να μπορέσουμε να πάμε να δούμε τι γίνεται και με τον Όφη, τι γίνεται με τον Ντόρση, τι γίνεται γενικά με τα υπόλοιπα θέματα τα οποία έχουμε σε εξέλιξη και περιμένουμε για τη σημερινή ημέρα. Ο Παναθηναϊκός πάντως έχει κερδίσει ένα corner, 4 λεπτά θα είναι οι καθυστερήσεις. Με ένα corner είναι αυτός ο οποίος θα προσπαθήσει να φέρει την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή των Βόσνιων. Αρκετός κόσμος, συστάσεις από τον διαιτητή. Δεν υπάρχει εξέλιξη στο παιχνίδι, καθώς είναι δυνατά τα μαρκαρίσματα εκεί, γίνονται τώρα οι απαραίτητες συστάσεις. Πάμε καλύτερα να μας τα πει ο Γιώργος Σιφάκης, ο οποίος βρίσκεται στο ΑΚΑ. Γιώργο.
5: Ναι, ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Δεν έχει αλλάξει κάτι εδώ. 1-0 το σκορ. Έχουμε μπει στα 4 που είναι ο χρόνος των καθυστερήσεων, τα 4 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός διατηρεί το 1-0, διατηρεί την κατοχή. Έχουν βέβαια, δεν παίζει τόσο καλά μετά το 30. Έχει πέσει ο ρυθμός του, βρίσκεται στην επίθεση, αλλά δεν δημιουργεί αξιόλογες καταστάσεις να πηγήσει. Είναι πιο πολύ η επιπολαιότητα των επιθετικών του. Με στέπαινε αυτό που είπαμε και στην προηγούμενη φορά, δηλαδή όταν το σκόρ είναι μόνο 1-0 και έχεις δημιουργήσει στα πρώτα 8 λεπτά δύο φάσεις πέναλτι και έχεις πετύχει ένα από αυτά, τα πράγματα δεν ξέρω τι είναι επανάληψη. Πώς θα εξελιχθούν. Πάντως η εικόνα του Παναθηναϊκού στα τελευταία 15 λεπτά μπορεί να έχει την κατοχή, αλλά δεν είναι να ξεσηκώνει με τις περίτεχνες ενέργειες της παίκτης του τον κόσμο, αλλά δεν έχει την σοβαρότητα για ένα ευρωπαϊκό μάτι.
0: Γιώργο, να μην σε ταλαιπωρώ περισσότερο. Μία ερώτηση, επειδή χθες είχαμε εκτεταμένα επεισόδια από τους φιλάθλους της Μπάνια Λούκα στο κέντρο της πόλης με αστυνομικές δυνάμεις κυρίως. Πώς είναι τα πράγματα εκεί, υπάρχει έτσι ένταση, ήρεμα, πώς είναι?
5: Είναι ήρεμα και δεν βλέπω να είναι και πάρα πολύ. Η αστυνομία δεν τους επέτρεψε πολλούς από αυτούς να μπουν στο γήπεδο. Δεν ακούγονται σχεδόν καθόλου και όχι, είναι απόλυτα ήρεμα τα πράγματα. Δεν υπάρχει το παραμικρό.
0: Ωραία.
5: Τουλάχιστον στο γήπεδο.
0: Ευχαριστήσω.
5: Δεν ξέρω έξω από αυτό αν έχει συμβεί κάτι, αλλά μέσα στο γήπεδο δεν υπάρχει το παραμικρό.
0: Το γήπεδο μας ενδιαφέρει. Οπότε σε ευχαριστούμε. Ανανεώνουμε για αύριο το ραντεβού να μιλήσουμε για ΑΕΚ. Καλή σου συνέχεια.
5: Βεβαίως. Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Εμείς θα πάμε να συνεχίσουμε από εκεί που το είχαμε αφήσει στην Μασσαλία με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, ο οποίος μπαίνει να παίξει ένα παιχνίδι το οποίο θέλει φυσικά την νίκη, εννοείται ότι πάει για την νίκη. Το μετέφεραν αυτό και οι παίχτες και ο προπονητής, ότι ο Ολυμπιακός είναι αναγκασμένος να κοιτάζει όποια ομάδα θέλει, όποια ομάδα χρειάζεται με την, να την κοιτάζει στα μάτια. Με τον Ολυμπιακό να περιμένουμε σε λίγο και την αρχική εντεκάδα προκειμένου να δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές του Αλγουαθίλ. Ο Αλγουαθίλ, ο οποίος κλείθηκε σήμερα σε απολογία από τη ΔΕΑΒ εξαιτίας της ανάρτησης που είχε κάνει με μια αναδημοσίευση του περίφημου κορεό που υπήρχε στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Το εκατέβασε εκ των υστέρων, αλλά ήδη η ΔΕΑΒ τον κάλεσε σε απολογία. Ο Αλγουαθίλ, ο οποίος έχει κάποια διλήμματα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αναμένεται να παραταχθεί με Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια, Ρέτσο Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας, Σάλια Γκαμπρούνο ή Τικνιζιάν, εδώ είναι το ένα ερωτηματικό. Πουέρτα με Έσε θα είναι τα αμυντικά χαφ, στα άκρα Ζώτα Σίλβα και Μάρτινς. Και πάμε τώρα στα πιο χοντρά διλήμματα του προπονητή του Ολυμπιακού, Τσικίνιο ή Φορτούνης, Γιάραντσουκ ή Γκοζάλες. Δηλαδή ουσιαστικά παίζονται οι δύο θέσεις στην επίθεση και η θέση του αριστερού μπακ. Οπότε πάμε εμείς να ακούσουμε τώρα τον προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού, τον Ιμανόλ, τι δήλωσε για το συγκεκριμένο παιχνίδι, τι περιμένει, πώς σκέφτεται και όσα μπόρεσε να αποκαλύψει για την αναμέτρηση, η οποία θα ξεκινήσει σε 2 ώρες στο Βελοντρόμο.
6: Al final, estos, este tipo de partidos nos marcan pequeños detalles y 90 minutos dan para mucho. Entonces, lo que es importante es acertar, sobre todo en las dos áreas, tanto a la hora de rematar como a la hora de defender, porque es donde se deciden los partidos.
7: Όπως πολύ σωστά είπατε, η Μαρσέγ είναι μια ομάδα που παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα όταν είναι στην έδρα της θέλει να είναι ακόμα πιο κυρίαρχη στο παιχνίδι της και να εκμεταλλεύεται τη δύναμη του κόσμου παίζοντας ένα ποδόσφαιρο επιθετικό. Το ίδιο είναι όμως και ο Ολυμπιακός, είναι μια τέτοια ομάδα. Δεν είναι δυνατόν να αλλάξουμε τελείως την ταυτότητά μας, τελείως τον τρόπο παιχνιδιού μας. Όμως σίγουρα σε τέτοια παιχνίδια που κρίνονται σε πολύ μικρές λεπτομέρειες, πολλές φορές μέσα στον αγώνα χρειάζεται να προσαρμόζεσαι στις ανάγκες των παιχνιδιών. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει μέσα σε ένα παιχνίδι να είμαστε πάντα μόνο επιθετικοί ή μόνο να κλειστούμε πίσω. Ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στον αγώνα, θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Πάντα όμως προσπαθώντας να κάνουμε την καλύτερη δυνατή επιτυχία τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Θα πρέπει να είμαστε η πιο επιτυχημένη ομάδα σε αυτά τα δύο κομμάτια μέσα στον αγώνα για να πάρουμε αυτό το αποτέλεσμα.
6: Muy buenas cosas, tanto en un partido como en otro. Y al final, no solo te vale con ser agresivo, no solo te vale con hacer una presión fuerte, sino que tienes que jugar al fútbol. Y creo que el día pasado, contra el Panathinaikos, por momentos, el equipo jugó muy bien al fútbol.
7: Φυσικά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο το πάθος, η θέληση, το να έχεις τον έλεγχο του παιχνιδιού ακόμα και όταν δεν έχεις την μπάλα. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος να είσαι καλός στην άμυνα και είναι ένας πολύ καλός τρόπος να αντιμετωπίσεις πολύ μεγάλες ομάδες όπως η Ολυμπίκ, η οποία θα παίξει την έδρα της με πολύ πάθος και πολύ επιθετικότητα. Νομίζει όμως πως δεν είναι μόνο αυτό το στοιχείο που μας έδωσαν τις νίκες που αναφέρατε. Απέναντι στον Παναθηναϊκό και στη Γιαγκελόνια υπήρχαν στιγμές που πραγματικά πέρα από το μεγάλο πάθος που μας βοήθησαν να κρατήσουμε την ισορροπία στο παιχνίδι, υπήρχαν στιγμές που παίξαμε και καλό ποδόσφαιρο. Είναι λοιπόν να είσαι καλός όταν έχεις την μπάλα, να είσαι καλός όταν έχεις την επίθεση και να έχεις πάρα πολύ πάθος και δύναμη σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, έτσι ώστε να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να αντιμετωπίσεις τέτοιες δύσκολες στιγμές μέσα σε τέτοια παιχνίδια. Και όλα μαζί είναι αυτά που σου δίνουν το καλό αποτέλεσμα. Υπήρχαν στιγμές του παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, όπου εκτός από μεγάλο πάθος και πάρα πολύ μεγάλη θέληση μέσα στο παιχνίδι, παίξαμε και πολύ καλό ποδόσφαιρο.
6: Para lo único que tenemos ahora mismo en mente, que es ganar el partido de mañana.
7: Ό,τι και να σκέφτεται τώρα μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που θα σκέφτεται μετά τη σημερινή προπόνηση και διαφορετικό από αυτό που θα σκέφτεται αύριο. Γι' αυτό θα πρέπει σίγουρα να περιμένουμε τη σημερινή προπόνηση. Είναι αλήθεια πως όλοι οι παίχτες έχουν αποκατασταθεί πολύ καλά από τα τελευταία παιχνίδια και κυρίως από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Όμως ήταν ένα παιχνίδι πολύ απαιτητικό, τόσο σε σωματικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο. Γι' αυτό θα περιμένουμε τη σημερινή προπόνηση, κυρίως για να δούμε πώς είναι οι παίχτες όσον αφορά το κουράγιο, τη δύναμη. Θέλει να δει τα πρόσωπά τους, πώς έχουν αποκατασταθεί. Σωματικά είναι καλά, όμως πόσο δυνατοί νιώθουν. Και στη συνέχεια να πάρει τις καλύτερες αποφάσεις, οι οποίες θα βασιστούν σε ένα μόνο πράγμα, και αυτό θα είναι ποιοι είναι οι καλύτεροι αυτή τη στιγμή για να μπορέσουν να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα αύριο.
0: Ολυμπιακού, η Μανόλ. Οπότε πάμε τώρα να ακούσουμε και τον Τσικίνιο, τι ακριβώς αναφέρει ο ποδοσφαιριστής, ο επιθετικός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την Μαρσέικ στην Μασαλία.
8: Muy especial siempre vestir esta camiseta, enfocados en hacer bien nuestro trabajo y sacar los tres puntos.
7: Κάθε φορά που φοράμε τη φανέλα του Ολυμπιακού γνωρίζουμε πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη μας. Είμαστε εδώ λοιπόν, ακόμα μια φορά, δεν υπάρχει καμία διαφορά, για να κάνουμε το καλύτερο, με το καλύτερο δυνατό τρόπο τη δουλειά μας. Θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ καλοί, θέλουμε να είμαστε έτσι όπως πρέπει, όπως αρμόζει στους παίχτες του Ολυμπιακού, και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς.
8: Y como dice, queremos ganar, mañana un partido más que queremos ganar y no va a ser diferente de los otros partidos de Europa.
7: Σε οποιοδήποτε παιχνίδι της Ευρώπης ο στόχος μας είναι να κερδίζουμε και τα παιχνίδια της Ευρώπης δεν αποτελούν εξαίρεση. Με όλο το σεβασμό απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο, ξέρουμε πως πρόκειται για μια πολύ μεγάλη ομάδα, ο αυριανός μας αντίπαλος, είμαστε όμως και εμείς μια πολύ μεγάλη ομάδα και θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε. Σε όλα τα παιχνίδια μας ο στόχος είναι αυτός.
8: Decepcionados porque queríamos tenerlos con nosotros, pero bueno, es del fútbol y queremos lo más importante, como dices, ganar para nosotros y para ellos.
7: Η παρουσία των φιλάθλων μας είναι πάντα πάρα πολύ σημαντική για μας. Όπως γνωρίζετε, ταξιδεύουν παντού για να μας παρακολουθήσουν, να μας βοηθήσουν και να μας δώσουν δύναμη για την νίκη. Είμαστε πολύ απογοητευμένοι από τη στιγμή που μάθαμε πως δεν θα είναι παρόντες στο αυριανό παιχνίδι. Όμως πολύ σωστά είπατε πως μας δίνει ένα κίνητρο να παλέψουμε ακόμα περισσότερο για εμάς αλλά και για εκείνους που δεν θα είναι παρόντες εκεί που είναι συνήθως. Τους χρειαζόμαστε πάντα στο πλευρό μας, είναι πολύ σημαντική για μας. Και αύριο θα κάνουμε τα πάντα, όπως είπαμε, και για το λόγο αυτό, επειδή δεν θα είναι παρόντες μέσα στο γήπεδο δίπλα μας όπως πάντα είναι για να μας στηρίξουν, θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε μια νίκη.

0: όσο αφορά το παιχνίδι στην Μασσαλία, οπότε θα πάμε σε λίγο, γιατί έχουμε δηλώσεις πλέον και τοποθέτηση Γιώργου Μπαλτζόκα στο θέμα του Τάιλερ Ντόρσι, αλλά και του Παπα-Νικολάου. Το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει σε πολύ λίγο, να ολοκληρώσουμε λίγο με τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων που αρχίζουν σε περίπου μία ώρα, και πέρα από τον Ολυμπιακό, όπως είπαμε, και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προηγείται με 1-0, υπάρχει και ο οποίος αγωνίζεται στην Γαλλία, αντιμετωπίζει την Ρεν, μια ομάδα πολύ γρήγορη, πολύ επικίνδυνη. Ο Όφι έχει μάθει να μας εκπλήσει, αυτό θέλει να κάνει και στο παιχνίδι με την Ρεν. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον προπονητή της ομάδας, τον Χρήστο Κόντι, και επιστρέφουμε.
1: Είναι κοπή ότι είμαστε μια φιλόδοξη ομάδα. Και όταν είσαι φιλόδοξος και έχεις μπει σε μια τέτοια διοργάνωση, θα πρέπει πάντα να κοιτάς το επόμενο παιχνίδι σαν μια νέα πρόκληση για να πετύχεις κάτι πάλι σπουδαίο. Γιατί για μας οτιδήποτε κάνουμε σε αυτή τη διοργάνωση, θεωρώ ότι είναι σπουδαίο, ότι είναι κάτι πολύ μεγάλο, ότι σε εξελίσσει, σε μεγαλώνει. Άρα έχουμε αύριο να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα με πολύ μεγάλη ιστορία, μια ομάδα με παραδοσιακά, ομάδα ακαδημιών που βγάζει παίχτες, μια ομάδα που έχει και ευρωπαϊκές εμπειρίες πάρα πολλές, άρα είναι ένα επίσης πολύ απαιτητικό παιχνίδι και εμείς έτσι το αντιμετωπίζουμε με σεβασμό, αλλά με τη φιλοδοξία του να παίξουμε ένα καλό παιχνίδι και να είμαστε αγωνιστικοί απέναντι στη Ρεν. Προφανώς ο αντίπαλος έχει κάνει μια πολύ καλή ανάλυση της ομάδας μας. Προφανώς είμαστε μια ομάδα που προερχόμαστε από 3 επιτυχή αποτελέσματα στην Ευρώπη. Άρα είμαι σίγουρος ότι η προσοχή τους θα είναι πάνω μας. Αλλά δεν πάβει να παίζουμε, όπως είπα και πριν, μια πολύ καλή ομάδα που παίζει στην έδρα της, που θα παίξει το δικό της ποδόσφαιρο, που θα είναι ανταγωνιστική, που θα βγάλει αυτή την ποδοσφαιρική ταυτότητα που έχει σαν ομάδα, μια παραδοσιακή ομάδα του γαλλικού ποδοσφαίρου. Και εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει με τον ίδιο σεβασμό αλλά και με την ίδια προσήλωση να παίξουμε ένα παιχνίδι που ξέρουμε πόσο δύσκολο θα είναι και να προσπαθήσουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στη δεύτερη αγωνιστική του League Phase. Νομίζω κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, έχει μια διαφορετική τακτική προσέγγιση με την έννοια το πώς παίζει ο αντίπαλος. Εμείς όμως σαν ομάδα έχουμε αποδείξει στους τελευταίους μήνες ότι έχουμε μια ποδοσφαιρική ταυτότητα, μια ποδοσφαιρική φιλοσοφία, μια αγωνιστική ταυτότητα και με αυτήν πορευόμαστε. Αυτή μας έχει φέρει ως εδώ. Άρα εμείς από τη δικιά μας την πλευρά δεν θα αλλάξουμε πάρα πολλά στον τρόπο παιχνιδιού μας. Θα παίξουμε το δικό μας παιχνίδι με τις δικές μας αρχές. Πάντα αντιλαμβανόμενος ότι παίζουμε μια ομάδα που έχει κάποια δυνατά σημεία που θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Νομίζω ότι αυτή είναι η προσέγγιση μας σε τέτοια παιχνίδια. Αυτός είναι ο τρόπος μας και περιμένω θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι από πλευράς εντάσεων και τρεξιμάτων στο παιχνίδι, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει έτσι, και πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο και είναι μια ομάδα που πρεσάρει και ψηλά, άρα θα έχει πολύ υψηλές εντάσεις σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Σίγουρα όλες οι ομάδες θα πω ότι έχουν αδυναμίες. Έτσι και η Ρεν είναι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά και αυτή έχει τις αδυναμίες της. Θέλω να πιστεύω ότι τις έχουμε εντοπίσει, θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να χτυπήσουμε σε αυτές τις αδυναμίες. Και όπως είπα και πριν, θέλω να πιστεύω ότι θα κάνουμε το δικό μας παιχνίδι. Θα καταφέρουμε όταν έχουμε την μπάλα, όταν μάλλον δεν έχουμε την μπάλα να υποφέρουμε, γιατί είναι μια πολύ καλή ομάδα με την μπάλα στα πόδια, αλλά να την κάνουμε να υποφέρει όταν έχουμε εμείς την μπάλα στα πόδια. Άρα να την κάνουμε να τρέξει, να μας κυνηγήσει, να γυρίσουμε μέτρα πίσω με το δικό μας παιχνίδι. Άρα αυτό είναι αυτά μπορώ να πω. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε αύριο.
0: Θα μείνουμε στο παιχνίδι του Όφη με τη Ρεν. Μάλιστα, η αποστολή της κριτικής ομάδας μόλις έφτασε τώρα στο γήπεδο και θα πάμε να ακούσουμε και τον Κανελόπουλο, ο οποίος και αυτός τοποθετήθηκε για την αναμέτρηση που θα ξεκινήσει σε μία μισή περίπου ώρα στην Γαλλία.
2: Νιώθουμε πολύ όμορφα, εννοείται. Ξεκινήσαμε ιδανικά αυτό το ταξίδι. Προετοιμαζόμαστε πάρα πολύ και θέλουμε να συνεχίσουμε όπως ξεκινήσαμε. Με θετικά αποτελέσματα, οπότε έχουμε κάνει την προετοιμασία μας και Θα δώσουμε τον καλύτερό μας αυτό για να είμαστε έτοιμοι αύριο. Ναι, για μας δεν αλλάζει τίποτα. Η προετοιμασία μας είναι αυτή που πρέπει να είναι. Νιώθουμε έτοιμοι και προετοιμαζόμαστε πάρα πολύ καλά για όλα τα μάτς.

χθες την ανάρτηση, η οποία, όπως σας είχαμε προειδεάσει, αναμένεται να έβαζε φωτιά στον Ολυμπιακό. Αυτό και έγινε, καθώς ο παίκτης βγήκε εκτός αποστολής από τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα, έφυγε, δεν ταξίδευσε στην Βαρκελόνη, επέστρεψε στην Αθήνα. Τώρα, σαφώς και η αντίδραση του Ντόρσεϊ μέσω του Instagram δεν σημαίνει ότι ήρθε ξαφνικά, αλλά είναι μια έτσι δυσαρέσκεια η οποία υπήρχε μέσα στο μυαλό του. Υπήρχε μια συζήτηση, ένα σχόλιο θα λέμε, του Τζάρον Μπολσγκέιμ, ο οποίος σε ένα site τέλος πάντων έκανε κάποιες δηλώσεις και τόνισε πως ο Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού είναι αντικαταστάσιμος, μπορεί να αντικατασταθεί. Αυτό φαίνεται ότι φούδωσε τα μυαλά του Ντόρσεϊ, ο οποίος δεν άφησε να πάντε την τοποθέτηση και με δημόσια παρέμβασή του αναρωτήθηκε γιατί ο Ολυμπιακός δεν τον αφήνει να φύγει αφού μπορεί να τον αντικαταστήσει και δεν προτίθεται να του δώσει τα χρήματα που επιθυμεί. Άφησε, συγγνώμη, εχμές για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται από το προπονητικό team, προαναγγέλλοντας πως κάποια στιγμή θα μπει και τη δική του ιστορία. Το δεύτερο σκέλος της αντίδρασής του ήρθε γιατί υπάρχει όλη αυτή η σπίθα που άναψε από το καλοκαίρι, από την περίοδο τότε που ήταν και το θέμα του World Cup. Ο Ντόρσεϊ κράτησε μια διαφορετική τακτική, καθότι είχε και συμβόλαιο και τελικά φάνηκε να προχωράει αυτή η ιστορία. Αλλά τα τελευταία παιχνίδια έδωσαν αφρομές και προβλημάτισαν τον ίδιο. Απέναντι στην ΕΦΕΣ δεν ξεκίνησε στην αρχική εντεκάδα, έπαιξε περίπου 17 λεπτά. Στη Βαλένθια παρέμεινε πάλι εκτός αρχικής πεντάδας και έπαιξε μόλις 5 λεπτά και αυτό έκανε τον παίχτη να εκραγεί γιατί θεωρεί ότι δεν έχει αρκετό χρόνο συμμετοχής. Αλλά την ίδια στιγμή μπορεί να πει κανείς ότι είναι λογικό κιόλας αυτό από τη στιγμή που υπάρχουν δύο παίχτες όπως είναι ο Φουρνιά και ο Μοντέρο που είναι και αυτοί οι βασικοί παίχτες και ειδικά ο Μοντέρο είναι σε τρελή φόρμα αυτό το διάστημα, ενώ ο Φουρνιέ είναι ο ηγέτης του Ολυμπιακού, είτε το θέλετε είτε όχι, ο Φουρνιέ είναι ο ηγέτης του Ολυμπιακού με την εμπειρία που έχει, με το καθαρό μυαλό αλλά και την προσωπικότητα που έχει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά για να το μακρύνουμε λίγο περισσότερο, να πούμε ότι δεν είναι και μόνο έτσι απλά τα πράγματα. Έχει να κάνει με το συμβόλαιό του. Έχει να κάνει με την πρόταση που έκανε ο Ολυμπιακός περίπου το καλοκαίρι, όπου του πρόσφερε ένα συμβόλαιο μέχρι το 2030 και αφορούσε μια αύξηση των αποδοχών του από την τρέχουσα σεζόν. Ουσιαστικά του πρότεινε ένα κλιμακωτό συμβόλαιο με τριετή επέκταση, η οποία θα ξεπερνούσε συνολικά τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Και σαφώς αυτή η πρόταση ήταν πολύ βελτιωμένη σε σχέση με εκείνη που έγινε το καλοκαίρι και δεν την είχε αποδεχτεί ο παίχτης. Η αλήθεια είναι και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο παίχτης έχει στα χέρια του εδώ και καιρό μια τρομερή πρόταση η οποία αγγίζει τα 16 εκατομμύρια ευρώ με συμβόλαιο 3+1 χρόνια, με απολαβές δηλαδή που φτάνουν γύρω στα 4 εκατομμύρια το χρόνο. Και αυτή η πρόταση έρχεται από τον Ολυμπιακό και από τον Μιστακίδη. Αυτό δεν περνάει απαρατήρητο και σου λέει από τη στιγμή που εγώ έχω αυτή την πρόταση δώσε μου τα λεφτά αυτά ή δώσε μου κάτι καλύτερο. Ήρθε και η μείωση του χρόνου συμμετοχής και το έσκασε το θέμα. Τώρα τι γίνεται από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα σίγουρα οι δύο πλευρές δεν πρόκειται να τα βρούνε. Όσο και αν ακούγεται αυτό πολύ δύσκολο, όσο και αν αυτό ακούγεται κάτι σαν να μην είναι εφικτό, νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι επιλογές που υπάρχουν πάλι είναι εξής δύο. Η μία, είτε ο Ολυμπιακός να βρει ομάδα και να τον πουλήσει άμεσα, δεν ξέρω, μπορεί να έρθει να μου πεις τώρα και πόσες ομάδες έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό, δεν ξέρω, μία, δύο, τρεις, αυτές οι δύο-τρεις ομάδες να έρθουν να πάρουν τον Ντόρσεϊ, να αγοράσουν τον Ντόρσεϊ και να τελειώνει εδώ η ιστορία. Είτε ο Ολυμπιακός να τον πάει σε διακοπή συμβολέου. Σε ένα τέτοιο σενάριο θα κάθεται στην κερκίδα και θα παρακολουθεί από εκεί τα παιχνίδια και φυσικά θα υπάρχει αυτή η διένεξη με την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του δεν επιβεβαιώνει τίποτα και νομίζω ότι σωστά πράττει. Δεν έχει λόγο να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε μια τέτοια αντιπαράθεση. Και όπως αναφέρουν οι πηγές γύρω από τους ανθρώπους της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ, εάν και εφόσον υπάρξει θέμα, τότε θα κινηθούν αν μπορούν για να πάρουν τον παίχτη και τον Ντόρσεϊ.

0: δεν τον παίρνει φυσικά για εφέτος, που αν τον πάρει τότε τι κάνει, μπορεί να βάλει μια πολύ μεγάλη μηχανή μέσα στο παιχνίδι του, άσχετα αν εκεί παίζει ο Χάτζιτς, άσχετα αν εκεί παίζει στη δίνδια θέση ο Τάιρι, οι δύο πολύ καλοί παίχτες για τον ΠΑΟΚ, σαφώς και θα έχει αυτό τον πρώτο λόγο. Σαφώς και ο ΠΑΟΚ θα γίνει το αδιάβλητο φαβορί για την κατάκτηση του EuroCup και μέσω αυτής της διαδικασίας να πάει στην Ευρωλίγκα. Πιο φθηνά θα του βγει του ΠΑΟΚ αυτό παρά να πάει να αγοράσει τα δικαιώματα για να πέσει στην Ευρωλίγκα. Λέω εγώ τώρα. Άρα στον ΠΑΟΚ καλά κάνουν. Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται με τον Ολυμπιακό και γενικά τι θέμα, πώς γίνεται. Εδώ τίθεται και ένα θέμα προς τη EuroLeague. Δηλαδή, αν έρθει οποιαδήποτε ομάδα, λέω εγώ ότι μεθαύρο μπαίνει τη ΣΕΣΕΚΑ και βάζει εκατοντάδες εκατομμύρια στο τραπέζι. Και θα έρθει να πει ότι εγώ θέλω να πάρω τον τάδε παίχτη, κάνω μια προσφορά στον τάδε παίχτη, τον καλύτερο παίχτη. Ποιος είναι ο καλύτερος παίχτης που παίζει σε οποιαδήποτε ομάδα. Και του δίνω 2 εκατομμύρια πάνω στο συμβόλαιό του. Δηλαδή, εδώ τώρα κάπως το παιχνίδι αρχίζει να χάνεται με τα εκατομμύρια τα οποία μπαίνουν πάνω στο τραπέζι. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει, σαφώς. Αλλά εδώ βλέπετε ότι ισχύει ο νόμος του ισχυρότερου δυνατού στο οικονομικό κομμάτι. Αυτά με τον Ολυμπιακό, αυτά με τον Ντόρσεϊ. Α, δεν είπαμε τις δηλώσεις. Ήρθε σήμερα ο προπονητής της ομάδας, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος στη Media Day του Ολυμπιακού, πέρα από την αναφορά που έκανε για τα παιχνίδια και τα λοιπά, μίλησε και για τον Ντόρσεϊ. Δεν νομίζω ότι έπαιξε ρόλο όπως έπαιξε ο Μοντέρο, είπε ο Μπαρτζόκας. Νομίζω ότι ξέρετε, δεν μιλάω ποτέ άσχημα για παίκτη του Ολυμπιακού. Πάνω απ' όλα είναι η ομάδα Ολυμπιακός και αυτό που μετράει είναι το παιχνίδι αύριο. Θα ασχοληθώ με αυτούς που είναι εδώ και μετά θα δούμε τις εξελίξεις, οι οποίες δεν υπαγορεύονται από μένα, αλλά από τη διοίκηση, λέει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Για το θέμα νομίζω έκανε μια, ρωτήθηκε μάλλον και ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος εκπροσώπησε τους παίκτες του Ολυμπιακού στη Media Day και είπε το αυτονόητο. Άνθρωπος, δεν είμαι αρμόδιος εγώ να σχολιάσω την κατάσταση. Ο Τάλερ είναι παίκτης του συλλόγου, είναι ένας από το σύνολο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρμόδιοι μέσα στην ομάδα για να κρίνουν αυτές τις καταστάσεις, μεταφέροντας και αυτό το θέμα στην πλευρά της διοίκησης. Εμάς μας ενδιαφέρει εδώ που βρισκόμαστε να προετοιμαστούμε για τον αγώνα και να πάμε το βράδυ, είπε χαρακτηριστικά, να παρακολουθήσουμε το ποδόσφαιρο με τον Ολυμπιακό να παίζει με τη Μασέ και να ετοιμαστούμε για αύριο. Αυτά είπε ο Παπα-Νικολάου και νομίζω καλά τα είπε. Και μια που μιλάμε για Μασέ, μόλις έγινε γνωστή και η εντεκάδα για την ομάδα της Λιόν. Έχουμε τις εντεκάδες λοιπόν για την ομάδα της Μασέ. Η Μαρσέγ λοιπόν, η οποία θα αγωνιστεί με τον Τελάνγκε στην εστία, Ουεά δεξιά στην άμυνα, τον Έμερσον αριστερά, στόπερ θα είναι ο Μεϊτέ και ο Αγκέρ, στον άξονα ξεκινούν οι Ναντί, Γκόμες και Αμπιντέλ, ο Αμπντάλα στη δεξιά μεσοπιθετική γραμμή, ο Παϊσάο αριστερά και ο Μοπέ θα είναι στην κορυφή. Θα πάμε τώρα και στην εντεκάδα του Ολυμπιακού για να δούμε αυτά τα διλήμματα τα οποία είχε ο προπονητής της ομάδας των Ερυθρολεύκων και ο Αλγκουαθίλ, ο οποίος παρέταξε τον Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια. Η τετράδα στην άμυνα δεν αλλάζει. Δηλαδή θα ξεκινήσει ο Μπρούνο κανονικά το παιχνίδι, ο Σάλιαγκα στην άλλη πλευρά, δίδυμο στο κέντρο της άμυνας, Ρέτσο Πιρόλα. Έσε Πουέρτα, όπως είπαμε, θα είναι στο κέντρο στην μεσαία γραμμή, με Μάρτιν Ζώτα Σίλβα στα φτερά της επίδεσης. Τσικίνιο είναι αυτός ο οποίος ξεκινάει τελικά και όχι ο Φορτούνης, και ο Γιάρεμτσουκ ο οποίος ξεκινάει και όχι ο Γκονζάλες. Στον πάγκο για την ομάδα του Ολυμπιακού, Στουρνάρας, Γιωργακόπουλος, Μαΐλοβιτς, Κάρμο, Φορτούνης, Σα, Φρόιλερ, Πέτερσεν, Γκονζάλες, Τικνιζιάν και Φίλης. Αυτή είναι η ομάδα του Ολυμπιακού. Οι παίχτες που θα ξεκινήσουν για το παιχνίδι. Θα πάμε να κλείσουμε τώρα με τις δηλώσεις που έκανε χθες ο προπονητής της ομάδας του Άρη, ο Βασίλης Πανούλης, ο οποίος μίλησε για τη νέα νίκη την οποία πέτυχε η ομάδα του και ξεκαθάρισε τους στόχους που υπάρχουν για τη φετινή σεζόν.
1: Σίγουρα, όπως είπες, πρέπει να κρατήσουμε ότι η σταθερά μας είναι η άμυνα. Πιστεύω και όταν γυρίζουμε την μπάλα στην επίθεση, όταν τρέχουμε φιδιασμό, όταν παίρνουμε τα rebound, γινόμαστε μια ομάδα που πραγματικά παίζει πολύ μοντέρνο μπάσκετ, πολύ επιθετικό και όλοι βρίσκουν ρυθμό. Πρέπει λίγο κάπως να μειώσουμε αυτά τα νεκρά σημεία που έχουμε στο παιχνίδι μας, και είναι όταν λίγο χαλαρώνουμε, όταν έχουμε κάποια διαφορά, Μετά κάποιος πάει να κάνει λίγο το δικό του. Δεν έχει σημασία ποιος, όλοι το ίδιο είναι. Αλλά πρέπει λίγο να συνεχίζουμε να έχουμε καλύτερη απόδοση και σε 40 λεπτά. Δεν είναι εύκολο. Εντάξει, μην τα ζητάμε όλα. Είναι πολύ νωρίς η χρονιά. Να ζητάμε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι μετά την ΑΕΚ να παίξουμε 40 λεπτά. Σίγουρα τα παιδιά κατάλαβαν τι κάναμε λάθος και στο δεύτερο ημίχρονο όλοι είδαμε ένα καταπληκτικό αμυντικά δεύτερο ημίχρονο που πιστεύω ότι ακόμα και τα καλάθια 24 πόντι που έβαλαν, τα καλάθια που έβαλαν ήταν όλα ήταν αρκετά πολύ δύσκολα. Έφερα να κερδίζουμε και με ένα πόντο. Αρκεί να κάνουμε αυτά που θέλουμε και να παίζουμε τον τρόπο που θέλω. Και πέρα δείχνουμε ότι είναι παρελθόν, αλλά πάντα θα είναι στο πίσω μέρος του μυαλό μας το μάτσο που παίξαμε στην Καρδίτσα. Γιατί φύγαμε τελείως από αυτό που θέλουμε να παίξουμε σαν ομάδα και από αυτό που θέλουμε να πρεσβεύουμε σαν ομάδα. Και έχουμε δει τρία παιχνίδια που στη μεγαλύτερη διάρκεια είναι πάρα πολύ καλά. Τώρα, ποιος παίζει καλά, ποιος όχι, για μένα δεν έχει σημασία. Κάποιος θα παίξει καλά τώρα, κάποιος θα παίξει καλά την επόμενη εβδομάδα, κάποιος θα παίξει καλά τον επόμενο μήνα, κάποιος θα παίξει καλά μετά τα Χριστούγεννα. Γι' αυτό είναι οι ομάδες, γι' αυτό έχουμε βάθος, γι' αυτό έχουμε πάρει τόσους καλούς παίχτες. Ο καθένας πρέπει να δίνει το 100% όταν παίζει και να βοηθάει την ομάδα να κερδίζει. Εμένα το μόνο που με νοιάζει αυτό είναι. Δεν σημαίνει ότι κάποιος άμα βάλει πόντους αυτός θα παίξει στο επόμενο και ο άλλος που δεν έβαλε θα παίξει. Βλέπουμε και παιδιά που δεν βάζουν όπως ο Μητρουλόν και ο Χαρλαμπόπουλος που κάνουν πράγματα που δεν φαίνονται στατιστική, που κάνουν τρομερά πράγματα με τον τρόπο που παίζουν και τον τρόπο που θέλω εγώ να παίξουν. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι κάποιος άλλος που τώρα δεν παίζει καλά, δεν είναι καλός παίκτης, μπορεί αργότερα είναι τόσο μεγάλη χρονιά, κάποιος άλλος από αυτούς που παίζουν τώρα καλά να μην παίξει καλά και να παίξει ο επόμενος. Γι' αυτό είμαστε ομάδα με βάθος και αυτό θέλουμε.
2: Έχουν περάσει κάποια παιχνίδια. Σε τι ποσοστό, αν μπορούμε να μιλήσουμε ποσοστό, θεωρείς ότι η ομάδα παίζει το μπάσκετ που θέλεις και πότε θα είναι στο ιδανικό ποσοστό, αν μπορούμε να μιλήσουμε ποσοστά.
1: Μου την ξαναείπαν την ερώτηση αυτή πριν καιρό με ποσοστά. Δεν μου άρεσαν τα ποσοστά. Γιατί με όλο το σεβασμό δεν με ενδιαφέρουν τα ποσοστά, ούτε με νοιάζουν τα ποσοστά. Με νοιάζει η ομάδα να παίζει το μπάσκετ που αυτό που δουλεύουμε στις προπονήσεις και αυτό που θέλουμε να παίξουμε για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε να φτάσουμε. Δηλαδή να παίζει και στις δύο πλευρές του παρκέ, να είναι μια ομάδα που παίζει χωρίς εγωισμό, να γυρίζουμε την μπάλα, να επιτεθόμαστε, να είμαστε πολύ καλοί στα rebound, να παίζουμε καλή προσωπική άμυνα, καλή ομαδική άμυνα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα σε ένα παιχνίδι μπορεί να παίξεις το τέλειο παιχνίδι και στο άλλο να μην παίξεις καλά και να κερδίσεις. Γιατί και εμένα αυτό επιτυχία είναι. Όταν δεν παίξεις καλά σε ένα παιχνίδι που μπορεί να γίνει και κερδίσεις, αυτό δείχνει νοοτροπία νικητή. Δεν μπορείς συνέχεια να παίζεις καλά και να κερδίσεις. Άρα κάθε παιχνίδι για μας είναι ένα καινούριο μάθημα. Κάθε παιχνίδι για μας είναι μια καινούργια εμπειρία για να χτίσουμε αυτό που θέλουμε, γιατί είναι μια ομάδα καινούργια και όλα χτίζονται. Θα δούμε πολλά διαφορετικά πράγματα μέσα στη χρονιά, πολλές διάφορες καταστάσεις που πρέπει να βγούμε νικητές και σε άλλα που δεν θα βγούμε, αλλά τα οποία θα μας κάνουν να γίνουμε νικητές. Οπότε...
0: Αυτός λοιπόν ήταν και ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος αναφέρθηκε στη νέα νίκη της ομάδας που πέτυχε επί της Ιταλικής Ντορντόνα. Κάπου εδώ εμείς ολοκληρώνουμε. Να πω μόνο ότι ο Παναθηναϊκός είναι καταιγιστικός, έχει 17 τελικές προσπάθειες, παραμένει το 1-0 και ελπίζουμε να πάρει το παιχνίδι όπως και ο Ολυμπιακός και ο Όφη και να φέρουν τους απαραίτητους βαθμούς στην Ελλάδα. Από το Θόδωρο Μπαρμπαρή που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, το Μάκιο Ανίδη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8 σε αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής απάντησης απέναντι στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια. Οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία, καθώς 17 χώρες πιέζουν τη Γερμανία και τα υπόλοιπα κράτη για να καταλήξουν σε έναν συμβιβασμό για το ύψος του προϋπολογισμού, με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς να επιμένει για περικοπές. Την ανάγκη μια ευρωπαϊκή απάντηση υπογράμμισε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα της Συνόδου πρόβλεψη για την παροχή πρόσθετων ευελιξιών, προκειμένου να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται από το ενεργειακό κόστος. Νέο γύρο ανατιμήσεων στις χοντρικές τιμές του ντίζελ στην Ευρώπη για τις ερχόμενες εβδομάδες, προβλέπει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι διεθνείς αγορές καυσίμων θα παραμείνουν υποκαθεστώς πίεσης έως το 2027. Σοκ και θλίψη στην Κέρκυρα από το θάνατο ενός βρέφους περίπου 7 μηνών που μεταφέρθηκε την Πέμπτη στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Το μωρό φαίνεται να έπεσε, χωρίς ωστόσο να έχουν απεισαφινιστεί μέχρι στιγμής οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία. Εσπεσμένη εκένωση σχολικού συγκροτήματος στον Πειραιά το βράδυ της Τετάρτης, όταν λύματα από το αποχετευτικό δίκτυο πλημμύρισαν το ισόγειο και το υπόγειο του κτηρίου, φτάνοντας μέχρι τους ηλεκτρολογικούς πίνακες. Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ Πειραιά, το περιστατικό προκάλεσε σπινθυρισμούς, δημιουργώντας κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή ακόμα και εκδήλωση πυρκαγιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, για τρίτη ημέρα συνεχίζονται κινητοποίησεις στην Αλβανία, με τις διαδηλώσεις στα Τίρανα να σημαδεύονται από εκτεταμένα επεισόδια επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια και πυρκαγιές σε τουλάχιστον ένα από αυτά. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Έντι Ράμα, αρνείται να παραιτηθεί, ενώ οι διαδηλωτές τον κατηγορούν για διαφθορά και ζητούν την αποχώρησή του. Και για αύριο Παρασκευή, ο καιρός πανελλαδικά παρουσιάζει πρόσκαιρη επιδείνωση με φθινοπορεινό σκηνικό, τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ανατολικά επιρροτικά, τα νότια, το Αιγαίο και τη Θεσσαλία, ενώ σταδιακά από το απόγευμα θα μετατοπιστούν προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση σε όλη τη χώρα. Στα βόρεια και κεντρικά θα κοιμαθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νότια και την νησιωτική χώρα θα φτάσει έως τους 20 με 22 βαθμούς. Μείνετε ενημερωμένοι για όλες τις εξελίξεις μέσα από την ιστοσελίδα μας machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
7: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.

0: Μαχαίρια, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μαχαίρια, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Και εσύ ίδια.
1: Καλησπέρα σας. Μπες και πες. Ράδιο Μάχη στους 99,8. Στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο Θοδωρής Μπαρμπαρής. 210-710-8000 και ετοιμαστείτε να κουβεντιάσουμε για άλλη μια βραδιά ό,τι νομίζετε πως θέλετε εσείς να ακούσουνε και οι άλλοι. Τι να πούμε, παιδιά, παρά να ξεκινήσουμε λίγο στενοχώρια για την ΑΕΚ. Παναθηναϊκά έκασμεν εδώ, αλλά το έχουμε ξαναπεί. Να κερδίζουν οι ελληνικές ομάδες όταν παίζουν έξω. Η ΑΕΚ χθες προς την πάτηση, τι ωραίο ξεκίνημα που έκανε. Χαρά πήραμε εδώ και λέγαμε 1-0, το είπαμε και εδώ στον αέρα. Μας το έγραψε μια φίλη. Μετά έγινε 1-1, μετά το 1-1. Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς έγινε και την πατήσαμε. Και την πατήσαμε. Και έγινε το 3-1. Έπαιζε όμως καλύτερα η άλλη ομάδα. Μην πειραζόμαστε όταν λέμε την πραγματικότητα. Οι άλλοι λίγο σκυλιά παίζανε. Και είναι κάτι που κάνουν, παιδιά, οι ξένοι. Στους Άγγλους το έχω προσέξει αυτό και στους Γερμανούς πολύ. Παίζουν μέχρι το 90, ρε 2 δευτερόλεπτα να θέλουν. Οι δικές μας λίγο επαναπαύονται. Ο Παναθηναϊκός τώρα δεν ξέρω σήμερα. Είχα ξεχάσει πώς παίζουμε. Δεν είπα χθες δηλαδή και καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Ήταν 1-0 κάποια στιγμή. Δεν έχει τελειώσει ακόμη. Θα μου γράψει κανείς. Αν τα καταφέρουμε και πάρουμε έτσι εκεί κάτι βαθμουλάκους, καλό είναι. Ενώ παίζει και ο Ολυμπιακός απόψε στις 10. Και παίζει και όφη, παιδιά. Δεν κάνουμε λάθος. Ωραία. Να πάμε στην πρώτη μας γραμμή. Παρακαλώ.
2: Ναι, είμαι ο Μιχάλης.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
2: Γεια σου, φίλε μου, από την Γλυφάδα.
1: Ναι, Μιχάλη μου, ναι.
2: Εγώ συμφώνησα πριν μερικές μέρες αυτό που είπες. Δηλαδή συμφώνησα 80% ναι. Για κάποιος που έκανε βιασμό στο παιδί ναι. Να πεθάνει.
1: Βέβαια.
2: Εγώ όμως προτείνω κάτι άλλο. Αντί να είναι η θανατική ποινή, να κάνουν οι κυβερνήσεις όλου του κόσμου
1: ναι.
2: Κάτι νησιά και οι αυτοί κατάδικοι να δουλεύουν και να παίρνουν, να τρώγουν φαΐ δηλαδή και τα λοιπά και να παίρνουν τρόπο σου λένε το μήνα 10 ευρώ. Καταλαβαίνεις να πω. Δηλαδή σχεδόν τίποτα μην παίρνουν.
1: Να δουλεύουν κάπου δηλαδή.
2: Να δουλεύουν και να παίρνουν 10. Το μεροκάματο είναι 30 ευρώ την ημέρα το σωστό δηλαδή. Mm. Αυτός αντί 30 να παίρνει 5 ευρώ. Και για πότο, μέχρι που να πεθάνει.
1: Για βιαστές παιδιών.
2: Όλοι οι βαρυπινίτες, δηλαδή να μην, και αυτοί δηλαδή που κάνουν μεγάλα εγκλήματα, ναι. Να μην τους σκοτώνουν, αλλά να τους βάζουν και να δουλεύουν την ημέρα έξω.
1: Και αν έχει βιάσει 5-10 παιδάκια, τι γίνεται, ρε Μιχάλη? Να τον βάλουμε να κάνει πόσες πάει πέτρες.
2: Και αυτό σου κάνει τα παιδάκια, ας πεθάνει. Δηλαδή δεν έχει σημασία αυτό.
1: Άρα λοιπόν βάζουμε θάνατο σε αυτόν που έχει τέτοια ακραία πράγματα. Δεν το χαρίζουμε να κάνει το κάνα φούρναρη, να κάνει πώς δουλεύει από τη φυλακή, κάνα φούρναρης, να περνάνε οι μέρες.
2: Συμφωνώ 80 μαζί σου. Δηλαδή το 80 είναι μεγάλο πράγμα. Μετά ένα άλλο πράγμα. Τώρα ο Τραμπ. Καταρχήν η Αμερική αν δεν μας βοηθούσανε και οι Ρώσοι αν δεν χτυπούσανε σήμερα δεν θα μιλούσαμε ελληνικά αλλά θα μιλούσαμε γερμανικά και στα σχολεία δεν θα μιλούσαν για τον Σοκράτη αλλά θα μιλούσαν για τον Γκέτε για να ξέρεις τα σχολεία δεν θα διδάσκαν την
1: εάν δεν είχαν νικηθεί οι Ναζί θες να πεις
2: οι Γερμανοί ναι οι Γερμανοί. Ο Χίτερ δηλαδή είχε πάει στο Mein Kampf, δηλαδή που λέει αυτό το συγγράμμα που έβαλε, έλεγε η Ευρώπη θα μιλάει γερμανικά.
1: Ναι.
2: Άρα τα ελληνικά θα καταργηθούνσαν.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς το ξέρω λίγο και κάτι άλλο που δεν κάνουν οι Γερμανοί. Ναι. Οι Γερμανοί είπανε πως τα Δωδεκάνησα δεν θα ήταν ελληνικά, αλλά θα ήταν επικυριαρχία των συμμάχων των Ιταλών. Δυστυχώς. Δηλαδή, τι κακά κάνανε. Και κάτι άλλο. Ο ΟΤΕ δεν είναι τώρα ελληνικός. Ο ΟΤΕ είναι γερμανικός. Για να θέλουν να εκδηγηθούν τη Γερμανία, αυτοί δηλαδή οι πατριώτες πρέπει να φύγουν από τον ΟΤΕ και να πάνε σε ένα άλλο κατάστημα. Τώρα ποιο κατάστημα είναι, δεν ξέρω εγώ, να βρουν μια άλλη, πώς λέτε, άλλη εταιρεία τηλεφωνική.
1: Ναι. Ωραία. Σε ευχαριστώ.
2: Καλή υγεία.
1: Ευχαριστώ, Μιχάλη μου. Τ' άκουσα για να πάμε άλλη γραμμή, κατάλαβα. Πάμε σε άλλη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Ηλία, μ' ακούς?
1: Καλησπέρα, ναι.
3: Ο Σπύρος είπε, Ηλία, τι κάνεις?
1: Γεια σου, Σπύρο μου, καλά εσύ?
3: Θα σου πω κάτι καινούργιο σήμερα, κάτι διαφορετικό για να ξεφύγουμε, αλλά είναι και πολύ βασικό.
1: Ναι.
3: Πώς μπορούμε να μειώσουμε το κυκλοφοριακό, Ηλία? Μία σκέψη, ας πω.
1: Ναι.
3: Όταν πάμε στο ΚΤΕΟ, να περάσουμε στο κίνητο ΚΤΕΟ, μας παίρνει το χαρτί το ΚΤΕΟ και μας γράφει τι ελλείψεις υπάρχουν ή δεν υπάρχουν και τα χιλιόμετρα τα γράφει δίπλα. Τα καινούργια χιλιόμετρα,
1: ναι,
3: μαζί με τα παλιά.
1: Ναι. Τις ελλείψεις ειδικά θυμάμαι ότι μας γράφει.
3: Ορίστε.
1: Τις ελλείψεις ειδικά θυμάμαι, ρε Σπύρο, ότι μας γράφει.
3: Τις ελλείψεις, αλλά γράφει και τα χιλιόμετρα τα αυτοκίνητα.
1: Ωραία.
3: Λοιπόν, αυτό λοιπόν, είτε είναι ιδιωτικό, είναι δημόσιο το ΚΤΕΟ, θα είναι τα online, τα computer με το Υπουργείο Συγκοινωνιών και το Υπουργείο Οικονομικών,
1: ναι,
3: και θα περνά τα χιλιόμετρα. Και θα φορολογείται ο καθένας, μάλλον θα πληρώνει ο καθένας τέλη κυκλοφορίας, ανάλογα με το πώς χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του.
1: Μ' αρέσει.
3: Γιατί δεν μπορείς να βάλεις επάνω ηλεκτρονικό τσιπάκι στο αυτοκίνητο και να το ελέγξεις.
1: Μ' αρέσει αυτό. Θες να πεις, ένας που κάνει βόλτα γύρω από το σπίτι του, άλλο με ένα που κάνει πολλά χιλιόμετρα. Σωστό. Γιατί είναι και μερικοί, ξέρεις, για να δείξουν πώς έχουν αυτοκίνητο, ξεκινάει το σπίτι, κάνουν δύο βόλτες στο τετράγωνο και το ξαναφύγουν.
3: Μα έχει πολλούς αργόσχολους, Ηλία μου, ανθρώπους έξω που βλέπεις όταν έχει ισχυρή κακοκαιρία, δεν βγαίνουν από το σπίτι.
1: Ναι.
3: Και οι δρόμοι, ναι, είναι πλημμυρισμένοι και άδειοι. Σήμερα, ας πούμε, που είναι οι δρόμοι και η στεγνή, για να φτάσω από τη Νεάπολη στο Κερατσίνη έκανα 14 λεπτά. Καταλαβαίνεις, σου λέω.
1: Βέβαια.
3: Έχει αργόσχολους έξω.
1: Ναι.
3: Έτσι λοιπόν, αυτός είναι ένας τρόπος με τη διασταύρωση λοιπόν των στοιχείων από τα ΚΤΕΟ προς τις ανάλογες δημόσιες υπηρεσίες. Και βέβαια σε συνδυασμό, αν μπορεί να υπάρξει και ένα ηλεκτρονικό τσιπάκι το οποίο μπορεί να διατεθεί σε κάθε αυτοκίνητο και να φαίνεται μέσα από το Google το σύστημα αν το αυτοκίνητο κινείται.
1: Σωστό.
3: Αυτή η διασταύρωση στοιχείων θα μειώσει πάρα πολύ το κυκλοφοριακό και το νεφος στην πρωτεύουσα.
1: Πιστεύω να μην γίνει όμω τη λεμοτοκλοπή, να γίνεται χίλιο με το κλοπή.
3: Βέβαια. Απλό είναι, Ηλία, δεν είναι καθόλου δύσκολο.
1: Καλό είναι αυτό, ειλικρινά μου αρέσει, Ίσπυρο. Ανάλογα πώς χρησιμοποιεί κάποιο το αυτοκίνητό του να έχει τις επιπτώσεις.
3: Δηλαδή κάποιος που είναι ναυτικός, ρε Ηλία, και έχει αυτοκίνητο άνθρωπος, γιατί δεν πληρώνει του κόσμου τα λεφτά στα τέλη κυκλοφορίας.
1: Σωστό.
3: Είναι εγώ που είμαι επαγγελματίας οδηγός, δηλαδή και το αυτοκίνητό μου το γιοταχή το αυτοκίνητο για τον τόπο. Το έχω γιατί εξυπηρετώ την οικογένειά μου ιδιωτικά με το δυτικό μου αυτοκίνητο. Δεν παίρνω δημοσίας χρήσεως.
1: Ναι.
3: Έτσι, γιατί εγώ να πληρώνω 320 ευρώ θέλει κυκλοφορίας ή κάποιος άλλος που το αυτοκίνητό του είναι σταματημένο.
1: Και που πάει να πει αυτό σταματημένο δεν καλάει και τους δρόμους. Ξέρει πώς το εννοώ. Δηλαδή
3: εννοείται.
1: Είναι και φθορά εννοείται λιγότερο για το δημόσιο αυτός που...
3: Μα είναι και η μείωση των ρήπων στην ατμόσφαιρα.
1: Καλό είναι. Μ' αρέσει, Σπύρο.
3: Αυτό ήθελα να πω. Καλό βράδυ, Ηλία μου.
1: Καλό βράδυ, Σπύρο μου. Μ' αρέσει. Δεν το κάνω. Πραγματικά ωραίο είναι αυτό. Ανάλογα τη χιλιόμετρα. Εγώ που γυρνάω σαν Σβούρα π.χ. να πληρώνω περισσότερα. Ένας ανθρωπάκος που δεν γυρνάει πολύ, να πληρώνει λιγότερα. Καλό είναι αυτό. Θα δούμε όμως αντιρρήσεις τι μας πει κανείς άλλος. Τι γίνεται, πώς μπορεί να ξεγελαστεί. Δεν μιλάμε να αλλάζει ρολόγια. Όπως η ρευματοκλοπή, θα γίνει και η χιλιομετροκλοπή. Μετά θα γίνει χαμός. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Λοιπόν, να θυμίσω εγώ, 12.1 πρόεδρος ελληνικής λύσης, εδώ Κυριάκος Οβελόπουλος. Πάμε.
4: Ένιχα πανάπαρτο.
1: Ναι, καλησπέρα.
4: Δεν ξέρω να το πάρω. Σε έπαιρνα προχθές και δεν μπορεί για να... Ο Γιάννης από την άπαρτη.
1: Να σε καλά, Γιάννη μου, να σε καλά.
4: Θα σου κάνω μια ερώτηση που είναι αυτό το αυτοκίνητα. Είναι πιο... Πώς να σου πω, πιο αναγκαία. Θα ήθελα, δεν ξέρω αν θα μπορέσεις να μου πεις.
1: Ναι.
4: Θα ήθελα που λες να ρωτήσεις, αν δεν μπορείς, θα ρωτήσεις αυτό το Χρυσοδουλίδη. Τι δουλειά κάνει αυτός που λέει, είναι στην ενέργεια, που μας έλεγε για τα τιμολόγια.
1: Ναι.
4: Δεν ξέρω αν θα μπορεί να μου πει, θα τον ρωτήσει εάν το ρεύμα έχει ποιότητες. Μα έχουν ξεκάνει.
1: Ναι.
4: Με κατάλαβες.
1: Όπως και τα τιμολόγια, πράσινα, κίτρινα, μπλε, λες, σταθερά, αστέρωτα.
4: Ναι, γι' αυτό λέω το ρεύμα έχει
1: ποιότητες. Ναι.
4: Έχει ποιότητες.
1: Τρελά πράγματα. Ναι.
4: Ό,τι πήρα το εξάμεινο αγροτικό, μου έχουν βάλει κάθε μήνα τώρα, μου το έχουν βάλει το ίδιο. Και χωρίς κατανάλωση. Δεν πειράζει. Ηλία μου, αυτά, να είσαι καλά.
1: Γιάννη μου, σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ. Φίλο μου, σου Γιάννη, Ατινόφακτο. Ωραία, πάμε σε άλλη γραμμή, παρακαλώ.
5: Κύριε Κακλαμάνη, με ακούτε?
1: Ακούω καλά.
5: Καλησπέρα σας, τι κάνετε, Ευαγγελία από Ερέτρια είμαι.
1: Γεια σου, κύριε Ευαγγελία.
5: Χαίρομαι που σας ακούω ευδιάθετο, γιατί θα σας πω κάτι λυπηρό. Λοιπόν, το χάσαμε το λαμπερό κορίτσι. Πάει, πέταξε. Την Κίμπερλι, καλέ.
1: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, λένε τα μπουζουκάδικα που φύγε τα σοάδικα, χάσαν την πελάτησα. Αλλά πέρα από το φεδρό του πράγματος, υπάρχει μια σοβαρή προέκταση, ναι, ότι απέναντι στην Τουρκία αυτός ο τουρκόσπορος ο Μπάρακ, ο πρέσβης της Αμερικής στην Τουρκία, ο τόσο φιλότουρκος,
1: ναι,
5: τώρα θαλονίζει ελεύθερος, αφού η δικιά μας πρεσβεία έμεινε άφωνη και ακέφαλη, και θα κάνει ό,τι γίνεται το καλύτερο για τα συμφέροντα της Τουρκίας. Αυτό είναι το σοβαρό, η σοβαρή προέκταση. Και κάτι που είναι πραγματικά συγκλονιστικό και συνέβη σήμερα με τον κύριο Βελόπουλο, πραγματικά συγκλονιστικό και δηλαδή ειλικρινά έδωσα φωτογραφίες,
1: ναι,
5: με οστά από πεθαμένα παιδιά, από πεθαμένους ανθρώπους από τα Τέμπη. Και μάλιστα ήταν κάτι, μια συγκλονιστική εικόνα με ένα καμένο χέρι που κρατούσε ένα καμένο κινητό. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω, έχω ένα τριχές από εκείνη τη στιγμή. Εννοείται ότι οι ένοχοι πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Εννοείται. Λοιπόν, καλό σας βράδυ.
1: Καλό
5: σας
1: βράδυ, κύριε Κακλαμάνη. Καλά λες, κάξα το Βελόπουλο και τους άλλαξε τα φώτα πάλι στη Βουλή. Σε πολλά θέματα που να αναλύσουμε, καλύτερα τον ακούτε τα μεσημέρια 12 με 1. Και ό,τι και να πιστεύει και ό,τι κομματικά να είστε παιδιά, είναι καλό να ακούτε όποιον αρχηγό κόμματος λέει πράγματα προχωρημένα, έξυπνα και χαρτιά αποδεικτικά, όχι φθά και θά και μπλά και τέτοια, έτσι, όποιον νομίζετε εσείς ότι κρίνετε, ότι σας λέει ιδιαίτερα πράγματα, γιατί ο Βελόπουλος είναι μέσα αυτούς. Λοιπόν, για να μην νομίζω το λέμε προσωποποιημένα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Τι κάνεις, Ηλία?
1: Καλώς την κυρία Μαρία από τον Πειραιά.
6: Βλέπω με γνώρισες. Τι κάνεις?
1: Έχεις και μέρες να πάρεις, καμιά 20 μέρες, 15.
6: Ναι, ναι, έχω.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό το κατάστοιχο. 16 απουσίες έχεις.
6: Ναι.
1: Λάκα κάνω.
6: Ναι, έχω μέρες, έχω, αλλά σ' ακούω.
1: Αστεία σου κάνω, να είσαι καλά, Μαρία.
6: Να χαίρεσαι το κουριτσάκι σου,
1: να καλά,
6: τα παιδιά σου και τα τρία να τα χαίρεσαι.
1: Και εσάς ο
6: να τα χαίρεσαι. Ευχαριστώ. Εδώ τι θα γίνουμε τώρα με αυτούς, τι θα γίνουμε? Θα φύγουν καμιά φορά? Θα φύγουν, έχουν μεγάλη στενογόρια να φύγουν. Να έρθει ο Βελόπουλος. Εγώ δεν ψηφίζω εδώ όμως, στον Πειραιά.
1: Ναι.
6: Ψηφίζω πάνω, ξέρεις, εκεί. Εκεί που θα πάω, εκεί είναι
1: η... Δεν ξέρω, αλλά υποπτεύουμε. Βόρειο Ελλάδα εννοείς, ε?
6: Ε?
1: Από πού εννοείς?
6: Βίρονα, πού σας είπα την άλλη φορά. Θέλω να μιλήσουμε εκτός αέρα.
1: Ναι.
6: Θα αφήσω να πάρω ξανά και να αφήσω το τηλεφωνό μου.
1: Κοίταξε, και... Αν αυτή τη στιγμή μπορείς, κύριε Θεωρή, να κρατήσεις παρακαλώ της κυρίας σου παρά να ξαναπάρει μετά. Πρέπει να ξαναπάρει δεύτερη, ε. Λοιπόν, ίσως να είναι δύο-τρεις γραμμές και δεν το βλέπει το παιδί.
6: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Ναι.
6: Δεν πειράζει. Θα πάρω άλλη φορά.
1: Κάνε ένα κόπο και ξαναπάρει.
6: Θέλω να μιλήσουμε, γιατί θέλω να μου πεις ποιοι θα είναι προς τα εκεί. Γι' αυτό θέλω να σου πω. Α, το βιβλίο, το αυτό, θέλω και τα δυο, και για το πώς το λένε.
1: Το ένα είναι το Γολγοθάς χωρίς σταύρωση.
6: Ναι, δεν πιστεύω να τελείωσε, γιατί θέλω να το πάρω.
1: Όχι, αυτό υπάρχει εκδόσεις όστρια, όπου και να πει κανείς σε βιβλιοπωλείο, αλλά θέλω μετά να σου κάνω εγώ δώρο, όπως έχω κάνει και σε όλους τους ανθρώπους που έχουν, Ένα δεύτερο βιβλίο για να σας να είναι μη σας στοιχίζει. Αυτό με ενδιαφέρει.
6: Είμαστε πατριωτάκια, εμείς είμαστε πατριωτάκια. Θέλω να πάρω και το άλλο το βιβλίο, εγώ πώς το λένε το άλλο.
1: Το Κολοκοτρώνι, όχι.
6: Ναι, ναι.
1: Α,
6: ναι.
1: Η Απολογία του Κολοκοτρώνι.
6: Ναι, ναι, ναι, θέλω
1: καλό
6: να το
1: καλό και αυτό, είναι ουσιαστικό, μέσα σε δύο ώρες διαβάζεις, λες και διαβάζεις πέντε τόμους, δεν το λέω.
6: Ναι,
1: ακούγεται υπερβολικά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
6: Είναι ιστορικά βιβλία αυτά και μου αρέσει την ιστορία, την ναι. αγαπούσα, παρόλο που δεν το τελείωσα το σχολείο, αλλά μου αρέσει πολύ η ιστορία.
1: Καλά κάνεις, καλά κάνεις.
6: Ναι, και θέλω να τα πάρω τα βιβλία αυτά, ναι. αλλά εδώ ναι. δεν ξέρω να πάω, εδώ καθόλου στον Πειραιά, δεν το, ναι. τον έχω περπατήσει στον Πειραιά, εδώ
1: όχι,
6: και τον Ιαμανακά.
1: Κοίταξε.
6: Θέλω απάνω, απάνω. Εκεί έχει και βιβλιοπολία, έχει, ξέρω και πού να πάω.
1: Πού, όταν λες πάνω, ρε Μαρία, με έχεις μπερδέψει πού?
6: Στο Βίρονα.
1: Α, στο Βίρονα, πάνω, πότε μένεις Πειραιά. Να σου πω, πότε μένεις Πειραιά, πότε Πειραιά, πότε Βίρονα.
6: Όχι, τώρα είμαι συνέχεια, έχω ένα χρόνο εδώ.
1: Ωραία, παιδί μου. Το Βίρονα, πότε λες που ανεβαίνεις πάνω, δηλαδή πώς.
6: Εκεί είναι η έδρα μου.
1: Α, εκεί ψηφίζεις εννοείς κιόλας, ε?
6: Ναι, εκεί ψηφίζω.
1: Α, γι' αυτό γιατί λέω πως εννοείς πάνω και λέω να λες κάπου Βόρειο Ελλάδα, δεν ξέρω, κατάλαβες.
6: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Α, στο Βίρονα.
6: Ναι, ναι, εκεί είναι η έδρα μου. Ναι. Ο μισός ο δρόμος είναι εκεί σε Αργιανή, εκεί μάλλον σωμάς.
1: Α, είναι εκεί πάνω στο Βίρονα, ναι. Ξέρω στο Βίρνο, ναι, γιατί είναι. Έχω γυρίσει μια ταινία. Ωραία. Μαρία,
6: ναι,
1: σου εύχομαι. Ναι, έχουμε γυρίσει μια ταινία εκεί πάνω. Προσπαθώ να βρω ποιο σημείο του Βίρονα στο βουνό μεταξύ και Σεριανής και Βίρονα είναι μια σκηνή που αδειάζω το μουστάκα με μια μηχανή εκεί πέρα.
6: Ναι.
1: Ναι, μια κλασική.
6: Ωραία, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία σου εύχομαι. Λοιπόν. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, έλα, καλή
1: επιτυχία. Να σε καλά, Μαρία.
6: Να σε καλά. Ξανά.
1: Να σε καλά.
6: Γεια.
1: Γυριστεί αυτή η ταινία. Μπερδεύει η κυρία Μαρία και μου λέει καλή επιτυχία. Είναι ένα έργο που το έχουν παίξει 100 φορές στις τηλεοράσεις. Μια. Ο Μουστάκας είναι ο πρωταγωνιστής. Εμείς τι είμαστε. Αλλά έχει γίνει κλασική από το γέλιο του. Τα αμυντικό εύχομαι, τον βάζουμε ένα. Με ένα βιολί πάνω στα μηχανάκια, τον πάω πιο πέρα και πιο πέρα τον αδειάζω και βρίσκεται το Μουστάκας σε ένα δέντρο κρεμασμένος και εγώ κάτω τέζα μετά από την κόντρα που κάναμε. Είναι μια κλασική σκηνή με την έννοια γέλιο. Έτσι, αυτό εννοούσα, μην νομίζει η γυναίκα η Μαρία ότι γυρίζω καμιά ταινία. Πρώτον, ο Θεός χωρέστε, ο Μουστάκας έχει φύγει. Αυτός ο σπουδαίος κορυφαίος. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά, ελάτε να κουβεντιάσουμε διάφορα. Όπως το φέρνετε εσείς κουβέντα και ό,τι θέλετε να κουβεντιάζουμε. Τώρα που είπατε όμως για τη γυναίκα αυτή την. Δεν ξέρω, παιδιά, τι μπορεί να παίζετε. Και εγώ δεν κάνω εδώ πολιτική ανάλυση να κάνω τον διεθνολόγο ή να κάνω τον τάδε. Σεμνά το λέω, κάνω μια εκπομπή λαϊκή, ψάχνοντας και ιδιαίτερα τα μυαλά μας και μας τιμούν ιδιαίτεροι άνθρωποι. Καταλαβαίνει κανείς, δεν ανάγκη μας πει τα επαγγελματά τους για να καταλάβει κάποιος, πέρα από κάποιος μας έχετε πει, ότι είστε πραγματικά καλού επίπεδου πνευματικά και δεν κάνω καμία ανάλυση, αποφεύγω, γιατί δεν πρέπει να μπούμε σε χωράφια αλλά και δημοσιογραφικά, αλλά και τέτοια πράγματα που τα τρώτε στη μάπα και βλέπετε συνέχεια τηλεόραση, διεθνολόγοι, αναλυτές, πράγματα, αυτό, τα αφήνουμε για αυτούς. Εμείς απλά λέμε, καμιά φορά ξέρετε παιδιά, και αυτή η πρέσβης, θέλω να ξέρω πρέσβυρα πάει ή πρέσβης. Πρέσβης πάει η Θοδωρή. Πρέσβης πάει ή πρέσβυρα. Πώς είναι πρέσβυρα. Πρέσβυρα κανονικά.
7: Πρεσβυτέρα είναι. Αλλά...
1: Ο πρέσβης δεν υποτίθεται πως είναι. Όχι. Είναι ο ένας πρέσβης. Η γυναίκα τώρα πάει και αυτή η πρέσβης. Πρέσβης πρέπει να είναι.
7: Νομίζω πρεσβυτέρα είναι και ας το θεωρούμε ότι είναι για τους
1: παπάδες. Ναι, ναι. Εγώ έκανα μία κοινοποίηση που έκανα μία κοινοποίηση για αυτή την γυναίκα και γράφω πρέσβυρα και μετά λέω δεν το βάλω πρέσβης γιατί είδα όλους τους κανάλια και όλα να είναι πρέσβης. Λοιπόν, πρέσβης πρέπει να είναι. Ο πρέσβης. Ναι, ο πρέσβης. Ο πρέσβης. Το πρεσβεύον δεν υπάρχει. Λοιπόν, παιδιά τη γούσταρα εγώ. Γιατί πλάκα πλάκα με στην κατηγορία τάχα, μέσα στο αυτό, αν τα πάει μπουζούκια. Μα σου πω κάτι, καλύτερα να έρθει κάποιο και να είναι κοντά στην κουλτούρα του Έλληνα, παρά να είναι μιμό από του και από μακρός και δεν ξέρω και εγώ τι να κάνει. Δεν το λέω εγώ, αυτό είναι θέμα της Αμερικής τι κάνει, αλλά έτσι απλώς λέω, εγώ το λέω σαν πολίτης, έτσι, για την Ελλάδα. Αν δεν έχει κάνει παγαποντίες πίσω από πράγματα από Ελλάδα και τέτοια, τη γούσταρα. Τι θα πει πάει μπουζούκια. Δηλαδή αν φέρουμε κανένα εδώ πέρα που έχουν περάσει εδώ κατά καιρούς διαφόρων καταστάσεων, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση, δεν τους παίρνει σαν νηφίτσες. Έχει καμία, και όχι, δεν λένε Αμερικάνικους ανθρώπους, Αμερικανούς, ενώ γενικά, τι είναι, πιο συμπαθητικοί μου είναι αυτοί, επειδή το παίζουν, δεν πάνε, πάνε μόνο σε καμιά τα βράδια, σε καμιά σύσκεψη, εκεί πρεσβεία ιδιαίτερα. Δεν το κατάλαβα αυτή η γυναίκα. Μ' αρέσει που ήταν κοντά στην Μπουζουκού, άστε, και τι έγινε. Μπορεί να είναι στα καθήκοντά της καλή, και ας είναι Μπουζουκόβια. Δηλαδή είμαστε Έλληνες, θέλουμε τις ρίζες μας και το λαϊκό που είναι αγκαλιά, μετά κατηγορούμε αυτόν που δεν είναι. Τρελά πράγματα, γιατί βλέπω κάτι αυτό, η Μπουζουκόβια και τέτοια. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
8: Έλα, Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
8: Τι κάνεις, καλά είμαι. Ο Γιώργος από τα Βελίδια είμαι.
1: Γεια σου, Γιώργο.
8: Τι κάνεις, καλά είσαι.
1: Εδώ, εδώ, Γιώργο.
8: Λοιπόν, χαιρετισμούς καταρχήν στο φιλαράκι μας, στο Γιάννη του Βασιλείου.
1: Να είναι καλά.
8: Μας λοιπόν, έχει γράψει, δεν μας επισκέπτεται συχνά, ρε παιδί μου.
1: Κοίταξε, δεν είναι ο Γιάννης τώρα το παιδί, ανάλογα
8: έχει,
1: τι είναι.
8: Έχει τις δουλειές του.
1: Ναι, τώρα, δεν μπορώ, μην νομίζω ότι είναι. Και ο καθένας, ξέρεις, φέρνει τα δικά του σκοτούρες της ημέρας που λέμε.
8: Ναι, μωρά, ήθελα να τον πάρω και εγώ ένα τηλέφωνο, τον πήρα κανένα 2-3 φορές.
1: Δεν καλό απαντούσε, παιδί, μας έχει πάρει 2-3 φορές εδώ, θυμάσαι.
8: Ναι, καλά.
1: Είναι φίλος ο Γιάννης, είναι φίλος.
8: Είναι φίλος και καλός φίλος, είναι πολύ καλό παιδί.
1: Καλό παιδί,
8: είναι,
1: καλό παιδί. Εντάξει.
8: Και καλός επαγγελματίας.
1: Και κάνει και επιτυχίες. Και κάνει και επιτυχίες.
8: Τρομερές.
1: Λοιπόν, πάμε Γιώργη.
8: Λοιπόν, δύο πράγματα. Να σου πω ένα ανέκδοτο ή θες να πούμε τη δωδεκάδα τη δικιά μας κυβέρνηση.
1: Τη δωδεκάδα.
8: Δωδεκάδα, ναι. Και μετά προχωράμε 24 και 36 και τα λοιπά.
1: Πες μου τι εννοείς δωδεκάδα, να δούμε τι θα είναι και μετά μου λες λοιπόν, και γρήγορα τα ανέκδοτο. Πάμε.
8: Μπράβο. Λοιπόν, ο πρόεδρος είναι ο Μπαρβακώστας.
1: Α, εδώ.
8: Βέβαια.
1: Έλα, πάμε.
8: Ο Κατοσταράκιας. Ναι. Έτσι. Πρωθυπουργό θα βάλουμε τον Γιώργο τον Κώσακα.
1: Ωραία.
8: Τον Κώσακα δεν είναι Κοζάκος, Έλληνας είναι. Ναι. Αλλά αυτόν θα βάλουμε, έτσι. Υπουργό Γεωργία θα βάλουμε τον Γιώργο από τα Μέγαρα.
1: Ωραία.
8: Λοιπόν, πρόεδρο Βουλής, τον Αυγολέμονο πλέον.
1: Ωραία.
8: Έτσι, γιατί νομίζω ότι μόνο εκεί αρμόζει.
1: Ωραία.
8: Έτσι, και να είναι καλά ο άνθρωπος και περαστικά του σε όλα του.
1: Περαστικά το έχουν πει πολλές φορές, ναι.
8: Λοιπόν, το 5 θα βάλουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
1: Ποιον τον?
8: Κυβερνητικό εκπρόσωπο.
1: Ναι, ποιον?
8: Τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Το μεγάλο μας, τον καλό μας. Εσύ τα συντονίζεις όλα. Εσύ. Και όλα
1: ναι,
8: καλά.
1: Ναι, για μου η Παναγία να απαντάω για όλα σας.
8: Πάντα, πάντα. Κυβερνητικό.
1: Ό,τι στραβά κάνετε να τα φτιάχνω εγώ.
8: Όλα, τα πάντα, Ηλία. Είσαι γίγαντας. Πώς θα το κάνουμε να... Λοιπόν, θα βάλουμε το δικαιοσύνη, θα βάλουμε τον Αλή. Έτσι, τα λέει πολύ ωραία.
1: Τα λέει ωραία ο Αλή, ναι.
8: Πάρα πολύ ωραία να πούμε και δεν θα τον αδικήσουμε, γι' αυτό τον έβαλα εγώ εκεί. Λοιπόν, Υπουργό Υγείας, μάλλον θα βάλουμε τον Βασίλη από τον Ταύρο.
1: Ναι.
8: Γιατί δεν βλέπω άλλο να βγαίνει να λέει να πει.
1: Ναι, που λέει για την υγεία πολλά, ναι.
8: Μπράβο, ναι, να πούμε όλα αυτά. Θρησκευμάτων τώρα έχουμε δύο.
1: Τον Πάτερ Παναγιώτη.
8: Μπράβο.
1: Αλλά θα κάνει μπάλα την εκκλησία.
8: Και το Δήμο. Και το Δήμο.
1: Να σου πω,
8: έλα.
1: Κοίτα, αν βάλουμε το Δήμο είναι πιο κοντά χριστιανικά. Ο Πάτερ είναι λίγο αιρετικός, βλέπω κάνει μπάγαλο στην εκκλησία.
8: Μ' αρέσει όμως γιατί χριστοδουλοφέρνει να
1: πούμε. Να είναι καλά, να είναι καλά μόνο. Ναι.
8: Να είναι καλά να πούμε, εντάξει λοιπόν, είναι.
1: Προχωράμε.
8: Τα λέει έξω από τα δόντια να πούμε, ώρες είναι ωραίος να
1: για καλυστία ποιον βάζουμε.
8: Θα βρούμε και τα καλυστία, θα πάμε τώρα στο Υπουργείο Παιδείας. Ήταν μια δασκάλα, μου φεύγει το όνομά της να πούμε, μια πολύ καλή δασκάλα.
1: Α, η γυναίκα η Κυριακή.
8: Κυριακή, μπράβο.
1: Νομίζω ναι, που εκπαιδευτικός η γυναίκα έχει πάρει λίγες φορές, ναι.
8: Ναι, αυτή νομίζω ότι μιλάει πολύ δίκαια και πάρα πολύ ωραία δηλαδή.
1: Ναι.
8: Και θα την κρίνουμε εκεί να πούμε.
1: Ωραία.
8: Τώρα, πολιτισμού και μετανάστευση θα βάλουμε τον Γιώργο από τα Πατήσια.
1: Ω, καλό η σκέψη που βρίσκει διάφορα πράγματα πικάντικα, ωραία.
8: Μπράβο, ναι, βρίσκει κάτι πατέντες και κάτι ιστορίες στο παιδί αυτό. Δεν πολύ βγαίνει τακτικά, αλλά όταν βγει...
1: το παιδί λέει ιδιαίτερα πράγματα, ναι.
8: Ναι, ναι,
1: και πολιτισμού και... πάντα, πολιτισμού πάντα, πράγματι.
8: Πράγματι. Λοιπόν, υπουργό παραπώνων, ναι. Εδώ έχουμε μια άλλη θέση.
1: Ναι.
8: Θα βάλουμε την ουρανία. Όλο παράπονα είναι.
1: Την ουρανία.
8: Και τελειώνω με το Υπουργείο Μεταφορών.
1: Ναι.
8: Το Υπουργείο Μεταφορών είναι τα κοράκια που δυστυχώς αυτά θα μας θάψουν, να πούμε. Ναι. Δεν γλιτώνουμε. Τώρα πάρ' το όπως θέλεις.
1: Ποιον?
8: Τα κοράκια. Αυτοί θα μας θάψουν, οι μεταφορών είναι.
1: Ναι.
8: Θα μας μεταφέρουν.
1: Ναι.
8: Για εκεί το πάνε, κατάλαβα.
1: Ωραία, έκανες πικάντικη όμως επιλογή.
8: Άκου όμως τώρα. Εδώ. Τώρα μας λείπουν άλλοι 12.
1: Ναι.
8: Θα δούμε πώς θα τους τακτοποιήσουμε και τους.
1: Όχι, στην κυβέρνηση αυτή θα είναι ιδιαίτερη κυβέρνηση. Όπως οι άλλοι πάνω 300 βουλευτές, εμείς θα έχουμε όλο τον κόσμο που παίρνουμε τώρα υπουργοί.
8: Θα βγούμε.
1: Υπουργοί παρά τον πρωθυπουργό.
8: Άμα σου λέω θα βγούμε, θα βγούμε. Δεν υπάρχει.
1: Όχι, θα τους βάλουμε θέση μεγάλη όλους.
8: Ναι.
1: Θα επεμβαίνει όλος τον άλλον. Τότε γίνει.
8: Να δούμε που θα βάλουμε και το από την αυτή που παίρνει από την Παλίνη να πούμε. Θα βρούμε, θα βρούμε κόσμο. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, και πάμε με έναν ανέκδοτο να μην σε...
1: Πες το ανέκδοτο τώρα. Απ' τη βέβαια παρετούμε εγώ πάντως. Προχώρα.
8: Όχι, όχι. Θα προχωρήσεις κανονικά.
1: Έλα, πάμε.
8: Κανονικά.
1: Έλα, πάμε.
8: Λοιπόν, είναι ένας μαραγκός.
1: Ναι.
8: Τον καλάει μια γυναίκα, να πούμε, από το... Εκεί που είναι τα τέρενα, μωρέ, στο... Πώς το λένε.
1: Όσο μπορείς πιο γρήγορα, μας βρίζουν οι επόμενοι.
8: Όπα.
1: Κάνε γρήγορα.
8: Α, το πούμε αύριο τότε.
1: Όχι, όχι, πες το, πες το. Εκεί που τρέει να πού. Σταθμό.
8: Σταθμό Λαρίση.
1: Ωραία. Ωραία.
8: Λοιπόν, πάει ο μαραγκός, του λέει η γυναίκα, περνάει το τρένο και πέφτει ντουλάπα κάτω.
1: Ναι.
8: Είχε μια ντουλάπα και έπεσε κάτω. Πάει αυτός να μένει, στερεώνει την ντουλάπα, λέει εντάξει είναι μια χαρά να πούμε, ώσπου να πάει στο σπίτι, χτυπάει πάλι το κινητό, έλα πίσω, λέει ξανά πέσε ντουλάπα.
1: Ωραία.
8: Πάει ο άνθρωπος να πούμε, τις βάζει βίδες, τις βάζει αυτό, τις βάζει εκείνο. Ώσπου να πάει σπίτι να πούμε πάλι, το ξαναχτυπάει το κινητό, λέει ξανά πέσε την ντουλάπα, πέρασε το τρένο, λέει και πέσε την ντουλάπα πάλι κάτω.
1: Ναι.
8: Αυτό έγινε 3-4 φορές. Λέει ο μαραγκός, δεν είναι δυνατό, λέει θα μπω μες στην ντουλάπα και θα περιμένω να περάσω το επόμενο τρένο, να δω πως πέφτει ρε παιδί μου, ναι. Δεν είναι δυνατό να είναι. Μπαίνει μες στην ντουλάπα. Εκείνη την ώρα να πούμε ο άντρας της αυτινής ήταν ναυτικός.
1: Ναι.
8: Γυρίζει να πούμε, το ένα τ' άλλο, λέει δεν έφυγε το καράβι, να βγάλω λέει ένα φανελάκι να αλλάξω, είμαι μουσχεμα στον υδρότα.
1: Τον βλέπουμε στην ντουλάπα.
8: Ανοίγει την ντουλάπα, τον βλέπουμε στην ντουλάπα. Τι κάνεις εδώ ρε, του λέει. Λέει αυτός, άμα σου πω ότι περιμένω να περάσει το τρένο θα με πιστέψεις.
1: Καλό, λέει. Καλό, Γιώργο, καλό βράδυ.
8: Έγινε, καλό,
1: καλό
8: βράδυ,
1: βράδυ,
8: καλή συνέχεια Ηλία, να σε καλά.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
8: Γεια, γεια.
1: Για πάμε επόμενη γραμμή, παιδιά, και να δούμε ποιος κυρίως, ποια κυρία μας έβρισε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
9: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλώς τον.
9: Γιάννης.
1: Έλα, Γιάννη μου.
9: Κερδίζουμε, Ηλία, φάγαμε μπορ, το πήγαμε 2-1 τώρα.
1: Ο, τώρα πόσο είμαστε?
9: 2-1, 2-1.
1: Χάνουμε.
9: Όχι μόνο κερδίζουμε, θα χάσουμε από αυτή την ομάδα τώρα.
1: Έργο.
9: Πρέπει να βγάλουμε 3-4 γκολ. Είναι δικό μας το πρωτάθλημα φέτος. Μην ανησυχείς, άστο, μην ξέρετε.
1: Να σου πω, παίζει καλά.
9: Παίζει καλά, παίζει καλά. Το ωραίο είναι, να πω κάτι τώρα και δεν θα γύσω να σε ξαναπάρω. Θα φτάσουμε τις εκλογές να δείτε κάτι καινούριο. Θα πήγε στην χωρέ.
1: Όχι, πες μου, μη σε νοιάζει αν θέλει να φέρουμε κουβέντα κάτι, ρε Γιάννη. Αλλιώς, μη σε κάναμε κουσκούς για τον Παναθηναϊκό. 2-1, τι πιο λεπτό είναι.
9: Είναι τώρα στο 8 λεπτό, 9 λεπτό. Έχουμε τις καθυστερήσεις. Έπρεπε να την κερδίσουμε αυτή 4-0. Άντε, παίξαμε μπάλα. Παίξαμε πολύ καλή μπάλα.
10: Ναι.
9: Κάσαμε την πέρα. Τέλος πάντων, πάμε καλά. Το ωραίο είναι το άλλο ότι στενοχωρέθηκα σε κάτι. Όλοι ψηφίζουμε, θα το δείξουμε μεθαύριο με την ψήφο μας. Έτσι, αυτός μου έλεγε. Εγώ θα μιλήσω προσωπικά για μένα.
10: Ναι.
9: Άκουσα κάποιον συνέχεια, αλλά με στενοχώρησε. Μία, εγώ είμαι ένας Έλληνας, όλοι μας Έλληνες, καθένας πιέζει την πάτρια του. Σέβομαι τον άλλον. Τον Κυριάκο του Μητσοτάκη δεν έχω ψηφίσει ποτέ στη ζωή μου. Εγώ έρχεσαι από τον γέρο τον Καραμαλή, τον Ανδρέα και πήγα από το ξύκι και μετά πήγα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλάζω. Και γι' αυτό λέω δεν υπάρχει ένας κύριος Βελόπουλος και γι' αυτό πάω προς τον Βελόπουλο να τον δούμε και αυτόν τον άνθρωπο και αν δεν κάνει και αυτός κάτι είναι τον πετάμε πάλι.
10: Το πετάτε. Έτσι είναι ρε παιδιά. Έτσι, δοκιμάστε και κάτι άλλο που να είναι διαφορετικό το μέχρι τώρα.
9: Όποιος το κάνει τη ζημιά, θα σου πω τότε, θα με ακούσει. Τελειώνω, δεν σε κρατώ καθόλου. Στενοχωρία. Το άκουγα 5-6. 5-6 και το Σαββάτο τον κύριο Χίου, γιατί τον έβλεπα και από την Κορομελά. Αλλά δεν μπορώ σαν Έλληνας, δεν την έχω ψηφίσει τον Κυριάκο, να λέει εν ψυχρό βλάκα τον Πρωθυπουργό, τον χτυπάει η γυναίκα του στο σπίτι, να λέει βούλη το γιο του 25-26 χρονών και να λέει η Λία μου ότι πήγε στο, και πήρε το πτυχίο που δεν άξιζε να το πάει και πήγε ο πατέρας και λέει δώστε μου το βλάκα το πτυχίο να πάει στο διάλο να πάει. Είναι δυνατόν, είναι πρωθυπουργό της Ελλάδος, είναι πρωθυπουργό της Ελλάδος. Οι Έλληνες του δώσαν το 41%. Δεν μπορώ να ακούω βλάκα τον πρωθυπουργό της Ελλάδος από ένα δημοσιογράφο. Γι' αυτό και το μακελιό δεν πάει μπροστά και παραπονέθηκε. Νομίζω ότι ο Χίος του κάνει ζημιά του Βελόπουλο. Πάρα πολύ. Εγώ με 24 χρονών έτσι βλέπω προσωπικό σε μένα. Ναι. Αν έχει φύγει και τον ζητάει ο κόσμος, ας ακούσουν τα λόγια συνέχεια. Βλάκα τον Πρωθυπουργό, βούλη το γιο, το χτυπάει η γυναίκα του στο σπίτι γιατί πήγε ποτέ στο σπίτι του και να το χτυπάει η γυναίκα του και να λες το άλλο ότι το πτυχίο το πήρε περάστηκε αυτό. Περίμενα από ένα δημοσιογράφο.
10: Εντάξει, Γιάννη, γιατί κάνουμε το παρατραβάμε τώρα, λες και είναι κουτσομπολιό. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Γιάννη. Λοιπόν, πάμε σε. Όχι, δεν πάμε γραμμή, θα κάνουμε δύο σχολιάκια. Έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε, βέβαια. Τώρα που είπε για τους ψήφους, για το τι ψηφίζει ο καθένας, που λέει τι έχει ψηφίσει, που λέει ο Γιάννης. Κάπου είδα σε μια πορεία σκηνοποίηση, βλέπετε ρε παιδιάκι μου, και θυμόμαστε και πράγματα. Θυμάμαι εγώ το Σπύρο και θυμάμαι και σκάνδαλα υποτίθεται είχαν γίνει. Και ενώ ο κόσμος ο περισσότερος έβγαινε και έλεγε ύμνους για αυτόν τον άνθρωπο που έσωσε τόσες ζωές στη Θεσσαλονίκη πάνω το Σπύρο. Τι να πιστέψει κανείς όταν ακούς και δημοσιογραφικά και μπερδεύεσαι. Τον ένα τον λέει απατεώνα, ο άλλος να τον λέει τι άνθρωπος, τι ήταν και πόσες ζωές έσωσε. Όμως είπε ένα καταπληκτικό αυτός ο άνθρωπος. Κράτησε τη γνώμη εσείς όσοι θυμούνται τον. Ένας καρδιολόγος μεγάλος, ένας καρδιοχειρουργός, τι ήτανε. Έτσι, από πάνω από τη Θεσσαλονίκη, στο μεγάλο αυτό νοσοκομείο. Λοιπόν, είπε, λέει, τον Χάρο, λέει, μπορώ να τον νικάω και δεν τον φοβάμαι. Τον Έλληνα ψηφοφόρο φοβάμαι γιατί ούτε ο Θεός μπορεί να τον νικήσει. Τι ωραία παιδιά. Τον Χάρο μπορώ να τον νικάω και δεν τον φοβάμαι. Και είχε σώσει πάρα πολλές ζωές αυτός ο άνθρωπος ο Σπύρο. Έτσι πέθανε και σχετικά νέος, δεν ήταν μεγάλος όταν πέθανε. Λοιπόν, τον Έλληνα ψηφοφόρο φοβάμαι λέει γιατί ούτε ο Θεός μπορεί να τον ψηφίσει, να τον νικήσει. Μήπως έχει δίκιο. Μήπως έχει δίκιο τώρα που μου είπε ο Γιάννης και θυμήθηκα αυτά τα λόγια του αυτού του γιατρού. Έτσι. Ό,τι είναι, γιατί ο ένας πολλές φορές είναι φωνακλάς εδώ, στην κάλπη, ίδιος. Ξανά φωνακλάς μετά. Στην κάλπη, δηλαδή, κάντε ό,τι νομίζετε ότι είναι για το καλό, πρώτα το γενικό καλό της Ελλάδας, μετά τους γύρω της δουλειάς σας, το όλο ποιος νομίζετε ότι είναι σε αξιοκρατικά μονοπάτια, όποια κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση. Νομίζετε εσείς ότι μπορεί να είναι καλύτερη. Και την πάρτη σας πάντα να σκέφτεστε και το γενικό, αλλά και τον εαυτό σας. Άμα είσαι εκεί σαν δούλος και σου βγαίνει η Παναγία και κάνεις και δουλεύεις και βγαίνει και δεν μπορεί να δεις σας πλημέρα, θα σε κορόιδο να είσαι εκεί. Όποια και αν είναι αυτή η κυβέρνηση, εντάξει, μην νομίζετε πως λέω, εγώ μιλάω πάντοτε γενικά. Εσείς βάζετε το που θέλετε. Λοιπόν, να πάμε παιδιά, γραμμή όχι, δεν έχω και μηνύματα, δεν γράφω σήμερα παιδιά, κατεγίνει στο τσάτ και δεν σας γράφουν τα μηνύματα, σας καταλαβαίνω. Δεν γράφουν τα μηνύματα, έτσι δεν ξέρω τι έχει συμβεί εκεί, δεν γράφουν τα μηνύματα. Τώρα τι να ήταν αυτό, εγώ εμείς δεν απενεργοποιούμε ποτέ. Και ενώ τους ανθρώπους που βλέπουν μέσα στην, στο διαδικτυακό κανάλι. Κάτι γίνεται εκεί πέρα βέβαια. Κάτι έχει γίνει, γιατί βλέπω να είναι και πολύ λίγοι που πολλές φορές βλέπω και πόσοι βρίσκονται περίπου μέσα μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Βλέπω κατά τόσο 600, 500, 300, 200, 800, 800, κάποιες 1200 την ίδια στιγμή. Αυτά τα πραγματάκια που βλέπετε πάνω. Τώρα έχει γίνει κάτι που δεν αποκλείται να το κλείσουμε κιόλας και να ξαναξεκινήσουμε, όσο είναι κάποιο λάθος. Κάτι έχει γίνει εκεί, γιατί δεν έχετε, δεν μπορείτε να μου γράψετε τίποτα. Πάμε στη γραμμή. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή. Α, δεν πάμε στη γραμμή. Ε, ωραία, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
11: Ναι, κύριε Κακραμάνη, εγώ είμαι.
10: Γεια σας, ναι.
11: Είμαι ο Γιάννης από Πειραιά.
10: Γεια σου, κύριε Γιάννη.
11: Έχουμε να μιλήσουμε πολύ καιρό, αλλά σήμερα πήρα φωτιά γιατί κάτι άκουσα στο, σε ένα δελτίο ειδήσεων, νομίζω στο Star, τώρα 7.30 με 8.30, εκεί σας ναι. Την ώρα. Και πείραξε πάρα πολύ. Έχετε δει στη ζωή σας ποτέ μέχρι τώρα, γιατί τα πράγματα εξελίσσονται και δεν ξέρουμε, μπορεί να έχει γίνει και αυτό και να μην το έχουμε αντιληφθεί. Ναι. Έχετε δει ζώο να κρατάει στο ένα του πόδι ή στα μπροστινά του πόδια που μπορούμε να τα θεωρήσουμε και χέρια να κρατάει κινητό και να είναι καμένο?
10: Φυσικά δεν είναι, δεν είναι τα εύκολα πράγματα αυτό μου λες, κύριε Γιάννη μου.
11: Ακούστε, ακούστε. Εχθές παρουσιάστηκε στο ανατρεπτικό δελτίο, στο Alert TV, ένα μέρος από φωτογραφίες που κατέθεσε ο κύριος Βελόπουλος στη Βουλή.
10: Ναι.
11: Και το έχω δει και σε βιντεάκι του κυρίου Βελόπουλου, το έχω δει σε εκπομπή του, που τα έχει καταθέσει και στη Βουλή μέσα που μίλησε και τις παρέθεσε τις φωτογραφίες αυτές και μάλιστα τις κατέθεσε στα πρακτικά για να τις λάβει υπόψη του ο κύριος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
10: Ναι. Είδα το διάλογο αυτό με τον Φλωρίδη, ναι.
11: Ο κύριος Φλωρίδης βγήκε σήμερα με ένα ύφος υπεροχής και ήθελε να κατατροπώσει τον κύριο Βελόπουλο, λέγοντάς του ότι οι φωτογραφίες αυτές με τα οστά που παρουσιάζουν οι εικόνες αυτές.
10: Α, όταν από ζώα, ναι, ναι, ναι.
11: Ναι, ότι είναι από ζώα.
10: Αυτό το ξέρω όλα, ναι.
11: Εγώ,
10: ναι.
11: Εγώ όμως ζώο δεν έχω δει να κρατάει, να είναι καμένο το ένα του άκρο και να κρατάει κινητό. Γιατί μία φωτογραφία του κυρίου Βελόπουλου που υπάρχει σε αυτή την, στον αριθμό των φωτογραφιών που κατέθεσε,
10: ναι,
11: είναι ένα χέρι ανθρώπινο που κρατάει ένα κινητό και είναι καμένα και τα δύο, και το χέρι και το κινητό.
10: Ναι. Δεν την ήξερα τη φωτογραφία. Δεν την ήξερα τη φωτογραφία. Ξέρω τον άλλο διάλογο που είχε ο Βελόπουλος.
11: Κοιτάξτε, χθες το βράδυ στο Alert δεν έδειξε τις φωτογραφίες καθαρά, διεύνω τους λόγους, και είχε αυτό το μοσαϊκό από πάνω, ναι, για να μην φαίνεται καθαρά.
10: Το μοσάικ που λέμε, ναι.
11: Ναι, δεν μπορώ όμως να μην πιστέψω ότι στη Βουλή κατέθεσε μαϊμού φωτογραφίες ο κ. Βελόπουλος. Δεν είναι δυνατό.
10: Αποκλείεται.
11: Που έχουν καταχωρηθεί και στα πρακτικά.
10: Ναι.
11: Πόσο λοιπόν για βλάκες μας περνάει ο κύριος Φλωρίδης? Γιατί εδώ τα πράγματα μιλούν μόνα τους. Ένα ζώο μέχρι τώρα δεν έχει κρατήσει κινητό. Πώς βρέθηκε λοιπόν αυτό το τμήμα από ζώο που λέει αυτός ότι είναι και κρατάει κινητό τηλέφωνο? Είναι δυνατό? Μα και τα οστά ενός άκρου του ζώου, ναι, ξεχωρίζουν.

0: Καλά,
1: καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Μου λέει ο Δημήτρης από την Αγγλία, δουλεύει τώρα η Ηλία. Είδες, το κλείσα ρε Δημήτρη. Το έκλεισα την ώρα που μιλάμε με τον κύριο, τον πρόσεχα μεν. Αλλά το έκλεισα και ξανά έγινε, είδες, τι κάποια αυτά τα ηλεκτρονικά ρε παιδιά. Δουλεύει τώρα η Ηλία. Η Εύα Εκηδή, καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα πατριώτες. Η Φέη Πατρινού, καλησπέρα Ηλία με την υπέροχη εκπομπή σου, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή. Άλλο Μαρία Κόντι, καλησπέρα σε όλους. Κάτι δεν μου πήγαινε καλά. Λέω τι διάλο, δεν γράφουνε. Τι κάνουν εκεί πέρα, λέω. Βλέπουνε μόνο και δεν γράφουνε, αφού είναι παιδιά που μερικές φορές τσιρίζουνε κιόλας. Όχι μόνο γράφουνε. Και δεν μου άρεσε και ο αριθμός που ήταν, ήταν λίγοι μέσα. Κάτι μπερδεμένο ήτανε, παιδιά. Για πρώτη φορά που συνέβη αυτό, έβλεπα μέσα, τώρα αυτή τη στιγμή είναι 180 μέσα, έτσι. 150 ψεύγματα. Λοιπόν, και μου δείχνε 7. Λέω κάτι δεν πήγε καλά. Λοιπόν, παιδιά, τα μεσημέρια. 12 με 1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μετά ο Σερέτης. Ο Γρηγόρης Σερέτης με τις ωραίες εκπομπές του. Κάποιες επαναλήψεις του Στέφανου Χίου, διάφορων άλλων εκπομπών, όχι μόνο ραδιομακελάριδες. Άλλες εκπομπές από το πρωί, όλες οι εκπομπές αυτές που έχει το ραδιομάχη, τις ιδιαίτερες εκπομπές που είναι ξεχωριστές για να να ακούτε διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα να πάμε σε γραμμή, ναι. Παρακαλώ. Α. Δεν θέλω να βγούνε. Α, εντάξει. Κάτι καλησπέρα ακούω, πες τον κύριο Ηλία. Α, δεν θέλει, δεν θέλει να βγει, ε. Είναι μερικοί παιδιά, να είστε καλά. Παίρνετε, πες τον κύριο. Χαιρετισμός μόνο. Χαιρετισμός που τύχες. Με μαντήλι. Λέω με μαντήλι.
2: Περιστέρια.
1: Περιστέρια. Δηλαδή, αφήνουμε περιστέρια. Να σε καλά, στρατή. Να σε καλά. Γεια στους χαιρετισμούς. Λοιπόν, Ηλία, πλανητάρχη, καλησπέρα και σε όλους και σε όλες. Μερούλα, δεν αφήνεις αυτά. Πλανητάρχης είναι άλλη μερούλα. Πώς μπορεί να βγάλουμε, να βάλουμε κανένα χαρακτηρισμό. Λοιπόν, παιδιά, προχθές ξέχασα να το πω, ρε παιδιά. Ότι άμα σου είναι το γραφτό να πάθεις, έκοβε δέντρο και έπεσε το δέντρο και το σκότωσε. Τι γίνεται, δηλαδή, τι διάλο αυτό που λένε, είναι που είναι το καντιλάκι σου, είναι αυτό που λέει ο λαός, ό,τι σου γραφτό το καντιλάκι, το η μοίρα σου, καλά οι αρχαίοι που δεν ξεπρίνουν τα πνεύματά τους, το πεπρωμένο φυγή είναι αδύνατο, το γραφτό του λαού, το κισμέτ των ανατολίτες εκεί που το έχουν, σαν να είναι του καθενός κάτι. Να πάει να κάνει μια δουλειά κάποιος, να πάει να κόψει ένα δέντρο και να σκοτώνει το δέντρο αυτό. Ή ο άλλος να πάει με το αυτοκίνητό του. Μια βροχερή μέρα, ρε παιδί μου. Και να τον παίρνει το νερό και να τον πηγαίνει στη θάλασσα και να πνίγεται. Μήπως είναι προκαθορισμένη η ζωή μας, ολονών μας, και βλέπεις τον άλλον και πέφτει, το λέω και σαν φιλοσοφία δικά μου εγώ. Πέφτει ένας από τον έκτο όροφο, σπάει το πόδι του, και αν το σπάσει. Πέφτει τα πόδια του και σκοτώνεται. Δεν είναι κάτι γραφτό αυτό? Δεν έχουν συμβεί σε όλους πράγματα που λες, δεν γίνεται να έχουν συμβεί σε μένα, που δεν είναι λογικά να συμβούν. Λοιπόν, Αναστάσιος, η πρέσβυρα ήρθε, μίλησε με αυτούς που της είπαν και έφυγε. Τι δεν καταλαβαίνεις? Άρα μεγάλε Τάσο, επιθετικό σε βλέπω. Σαν παιδάκι μου λες, τι δεν καταλαβαίνεις? Αυτό μου λέει η μικρή μου η κόρη. Τι δεν καταλαβαίνεις μερικές φορές? Και της λέω, ξήγησέ με τα πιο πληθυντικό. Λοιπόν, έτσι μίλησες τώρα κι εσύ. Λοιπόν, η πρέσβυρα ήρθε, μίλησε με αυτούς που της είπανε και έφυγε. Εσύ αυτό καταλαβαίνεις. Ευτυχώς, Τάσο, δεν καταλαβαίνω αυτό που λες εσύ. Να το καταλαβαίνεις εσύ, φίλε. Ήταν ανάγκη να έρθει να κάνει πως κάνει πρέσβυρα και να ξαναφεύγει και να κάνει πως τη διώχνουν. Φυσικά και υπάρχουν κάποιοι λόγοι, αλλά το ήρθε, μίλησε με κάποιον και τη είπανε, τώρα πήγες στην Ελλάδα, έκανες πρέσβυρα, μπράβο, μίλησες, έλα τώρα πίσω, πες μας τι είπες, Πάμε μέσα, κουτσομπολίστηκα να μου πει. Άρε Τάσο, τι μυαλό κουβαλάτε τελικά κάποιοι. Λοιπόν, καλημέρα Ηλία. Γεια σου, καλησπέρα. Γεια σου, χω, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, ενώ πάλι έγινε έκρηξη. Ναι, αυτό παιδιά είναι κακό. Ναι, πάλι ένα ατύχημα εκεί κάτω. Που ευχόμαστε να μην έχει καμιά ζωή. Να μην έχει επίπτωση σε υγεία. Κι ας είναι οποιοδήποτε ατύχημα, παιδιά, που να είναι υλικά, υλικά. Να μην είναι σε κόσμο. Για να πάμε τώρα να σε ένα άλλο που θέλω. Είδα ένα ανατριχιαστικό. Τέσσερα τραυματίες είναι εκεί πέρα. Με ενημερώνει η ΦΕΗ, ναι. Στο πάλι στην... απ' έξω θα είναι σίγουρα, Μοτορόιλ, δεν ξέρω. Λοιπόν, ένα τριχιαστικό πολύ ωραίο ρεπορτάζ, παιδιά. Τ' άφησα και χθες ή προχθές να το κάνω, τώρα που βρίσκω την ευκαιρία και δεν έχουμε πολλές γραμμές. Λοιπόν, ήταν στον... στο Open. Τη συνέντευξη την έπαιρνε η αυτή πολύ ωραία παρουσιαστήρα, Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου. Με το Σπύρο Χαριτάτο, το οποίο έχω πει από τους συμπαθητικούς μου παρουσιαστές. Όταν λέω για δημοσιογράφους, τον βάζω πάντοτε το Χαριτάτο μέσα σε αυτή τη σειρά. Λοιπόν, ένα καταπληκτικό για παιδιά υιοθετημένα το 50 και το 60, που τα πήρανε λεφτάδες, τα πήρανε ξένοι, τα πήρανε δικτυωμένοι, τα εξαφανίσαν εδώ. Δεν ξέρω τι και τι σημασία έχει, πόσα παιδιά που είναι τώρα 50, 60, 70, συναντηθήκανε στα κανιά πενταριά στην Ελλάδα, καταπληκτικό ρεπορτάζ. Ανατρίχιαζες παιδάκια που τα πήρανε, που η μάνα νόμιζε ότι δεν το γέννησε, ή άλλοι που δεν είχε οικονομικά και το κρατήσανε εκεί να το πουλήσουν και να το δώσουν σε κάποιον με λεφτά. Ένα πραγματικά καταπληκτικό και μπράβο στο Open. Μπράβο εκεί πέρα στη γυναίκα αυτή την Χατζηγεωργίου και στο Χαριτάτο. Χατζηγεωργίου έπαιρνε σε συνέντευξη, αλλά το ίδιο μου κάνει αφού ήταν ίδια εκπομπή στο Καθαρές Κουβέντες. Πάμε σε γραμμή και μετά συνεχίζω, παιδιά. Με ενδιαφέρει αυτό να σας πω. Ναι.
0: Έλα, Λία μου, Νίκος είμαι, ο Κλαρίνια, το Κλαρίνο.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Τι κάνεις, αγάπη μου,
1: καλά. Καλά, Νίκο, εσύ.
0: Μακάρι να είσαι καλά, δόξα να
1: είσαι. Να είσαι καλά,
0: Νίκο. Λοιπόν. Εντάξει, πάμε πολύ καλά, Αγία μου. Περπατάω στα καφενεία, από εδώ κάνω, από εδώ, από εκεί. Πάμε μια χαρούλα.
1: Α, πας. Να σου πω τώρα, Νίκο. Το Κλαρίνο, πολλά χρόνια.
0: Το Κλαρίνο.
1: Ναι.
0: Πολλά χρόνια, που μου πιτσίρικε.
1: Επαγγελματικά δηλαδή, ε.
0: Ναι, επαγγελματικά.
1: Στα μπαγαλιά, πανηγύρια, πράγματα, τα πάντα.
0: Τα πάντα, πάντα, τα πάντα, πάντα.
1: Μπράβο.
0: Και πολύ... στην Λευκά θα πάω, και στην Άρτα πάω, και στην Πρέβη θα πάω.
1: Μπράβο. Να σου πω, ρε Νίκο, αυτά τα όργανα υπάρχουν βέβαια τώρα, ναι. Και τα μουσικά σχολεία που μαθαίνουν κάποια όργανα τέτοια. Αυτά τι πιστεύεις πως είναι, εσύ πως ξεκίνησε, ήταν κάτι από το σόης, από πατέρα, ή γούσταρες μετά και έμαθες κλαρίνο?
0: Ήμουν μικρός, ας πούμε, και πήγαινα σχολείο τότε, ας πούμε, λίγο. Δεν πρόλαβα να πάω σχολείο, μόλις έγινα 10 χρονών. Mm-hmm. Μετά έπαιζε και ο πατέρας μου λίγο σαμτούρι.
1: Αχα.
0: Το σαμτούρι, το ξέρεις το σαμτούρι, έτσι?
1: Σαμτούρι, βέβαια, βέβαια.
0: Ναι, το ξέρεις, ναι. Και μετά μου πήρε ένα κλαρίνο και μετά δεν πήγα και σχολείο πολύ, ας πούμε, δημοτικό, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και έπαιζε ένα κλαρίνο, ας πούμε, εκεί.
1: Έπαιζες όμως και εξελισσόσουν, ε. Μπράβο.
0: Τα κανιά μέρα, άμα με καλέσεις, να έρθω μια μέρα που εκεί θα πάρω το κλαρίνο και θα έρθω έτσι από εκεί να παίξουμε ένα τραγουδάκι. Ναι.
1: Να σου πω τώρα, παίζεις, δηλαδή, όλα τα, όχι δημοτικά ή τα πάντα?
0: Τα πάντα, τα πάντα. Μπράβο, ό,τι τερόντικα, δημοτικά, ό,τι τα νέα, ό,τι γουστάρεις.
1: Ναι. Μπράβο.
0: Αυτό, εντάξει, εγώ ειλικρινά σ' άκουσα τώρα και είμαι χαρούμενος μαζί σου.
1: Να σε καλά, Νίκο.
0: Είμαι πολύ χαρούμενος μαζί σου.
1: Να σε καλά, και καλή ωραία, μέρα που θα κάνεις, Νίκο.
0: Είσαι καλός άνθρωπος. Είσαι καλός,
1: άκου, Νίκο, άκου θα κάνεις. Η καλή ξεχωρίζει τους καλούς. Άκου τώρα κάτι. Μια μέρα, γιατί εδώ είναι δύσκολο το να έρθουμε και να κάνουμε.
0: Ό,τι
1: παίξε μας από εκεί πέρα λίγο, έστω και ένα-δύο λεπτά μια μέρα.
0: Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις.
1: Βρες ένα τραγούδι, ποιο μπορεί να είναι ένα, έτσι, ένα λεβέντι, ένα ωραίο πορέο να σε ακούσω.
0: Θα σου παίξω εγώ το Καρναβάσι, ξέρετε το Καρναβάσι, θα παίξω το Κωνσταντίνο, θα παίξω το Σκαφίδα, καταλαβαίνεις.
1: Τώρα μου λες για κορυφαίους αυτούς, ναι.
0: Δεν σου μιλάω τώρα για έτσι, για...
1: Βέβαια. Ο Κωνσταντίνο με το μουστακάκι, ο Καρναβάς άλλο στήλε.
0: Ναι.
1: Να είσαι καλά, Νίκο μου, ωραία.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: θα πάρει μια μέρα και θα παίξεις, αν μπορείς, εκεί, δηλαδή, πώς μπορεί να είναι, κοντά στο τηλέφωνο, κοντά.
0: Άκου λιγάκι, ξέρει να
1: το πω. Ναι, κάνε τη χάρη. Ναι, ωραίο, ωραίο.
0: Όχι κλαρινό, γιατί τώρα μέσα να το βάλω είναι. Άκου λιγάκι το Καρναβά τώρα.
1: Ναι.
0: Ωρε σαράντα με πανωριά μου, ρε σαράντα μέρες περπατώ, ρε ρεϊνά, ρε σαράντα μέρες περπατώ. Το κόκο να βρω πάνω πνευματικό.
1: Ωραία, Νίκο. Πολλά γυρίσματα. Μπράβο, Νίκο.
0: Τα καταλαβαίνεις,
1: έτσι. Τώρα πολύ γύρισμα, τι μου λες τώρα. Φαντά να βάλουμε κανένα από αυτούς που κάνουν μέσα στα φώτα τα εφέ, το φρουφρού. Αυτά είναι ωραία που κάνουν μόνο πέφτουν πάνω τους, δεν ακούν τραγούδι, απλώς κοιτάνε και κοιτάνε κανένα μπούτι. Φαντάζομαι να πετάξει ένα τραγούδι τέτοιο, δεν θα μπορείς να πάει ούτε μία νότα.

0: ஒதிபாத்துமே ஒளி
1: Εγώ θα ήθελα αυτούς που έχω
0: κάνει.
1: Νικό.
2: Έλα.
1: Να βάλουμε ένας από αυτούς που κάνουν τραπ και ραπ και τέτοια και τραγούδια. Να τους βάλουμε τραγουδίσου λίγο. Και άμα πούνε πάνω να πω μου γράφεις. Δεν θα έχουν λαρίγκι ούτε για ένα γύρισμα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ Νικό.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Απλώς θέλω να με θυμάσεις, μόνο που τη θέλεις να μου δει. Εντάξει.
1: Θα ξαναπάρεις και θα δεις κανιά μέρα που παίξει λίγο κλαρινάκι.
2: Ναι.
1: Να είσαι καλά, Νικό μου, σε ευχαριστώ. Ωραία, καρναβά, λέει Κωνσταντίνου, λέει. Τώρα μιλάμε για μεγαθύρια του δημοτικού τραγούδιου. Μετά κάνω σχολείο το δημοτικό τραγούδι. Πάμε, κάνουμε αλλαγή ώρα. Ωραία, παιδιά. Δευτερόλεπτα και γυρνάμε εδώ. Πάμε.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
2: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
4: Λοιπόν, ακούσατε παιδιά, για να σας διαβάσω λίγο. Ο φίλος μας ο Γιουσού από την Τουρκία. Καλησπέρα Κακλαμάνια από Τουρκία. Ο Βαλάντης, καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Η Μερούλα, όπα Ηλία, ακούμε Ιδόνη απόψε, ε. Σωστό. Η Μερούλα, καλώς το μου λέει. Λοιπόν, η Φέη, υπέροχος ο κύριος Νίκος. Μπράβο του φανταστικό, φανταστικός Αϊδόνη. Η Μερούλα, σηκωθείτε να χορέψουμε. Τραγούδισε λίγο σε Λίμπεϊ. Καλά λες, ωραίο τραγούδι αυτό, κλασικά από τα σε Λίμπεϊ. Το σε Λίμπεϊ και ως του το Λίμπεϊ. Πώς είναι ρε Βαλάντη. Ωραία, και ως του Λίμπεϊ κάτι σε, ο τέτοιος, ο φίλος μας από την Τουρκία, μπορεί να το ξέρει αυτό. Κάτι για σε Λίμπεϊ και Καλίμπεϊ λέει το τραγούδι. Θα μου πεις τώρα εσείς στην Ελλάδα, εσείς τραγουδάτε αυτό το τραγούδι και με ρωτάτε εμένα επειδή έχει τουρκικά ονόματα. Λοιπόν, ο Ιουσούφ ο φίλος μας. Λοιπόν, Μερούλα, Ηλία, εγώ θα κάνω νάνο επανάσταση χωρίς στάση. Εξήγησε μου Μερούλα τι πάνε, τι θες να πεις. Λοιπόν παιδιά, να συνεχίσω λίγο, μου γράφτε και σας διάβασα και 2-10-7-10-8.000, δεν έχω γραμμές. 2-10-7-10 και μετά πέφτω όλοι μαζί. Και θέλετε να μην σας κουτσουρεύω μετά, να μιλάτε με άνεση. Λοιπόν, δεν εκμεταλλεύεστε χρόνους. Ακούστε τώρα να εκμεταλλευτώ εγώ. Αυτό το ανατριχιαστικό λοιπόν ρεπορτάζ, τι να πω, τι ήταν αυτό το αφιέρωμα που ήταν για 50 ανθρώπους που ήταν από την Αμερική και μιλάνε ελληνικά οι περισσότεροι. Καταπληκτικό. Και έρχονται να βρουν τις ρίζες τους. Ήρθαν να βρουν τους γονείς τους, τις μανούλες τους, πατεράδες που δεν τους είδανε ποτέ, που τους πήραν υπό άλλους 2 χρονών, άλλο μηνών, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Καταπληκτικό και μπράβο για άλλη μια φορά λέω σε αυτή την γυναίκα εκεί με το Σπύρτο Χαρτάτου του Χατζηγεωργίου, που ήταν ανθρώπινη έτσι που τα έβγαζε και πώς ήταν, εκμυστηρευότανε. Και μου θυμίζει παιδιά, γι' αυτό το έκανα τώρα και το έφερα κουβέντα και εδώ. Όχι μόνο να πω τον μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους εκεί που κάνουν αυτή την εκπομπή στο Open, αλλά να θυμηθώ μία γυναίκα σε κάπου, είναι με τον άντρα της και τη χαιρετούσα, τους χαιρετούσα κάθε τόσο και μου λέει Ηλία μου, σύστησέ μου, πού μπορώ να πάω, πιστεύω πως το παιδί μου δεν πέθανε όπως μου είπανε. Δεύτερη, τρίτη μέρα. Πριν πολλά πολλά χρόνια τώρα, έτσι. Μην είχα μια σύγχυση τώρα. Της λέω, τι να σου πω, Νικολούδη μόνο. Δεν βρίσκω κάτι το καλύτερο να μπορέσεις να ψάξεις. Έβλεπα παιδιά τη διέστηση της μάνας. Γιατί όποιος είναι οι γυναίκες που έχετε γεννήσει, δεν μπορείς να καταλάβει κανείς. Όπως και του πατέρα πάλι τη διέστηση για το παιδί του. Μπορεί να δεις 50 παιδάκια να ακούς φωνές και να καταλάβεις ποιο είναι το δικό σου παιδάκι από 50 φωνές που ακούγονται. Η μάνα και ο πατέρας έχουν τη διέστηση στο κάθε τι που έχει σχέση με τα παιδιά τους. Λέει λοιπόν αυτή η μάνα και έλεπε στον πόνο, όχι δεν έχει πεθάνει, δεν είχε πεθάνει λέει. Μου το πήρανε, το έσαι στην αγκαλιά και ξαφνικά μου πάνε τρίτη μέρα ότι πέθανε. Και απαντάει ο πατέρας το οποίο το βρίσκω απάνθρωπο. Το ένα ήταν η ευαισθησία της μάνας, εκείνος πατέρας δεν τον σέβομαι και τον χαιρέταγα κάθε τόσο. Τον χαιρέταγα και η ανάμερη κρίση σταμάταγα και έκανε επίθεση. Αγόραζα κάτι χωρίς να χρειάζεται, επειδή ήταν σε ένα ειδικό σημείο που νόμιζα ότι συμπαραστέκομαι. Να πάρω έστω ένα τσίπς, μια κοκακόλα, μια αυτό. Έπαιρνα στο μικρό μου τότε, χρόνια πριν πολλά, στον πρώτο μου γιο και έλεγα σταματήσουμε εδώ, πάρουμε καραμέλες. Μα μου λέει δεν πειράζει να πάρω και παίρνω από ό,τι. Και λέει αυτό, έλα τώρα, μην ανοίγεις πληγές. Έχουμε χωρίσει και τα κληρονομικά, μην μπερδευτούμε. Άρε άνθρωπε, πόσο λάθος είσαι. Η μεν γυναίκα να διαισθάνεται ότι είχε γεννήσει ένα παιδί το οποίο της το πήραν με κάποιο τρόπο. Χρόνια πριν όμως, παραλαμβάνω. Έτσι μην ακούει κανείς και νομίζω ότι λέμε τώρα εναντίον υπουργεία κυβερνητικών και τέτοια. Μιλάμε τώρα, αυτό ήταν, τι να σας πω, τουλάχιστον έχει καμιά, ο πιτσιρικάς μου ήταν 7-8, 25-27 χρόνια ή πολλά χρόνια. Λοιπόν, και η γυναίκα αυτή μου το έλεγε, το παιδί της το είχε γεννήσει πριν 15-20 χρόνια. Αυτό θυμήθηκα χθες που έλεπα αυτό του Open προχθές, 50-60. Τόσο πολλές παγαποντιές γινόταν ρε παιδιά και πέραν τα παιδιά του Κοσμάκη έτσι. Μπορεί και να είχε γεννήσει η γυναίκα τότε. Ήταν μια μεγάλη γυναίκα που το έλεγε πριν 20 χρόνια. Ο Βικτωράκος είναι τώρα 35, ήταν 7-8 που του πέραν αυτά. Πριν 25-27 χρόνια. Και έχει προηγηθεί χρόνια πριν που είχε γεννήσει. Λοιπόν, μερικές φορές μπροστά στην ύλη δεν πρέπει να είμαστε τόσο. Αυτός ο πατέρας έλα λέει τώρα μην ξέσκω, μην παρουσιαστεί και είναι και τα κληρονομικά. Έβλεπα τον πόνο της μάνας τη μία, που εγώ έχω πει τόσο πολλές φορές και για γυναίκες που είναι άδικες με τα παιδιά τους που κάνουν τρελά πράγματα εναντίον των αντρών, αλλά και κάτι πατεράδες, όχι. Τι θα σκεφτεί, μην μοιράσει τίποτα μα σου βγει ότι έχει παιδί και στο έχουν βουτήξει και το βρει. Πάμε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
5: Καλησπέρα σας κύριε Ηλία.
4: Καλώς τον Μπάρμπα Κώστα.
5: Ό,τι θα ακούσεις τώρα με το χέρι στο Ευαγγέλιο και με τη μεγαλύτερη υπευθυνότητα.
4: Ναι. Πρέπει να σου πω ότι έχεις ανακηρυχθεί.
5: Ναι.
4: Το ξεπρόεδρος Δημοκρατίας.
5: Ναι, το άκουσα. Ευχαριστώ πολύ.
4: Εντάξει.
5: Λοιπόν,
4: ναι.
5: Προ 70 χρόνων.
4: Ναι.
5: Υπήρχαν μεγάλοι απατεώνες γιατροί και τα παίρναν τα παιδιά, τους λέγανε πέθανε το παιδάκι σου, ξέρω εγώ και τα λοιπά και τα πουλάγανε. Το έχω ξαναπεί στην εκπομπή αυτό το πράγμα.
4: Μου φαίνεται, ναι.
5: Το έχω ξαναπεί, τα πουλάγαν τα παιδιά, Ηλία μου, το καταλαβαίνεις τι σου λέω. Σε ό,τι λέω είμαι σιγουρότατος, ναι. Όχι σιγουροσιγουρότατος. Ήξερα γιατρό τέτοιον μεγάλο απατεώνα που τα πούλαγε τα παιδιά. Όταν γεννήθηκε η κόρη μου, μας λέει δικός μας γιατρός, ψευτοσυγγενής.
4: Ναι.
5: Πάρτε το παιδί και φυγέτε. Πριν 50 χρόνια. Πάρτε το κοριτσάκι και φυγέτε, λέει, γρήγορα. Κατάλαβες, γιατί τα παίρναν τα παιδιά και τα πουλάγανε τότε.
4: Και λέγανε, να σου πω Κώστα, και ναι. Λέγανε το ότι πέθανε δεύτερη μέρα π.χ.
5: Ναι, βρίσκαν τον τρόπο τους αυτοί. Βρίσκαν τον τρόπο τους. Να τα ακούσει όλος ο κόσμος και όλη η Ελλάδα, να τα ξέρουν αυτά. Τα παιδιά τα παίρνανε απατεώνες οι γιατροί και τα πουλάγανε. Καταλαβαίνεις, σου λέω Ηλία, το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Θέλω να το πιστέψετε και να το κατανοήσετε. Όσο για τον Νίκο, αυτοδίδακτος, ωραιότατος. Ο Νίκος κατέχει πολλά πράγματα.
4: Ναι, ήταν καλός.
5: Ο Νίκος με το κλαρίνο.
4: Ναι, βέβαια.
5: Κατέχει πολλά πράγματα. Γιατί δεν τα λένε όλοι οι τραγουδιστές αυτά που είπε ο Νίκος που έπιασε τα τραγουδάκια τώρα.
4: Βέβαια.
5: Κατάλαβες. Τα λένε. Και μία φωνή που χάθηκε, ας με συγχωρέσει η κυρία Ευαγγελού από την Ερέτρια,
4: ναι.
5: Θα ήταν αν γινόταν τραγουδίστρια γιατί έχει μέταλλο στη φωνή της.
4: Ωραία αυτά, φωνή έχει αυτή η γυναίκα, έχεις δίκιο.
5: Αυτή θα γινόταν μία. τι να σου πω,
4: και
5: μια
4: και φωνή, πρώτη κοίτα,
5: τραγουδίστρια.
4: Έχει, ναι, έχει και φωνή, πέρα από φωνή το να τραγουδήσω, με πάει και λίγο στη λυρική σε αυτή η γυναίκα η φωνή της, είναι μέταλλο.
5: Μέταλλο, μέταλλο σκέτο, κατάλαβες, αυτή η φωνή αδικήθηκε. Αυτή η φωνή, ό,τι σου λέω εγώ, είμαι σίγουρος και σου λέω. Ναι. Αυτά τα έχω διδαχτεί από το φίλο μου, τον συγχωρεμένο τον Άκη το Πάνου. Mm. Όταν τρώγαμε στην ταβέρνα στο Ινωμαγειρίο, στην Τρίπολη, στην Ομόνια, mm. και άκουγε καμιά κοπελίτσα δίπλα, ξέρω εγώ, που γέλαγε, που μίλαγε, που αυτή έκανα για τραγουδίστρια. Έχει μέταλλο στη φωνή της. Λοιπόν, να μην σε κουράζω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο, με έκανε ο τέτοιος, το παιδί.
4: Ναι, σε ευχαριστώ, Παρμακώστα.
5: Γεια χαρά.
4: Σε ευχαριστώ.
5: Για.
4: Και μου είπες, έχει αφιέρωμα τι το βράδυ.
6: Ναι, στον Άκη Πάνου.
4: Το Στέφανος Οχίος. Έλα, ακουσύπτωση τώρα, μας είπε η Παρμακώστα, το σπουδαίο αυτό το κορυφαίο μας, με αυτή τη μοίρα, το γραφτό του να σκοτώσει για την κόρη του, μην πω τίποτα, με αυτόν τον αλήτη που πήγε και του λέει θα σου και τη γυναίκα και την κόρη, και ποιος πατέρας θα είχε ένα όπλο και θα τον σκότωνε και την ώρα. Εντάξει μας. Και μην το πάρει κανείς πως είναι. Μερικές φορές ο ηθικός νόμος είναι πάνω από τους νόμους. Του είπε έτσι του ανθρώπου. Και πρόσφατα ο άνθρωπος αυτός πέθανε προχθές, ο καλός γείτονας που είπα, να μην το ξαναλέω όνομα και επίθετο, μου είχε πει το περιστατικό που ο πατέρας αυτού που σκότωσε ο Άκης ο Πάνου, ήταν, μου λέει, Ηλία μου, μου έκανε μια πρωτοχρονιά μαύρη, μπήκε μέσα στο μαγαζί μου, έκανε το τσαμπουκά, λέω, τι λέει, πες μου ρε Γιάννη, να ξέρω, λέω, και τις εκπομπές που κάνω, να έχω γνώμη προσωπική, πω πω, μου λέει, φαντάστα ήταν ο γιος, ο πατέρας μου, λέει, μας έκανε μαύρη μία πρωτοχρονιά, χωρίς να υπάρχει λόγος. Άνοιξα το μαγαζί μου να μπει ο Κοσμάκης να περάσει καλά πριν, που ήταν από τη μοναξιά και τέτοια, και ήταν οικογένεια τέτοια, λοιπόν, για μην πω το επίθετό τους, και έπεσε σε αυτή την πλόφα η κόρη του Άκη του Πάνου, έκανε παρέα με αυτόν και πήγε να κάνει τσαμπουκά στον Άκη τον Πάνου, ο οποίον ήταν μιας παλιάς κοπής άντρας. Πού να σηκώσει κάτι τέτοιο, α πούμε, για το παιδί σου κάτι, εκεί σκοτώνει, σε σκοτώνει. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, Ηλία.
4: Καλησπέρα.
5: Πατριώτης Λευκάδα.
4: Το όνομα βοήθαμε.
5: Σπύρο, Σπύρο.
4: Έλα, Σπύρο μου, ναι, Σπύρο, ναι.
5: Λοιπόν, να σου πω ένα γεγονός.
4: Ναι.
5: Σχετικά με τα παιδιά που αρπάζανε τότε.
4: Ναι.
5: Συγγενικό μου πρόσωπο είχε γεννήσει σε νοσοκομείο της Λευκάδας.
4: Ναι.
5: Και ένας γιατρός γυναικολόγος, αν θες λέω και όνομα. Έχει
4: όχι,
5: πεθάνει τώρα.
4: Δεν χρειάζεται.
5: Από Β είναι.
4: Γιατί είναι πολλά χρόνια.
5: Είναι πολλά χρόνια.
4: Ναι, μην το πούμε τώρα, δεν πειράζει.
5: Εντάξει, το 66-67 τότε.
4: Διαισθάνομαι εγώ τώρα, μου είπες, από Β.
5: Κατάλαβες τώρα, από Β.
4: Ναι, το όνομα διαισθάνομαι χωρίς να ξέρω ότι το γιατρό, γιατί εγώ τότε ήμουνα νήπιο. Αλλά πες μου.
5: Εντάξει, Β Λάμδα είναι τα πρώτα ονόματα.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, λέει στο συγγενικό μου άτομο, mm-hmm. το παιδί γεννήθηκε με μια τρύπα στην καρδιά. Θα το πάτε στην Αθήνα.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, το φέρνουν στην Αθήνα, εδώ στην Αθήνα, και περνάνε δύο μέρες και λέει το παιδί πέθανε, λέει στους γονείς, και το θάψαμε.
4: Το είπανε στην Αθήνα.
5: Στην Αθήνα.
4: Όχι, τώρα. Ο γιατρός αυτός Λευκάδας.
5: Ο γιατρός το παρέπεμψε.
4: Το παρέπεμψε στην να πάει στον Αθήνα.
5: Ο οποίος ήταν του κυκλώματος. Έγινε κατανοητό.
4: Ναι. Προχωράμε.
5: Δεν ήταν το παιδί. Πέθανε, λέει, και το θάψαμε.
4: Ναι. Όταν το έφερε εδώ πέρα, μήπως υπάρχει περίπτωση. Δεν λέω να δικαιολογήσω αυτόν τον άνθρωπο που λες, αφού καταλαβαίνουμε μεταξύ μας τι εννοούμε. Αλλά μήπως το έφερε εδώ πέρα και βρήκαν ευκαιρία οι άλλοι και το βουτήξανε τους καιρούς που βουτάγανε παιδιά.
5: Ακριβώς αυτό έγινε, λέμε.
4: Ναι, δηλαδή μπορεί εκείνος που το είπε από τη Λευκάδα. Να μην είπε ο άνθρωπος να το πάρουνε, πηγαίνετε πέρα στο πάρουνε.
5: Όχι.
4: Δεν φημιζόταν για κάτι τέτοιο αυτός.
5: Είχε και άλλο ιστορικό αυτός με άλλα παιδάκια, εντάξει. Ήτανε πολιτής Βρεφών, εντάξει.
4: Μπορεί να λέμε άλλον, ξέρεις, ε.
5: Από Β Λάμδα σου λέω και Α, βλά. Δεν θέλω να πω παρακάτω. Έχει πεθάνει τώρα.
4: Ναι. Όχι αυτός που έσωζε.
5: Για αυτό είχε τιμωρία μετά. Πέθανε με φρικτό θάνατο, ναι. Και οι κόρες του με καρκίνο. Έγκλημα και τιμωρία, λοιπόν.
4: Άρα δεν λέμε τον ίδιο, εντάξει, εντάξει. Γιατί αυτός που λέω εγώ είχε 2-3 αγόρια.
5: Όχι, όχι, όχι.
4: Εντάξει. Να σου
5: αυτός
4: πω.
5: Αυτός ήταν στη δυτική Λευκάδα, νοτιοδυτική, ας πούμε.
4: Ναι. Να σου πω. Ναι, και πάει το παιδί, ήρθαν και είπανε ότι δεν ζει, ε.
5: Ναι, ναι, αφού έχει τρύπα στην καρδιά το παιδί, να το πάτε στην Αθήνα. Το πάνε εδώ στο Έλενα, όπως το λέγανε και το νοσοκομείο τότε, δεν θυμάμαι, κάτι τέτοιο. Περνάνε δύο μέρες, πάνε να δουν το παιδί. Το παιδί πέθανε και το θάψαμε. Δεν το είδαν πεθαμένο δηλαδή.
4: Σωστά. Εκείνη μεγάλη απάτη. Άλλο να σου δώσουν κάτι που να έχει και άλλο να σου λένε το θάψα. Δεν κατάλαβα. Και με ποιο δικαίωμα το θάψανε, ρε Σπύρο?
5: Τότε.
4: Θα μου πει τώρα, τότε τι γινότανε, ναι.
5: Ναι, άτομα από το χωριό ήταν, ας πούμε.
4: Ναι, και ένας άνθρωπος από το χωριό θα πάει να ψάξει τώρα αν του πέθανε το παιδί και πώς του πέθανε.
5: 20 και 22 ετών ήταν.
4: Παιδιά νέα.
5: Ναι, ναι, πού να, τότε δεν υπήρξε πληροφόρηση ούτε.
4: Σωστό, τίποτα. Σωστό, σωστό.
5: Λοιπόν, αυτά γινότανε, αλλά μετά σου είπα τι έπαθε αυτός.
4: Σαν θεία δίκαιο αν ήταν μες στα κόλπα.
5: Έτσι, μα ήταν μες στα κόλπα. Δεν ήταν το πρώτο που είχε κάνει. Υπάρχουν και άλλες μαρτυρίες.
4: Άμα είσαι κι άλλες, τότε κάτι ξέρεις.
5: Βέβαια. Εκ των υστέρων, λοιπόν, βγήκε το θέμα ότι κι άλλοι πάθανε αυτό το θέμα με τα παιδιά. Αυτό ήτανε. Αγοροπολισία Βρεφών τότε. Η ψυχή του, τι ψυχή είχαν αυτά τα άτομα.
4: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Από να παίρνεις τα νου το παιδί να το πουλάς. Πρέπει να είσαι πολύ κάθαρο. Πρέπει να είσαι. Δεν είσαι απλός κακός άνθρωπος. Πρέπει να είσαι σατανάνθρωπος, Σπύρο μου.
5: Φυσικά, φυσικά.
4: Είναι δυνατόν.
5: Είναι πράγματα αυτά τώρα.
4: Λοιπόν, να είσαι καλά, Σπύρο.
5: Έγινε η ίδια πρώτη καλά, φορά που μιλήσαμε. Πατριώτες είμαστε, είπαμε.
4: Ναι, ναι.
5: Από ποιο μέρος? Εγώ από Δράγανο είμαι.
4: Εγώ είμαι από Εγκλουβί.
5: Εντάξει, Εγκλουβί, εντάξει.
4: Δίπλα, δίπλα είναι.
5: Πολύ ωραία, με τις φακές.
4: Με τις φακές.
5: Είχα πάει στην γιορτή της φακής φέτος.
4: Πήγες?
5: Βέβαια,
4: ναι. Έλα μωρή, την επόμενη μέρα ήρθα εγώ Λευκάδα.
5: Τι λες?
4: Και δεν το πρόλαβα.
5: Εντάξει, ωραία.
4: Είναι πάντα του Σωτήρου, 6 Αυγούστου.
5: Ακριβώς, τότε, τότε για του Σωτήρου. Ναι. Καλή ήρθα, καλές εκπομπές.
4: Να σε καλά, Σπύρο, σε ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Λοιπόν, Αϊδόν είπα απόψε η επιμερούλα, σωστά, καλώς τα αυτό. Υπέρος κύριο Νίκος τα είπαμε και αυτό. Σηκωθείτε να χορέψουμε, εδώ έμεινα. Τραγούδια, τραγούδισε το λίγο Ζεμπέκε. Εγώ Ηλία, το Επανάσταση, εκεί ρε Μέρη, την Επανάσταση. Ηλία, κάτι σε όρεψε πιο πάνω για σένα. Εγώ Ηλία, θα κάνω Επανάσταση χωρίς στάση. Δεν έχει γράψει κάτι άλλο. Μέρη, δεν έχει γράψει τίποτα άλλο. Και σηκωθείτε να χορέψουμε. Δεν μπορώ να σηκωθώ εγώ να χορέψω. Άμα σηκωθώ θα ακούω τα πόδια στο μικρόφωνο. Δεν θα ακούγεται η ομιλία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν παιδιά τώρα σε ένα επόμενο σχόλιο. Λοιπόν, όχι, συγγνώμη. Ηλία, πρέπει να μας βάλει σε στρατιωτική ιεραρχία τον κύριο Κώστα, αρχηγό Γεθέα. Γεθά. Τον κύριο Κώστα, ποιος είναι ο Κώστας? Τον κύριο Κώστα. Να σου πω, ρε Βαλάντη, ποιο Κώστα λες? Τον Μπάρμπα Κώστα? Όχι, έχουμε κάνει άλλο Κώστα που είναι και έτσι με πειθαρχία τέτοιο. Λοιπόν, και εγώ στρατονόμος. Η Μερούλα. Και η καλύτερη φωνή που πέρασε στην ιδιωτική μουσική ήταν η Σοφία Κολλητήρη. Έχουμε πολλές, Βαλάντη. Και η Κολλητήρη ήταν δυνατή. Και πολλές φωνές θα δικήσουμε τώρα να αρχίσουμε και λέμε. Όπως και αυτή που κάνει, που ωραίο ρε παιδιά, την πουστάρα αυτή η γυναίκα. Που ωραία δημοτικό έχει τραγουδήσει και πάω όλα. Έχει ωραία φωνή αυτή η γυναίκα. Λοιπόν. Και με αυτό το κύκλωμα έχουμε πάθει βραχυκύκλωμα. Και τη χειρότερη ψυχή πρέπει να έχεις να κάνεις αυτό το πράγμα. Να παίρνεις το άλλο το παιδί, να το πουλάς. Τη χειρότερη ψυχή πρέπει να έχεις για να κάνεις αυτό το πράγμα, να παίρνεις το άλλο το παιδί, να το πουλάς. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε όμως παγαποντίες, τύπου παιδιά να πουλήσουν, ότι ο κάθε είναι κάποιοι που έχουν για Θεό τους το χρήμα και κάνουν ό,τι μπορούν. Απλώς φοβούνται τον νόμο και δεν το κάνουν, αλλά το κάνανε. Η άλλη προχθές λέει, αυτό και εμείς όταν είμαστε πιο μικροί, που δεν πάει σε όλες τις επαγγελματίες, σε κάποια λαμόγια επαγγελματίες είναι, τρυπούσαν τα λάστιχα, λέει κάποιοι, και τα κλέβανε τα αυτοκίνητα. Δηλαδή έκανε σαν μάνα τι έχω, και εκεί που έχουν, και έχουν ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο, τα κλέβουν. Ένα άλλο που ακούγαμε εμείς πιο μικροί και που είχε γίνει, γιατί ήταν χαρακτηριστικό να παθαίνεις πιο πέρα από ένα πώς τα λέμε αυτά που φτιάχνουμε τα βουλκανιζατέρ. Ήταν κάτι βουλκανιζατέρ κάποτε, μη γελάσετε καθόλου, που δεν θα πει αυτή ό,τι είναι όλα. Είχανε σε εισαγωγικά συλληφθεί από την περιοχή, μόλις πήγαινες και περνούσες και πήγαινες κοντά στα βουλκανιζατέρ, πάθαινες τρύπους ανταλλάστικα. Είχαν ρίξει καρφιά, οπότε λες που πάμε, κάνα κοντινό βουλκανιζατέρ και πήγαινες εκεί. Τα ακούτε τρελό λίγο, Το τι μπορεί το μυαλό του ανθρώπου σατανικά να σκεφτεί να κάνει το κακό για να έχει έσοδα, μπορεί να τα ακούτε έτσι, δυστυχώς όμως συμβαίνουν αυτά. 89 χρόνια γυναίκα η άλλη, μου κάνει εντύπωση ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό όταν ακούτε κάποια τέτοια πράγματα να μην είναι από ρουφιανιά κάποιου. Δεν γίνεται να πηγαίνουν σπίτι της κάποιου και να σπάνε με βαριοπούλα τον τοίχο και να βρίσκουν ότι έχει χιλιάδες μέσα ή χρυσαφικά. Αυτά είναι ολοκάθαρα καρφωμένα πράγματα. Ποιος θα πάει κάπου και θα υποπτευθεί πως είναι μέσα στον τοίχο και με βαριοπούλα να σπάσεις. Είδα τι γίνεται κάτι από τι λίρες είχε, τι χρυσαφικά είχε, τι δεν ξέρω πόσα ευρώ είχε. Και όλα μαζί κάπου 200.000 λέει. Δεν είναι λογικά. Γι' αυτό είναι καμιά φορά που λέει το πες σε έναν, ένα μυστικό σου το μάθανε πολύ. Προσέχετε τα πάντα. Πέρα από τους δικούς τους ανθρώπους, πολύ εμπιστοσύνης. Πολύ εμπιστοσύνης, μην εμπιστεύετε τίποτα. Δυστυχώς έχει γίνει η κοινωνία έτσι που δεν θα κάνει τους καλούς ανθρώπους. Με πω, όχι, όχι, να είσαι πρόβατο και να εμπιστεύεσαι. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
7: Εγώ μιλάω.
4: Βεβαίως.
7: Κύριε Κακλαμάνη, Γιάννης από Αθήνα.
4: Γεια σου, κύριε Γιάννη.
7: Σας πήρα για κάτι ουσιαστικό, κάτι πολύ ουσιώδες.
4: Ναι.
7: Έχουν φτιάξει ένα δίθεν φιλολαϊκό νόμο όπου θα αρπάζουν την υπόλοιπη περιουσία σου για να σώσεις δίθεν την κύρια κατοικία σου. Θα τη σώσεις πιθανότατα προσωρινά την κύρια κατοικία σου, δίνοντας τα υπόλοιπα. Δηλαδή, αν έχεις ένα αγροτεμάχιο, δύο στρέμματα, ένα οικόπεδο λίγα τετραγωνικά μέτρα, τα οποία μπορεί και να τα εκμεταλλεύεσαι για να μπορείς να πληρώνεις τα δάνειά σου, θα στα πάρουν, όπως μπορούν να σου πάρουν και άλλα πράγματα. Λοιπόν, στη συνέχεια όμως, δεν λέει κανείς, γιατί αυτός ο νόμος είναι πρόσφατος, προχθές νομίζω αν δεν κάνω λογική. Συνέχεια θα τη χάσει και την κύρια κατοικία σου, γιατί θα αποκτήσεις νέα χρέη, κύριε Κακλαμάνη. Από λογαριασμούς, πρόστιμα, φόρους και λοιπούς ευρωμνημονιακούς νόμους που υπάρχουν, είναι εδώ και απειλούν κάθε πολίτη για να του κατασχέσουν τα πάντα. Αυτά που κάνουν δηλαδή τα funds και οι τράπεζες για να αρπάξουν τα πάντα μέσα στη χώρα, έχουν πάρει τα τιμαλφή, έχουν πάρει με μέθοδο που λέγεται μέθοδο της σαλαμοποίησης. Δηλαδή σιγά σιγά σου παίρνουν ένα κομματάκι από το σαλάμι που διαθέτεις μέχρι να μείνει το κοτσάνι στο τέλος του σαλαμιού. Mm. Είναι ένα μεγάλο κόλπο του συστήματος το οποίο δεν πρέπει να ενδώσουν οι Έλληνες. Εγώ δεν τη λέω επανάσταση, εγώ τη λέω κινητοποίηση. Χρειάζονται κινητοποιήσεις, αλλά χρειάζεται και να ψηφίσουμε σωστά. Γιατί αυτό που ενοχλεί το σύστημα είναι η νίκη του λαού. Για να νικήσει ο λαός πρέπει να ψηφίσουμε κάτι που ενοχλεί το σύστημα. Τι ενοχλεί το σύστημα, όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ποια κόμματα είναι αυτά τα οποία ενοχλούν πολύ το σύστημα. Σήμερα δεν είναι ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Ανδρουλάκης. Υποθέτω τουλάχιστον. Και όλοι καταλαβαίνουμε ποια κόμματα είναι εκείνα τα οποία ενοχλούν το σύστημα. Ας τα ψηφίσουμε. Αν και οι εκλογές θα αργήσουν. Οπότε πρέπει και να υπάρξουν και κινητοποιήσεις, ειρηνικές βεβαίως, αλλά αποτελεσματικές και υπέρ του λαού. Αυτά είχα να σας πω, κύριε Κακλαμάνη. Χάρηκα που μιλήσατε.
4: Σε ευχαριστώ, κύριε Γιάννη μου.
7: Καλό βράδυ.
4: Σε ευχαριστώ. Με καλή σκέψη. Έτσι. Είναι μερικές φράσεις, τα οποία πραγματικά δίνει μήνυμα και ανάλογα τι. Πια έχω ξαναπεί, παιδιά, κάθε εκπομπή και κάθε άνθρωπος. Ανάλογα τι κεραίες έχεις να καταλαβαίνεις αυτά που λέει ο άλλος. Μεγάλο πράγμα. Μπορεί να έχεις μια συζήτηση με κάποιους ανθρώπους και να λένε οι 7 τσιβλακίες, λέει αυτός. Και ένα να καταλαβαίνει γιατί ένας έχει τις κεραίες να πιάσει τα ανάλογα κύματα αυτού που μιλάει. Αυτό σας έχει συμβεί και στα προσωπικά σας, στα προσωπικά, στις οικογένειές, στους συγγενείς σας. Παντού. Στις φιλίες σας. γελάνε οι βλάκες. Μιλάνε, κάποιος μιλάει και λέει σοφά πράγματα και γελάνε οι άλλοι. Και εκεί την ώρα που γελάνε λες, πω ρε, κοίταξε τι ζώα, τι σοβαρό λέει αυτός ο άνθρωπος και αυτοί γελάνε. Το έχετε δει, το έχετε ζήσει στη ζωή σας, γι' αυτό λέμε. Όσο πιο ψαγμένοι είμαστε, τόσο πιο καλύτερα μπορούμε να καταλάβουμε τον άλλον τι λέει. Έτσι. Λοιπόν, για να έρθουμε σε ένα άλλο, παιδιά, να πάω στο χωριό, είπε μια καθηγήτρια σε κάποια μαθήκα που το είδα στο βίντεο ένα, αλλά είχε ντοκουμέντο, δεν ήταν να πεις όταν το λέμε έτσι για να κάνουμε κατηγορία για ξένους ή για τέτοιους. Και κατάληψε το σχολείο απευθείας την άλλη μέρα, επειδή είπε σε μια να πας στη χώρα σου και λέω στο χωριό σου. Να πας στη χώρα σου, λέει. Γιατί είναι και κάποιοι οι οποίοι έχουν μια γλώσσα, λες και ήρθαν εδώ στα δικά μας τα μέρη, στα σχολεία είναι, κερδίζουν τη φιλοξενία, τον τρόπο που βοηθηθήκανε και την ίδια στιγμή το παίζουν και πραγματικά αντιπαθέστατοι και μπορεί η καθηγήτρια αυτή να είπε αυθόρμητα και καλά είπε να πας στη χώρα σου και το να πας στη χώρα σου την άλλη μέρα κατάληψη, υποκατάληψη το σχολείο. Αυτά είναι και οι σύλλογοι πολλές φορές και κηδεμόνων και τέτοια που θέλουμε να κάνουμε στους προοδευτικούς και βοηθάμε το σάπιο αντί να βοηθάμε το καθαρό. Βοηθάμε το λάθος αντί να βοηθάμε το σωστό. Το έχετε δει πόσο πολύ έχει πια μπασταρδευτεί η συνείδηση του ανθρώπου να μην έχει καλή κρίση, παιδιά, σε πολλά πράγματα στη ζωή μας. Άξιζε, γιατί είμαστε γονείς, γιατί έχουμε παιδιά, γιατί είναι στα σχολεία και δεν πρέπει να αφήνουμε να περνάνε, γι' αυτό γίνει σάπια κοινωνία. Ναι, της είπε του παιδιού, έτσι καλά κάναμε. Καλά κάνετε, χάλασε και τα δικά στα παιδιά, χάλασε και το δικό στο σχολείο, κάνε κατάληψη εκεί να την πληρώνει το παιδί σου και μετά βγαίνει μπουμπούνας και λες, μα το παιδί μου δουλεύει, μην πω τίποτα, μην υποτιμήσουμε κανένα επάγγελμα. Ενώ τα όνειρά του ήταν να γίνει γιατρό, τι να σου κάνω, αφού το σάπιο ήθελες από μικρό. Το σάπιο ήθελες και σαν οικογένεια και το σάπιο περνούσες και στο παιδί σου. Θέλει προσοχή, παιδιά, γιατί παντού είναι τα ζυζάνια να κάνουν κακό στο σύνολο και εμείς βοηθάμε αυτά τα ζυζάνια και είμαστε εις βάρος του συνόλου. Λοιπόν, 2-17-18.000 και προχωράμε. Να κάνω ένα άλλο σχόλιο τώρα που δεν βλέπω, ο μισό λεπτό. Ηλία, α, είναι ο Δήμος. Ουράγιο αδελφέ Ηλία, ο λόγος και η παρουσία του Χριστού είναι μια παρηγορητική παρηγοριά, ίσως ο παρηγορητής, που μόνο εκείνος ενίκησε το θάνατο και είναι στο μεγαλείο που μας κάλεσε ο Χριστός. Αυτά είναι το φίλο μας, το Δήμο, και πάμε σε γραμμή. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
8: Αλλό!
4: Αλλό!
8: Αλληλούια!
4: Αλλή, έχεις υπουργός, σε έχουμε βάλει υπουργό, τι βάλαμε τον Αλλή? Άκουγες εκπομπή?
8: Εδώ έχει προβλέμα με το DDS, δεν έχει φόρο.
4: Νομίζω σε έχουμε υπουργό εξωτερικό, νομίζω υπουργός εξωτερικών σε τοποθετήσανε.
8: Εδώ από
4: να δικαιοσύνης. Μπορεί και δικαιοσύνης, δικαιοσύνης.
8: Εδώ πράγματος του βού από κονάνα τεντιέ. Όλα παίρνει τσάμπα πηγή. Έλληνος. Αυτό ψηφίζει Έλληνος.
4: Ναι.
8: Μετά θα έρθει εδώ πάλι Κύπρος, Ισοτάκιος. Εγώ ρωτήσει κάτι επειδή όλα ξέρει, παιδιά.
4: Ναι.
8: Πώς γίνεται να είναι κατάληψο, να γίνει πρόεδρο κόμματο, μεγάλο κόμματο. Η γυναίκα να γίνει προφεσόρ, καθηγήτρος, μετά θα γίνει πρωθυπουργό και τα παιδιά στέλνει σε private school. Δεν στέλνει δημόσιο. Αυτό έκανε κατάληψη για να γίνει καλό παιδί με Αρσένη, με όλα παιδιά. Το δικό του παιδί, γιατί φίλοι, είναι δικό σχολείο και πού βρίσκει λεφτά. Αφού είναι αγωνιστή όπως είναι το άνθρωπο όλοι μαζί. Αυτός έγινε βουλευτής, πρωθυπουργός, υπηρέτης λαός. Ναι. Εγώ παλιά έξερε τύρανος. Παλαιά χρόνια. Περικλής, τύρανος. Αυτό ήταν Λάκαρης μετά που ήρθε Αλεξάνδερ, για να καταλάβει ότι ξέρει λίγο ιστορία. Και τώρα θα μιλήσουμε λίγο για... Περνάει αυτοκίνητο κταίο. Σωστό.
4: Ναι.
8: Κάθε δύο χρόνια. Το άνθρωπο, το human που πετάει δύο πόδια. Που ένα πόδι βάζει τρία πόδια. Εδώ όταν πάει κταίο, λέει να είναι λάστιχο φουσκωμένο, να μην έχει τρεις ρόδες, να έχει τέσσερις, εδώ γράφει άδεια. Δεν πρέπει να περνάει και όλα γιατρό πριν ψηφίσει. Όταν εσύ ψηφίζει ο άλλος που κλέβει εσένα, πριν ψηφίσεις, που αδειάζει σπίτι, δεν πιέζει, κάνει λογίστο. Γιατί να ψηφίζει και αυτό. Εγώ ξέρω Ρούσια κάνει δύο πλημέλημα, μετά πάει Σιβήρια. Μεγάλη βόλτα. Εδώ τι κάνει. Πέρι η αστυνομία πάει βόλτες αγγελές, αγγελέ λέει πήγαινε άλλο σπίτι ξανά, άλλη φορά ξανά. Εγώ λέω να φτιάξει καφενείο μέσα στην Αγγελία, να μην βγάζει καφέ. Άλλο χρόνια πολύ καλό. Φυλακές άδειο, σπίτια ανοιχτά και να μπει να κλέψει. Γεια σας Έλληνοι.
4: Καλό βράδυ. Καλή νύχτα. Καλό βράδυ. Δεν μπορώ να θυμηθώ, μας ξαναπάρει ο Γιώργος να μας πει τι υπουργό. Το βάλαμε τον Αλή. Που δεν είναι Αλή, εντάξει, το έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
9: Γεια, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
9: Ο Χρήστος είμαι, ηλία.
4: Έλα, Χρήστο.
9: Έχουμε απουσίες, έχουμε απουσίες. Έχω βάλει εγώ τώρα εδώ απουσίες σε πολλούς, τέλος πάντων. Πήρα να σας πω για αυτή την ανισότητα που κυβερνάει αυτή τη χώρα. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Ήταν μια γυναίκα η οποία τα παιδιά της και τα δύο είχαν πετύχει πάνω από 19.000 μόρια. Ναι. Το ένα πήγε λέει Θεσσαλονίκη και το άλλο δεν θυμάμαι που αλλού. Και αυτή η γυναίκα λέει λυπάμαι λέει με τη χαρά των παιδιών μου γιατί δεν μπορώ να τα στείλω. Είναι δύο αδέρφια στην Αθήνα.
4: Ναι.
9: Γιατί τα στέλνουνε στο διάολο τη μάνα και δεν τα κρατάνε κοντά στους γονείς τους, ρωτάνε τα εισοδηματικά κριτήρια που έχουν να κάνουν με εισοδηματικά κριτήρια. Αν αυτός ο γονιός έχει ένα χιλιάρικο για το κάθε παιδί το μήνα με τα ενίκια που έχουν πάει στο διάολο και μας έχουν πάρει και εμάς μαζί τους, τι γίνεται εδώ χάμε.
4: Ναι. Υποτίθεται πως γίνεται η αποκέντρωση των φοιτητών να βοηθούν την πόλη γδέρνοντας άλλους γονείς. Άλλους ανθρώπους.
9: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Mm. Δηλαδή, θα σου πετύχει το παιδί να παιδεύεται, να κάνει χαρά, μπαμπά, έπιασα 19, 18, 17, που παλιά μπαίνανε με 6, 7, 8 και με δύο μονάδες μπαίνανε. Λοιπόν, αυτοί που μπαίνουν με αυτούς τους βαθμούς, ας πάρουν όπου θέλουν. Ένα παιδί, το οποίο είναι εξελίξιμο για να πιάσει αυτή τη βαθμολογία, και το χανταχώνεται, επειδή θα πάνε να δουν ο πατέρας του τι δουλειά κάνει. Και αφού έλεγε αυτή η γυναίκα και είμαστε συνταξιούχοι. Πού θα τα βρούμε τα λεφτά να σπουδάσουμε αυτά τα παιδιά.
4: Σωστά, σωστά.
9: Είναι πολύ σοβαρό το θέμα.
4: Βεβαίως, έχω πετύχει 2-3 ανθρώπους, Χρήστο μου, αν θες το πιστεύεις, ο οποίος λες τώρα αυτό, το έχω κάνει και κουβέντα μια μέρα, οι οποίοι ανέβαλαν, δεν πήγαν τα παιδιά, δεν είχαν δύναμη να το στείλουν. Ο ένα πέτυχε κάτι Καλαμάτα, κάτι σχολές, ο άλλος μια πάει και άλλο Βόρειο Ελλάδα. Και δεν είχαμε λεφτά, ηλία μου, δεν στείλαμε το παιδί. Και είπαμε ξαναδώσει του χρόνου.
9: Αυτή τη στιγμή, αν δεν είχαν σπουδάσει τα παιδιά, θα μπορούσα να στείλω κανένα παιδί πουθενά. Δεν θα μπορούσα, θα τα χαντάχωνα και θα πέθανα από μαράζι. Θα πω, κοίτα τα χαντάχωσα, ναι. Γιατί δεν έχω. Δηλαδή, ναι. Σε κανένα ντρέπεσαι, δηλαδή, για αυτό που είσαι. Δηλαδή, τέλος πάντων, να υπουργοποιήσω δύο και να τελειώνουμε.
4: Ναι.
9: Ένας είναι αυτό το παιδί που κοίταγε τα μπαλκόνια που πέφτουν εκεί.
4: Αυτό το κάναμε υπουργό πολιτισμού.
9: Είναι, έγινε.
4: Ναι, μας το είπαν. Απλώς σκέφτομαι εσένα τι να σε κάναμε.
9: Άξιο, περίμενα αυτό.
4: Γιατί ξέρεις, Χρήστο, περίμενε. Στενοχωρήθηκα, με αφήνουν όλους τους άλλους υπουργούς. Είστε πολλοί που πρέπει να είναι. Γι' αυτό εγώ δίνω τη θέση μου που είμαι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν θέλω, παρετήθηκα ήδη.
9: Εγώ, υπουργός
4: Κοτσοπούλου. Το είδες ότι παρετήθηκα αμέσως.
9: Ναι, εσύ δήλωσε την παρέτησή σου κατευθείαν. Και τον Γιώργο από το Μενίδη.
4: Όχι, τότε το βάλουμε κάτι ποδοσφαίρο γενικό γραμματέα.
9: Ναι.
4: Ποδοσφαιρικά και... μας λέει ο Γιώργος πολύ.
9: Ναι, και παραπώνων. Και παραπώνων. Δηλαδή υπάρχουν κάτι άνθρωποι οποίοι πρέπει να πάνε να τους λες τα παράπονά σου για να τα δημιουργήσουν.
4: Όχι μετανάστευση, γιατί παίρνει και μας λέει.
9: Ο Γιώργος.
4: Εσένα σε βλέπω, Χρήστο, επί των εσωτερικών.
9: Εγώ ναι, εντάξει. Να σου πω κάτι, παρετούμε κι εγώ, γιατί θα μπλέξω. Έχω η λία μου. Να σε έχει ο Θεός καλά, δεν μας κάνει.
4: Για
9: πολύ
4: να
9: μην
4: σου πω υφυπουργό παιδείας.
9: Ναι,
4: επειδή
9: καλά.
4: Απόψε μου η παιδείας θέμα.
9: Να σου πω κάτι. Μέχρι αυτό το θέμα με έχει προβληματίσει πολύ.
4: Βέβαια είναι πολύ σημαντικό, Χριστό. Ξέρε πως οι γονείς, όπως λες και εσύ, στα μάτια των παιδιών τους δείχνουν να μην μετράνε σαν γονείς χωρίς να φταίνουν οι άνθρωποι.
9: Ήλια μου, πάρε τη θέση σου, είσαι γονιός. Και εγώ και έχω και εγγόνι. Λοιπόν. Και να έρθει τώρα το παιδάκι μου και να μου πει μπαμπά, ξέρεις, με τη χαρά.
4: Πέτυχα εκεί.
9: Και πού πήγες, παιδί μου? Ιατρική στο Κομωτινή.
4: Σωστό.
9: Ξάνθη. Τι κάνουμε εδώ πάνω. 600 νίκιο, 5 να φάει, να πει, να κάνει. Δηλαδή το χιλιάρικο είναι οριακό.
4: Τι μου λες τώρα.
9: Και άμα παίρνεις μια σύνταξη 600, 700, 800 ευρώ, άντε και 1000, τι κάνεις? Εδώ είναι το θέμα.
4: Πολύ ό,τι μεγάλο θέμα. Είναι άλλο πως το διακομωδούμε τώρα εμείς.
9: Ναι. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
4: Αλλά αυτό. Και με τα αστεία που λέμε του δίνουμε το βάρος που του πρέπει.
9: Ναι, βέβαια, γιατί κάποιοι μας ακούνε.
4: Βέβαια.
9: Αυτό πρέπει να το κοιτάξει η πολιτεία οπωσδήποτε.
4: Και έπρεπε συστήματα που έχουν έξω, ρε Χρήστο. Δεν μπορώ εγώ να τα πω τι πιο είναι τι, αλλά συστήματα τα οποία να ξεσκαρτάρει το παιδί από την πρώτη. Δηλαδή, τι πας και του κάνεις όλα τα μαθήματα, δες τάση του παιδιού, δες αυτό, για πού είναι αυτός, πιο ξεκαθαρισμένα. Στην Ελλάδα είναι λίγο μπάχαλο και ας λέμε πώς ξεκαθαρίζει και λέει θετικές επιστήμες, τάδε, δεν είναι τόσο καθαρά πιστεύω, δεν ξέρω τι μας φέρει.
9: Ξέρεις ότι είχα συμμαθητές, έχω τελειώσει εξατάξιο γυμνάσιο. Λοιπόν, είχα συμμαθητές, από και το όνομα του ενός, ο οποίος. Ήταν ταλέντο. Όταν λέμε ταλέντο, πήγαινε φροντιστήριο, δεν καταλάβαινα. Και αυτός έρχονταν να μου κάνει παρέα και μου τα εξηγούσε. Ταλεντάρα. Ο πατέρας του οικοδόμος, η μάνα του έπλαινε σκάλες, ήταν 5 παιδιά. Τρίτη γυμνασίου τα παράτησε. Φωνάζει η γυμνασίου, γιατί του λέει, παιδί μου, είναι κρίμα. Δεν έχουμε να φάμε, του λέει. Δεν έχουμε να φάμε. Και πήγε σε ένα νυχτερινό γυμνάσιο και δούλευε από το πρωί μέχρι. Τις 5-6 ώρα και μετά πήγαινε νυχτερινό, δεν ξέρω τι έγινε. Και ένα άλλο παιδί πάλι, δύο παιδιά που μου τύχανε εμένα στην διαδρομή μου στο εξατάξιο, την κοπανίσανε λόγω οικονομικών προβλημάτων.
4: Βέβαια, κοίτα μου γράφει τώρα σε αυτό που είπες εσύ, μου γράφει ο Βαλάλη. Πού είναι η βοήθεια του κράτους για αυτά τα παιδιά, γίνονται τόσα έξοδα από τους γονείς τους και τα περισσότερα πάνε στράφη.
9: Γιατί... Εγώ πλήρωνα φροντιστήρια αγγλικά, γαλλικά για να πάρουν λόγο προφήστεση εκείνα μαθηματικά και όλα αυτά. Το μήνα δεν με έστανανε 7 γαζοστάρικα. Και φτάσανε σε ένα σημείο, είχα τότε. Τώρα δεν έχω.
4: Και ξέρεις και ένα άλλο, ρε Χριστό. Τώρα μου έρθει στο μυαλό έτσι που είναι λίγο, δεν είναι κακοήθεια, είναι λίγο πονηράδα. Άλλο το παιδί να το έχεις κοντά να του κουμαντάρεις και άλλο να σου φεύγει σε μια πόλη για όλη τη μάνα. Κι άντε με να το μαζεύεις, αν σπουδάζει, τι κάνει, πού θα μπλέξει και τέτοια.
9: Θυμάσαι όλο το κοριτσάκι στη Ρόδο που αυτά τα κολόπεδα πήγανε και το πετάξανε στη θάλασσα με πέτρες και το σκοτώσανε μια κούκλα.
4: Η Ελένη το κοριτσάκι
9: εκεί. Ήταν στην Κομωτινή και το άλλο ήταν στη Ρόδο. Τι να φτάρε.
4: Ναι.
9: Τα έχω την κόρη μου και να τη στείλω. Δεν την έστελα. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, τι εξευτελισμός είναι αυτός. Δηλαδή, Κομωτινή, Δράμα, κάπου ήταν εκεί η Ξάνθη, στείλαν το παιδί στη Ρόδο. Μια κοπελίτσα τώρα 17-18 χρονών, πόσο είναι 19, να πάει τώρα να νοικιάσει σπίτι, να βρεθεί ο κάθε αλυταράς, ο κάθε πονηρός, ο κάθε κολόμακας, να πούμε, γιατί τσογλάνια του κερατά είναι αυτά, και να το εκμεταλλευτούν, να το βιάσουν, να το σκοτώσουν, να το χάνουν. Λοιπόν, γιατί υπάρχει και μεγάλη εγκληματικότητα τώρα. Δεν είναι η κοινωνία που ζήσαμε εμείς, ηλία μου. Τώρα είναι τσογλάνια του κερατά μερικά, όχι όλα.
4: Όχι όλα, αλλά παιδιά. Έχουμε είναι κουμάσια. Ναι.
9: Αλλά υπάρχουν κάτι τσογλάνια που το παίζουν μάγκες γεμάτο τατού και σκουλαρίκια μέχρι τη μύτη και τα αυτιά, και βλέπουν το αλλού το παιδί να πούμε ότι είναι υποχειριό τους. Ναι. Τέλος πάντων, πρέπει η κοινωνία να σκύψει πάνω σε αυτό το θέμα.
4: Έχεις δίκιο.
9: Και θα υπουργοποιήσουμε κι άλλους στο μέλλον. Λοιπόν.
4: Ναι. Να είσαι καλά.
9: Καλό βράδυ. Γεια.
4: Καλό ράχιστο. Ναι, όπως λέει και ο Χρήστος τώρα, κάτι τσογλάνια, κάτι καλόπαιδα, ρε παιδιά. Μου είπε η μικρή μου μια περιστατικό, μου δείξε ένα παιδάκι κάπου και μου λέει, το βλέπεις, λέω τι, πηγαίναμε, μου λέει, και πηγαίνανε και το πειράζανε 2-3 κάθε μέρα, και το παιδάκι, λέω, δεν πήγαινε μέσα στο σχολείο να το πει μέσα στο αυτό, όχι, λέει, πήγα εγώ και τα πιάσα αυτά. Δεν έχω κάνει λίγο τσαμπουκάτι μικρή. Λέω, καλά έκανες, μιλάκι, καλά έκανες. Καλά έκανε αυτό το παιδάκι, ένιωθα. Όχι, μου λέει, κάθε μέρα του κάνανε, τον πειράζανε. Λέω, μετά του είπε, και μου άρεσε αυτό που έκανε μετά, που ήταν σαν κρυφό. Λέω, του είπε, όχι, μου λέει, τι να του πω. Όταν βοήθησα, ότι πήγα κρυφά και του είπα, αυτό να μην ξαπειράξει το παιδί. Λέω, έτσι, μπράβο. Γιατί είναι κάτι τσογλανάκια, παιδιά. Κάνουν του μάγκε, κανένα του θέλει. Δεν μπορεί να το πει αυτό για τα παιδιά. Να του γίνει ένα μάθημα, δηλαδή, να πάει πειράξει ένα παιδάκι, να του ρίξει μία άλλο, να πάρει ένα μάθημα, μην ξαπειράξουν τα άλλα τα παιδάκια. Λοιπόν, η Μερούλα, ηλία στη Σουηδία, έχουν εφαρμόσει το σύστημα της Μαρίας Μοντεσόρε. Κάθε δάσκαλος και καθηγητής έχουν τα παιδιά, 14 παιδιά, και τα αναλύουν με προγραμματισμό και σε τι έχουν κλείσει καθένα χωριστά. Πάρα πολύ ωραία. Μοντεσόρε, είναι μια... Αυτό, η γυναίκα το είχε αυτό. Για παίρνει το Μοντεσόρε, τι λίγο... Πώς το λέει, μπερδεμένα το έχω στο μυαλό μου αυτό. Είναι ένα σαν φήμης διεθνούς αυτός ο τρόπος δασκαλίας, αλλά Μοντεσόρι ήταν κάποια γυναίκα και έδωσε το όνομα άντρας ή γυναίκα. Και μήπως ήταν Γάλλος, κάτι μου θυμίζει. Βόηθαν θέλησε. Λοιπόν, η Μερούλα λέει σε τζογλάνη, το παίζει τζιμάνι. Σωστά. Λοιπόν, έχει δίκιο ο κύριος Χρήστος. Έχουνε αποθρασινθεί τα περισσότερα. Ήταν ένα παιδάκι, ρε παιδιά, στη γειτονιά, θα πω τώρα μία εναντίον του παιδιού μου, αλλά θα το πω. Ήταν ένα παιδάκι με ένα γκότσο από ξένη χώρα, και έχει πλακώσει όλα τα παιδιά. Έχει πλακώσει, ρε παιδιά, όλα τα παιδιά. Και μια μέρα μου ξεφεύγει τα μάτια η πιτσιρίκα, είμαι εκεί με ένα ζευγάρι, να είναι καλά. Έχουν τρία παιδιά αυτοί. Ο Κοσμάς και η κυρία Μέρη. Και ξαφνικά φεύγει η πιτσιρίκα μου, κατεβαίνει το ποδήλατο, σηκώνει το πόδι που σηκώνει το πόδι μέρα το κεφάλι του αλλού και του ρίχνει μία αυτού, γιατί εκείνη τη στιγμή χτυπάγε ένα κοριτσάκι. Μου κάνει η κυρία Μαρία. Του στείλω το βίντεο αυτό να το δούνε, αφού του έφερα κουβέντα. Πω αλήθεια, αν λέω ψέματα. Ηλία μου, να γιάσει το μικρή σου το πόδι το χτύπημα που έκανε. Λέω, γιατί ρε Μαρία, έχει σακατέψει όλα τα παιδιά. Έχει χτυπήσει όλα τα παιδιά. Τρέχει μια γυναίκα προς το παιδί μου. Τρέχω κι εγώ. Τι έγινε? Γιατί δεν μιλάει, χτύπησες? Γιατί χτύπησε, μου λέει, τη φίλη μου αυτή. Έρχεται μια κυρία και κάνει τη μικρή μου. Μα είναι αδερφός της, λέει. Είχε πλακώσει ο τύπος. Τι είναι αδερφός? Και είχε πέμπει το παιδί μου. Έχει ρίξει μία κλωτσά στον τύπο που του είναι μάθημα, ποιο ξέρω θα πειράξει. Του άφησε και ένα σημάδι, δέσει το κρύο προς το στήθος εδώ πάνω, όπως το χτύπησε. Και λέω, ρε κυρία, λέω, τι θα πει, αδερφέ, και πώς το χτυπάει έτσι? Έχω όμως εγώ πάρει και τη γνώμη με το που είναι το προστατικό αυτής της Μαρίας, μου κάνει, Ηλία, έχεις τσακίσει όλα τα παιδιά. Λέω, α, ναι, μεν ζήτησα συγγνώμη, αλλά δεν το έπαιρνα πίσω να την αλλάξω τα φώτα της μιλίας. Από τη στιγμή που είχε πλακώσει τόσα παιδάκια, άσε να πάρει και ένα μάθημα. Ας πάρει και ένα μάθημα. Το καταλάβω, λέει. Πλάκωνε την αδερφή του και η Δημιλία δεν ήξερε την αδερφή του. Και λέω, γιατί Δημιλάκη, γιατί πήραξε το παιδί, λέω. Γιατί μου έχει χτύπησε την αδερφή μου. Και έρχεται η κυρία λοιπόν, τρέχοντας ξένη, δεν από ποια χώρα είναι, και λέει, τι αφού είναι αδερφή του, λέει. Έχω ακούσει όμως εγώ τι πλακώσα τα παιδάκια. Α, λέω, τύπος ο Κοτσιδάκιας. Έφαγε καλά. Λοιπόν, πάμε σε. Λοιπόν, Μαρία, πάμε σε γραμμή και μετά διαβάζει το Μοντεσόρι. Του Δημήτρη από την Αγγλία. Παρακαλώ. Ναι.
10: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
10: Ελπίζω να με ακούτε γιατί δεν σε ακούω πολύ καθαρά εγώ.
4: Τώρα σας ακούω καλά.
10: Είμαι Κυριακή, τι κάνετε.
4: Ναι, Κυριακή. Ξέρεις, Κυριακή μου, σε βγάλαμε σε υπουργό, ε.
10: Αλήθεια, ωραία.
4: Σε βγάλαμε υπουργό.
10: Αυτά ήθελα. Θα το προτίμηση.
4: Μην άκουσα με πριν πει τίποτα.
10: Χάσω. Συγγνώμη τώρα αν σα διακόψω γιατί έχω τη φωνή σα. Απλά δεν ακούω καλά. Για αυτό που είπατε τώρα για την παιδεία, είναι ένα σύστημα που είναι πάρα πολύ γνωστό. Προσπαθώ να το φέρω στην Ελλάδα, αλλά λίγο δύσκολο.
4: Το Μοντεσόρι,
10: ναι. Που είναι, έχει να κάνει με τα παιδιά, πώ μπορούν να τα μάθουν από πολύ μικρή ηλικία, ακόμα και να δένουν τα κορδόνια του. Γιατί έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ αυτό το σύστημα και το κάνω κι εγώ σε κάποια παιδιά. Και πολλοί γονείς το ζητάνε κιόλα. Είναι, α πούμε, ένα παράδειγμα, λες το παιδί σου και να είναι 2 χρονών, του μαθαίνεις να δένει τα κορδόνια του. Και εδώ σου λέει δεν μπορεί, το αφήνεις να το δέσει μέχρι να το μαθαίνεις δηλαδή από πολύ πολύ μικρό, να κάνει πράγματα, ώστε να είναι έτοιμο. Και έλεγε ότι τα παιδιά ξέρουν αριθμητική πριν πάνε καν σχολείο. Πριν πάνε καν σχολείο, πριν πάνε προτιμώ.

0: Πήγα ήρθα μια σχολή πολύ δύσκολη, που δεν την πολύ ήθελα, γιατί οι γονείς μου δεν είχαν λεφτά να με στείλουν στην επαρχία. Αυτό όμως δεν με απέτρεψε να σπουδάσω. Είναι άδικο όμως να πάρει κάποιος τη θέση ενός ανθρώπου που μπορεί να βγάζει παραπάνω λεφτά ο γονιός του, όμως το παιδί αυτό έχει σπουδάσει, έχει διαβάσει, έχει εκπαιδευτεί για να μπει σε μια σχολή. Δεν είναι σε εισαγωγικά πολύ δίκαιο, επειδή ένα σπίτι δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά. Να πάρει τη θέση ενός άλλου παιδιού. Ναι. Η πολιτεία θα πρέπει να μεριμνά να υπάρχει.
1: Να είναι πιο εύκολη.
0: Αυτό, σπίτια φτηνότερα για τους ανθρώπους που παιδεία, οικονομικά.
1: Η παιδεία και ειδικά σε άξια παιδιά, σωστά.
0: Όχι να φέρουμε το παιδί από την Καλαμάτα, είχε ένα παράδειγμα, στην Αθήνα. Πρέπει η πολιτεία για αυτούς τους ανθρώπους να μεριμνήσει και να πει στον νικάρι, όχι, αυτή η οικογένεια θα μπει με τόσα λεφτά. Ναι. Καταλάβατε πώς θέλω να το
1: ή
0: πω.
1: Ή κάποια βοήθεια, σωστά, σωστά.
0: Έτσι πρέπει να γίνει, γιατί και το άλλο το παιδί που μπορεί οικονομικά να αντέχουν οι γονείς του, έχει παιδευτεί για να μπει στη σχολή. Γιατί να πάρει τη θέση ένα άλλο παιδί που μπορεί οικονομικά οι γονείς να μην αντέχουν.
1: Ναι.
0: Καταλάβα, γιατί μπορεί να είναι ένα παιδί, να είναι μονογονική οικογένεια, να βγάζει παραπάνω λεφτά, αλλά να μην αντέχει να το στείλει επαρχία.
1: Βέβαια.
0: Γιατί επειδή μια άλλη οικογένεια έχει δύο παιδιά να πάρει τη θέση, το θέμα δεν είναι αυτό να συναγωνιστούμε και να ανταγωνιστούμε μεταξύ μας, ποιο είναι δίκαιο και ποιο δεν είναι δίκαιο. Η πολιτεία πρέπει να το κάνει αυτό για μας.
1: Βέβαια. Για να έχει και παιδεία πιο ουσιαστική και πιο επιτυχημένα
0: αυτό,
1: παιδιά.
0: Γι' αυτό τα παιδιά πλέον βγαίνουν και πολύ δίκιο ο κύριος που είπε, επειδή ακούμε πολλά πράγματα, φοβάται κάποιον να στείλει το παιδί στην επαρχία, γιατί έχει πάρα πολύ δίκιο. Όχι ότι εδώ θα το έχει ελεγχόμενο, γιατί το παιδί μπορεί να βγει έξω και να του πει ψέματα. Όχι γιατί είναι κακό παιδί, απλά γιατί όλοι περάσαμε από την εφηβεία και όλοι πάμε ψέματα στους γονείς μας.
1: Άλλο να είσαι εδώ και να πεις ψέματα Κυριακή
0: αυτό.
1: Λίγο. Κι άλλο να είσαι ανεξέλεκτο, να μην χρειάζεται να πεις ούτε ψέματα.
0: Σωστά. Έχει πάρα πολύ δίκιο. Εκεί συμφωνώ 1000% ότι οι γονείς δεν θέλουν να στέλνουν τα παιδιά έξω. Όχι γιατί δεν έχουν τόσο λεφτά, αλλά γιατί φοβούνται να τα στείλουν έξω.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό είναι που πρέπει να κοιτάξουμε. Γιατί δεν γίνεται να ανοίγουμε το Instagram, το Facebook, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και να ακούμε μόνο άσχημα.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να ακούμε μητέρα που έχει κάνει ένα παιδί να θέλει να δηλητηριάσει τον άντρα της. Δεν φοβήθηκε το παιδί της να πηγαίνει από αυτό το ποτήρι. Δηλαδή έχουμε πάει.
1: Μήπως πήρε το παιδάκι και τρώει ζάχαρη από εκείνη.
0: Ορίστε.
1: Εκεί να πήγαινε και να άνοιγε ένα. Αν είναι.
0: Αν έτσι είναι και το που λένε.
1: Ζάχαρη μπορεί το παιδάκι να πει μια μενά γούστα.
0: Τι είπε το παιδάκι. Μόλις, όχι επειδή είναι μικρό. Και ένα μεγάλο παιδί. Πάνε να βοηθήσει τη διψάτε. Δεν πάνε να πάρετε ένα ποτήρι να πιείτε νερό.
1: Και
0: ήφηβο να ήταν. Δεν έχει σημασία τι ηλικία έχει το παιδί.
1: Βέβαια.
0: Αυτά τώρα ξέρετε τι, ή που λέμε για τα τροχαία ατυχήματα, όλο τροχαία γίνονται. Πάλι άκουσα σήμερα, πάλι άκουσα χθες, προχθές, καθημερινά.
1: Ναι.
0: Πότε θα σταματήσει αυτό? Πιστεύετε εσείς ότι αν αλλάξουν οι νόμοι και γίνουν πιο αυστηροί, θα συμμορφωθεί ο κόσμος?
1: Όχι. Αν δεν έχει παιδεία, δεν συμμορφώνεται
0: ποτέ. Αυτό, μπράβο, συμφωνώ απόλυτα. Δεν είναι δυνατό να μην μιλάς για την οδική, να μην υπάρχουν μαθήματα οδικής κυκλοφορίας. Δεν γίνεται να μην
1: υπάρχει. Από την ΕΚ δημοτικό έπρεπε να κάνει μαθηματάκια.
0: Είναι δυνατόν να μην μιλάς στα παιδιά για τη σεξουαλικότητα? Να ξέρουν τι είναι, γιατί να σε αγγίζει κάποιος, γιατί να μην σε αγγίζει κάποιος. Και τι, πολλά παιδιά φοβούνται να μιλήσουν στους γονείς τους. Γιατί θεωρούν ταμπού ότι είναι να το πεις. Ξέρετε πόσα παιδιά δεν μιλάνε για αυτά στους γονείς τους. Εγώ δεν μιλούσα για αυτά. Γιατί το θεωρούσα ντροπή να μιλήσω. Τρεπόμουν να μιλήσω. Πρέπει αυτά να αλλάχτουν. Συγγνώμη τώρα για την ένταση της φωνής μου, απλά έχει να κάνει με παιδιά, είναι πολύ ευαίσθητη. Αγαπώ πάρα πολύ τα παιδιά. Θεωρώ ότι είναι το μέλλον μας. Είναι αγγελούδια που τα δηλητηριάζουμε εμείς οι ίδιοι. Και είναι τόσο κρίμα νέα παιδιά.
1: Και θα μας φεύγουν από το. Ναι,
0: που το λένε πολύ. Πρέπει να ακούμε ραδιόφωνο, πρέπει να ακούμε εσάς. Και όχι να λένε θέλουμε να βγει ο κ. Βελόπουλος, να τον βγάλουνε. Γιατί και εγώ θέλω να γίνω 2 μέτρα, αλλά δεν είμαι, ένα 60 είναι.
1: Να είσαι καλά, κυρία.
0: Χάρηκα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Και χάρηκα πάρα πολύ που συνεχίζετε αυτό το έργο.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Και εσάς που όλους, όπως εσένα, που μας λέτε και που ψάχνουμε όσο μπορούμε πιο χρήσιμα πράγματα. Ή πιο σωστά, μάλλον. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα κύριε Ηλία, Γιώργος Μέγαρα.
1: Γεια σου Γιώργο, Υπουργέ Γεωργίας.
2: Ναι, εγώ τώρα σαν υπουργός αγροτικής ανάπτυξης.
1: Αγροτικής ανάπτυξης, ναι.
2: Ναι,
1: ο Γεωργίας,
2: λοιπόν,
1: Αν και κοίταξε, για να ευχαριστήσουμε κι άλλους, μπορεί να μοιράζουμε και τα υπουργεία. Δηλαδή, θα χωρίζουμε, θα λέμε. Υπουργός Αγροτικής, Υπουργός Γεωργίας, Υπουργός Δασών. Δηλαδή, μπορεί να βγάλουμε 10 υπουργεία.
2: Εγώ για να παρατηθώ, πρέπει να γίνει το θέλημά μου. Δηλαδή, όταν καίγονται τα δάση, σαν υπουργός που είμαι, και τα φυτεύουν διάφορα πλατήφυλλα, αργόφυλλα κτλ. Συνιστώ ένα δέντρο που δίνει τροφή σε 4 ζωές. Δηλαδή, τα, όλα τα δάση θα τα έκανα με χαρουπό δέντρα. Χαρούπι.
1: Χαρούπι.
2: Το οποίο, χαρουπιές, το οποίο όταν πέσει το χαρούπι κάτω, θα πάει το ζωάκι να φάει, το ελάφι, το λαγός. Το χαρούπι είναι τροφή για όλα τα ζώα. Μετά πάμε... όταν ανθίζει η χαρουπιά δίνει τροφή στις μέλισσες.
1: Στις...
2: το χαρουπόμελο, το χαρουπόμελο.
1: Στις μέλισσες.
2: Ναι. Ναι. Βεβαίως, το καλύτερο για τις μέλισσες είναι στο άνθος της χαρουπιάς.
1: Ναι.
2: Τρίτον, το χαρούπι στην κατοχή έσωσε ανθρώπους. Γιατί ας πούμε με δύο χαρούπια που τρώγαμε χορταίναμε. Γιατί ήταν γλυκό και το τρώγαμε εμείς οι ανθρώποι, εμείς, εγώ προσωπικά πήγαινα στη χαρουπιά και μάζεμα μετά ζωική τροφή. Άρα λοιπόν αυτό το δέντρο πρέπει να ευδοκιμήσει σε όλα τα δάση και όχι να βάζουν άκαρπα δέντρα τα οποία ας πούμε δεν δίνουν ούτε στη ζωή τροφή, ούτε στα ζώα, ούτε στους ανθρώπους.
1: Mm.
2: Εν καιρό πολέμου το αλεύρι από το χαρούπι σε ζωές. Καταλάβατε, κύριε Ηλία,
1: ναι,
2: σαν υπουργός τι θα έκανα.
1: Ναι, σωστά. Στους δήμους έχουν βάλει κάτι λίθια δέντρα που στάζουν μόνο τέτοια χωρίς να είναι χρήσιμα. Δεν βάζανε. Όλοι οι δήμοι έχουν κάτι δέντρα, ρε εσύ Γιώργο. Μου κάνει εντύπωση τι ουδέτερα είναι αυτά.
2: Δεν είναι τα δέντρα αυτά που βάζουν, τα βάζουν λέει για τη φωτιά να είναι βραδύ. Βρε η φωτιά όταν πλακώσει, εδώ η σικιά που είναι το πιο δύσκολο να πούμε και καίγεται που έχει γάλα, καίγεται λες και είναι να μου πεύχω, η σικιά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, βάλε χαρουπό δέντρα να τρώνε και τα ζωάκια από κάτω. Γιατί όταν ας πούμε το δέντρο ψηθεί το χαρούπι, πέφτει κάτω. Θα πάνε τα κατσίκια, θα πάνε τα κατσίκια, θα κάνουν νόστιμο γάλα.
1: Τώρα τι βάζουνε, βάζουν πολύ πεύκο και...
2: Βάζουνε τώρα, δεν βάζουνε πεύκο, βάζουνε κάτι άλλα δέντρα τα οποία είναι αϊθαλή, δεν πέφτουν τα φύλλα τους, αλλά είναι να δεν έχει νόημα.
1: Ναι.
2: Ενώ η μελισσούλα θα πάει να πούμε μόλις βγει το άντος της χαρουπιάς και θα πάει να γεμίσει την κυψέλη της. Με το ωραίο να πούμε χαρουπόμελο υπάρχουν κάτι πραγματάκια.
1: Mm.
2: Που το ρημάδι, το μαγκούφι, το μυαλό να πούμε αν δουλέψει του ανθρώπου αντίστροφα. Δουλεύουνε να πούμε, δίνει ζωή ρε παιδί μου, δίνει κάτι ζωή. Εδώ η Καλαμάτα σώθηκε με τα σίκα, τα τσαπελώσικα.
1: Αυτές κάτι είναι ρατζιές ρε Γιώργο που είναι γεμάτη Αθήνα. Είναι χρήσιμο.
2: Ηλία μου, σε παλιές εκπομπές δεν τα είχα πει. Εγώ στη δική μας εκπομπή εδώ παλιά δεν είχα πει. Βρε, έχετε λέω να πούμε νεραζιές. Βρε, κόλλα τις 4 πόλια πάνω. Κάτι είναι πορτοκαλιά. Κάτι είναι λεμονιά. Να κόβεις το λεμόνι να πούμε την ώρα που μαγειρεύεις. Να μην πηγαίνει κάτω άδικα. Να παίρνεις το μανταρίνι, το πορτοκάλι, το grapefruit. Το μόνο δέντρο είναι ρατζά που αγκαλιάζει όλα αυτά τα πόλια. Δεν τα είχα πει εγώ αυτά τα πράγματα.
1: Μπολιάζεται άνετα, ε.
2: Άνετα, δηλαδή ένα δέντρο να του κρατήσεις 4 χρονάρια, του φυτεύεις 4 διαφορετικά πόλια. Στο ένα να είναι μανταρίνι, το άλλο να έχει πορτοκάλι, το άλλο να έχει λεμόνι, το άλλο να έχει να πούμε κίτρο, ό,τι θέλεις το κάνεις.
1: Άμα ντουζ λεμόνι, μόνο πώς θα πάει στην Πολυεθνική να πάρει το λεμόνι της Τουρκίας. Και
2: μα
1: της,
2: που τα έχει στην αυλή τους και... μωρέ, τα έχουν απ' έξω στα πεζοδρόμια. Δεν έχουν απ' έξω στις απλές να πω φυτέψει νεράτες και πέφτουν τα νεράτια
1: κάτω. Λέω. Πόση ώρα έχουμε ακόμη, Θοδωρή?
2: 2 λεπτά.
1: Ωραία.
2: πέφτουν κάτω τα νεράτσα και πασαλίβουν τον κόσμο όλο.
1: Θα σου πω μετά ένα άλλο δέντρο το οποίο είναι εκεί και σηκώνει και το όλο το πεζοδρόμιο και κάθε τόσο ο Δήμος βάζει καινούργιες τάχα πλάκες. Λοιπόν.
2: Μετά βάζει τις μουργιές. Λοιπόν. Βάζει τις μουργιές. Η μουργιά τι είναι. Δεν γεμίζει το. Μίγα.
1: Ακριβώς. Μουριά ήθελα να μιλήσω. Τέτοια τρέλα. Πού βάλανε μουριά, κάνει πάτο, πατάει ο κόσμος, σηκώνει όλο το. Γιατί μουριά φαίνεται, έχει ρίζες που σηκώνει τις πλάκες. Και κάθε τόσο.
2: Τι τρελά πράγματα. Όταν είναι χρωματιστή η μουριά, βγάζει τα κόκκινα μούρα, όπου πέσει σε ρούχα πάνω, βάτ το ρούχο. Βάτ,
1: σου το έχω ζήσει εγώ κάπου, θα σου πω, έξω από το σπίτι μου. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ.
2: Να σε καλά.
1: Κλείνω σε ένα λεπτό. Να διαβάσω όμως τη Μαρία. Το Δημήτρη από την Αγγλία που λέει Μαρία Μοντεσόρι, γυναίκα. Γιατρός και παιδαγωγός, δημιούργησε τη μέθοδο που βασίζεται στην ανεξαρτησία των παιδιών και στο να μαθαίνουν μέσω της εξερεύνησης και της πράξης. Καλά έκανε, μας έδωσες μήνυμα το τι ήταν η Μοντεσόρι, μου έλεγε κάτι ήταν. Άντρας ή γυναίκα, λέω, αναρωτιόμουν. Μερούλα, Δημήτρη, εσύ έδωσες την εκτενέστερη ανάλυση, σε ευχαριστώ, λέει η Μερούλα. Και Μαρία Μοντεσόρι βασίστηκε στον ανοιχτό ορίζοντα των γονιών και μετά ξεκίνησε την ανεξαρτησία και τη μάθηση στα παιδιά. Εδώ δυστυχώς συμβαίνει το αντίθετο. Ο Βαλάντης συμπληρώνει και καλά λέει. Λοιπόν, φοιτητικές, πόση ψευτιά να μαζέψει όποιος κι αν πάρει την εξουσία. Πόσα ψεύτια, δεν ξέρω παιδιά. Λοιπόν, θα πρέπει να βγάλει το μαχαίρι, πρέπει κάποιος όταν θα πάρει την εξουσία ενώ η μέρα να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο και την αρχή, από την αρχή το αγροτικό τομέα, όλα τα υπόλοιπα έχουν διαλύσει τόσα χρόνια, σωστό. Φυτεύουν πευκάρις γελάσο, φυτρώνουν και σε τρία χρόνια βάζουν και τα καίνε. Σωστά, ωραίες παρατηρήσεις, παιδιά. Ηλία, καλό ξημέρωμα, παράτης, καλό ξημέρωμα, Μερούλα. Γεια σας, παιδιά μου. Παιδιά, από μένα τον Ηλία Καγλαμάνη που ήμουν εδώ, στο μικρόφωνο, το Θοδωρή. Το Μπαρμπαρί, ναι, που ήταν τηλεφωνικό κέντρο και ήχο. Αφού περάσουμε, πριν περάσουμε στο Μιχάλη του Οικονομόπουλου για διασκέδαση, να θυμίσω μεσημέρια 12:01 πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ, Κυριάκος Αβελόπουλος, πέρα από τις άλλες ξεχωριστές εκπομπές που έχουν όλη μέρα. Τα λέμε αύριο. Καλό σας βράδυ, παιδιά, να είστε καλά. Εμένα οι ξένοι, μα η δική μου η πουλημένη.
3: Η ώρα είναι 11.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

Ελάτε εδώ να γεμίσουμε και τα μέσα μας και τα έξω μας και τα από εδώ και τα από εκεί που λένε. Καλησπέρα, τι μου κάνετε? Φανταστικά μου παιδάκια, τι μου κάνετε? Πέντε λεπτάκια είμαστε μετά από τις 11, όπως κάνουμε πάντα τις καθημερινές. Έχουμε πάρει τη σκυτάλια από τον φίλο μας τον καλό, τον Ηλία, τον Κακλαμάνη. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Αυτό είναι το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-856 Viber. Και το απλό το μηνυματάκι, έτσι. Θα τα επαναλαμβάνουμε και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Έχουμε αθλητικές μεταδόσεις. Ευχάριστα βέβαια τα αποτελέσματα και για τον Όφη που είναι σε εξέλιξη τώρα το δεύτερο ημίχρονο και για τον Ολυμπιακό που ξεκινάει σε λίγο. Λοιπόν, ο Όφη ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο νομίζω με τη Ρεν, προηγείται 1-0. Επίσης και ο Ολυμπιακός στη Μαρσέιν είναι 0-1. Προηγούνται και οι δύο ελληνικές ομάδες, μακάρι να πάνε καλά. Ο Παναθηναϊκός πριν λίγο θα τα ακούσατε, το μάθατε ότι νίκησε. Ορίστε τα παγωμένα. Επομένως είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, έτσι. Πάρα πολύ καλό δρόμο και σωστό. Ωραίο.

0: να ενημερώσουμε τώρα τον κόσμο, να ενημερώσουμε το κοινό μας για τα καλύτερα, για τα καλά, για τα πρώτα. Το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, είναι λίγο τώρα με το τηλέφωνο, θα το σηκώσω, βιασύνη μεγάλη υπάρχει. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, το More Than Tax, βραβευμένο τα τελευταία χρόνια, με την χρυσή πλακέτα, η Μάρια Μασιλιαράκου, οι συνεργάτες της. Σας περιμένουν για την δική σας σωστή εξυπηρέτηση. Επίσης, η πιτσαρία του Ζιάκη, νούμερο 1 στην πίτσα. Νούμερο 1, πραγματικά, με αγνά παρθένα υλικά, και δεν είναι μόνο η πίτσα του. Θα βρείτε πολλά περισσότερα στην πιτσαρία του Ζιάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63, στο κέντρο του Μενιδίου. Λοιπόν, τώρα παρέα με το Μιχάλη, τραγουδάκια. Παναγιώτη μου, καλησπέρα, Λεβέντη μου, Γερμανίας μεριά. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη, σε καλό δρόμο είμαστε.
1: Τραγούδια λαϊκά.
0: Μόνο τραγούδια λαϊκά εδώ με τον Μιχαλάκη. Δοξωτάκι!

Πάνω απ' όλα είπαμε το κοινό. Πάνω απ' όλα εσείς. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε και τον φίλο μας τον Γιώργο. Θα ακούσεις, Γιωργάρα μου, Βασιλείου. Αγαπημένος μας εδώ ο Γιάννης ο Βασιλείου. Γιώργος από τα Βρυλίσια. Να τον καλησπερίσουμε στη μεγάλη μας παρέα. Παντελή μου, καλησπέρα. Καλή βραδιά. Μακάρι να εξελιχθούν τα πράγματα έτσι. Βαθμούς παίρνουν για την Ελλάδα. Τουλάχιστον και ο Παναθηναϊκός νίκησε σήμερα, έτσι. Και ο Παναθηναϊκός νίκησε, τώρα είναι σε εξέλιξη. Ένα ημίχρονο ακόμα. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή μας. Χαμόγελο και θετική ενέργεια. Και όλα τα άλλα έρχονται. Αλήθεια. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Γιώργο και τον ταξιτζή, τι κάνει μωρό το παλικάρι και από τον Άγιο Δημήτριο, μεριά και βοηθειά μας. Γιωργάρα μου, τον φίλο τον Γιώργο τον άλλωνε Μέγαρα, άλλος Γιώργος εκεί, Μέγαρα με το Λενάκι του, την κυρία Έλενα, την δάλακα μας.

0: Όλα αυτά τα κάνει το χαμόγελο, έτσι. Όλα αυτά τα κάνει το χαμόγελο. Όταν χαμογελάμε, πάντα λάμπουμε. Πάντα. Για να δούμε, έχουμε γραμμούλες εδώ. Πάμε, πάμε, είπαμε. Θα βγάλουμε γραμμούλες στον αέρα. Ναι, καλησπέρα. Μ' ακούτε? Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Μας το κλείσανε το τηλέφωνο. Δεν άρεσε η φωνούλα μας, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε κι άλλη γραμμούλα. Παρακαλώ, μ' ακούτε? Ναι.
1: Ναι, Μιχάλη, είμαι η Μαρία είμαι.
0: Γεια σου, Μαράκη. Εσύ ξαναπήρες
1: από
0: πάλι?
1: Από την πλατεία Αμερικής. Ναι.
0: Εσύ είχες ξαναπάρει πάλι και δεν ακουγότανε?
1: Όχι, όχι, τώρα παίρνω εγώ.
0: Α, τώρα παίρνεις. Πρώτη φορά, καλά. Δεν μαλώνω, δεν σε μαλώνω. Τι κάνεις, κορίτσι μου, πώς είσαι? Είσαι ιστροφίτα,
1: δεν ακούω όμως, δεν ακούω καλά καθόλου. Δεν ξέρω.
0: Δεν με ακούς εμένα, εγώ σε ακούω πεντακάθαρα. Αλήθεια το λες? Εγώ σε ακούω.
1: Α, ωραία.
0: Πεντακάθαρα σε ακούω.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Σε ακούω πεντακάθαρα.
1: Είμαι και λίγο μπουκωμένη, γιατί είμαι λίγο κρυωμένη και είμαι.
0: Είναι η εποχή.
1: Μιλάω λίγο μπουκωμένα, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Και με τα παιδιά του σχολείου, είναι πολλά παιδάκια.
0: Είναι θεματάκια τώρα με τις ιώσεις, ναι. Είναι θεματάκια τώρα με τις ιώσεις, αλλά δεν ντυνόμαστε ακόμα, δεν έχουμε μπει. Έχουμε μπει στο χειμώνα, έχει 15 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. 15 βαθμοί, κάνει κρύο. Και εγώ την έχω πατήσει.
1: Μάλιστα, σήμερα, έτσι. Ναι.
0: Και εγώ
1: ναι,
0: από τα χθες το βράδυ νομίζω είμαι λίγο κάπως. Ωραία.
1: Λοιπόν, επειδή δεν ακούω πολύ καλά εγώ,
0: ναι.
1: Δεν έχω καλό ήχο, δεν ξέρω γιατί.
0: Δεν ακούγεται καλά το τηλέφωνο, μάτω στο δικό σου, έτσι, εμείς ακούμε πεντακάθαρα.
1: Θα θέλαμε,
0: ναι.
1: Θα θέλαμε και ο Γιώργος και εγώ να ακούσουμε ένα τραγούδι με τη Λίτσα Διαμάντη που λέγεται «Νύχτα Στάσου».
0: Ωραία, λέγαμε. Να τα ακούσουμε.
1: Το αφιερώνουμε βεβαίως στον οικοδεσπότη, σε σένα βέβαια, στο αγαπημένο σου και αγαπημένο μας πλέον το Ξωτάκι.
0: Μεγαλώνει, μεγαλώνει, μεγαλώνει. Έλα, έλα, πες το χέρι. Είδες, με άκουσες τώρα που είπα μεγαλώνει. Τώρα που είπα και μεγαλώνει, όλο, με άκουσες.
1: Και σε όλο το ακροατήριο βέβαια.
0: Να σε καλά, Μαρία μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να σε καλά.
1: Λοιπόν, κλείνω γιατί δεν σας ακούω, δεν σε ακούω καλά. Μπράβο, δεν ακούσα από
0: το ράδιο, έγινε, έγινε, έγινε. Μάλλον το τηλέφωνο σου κάτι γίνεται, έλα μου, φιλιά πολλά, να σε καλά.
1: Γεια, γεια,
0: ευχαριστώ.
1: Γεια, γεια.
0: Ευχαριστώ πολύ,
1: γεια. Επίσης, γεια, γεια, γεια.

0: Μανιώνιος.
1: Όλα, λα, μια τριβούλα, ναι. Αδερφέ, μια τριβούλα, ναι. Παρακαλώ, ναι, με ακούτε.
2: Όλα, λα, καλησπέρα, Μιχαλάκη μου, αγάπη μου.
1: Γεια σου, Δημητρούλα, τι κάνεις.
2: Όλα, λα, τι κάνεις, μωρό μου, καλά είσαι.
1: Εσύ με ακούς τώρα στο τηλέφωνο, πεντακάθαρα.
2: Ε?
1: Λέω, με ακούς, έσαι από λίγο νεράκι. Με ακούς στο τηλέφωνο, εντάξει, όλα καλά.
2: Σε ακούω, όλα καλά, μια φορά.
1: Μόνο το τηλέφωνο.
2: Φωνή καμπάνα.
1: Το τηλέφωνο της Μαρίας κάπως είναι, μάλλον γι' αυτό.
2: Έχει πρόβλημα το τηλέφωνο.
1: Όχι, παιδάκι, μια χαρά, μια χαρά. Πού, Παναγία μου. Μια χαρά, όλα.
2: Δεν όλα είναι πρόβλημα, τέλεια. Όλα μας είναι εντάξει. Πάνω, τέλεια. Κάτω, δεξιά, αριστερά. Εξετάσεις μου είναι εντάξει που κάνω, μια χαρά.
1: Αλήθεια.
2: Τώρα θέλω έναν πενιντάρι.
1: Τι εξέτασες, πενιντάρι.
2: Πενιντάρι.
1: Τι εξέτασες, τι κοίταξες.
2: Κανένα γεροξούρο θα βρω.
1: Όχι, εντάξει, μου το πεις τώρα. Τώρα δεν είναι τιμή κουβέντα αυτή στο τέτοιο. Έναν άνθρωπο με αυτή την ηλικία θέλω τώρα. Γιατί ο άλλος, ο μεγαλύτερος, ο 80, τι θα είναι. Σε βάλει κάτω, θα δεις. Το δεσπότη Παναγιώτη που λένε. Λοιπόν,
2: εμείς οι μεγάλες και εμείς οι μεγάλοι. Πρέπει να παίρνουμε μικρές. Και εσύ τώρα πρέπει να γνωρίσει μια 30.
1: Τόσο.
2: Εγώ ένα 50.
1: Μια χαρά.
2: Είσαι νέος, είσαι δυνατός, είσαι μια χαρά. Σεξουαλικότατο, είσαι, τι πρόβλημα υπάρχει.
1: Το κάνει ένα θέμα. Όχι, εγώ να μάθω.
2: Όλα καλά.
1: Όλα λα. Όλα λα.
2: Όλα λα. Χριστέ μου.
1: Τα έχετε πάρει τις ατάκες.
2: Χριστέ μου, τι παιδί εσύ. Ο Ολυμπιακάρας μας έβαλε ένα.
1: Το έχει βάλει, μακάρι να το κρατήσει. Να το κρατήσει μέχρι το τέλος. Έχει ένα ημίχρονο. Μπράβο, μπράβο. Θα με ενημερώνετε κι εσείς γιατί η εκπομπή είναι λίγο δύσκολο. Τώρα να κοιτάζω όλα μια χαρούλα. Τέλεια, μπράβο.
2: Θα κερδίσουμε, θα τους φάμε.
1: Μακάρι, μακάρι, μακάρι από το στόμα σου και στο δύο του αυτή. Και να σου τύχει ο πενιντάρης. Μακάρι να σου τύχει ο πενιντάρης.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι κάνει το στόμα σου. Έλα,
2: εγώ θέλω ένα τραγουδάκι, σε συνήθισα τόσο, Μιχάλη μου, και από αυτή τη συνήθεια δεν μπορώ να γλιτώσω.
1: Ωραία, σε συνήθισα τόσο.
2: Το χαρίζω και σένα, έτσι.
1: Ξέρεις ποιος το λέει.
2: Ναι, αγάπη. Δεν ξέρω ποιος το λέει. Εγώ σου λέω τον τίτλο, τώρα δεν ξέρω πώς το λέει. Άντρας το λέει τώρα, γυναίκα δεν ξέρω.
1: Α, μόνο αυτό ξέρεις, μόνο εκεί, σε συνήθισα τόσο.
2: Εντάξει, με τώρα μου έγινε. Και από αυτή τη συνήθεια δεν μπορώ να γλιτώσω.
1: Εντάξει, κορίτσι μου έγινε, θα τα ακούσουμε. Θα τα ακούσουμε και αυτού. Φιλιά πολλά, να σε καλά. Να σε καλά, γεια.
2: Καλή νίκη, Ολυμπιακός μας.
1: Ωχ, πες το, εντάξει. Αυτό ναι, έγινε, κορίτσι μου, να σε καλά. Φιλιά πολλά, γεια.

0: Παρακαλώ.
1: Γεια σου, Μιχάλη. Τι κάνεις?
0: Γεια.
1: Τι κάνεις, Μιχάλη?
0: Καλά είμαι.
1: Από το Λόφος του Ζε. Καλά να είσαι. Καλά
0: είμαι, μαράκι μου. Μαράκι, από το Λόφος του Ζε.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνεις για μας. Για να μην σε καθυστερώ, εγώ θέλω δύσκολα φεγγάρια. Δύσκολα φεγγάρια με το μοναδικό μας ζωνάκι μας λατρεμένο.
0: Ευχαριστούμε. Να σε καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Και εγώ σας ακούω. Σήμερα, έχασα τις μέρες σήμερα. Λέμε καλό. Παρασκευή είναι σήμερα. Παρασκευούλα ή όχι. Πέμπτη δεν είναι σήμερα.
1: Πέμπτη.
0: Α, λέει και εγώ, Μήπως είναι Παρασκευή και το έχασα. Με μπέρδευσες λίγο.
1: Τώρα ακόμα είναι Πέμπτη. Ναι, δεν έχουμε μπει στην Παρασκευή. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, χωρίς που να σε καλά, μαράκι μου, χάρηκα.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
0: Λοιπόν, ένα παλικάρι μας εδώ έχει ζητήσει τραγουδάκι με τον Νίνο, έτσι, την Ευλαμπία. Λοιπόν, ήταν το μαράκι από το Λόφος Κουζέ, το ακούσατε. Είπαμε, θα το κάνουμε πράξη. Ό,τι λέμε, θα κάνουμε πράξη. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Είναι και τα μηνύματα, είναι και η ντροπαλή. Τι να κάνουμε. Λεβεντάκο μου, μου αναφέρει σε μου λες για τον κύριο Καρουμπάλη να κάνω το προξενείο, έτσι. Φακελάκη είναι μικρός. Η κυρία Δήμητρα έθεσε όριο. Είπε από 50. Το άλλο πιτσίρι, πιπινάκι είναι το άλλο. Είναι πιπινάκι. Έλα να ακούσω το τραγουδάκι, να καλησπερίσουμε την φίλη μας την Μίνα 305 από τον Καρέα. Καλά τα λέμε, Μίνα μου, καλά τα λέμε. Ποιος μας ακούει, ποιος μας ακούει. Χριστέ μου! Την Ευλαμπία, ήθελε την Ευλαμπία, ακούμε.

Γιώργο μου, στα Βρυλίσια θα περιμένεις λίγο, παλικάρι μου, έτσι, θα περιμένεις λίγο για το τραγουδάκι. Εξάλλου δεν κοιμάσαι τώρα, έτσι, με τον φίλο μας, τον Γιάννη τον Βασιλείου. Θα περάσουμε να ακούσουμε τώρα το τραγουδάκι που ζήτησε η Μαρία μας εδώ, ότι είναι η εκπαιδευτικός. Λίγο κρυωμένοι, είμαστε λίγο όντως πολύ παιδάκια. Πάρα πολλές ιώσεις κυκλοφορούν, αρχίσαν από νωρίς οι ιώσεις. Να προσέχουμε να μην είναι κάτι μεταδοτικό όταν είναι. Μεταδοτικό στον άνθρωπο. Και είδατε η μάσκα που λέγανε. Καλό θα κάνει. Λοιπόν, τραγουδάκι με την Λίτσα Διαμάντη. Χριστίνα μου, καλυθέα, καλησπέρα και σε σένα. Το 821. Καλησπέρες όμορφες. Όλα καλά και όλα αρθυρά. Λοιπόν, 67-68 λεπτό. Στα μάτς του Ολυμπιακού με την Μαρσέη, είναι και τα δύο εκτός έδρας, και όφι με την Ρεν, που αντιμετωπίζουν, παραμένει ακόμα το 0-1, προηγούνται οι ελληνικές ομάδες και οι δύο. Μακάρι να το πάμε τη Βεντούζα με το τέλος. Ωλαλα, Βεντούζα, όλες είναι και Βεντούζες τώρα που χειμώνιασε.

Φέτος χρόνια τώρα που βάκει αυτό με την Λίζα Διαμάντη στα Φόρτε τότε, δεν το συζητάμε. Χριστίνα μου, καλυφθέα, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν σταματάνε ποτέ παιδάκια με αυτά τα πράγματα. Μένουν πάντα. Όπως τώρα με τον Γιώργο μας τον Μαζονάκη, που δεν μπορεί να το χωνέψει κανένας αυτό που έγινε. Να το πιστέψουμε μάλλον. Που θα ακούσει το τραγουδάκι το μαράκι μας από την πλατεία, από το Λόφο Σκουζέ. Μάλλον από το Λόφο Σκουζέ. Παναγιώτη μου, τι κάνεις? Καλησπέρες όμορφες και σε σένα και στο άλλο σου μισό. Όλα καλά και όλα ανθυρά, λίγο με το λαιμό, λίγο κρύο. Τώρα κανιά βεντούζα, τίποτα, κανιά τριβή. Αλλά μου πεις από τώρα. Αμάν οικονομούβλη, αμάν. Τυχαίνουνε ρε παιδάκια. Έρχεται το κρύο από εκεί που δεν καταλαβαίνεις. Λοιπόν, Γιώργο μου, δεν το λέω, δεν ξέρω τι εξυπονοείς. Αν το πω, θα περιμένω τον φίλο μου τον Ευαγγέλη. Άκου λέει το ξωτάκι, λέει στήρου τι καρδούλες λέει για να ασχολείται. Αλήθεια. Αλήθεια. Εντάξει, εγώ το διάβασα το μηνυματάκι. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι μαράκι μου πάλι, στο Λόφο Σκουζέ. Γιατί με έχουν πάρει στο ψηλό νομίζω. Έλα. Παναγιώτη μου, Γερμανία και το δικό σου τραγουδάκι. Δεν σε έχω ξεχάσει τον φίλο μας τον Παναγιώτη Γερμανίας. Με το μπατσάκι του, το μικρό τον μπατσάκι του, την πολυσμονή.

0: Παρακαλώ. Ναι.
1: Ναι, γεια σας κύριε Μιχάλη.
0: Γεια σας.
1: Είστε ο κύριος Μιχάλη.
0: Είμαι ο ίδιος.
1: Είχα ξαναπάρει και χτες προχτές ο Παναγιώτης από τα Βρυλίσια είμαι.
0: Έλα Παναγιώτη μου, καλά έκανες και πήρες. Καλά έκανες και πήρες και να παίρνεις και να τα λέμε.
1: Ναι. Εγώ την καιρό, πού είστε, σε ποιο τέτοιο είστε.
0: Σε ποιο, τι είσαι ποιο, σε ποιο καιρό, πού.
1: Σε ποιο ράδι, στο μάχη. Σε ποιο σταθμό.
0: Στο μάχη, 99,8, αυτό δεν ακούς για να μην πάρεις τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι, σε ποια περιοχή λέω.
0: Α, που είναι ο σταθμός, να μάθεις, στην Πέτρου Ράλλη.
1: Α, Πέτρου Ράλλη.
0: Ναι, ναι, είμαστε λίγο μακριά από τα Βρυλίσια,
1: Ναι, ναι. Είμαστε
0: λίγο μακριά, ναι.
1: Πες. Μπορείτε να βάλετε δύο τραγούδια.
0: Ένα, άμα μπορούμε, για να βάλουμε τραγουδάκια να ακουστούν κιόλας, έτσι. Να ακούσει ο κόσμος τραγουδάκι. Πες μου.
1: Το παιδί με τα γυαλιά του Γεννησίου.
0: Το παιδί με τα γυαλιά. Ωραίο. Ωραίο. Και άμα έχουμε χρόνο, μετά ξαναπαίρνουμε και τα λέμε, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Παναγιώτης από Βρυλίσια, είπαμε, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Έγινε Παναγιώτη μου, να σε καλά, χάρηκα. Χάρηκα πολύ.
1: Ευχαριστώ,
0: να σε καλά, Παναγιώτη.
1: Γεια.

Μόλις του είπες για τον φίλο μου, τον Βαγγέλη, εξαφανίστηκε ούτε καν. Έτσι. Ο φίλος ο Βαγγέλης ο Καρμπαλής εξαφανίστηκε. Τρόμαξες, μα τον τρόμαξες, Γιώργο. Μα και η Φάκη. Δεν έχεις ακούσει, δεν το ξέρεις ότι ο Γιώργος εδώ πέρα την έχει δαγκώσει λίγο τη Λαμαρίνα που λένε. Σαν εμένα. Δεν το ξέρεις τώρα. Έλα τώρα. Μινά μου, τι κάνεις ρε παιδί μου. Καλησπέρα, καλή σου βραδιά, καλή βάρδια και ήσυχη να μου έχετε. Όλα καλά, παλικάρι μου εδώ. Εδώ δεν λέω κάτι γιατί ένα παλικάρι μου είπε να μην αναφέρω λίγο κάτι μέχρι που να τελειώσει ο αγώνας. Θα τα πω μετά τον αγώνα. Εγώ είμαι πάντα υπάκουο παιδί. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-856 είναι για το Viber και το απλό το μηνυματάκι. Έτσι, κύριε Βαγγέλη μου, βλέπω ανατρίχιασες, κατσομαλιάσεις που λένε. Ωεό!

Φιλαράκι μου, Κωστάκι μου, πυροσβέστη μου, τι κάνεις, Λεβέντη μου, πώς είσαι, πώς είναι η υγεία σου πάνω απ' όλα. Καλησπέρα στο δικό μας το παιδί εδώ, περάσαμε καλοκαίρια, υδρώναμε, μας έλεγε για τις φωτιές. Καλησπέριζουμε την Μαρία μας. Καλησπέρα, Μιχάλη λέει, όμορφα να περάσουμε. Ένα άλλο παλικάρι φίλος, ο Παναγιώτης που στέλνει, η Λαμαρίνα λέει, είναι από Ατσάλι, με ρωτάει. Επειδή είπα, έχουμε δαγκώσει τη Λαμαρίνα. Η δικιά μου λέει είναι από σίδερο. Παναγιώτη μου, νομίζω το τσάλι είναι πολύ πιο σκληρό. Νομίζω, έτσι. Εντάξει, το σίδερο σκουριάζει κιόλας εκεί, μπάθουμε και τίποτα. Προσέχουμε. Τώρα πήραμε την καρδούλα, Γιώργο μου, που φώναζες να μου στείλει καρδούλα να απασχοληθώ λίγο εκεί. Να μιλάω για τον αγώνα. Πάμε το τραγουδάκι τώρα που ζήτησε η νοσηλεύτριά μας εδώ από τη Νέα την Ιωνία, η Δημητρούλα μας. Ψάχνει γαμπρό εκεί στα 50 και κάτω και λίγο πάνω. Γαμπρίζει! Γιατί λέει βγήκανε καλές εξετάσεις. Ωραίο! Και καλά κάνει, και καλά κάνει η γυναίκα, καλά κάνει.

Όταν το άκουσε το τραγουδάκι τη, το άκουσε το τραγουδάκι τη κυρία που είπε για γαμπρό, Παναγιώτη μου, δεν μπορώ να το πω τώρα στην κυρία εδώ πέρα. Ότι έχετε συναδέλφους ελεύθερους. Τώρα δεν να την πάρω στο λαιμό μου την κυρία τώρα, ούτε να την κάνω να ξενιδευτεί. Για φαντάσου τώρα να την κάνω την κυρία τώρα να έρθει να ξενιδευτεί. Ω Παναγία μου, εντάξει, το φώναξα, θα το καταλάβει τώρα. Λοιπόν, παλικάρι από φίλος μας ο Παναγιώτης, νομίζω από Βρυλίσσα, είπε το τραγουδάκι με το παιδί με τα γελιά, είναι να το ακούσει. Η Ρίτα μας από Εγάλιο στέλνει όμορφες καλησπέρες. Ρίτα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή και όμορφη βραδιά να έχουμε. Κάνει κρύο, 15 βαθμοί Κελσίου, Ριτάκι, είναι κρύο. Τι να κάνουμε τώρα. Κάνει κρύο, 15 βαθμοί. Μου το παίζετε και μαγκάκια πολλές φορές και μετά κουχουκουχουκουχουκουχου. Ακόμα την πάρουμε τη γυναίκα τώρα στο λαιμό μας. Τη ξενιτέψουμε τώρα. Ας τι το χάμου που είναι πάνω και στη Νέα Ιουνία. Μια χαρά είναι. Πάει και τις διακοπές της, κάνει τα μπανάκια της εδώ, ωραίες θάλασσες η Ελλάδα.

Λοιπόν, ναι, μεγάλη αδικία, αλλά εντάξει, αυτά έχει μπάλα, έτσι, θηλυκού γένους η μπάλα. Τώρα δεν θέλω να πω κάτι με τον Όφη. Ισοφαρίστηκε στο 76, στο 76ο λεπτό και τώρα στο 90 προηγείται η Ρεν. Ας ελπίσουμε και δεν λέμε κάτι άλλο για το άλλο το παιχνίδι, τέλος πάντων. Στενοχωριέμαι για τέτοια ρήτα, αλλά θα ακούσουμε και Σταμάτη Γονίδη. Λοιπόν, Ελενάκη μου, Δαλάκα, καλησπέρα κορίτσι μου, καλησπέρα. Εκεί με τον Γιώργο μας, το Αστέρι. Όλα καλά. Για προετοιμασέ τον. Άντισε το καναφιστικάκι μου, ωραία. Βάλτε καναφιστικάκι, έλα, που είναι δικά σας, μεγάρον.

0: Αναλύσω, παλικάρι μου, θα σου το αναλύσω. Τύπο Κώστας Κώστας, αφού το άκουσες τώρα, πάλι παρακαλώ.
1: Καλάκι μου, κερδίσαμε. Γεια σου, Ολυμπιακάρα μου.
0: Αλήθεια, έληξε το σου.
1: Κερδίσαμε. Ένα εμείς μηδέν αυτή.
0: Δεν κράτησε.
1: Αλλά πολύ καλή, πολύ καλή. Ωραία, το τέλειος, ε.
0: Μπράβο, έτσι, πολύ μπράβο. Καλή, πολύ μπράβο, καλή. Μπράβο. Δεν κράτησε. Δεν κράτησε, χασομέρια. Τέλεια.
1: Τέλεια. Και το άλλο που λες, πάμε
0: Βεντούζα.
1: Βεντούζα, ναι.
0: Σε αρέσει Βεντούζα. Να σου πω κάτι.
1: Βεντούζα.
0: Με το που είπες.
1: Βεντουζάρουν όλα τα πράγματα. Όλα τα πράγματα. Άμα τα βάλεις, Βεντουζάρουν.
0: Κάτσε. Γιατί υπάρχει μια πρόταση για σένα. Κάτι πενιντάριδες, αλλά δεν είναι εδώ κοντά. Ενδιαφέρεσαι τίποτα.
1: Ναι,
0: με βαθμό. Τι γελάς. Τώρα δεν μπορώ να τα πω στον αέρα. Αυτά δεν είναι λίγο, σου πέφτουν λίγο μακριά. Αν ενδιαφέρεσαι. Είναι λίγο μακριά, αλλά είναι έμιστοι. Οι άνθρωποι έχουν το μισθό τους, έχουν μισθουλάκο καλό. Άμα και.
1: Yeah. Πού είναι, σε ποιο μέρος.
0: Τώρα δεν μπορώ να σταθώ στον αέρα να το πάρουν και άλλοι τους κλέψουν. Yeah, άλλοι, καλά, μην νομίζω ότι είναι πολύ. Έλα, θα τα πούμε άλλη στιγμή.
1: Θα τα πούμε, φιλάκια.
0: Θα τα πούμε, έλα μου, φιλάκια. Μπράβο. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Να σε καλά, είσαι τυχερούλα. Να με το γαμπρό. Να με και με το γαμπρό. Να το παιδάκι εκεί με το γαμπρό. Παναγιώτη μου, μια και πρότεινες γαμπρό, είδες, δεν αντιστάθηκε. Ποιος αντιστέκεται σε τέτοια πράγματα? Ποιος αντιστέκεται? Λοιπόν, πάνω σε αυτό το τηλέφωνο, όχι, δεν άκουσα τίποτα, λέει. Εσένα άκουγα, λέει, που έλεγες. Όπα, μην τα ρίξεις σε μένα. Του Κώστα είναι αυτά. Κάτσε να ακούσει το παλικάρι τώρα τραγούδι και στη Γερμανία. Ο φίλος μου, ο Παναγιώτης, ο αστυνομικός, που λέει όλα μία ιδέα είναι. Τρώγεται. Πεντάκο μου, τρόμαξε, είπε ένα προξενιό για τον Βαγγέλη τον Καρμπαλή. Το έχω το μηνυματάκι εδώ, υπάρχει ακόμα. Και λέω, ο Βαγγέλης, ο φίλος, εγώ έτσι είπα, ο φίλος ο Βαγγέλης εδώ έχει δαγκωμένο τη Λαμαρίνα αλλού μεριά. Δεν σε κάλυψα. Ωραίο, δεν σε κάλυψα, λέει, Πεντάκο μου. Έλα.

Λοιπόν, έχω τον Μιχάλη, θα το ακούσω τραγουδάκι. Καλησπέρα, Μιχάλη μου από την Νίκαια. Καλησπέρα και στον φίλο μου, τον Δημήτρη, το 991 που γράφει τραγουδάρα. Ήτανε Δημήτρη μου. Τα βλέπω τα μηνυματάκια λόγω του τηλεφώνου και το Viber. Δεν είναι καθυστερό. Θα τα διαβάσω όλα. Εδώ είπαμε, τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα. Τον φίλο μου, τον Δημήτρη, εδώ από Νίκαια, το 991.

Μανώλη μου, μετράει πάνω απ' όλα και το αποτέλεσμα, έτσι. Και το αποτέλεσμα πήρε τους βαθμούς η Μαρσέιν στη Γαλλία. Είναι μια δύσκολη έδρα και μια πάρα πολύ φανατική έδρα. Επομένως, τώρα κάθε ευρωπαϊκή ομάδα, κάθε ευρωπαϊκός αγώνας που γίνεται, προσπαθούν κάθε ομάδα να πάρουν αποτέλεσμα. Γιατί δεν ήταν μια χαρά το πρώτο ημίχρονο που είδα εγώ με τον Ολυμπιακό, μια χαρά ήταν. Όλα καλά, παλικάρι μου. Εντάξει, μην τα παρεξηγούμε. Τώρα τι θες να βάλει 10 γκολ στη Μαρσέιν. Πήρε αποτέλεσμα που ήθελε. Άστο τώρα. Χριστάκο μου, καλησπέρα, λέβετε μου. Καλησπέρα στον, με το φίλο μου τον Χρήστο από τον Ταύρο. Καλή βραδιά θα την έχουμε, χάρη σε εσάς. Για να δούμε το επόμενο μνηματάκι. Λέει, δεν ήθελα να το πω δημόσιο βήμα. Λέει, έλα, με προκάλεσε. Α, εδώ ναι. Α, εδώ ο Κώστας σε προκάλεσε, παλικάρι μου. Αν αυτό δεν ήταν πρόκληση και πρόσκληση. Να βγεις να απαντήσεις, τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω, άσε να φάμε τα ζουμιά από το γαλακτοπούρικο. Άσε να φάμε τα ζουμιά από το γαλακτοπούρικο. Ωλαλα. Λοιπόν, για το παλικάρι το άλλο, φίλος λέει του Ηλία Κακλαμάνη, ο Γιώργος μας από τα Βρυδίσια, φίλος και του Γιάννη του Βασιλείου. Έλα να ακούσουμε τραγουδάκια με τον Βασιλείο. Να ανεβαίνουμε.

κανονίσουμε, Ελενάκη Δαλάκα, θα το κανονίσουμε, θα το κανονίσουμε. Αυτό τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα, πάρα πολύ. Πολλές δυσκολίες. Καλησπέρα Μερούλα μου, καλησπέρα στο μαγκάκι του Βίρονα, έλα. Καλή βραδιά.

Πάντα, πάντα ανεβαστικά. Δεν το συζητάμε. Πάντα ανεβαστικά. Μερουλά μου, τώρα είναι λίγο περίεργο. Τώρα σε μια φωτογραφία. Πρέπει να πατήσω, να ακουστεί το YouTube, να το δω σε πόσο δύσκολη θέση με φέρνετε κι εσείς πολλές φορές με ένα τραγούδι όταν μου το στέλνετε στο YouTube. Θα πρέπει να σταματήσω όλο αυτό το σύστημα, ενώ μπορείτε να το γράψετε. Να είχα λίγα αργές σαμπάρες. Τώρα έτσι. Ελάτε λίγο να καταλάβετε. Στράτο μου, τι κάνεις. Καλημέρα. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Λοιπόν, ναι, λέει να πας παραλία. Μετά θα θες, λέει, τι λέει. Α, βεντούζες. Ναι, αδερφέ μου, ναι, εντάξει, παλικάρι μου, ναι, να μην πάω καν στο παραλία, λέει, και κρυώσω και θέλω βεντούζες μετά. Όλα, λα. Καλησπέρα, Στεφανάκο μου, κοκοτάκι, τι μου κάνεις. Λεβέντη μου, όλα καλά. Λοιπόν, ανεβαστικά και μετά καρδιές σαμπάρες. Λοιπόν, Ευαγγέλη μου, εγώ σε προκάλεσε το παλικάρι, σε προκαλώ και εγώ, γιατί να μην βγεις να τα πεις. Δεν έχω το θεματάκι, ποιο είναι. Για να μην βγεις, κάτι γίνεται. Τώρα να σε αποτραβάς λίγο. 210-710-8000, αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Όχι, όχι, όταν μου το γράφεις με τη φωτογραφία, βλέπω απλά τη φωτογραφία. Δεν πρέπει να ακούσω το μάκι, όχι καθόλου. Καλά έκανες, γραπτά, γραπτά, τα γράφουμε, τα γραπτά μένουνε. Αμάν οικονομόπουλε, αμάν.

0: αλήθεια κάθε φορά.
1: Για να το δω, παρακαλώ. Να τα ακούσω.
2: Γεια σου ρε Μιχαλάκη, γεια σου ρε Μιχαλάκη.
1: Γεια σου φίλε μου, γεια σου φιλαράκι μου καλό.
2: Τι κάνεις, πως είσαι?
1: Το παλεύω εδώ, το παλεύω να διασκεδάσουμε τον κόσμο. Ψυχαγωγία, ψυχολογία ανεβαστική. Ο Γιώργος μας εδώ από Μέγαρα, έτσι.
2: Ναι.
1: Έλα λεβέντη μου, άκουσα και τον φίλο μας εκεί μετά. Καθοδόν που ήμουν να προλάβω τα τελευταία λεπτά. Έχεις πάρει υπουργείο έμαθα, έτσι.
2: Ναι, υπουργείο.
1: Το Υπουργείο Ανάπτυξης, όχι, του Αγροτικής νομίζω, κάτι τέτοιο.
2: Ανάπτυξης, ναι.
1: Το Ανάπτυξης το διεκδικεί και ο Άδωνης, φίλε, τώρα, το καινούριο ανασηματισμό.
2: Ναι,
1: το...
2: όλοι παραιτηθήκανε, εγώ δεν παραιτούμαι όμως, τους εξήγησα.
1: Α, μπράβο.
2: Ναι, ο Κακλαμάνης παραιτήθηκε, ο άλλος παραιτήθηκε, εγώ λέω δεν παραιτούμαι, αν δεν φτιάξω όπως θέλω εγώ την περίπτωση.
1: Ωραία, εγώ έμενα στο Υπουργιλίκι μόνο, στο Υπουργιλίκι, τέτοιο, για να προτείνω και γενική γραμματέα, να πάρει σε μια καλή γενική, να γραμματέα να έχει δίπλα σου.
2: Κοίταξε να δεις, από γραμματείς και φαρισαίους έχουμε γεμίσει, πορτοφόλια έχουμε γεμίσει.
1: Ναι.
2: Οπότε λοιπόν το μόνο που μας απομένει είναι να πάρουμε τα βουνά, να έχουμε σκιά από δάση, τα οποία να έχουν καρποφόρα δέντρα για να επιβιώσουμε.
1: Λες θα πάρουμε δεν έχω θεματάκι, λες να πάρουμε τα βουνά, γιατί ρε γάμο το τα πάρουμε.
2: Γιατί
1: να μην τους κάνουμε εμείς να πάρουν τα βουνά και να τα πάρουμε εμείς.
2: Γιατί, κοίταξε να δεις. Εμείς που έχουμε συγχαθεί όλους αυτούς, θέλουμε να πούμε να είμαστε σε καθαρό οξυγόνο.
1: Εντάξει.
2: Το καταλάβεις.
1: Βεβαίως, το έχω καταλάβει. Καταρχήν σου έχω εξηγήσει από πει.
2: Όλοι αυτοί, Μιχάλη μου, έχουν μολύνει την ατμόσφαιρα.
1: Εγώ είμαι εμπλεκόμενος πάνω σε αυτό, έτσι. Πάνω σε αυτό με τα δάση, με τα τέτοια. Είμαι εμπλεκόμενος. Είναι η δουλειά μου. Πέσεις, και βλέπεις ότι δεν μιλάω πολλές φορές. Ναι, έλα μου.
2: Τα βουνά σου προσφέρουν καθαρό οξυγόνο. Έχουν το νεράκι τους, έχουν τα καρποφόρα δέντρα τους. Εμείς θα επιβιώσουμε. Αυτοί θα ψοφήσουν. Αυτοί θα φύγουν με το πρώτο ελικόπτερο, αλλά μόλις σηκωθεί το ελικόπτερο, θα σκάσεις από παγκάτω. Όλους όσοι είναι μέσα.
1: Ναι. Ωραία.
2: Η διαφορά η δική μας είναι ότι ας πούμε εμείς θα αναπνέουμε.
1: Ωραία. Ο Γιωργάρα μου.
2: Γι' αυτό λοιπόν πάνε το τραγουδάκι του Γαβαλά που λέει απόψε θέλω μόνος μου.
1: Απόψε θέλω μόνος μου. Να τα ακούσω.
2: Ναι.
1: Βεβαίως. Εδώ το σημείο.
2: Εύχομαι τα καλύτερα στην εκπομπή. Όσοι παίρνουνε τους αγαπούμε όλους.
1: Πάνω απ' όλα.
2: Είναι μερακλείδες, είναι δικοί μας άνθρωποι.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ και... Γιώργο μου.
2: Χαίρομαι που τους ακούω και απαυξάνω.
1: Να σε καλά, και εγώ σε ευχαριστώ, παντικάρι μου, και εγώ. Φιλιά στο κορίτσι σου και θα ακούσεις το τραγουδάκι σε λίγο, πέσεις. Ανεβαστικό κι αυτό. Εντάξει μου.
2: Έγινε, αγάπη μου, έγινε.
1: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, να σε καλά.
2: Φιλιά. Και εγώ μία από τα ίδια.

0: Γιατρέ μου, μπορείς, παλικάρι μου, μπορείς. Πήρες τηλέφωνο και δεν σε βγάλαμε στον αέρα, δεν μίλησες. Είπαμε βραδιά, να το κάνουμε, ορίστε το κάνουμε πράξη. Μηνυματάκια, εάν θέλεις μέχρι να διαβάσω τα μηνυματάκια, γιατρέ μου, δεν έχω θέμα. Λοιπόν, καλημέρα στον τελευταίο, λέει, το μοϊκανόν του ραδιοφώνου, λέει. Αμάν Οικονομόπουλε, είναι ο κύριος Φώτης ο Χαραλαμπόπουλος, πατρινό το παλικάρι, Φώτη μου. Σε ευχαριστώ, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, ένα πονεμένο κορίτσι, λέει, μια φίλη που είναι στενοχωρημένη. Για να δούμε, είναι η Κατερίνα. Α, η Κατερίνα του γιατρού. Γιατρέ μου, μας θα πεις εσύ ο ίδιος. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Κυρία Έλενα, και με το παλικάρι σου. Έλα να ακούσει το τραγούδι, γιατί βλέπω γλέντια, ωρε γλέντια, και στα μέγαρα, ρε γλέντια. Όταν η κολόνα του σπιτιού είναι καλά, πάνε τα πάντα όλα καλά. 210-718-000. 210-718-000 τηλεφωνικό μας κέντρο, 693-84-00-856 Viber και απλό μηνυματάκι. Λοιπόν, κυρία Έλενα, το τραγουδάκι «Καλέ, λέει, ποιος είναι αυτός». Ελάτε να συστηθείτε, Γιώργο τον Ελένε.
1: Το παιδί, τον είδα μόλις.
0: Εγώ φωνάζω το μαράκι, φωνάζω το μαράκι, παιδί, αλλά πού.
1: Το βλέπω με θωρί, το βλέπω δε μπορεί. Κέρνα ό,τι πίνει ξεκίνει.
0: Για να τα ακούσουμε και εδώ, παρακαλώ, ναι.
2: Γεια σου, Μιχαλάκη.
0: Γεια σου.
2: Είμαι ο Αλέξανδρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις το βήμα να μιλήσω. Να ξέρεις, σε πάντα σε εκτιμώ και τους ακροατές σου, όλους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και αυτούς.
0: Άσε καλά, παλικάρι μου, δεν ξέρω τι έγινε με τη γραμμή. Μ' ακούς τώρα.
2: Μιχάλη μου.
0: Έλα, σ' ακούω, γιατρέ. Κάτι έγινε με τη γραμμή.
2: Ωραία, λοιπόν, να πω ότι σε ευχαριστώ πρώτα που μ' ακούνε πρώτη φορά. Είμαι ένας άνθρωπος που θα πούμε ότι θέλουμε να μιλήσουμε πάρα πολύ στην κέντρωσή μας και θέλουν να μας στηρίξουν για τα θέματά μας που έχουμε να πούμε που είναι, δηλαδή να πω τα θέματά μας ποια είναι, Μιχάλη μου.
0: Γιατρέ μου, πες, να είναι κόσμο, πες, δηλαδή τι κάνετε, περίμενε, κάνετε κάποιο συνέδριο για να ξέρω, κάνετε κάποιο συνέδριο ή όχι,
2: συγκέντρωση,
0: είναι από, περίμενε, θα μ' ακούς, α, συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ωραία, εντάξει.
2: Ναι, ναι, που θέλουμε να κάνουμε, δηλαδή στο πεδίο του Άριος ή να κάνουμε στα προπήλαια με την ορική ημερομηνία που θέλουμε να έχουμε, να μπορούμε να συγκεντρώσουμε τους ανθρώπους, να μπορούμε να μιλήσουμε για τους ιούς για πριν και μετά τον κορονοϊό που έχουμε τον COVID, τον αφανισμό των Ελλήνων, την πλαστικοποίηση του χρήματος, τις νέες ταυτότητες με την κάρτα του πολίτη, που είναι το 666, το γιατί δεν και την εξαθλίωση και τον εκβιασμό της κάθε κυβερνήσεως. Είναι τα θέματά μας, είναι πάρα πολύ σοβαρά για όλο τον κόσμο. Να μάθουμε
0: γιατρέ μου, αυτά δεν είναι ιατρικό. Εγώ νόμιζα ότι είναι κάτι το ιατρικό τώρα αυτά. Εντάξει, είναι σαν
2: πολιτιστικό. Τα βάλαμε όλα μαζί.
0: Μου φαίνεται σαν πολιτιστικό σύλλογο ότι θα κάνετε κάτι.
2: Όχι,
0: δεν
2: όχι,
0: δεν είπα άσχημο αυτό που λέτε, αλλά νόμιζα ότι θα ήταν κάτι στο ιατρικό
2: αυτά,
0: κομμάτι. Εντάξει,
2: ναι, νόμιζα ότι θα είναι και γιατροί μας.
0: Εγώ δεν είπα το αντίθετο. Νόμιζα ότι θα είναι κάτι ιατρικό. Να βγει κάτι ιατρικό, μπορεί να ανακαλύψετε κάτι καλό. Για κανέναν ιό, για κανέναν. Κάτι ρε παιδάκι, μια καινούργια ανακάλυψη,
2: λίγο κανένα φάρμακο καινούργιο. Ιστορία. Ωραία, θέλω να ξεκινήσουμε την ιστορία του πριν με το μετά, τι τους περιμένει τον κόσμο για τον κορονοϊό.
0: Ναι.
2: Αυτό με πολλούς ανθρώπους και στοιχεία, γιατί θα πρέπει να μιλήσουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και να μάθουμε πραγματικά ο κόσμος τι συμβαίνει και τι έπαθε και τι φτάσαμε και τι συμβαίνει αργότερα.
0: Τώρα, όλα αυτά θα γίνει. Δεν έχετε ακόμα καταλήξει που θα γίνει στο πεδίο του Άρη.
2: Έχουμε βγάλει κάποιες ημερομηνίες, είναι πιθανές ημερομηνίες, δηλαδή τέλη του μήνα που θέλουμε να βάλουμε, δηλαδή πιθανή ημερομηνία και μετά που είναι οι άνθρωποι, δηλαδή οι φορείς. Και κυρίως Σαββατοκύριακα, δηλαδή τέλη του μήνα, δηλαδή του Οκτωβρίου και μετά τέλη ημερομηνίες που είναι Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου. Η πρώτη είναι αυτή που μας πάνε οι πιθανές ημερομηνίες. Τώρα η ορική ημερομηνία θα μιλήσουμε και αυτές τις μέρες. Θέλω να ξαναβγω να πω ποια είναι η ορική ημερομηνία, που θα μπορέσουμε να την κάνουμε και μάλιστα
0: όταν
2: θα μας εκπροσωπήσει.
0: Όταν με το καλό θα τα βγάλετε, θα βγει στον αέρα και θα πει: πες μου τώρα την αφιεροσούλα, γιατί ο χρόνος μας είναι πολύτιμος.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που ακούσανε πρώτη φορά, Μιχάλη μου, να με ξέρουν ότι είμαι ο Αλέξανδρος, ο γιατρός μου, ο φυσιοδευτής.
0: Μπράξει, γιατρέ μου, και μια αφιέρωση.
2: Όχι, η αφιεροσούλα μου λοιπόν είναι, σε βανδύ στο σένα περιμένω.
0: Και είναι αφιερωμένο.
2: Ναι, είναι αφιερωμένο εκεί που έχω γράψει.
0: Πες το μου τώρα να το διαβάσω, με βάζει να σταραβωθώ να το διαβάσω.
2: Ωραία, λοιπόν. Είναι αφιερωμένο λοιπόν σε εμένα, δηλαδή και τη γυναίκα μου και σε μια ψυχή που είναι και για την Κατερίνα, που σου είπα.
0: Τώρα μου το λες, να μην το διαβάσω, μην πω σε διαδικασία να τα διαβάσω.
2: Για την Κατερίνα που, για είναι, που, είναι, που δουλεύει, που είναι η Κωνσταντίνα στο Κησίο.
0: Ωραία. Για την Κωνσταντίνα. Πληγωμένη η Κωνσταντίνα, έτσι. Η Κατερίνα.
2: Κατερίνα. Ναι.
0: Πληγωμένη η Κατερίνα. Ωραία. Εντάξει, γιατρέ μου, έγινε.
2: Δεν στεναχωρημένη κιόλα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έβγαλε κιόλα.
0: Μπορούμε να κάνουμε κάτι, να τη φύγει στεναχώρια για το πλήγωμα. Τι έχει αγαπήσει, έχει χωρίσει, τι έχει κάνει.
2: Η κοπέλα αυτή καταρχά έχει χωρίσει.
0: Άντα, γι' αυτό είναι στεναχωρημένη.
2: Έχει χωρίσει, είναι και είναι πάρα πολύ χάλια.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό τη είπα να δει κάποια πράγματα. Και πρέπει να δει, χαθήκαμε χωρί κακή, κακό έγινε κάτι. Χωρί κιόλα να φταίω κι εγώ με αποτέλεσμα. Πρέπει να πω τι συμβαίνει.
0: Όχι, να μην το πει τώρα. Τη Σιμπενιά δεν είναι εδώ, όχι. Οι γιατρέ, όχι. Θα παραμείνουμε μόνο σε αυτά που είπε και να πάνε όλα καλά. Να μην γινόμαστε κοραστικοί στον κόσμο. Φιλιά, πολλά να σε καλά, γιατρέ μου. Πάμε διασκέδαση, πάμε χορό τώρα, γιατί με έχουν μάθει εμένα εδώ ο κόσμο. Να σε καλά, να σε καλά. Εμένα με έχουν μάθει τα τραγουδάκια.
2: Φιλιά,
0: να σε καλά, να σε καλά. Γεια σου,
2: Λεβεντάκια.
0: Εμένα με έχετε μάθει πιο πολύ με τα τραγουδάκια, με τι αφιερωσούλε. Πάμε να δούμε ποιο είναι αυτό. Τι είναι αυτός, γιατί να είναι αυτός. Βαγγελάκο μου, θα περίμενα και το δικό σου σχόλιο με τον Κώστα Κώστα, αλλά τίποτα, τρώγεσαι.

Ελενάκι μου, Δαλάκα, ορίστε το τραγουδάκι. Παντελή μου, τι κάνεις, Λεβέντη μου. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Θα ακούσουμε το τραγούδι γιατί έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Η φίλη μας η Μερούλα, καλά το λέω, Μαρούλα μου, η Μερούλα από τον Βύρονα και την Ορεινή Ναυπακτία. Να μην τους πιάσουμε πάλι τους κοχλιούς. Δεν ξέρω, πήρες μάλλον. Μου είπε, ξέχασα, λέει, κοχλί. Θέλουν χοντρό αλάτι πάντα. Χοντρό αλάτι. Το χοντρό αλάτι το ρίχνουν και στην καρέκλα, νομίζω, από κάτω, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Όταν κάποιοι εκεί πέρα παλουκώνονται, έτσι, εκεί δεν. Κάπως έτσι γίνεται. Λοιπόν, ναι, να απαντήσω στην η Μαρία μας εδώ, το μαράκι μου εδώ, να το απαντήσω. Μαράκι, ένα μεγάλο ποσοστό είναι όμως έτσι. Ένα μεγάλο ποσοστό είναι. Όλοι δεν μπορεί να είναι, έτσι. Α, πάρουμε και την κυρία Παγώνη που έβγαινε τότε στα κανάλια και έλεγε... Και βγαίνει ακόμα, δεν το σταματάει. Κυρία Παγώνη, εκεί που κατατάσσεται, κυρία Παγώνη. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, ένα πουχού, όχι προ Χριστού, παραδείγματος χάρη. Ωεό! Πάμε, Βυρονιώτισσα. Καλώς τη Λιάνα μας, καλημέρα Λιάνα μου, πολλές όμορφες καλημέρες. Δεν είναι τώρα να μιλήσουμε, θα τα πάτε εκεί πέρα, θα μιλήσει ο γιατρός εκεί πέρα, θα πάτε εκεί να τον δείτε, τον συναντήσετε, να ακούσετε και για τον ιό, τον κορονοϊό, αν και λίγο πολύ. Όλοι έχουμε μπει στη διαδικασία να μάθουμε τι είναι και πώς είναι. Χριστέ

0: Λοιπόν, το τραγουδάκι θα ακουστεί πάλι, παρακαλώ, ναι.
1: Γεια σου Μιχαλάκη, μόπα, όλα τα λεφτά είσαι.
0: Εσύ να σου το πήρες σοβαρά τώρα με το γάμο, με το 50. Το έχεις πάρει σοβαρά τώρα, έτσι.
1: Εγώ χορεύω τώρα, δεν θέλω γάμο, σε τι είναι αυτό το γάμο.
0: Χορεύεις, τώρα πήρες τηλέφωνο να χορέψεις.
1: Τώρα χορεύω, ναι, χορεύω. Και όσο για τους κοκλιούς, για τα σαλικάρια κοινώς, ναι. Θα βάζουν και το αλεύρι για να βγάζουν τα σάλια.
0: Εντάξει, στην αρχή είναι, όταν τα μαζεύουν, ναι, ναι. Τα βάζουν ναι. Μέσα στο αλεύρι, ναι, είσαι πίτρο τα βάνανε μέσα, να σου πω.
1: Και πίτρο μετά θα κάνουν. Τι φάδο με κρεμμύδια είναι γλυκά, ναι. Τα άφτιανα κάποτε στο συγχωρεμένο του μακαρίτη, τον πρώην.
0: Α, τον πέθανε τέτοια είσαι.
1: Όχι, το λέω, το λέω πάνε, μακαρίτη πάνε, γιατί πάνε. Είναι πεθαμένος για μένα.
0: Α, ζει ο άνθρωπος.
1: Ζει, ζει.
0: Έλα ρε παιδάκι, τώρα θα το παίρνω πίσω το ξύλο. Έλα, να σε καλά, να σε καλά, κορίτσι μου, να σε
1: πάτε,
0: καλά.
1: Φυλάκια, ρε, φυλάκια.
0: Βραδιάτικα τέτοια λόγια. Πω, Χριστέ μου, τρόμαξε. Μπα. Ου, Παναγία μου. Λοιπόν, πάμε με ρούλα. Πάμε με ρούλα, πάλι το τραγουδάκι.
2: Να χάνει οι καρδιές σαν μπάρες, να κυλαμπαρώνουν.
0: 14 βαθμοί Κελσίου, όσο πάμε και πέφτουμε.

ορίστε, ορίστε, έχουμε ξεσηκώσει τον κόσμο. Χορεύεται, είναι ευχάριστο, είναι καλό. Θανάση μου, σε πόλια τι κάνεις? Καλημέρα, καλημέρες όμορφες. Λοιπόν, μπράβο στις ελληνικές ομάδες, ρε παιδί μου. Και ο Όφη το πάλεψε μέχρι τελευταία. Εκτός έδρας ήτανε. Δεν είναι και μικρή ομάδα η Ρεν, έτσι. Και ο Όφη δεν έχει την εμπειρία, τη μεγάλη, να είμαστε λίγο αντικειμενικοί. Όλα πήγανε καλά. Όλα πήγανε τέλεια. Τον κύριο Σιαδόπουλο εδώ, το δικό μας το παλικάρι. Να το καλημερίσουμε στη μεγάλη μας παρέα του Μάχη 99,8. Λοιπόν, Νίκο Κουρκούλη είχε ζητήσει και η Ηλιάνα μας από την Γλυφάδα, η Ηλιάνα, το 87-18. Και ο φίλος μου ο Στέφανος εδώ, το κοκοτάκι. Ξεκούραστο τώρα που δεν έχει τα μαθηματάκια, που τα έχει περάσει όλα. Έτσι, Στεφανάκο μου. Και μετά, φίλος μου ο Γιώργος εκεί από Μέγαρα μεριά που έχει ζητήσει τραγουδάκι. Γιώργο μου, δεν σε ξεχνάω, έτσι, το νου σου. Να πάρουμε και μία ανάσα.

0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλημέρα.
1: Έχετε ανοιχτή γραμμή απόψε στον κύριο Οικονομόπουλο?
0: Ναι, έχουμε.
1: Ναι, μπορώ να μιλήσω?
0: Βεβαίως μπορείτε να μιλήσετε. Το ονοματάκι σας να ξεκινήσουμε.
1: Χριστιανά από Πειραιά.
0: Χριστιανά μου, τι κάνεις? Μιλάς με τον ίδιο τον Οικονομόπουλο, τον Μιχάλη. Πρώτη φορά
1: μιλάμε.
0: Εγώ είμαι ο ίδιος.
1: Ναι. Χαίρομαι που άνοιξες γραμμές, χαίρομαι. Σε καμαρώνω και μου αρέσει που σε ακούω, που λες Χριστέ μου.
0: Εμείς μιλάμε πρώτη φορά στο τηλέφωνο. Δεν έχω ξαναπάρει ούτε μηνυματάκι σου, αλλά ούτε έχουμε μιλήσει ποτέ στο τηλέφωνο. Πρώτη φορά, Χριστιανά από τον Πειραιά. Πρώτη φορά.
1: Ναι, πρώτη φορά. Μπράβο. Γιατί, ναι, και χαίρομαι που σε ακούω, που λες Χριστέ μου. Λοιπόν, να σου πω, εχθές από επανάληψη άκουσα εκπομπή το βράδυ του κυρίου Χίου, ένα ωραίο τραγούδι, δεν το είχα ακούσει στη ζωή μου, με το Στέλιο Καζαντζίδη του Άκη Πάνου, που λέει κάτι για όνειρα της ψυχής, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω αν είναι εύκολο. Αν δεν είναι, βάλε ένα του μεγάλου Στέλιου.
0: Όνειρα, πώς το είπες, αν θυμάσαι.
1: Κάτι αναφέρεται σε όνειρα, δηλαδή που πηγάζονται από την ψυχή. Τώρα δεν θυμάμαι. Πρώτη φορά το άκουσα, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ωραία. Θα κάνουμε κι εμείς μια προσπάθεια.
1: Λοιπόν, αν δεν το βρείτε, ένα του Καζαντζίδη, όποιο θέλετε.
0: Ναι,
1: σε σένα και σε όλο το ακροατήριό σου.
0: Πολύ ευγενική. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Με αγάπη.
0: Βεβαίως, πάντα με αγάπη.
1: Σε ακούω κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ σε ακούω.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Γεια. Βαγγέλη μου, τα άκουσες, παλικάρι μου, δεν είναι θέμα χάρισμα, μιλάς με τον Μιχάλη. Λοιπόν, εδώ πάρε ένα μικρό παράδειγμα, πώς βγήκε τώρα η Χριστιανά μας, το θυμάμαι το ονοματάκι, ναι, Πειραιώτισσα, μιλάς με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο, δεν μιλάς στο ραδιόφωνο. Με τον Μιχάλη μιλάς, τον Οικονομόπουλο, με τον Μιχάλη μιλάτε. Δεν νομίζω να είναι ένα

0: Στεφανάκο μου, το άκουσες το τραγουδάκι και πάνω σε αυτό έχουμε κάποιο τυχερό τηλέφωνο εδώ πέρα που τελείωσε το τραγούδι. Παρακαλώ.
1: Αγαπούλα μου, καλησπέρα, αγάπη μου.
0: Γεια σου, Χαρούλα μου. Λέμε καλημέρα. Έλα, Χαρούλα μου, στον αέρα. Καλημέρα, στον αέρα.
1: Στον αέρα είμαι.
0: Γιατί, ναι, κρυώνεις, ε.
1: Αγάπη μου, δεν άκουσα γιατί είχα επίσκεψη. Τώρα άνοιξε τηλέφωνο.
0: Στον αέρα. Στον αέρα, αγάπη μου.
1: Είσαι κρυωμένο.
0: Αν είμαι λίγο, έβγαλα τα καλτσουνάκια μου.
1: Εντάξει, έλα τα πούμε αργότερα.
0: Μην τρέπεσαι, καλέ Χαρούλα μου.
1: Όχι, αγάπη, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Έτσι, ντρέπεσαι λίγο, ε.
1: Ναι,
0: είμαι τροπαλίτε. Είσαι τροπαλούλα, δεν πειράζει.
1: Είμαι βραχνιασμένη κι εγώ, δεν μπορώ, αγάπη μου.
0: Καλά, εντάξει. Έγινε Χαρούλα.
1: Έλα, Χαρούλα μου, να σε καλά, Χαρούλα μου. Καλημέρα, εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Οικονομόπουλο. Χαρούλα μου, δεν πειράζει. Οικονομόπουλο και μετά πάμε μέγαρα τον φίλο μου, τον Γιώργο. Κάποτε τελειώνουν. Λοιπόν, θα είμαι εδώ με τον Οικονομόπουλο, Νίκος Οικονομόπουλος. Να τα Βαγγέλη μου, να τα. Άκου τα Βαγγέλη.
2: Κάποτε τελειώνουν, το ξένα.
0: Μινά μου, σε ευχαριστώ, αλλά ξέρεις τι, ματιάζομαι και εύκολα, λεβέντη μου. Αλλά έχω το φίλο μου τον Γιώργο, και Αστέρι.

0: σου.
1: Λοιπόν, επειδή η Δεσποινή Σκέλη μας ακούει, να πούμε μια πανέμορφη καλημέρα. Και καλημέρα και καλησπέρα, Δεσποινή Σκέλη μου.
0: Για μια στροφή από τα κλίδια σου.
1: Εκεί που πάτε τη διαδρομή σας, καλό παιδί ο Βαγγέλης, την καλησπέρα μου και την καλημέρα μου και από εμένα στην Δεσποινή Σκέλη.

Σαλονικιά μου Δεσποινάκη, καλημέρες όμορφες, καλημέρες, καλημέρες. Είναι Τετάρτη, Πέμπτη, ειδικά η Πέμπτη όντως βγαίνει κούραση της εβδομάδας. Αλλά να σου πω, προσδοκάμε ότι έρχεται Παρασκευό Σαββατοκύριακο μετά. Εκεί λίγο το μυαλό μας, εκτός και πάσα τα ταξίδια πάνω κάτω στη Θεσσαλονίκη μεριά, στην αγαπημένη σου πόλη, τη Θεσσαλονίκη την κουκλίτσα, και εντάξει, βγαίνει κούραση. Όταν το κάνεις αυτό, αλλά παιδάκι, είναι και λίγο ψυχολογικό το θέμα. Πολύ ψυχολογικό. Πιο πολύ επηρεαζόμαστε από την ψυχολογία. Να πάμε στο αεροδρόμιο, πέρα από όσα καταφέρνω τώρα, έτσι. Από τη μια περιοχούλα πάμε στην άλλη. Είναι ο φίλος μου, Γεράσιμος, εσύ είναι καλημέρα. Γεράσιμε, καλημέρα, λεβέντη μου. Βεντούζες κοφτές, φίλε, περίμενε. Βεντούζες κοφτές το λέγανε κάποτε, ήταν το καλύτερο. Και λένε η βεντούζα η κοφτή είναι και υγιεινό, κάνει καλό. Αλλά εγώ δεν έχω αιματάκι. Ο αιματοκρίτης μου, Παναγία μου, Χριστέ!

Στον φίλο μου τον Παναγιώτη. Παναγιώτη μου, καλό υπόλοιπο στην δουλειά σας. Θα τα πούμε πάλι. Να μην είναι τίποτα και να προλάβετε να γυρίσετε. Έτσι ειλικρινά το εύχομαι. Και λίγο προσοχή. Πανούλης, αστυνομικός εδώ το παλικάρι μας. Λίγο προσοχή, Λεβεντάκο μου. Λοιπόν, Μανώλη μου, και δικό σου τραγουδάκι. Βεβαίως, τον φίλο μου τον Μανώλη από την Καλλιθέα. Λοιπόν, μου ζήτησε η κυρία από τον Πειραιά, Χριστιανά, νομίζω έτσι, με τον Στέλιο τον Κατζατζίδη. Πιστεύω, κορίτσι, ότι είναι αυτό. Έτσι θέλω να πιστεύω. Αν δεν είναι, έχουμε κι άλλα. Μην με αγχώνεσαι. Εδώ είμαστε να διώχνουμε το άγχος και την καταπίεση πάνω απ' όλα. 11 με 2 που είναι αυτή η μουσική εκπομπή στο Μάχη 99,8 είναι εντελώς χαλαρωτική. Έτσι, το τραγούδι πάντα χαλαρώνει και πάντα δίνει ένα κλικ εκεί πάνω στον εγκέφαλο του ανθρώπου, ανανεώνοντας βέβαια το γρήγορο τραγούδι, ένα τραγουδάκι που είναι γρήγορο, ανεβαστικό, ανανεώνει τα κύτταρα του εγκεφάλου. Αυτά είναι επιστημονικά. Αυτά θα τα πούμε γιατρές στο συνέδριο, έτσι. Αλλά ξέρω, εγώ μην παρασυρθώ και γίνω κι εγώ, Παναγία μου. Να θέλω να φορέσω ποδιά άσπρη μετά. Ω Παναγία μου. Για τα φορολογικά ξέρω τι, πού, πώς. Τα ξέρω τα φορολογικά που θα πάω, που θα ανοίξω τα βιβλία μου. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Το More Than Tax. Καλυψούς 110. Είναι στην Καλλιθέα και είναι η Μαρία Μασιλιαράκου. Είναι οι συνεργάτες της και σας περιμένουμε. Πάντα για τα καλύτερα. Είπαμε, κάνεις φορολογική δήλωση σωστή και καλή. Και προτείνουμε το More Than Tax. Επίσης μαζί μας η πιτσαρία του Ζεάκη, μοναδική, εξαιρετική. Είναι στο κέντρο του Μενιδίου, είναι δυτικά και με delivery η πίτσα του Ζεάκη. Εθνικής αντιστάσεως 63. Και τώρα το τραγούδι σου, κορίτσι, πυρεώτησα. Αν δεν είναι... Θα πούμε όλα λάμ.

Στην περιοχή του νέου κόσμου, έτσι. Νικολάκη μου, τι κάνεις? Καλημέρα. Καλημέρα, Λεβέντη μου. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Λοιπόν, είναι 14 βαθμοί Κελσίου, έτσι. Δεν είναι κρύο, 14 βαθμοί Κελσίου. Άξιο τώρα το πετρέλαιο, ότι από τη Μάνικα θα έχει μείωση τώρα 30 λεπτά, πόσο είπανε, θα. Δεν είπανε, εξαγγελία θα το κάνουν. Και ορίστε, πρόλαβε η θερμοκρασία να πέσει. Εδώ και είναι κρύο, έτσι. Τώρα χρειάζεται όχι η φλίτ κουβερτούλα, τη φλίτ πώς τη λένε. Τώρα την κουβερτούλα την καμηλό. Και ένα παπλωματάκι πάνω και τα καλτσουνάκια μας εκεί. Να χαλαρώνουμε λίγο για να μην έχουμε τίποτα. Ου, Παναγία μου. Βεντούζες κοφτές που μου στείλε ένα παλικάρι τώρα εδώ. Απαγορεύονται αυτά με τις βεντούζες κοφτές. Η επιστήμη δεν, τις βεντούζες τις άλλες απλές, ναι, το έχουμε. Κοφτές, οποπο. Γεια σου Γιάννο μου, αστέρι, τον φίλο μου τον Γιάννο. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ και συγγνώμη την Εύη μας από την Ελευσίνα. Εύη μου, χίλια συγγνώμη, ήταν τα τηλέφωνα, πέσαν οι γραμμούρες μαζεμένα και γι' αυτό. Λοιπόν, το κορίτσι μας από την Ελευσίνα, την Ελευσινιά, την Εύη. Γεια σου αεροδρόμιο, Γεράσιμε. Δοξοτάκι!

τα παλικάρια μας εδώ που έχουν βαρδιούλα, ο ένας ο ένιστολος και ο συνονόματος μου Μιχάλης ο Μυθυλινός. Λεβεντάκο μου, δεν νομίζω να σε έχω χαλάσει κάτι πάνω στο τραγούδι, έτσι δεν είναι? Γίνεται φίλοι μου καλέ, γίνεται και γεννηθείτε το αθέλημά σου. Ου έχει άλλη μονό μας, γιατί το λες αυτό? Εκεί που μπορούμε, όταν μπορούμε υπάρχουνε, αμέ, γιατί όχι? Γιατί όχι, κανένα θεματάκι. Λοιπόν, το φιλαράκι μου το Θωμά το 067, το πιο καλό ψήστη μας εδώ, εδώ στην περιοχή της Αθήνας. Θωμάκο μου, το λες, το ξαναλες, το ξαναλες, καλημέρα, καλημέρα. Αλλά όπου ακούς λέει παροιμία, πολλά κεράσια κράτα μικρό καλάδι. Εμένα έτσι με έχουν μάθει, όπου ακούς πολλά κεράσια κρατάω πάντα μικρό, μικρό καλάδι. Και, ναι, καλάθι, καλά το λέω. Ποιος το ξέρει το καλάθι, όχι τζάντα, το καλάθι, για να μην λιώνουν τα κερασάκια γι' αυτό. Πάμε παλικάρι μου, ένιστο λέει, να ακούσουμε τραγουδάκι. Είναι φανταστικό αυτό με τον Πλούταρχο. Φανταστικό, πικραμένος άνθρωπος. Πάμε εδώ από την αρχή να τα ακούσουμε όλο. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Άκου το, άκου το. Good morning λέει Μούτρο. Είναι ο Γρηγόρης εκεί το παλικάρι μου στον δρόμο. Γρηγόρης, ασφαλτόμουτρο. Γρηγόρη! Ντεπονάκι, Οικονομόπουλε, ντεπονάκι, ντεπονάκι, το κουμπάκι. Κουμπάκι, όχι το πικάκι.

Εγώ δεν μπορώ να βοηθήσω στις δουλειές της και εγώ δεν ξέρω, δεν τα κατέχω. Εγώ δεν μπορώ, δεν μπορώ. Εντάξει, δεν είπα κάτι. Το πιάσες με την καρδούλα, έτσι, γατάκι, γατάκι. Το πιάσες, γατάκι. Έλα, χαμογέλα.

γιατρέ μου. Εντάξει, αυτό. Τώρα το χλιαρό μπανάκι, τώρα αν έχω κρυώσει εγώ, έτσι. Τρέμω, έτσι. Τρέμει η κατσομαλίδα μου. Εγώ όταν κρυώνω, τρέμω, πραγματικά. Τι χλιαρό μπανάκι, εγώ άμα κάνω μπάνιο και βάζω δάχτυλο που κάνω, να μην το αντέχει να καίει, να γίνεται σάουνα μέσα. Να μην βλέπω που είναι το σαμποάν. Δεν κάνω μπάνιο, λεβέντη μου. Το έχω πει ότι είμαι κρυουλιάρης. Εγώ είπα Αύγουστο μπαίνω θάλασσα και τα ποδαράκια μου σιγά σιγά. Άστο τώρα. Δεν είναι. Αλλά όντως είναι χαλαρωτικό και δίνει κάτι όταν έχουμε το κρύωμα. Στην υφήνη μας την Όλγα. Όλγα μου, τι κάνεις, καλημέρα. Είχαμε καιρό, λέει, να μιλήσουμε. Καλά, μιλήσαμε, μηνυματάκι έχει στείλει. Όλγα μας από τον Κορυδαλό. Καλημέρα, κορίτσι μου, καλημέρα. Όλα καλά. Έχω ξεκινήσει εδώ από εδώ. Με τα σχολεία, όχι με τα σχολεία, πιο νωρίς εγώ από τα σχολεία. Πιο νωρίς από τα σχολεία. Λοιπόν, Μιχαλιό μου, συνονόματε μου, ένστολε. Έλα να ακούσει τον Πλούταρχο. Έχω τραγουδάκι μετά για το γιατρό, για την Κατερίνα που είναι πληγωμένη και ταλαιπωρημένη. Αλήθεια, αλήθεια. Πάτε να μην θέλει να τη βοηθήσω στη δουλειά.

Λοιπόν, Όλγα μου, ευχάριστα τα προβλήματα ή δυσάρεστα. Προλαβαίνω να προλάβω. Πάντα μπλέκουμε. Όλοι μπλέκουμε. Λοιπόν, και ο Μιχάλης εδώ πέρα. Ο Μυτιλινός με το τραγουδάκι. Λοιπόν, έχει χαιρετίσματα πολλά από τον φίλο μας τον Ένστολο. Λέει φιλιά πολλά. Χαιρετισμού στον Ένστολο από τον φίλο τον Γρηγόρη. Λοιπόν, Ape City λέει. Είμαι και εγώ εδώ. Είναι η Φραουλίτσα γλυκά τσιρίδα. Πες, δεν της έβαλα τραγούδι και μου έχει θυμώσει. Δεν έχει θυμώσει, μωρέ. Καλημέρα, Φραουλίτσα. Καλημέρα. Εντάξει, δεν έβαλα τραγουδάκι χθες. Δεν έβαλα. Αλήθεια. Δεν έβαλα, δεν είχα ψηλά να ρίξω στο τσουμπόξ. Αλήθεια. 693-84-00856 Viber, απλό μήνυμα. Τάκι, τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000. Το είπα καλά, το είπα σωστά. Ευνηδιάσαμε λίγο τη φίλη μας τη Χαρούλα από την Κυψέλη. Ευνηδιάστηκε λίγο έτσι με τις γραμμούλες που είχαμε. Συμβαίνουν αυτά, Χαρούλα μου, δεν πειράζει. Είδες, βγήκε κιόλας, έτσι. Και το χοντρό αλάτι που είπαμε, το χοντρό αλάτι που πάνε στους κοχλίους, έτσι. Καλό ξημέρωμα, παλικάρι μου, Στεφανάκο. Καλό και όμορφο ξημέρωμα, όνειρα γλυκά.

σου Νικολάκη μου. Καλημέρα, καλημέρα πάνω και στο Γέρακα μεριά. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Λοιπόν, τον έχω ρωτήσει, δεν το θυμάται το τραγουδάκι Μαρία μου, το είπαμε και στο τηλέφωνο, δεν το θυμάται, το είχαμε πει. Τώρα έχει και τα δικά του εδώ με τα συνέδρια, με τις συνεδριάσεις ο γιατρός. Το νου του και το νουνού του. Τι να το κάνουμε. Λοιπόν, αυτά είναι ευχάριστα, βρε Όλγα, δεν είναι προβλήματα. Αυτά είναι ευχάριστα, δεν είναι προβλήματα τώρα. Που ακούσεις προβλήματα από άλλους ανθρώπους. Δεν και εγώ τώρα, τι είναι το κορίτσι στο κορυδαλιωτικό. Αυτά είναι ευχάριστα πραγματάκια. Λοιπόν, έλα να ακούσεις το τραγουδάκι, γιατί είμαι πολύ καλός. Είμαι πολύ καλός, δεν χαλάω το χατήρι, αλλά μην θυμώνετε όταν κάποια στιγμή δεν προλαβαίνουμε για κάτι. Μην το θυμώνετε, γιατί το βλέπω. Με βλέπω κάτι. Μουτράκια, μουσουδάκια που κρεμάτε πολλές φορές. Μπορεί να μην υπάρχει. Μπορεί να μην έχω προλάβει, μπορεί μυαλό είναι, ερωτευμένο.

σου φέρουμε το υπόλοιπο κομμάτι μετά. Συμβαίνουν και αυτά, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Συμβαίνουν και αυτά, είπαμε. Με την τεχνολογία ουδής. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε, κάνει επανεκκίνηση. Ποιος το ξέρει, το γνωρίζει. Πάντως μετράει και η καλή πρόθεση. Τώρα το μισό, αντί να πεις ένα ευχαριστώ, λες το μισό. Τέλος πάντων, είδες που λέμε καμιά φορά, γιατί αποφεύγω εγώ τα πράγματα, όλα αυτά. Λοιπόν, το 2-31-43-31, ναι, καλά το βλέπω, ναι. Από Χαϊδάρι, δεν γράφει. Καλημέρα, λέει, από όλο το Χαϊδάρι, λέει. Είμαστε καλά. Λοιπόν, και εγώ καλά είμαι, αυτό επιθυμώ και για εσάς. Καλημέρα, καλημέρα, Χαϊδάρι. Συμβαίνουν και αυτά. Φραγωλίτσα, τι θες να κάνουμε τώρα. Η καλή πρόθεση δεν μετράει. Μου λέγανε κάποτε οι καθηγητές, προσπάθησε ρε παιδάκι. Μετράει και βαθμολογείται και η προσπάθεια. Έχω τόσους καθηγητές εδώ που μας ακούνε. Εκπαιδευτικούς, να το πω έτσι. Μετράει και αυτό που λέμε η προσπάθεια. Μπορεί κάποια να μην το καταφέρνει. Βλέπεις όμως η προσπάθεια ότι γίνεται. Πω, πω, πω, πω, πω, πω. Βαγγέλη μου, Βαγγελάκο μου, για πες μου, ποιο είναι 20 κιλό, 20 τώρα το βλέπω το μηνυματάκι, 20 ευρώ το κιλό το κρέας, ποιο. Ποτίκι μου, σχαλάκι πίσω, ποιο λεβεδάκο μου, αλήθεια, έλα, μ' ανοίξεις την όρεξη τώρα πάλι. Εσύ θα την πληρώσεις, εσύ θα την πληρώσεις, όχι εγώ. Νικολάκη, να είσαι καλά, Νικό μου, να είμαστε καλά όλοι. Έχουμε.

Εσύ άκουσες χαϊδάρι για να τρίχε. Κατσομάλιασες έτσι. Αλήθεια. Άκουσες χαϊδάρι. Από όλο το χαϊδάρι είπε. Τώρα δεν ξέρω, είναι όριο εδώ, όχι στο τηλεφωνό τη. Είναι εκεί Κωνσταντίνα μεριά, χαϊδάρι, δεν ξέρω, λεβέντη μου. Εγώ δεν θέλω να σου δίνω ελπίδες. Τυφλές ελπίδες που λέγεται το λαγουδάκι, ο αίω. Όπω. Τι το τσιγκλάουρε αυτό το παιδί.

Λοιπόν, το είπα αυτό με τα κεράσια, βέβαια. Στο ξεκίνημα με ώρα μετά είχαν φτηνίνει. Πήγανε 4-5 ευρώ το κιλό. Είχαν πέσει μετά, αλλά το ξεκίνημα. Λοιπόν, δεν ανέφερα, Χριστίνα μου, τίποτα, γιατί δεν είναι ευνοϊκά τα πράγματα πάντα. Έφυγε, ναι, μεν, βέβαια, από το ζώδιο του τοξότη. Το τοξοτάκι! Και δεν φεύγει. Από την σελήνη. Η σελήνη έφυγε από τον τοξότη. Έχει περάσει όμως τον εγώ καιρό. Δεν είναι πάντα ευχάριστα όλο αυτό το καιρό τα ζώδια. Και δεν αναφέρω κάτι. Δεν θέλω στο ψυχοπλάκωμα κι άλλο ψυχοπλάκωμα. Εδώ είμαστε να περνάμε όμορφα, να χαμογελάμε. Θα μου πεις, γιατί τα πιστεύεις, Μιχάλη? Είναι πολλές φορές, Χριστίνα μου, ότι βγαίνουνε. Εγώ τουλάχιστον πολλές φορές μου έχουν βγει. Επειδή είναι λίγο τώρα παράξενα όλα αυτά με την σελήνη, δεν θέλω να επιβαρύνω λίγο το κλίμα και την ψυχολογία του καθενός. Και γι' αυτό τα αποφεύγω, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έναν Βασίλη Καρά. Λέει, σε αγαπώ πάλι από την αρχή. Εγώ πιο πολύ. Να, εγώ πιο πολύ.

Μετά λέω εγώ γατάκι, έτσι. Μετά λέω εγώ γατάκι. Γρηγόρη μου, είναι το επόμενο τραγουδάκι. Απάντηση σε αυτά τα πραγματάκια παίρνεις, έτσι. Παίρνεις απάντηση, αλλά εκεί είναι που γίνεται το κακό πολλές φορές, έτσι. Δεν θέλω να το αναλύσω. Πώς ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, και εσύ μπορεί να πεις, να έχεις βρει. Να σου δώσει μια απάντηση, δεν σου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Αυτή απάντηση θα πάρεις. Θα πάρεις μια απάντηση λανθασμένη όπως συμφέρει. Κάτι θα έχεις κάνει εσύ. Κάτι θα έχεις κάνει εσύ. Θα πάρεις απάντηση. Παίρνουνε. Γι' αυτό ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι που λέμε πολλές φορές και γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Κατάλαβε ο φίλος μου ο Γρηγόρης στον δρόμο γιατί το λέω διαβάζοντας το δικό του το μηνυματάκι. Αμάν οικονομόπουλε, αμάν. Λοιπόν, Γιώργος Μαργαρίτη. Γεια σου Φώτη μου Χαραλαμπόπουλε, πατρινέ. Το νου σου κανιά μπεκάτσα φέτος, έτσι. Όχι όλο, λες, λες, λες, για να μπεκατσώνει.

0: και μ' απορ...
1: Βέβαια δεν μπορώ να σε ακολουθήσω σε όλα, Μαράκι, σε όλα δεν μπορώ να σε ακολουθήσω. Έλα να ακούσει το λαγουδάκι ο Γρηγόρης. Όχι, θέλω να απαντήσω. Όχι, τα πιάνω. Αυτό μου φάνηκε λίγο σαν ηρωνικό. Αλλά και λέω, όχι, δεν τα πιάνω όλα και δεν τα καταλαβαίνω όλα.

πάμε στον άσπρο πυργόνο. Σε κυριουτά μα έχει κάνει σουβάρδια. Στεφανάκο μου, δεν ξέρω, το κοιτάζουμε να το δούμε. Λεβέντι μου, το κοιτάζω. Το έχω καταλάβει, είχε δίκιο η φραουλίτσα μα. Δεν μπορούμε να τα κοιτάξουμε όλα απευθεία. Τώρα το είδα και εγώ με τα μάτια μου. Προσπαθούμε. Προσπαθούμε πάντα για τα καλύτερα. Είπαμε, η τεχνολογία είναι τεχνολογία. Τώρα το είδα και εγώ. Καλημέρα στον φίλο μου, τον Στέφανο Ασπρόπυργο.

Λοιπόν, φιλαράκι μου, καλό είναι το επόμενο το λαγουδάκι με την Δέσποινα, την Βανδύ και για την Κατερίνα που είναι στεναχωρημένη, να το πούμε έτσι τώρα. Το πληγωμένη μου φαίνεται λίγο πολύ kids, έτσι. Δεν πάει, δεν κολλάει. Δεν μου φαίνεται εμένα έτσι καλό. Στεναχωρημένη. Στεναχώριες περνάμε όλοι, δεν το συζητάμε. Όλοι περνάμε στεναχώριες. Δεν ξέρω και μήπως είναι αυτό το λαγουδάκι. Δεν ξέρω. Στράτο μου. Θα τα πούμε αύριο, Λεβεντάκο μου, τώρα δεν υπάρχει χρόνος για κάτι τέτοιο. Ωραία, μια φορά στο τόσο και εσύ ρε καψερούλι μου, πω, κεφάκια, κεφάκια. Είπαμε, η συνήθεια έγινε λατρεία. Μάχη 99,8. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Και όχι μόνο, μεγάλη συμμετοχή η δική σας.

λοιπόν, να ακούσουμε μια Ατζέλα Δημητρίου. Έχουμε 20 λεπτάκια ακόμα στη διάθεσή μας. Με αυτή την καρδιά την πάμε. Γιώργο μου, ούτε κουβέντα σήμερα, τίποτα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται παιδάκια στο γαϊδάρι. Εγώ ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Είπαμε τα τραγουδάκια, μπορούμε, υπάρχουν. Να, του φίλου μου του γιατρού εδώ πέρα το έχω ξεχάσει τώρα. Αλλά βγήκε στον αέρα, τα είπε, έτσι. Γιατρέ, δεν είσαι παράπονο. Κωστά.

0: Πάμε να τα ακούσουμε το τραγουδάκι αυτό, λεφέτη μου, όχι ό,τι σε συμφέρει. Δεν μιλάνε πολύ. Νομίζω ότι και λαϊβάνε πολύ πιο πολύ. Ψάχνοντας ευκαιρία, νομίζω ότι η ερωτική μετανάστευση είναι αυτή που και λαϊβάνε ακόμα περισσότερο. Άστο. Πέτρο μου, τι κάνεις? Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο, το 773. Καλημέρα σε όλο τον Κολωνό. Καλημέρα, παλικάρι. Όλα καλά. Δόξα το μεγάλο δύναμο.
1: Πόσο σ' αγαπάω, όπου και να πάω.
0: Εντάξει, όσοι έχουν θυμώσει λίγο, εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα. Ξιδάκι, υπάρχει αυτό που λέγεται ξύδι. Τα αφήνουμε στην άκρη.

είπε μια ημερομηνία πραγματικά τώρα. Γρηγόρη μου, αναφέρει και για σένα, έτσι τα καλύτερα που είμαστε αρκετοί πολλά χρόνια πίσω. Το παλικάρι ο Ένστολος εδώ, εντάξει, με συγκίνησε λίγο. Καταπίνεται, λέει, πάρα πολλά χιλιόμετρα, έτσι. Γι' αυτά τα παιδιά, λέει, δεν υπάρχουν κουβέντα, αλλά για τον Γρηγόρη, λέει, στον δρόμο. Τα λέμε χρόνια εδώ, τα καλύτερα, είπε το παλικάρι, αλλά δεν πήγαινε εκεί το μηνυματάκι, πήγαινε κάπου αλλού για το Ιγάλαιο. Είπαμε, δεν τα τσουβαλιάζουμε και δεν τα ισοπεδώνουμε όλα. Κάπου στέλνετε το μήνυμα, κάπου πάει. Υπάρχει προορισμός και το καταλαβαίνω. Το αντιλαμβάνομαι αυτό. Να, ορίστε, και τα παιδιά από το Χαϊδάρι. Λοιπόν, για πάμε το παπλωματάκι τώρα να δούμε. Γιατί όντως με 14 βαθμούς χρειάζεται το παπλωματάκι. Αλήθεια! Αλήθεια! Κοίτα να φύγει το σημαδάκι. Εγώ δεν θα το πήγαινα πάντω. Κόρος αποθηκευτικός υπάρχει.

Πάμε αρκεί να υπάρχει καλή θέληση, όπως το είπε και ο Ένστολος εδώ, το φιλαράκι μου το καλό. Πόσα χρόνια ρε παλικάρι. Δηλαδή το έμεινα έκπληκτος πραγματικά, έτσι. Διαβάζω, ακούγοντας αυτό που μου λέει τώρα στο τηλέφωνο το παλικάρι, έμεινα έκπληκτος, έτσι. Λοιπόν, με την δική σας καλή παρέα, λέει, φιλαράκια μου. Τα χιλιόμετρα φεύγουν, λέει. Να σε καλά, παλικάρι μου, Γρηγόρη μου. Και πάνω απ' όλα, λέει, το Λεβέντι μας, λέει, το Μιχάλη. Λεβέντι, είπαμε μαζί, όχι μόνο ένας. Έλα, να ακούσει και το φορτηγό εδώ με την Ατάσα Θεοδωρίδου. Βέβαια, το έχει παραγγείλει ο Σεκιουριτάς από ασπρόπυργο μεριά. Στο χέρι μας είναι, στο χέρι σας είναι. Θα μου πείτε μια κουβέντα, τη λες εσύ τώρα πίσω από ένα μικρόφωνο, να μπω στη θέση του καθενός. Αγχώθηκα λίγο με την Όλγα τώρα από το κορυδαλό κάτω. Και ήταν για καλό σκοπό τώρα, έτσι. Αρβωνιάστηκε τώρα. Και ήθελε τι. Να που το είπα, να που το είπα. Δεν κρατάω εγώ τέτοια πραγματάκια, Όλγα μου, δεν κρατάω. Έλα βρε, έλα βρε, αυτά είναι τα καλά, με στα μέλια μου είσαι. Αλήθεια, με στα μέλια. Τώρα θα μου έρθει κανένα μηνυματάκι και θα πει εσύ που είσαι, είσαι μες στα μέλια. Δεν είσαι μες στα μέλια. Εγώ το χεράκι στο μέλι τώρα το κι εγώ. Τι. Ου, Παναγία μου. Χριστέ μου. Α, τώρα τα άνοιξε με το βαζάκι. Είναι βανίλια. Είναι ανθό. Καλό ξημέρωμα, Μαρία μου, καλό ξημέρωμα στο μαράκι από το Ήλιον. Αν επισκεφτήκαμε το Ήλιον σήμερα, ε, ωραία.

Βαγγέλη μου, πραγματικά σου λέω, ούτε ένα τριγυρίδιο δεν σήκωσε αυτό το γαλακτομπούρικο, πραγματικά, έτσι. Ούτε ένα. Ούτε ένα τριγυρίδιο. Παιδάκι μου, ίχνος καν. Πεντέγλυκο το σιρόπι, δεν ξέρω καν τι ήταν οι στιγμές, οι βραδιές. Γιατί δοκιμάστηκε και βράδυ, αν τα λέμε για αυτά. Ούτε καν. Τι, το πιο πολύ βράδυ. Χαρούλα μου, ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Όχι, δεν και η φίλη Χαρούλα τώρα από την Κυψέλη. Είναι ο καιρός λίγο ανάκατος, παιδιά. Δεν ξέρουμε τι να φορέσουμε, πώς να ντυθούμε πραγματικά. Και την πατάμε. Ξέχωρα ότι σιγά σιγά έχουν κάνει την εμφάνισή τους και οι διάφοροι έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Καλά, δεν σταματάνε ποτέ. Άλλοι είναι κρυφοί και άλλοι είναι φανεροί. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών ήταν δίπλα μας, είναι δίπλα μας. Για την δική σας εξυπηρέτηση, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, βραβευμένο τα τελευταία χρόνια με τη χρυσή πλακέτα, το More Than Tax. Δίπλα στον πολίτη, θα είναι πάντα δίπλα σας, είναι η Μαρία Μασιλιαράκου, είναι οι συνεργάτες της. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα. Για τους φίλους εδώ, τους καλούς, τους καλοφαγάδες. Τους καλοφαγάδες, τους καλούς μας φίλους και φίλες, έτσι. Η πιτσαρία του Ζεάκη, μοναδική, εξαιρετική, γιατί η πίτσα του Ζεάκη ομορφαίνει, δεν παχαίνει. Εθνικής Αντιστάσεως 63, είναι στο κέντρο του Μενιδίου, λειτουργεί και με delivery. Τυχερή. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63, στο κέντρο του Μενιδίου. Γιατί ομορφαίνει, δεν παχαίνει. Η Λένα μας από τη Φιλαδέλφεια το ξέρει πάρα πάρα πολύ καλά αυτό.

Λοιπόν, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλό ξημέρωμα αύριο, όπως είπε η κοπελιά μας εδώ. Παρασεβούλα ζάχαρη, παρασεβούλα μέλι. Ήδη την έχουμε πατήσει εμείς, έτσι. Την έχουμε πατήσει, άλλο η λαμαρίνα και άλλο το μέλι που έχουμε. Την έχουμε πατήσει, λέω, και είμαστε ημερολογιακά Παρασκευή, έτσι. Παρασκευή. Για πολλά, πάρα πολλά προσέχουμε για να έχουμε καλή συνέχεια, να ευχηθούμε στις βάρδιες, γιατί δεν τελειώνουν εδώ τα παιδιά με τις βάρδιες. Εγώ είπα ότι υπάρχει καλό ζαχαροπλαστείο. Καλό ζαχαροπλαστείο εκεί. Τώρα, αν το πήγες εσύ, δεν ξέρω, ζαχαροπλάστησα είναι τι επάγγελμα. Τι επαγγέλλεται αλήθεια. Λεβέντη μου, δεν μου έχεις πει τι επαγγέλλεται. Αλλά εκεί κοντά στα, εκεί που μένει, έχει ένα ωραίο ζαχαροπλαστείο. Αλήθεια.

0: φορτί.
1: Α, είναι δασκαλούδι, δασκαλούδι. Λοιπόν, φιλιά πολλά, καλή αυριανή, να είμαστε καλά και μην ξεχνάμε Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Βέβαια, η συνήθεια ναι, έγινε λάτρια δική σας. Thank you very much.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η Κυριακή βράδυ στις 10 και όπως σας είχαμε υποσχεθεί από την προηγούμενη Κυριακή, 24 Αυγούστου, σήμερα στην εκπομπή μας «Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα» θα συνεχίσουμε και θα τελειώσουμε το αφιέρωμα για τη ζωή και το τέλος του μεγαλύτερου ίσως Έλληνα τραγουδοποιού, του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Πολλοί είπαν ότι και συνδύασαν την παρουσία του Άκη Πάνου στο ελληνικό τραγούδι με τη συνέχεια του Όμηρου. Ήταν ίσως μια υπερβολή, αλλά όπως ο Όμηρος έγραφε εκείνη την εποχή τα δικά του έπι, έτσι και ο Άκης Πάνου ξετύλιξε το δικό του μουσικό ταλέντο. Σήμερα η εκπομπή είναι πιο προσωπική για τη ζωή του Άκη Πάνου. Είναι πιο προσωπική στο πλαίσιο μιας τραγωδίας. Η ζωή του, που ήταν ένα τσιγάρο που όμως το φούμαρε γιατί το γούσταρε, αντίθετα από αυτά που λέει το τραγούδι, αλλά το τραγούδι δεν ήταν αντιπροσωπευτικό για αυτόν, το τσιγάρο αυτό το κάπνισε μέχρι το τέλος, αφού αυτό ήταν η επιλογή του Άκη Πάνου. Η επιλογή στους δικούς του κώδικες τιμής. Ο χρόνος, κυρίες και κύριοι, για τη δημιουργία του μουσικοποιού Άκη Πάνου σταματά στο 1997 και σε μια ηλικία κοντά στα 65, όταν παίρνοντας ένα πιστόλι 45, το οποίο φιλούσε πάντα κάτω από το στρώμα του, εκτελεί τον ερωτικό σύντροφο της κόρης του. «Δεν μετανόησα για κάτι που δεν ενόησα», είχε πει ο Άκης Πάνου όταν σκότωσε το σύντροφο της πολύ αγαπημένης του κόρης Ελευθερίας. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του και εν τέλει ολόκληρη πορεία του σημαδεύτηκαν από αυτό το έγκλημα, από αυτή την τραγωδία, να κλείσουν δύο σπίτια, το δικό του και το σπίτι του Σωτήρη Γιαλαμά, του 30χρονου εραστή της κόρης του. Την 1η Αυγούστου του 1997 γίνεται το κακό. Την ημέρα εκείνη ο Άκης Πάνου πυροβόλησε και σκότωσε με μια σφαίρα στο κεφάλι τον 30χρονο Σωτήρη Γιαλαμά, σύντροφο της 19χρονης τότε κόρης του Ελευθερίας. Πρόκειται, κυρίες και κύριοι, για μια φοβερή υπόθεση η οποία συντάραξε το Πανελλήνιο και καλύφθηκε μέχρι την τελευταία της λεπτομέρεια, μέχρι το τελευταίο αίμα από τα αδιφάγα τηλεοπτικά κανάλια που είχαν ξεκινήσει τη δράση τους, και μιλάμε για την ιδιωτική τηλεόραση, την περίοδο του 1990-91. Άρα η υπόθεση του διάσημου Άκη Πάνου ήταν ένα πρώτης τάξεως μεγάλο δημοσιογραφικό θέμα για να ασχοληθούν τότε όλα τα κανάλια της ιδιωτικής τηλεόρασης. Η υπόθεση αυτή συγκέντρωσε τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά πολύ πριν ο Άκης Πάνου πάρει τη μοιραία απόφαση να τραβήξει τη σκανδάλη τρεις φορές, να ρίξει τρεις πυροβολισμούς. Ήταν Μάιος του 1997 όταν ο λαϊκός τραγουδοποιός είχε μιλήσει δημόσια στην τηλεόραση για την εξαφάνιση της 19χρονης κόρης του Ελευθερίας, κάνοντας μάλιστα λόγο για απαγωγή. Η Ελευθερία Πάνου όμως ευνηδίως εμφανίστηκε.

0: Ναι, ναι, μετανοώ αυτοί που εννοήσαν. Εγώ δεν εννοήσα ότι σκότωσα τον Γιαλαμά. Εγώ πυροβόλησα να πολιθεί να φύγει. Ανέβηκε τη σκάλα και την έφαγε. Πώς θέλετε να το καταλάβετε, δηλαδή. Μπορείτε, θέλετε να το καταλάβετε ή δεν θέλετε.
1: Η ζωή.
0: Δεν εννοήσα εγώ ότι σκότωσα κανένα για να πω μετά. Τη λέξη μετανοώ, τη λέξη. Εγώ έχω χάσει τον ύπνο μου εδώ και 1,5 χρόνο. Αυτοί κοιμώνται ότι τον ύπνο του δικαίου.

πήγε και έκανε την εκπομπή της στο κανάλι Εγνατία της Ξάνθης πριν από 10 μέρες και είναι η τελευταία στη φορά που έδωσε σημεία ζωής. Από εκεί πέρα εξαφανίστηκε.

0: που λες εδώ πέρα για την κόρη μου. Όταν λέω θα ξυπνήσει τελικά ελευθερία, βρες το κουράγιο και έλα πάλι να με βρεις. Διακοιμάζεις, έχει κάνει κάθε ιστορία. Μην φανταστείς πως είναι αργά και δεν μπορείς. Όταν συνέλθεις τελικά ελευθερία και δεις αυτά που δεν κατάφερες να δεις, έλα να βρούμε τι νοσπέ επιτιμωρία. Ποιος είναι θύμα και ποιος είναι ανεδής. Όταν το πάθος που στόλωσε τη σκέψη με τον καιρό διαλυθεί σιγά σιγά, όταν θα δεις πως την ψυχή σου καλυστέψει, δείξε μετάνοια και ποτέ δεν είναι αργά.
1: Η ελευθερία Πάνου, που είχε περάσει στα χρόνια της ενηλικίωσης, είδε το τρέιλερ στην τηλεόραση για την εξαφάνιση, την υποτιθέμενη εξαφάνισή της, και έσπευσε να ειδοποιήσει την ασφάλεια Θεσσαλονίκης ότι είναι καλά. Και από εδώ αρχίζει το σύριαλ. Το σύριαλ με ένα φοβερό τέλος. Η 19χρονη κόρη του Άκη Πάνου ζήτησε από τους αστυνομικούς να πούν στον πατέρα της ότι είναι ενήλικη και ότι απλώς ήθελε να φύγει από το σπίτι. Μια ισχυρογνωμοσύνη την οποία πλήρωσε ο σύντροφός της. Σύμφωνα με τις εφημερίδες, της 2ης Αυγούστου του 1997, 24 ώρες μετά το φωνικό, η σχέση του Σωτήρη Γιαλαμά και της Ελευθερίας Πάνου είχε απασχολήσει όλα τα πρωτοσέλιδα του τύπου, πουλώντας εκατοντάδες χιλιάδες φύλλα, ενώ ο ίδιος ο Άκης Πάνου είχε δηλώσει επανειλημμένα πως ήταν αντίθετος με το δεσμό της κόρης του και ότι θα προσπαθούσε πάση θυσία να τον διαλύσει. Απαντώντας, η κόρη του είχε δηλώσει με τη σειρά της πως ήταν ενήλικη και μπορούσε να αγαπά και να σέβεται τον πατέρα της, αλλά δεν γινόταν να καθορίζει εκείνος τη ζωή της ούτε με ποιον θα έκανε σχέσεις. Η δήλωση αυτή της 20χρονης τότε ελευθερίας εξόργησε τον Άκη Πάνου, αλλά αν και ακολούθησαν και άλλοι τέτοιοι έντονοι διάλογοι τις επόμενες ημέρες, ο θόρυβος τελικά κόπασε. Το μεγάλο αγκάθι ήταν η οικογενειακή κατάσταση του Σωτήρη Γιαλαμά, που δεν άντεχε να μετουσιώσει σε λογική το μυαλό του Άκη Πάνου, που ήταν αυτό που λέμε παλαιών αρχών. Ο Γιαλαμάς ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού. Όπως όμως έλεγε η Ελευθερία στον πατέρα της, και εδώ δεν ξέρουμε την αλήθεια των πραγμάτων, την είχε διαβεβαιώσει ο ίδιος πως θα έπαιρνε διαζύγιο και πως θα παντρευόταν εκείνη. Όμως, ο Άκης Πάνου, σαν ένας καλός στοργικός πατέρας, παλαιών αρχών, σκληρός στη συμπεριφορά του, και αν θέλετε και την προσωπική μας εκτίμηση, καλώς έπρατε που ήταν σκληρός στη συμπεριφορά του, αμφισβητούσε τις διαβεβαιώσεις του ερωτικού συντρόφου, με τον οποίο τα είχε κόρη του, παντρεμένος με ένα παιδί και με την κόρη του να γυρνάει από εδώ και από εκεί. Απαιτούσε λοιπόν να διαλυθεί η σχέση της κόρης του με αυτόν τον αλήτη, όπως τον αποκαλούσε.

Και πάμε στη μοιραία συνάντηση. Καυγάδες μεταξύ του Άκη και της Ελευθερίας Πάνου ήταν συχνοί. Τίποτα όμως δεν προμήνει όσα τραγικά θα συνέβαιναν την 1η Αυγούστου στην Ξάνθη. Άκης Πάνου έφτασε το πρωί της 1ης Αυγούστου από την Αθήνα στην Καβάλα αεροπορικός και από εκεί κατευθύνθηκε στο εξοχικό του στη Λευκή Ξάνθης. Η Ελευθερία βρισκόταν στο σπίτι του Γιαλαμά. Όταν έφτασε στο σπίτι της Λευκής Ξάνθης, είδε τον πατέρα της να κοιμάται στον καναπέ. Η ακόλουθη αφήγηση ανήκει στον Άκη Πάνου και αποτελεί απόσπασμα από την απολογία του. Από τα δικαστικά έγγραφα εκείνης της εποχής, συντακτική ανακρίτρια Ξάνθης, όπου και παρουσιάστηκε μετά το φωνικό, με πλήθος δημοσιογράφων να τον πολιορκούν, με φωτογράφους να του τραβούν δεκάδες φωτογραφίες και με τους καμέραμαν να βρίσκονται στην καλύτερη στιγμή πιθανότατα της καριέρας τους. «Φοβόμουν πως η Ελευθερία», είπε ο Άκης Πάνου σε ένα από τα αποσπάσματα της απολογίας του, «δεν θα ερχόταν αν γνώριζε την άφηξή μου. Κι όμως αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε. Τη ρώτησα για τα δικά της, γιατί από το Μάιο, από τότε που προέκυψε η γνωστή διένεξη μεταξύ μας, δεν την είχα ξαναδεί. Η κατάσταση αυτή με πλήγωνε όλο ένα και περισσότερο. Ήθελα να τα έχω καλά με την Ελευθερία, αλλά και με όλη μου την οικογένεια. Ο Σωτήρης Γιαλαμάς ήρθε αργότερα στο σπίτι μου και από εδώ, κυρίες και κύριοι, ξεκινάει ο πρόλογος του αίματος. Του ζήτησα να διακόψει τις σχέσεις του με την Ελευθερία, αλλά αυτός μου απάντησε πως πάνε για αραβώνα και γάμο με την κόρη μου. Η απάντηση αυτή με έκανε εξωφρενών. Θύχτηκε ο εγωισμός μου. Θεώρησα ότι όλα έγιναν πίσω από την πλάτη μου. Έχασα τον αυτοέλεγχο», λέει ο Μακαρίτης Άκης Πάνου στην απολογία του στην ανακρίτρια, και τα υπόλοιπα είναι γνωστά. «Άντως δεν είχα πρόθεση να τραβήξω το περίστροφο και να σκοτώσω τον Γιαλαμά. Μπορεί να είχα μια παρατεταμένη φραστική διένεξη μαζί του, αλλά ποτέ δεν ήθελα να τον σκοτώσω».

Αυτά στα οποία αναφέρθηκε ο Άκης Πάνου περιγράφονται πάλι από τις εφημερίδες της 2ης Αυγούστου του 97 και έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον για όλους αυτούς που πιθανότατα να έχουν ζήσει τέτοιες υποκειμενικές στιγμές και καταστάσεις. Την ώρα που έτρωγαν εμφανίστηκε ο Γιαλαμάς, ο οποίος αφού χαιρέτησε κάθισε στο τραπέζι και άρχισε να μιλάει πότε με την Ελευθερία και πότε με το μουσικό συνθέτη. Όλα αυτά στην Ξάνθη εκείνη τη μέρα της 1ης Αυγούστου 1997. Σε κάποια στιγμή κάτι είπε για το δεσμό του με την κόρη του Άκη Πάνου. Ο τελευταίος θύχτηκε, τον έβρισε και βγάζοντας ένα 45 περίστροφο, που όλοι αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει 45, άρχισε να κυνηγάει το Γιαλαμά μέσα στο σπίτι, ο οποίος προσπάθησε να αποδράσει. Ο μουσικός συνθέτης πυροβόλησε εναντίον του 3 φορές. Η μία σφαίρα βρήκε το δάπεδο, η δεύτερη καρφώθηκε στον τοίχο, ενώ η τρίτη πέτυχε στο κεφάλι το Γιαλαμά και τον άφησε στον τόπο. Τον μετέφεραν στο κρατικό νοσοκομείο της Ξάνθης. Οι γιατροί που εξέτασαν το πτώμα αποφάνθηκαν πως ο Γιαλαμάς χτυπήθηκε από μικρή απόσταση. Αν δεχόταν το βλήμα εξ επαφής, θα πρέπει να είχε ίχνη πυρίτιδα στο κεφάλι του. Ο Πάνου το ξέκανε. Το ξέκανε από πίσω. Η σφαίρα διαπέρασε την Ινιακή χώρα και σφινώθηκε στην αριστερή γνάθο. Ο θάνατος ήταν ακαριέως. Σε ρώτησε τις ανακρίτες αν μετανιώνει για το έγκλημά του. Ο Άκης Πάνου απάντησε: «Με το μετανιώνω δεν πετυχαίνω τίποτα. Γνωρίζω ότι αφαίρεσα μια ζωή. Σκότωσα έναν άνθρωπο. Ένα μετανιώνω δεν τον φέρνει πίσω».

μουσικός συνθέτης δέχτηκε την απόφαση της προφυλάκησής του χωρίς καμιά αντίδραση. Συνήγορός του τότε ήταν ένας άνθρωπος που είχα γνωρίσει. Ο καθηγητής του ποινικού δικαίου του Πανεπιστημίου της Αθήνας, ο Αλέξανδρος Κατσαντώνης, που πια δεν είναι στη ζωή. Ο Κατσαντώνης σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους χαρακτήριζε την πράξη του Άκη Πάνου ένα έγκλημα τιμής που έγινε κάτω από καθεστώς σύγχυσης και σεβρασμού ψυχής. Διαπράξε ένα έγκλημα στο οποίο συνετέλεσαν κάποιες κακές συγκυρίες. Στα παραπάνω, ο συνήγορος της οικογένειας Γιαλαμά, Γιώργος Χουλιάρας, είχε αναφέρει: αν αποτελεί προσβολή η αγάπη δύο νέων και η ηθική κατάπτωση μιας οικογένειας, ας το κρίνει η κοινή γνώμη και η δικαιοσύνη.

Η κόρη του Άκη Πάνου, Ελευθερία Πάνου, λίγες μέρες μετά το φωνικό, επέριψε ευθύνες και στη μητέρα της. Η μητέρα μου με ειδοποίησε με τον αδερφό μου ενώ βρισκόμουν στο σπίτι του Σωτήρη Γιαλαμά να πάω στη Λεύκη, μου απέκρυψε ότι είχε έρθει από την Αθήνα ο πατέρας μου, με τον οποίο δεν ήθελα να συναντηθώ. Το όπλο ήταν γεμάτο κάτω από το μαξιλάρι και από τον καναπέ. Και το ήξεραν και ο πατέρας μου και η μάνα μου. Γνώριζαν πως αν πήγαινα στη Λεύκη θα ερχόταν και ο Σωτήρης όπως και ήλθε. Και τότε τον προκάλεσαν. Αφού δεν είχε πρόθεση ο πατέρας μου να σκοτώσει το Σωτήρη, γιατί έκρυψε οπλισμένο το 45 σχεδόν δίπλα στο τραπέζι όπου καθόμασταν. Τώρα η δική μου οικογένεια, είπε με σκληράδα η Ελευθερία Πάνου, είναι η οικογένεια του Σωτήρη και όχι η δική σας. Η Άννα Πάνου κατέθεσε στη δίκη που διεξήχθη το Μάρτιο του 99 τη δική της εκδοχή για την ύπαρξη του όπλου και για τον τρόπο που προκλήθηκε και προσκλήθηκε η Ελευθερία στο εξοχικό. Κάθε φορά που επέστρεφε στην Ξάνθη, μου ζητούσε να του δώσω το όπλο του. Όταν έφευγε, μου το παρέδιδε να το φυλάω. Δεν μπορούσα να μην το δώσω. Έστειλα το γιο μου να φωνάξει την Ελευθερία να έρθει στο σπίτι. Του είπα να της πει να έρθει μόνη της, όχι με το Γιαλαμά. Και δεν του είπα να της κρύψει ότι ήταν εκεί ο πατέρας της. Και σε κύριε, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ένα κομμάτι από την μοιραία παρέμβαση του Άκη Πάνου στο ακροατήριο όταν δικαζόταν για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Ο Άκης Πάνου βγήκε από το σπίτι και ο Γιαλαμάς είπε στην Ελευθερία να φύγουν. Η Άννα Πάνου έκανε άλλη μια ολέθρια παρέμβαση. Όχι, η Ελευθερία θα μείνει. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ρώτησε, αν δεν παρεμβαίνατε θα έφευγαν? Ο Άκης Πάνου ήρθε μέσα και με άκουσε να φωνάζω έξω από το σπίτι μου αλήτη. Τότε έριξε μία με το πιστόλι στον τοίχο, ψηλά. Ο Γιαλαμάς σηκώθηκε. Ο Άκης πήγε να καθίσει δίπλα στην Ελευθερία με το πιστόλι στο χέρι. Ο Σωτήρης πήγε προς τα έξω και ο Πάνου τον ακολούθησε. Σου είπα να φύγεις, αλήτη. Φύγε, αλήτη, από το σπίτι μου. Ο Πάνου ισχυρίστηκε ότι ο Γιαλαμάς το τους χλέβαζε. Θα έχω και την κόρη σου και τη γυναίκα μου, έλεγε στον Άκη Πάνου. Και ενώ προχωρούσε προς τα έξω, όλο γύριζε πίσω. Σωτήρη, φύγε, του φώναζε η Ελευθερία. Και ενώ ο Γιαλαμάς έφευγε, ο Άκης Πάνου πυροβολούσε στον αέρα. Γύρισε όμως ο Σωτήρης πίσω και ήρθε αντιμέτωπος με τον Πάνου. Η τελευταία σφαίρα τον βρήκε στο πρόσωπο. Είδαμε το Σωτήρη να πέφτει κάτω αιμόφυρτος, κατέληξε η Άννα Πάνου.

Η κατάθεση της ελευθερίας στο δικαστήριο, στην ακροαματική διαδικασία όμως, είχε μια σαφή μεταστροφή, ένα διαφορετικό προσανατολισμό, βλέποντας τον πατέρα της να κάθεται στο εδόλιο του κατηγορούμενου με σίγουρα τα ισόβια. Πλέον ήταν φανερή η πρόθεσή της να δώσει ορισμένα ελαφρυντικά στον πατέρα της, μη στηρίζοντας την περίπτωση φόνο εκ προμελέτης. Ο Σωτήρης δεν τον προκάλεσε, ήταν ευγενικός. Αλλά όταν ο πατέρας μου είδε πως και οι δύο ήμασταν αποφασισμένοι να μείνουμε μαζί και ότι δεν θα γινόταν το δικό του, εξαγριώθηκε. Στην οικογένεια ήταν αυταρχικός. Ίσως πήρε την απόφαση την τελευταία στιγμή, την ώρα που σήκωσε το οπλισμένο χέρι του πιο ψηλά από πριν, που πυροβολούσε προς τα κάτω. Δεν ξέρω αν το έκανε θελημένα ή όχι. Πάντως δεν το είχε προμελετήσει. Ήρθε στην Ξάνθη για άλλους λόγους. Ήρθε, όπως έμαθα εκ των υστέρων, για να ξεκαθαρίσει κάποια ζητήματα με τη μητέρα μου. Η ελευθερία δεν είχε ξαναδεί ποτέ άλλοτε τον πατέρα της έτσι. Ήταν εκτός εαυτού, αλλά σε ένα ήταν κατηγορηματική. Αν ο Άκης Πάνου είχε προσχεδιάσει το φόνο, θα το έκανε από την πρώτη στιγμή που πήρε το όπλο στο χέρι του. Κυρίες και κύριοι, η απόφαση του δικαστηρίου, και ενώ όλοι περίμεναν ότι πιθανότατα η έδρα να δώσει κάποια ελαφρυντικά στον Άκη Πάνου, ήταν ισοβίως καταδικαστική για αυτόν. Καταδίκασε για ανθρωποκτονία από πρόθεση, που κατά την πλειοψηφία των δικαστών τελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για το όπλο με το οποίο πυροβόλησε το Σωτήρη Γιαλαμά, χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Ισόβια. Ούτε καν αυτό του προτέρου αντιμουβίου, που ήθιστε να αναγνωρίζετε και στους πιο επικίνδυνους κακούργους. Ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση της δίκης, τον Απρίλιο του 1999, αποφασίστηκε πεντάμινη αναστολή της ποινής του Άκη Πάνου για τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε. Ο Άκης Πάνου είχε προσβληθεί από καρκίνο στο πάγκρεας. Δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει την ασθένεια. Ήταν αδύνατον. Πέθανε φρουρούμενος σε ηλικία 68 ετών στις 7 Απριλίου του 2000 στο Ευγενίδιο Θεραπευτήριο στα Ηλίσια. Ο θάνατός του έγινε πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, μέσα από ένα βίντεο του 2000, το οποίο θα το ακούσετε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ξετυλίγεται όλη η ζωή του μουσικοσυνθέτη. Στο βίντεο αυτό, το οποίο είναι πραγματικά αρχιακό ντοκουμέντο, μιλούν ο Σταμάτης Κόκοτας, η Βίκη Μοσχολιού, ο Μιχάλης Μενιδιάτης, όλοι όσοι συνεργάστηκαν μαζί του.

0: από μένα. Εγώ κοιτάω τι έχω να πω εγώ στον κόσμο.
1: Μοναχικός, παθιασμένος, αυθεντικός και ασυμβίβαστος. Ο Άκης Πάνου πρωτοανέβηκε στο πάλκο μόλις 13 χρονών, στο Αλκαζάρ, όπου κάθε Παρασκευή ο Λάσκος άκουγε νέα ταλέντα. Πρώτα με την κιθάρα και έπειτα με το μπουζούκι του γύριζε στα ταβερνάκια μαζί με τον Γιάννη Σταματίου, το θρυλικό σπόρο. Η πρώτη του εμφάνιση είναι στο μαγαζί του Στέλιου Περπινιάδη. Διαισθανόταν το τέλος, του είπαν οι γιατροί, αλλά πάλευε μέχρι την τελευταία στιγμή για να καταφέρει να ζήσει.
2: Έλεγε ότι εγώ τον Χάρο θα τον αντιμετωπίσω μέχρι την τελευταία στιγμή.
1: Ακραίος. Όπως τότε, το 1958, όταν μετά την πρώτη του επιτυχία με το τραγούδι «Το παιδί μου απόψε θέλει», αποφάσισε να εγκαταλείψει το πάλκο, καταγγέλλοντας τα κυκλώματα της νύχτας και τις τραγουδίστριες που, όπως έλεγε, έδειχναν τα πόδια τους. Μέσα σε 11 χρόνια εμφανίστηκε στην Αθήνα μόνο 2 φορές.
3: Θα συνεχίσουμε να τραγουδάμε τα τραγούδια του όλοι μας, με μεγάλη μας χαρά, αλλά και με μεγάλη μας λύπη που μας έφυγε πικραμένος και έφυγε και νέος και άφησε πίσω του 5 παιδιά. Γεια σου μεγάλε, καλό σου ταξίδι.
1: Το Ευγενίδιο Θεραπευτήριο έμελε να είναι ο τελευταίος σταθμός της μεγάλης πορείας του γνωστού μουσικοσυνθέτη.
4: Απεβίωσε ο γνωστός μας Άκης Πάνου, ο οποίος από πολύ καιρό υποφέρει από ανήκει στο βλάβη της υγείας του.
1: Τους τελευταίους 2 μήνες ο Άκης Πάνου νοσηλευόταν σε δωμάτιο του 5ου ορόφου εδώ στο Ευγενίδιο Θεραπευτήριο. Όπως λένε οι γιατροί, παρότι ο ίδιος διαισθανόταν το τέλος, έδινε μάχη με όσες δυνάμεις του είχαν απομείνει για να κρατηθεί στη ζωή.
4: Περίπου διαισθάνονταν, αλλά ποτέ κανένας που είναι πράγματι άρρωστος ή έχει τέτοιο πρόβλημα, εύκολα δεν μπορεί να το καταλάβει, δεν θέλει να το καταλάβει.
1: Δεν σταμάτησε ποτέ να γράφει τραγούδια. Ακόμα και στη φυλακή, στα δωμάτια των νοσοκομείων, έγραφε στίχους.
5: Μην επίκρασες την καρδιά και σε πληγώνεις. Ας σκοτώνεις το κορμί μου και το νου. Σκότωσέ με, αλλά μη με ταπεινώνεις. Μη με ρίχνεις μπρος στα μάτια του αλουνού. Αυτός είναι ο Άκης Πάνου.
1: Στα μέσα της δεκαετίας του 60 άρχισε η πιο δημιουργική φάση της καριέρας του. Ο Άκης Πάνου συνεχίζει την παράδοση του Τσιτσάνη και του Βαμβακάρη. Τους στίχους και τη μουσική του ερμηνεύουν οι σημαντικότεροι λαϊκοί μας βάρδοι.
6: Όλοι οι καλλιτέχνες, όλοι είπαμε τραγούδια του Άκη Πάνου. Ήταν ένας ωραίος φίλος. Του εύχομαι καλό ταξίδι.
7: Μαζί του, όταν τελείωνε η συζήτηση, είχες να σκεφτείς πάρα πολλά πράγματα. Ήτανε φιλόσοφος. Και τα τραγούδια του κρύβουν μια μικρή δόση φιλοσοφίας μέσα.
1: Για τα τραγούδια και τους στίχους του Άκη Πάνου μίλησε και ο Γιώργος Δαλάρας. Ήταν ένας πραγματικά σπουδαίος, αυθεντικός λαϊκός συνθέτης. Ο θάνατός του είναι μεγάλη και ουσιαστική απώλεια για τη λαϊκή μουσική. Η πρωτότοκη κόρη του Ελευθερία έγινε η μούσα του. Μέχρι τη μοιραία στιγμή που, τυφλωμένος από εγωισμό, σκοτώνει το φίλο της, Σωτήρη Γιαλαμά. Αυτοκαταστροφικό, τον είπαν κάποιοι. Ο ίδιος είχε μιλήσει για το δικό του κώδικα τιμής. Τώρα σιωπή. Ίσως μέσα από τους στίχους των τραγουδιών που έγραφε στη φυλακή να δοθούν απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα για αυτά που τον πλήγωσαν και τον καταδίκασαν σε απόλυτη μοναξιά.
8: Η κηδεία του Άκη Πάνου θα γίνει την Τρίτη από το νεκροταφείο Καλλιθέας.
4: Μία σε αφασία, μία συνέρχονταν, μία πονούσε. Ήταν σε άσχημη. Περίπου διαισθάνονταν, αλλά ποτέ κανένας που είναι πράγματι άρρωστος ή έχει τέτοιο πρόβλημα, εύκολα δεν μπορεί να το καταλάβει, δεν θέλει να το καταλάβει.
2: Ο Άκης Πάνου αποτελεί μία ξεχωριστή φυσιογνωμία του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού. Ο Άκης Πάνου κατατάσσεται στην μεγάλη κατηγορία του Μάρκου Βαμβακάρη, του Μάνου Χατζηδάκη και του Γιώργου Ζαμπέτα.
9: Συνεργάστηκε με όλους τους κορυφαίους λαϊκούς ερμηνευτές που έκαναν τα τραγούδια του επιτυχίες. Ο Στέλιος Καζατζίδης, ο Σταμάτης Κόκοτας, η Βίκη Μοσχολιού, η Μαρινέλα, η Δήμητρα Γαλάνη, η Πόλη Πάνου, ο Μανώλης Μητσιάς και τόσοι άλλοι.
10: Μια ανάμνηση που μου έχει μείνει είναι ότι ο Άκης ήταν
4: δεν μπορούσες ποτέ να αργήσεις ένα δευτερόλεπτο από το ραντεβού που είχες. Ήταν πάρα πολύ σωστό στο ραντεβού του. Έλεγε 10 η ώρα, 10 η ώρα πρέπει να είσαι εκεί. Ούτε ένα λεπτό πιο νωρίς, ούτε ένα λεπτό πιο αργά. Ακριβώς πρέπει να είσαι εκεί. Εγκλέζες στο ραντεβού του που λέμε. Ότι έφυγε αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Κρίμα. Ας το συγχωρήσει ο Θεός. Και τι να πω παραπάνω.
8: Η αίσθηση που έχω είναι περισσότερο η αίσθηση της λύτρωσης της ψυχής του Ακυπάνου και λιγότερο του πόνου, της απώλειας του προσώπου.
3: Τον είχα επισκεφθεί στο νοσοκομείο που ενωσιλεύεται στους Αγίους Αναργύρους και μου είπε το εξής, δηλαδή μου έκανε εξομολόγηση, εξομολογήθηκε και μου λέει «Πόλη, θέλω να σου πω κάτι». Εγώ ξέρω ότι θα φύγω, παλεύω τον καρκίνο, αλλά έκανα κάτι που δεν θα έπρεπε ίσως να το κάνω, ήταν μια κακιά στιγμή. Που ήταν η στιγμή όταν το κακό έγινε, δεν το κατάλαβα. Πάρα πολύ πικραμένος, πάρα πολύ μετανιωμένος. Θα φύγω, μου λέει, στενοχωρημένος. Και ειλικρινά αυτό με λυπεί και εμένα.
9: Ο Γιώργος Νταλάρας, ερμηνευτής μεγάλων επιτυχιών του Άκη Πάνου, τον αποχαιρέτησε σήμερα με μια λιτή γραπτή δήλωση. Ο Άκης Πάνου σημάδεψε με τα τραγούδια και τους στίχους του μια ολόκληρη εποχή. Ήταν ένας πραγματικά σπουδαίος, αυθεντικός λαϊκός συνθέτης. Ο θάνατός του είναι μεγάλη και ουσιαστική απώλεια για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Στενός φίλος του Άκη Πάνου ήταν ο Αντώνης Καφετζόπουλος, που του συμπαραστάθηκε στις δύσκολες ώρες των τελευταίων χρόνων. Ας δούμε πώς περιγράφει τη σχέση του με τον συνθέτη στην εκπομπή του Μέγκα Ενώπιος Ενωπίου και στον Νίκο Χατζηνικολάου πριν από μερικούς μήνες.
10: Αισθάνομαι πραγματικά ευγνώμων και δεμένος με αυτή τη φιλία. Ήταν αυτονόητο ότι όταν συνέβη το κακό, διότι περί κακού επρόκειτο, δεν θα πω τα κλασικά ή κακιά ώρα κτλ. Αλλά αυτό ήταν ένα κακό. Ήταν κάτι που εγώ βαθύτατα πιστεύω ότι δεν προσχεδίασε ο Άκης Πάνου. Δεν είναι δολοφόνος, δεν υπήρξε δόλος σε αυτό το φόνο. Υπήρξε φόνος.
9: Το 1997 ο Άκης Πάνου συνεργάζεται με τον Μιχάλη Μενιδιάτη και γίνεται τακτικός θαμώνας της Φαντασίας, όπου τότε εμφανίζονταν οι αγαπημένοι του φίλοι Δούκησα.
11: Ήταν ένας αξιόλογος καλλιτέχνης. Με χρώμα δικό του, ο στίχος και η μελωδία δική του. Είπαμε όλοι οι καλλιτέχνες, είπαμε τραγούδια δικά του. Κάναμε πάρα πολλές επιτυχίες. Ήτανε καλός οικογενειάρχης, ωραίος συζητητής.
12: Όταν είχα πάει στο Τζάνιο, θυμάμαι ότι μου έλεγε, «Βρε Δούκησα, ξέρεις», μου λέει, «τι θα με φάει». Ότι την πρώτη φορά που ήρθαμε στα χέρια, με το θύμα ας πούμε, πέταξα τον πιστόλι στον καναπέ για να αποφύγω την κακιά ώρα και δεν το πήρανε η γυναίκα μου και η κόρη μου να το εξαφανίσουν, τα αφήσανε εκεί σαν να μου λέγανε πάρτο και σκότωσέ τον.
13: Τελευταία με κάλεσε στο δωμάτιό του και μου λέει, έχω ένα τραγούδι γραμμένο έτσι για σένα, και ήταν το Φαρμάκι. Ήταν έτσι ένα τραγούδι με μια πικρία που έβγαζε μέσα ο Άκης, το τραγούδι αυτό.
9: Πώς είναι
13: για
9: τον
13: κόσμο.
9: Δημάστε.
13: Το φαρμάκι όλο του κόσμου. Το φαρμάκι όλο του κόσμου κάποια μέρα ξεχυλίζει, έλεγε το κομμάτι.
9: Η κηδεία του Άκη Πάνου, που έφυγε σε ηλικία 67 ετών, θα γίνει την προσεχή Τρίτη το απόγευμα στην Καλλιθέα. Και πολλοί φίλοι ίσως τον αποχαιρετήσουν με τα ξέχαστα τραγούδια του και με τους στίχους με τους οποίους ο ίδιος είχε προφητικά τραγουδήσει το τέλος της ζωής του.

0: ώρες για τον Άκη Πάνου δύσκολες, βασανιστικές. Η λίμωξη του αναπνευστικού από την οποία προσβλήθηκε του έκοβε την ανάσα. Ακόμη και τότε όμως ούτε για μια στιγμή δεν λύγησε, δεν φοβήθηκε.
1: Αισθάνονταν, αλλά ποτέ κανένας που είναι πράγματι άρρωστος ή έχει τέτοιο πρόβλημα, εύκολα δεν μπορεί να το καταλάβει, δεν θέλει να το καταλάβει.
2: Τη μοίρα το θέλησε τις τελευταίες μέρες της ζωής του Άκης Πάνου να τις περάσει στους τέσσερις τοίχους ενός θαλάμου νοσηλείας. Ήξερε ότι το τέλος πλησίαζε, όμως δεν το φοβόταν. Όπως μας είπε χαρακτηριστικά ένας φίλος του που ήταν μαζί του μέχρι την τελευταία στιγμή, ο Άκης Πάνου κοιτούσε με θάρρος το Χάρο στα μάτια και τον προκαλούσε.
3: Έλεγε ότι εγώ τον Χάρο θα τον αντιμετωπίσω μέχρι την τελευταία στιγμή.
4: Εγώ θα το ευχηθώ. Καλό το ταξίδι, ελαφρύ να είναι το χώμα, δεν το σκεπάζει. Και θα συνεχίσουμε να τραγουδάμε τα τραγούδια του.

0: τραυματιζόταν η ζωή του. Στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Φωτεινή Νάσου, μας παρουσιάζει τους στίχους από το τελευταίο τραγούδι του Άκη Πάνου που έγραψε κρατούμενος στις φυλακές Κομωτινής.
1: Έγραφε στίχους στο κελί, τραγουδιά σαν αυτό που σύντομα θα μελοποιηθούν. Το τελευταίο τραγούδι που έγραψε ο Άκης Πάνου στις φυλακές Κομωτινής μας διαβάζει ο στενός του συνεργάτης Τέλειος Ελληνιάδης.
2: Ψάχνω να βρω που είμαι εγώ σε αυτά που λένε για μένα και δεν με βρίσκω πουθενά, όλα στημένα, ταπεινά, φτηνά και αρρωστημένα. Ψάχνω να βρω αν έχω πει αυτά που λένε πως είπα. Και αυτό που βρίσκω τελικά είναι βρωμιά με την οκά και κόσμος δίχως τσίπα. Ρίξτε με μάγκες φυλακή, ελεύθερος να νιώσω, από την έξω φυλακή για πάντα να γλιτώσω.
1: Η στίχη του είναι η πεμπτουσία της ζωής του Άκη Πάνου, της ζωής όπως αυτός την έβλεπε. Συμβούλευε τα παιδιά του συχνά.
3: Στην οργή του έγινε φωνιάς και ποτέ δολοφόνος. Δεν είχε δόλο. Φωνιάς, ναι, αλλά όχι δολοφόνος. Τι να πω, ότι το 80% του ελληνικού τραγούδιου πέθανε σήμερα.
1: Ασυμβίβαστος και κεντρικός, ο Άκης Πάνου με τη θυμοσοφική στάση του πίστευε ότι η ζωή είναι σαν μια κινηματογραφική ταινία και δήλωνε πως με τα τραγούδια του δεν είχε το δικαίωμα ούτε τη δυνατότητα να αλλάξει τον κόσμο.
4: Δεν είμαι εντάξει σε αυτά που κάνει. Δεν είμαι εντάξει. Δεν είμαι εντάξει. Έχω κάνει λάθη. Δεν πρέπει να τα αναγνωρίσω. Δεν πρέπει και να τιμωρήσω τον εαυτό μου να μην κάνει λάθη.
5: Το θέμα είναι ότι πέθανε ο Άκης Πάνου και το λαϊκό τραγούδι έχει έναν άνθρωπο λιγότερο να το στηρίξει.
1: Ησύχασε η αγριεμένη ψυχή του, παρότι ο Άκης Πάνου δεν φοβήθηκε το θάνατο ποτέ. Δεν τον έβλεπε σαν ένα μεγάλο εχθρό του. Τον είχε εξορκίσει κι αυτόν.
6: Έλεγε ότι εγώ τον χάρο θα τον αντιμετωπίσω μέχρι την τελευταία στιγμή. Δεν τον φοβάμαι και έχει βρει ένα δύσκολο αντίπαλο.
1: «Εμένα δεν μου αρέσουν οι γυναίκες γκόμενες του πάλπου», έλεγε ο Άκης Πάνου. «Εγώ δέχθηκα τις γυναίκες εκείνες που στο πάλπο ήταν με τον τρόπο τους και τη συμπεριφορά τους ένας ακόμη άντρας».
7: Θα ήθελα να το αφιερώσω ένα ρεφρέν από αυτά που έχω πει εγώ. «Κλαίω την ώρα του γυρισμού, κλαίω την ώρα του σπαραγμού, κλαίω για την ώρα που δεν θα έχω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ».
1: Με την εξωστρέφειά του αφόπλιζε τους πάντες. «Αυτός είμαι και οποιανού του αρέσω», έλεγε.
4: Και όταν είσαι εξωστρεφής πρέπει να προσέχεις τι κάνεις, γιατί ό,τι και να κάνεις θα βγει προς τα έξω.
8: Αν ψάξει κανείς τα τραγούδια του θα δει ότι ό,τι έγραψε έτσι έζησε ο Άκης Πάνου.
0: Ο Άκης Πάνου συνολικά έχω γράψει 193 τραγούδια και αγαπημένος του ερμηνευτής ήταν ο Στέλιος Καζαντζής.

Για τον Άκη Πάνου, έναν αυθεντικό λαϊκό δημιουργό που ύμνησε τον έρωτα και τη ζωή με τις ομορφιές και τις πίκρες της, σήμανε η ώρα του τελευταίου.

0: Έχω κλείσει τα μάτια μου στα πάντα και πορεύομαι σε κοσουλιό. Έχω πάρει τη στράτα δική μου. Μπορεί να μην είναι μεγάλη, μπορεί να είναι άλλη στράτα. Να είναι ένα μονοπάτι που πάει στον κάμπο που χτίζω το σπίτι μου τώρα.
1: Γνήσιος λαϊκός συνθέτης και στιχουργός, άγγιξε με τα τραγούδια του τις καρδιές του μεγάλου κοινού. Χαρακτήριζε τον εαυτό του ρεμπέτη 100% και όπως έλεγε, έγραφε τραγούδια κυρίως για να εκφράσει τις αλήθειες του και για να κάνει διάλογο με τον ίδιο του τον εαυτό, όπως οι παλιοί ρεμπέτες.
0: Όποτε εξασφάλισα τη ζωή μου που λέμε, με την έννοια που δίνουμε σήμερα σε αυτό που λέμε εξασφάλιση, οικονομικά δηλαδή, όποτε καλύφθηκα και υπερκαλύφθηκα, τα πέταξα γιατί θέλω να είμαι ζωντανός, δεν θέλω να πεθάνω. Όσοι μαζεύουν λεφτά πεθαίνουν.
1: Γεννημένος στις Τζιζιφιές τον Δεκέμβριο του 1933, μοιήθηκε στη μουσική από τον μεγαλύτερο αδελφό του, τον Ευάγγελο. Και σε ηλικία 9 ετών έπεσε μαντολίνο.
0: Στο Πάλκο ανέβηκα το 1946, στη φρεγάτα του Λάσκου.
2: Ετών?
0: 13.
2: Μόλις 13 ετών.
0: Άνωση... Από το 1942, δηλαδή 4 χρόνια πριν, είχα βγει στο πεζοδρόμιο με το όργανο στο χέρι.
1: Ο πρόωρος θάνατος του αδελφού του τον σημάδεψε ανεξίτηλα.
0: Την μέρα που σκοτώθηκε χάθηκα. Αυτή ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής μου. Και η καλύτερη ήταν όταν γεννήθηκε η κόρη μου, την πρώτη ελευθερία.

0: 17 του ο Άκης Πάνο φεύγει από το σπίτι του για να γίνει ανεξάρτητος.
1: Ήμουν εθελοντής αλήτης, εγώ δικοπάνησα από την οικογένεια, ας πούμε. Μεγάλωσα σαν παιδί, ας πούμε, μεγάλωσα μέσα στη Βασιλική Φρουρά, όπου ήταν ο πατέρας μου το 1941 διαχειριστής. Και μεγάλωσα μέσα σε ένα χώρο, ας πούμε, ξέρω, που θα μπορούσα να τη βγάλω ζάχαρη, που λέμε. Εμένα δεν μ' άρεσε.
2: Τον εγκατέλειψες.
1: Όχι, δεν μ' άρεσε. Ήθελα να μετρηθώ μόνος μου.
0: Έως το 1958 περιπλανιέται στην επαρχία με διάφορα συγκροτήματα, παίζοντας κιθάρα και μπουζούκι. Ένα χρόνο πριν έγραψε το πρώτο του τραγούδι, με τίτλο «Το παιδί μου απόψε πίνει», που ερμήνευσε η Κέτι Γκρέι. Σε ηλικία 25 ετών εγκατέλειψε το πάλκο και ασχολήθηκε με την κατασκευή μουσικών οργάνων. Εξελίχθηκε σε εξαιρετικό τεχνίτη μπουζουκιών και μπαγλαμάδων, ενώ συγχρόνως έφτιαχνε και φιγούρες που στόλιζαν τα μπουζούκια.
3: Δεν κλαίω την ώρα του αποχωρισμού.
0: Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ήταν το ρολόι Κομπολόι, που ερμήνευσε ο Γρηγόρης Μυθικότσης. Από τότε έγινε περιζήτητος. Τα περισσότερα τραγούδια του έγιναν μεγάλες επιτυχίες, με σπουδαίους ερμηνευτές, όπως ο Στέλιος Καζατζίδης, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, ο Στράτος Διονυσίου, η Βίκη Μοσχολιού, η Πόλη Πάνου, η Κέτι Γκρέι, η Μαρινέλα, η Γιώτα Λίδια, η Δούκισσα, ο Γιώργος Δαλάρας, ο Μανώλης Μητσιάς και η Δήμητρα Γαλάνη. Όμως ο πιο αγαπημένος του τραγουδιστής υπήρξε ο Στέλιος Καζατζίδης.
4: Η ώρα είναι 3.

Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.